0: Κάνω air guitar. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Η από εδώ. Και όπως μου φοβάς, ρε φίλε, πέρασαν 10 χρόνια σχεδόν. Πέρασαν 10 χρόνια σχεδόν για την εκπομπή. Του λέω ναι, 9 στα 10 και προχωράμε. Και προχωράμε. Και όλοι εσείς εκεί έξω, καλημέρα, κάποια νεύρα, λίγο Δευτέρα, λίγο κίνηση, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Κάποια σχόλια, πως πέρασα Μάνη φανταστικά. Πολλούς ακροατές, Μαρία, βρήκα. Στην Μάνη, σας ακούμε.
1: Ναι, τα ίδια και στις Πέτσες. Πού τα έχεις το τζούβι.
0: Τι καιρό σας έκανε, γιατί κάτω είχε φοβερό ήλιο.
1: Φοβερό ήλιο δεν είδαμε. Όχι, την Κυριακή είχε ήλιο που φεύγαμε, ευτυχώς. Παρασκευή, Σάββατο, μας πήρε. Είχε βοριά. Βοριά καλό. Ναι, μια χαρά. Είχαμε κατεβάσει τα χειμωνιάτικα, τώρα δεν θα τα χρειαστούμε γιατί όλη την εβδομάδα θα έχει 25-26 βαθμούς.
0: Εγώ ήμουν έτσι μέσα στον ήλιο.
1: Μπράβο.
0: Αλλά με ένα θερμενόμενο ρο 37 βαθμούς είχε εκεί μέσα. Πραγματικά η καρέτα εκεί γεννάει.
1: Μακαρόνισουνα, σε βάλανε.
0: Επίσης χάρηκα πάρα πολύ που η Χελώνα Ελένη Μαυρομιχάλη καθάρισε το χώρο της απολουόμενους. Εδώ μάγκες.
1: Να.
0: Έχετε κάνει κράτηση ή όχι? Έβγαζε έναν ήχο.
1: Τους κυνηγούσε έτσι.
0: Ναι.
1: Και καλά τους έκανε.
0: Η Ελένη Μαυρομιχάλη που απαγορεύεται να την ταΐζεις γιατί αυτή οικειοποιείται το χώρο εκεί. Και ζει και 250 χρόνια, δηλαδή δεν είναι συντάξει ο φύση και αυτή θα λέει «Α, θυμάμαι, είχα δαγκώσει μία».
1: Ζούνε πολύ ήσυχα.
0: Ναι.
1: Πολύ ήσυχα τα πράγματα από κίνηση στο δαχτυλίδι, λέει κάποιος. Λες να
2: τι?
1: Μπορεί και ναι.
0: Τι κατά. Εγώ νομίζω ότι για λίγο κρατάει αυτό. Πας παρακάτω και είναι κολλημένο.
1: Κάτσε να σου πω. Περίμενε.
0: Το δαχτυλίδι, εντάξει, μπορεί να έχει λίγη κίνηση. Μετά όμως προς τα πού θες να πας? Προς Κηφισσά, για τα μαγαζά, Μαρία, για Κηφισσά, ή θες να πας για Αθήνα?
1: Κάτσε γιατί μπερδεύτηκα τώρα. Με μπέρδεψε.
0: Τι δαχτυλίδι της καρτιά έβγαλε και τι γκούγκλαρες?
2: Όντως το δαχτυλίδι είναι ήρεμα.
1: Ναι.
2: Ανεβαίνοντας εκεί θέμα.
1: Προς Κηφισσιά.
2: Προς, ναι.
1: Μην πάτε προς Κηφισσιά.
2: Μην πάτε προς.
0: Σ' αρέσει η Χελώνα καρέτσα. Μαρία να κάνει τρίπλες.
2: Όλη η άνοδος είναι.
0: Τι φσούμο ρε, πες στον κόσμο τι
1: έχει. Έχει κίνηση.
0: Όλη η άνοδος είναι φσά.
1: Α, και στην Αττική Οδό έχει κίνηση. Από λιώσια.
0: Αττική Οδό έχει κίνηση από τις 6.30 που ξύπνησα εγώ να πάω να βάλω μπετζίνα.
1: Μέχρι το Μόλ. Έχει πολύ κίνηση.
0: Γιατί κοιμήθηκα με λαμπάκι το ζώο.
1: Με λαμπάκι κοιμήθηκα.
2: Πού πας με λαμπάκι μόνο?
1: Τι είναι,
0: ρε φίλε, ήμουν κομμάτια και πήγα κουρασμένος. Και πήγα με λαμπάκι για ύπνο. Ξυπνά το πρωί, λέω δεν με βγάζει με κίνηση. Όχι αυτά που κοροϊδεύω. Πάω να βάλω βενζίνη, βγαίνω Αττική Οδό που άργησα.
1: Εντάξει.
0: Αργά. Πανάθαμά σας βάσανα.
1: Και βλέπω εδώ και στην παραλιακή έχει πολλή κίνηση. Προς Πειραιά. Αρκετή κινησούλα. Καλή Δευτέρα, παιδιά.

0: Όχι, Θοδωράκη δεν μπορεί να παίξει το κοριτσάκι στο The Ring λόγω ύψους.
1: Παιδιά,
2: πώς θα βγει από την τηλεόραση, Θοδωράκη? Θοδωράκη πρέπει να βγει από το σινεμά.
0: Θα βγαίνει.
2: Είναι ψηλή κοπέλα.
3: Είναι ψηλό κορίτσι.
2: Κάναμε selfie τώρα, θέλω να με κάνει tag. Παιδιά, όλοι follow Θοδωράκη. Δεν με έχει κάνει, δεν με έχει βάλει.
3: Όντως.
2: Κάνα μια selfie. Θα με κάνει tag, Θοδωράκη, δεν θες followers? Πρέπει να τις μαζέψω followers.
3: Πρέπει το κορίτσι να
2: απογειωθεί.
3: Να το δει ο κόσμος.
2: Να φύγει από τη σκιά του καπάτου εκεί μέσα.
3: Να καταλάβει. Λοιπόν, πολλά βρετανικά μουμουέ αναφέρουν ότι γλυκοκοιτάζουν Βαγγέλη Παυλίδη.
2: Ναι.
3: Άστον Βίλα.
2: Τρόμαξα.
3: Και Τότεναμ.
2: Οχ, μην πα τότε να. Με
3: όχι.
2: Τα λευκά ο Παυλίδη θα είναι σαν το σύλλογο κάτω συνοικιών Μεγαλόχαρη. Αυτά τι φωστανέλε.
3: Όχι, ζει τότε να. Βαγγέλη, ακού. Όχι, ζει τότε να. Θα έρθει κάτι καλύτερο.
2: Να πούμε μια καλημέρα και στο Φίπστερ που μα ακούει, ετοιμάζει τα podcast και όλα αυτά.
3: Βεβαίω, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στον Φίπστερ. Δεν ξέρω ποιου θα έχει καλεσμένου στα νέα podcast. Τη Ραταϊκόφσκη, δεν ξέρω τι ετοιμάζει. Ντουα Λίπα, Αναβίση. Ετοιμάζει. Ναι, ετοιμάζει. Ντόναλτ Τραμπ. Όχι ρε,
4: I love Victor, you know it's fabulous.
2: Λοιπόν, ο ταμπόρδιος δεσμός έστειλε μήνυμα, Μαρία.
3: Ωραίο, περνάει. Γατάκια, καθίστε στην Αθήνα να κάνετε μια ώρα να πάτε οπουδήποτε. Χα, χα, χα. Με γκρίκλεις.
2: Γιατί χαίρεσαι, φίλε επαρχιώτη.
3: Ναι. Πού είσαι εσύ και μας
0: τα λέμε. Σε 5 λεπτά.
3: Καταρχάς, εγώ κάνω... 12 λεπτά να έρθω.
0: Κάπου τόσο και εγώ.
2: Πόσο καιρό έχει να φας τάκλιν. Αλλά και να πω μπάλα πήρα και να σε έχω την άκρη.
3: Και τώρα που περνάω. Ακόμα και από Πειραιά που περνάω τώρα, τώρα έρχομαι νωρίτερα. Το βλέπεις, έτσι.
2: Το βλέπω.
3: Νωρίτερα έρχομαι τώρα παρά 4 παρά 10 είμαι εδώ.
2: Εγώ δεν προλαβαίνω το Βαγγέλη Νερατ για να μιλήσουμε για το παρέακι. Λοιπόν, στην Αχαρνών έχει κίνηση. Γιατί
3: έχει
2: πέταξαν μια χειροβομβίδα.
3: Σε μια καφετέρια.
2: Ναι. Δεν είχε. Ζαχαρίνη!
3: Δεν είχε γαλακαρίδας.
0: Ευτυχώς δεν έσκασε.
3: Όπω.
2: Δεν είναι ξεκαθάρισμα.
3: Όχι ρε.
2: Όχι,
3: είναι δευτερούλα.
2: Όχι. Κάποιος είχε νεύρο. Κάποιος, κάτι θα του έκανε το μαγαζί.
3: Τι φόραγε.
2: Μήπως έδωσε δικαίωμα.
3: Ξέρω. Μήπως δεν άφησε τύπ.
2: Αυτός άφησε.
3: Μήπως άφησε τύπ.
2: Ναι, και μετά πάει μια κάρτα. Τζάμια, κρίσταλα, επισκευές.
3: Καρτούλα.
2: Ο ίδιος.
3: Ναι.
0: Και τώρα που το έπες για χειροβομβίδα, είδα την τελευταία κλίση.
2: Με. Εντάξει, είναι φανταστική αυτή η ταινία. Ναι. Τώρα την είδες.
0: Ναι.
2: Η οποία βραβεύτηκε.
0: Α, αυτό δεν το ξέρα.
2: Βραβεύτηκε
0: η τελευταία κλίση που πραγματεύεται στην ουσία το σκηνικό στην Ιωβής το 1999.
3: Που ήταν πρόσφατα η επέτειος, νομίζω δεν ήταν.
0: Σεπτέμβριο.
3: Ναι.
2: Η τελευταία κλίση.
0: Του Σέριφ.
2: Ναι. Φανταστική η ταινία. Εγώ την είχα δει όταν.
3: Αμφιστήδης παίζει.
2: Ναι. Ορφέας Αμφιστήδης. Το ξέρω γιατί είναι μεγάλο guest τότε και τώρα.
3: Ναι. Εν τω μεταξύ, η επιχείρηση είχε ξαναγίνει στόχος, λέει, στις 8 Σεπτεμβρίου. Είχαμε πει στην ίδια καφετέρια.
2: Α, έχουν προηγούμενα με την καφετέρια.
3: Ναι, 4 και 25 τα ξημερώματα, δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή πέταξαν μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου μέσα στο κατάστημα.
2: Δεν τρώει γκολ με τίποτα αυτή η χειροβομβίδα. Είναι η εθνική μας.
3: Ναι, κουλεράκι.
2: Μια βόμβα κουλεράκι.
3: Η χειροβομβίδα απομακρύνθηκε με ασφάλεια μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρητικών μηχανείων. Καλή εβδομάδα, είπαμε. Ναι, είχαν κλείσει, είχε διακοπεί στην οδό Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αριστοτέλους και στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρου έως το ύψος της οδού Χέιδεν.
0: Χαμός.
2: Κατάλαβα, τρεις γέφυρες χαιρετίσματα.
3: Ναι, φυλάκια.
2: Ναι, εντάξει. Και πιο πίσω, Τον Γκαγκάριν και κάτω.
0: Όχι, ακόμα πιο πίσω.
2: Ακόμα πιο πίσω.
0: Ιουλιανού σου λέει.
2: Έχει δουλέψει, εντάξει. Ιουλιανού
3: σου λέει. Μα είναι πιο κάτω.
2: Μα τέμνη με βριούλα.
0: Σχεδόν στην αρχή, ρε φίλε.
2: Ρε φίλε, τέμνη
0: στην Υπήρου είναι το κύτταρο, ας πούμε.
2: Μπράβο.
3: Ορίστε.
0: Το Γκαγκάριν είναι στην άλλη μεριά.
2: Όλο αυτό. Μα δεν ακούει. Μικρή μεγάλη στο καφενείο. Ρίλο. Και μαρούλι.
3: Είμαι Σπάρτη, λέει, μας που μας λέει να κάνει. Είμαι Σπάρτη, έμενα Νέα Σμύρνη, δούλευα μαρούσι. Αν έμενες Νέα Σμύρνη, έπρεπε να δουλεύεις Μοσχάτο. Δεν τα έκανες καλά.
2: Εντάξει,
3: σου λένε οι
0: άλλοι. Πάρτε παραδείγματα.
3: Ναι, γιατί σου λένε, γιατί δεν μετακομίζεις, λες και είναι εύκολο.
0: Ναι.
3: Λες και είναι εύκολο.
2: Εμένα είναι Μοσχάτο η δουλειά, αλλά τα γυρίσματα είναι. Τώρα έχουμε να πάμε σε μια οδό Λευκοσίας, πάνω από την Εκάλη, εκεί που μένει η Λίζα. Άμα είμαι να πάμε σε ένα βουνό, σκέψου να είμαι ένα Νέα Σμύρνη,
3: ναι,
2: και να έπρεπε να πηγαίνω κάθε μέρα εκεί. Θα έπρεπε να. Ένα βενζινά, έλα εδώ, πώς έλεγα. Δεν ξέρω, φίλε, προσφορά κατοστάρα.
3: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
2: Έλα εδώ, ρε, σ' αγαπάω, είσαι ο άνθρωπός μου. Ο Σούπερ Μάριο πήγε για καφέ, λέει ο άλλος.
3: Την είπαμε, παιδιά, γιατί το είπαμε για τη μασκότα του Ηρακλή.
2: Δεν είναι, επειδή ένας τώρα μπερδεύτηκε, η μασκότα του Ηρακλή δεν είναι Ραταϊκόφσκι. Μπέρδεψε τις ειδήσεις.
3: Είναι ο Γαβράς.
2: Θα ήμασταν όλοι Ηρακλής. Εντάξει. Δεν θα ήμασταν. Νάκες. Δεν θα ήμασταν όλοι Ηρακλής.
3: Εννοείται.
2: Ο Γαβράς, μόνο του Ολυμπιακού θα πω. Εντάξει, σταματάω.

0: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
1: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
2: Όλοι.
3: Αμέ.
1: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
0: Ναι.
2: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
0: Πώς θα πες.
2: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
1: Είπες κάνουμε
2: όλα αυτά.
1: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
2: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
1: Είπες κατηγορηθεί.
2: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
1: Σωστό.
2: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
4: Λέμε και κάποια μαγεία για να περνάει η ώρα.
1: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Πες ρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
1: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
3: Είναι το πρώτο.
1: Γελάτε.
3: Συνθετικό ότι πιστεύω. Θα μπούσαμε, λέγατε.
1: Σωστό.
6: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα τη Sport Day, πάμε στη Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία θα είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ. Το Σαρδάμ.
1: Βαγγέλη.
6: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, είμαι σίγουρος για σένα.
7: Ο Αμερικανός γκάρντ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο. Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
1: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
2: Μισό μου νύχι.
1: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Και το τρώω.
4: Ας σημειωθεί παρακαλώ.
1: Σταματήστε
4: το μισό μου νύχι.
1: Ας σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Ας σημειωθεί. Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
8: Όχι, καλώς.
1: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
4: Μπράβο.
1: Και στα μπακάλικα.
4: Μπράβο.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
1: Στι λεωφορείο λωρίδα.
0: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
1: Σε λεωφορείο δρόμους.
0: Τέλος.
6: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Κύριε Βαγγέλη, τι λες.
9: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιόντουλο στον ήχο. Ωραία το πάω.
2: Παλαιόντουλο.
9: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
10: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Θέλετε, δεν έχουμε δύο ειδικά φουσκατά.
0: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
1: του
0: μοιάζει να έχει ραγίσει.
1: Ναι,
0: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
1: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
0: Βέβαια.
11: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
1: Εντάξει. Ωραία. Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6, 7.
2: Big Wins for FM στους 96,
1: άντε παιδιά, ησυχία.
2: 94,6, τα άλλαξα όλα.
1: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
11: Παίρνει φόρτα από το εξωτερικό Παναθηναϊκός.
1: Απ, εδώ θα σταθούμε.
12: Άιντε λαφουμέντο και μπαφιωρέ.
11: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
0: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητος, γιατί έτσι πως το λες, φέρνει χόρτα από το εξωτερικό.
11: Το χόρτο να είναι έτοιμο.
0: Δηλαδή, είναι και πρωί.
11: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητος.
1: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Wins Sport FM.

0: τραπέζι μας κάτω.
1: Μια. Και βράσει ποτό. Λοιπόν, τώρα που είπα και ράσει ποτό.
2: Πρέπει να, ευτυχώς μένω μακριά με τη ζαφύρα του, γιατί το αλκοόλ θα ήταν, θα έρε άφθονο.
1: Ναι.
2: Και καθημερινές.
1: Μάται, καθημερινές.
2: Την Πέμπτη θέλω να έρθεις κάπου. Βράδυ όμως, μπορείς.
1: Πολύ βράδυ.
2: Πολύ βράδυ.
1: Πολύ βράδυ.
2: 11.30 ώρα το βράδυ.
1: Ναι,
2: μέχρι 3.
1: Τέσσερις, πέντε.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ναι.
2: Χρειάζομαι συμμάχους.
1: Εντάξει, μπορώ.
2: Εντάξει.
1: Μπορώ. Λοιπόν, θυμάστε όλοι... Κοιτάς,
3: εγώ δάμε στη Χαλκίδα.
1: Θυμάστε... Α, ορίστε.
3: Πετρίδης.
1: Γιώργαρος.
2: Ορίστε. Πετρίδης είναι φτιαγμένος.
1: Δεν έχεις αγώνα την Πέμπτη.
2: Μετά το μάτς.
3: Μετά τον αγώνα.
1: Μετά το μάτς.
2: Μα θα είμαι και εγώ στην πρώτη σειρά την Πέμπτη. Με Φενέρ. Την Πέμπτη είμαι δίπλα στο Σάρας. 10 πόντους από το Σάρας.
1: Φέρε και το Σάρας.
2: Εννοείται μπουζούκια θα σκάσει μύτη ο Σάρας. Θα χάσει και 10-15 ποντάκια και δεν τον νοιάζει.
1: Ωραία. Λοιπόν, θυμόμαστε όλοι τον τίτλο που είχε βάλει στο εξώφυλλο της η Bild μετά την ήττα της Εθνικής Γερμανίας.
2: Ένα μάτσο κουρέλια, κάτι τέτοια λέγανε για μας.
1: Ότι έχασε από τον ποδοσφαιρικό
2: Νάνο.
1: Κλοπ. Έχασε από τον ποδοσφαιρικό Νάνο.
3: Σήμερα, τώρα,
1: σήμερα έβγαλε την βαθμολογία για την 11η της Εθνικής. Απέναντι στην 11, για την ομάδα.
2: Θα πεις
1: και...
2: καλό λόγο Bild.
1: Τον καλύτερο λόγο. Λοιπόν, βαθμολόγησα από το 1 μέχρι το 6. Το 1 είναι το καλό, το 6 είναι χάλια. Έτσι.
2: Α, πάει αντίστροφα.
1: Ναι.
2: Μια ζωή.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Ο Τζολάκης πήρε την καλύτερη βαθμολογία για την εθνική μας και πήρε το 2. Δεν έβαλε ένα σε κανέναν, δεν έβαλε ούτε στους διεθνείς Γερμανούς. Λοιπόν, το 2 το πήρε ο Τζολάκης, από 3 πήραν ο Κουλιεράκης και ο Μαυροπάνος, ενώ συνέβη το αντίθετο. Συγγνώμη. Λοιπόν, από 3.
2: Η κοπέλα
1: έχει και Μαυροπάνος.
2: Κακός μένει Νέα Σμύρνη εδώ, παιδί. Σκύλτε πάλι αλλού.
1: Κουλιεράκης, Μαυροπάνος πήραν 3. Με 4 βαθμολογήθηκαν Σάλιακας, δεν σας άρεσε η ποδιά, Τσιμίκας, Ζαφύρης, Κουρμπέλης, Κιζηρίδης, όχι, Παυλίδης, συγγνώμη, Κιζηρίδης, Παυλίδης, Μασούρας, Ιωαννίδης πήραν από 5. Ο Ιωαννίδης πήρε 5. Από το ξύλο που έφαγε πήρε 5.
2: Και λίγες έφαγε.
1: Και λίγες έφαγε. Και ο Γιωβάνοβιτς πήρε 4. Στον Καρέτσα δώσανε 3.
2: Επειδή παίζει στη Γερμανία.
1: Συγγνώμη, ναι, 3 πήρε ο Καρέτσας και 4, από 4 πήρανε Ανδρούτσος και Μουζακίτης. Ο Ούρμπικ.
2: Ούρμπικ.
1: Ο Ούρμπικ βαθμολογεί.
2: Νέο δοντόβουρτσα Ούρμπικ. Φτάνει μέχρι πίσω τα ούλα. Και δεν σου αφήνει στίγματα στα δόντια.
1: Βαθμολογήθηκε με 2, όντας ένας από τους 2 παίκτες πήρε την υψηλότερη αξιολόγηση. Στην άμυνα, Άντων Τιάου πήραν από 3. Ενώ Ράουμ αξιολογήθηκε με 4. Ο Τρόι πήρε επίσης 3.
2: Τρόι, Ράουμ.
1: Ο Παύλοβιτς που όντως ήταν από τους καλύτερους.
2: Αλλά τι έκανε η Γεροαλεπού Γιωβάνοβιτς. Του βάλε Αντρούτσο μαν του μαν.
1: Και μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Τράβα τώρα και κάνει
2: όμως,
1: τα τσαλίδια.
2: Κόπηκε όλη η Γερμανία στη μέση.
1: Το ξέρω.
2: Αλλά ο Κλόπ, ο καπελάκιας, δεν του είπε του Βίρτς ή του άλλου του που έδωγε τις ποδιές να πάνε πιο κοντά να το βοηθήσουν. Τους πήγε στο πλάι. Τους πήγε στο πλάι και κόπηκε η Γερμανία στα 2. Αλλά αυτό είναι. Εγώ όμως ξέρω από προπονητική. Κλόπ δεν ξέρει.
1: Καρλ πήρε 4. Στην επίθεση ο Σέργα πήρε 2. Ο Μπούρκχαρτ πήρε 4.
2: Ο Βόλτεμορ.
1: Θα σου πω, περίμενε.
2: Ο Βάλτερ Μάουτερ.
1: Ο Βόλτεμορ. Περίμενε. 4 πήρε. Τίποτα χάλια.
2: Μα δεν μπορούσε να
1: κάνει. Και ο Κλοπ πήρε 3.
2: Καλά.
1: Και ο Γιωβάνοβιτς 4.
2: Δηλαδή που τον κέρδισε στο ένα. Δεν μπορεί.
1: Όχι, ρε, δεν θα πούμε καλή κουβέντα για κανένα.
2: Πονή.
1: Ναι, λίωσε.
2: Πονή. Εγώ πιστεύω αν ο Γιωβάνοβιτς για να φορέσει καπέλο με τόσο μαλλί πρέπει να πάρει αυτό το καπέλο του Λίλκον.
1: Πρέπει
2: αυτό
1: να πάρει το.
2: Τι. Και θα σας κάνει του Σανκάρα.
1: Του Σαντάνα.
2: Να σου πω, ο Γιωβάνοβιτς άμα βάλει καπέλο θα φεύγει μαλλί από την τρύπα έξω. Έτσι προς τα πίσω.
1: Σίγουρα. Ναι, παιδιά, στο μαύρο. Πού είπαμε, όχι, 3 είπαμε στο Μαυροπάνο. 3 δεν είπαμε, 3.
2: Ο έτερον εκάτουρον είπε. Ο Μαυροπάνος με 4 που θα έκοβε μέχρι και στούκα σαν μας εικόνανε. Πόνος είναι, δεν θα περάσει.
1: Δεν θα περάσει.
2: Ευχαριστούμε τον έτερον εκάτουρον. Δεν το είχα ξαναδεί αυτό το προσωπικό. παραπέμπει σε πολλές καταστάσεις. Γιατί μας στέλνει για το
1: εμείς. Το είπαμε, ρε παιδιά, το άριστα είναι το 1. Το είπαμε. Και την καλύτερη βαθμολογία την πήρα. Μου ακούτε.
2: Θυμάσαι που σου είχα πει ότι το Βινίσιο θα τον απαγάγουν εξωγήινοι.
1: Ναι.
2: Έχει βγει μια θεωρία.
1: Oh.
2: Ότι δεν έφτιαξε πηγούνι. Και ότι τον έχουν απαγάγει εξωγήινοι.
1: Τον πιάσανε αυτό.
2: Κυκλοφορεί έντονα στα social media παντού σε όλη τη Βραζιλία αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Από τότε που η Βόμπα Ιάννα, αυτή η medium μπαχαλοσατανίστρια που είχε πει αυτά τα πράγματα, θεωρεί ότι reptilians, ερπετόμορφα όντα, έχουν πάρει το Vinicius αλλά και τον Neymar. Για τον Neymar το πιστεύω. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τον Neymar τον γύρισαν. Παιδιά, πίνει, καπνίζει, παίζει χαρτιά, πάρτε
1: τον. Δεν είναι για μας.
2: Γιατί συγκρίνουν τα πρόσωπά τους και όλα αυτά.
1: Α, περίμενε, τον έχουν αρπάξει και έχουν στείλει έναν άλλον.
2: Ναι.
1: Έχουν στείλει βιτά, προφίλ βιτά.
2: Ναι. Ότι έχουν στείλει έναν άλλον. Δεν είναι αυτός ο Vinicius.
1: Ένα ξαδερφό του που του μοιάζει.
2: Παιδιά έχουν πάρει και τον Άσερ. Να σου πω, πρέπει να περνάνε γαμάτα οι εξωγήινοι. Δηλαδή, άμα τους έχουν πάρει όλους αυτούς.
1: Και παίζουν 5x5. Τι.
2: 5x5 θα πάρουν. Τους έχουν απαγάγει, λέει, και φέραν άλλους στη θέση τους. Ο Vinicius Junior. Φέραν το Senior.
1: Φέρανε κάποιον που δεν παίζει.
2: Πρώτον, δεν έχει τσακωθεί πολύ με το Μουρίνιο.
1: Πού να τσακωθεί με το Μουρίνιο. Ναι.
2: Γενικά, με κόσμο και κοσμάκι.
0: Γιατί όχι. Τι.
2: Δεν έχει τσακωθεί με άλλους κι άλλους. Δεν έχει. Δεν ξέρω.
1: Λες τώρα. Έχω αρχίσει να τα πιστεύω αυτές τις θεωρίες.
2: Σε λίγο θα αρχίσω να τα πιστεύω όλα αυτά.
1: Λέτε να είχαν απαγάγει και το Ρότα και μας στείλανε έναν που παίζει.
2: Ο Πίλιος γιατί βγάζει έντονο.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια υπάρχει ένα βουνό που.
0: Βγάζει το
1: αυτοκίνητο στην κατηφόρα πάει πάνω.
2: Το λέει ο Γκιόλβας. Τέλος πάντων. Με τα Μέγκατρον.
1: Λοιπόν.
2: Μπέβατρον. Τα Μπέβατρον. Τα θυμάστε, τα Μπέβατρον. Παιδιά, έχω δει όλες αυτές τις εκπομπές. Είμαι φουλ καμένος. Με τα Μπέβατρον από τον Όλυμπο, πάνω από το Λιτόχωρο.
1: Απευθυνόμαστε αυτή τη στιγμή στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που μας ακούνε.
2: Μην ακούτε αυτά που λέμε.
1: Σας αφορούν αυτά τα μηνύματα. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, γιατί το WhatsApp το τερματίσε.
2: Έστειλαν τον Πηγουνίσιους. Στο 2 είμαι κύρα Μαρία.
1: Στο 2 είσαι.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι. Με την πηγή νιώθω τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά μπορώ και να το τραγουδήσω. Στοίχημα και live καζίνο στην πηγή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Ρε Διονύση, πώς το κάνεις αυτό?
2: Θεό πολλά.
1: Με το σίγμα. Πώς το σφυράς?
2: Το σίγμα. Δεν το παίρνω χαμπάρι να σου.
1: Να το, πώς το κάνεις αυτό?
2: Δεν ξέρω, σαν το διαβγαίνει.
4: Ευρωπαϊκός ελικός λέγαμε.
1: Εγώ προσπαθώ να ακούμε, να το μάθω, δεν μπορώ. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Το τελευταίο σίγμα πάντα κάνεις σφυριχτό.
2: Το τελικό, ε.
1: Ναι.
2: Ειδικά στους τελικούς.
5: Πάσα ο Άρης.
6: Όπως είπες και εσύ χθες, προσπάθησα κατεύθυνση και κυρίως προσφυλάσσω που πρέπει να είναι σωστά πληροφορημένο. Ο ένας τοποθετής το νόμισμα έχει δύο όψεις. Ας περιμένουμε να δούμε και τις
2: ενδεχομένως.
1: Να το πάλι.
2: Τώρα το έκανα επίσης.
5: Α, έτσι, ε.
1: Λες και έχεις σφυρίχτρα. Για δεν σε κάνουνε διαιτητή.
2: Έλατε. Σου σφυρίζω
6: για να βγεις. Ο ένας τοποθετής.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: δημοσιογράφε τη Bild.
1: Έτσι.
0: Θα σε πλακώσω στα χαστούκια, αλλά δεν με αφήνει η γυναίκα μου.
1: Κάποια στιγμή θα σε αφήσει.
0: Είναι να μην αφήσεις αυτό το σκύλο λιτό.
1: Λιτό.
0: Ελάτε.
1: Αυτό τι είναι.
2: Το σκύλος.
0: Ο σκύλος.
1: Αν νόμιζα ότι ήταν δραπανό κατσάβιδο.

0: Δεν τον χάλασε από τον Ακύλα. Ήτα τον κουτ. Πότε ξεκινάνε οι άχαστοι? Λίγη ψυχραιμία, λογικά 13 Οκτωβρίου, παιδιά. Οι άχαστοι.
1: Και 12 οι τηλεοπτικοί.
0: Όλες τηλεοπτικές.
2: Όλα.
0: Τότε και τώρα θα παίζει Δευτέρες το βράδυ.
1: Πόσο βράδυ?
0: 10:30. Μετά τις μπλε ώρες. Είναι πάρα πολύ ωραία τα επεισόδια, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία τα επεισόδια. Έβλεπα αυτό με το Στάνκοβιλ προχτές. Λοιπόν, αυτά.
2: Λοιπόν, βλέπουμε τι έγραψε ο διεθνής τύπος για την ισοπαλία της Ελλάδας με τη Γερμανία. Είπαμε πριν είπαμε για την βαθμολογία της Bild στις δύο ομάδες.
1: Και κανένα σχόλιο, τίποτα.
2: Ήταν στο, πώς το λέω, στα social media. Λοιπόν, η Bild έγραψε μία νίκη σε 4 παιχνίδια. Καλό παιχνίδι απέναντι στους Έλληνες, αλλά χωρίς γκολ. Το μουδιασμένο ξεκίνημα του Κλοπ.
1: Μάλιστα.
2: Η Κίκερ έγραψε: δεν υπήρχε τρόπος να περάσουν από την Ελλάδα. Η Γερμανία έχασε το ρυθμό της μετά από ένα καλό ημίχρονο. Σουντετσε. Η Εθνική Γερμανία δεν καταφέρνει ξανά να διασπάσει το ελληνικό τείχος. Η Welt γράφει: η Γερμανία χαρίζει την νίκη απέναντι στην Ελλάδα. Η Focus: η Γερμανία σκοντάφτει στο ελληνικό μπετόν. Μπετόν.
1: Ξέρουμε από τι σημαίνει.
2: Είναι μπετό, όχι μπετόν.
0: Τι έγινε?
2: Είναι μπετό.
0: Είναι καλή η Φράπορτ τώρα.
2: 0-0 στο καμίνι. Η Sky Sport έγραψε: η Γερμανία μένει στο 0-0 στην Ελλάδα και κινδυνεύει να χάσει την πρόκριση στα πρώιμη τελικά του Nations League. Sport 1, η Γερμανία αγωνία για την πρόκριση στα πρώιμη τελικά. Καλά, δεν πειράξει, είναι αγωνία και δεν σου αρέσει. RTL, η Εθνική Γερμανία δεν καταφέρνει ξανά να διασπάσει το ελληνικό τείχος.
0: Το RTL δεν είχε το Tutti Frutti?
1: Ναι.
0: Απλά όταν κάποιος ακούει RTL, χτυπάνε στο υποσυνείδητο κάποιο πράγμα.
1: Ή στη ΡΑΗ ήταν.
0: ΡΑΗ.
1: RTL.
0: Πες μου, ρε φίλε. Μήπως κάνω λάθος. Λοιπόν,
2: τέλος πάντων.
0: Είδες που πήγε η κουβέντα.
2: ZDF.
0: Χάρηκα, Αλέξανδρος.
2: Η Γερμανία δεν βρίσκει κενό στο ελληνικό αμυντικό τείχος.
0: Ρε παιδιά, ψάχνω πολυμεθάνη ZDF. Έχετε.
2: L'équipe.
0: Πάμε
2: στα δικά μας παιδιά. Η Γερμανία είναι απογοητευμένη και παραμένει τρίτη στον ομιλό της. Η ομάδα του Γιούργεν Κλοπ, η οποία κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά τα παράτησε στο δεύτερο, κατάφερε μόνο ισοπαλία στην Ελλάδα. Στα πρώτα 4 παιχνίδια του, ο νέος προπονητής εθνικής ομάδας έχει καταφέρει να πάρει μόνο 5 από τους 12 πιθανούς βαθμούς. Η ΑΣ γράφει: η εποχή του Κλοπ δεν ξεκίνησε ακόμα. Και η Μάρκα: μία ισοπαλία χωρίς γκολ μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, έναν αγώνα που κυριαρχήθηκε από την ομάδα του Κλοπ, η οποία δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την κυριαρχία της. Δύο φορές κυριαρχία σε μια πρόταση, ρε παιδιά.
0: Πρέπει να το βάλω.
2: Λίγες ευκαιρίες και κακή εκτέλεση από μια ομάδα.
0: Αν και η κυριαρχία μας κυριάρχησε.
2: Λίγες ευκαιρίες και κακή εκτέλεση από μια ομάδα που συνεχίζει να υπολείπεται κατά πολύ των προσδοκιών. Οι Έλληνες κράτησαν τη θέση τους σταθερά, παραμένουν αίτητοι, αλλά χάνουν το προβάδισμα στον όμιλο από την Ολλανδία, η οποία εκπλήρωσε το καθήκον της εναντίον της Σερβίας. Αυτό που θα παίξουμε με την Ολλανδία και θα. Θα παιχτεί η πρώτη θέση. Φοβερό. Μας το έλεγε και κανένας ότι μετά από τέτοια παιχνίδια θα ήμασταν αίτητοι.
0: Εγώ σου λέω: αυτή η ομάδα θα πάει μέσα στην Ολλανδία και θα φάει δύο μπαλάκια.
1: Λοιπόν, στο RTL Plus από το 90 έως το 93, τρεις σεζόν, 150 επεισόδια.
0: Τα έχω δει όλα.
1: Τούτη φρούτη.
2: Μάλιστα. Μπράβο για τις γνώσεις.
0: Μετά το TV Plus, τότε που βγήκε η ιδιωτική τηλεόραση, το TV Plus, ποιο ήταν αυτό, με τη Φίνα, τη Βασίλισσα τη Ζούγκλας.
1: Είχαμε και Λεωνίδα.
0: Ήταν όντως Μέγας Μίστης Τσούβι Δημήτρης από Βέλγιο. Μάλιστα. Στα Καλάβρητα έχουμε τον Βουνίσιος Τζούνιορ.
2: Ωραίο.
0: Ωραίος ο Βουνίσιος.
2: Πολύ καλός.
0: Πολύ καλός ο Βουνίσιος.

0: Ακριβώ λέγαμε πριν για τον, για τον Βαγγέλη Παυλίδη, τον θέλει τότε να μην και η Άστον Βίλα. Γενικά βλέπουν τις μεταγραφές των Ελλήνων παικτών που έχουν γίνει στην Αγγλία.
1: Και ζηλεύουνε.
0: Και ζηλεύουνε πλέον των αυτών. Και δεύτερο λέει, παιδιά, φτηνά τους πήραμε αυτούς. Το λένε. Το λένε, παιδιά, φτηνά τους πήραμε. Το λέγανε και για τον Τζόλι. Μόνο τόσα δώσατε γι' αυτόν. Λοιπόν, το ίδιο λένε και για τον Τζολάκη. Η επίσημη σελίδα της Premier League αποθεώνει τον Τζολάκη. Η εξαιρετική φόρμα του Τζολάκη συνεχίζεται. Ο τερματοφύλακας της Χαλ έκανε 4 επεμβάσεις με την Ελλάδα να κρατάει τη Γερμανία στο 0-0 για το Nations League. Έχει
1: αυτή
0: κρατήσει το 0.
1: Με την κομπίνα ήταν πολύ δύσκολη η επέμβαση με το σούτ.
0: Συμφωνώ.
1: Συγγνώμη, σε διακόψη για πες.
0: Και θεωρούν ότι, ότι ήταν πολύ value for money η μεταγραφή της Χαλ.
1: Καλά να είναι.
0: Θεωρούν
1: το παιδί.
0: Θεωρούν τα 20 εκατομμύρια με τα οποία τον απέκτησε ότι είναι λίγα σε σχέση με αυτά που έχει, που έχει δώσει μέχρι στιγμή στη Χαλ. Και στην Εθνική τον βλέπουν να συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις.
1: Εγώ τον βλέπω σε πολύ μεγάλη ομάδα τη μέρα είναι.
0: Τα Αγγλία. Είναι Δευτέρα.
1: Ιταλία.
0: Α, Ιταλία. Οκ. Okay.
1: Τον βλέπω σε μεγάλο κλαμπ στην Ιταλία. Mm-hmm. 45-50 εκατομμύρια. Okay. Γιατί υπάρχει και το...
0: Τζολάκι, έλα στη Γιουβέντους.
1: Ναι.
0: Μεγάλη κυρία.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι. Γιατί όχι. Γιατί πάνε όχι. Τα σπρώμαυρα. Όπα, εγώ ήμουν. Εγώ. Συγγνώμη.
1: Καλά να είναι το παιδί. Υγιής, γερός και όλα θα πάνε καλά. Φαίνεται ότι έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Γιατί χρειάζεται. Και το καλό με τον Τζολάκη είναι ότι δεν χρειάζεται να πάει 30 χρονών για να καθιερωθεί.
0: Όχι.
1: Και αυτό το οφείλει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, καλά δείξεις. Το έλεγε ο Λάμπος εχθές.
1: Τι έλεγε?
0: Δεν άκουσα ακριβώς τι έλεγε, γιατί είχα δίπλα μου το γιο που μπορούν, δεν με αφήνει να ακούω. Ναι. Ότι είχε 7 διεθνείς Ολυμπιακός κάποια στιγμή μέσα στην ενδεκάδα. Και πολλοί από αυτούς ήταν και από τις ακαδημίες. Καλά, άμα τους βάλεις κάτω και τους μετρήσεις, ήταν εμπόλικοι. Αλλά το καλό με τον Τζολάκη είναι ότι πέρα των τα αντανακλαστικά του, τις ικανότητες και τα λοιπά, ότι βλέπει πολύ γήπεδο.
1: Ναι, όταν έχει μπάλα,
0: δηλαδή,
1: και μετά
0: πάρα πολύ. Δηλαδή πολλές φορές βγάζει σχεδόν ασίστ. Δίνει τη μία στην μπάλα με τα χέρια κιόλας, ούτε καν με βολέ.
1: Ψάχνει
0: μπροστά, ναι, από μεσαία γραμμή και μπροστά.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε να το λύσουμε.
3: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
4: Τζόρτζεβιτς Μεμπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κεφισιά.
5: Στην καταλογάρα έχεις. Γεια σας.
3: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
1: Ναι.
3: Με σταφί.
5: Όχι αυτά, τα φαγιά.
3: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
5: Τίποτα πιο έκλεκτο.
3: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
5: Τίποτα πιο έκλεκτο.
3: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
5: Πιο έκλεκτο.
3: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
5: Φέρε μια γίγαντες γιαχνί.
3: Τρομερά πράγματα.
5: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
6: Μπάμιες μ' αρέσουν. Πεθαίνω για μπάμιες.
7: Τι ζήτησε, κύριε.
6: Πεθαίνω για μπάμιες. Έχω και καιρό να φάω.
5: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
6: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουν.
5: Ωραία, παπάρα που θα δουλέψει.
6: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Και είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
8: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
6: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
8: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
9: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
6: Αλλά τι τρως, ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
10: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα, ρονί.
1: Τι θα κάνετε?
0: Τι να κάνουμε?
1: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι?
0: Σοφλίδιακο.
1: Θα
0: τα μαζέψουμε.
1: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
0: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
1: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή? Γιορτή Ανδρέα.
11: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
0: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο, μάλλον.
2: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει κανονικά έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
0: μπριζόλα
2: με λεμόνι δίπλα. Ναι.
0: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με...
4: Και οφτέδες έχει.
0: Και οφτεδάκια κοκκινιστά.
2: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
7: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη.
10: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσει αν Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
7: Άρα καλό.
12: Να κάτσουμε εδώ,
13: Ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
12: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι.
10: Όχι.
12: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
10: Ούτε καν.
7: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
13: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
7: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
13: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα και τη μανούλα σου.
10: Όχι.
12: Δεν θα βρω Γιαννάκη για μένα, για τον πατέρα
6: μου. Α, παράτα μας,
13: αρέ. Άμα και θα σε εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλιστήκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
7: Μάγερα! Μία φρικασέ!
14: Δεν καραγιώζει από πότε τα έχει αυτά εδώ. Ναι. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάει, κάνε εμβόλια.
6: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
14: Ναι, εντάξει, κυρίω για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι. Φασόλια.
15: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
16: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέρουμε λίγο πιο γιωμάτι.
6: Ναι, είναι baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
16: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
15: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
6: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
17: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιάρι.
7: Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα?
18: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό? Εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
7: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13. Και περιμένες.
17: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει?
19: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
7: Α, για να σου πω, Βασιλάκη, το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
14: Τι θα πάρετε, παρακαλώ?
17: Τι έχει, ρε παιδί μου, το κατέστημα?
14: Θα θέλετε κανένα πιατάκι, έτσι, μερικές ελίτσες?
17: Όχι, ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτι σε 140.
7: Φάγανε.
14: Όχι, ρε παιδιά, δεν φάγανε.
7: Ποιος έφαγε?
14: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω παγωτό.
20: On August 6, 1945, in Hiroshima, United States. On August 6, 1945.

0: τον Ολυμπιακό, Τζολακαρός, κάνατε τις πάπιες.
1: Δείτε, πριν δύο χρόνια. Για τον Τζιμίκα, γιατί δεν λέτε.
0: Τώρα
1: έχουμε μπιφ με τον Τζιμίκα.
0: Γιατί είναι Τσέλσι εδώ τα αγοράκια, δεν λένε τίποτα.
1: Είμαστε Τσέλσι.
0: Όταν έπαιζε στη Ρώμα ήταν ελαλίστατη. Τώρα κάνεις πάπιες.
1: Κουά, mate. Είναι αγγλικές οι πάπιες.
0: Τα κλαντ.
1: Ήρθε μια αναφορά για τον Τζιμίκα. Γιατί κατέχω για την Πρέβεζα.
0: Γιατί τώρα ξύπνησες βασικά, αλλά δεν πειράζει.
1: Έχουμε μπιφ. Εντάξει.

0: Κάτσε να το κάνω μπλοκ τώρα που το θυμήθηκα.
1: Το τζολάκι.
0: Το τζιμίκα.
2: Το τζολάκι τον έχεις ήδη κάνει, φαντάζομαι, έτσι.
3: Ναι, ρε.
2: Μπράβο.
3: Τι, έτσι.

0: Και στην Άννα από Κέρκυρα που έχει βάρδια.
1: Καλημέρα και στην Νικόλ
0: που έχει βάρδια.
1: Λέει κάποιος Τσίμας.
2: Τσίμας, Παυλός.
1: Τσιμίκας μάλλον.
2: Okay.
1: Κουλιαράκης διαθέσιμος. Λέει κουλιαράκης δίνει
0: στο Τσίμα καλύτερο. Ένα μπακ φοβερό. Σε τρόμαξα.
1: Καλημέρα. Στην 11 λέει που τελείωσε τον αγώνα. Χθες ο Ολυμπιακός είχε 8 από τις 11 παίκτες από τις ακαδημίες του. Αυτό, μπράβο. Ναι. 8 ήταν τελικά, όχι 7.
0: Αφού οι άλλες ομάδες δεν ενδιαφέρονται, αρχίζει και εγώ τέτοιο. Γαβρό ψυχοτσούβι.
1: Είναι βαριά η φανέλα τερματοφύλακα στη Γιουβέντους, λέει Φίλιππος από Μπέρμιγχαμ.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά,
1: ο Τζολάκης, παιδιά, μην το λέτε Τσολάκη.
0: Είναι Τζο.
1: Είναι Τζολάκης, είναι και πτυχιούχος παπί.
0: Ωραία. Βεβαίως. Να πω κάτι. Αυτή
1: η
0: CEO της AI. Ωραία.
1: CEO της AI.
0: OpenAI.
1: Ναι.
0: Πάνε και δημιουργούν το AI. Το, ξέρω εγώ, του βάζουν τεχνολογικά μέσα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Και μετά λένε Παναγία μου, θα μας καταστρέψει. Παρετούμαστε. Τράβα στο γραφείο και λύστο. Εσύ το έφτιαξες. Άλτμαν, παπαράλτμαν.
1: Αυτοί ανησυχούν.
0: Ναι.
1: Εμείς τι πρέπει να κάνουμε.
0: Από την ανθρώπικη λέει. Λέει. Δεν μας σέβεται όλο αυτό. Ποιος το έφτιαξε, ρε. Το έφτιαξα εγώ. Υπήρχα εγώ και έφτιαξα το ανθρώπικο αυτό της AI. Το διαβάζω κάθε μέρα και δεν το έχω πει. Παρετούμαστε. Από ποιον παρετήσει. Πήγες και έφτιαξες τα ρομπότ αυτά και είπες. Φεύγω.
1: Ποιος έκανε αυτό εδώ, ρε.
0: Ξέρεις τι μου θύμισε. Ένα μαγαζάτορα μου σπάνε τα μάξι έξω από παράσταση και μου παίρνουν το μπουφάν. Και του λέω, φίλε, μου σπάσανε το αμάξι έξω από το μαγαζί και μου πήραν το μπουφάν. Τι κάνουμε, έχεις κάμερα. Μισό λεπτό μου λέει. Μπαίνει μέσα και δεν ξανάρχεται. και του λέω, πού είσαι. Μου λέει, βγάζω ζήτα. Ρε, είσαι καλά. Και τι να κάνω εγώ, μου λέει. Η αστυνομία πρέπει. Και γιατί μου είπες μισό λεπτό. Περίμενα μισή ώρα.
1: Γιατί
0: το
1: έπρεπε να κάνει.
0: Λέω θα, θα βγει και θα μου δώσει κάποια δεδομένα. Αυτό έκανε αυτό στις Anthropic. Το φτιάξανε και είπατε παρετούμαστε. Γεια σας. Πήγαινε για δουλειά και βρες το αντιβάιρους. Πήγαινε για δουλειά, καταστρεφόμαστε. Εμένα, όταν θα έρθει η καταστροφή, εμένα θα μου βγουν σκουλίκια από τα αυτιά. Αλλά οι παρακάτω γενιές τι φταίνε.
1: Ναι. Εσύ χρησιμοποιείς καθόλου AI?
0: Όχι.
1: Δεν κάνεις τα κειμένα σου με AI?
0: Όχι. Στο ChatGPT πάω και ρωτάω. Ρωτάω κάποια στοιχεία στο ChatGPT, αλλά εγώ δεν έχω το πληρωμένο. Έχω τον μπάρμπα αυτόν.
1: Ο Τσούβι ρωτάει.
0: Και τι γνώμη έχει για αυτό?
1: Πόσε οπαλίε έχει φέρει τα τελευταία.
0: Για το στοίχημα ρωτάω.
1: Το ξέρω.
0: Μέχρι εκεί. Πήγαινε Altman. Λέει θεμελιώδης η διαφορά που έχουμε με την Anthropic και παρετήθηκα. Πηγαίνετε εσείς οι δύο στα γραφεία πάλι μέσα, κλείστε τους μέσα και πες να απενεργοποιήσεις αυτή την... Ακεί που πήγες και
1: φέρ το πίσω, φέρ το πίσω.
0: Θα λέω Χρήστος Ρομπότης, θα είναι για μπάσκετ.
3: Πάμε να δούμε τις τελευταίες. Ο Παλαθηναϊκός έχει 68%.
0: Είναι δυνατόν. Αλέξανδρος Ρομποτίδης με λαχούρι που κάμισε το ρομπότ ανοιχτό. Ο Παναθηναϊκός καταφέρνει και παίρνει την 8η Ευρωλίγκα. Ο Μπράντοβιτς. Θα νευριάσει ο Μπράντοβιτς και θα έχει το ίδιο χρώμα με μένα, αυτό το λευκό του θανάτου. Πηγαίνετε για δουλειά.
1: Άντε.
0: Παρατηθήκατε, πήρανε και αποζημιώσεις.
1: Λοιπόν, κάποιος ρωτάει πότε πρόλαβε και έγινε πτυχιούχος ο Τζολάκης, λέει 23, είναι επαγγελματίας από ανήλικας. Πώς γίνεται αυτό, παιδιά? Το Μάιο του 25 αποφύτησε το παιδί. Του είχαν φτιάξει ένα ωραίο πανό. Τερματζής versus φοιτητής 1-1. MVP Τζολάκης, ωραίο.
0: Τέλειο.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, από το παπί. Το παπί είναι παιδιά το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Παπί, έχει τελειώσει και ο ιδιοκτήτης της Paris Saint-Germain. Παρή παπί.
0: Που πήγαινε μέσα και βάραγε. Φέρτε μου ένα διαιτητή που άρχισε και κάνει φασαρίες.
1: Δεν το έχω πάρει, είχα πάρει.
0: Σε ένα μάτς Champions League που. Εντάξει, τώρα τα παίρνει τα Champions League, δεν τον μοιάζει. Ο Κελαϊφή, πώς τον λένε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, έχει τελειώσει παπί και αυτό.
0: Ο Κελαϊφή είναι ίδιος
1: με. Έχει περάσει τέλος πάντων, δεν ξέρω αν τελειώσει.
0: Είναι ίδιος με τον ανιθιό του Αριστόπουλου. Του Κώστα. Έλα, Κελαϊφόπουλος. Κελαϊφόπουλος. Δεν έπρεπε να κοιμηθώ και να ξεκουραστώ. Δεν είναι ότι κοιμήθηκα.
1: Εντάξει, εντάξει, θα ξεκινήσουν τώρα τα live σου, θα ξεκινήσουν οι άχαστοι και τα λοιπά.
0: Οι άχαστοι τι να μου κάνουν. Τα Σαββατοκύριακα ήταν το θέμα που ταξίδευα.
1: Κάνετε show, έτσι όπως θέλετε.
0: Κάνετε την εκπομπή show, κύριε Μαλιάτσι.
1: Εσείς κάνετε την εκπομπή show.
0: Εντάξει.
1: Μαρία Ζαφυρά. Καλημέρα σα, Νίκο από το Περιστέρι. Αλέξανδρο Τσουβέλλα.
0: Μαρία Ζαφυρά, το είπα να ακουστεί καθαρά. Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
4: Του Σαββατοκύριακο!
0: Αλέξανδρος Ρομποτέλας. Δεν θα ψευδίζω, φίλε, και θα είναι ίσια τα δόντια μου. Εγώ θα σου πω ότι έχω box όμως.
2: Για πες.
0: Και όχι μόνο αυτό. Σχεδιάζω το φοιτητικό σπίτι. Βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπές. Φτιάχνεις. Έχω το WhatsApp 30 που κάνει το ξεκίνημα πιο εύκολο για τη νέα σου φάση. 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber για 1 Gbps. Ο student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV, σύνημα και δώρα σε box και Magenta Pay. Αυτή είναι η νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp 30.
1: 30.
0: 30 τι πίσω σας λέω. Έχει κάνει μεγάλο έγκλημα.

0: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητα είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά και πρωτεϊνικά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και ξέρεις τι άλλο έχουν?
1: Τι?
0: Έχουνε φρούτα και λαχανικά τσούβι στα Lidl.
1: Ξέρεις τι θα φας? Καλή σαλάτα και δροσερό φρούτο, γιατί πετυχαίνεις το καλό μία φορά με φουλ εγγύηση, και αν δεν μείνεις ευχαριστημένος το επιστρέφουν εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό. Ξέρεις που θα το βρεις, Μαρία? Όποιος ξέρει Lidl. Έρχεται τσούτσικα τσόχος για 2 ώρο πρεσάρισμα. Πρώτα η Σοφία Θεοδωράκη, ευχαριστούμε για τον Πετρίδη. Ήταν η εκπομπή από εδώ.
0: Συγγνώμη, έχει και πρεμιέρα σήμερα τσόχος
1: την άλλη.
0: Άσα, έχεις και εσύ.
1: Τι να λέω.
0: Έλεγα, μήπως ανοίγει το πρόγραμμα, ρε παιδί μου, Τσόχος.
1: Εννοείται ότι ο Τσόχος είναι το βασικό πρόγραμμα, αλλά Δευτέρα.
0: Γενικά
1: εγώ τις Δευτέρες θα είμαι εδώ.
0: Εντάξει.
1: Οι Δευτέρες θα είναι εδώ. Νομίζω την άλλη εβδομάδα. Και καλή επιτυχία. Γάζωσε το Sport FM TV, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Το Sport FM TV.
0: Και ακόμα είναι.
1: Θυμήθηκα όλα τα μπάσκετ που έβλεπα. Τα είδα όλα, σου λέω. Sport FM TV. Στη Μάνη ξαπλωμένο, Sport FM TV. Έλα, έλα, έλα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Τική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή εβδομάδα.
2: Είμαστε μια χαρά, εσείς?
1: Τσακάρο Δευτέρα, θα λέω εγώ.
0: Τσακάρο Δευτέρα.
1: Πόσο πιο κοντά εδώ? Κοίτασες?
2: Έτσι. Πόσα χρόνια κάνεις ραδιόφωνο, άδερφε?
3: Εδώ, αποκλείεται.
2: Λοιπόν, εντάξει. Πήγες, Γιάννη, είχα πάντα. Μην τον απασχολείς, διότι τώρα έβγαζε τους φόρους από τα κέρδη που θα πάρει.
0: Από το πρωί αυτό λέει.
1: Πού έχει καθίσει?
0: Έχει jackpot αύριο και θα τα πάρω.
1: Εγώ έχω πιθανότητες, αδερφέ, γιατί παίζω.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Ναι, λοιπόν, να χτυπήσω το κουδούνι.
0: Εγώ δεν λέω.
2: Ναι, αλλά δεν είπε πώς είναι οι φόροι, πώς θα τα πάρω καθαρά, πόσα.
0: Πάρτε εσύ με το καλό.
2: Ο άνθρωπος δεν θέλει, επειδή με τα κερδίσει.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπάλα μεσημέρι.
1: Στον πόντο θα πάω να μείνω.
0: Στον πόντο.
2: Ναι. Στον πόντο ή στον πόντο?
1: Στον πόντο.
0: Στον πόντο κλιμπ.
2: Στην Νορβηγία.
0: Okay.
1: Να βλέπω το Βόρειο Σέλλας. Ωραία σαν.
2: Νομίζω ούτε οι Μποντέοι οι ίδιοι δεν θα ήθελα να ζήσω μια ζωή εκεί.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
2: Για λίγο.
1: Έχει κρύο.
2: Για μόνιμα.
0: Τι να πάει να κάνει εκεί, Ρακλή, να μην ζήσει μόνιμα?
2: Να πα για 10 μέρες, 20, ένα μήνα. Τρεις μήνες να πει να το ζήσω, ρε παιδί μου. Ένα χειμώνα.
1: Ωραία, θα βλέπω και Μποντέοι κλιμπ.
0: Okay.
2: Όνειρο ζωή, θα βλέπω πόντο κλειδί. Δηλαδή.
0: Λοιπόν.
2: Πάντω ένα κερδίσει το υπερ jackpot του Τζόκερ για να βλέπει πόντο κλειδί.
1: Κάνετε λάθος, δεν είναι Τζόκερ.
0: Είναι αυτό.
1: Είναι το Euro Τζόκερ.
2: Είπα Euro Τζόκερ.
0: Αυτό.
2: Έστω, δηλαδή.
0: Λοιπόν. Like στο, τι like, τι λέω, έχω χάζεψει με τα πρωινά και τα μεσημεριανά. Λοιπόν, εδώ είμαστε μεσημέρι. Σταύρος Χρονοθύμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Λασκάρης Χριστόγλου στον ήχο, Κωνσταντίνα Πάνους, Γιώργος Πετρίδης είναι στην παραγωγή. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, να τα συζητήσουμε όλα για εθνική και για ό,τι άλλο φυσικά θέλετε εσείς. Και σιγά σιγά να μπαίνουμε και σε ρυθμούς. Γιατί μπαίνουμε σε εβδομάδα που θα έχουμε πάλι επιστροφή στη δράση.
2: Ντέρμπι, όχι απλά δράση.
1: Πέφτουμε κατευθείαν στα σκληρά.
0: Λοιπόν,
1: αλλά να πούμε πρώτα απ' όλα στο φίλο τον Ανδρέα από την Κατακόκκινη Ουαλία, στο Βίρονο τα Χανιά, στο φίλο τον Πέτρο που μας ρωτάει. Σε περίπτωση ισοβαθμίας Ελλάδας-Γερμανίας, αν είναι διπλή, αν είναι ισοβαθμία μόνο μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, είναι η Ελλάδα από πάνω.
2: Φυσικά, αφού έχουμε κάνει αποτέλεσματα.
1: Σε τριπλή, μα για να γίνει τριπλή, πρέπει οι Γερμανοί να κάνουν δύο νίκες, οι Ολλανδοί να κερδίσουν εμάς, να πάει στους, να είναι στους 11 βαθμούς η τριπλή ισοβαθμία και εκεί θα μετρήσουν τα γκολ, γιατί είναι ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Καλησπέρα και στον άλλο το φίλο του Λέω, το Σαμονή.
0: Ναι.
2: Πέστε με μια προφορά αρμόζου, αδε φίλε, μην το λες έτσι.
1: Και πώς θα το πω το Σαμονή?
0: Ναι, τι να σου πω τώρα.
2: Τζάμπα, τζάμπα, οι καθηγητές και οι καθηγητές.
1: Πρώτα απ' όλα είναι γαλλικά.
2: Το ξέρω, αλλά θα έπρεπε να μπαίνει σε μια διαδικασία όλα να τα λες.
1: Δεν μεγάλωσα με γαλλικά και πιάνω.
2: Με τι μεγάλωσες?
1: Με μπάλα στους δρόμους.
2: Ποιους δρόμους? Μην ανοίξω μπάλα.
0: Δεν προκαλείς πάλι το έντυπο.
2: Πραγματικά.
0: Λοιπόν.
2: Θέλω να αλλιάσω και δεν μπορώ.
1: Μα ρίξω πέσαμε στον δρόμο, δεν παίρνουν σαν αυτοκίνητα.
2: Εκεί στα ανάκτορα δεν είχαν αυτά εκεί.
1: Στα ανάκτορα μπορεί τώρα να
0: γυρίσει. Εκεί στα ανάκτορα λέει.
2: Λοιπόν, πώς είδα την εθνική? Νομίζω ότι.
0: Να υποφέραμε στο πρώτο μέρος.
2: Ακριβώς.
1: Πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή ένα 25 λεπτό ήταν.
0: 20 λεπτό το ημίχρονο.
1: Μετά. Ένα 25 λεπτό το τελευταίο.
0: Αλλά δεν φάγαμε και φάσεις πολλές. Δηλαδή δεν είχαν προϋποθέσεις και πιέζανε. Αμυνθήκαμε καλά. Κοίταξε, αν μας έλεγαν τώρα μετά από 4 παιχνίδια θα ήμασταν αίτητοι με τους Γερμανούς, θα είχαμε μια ανοιχτή ισοπαλία, θα είχαμε δεχτεί γκολ. Μια χαρά είμαστε, παιδιά.
2: Ναι, αυτό έλεγαμε χθες το βράδυ εδώ. Ότι
0: πολύ καλά.
2: Όχι απλά το αγοράζαμε, αν μας το έλεγαν πριν. Δίναμε κάτι παραπάνω, αδερφέ. Δηλαδή.
0: Πάρα πολύ καλά.
2: Ναι.
1: Κοίτα, η εθνική έχει ασφαλίσει ότι θα είναι κατά τα ψέματα στο πρώτο κρούβο δυναμικότητα.
2: Και αυτό ήταν ο πρώτο στόχο, έτσι.
1: Πολύ μεγάλο
2: στόχο αυτό.
1: Γιατί αυτή η ομάδα έτσι όπως είναι, με το, τόσο, με το ταλέντο που διαθέτει, πρέπει να πάει σε μια τελική φάση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει εκεί.
0: Να πάει και βλέπουμε.
1: Ναι. Κώστας είναι ο φίλος από το Σαμονή, νάτος και ο Σπύρος ο Σεφ.
2: Ναι, εγώ θα κάνω μπάρκο στο Σπύρο το Σεφ.
1: Ο.
2: Γνωρίμαστε χρόνια εδώ παρέα.
1: Τι σου κάνει?
2: Εγώ δεν μου έχει κάνει. Έχω ζητήσει κάθε φορά που θα στέλνει μήνυμα να μας λέει και τι φτιάχνει.
1: Ναι. Κάτι με αυτό θα φτιάχνει πάλι.
2: Μην είσαι. Ναι. Ο άνθρωπος είναι πολύπλευρο ταλέντο. Δεν έχει μια μανιέρα.
1: Μουσακά του φτιάχνει.
2: Αποδομημένο φαντάζομαι. Τέλος πάντων. Όντως στο πρώτο μήχρονο υποφέραμε.
1: Θα λέει είμαι σε στρώμα από μελιτζάνα και τέτοια.
2: Λοιπόν. Στο δεύτερο, θεωρώ ότι υπήρξαν και οδηγίες για να υπάρχουν διαφορετικές
0: άλλες. Πήραμε λίγο, ναι, γιατί όμως. Πήραμε λίγο μπάλα.
2: Ακριβώς. Και πήραμε μπάλα, κρατήσαμε μπάλα, πήραμε φάουλ. Πήραμε κάποια στιγμένα και νομίζω ότι.
1: Πήραμε ένα φάουλ.
2: Πήραμε φάουλ, όχι ένα φάουλ.
1: Κάποια στιγμή πήραμε ένα, είπες.
2: Πήραμε φάουλ, πήραμε. Τέλος πάντων.
0: Πήραμε και ένα φάουλ, ήθελα να πει.
2: Ναι,
0: να κρατήσουμε λίγο μπάλα.
2: Και νομίζω ότι λειτουργήσε διαφορετικά το πλάνο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί νομίζω ότι πήραν άλλες αλληλοκατρύψεις. Βλέπαμε δηλαδή ότι ο Σάλιακας στο πρώτο ημίχρονο υπέφερε, οπότε τραβήχθηκαν προς τα εκεί λίγο να δώσουν βοήθειες και όντως δεν απειλήθηκε τόσο από εκεί μετά. Είχαμε άλλα τρεξίματα, είχαμε άλλη τακτική στην αμυντική μας λειτουργία και βγήκε αυτό. Έχει φάει πολύ ξύλο ο Ιαννίδης, πολύ ξύλο.
0: Πολύ, ναι. Τραβιόταν εκεί με το στόπερ όλη την ώρα.
2: Να σου πω κάτι, μόνο έτσι θα μπορούσε να κερδίσει πράγματα. Δηλαδή, μόνο σε τέτοιε μάχε για να πάρει σε φάουλ να κατεβάσει την ομάδα λίγο κάτω. Φοβερό Τσιμίκα για ακόμα μια φορά.
0: Ναι.
2: Γιατί τέτοιο Τσιμίκα χρόνια είχαμε να δούμε.
0: Αλήθεια, πολύ καλό.
2: Εντάξει, Μαυροπάνος, respect.
1: Εντάξει, πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Θυμάστε, ο Διονύσης το θυμάται, γιατί έλεγα εγώ ότι μετά τις δύο νίκες και δύο σοβαλίες θα πάρει εντός. Μια χαρά είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Τι πήρε τις δύο σοβαλίες.
0: Μια χαρά.
1: Εντάξει. Θα είναι άσχημο, ξέρεις, να τερματίσει την τρίτη θέση σε τριπλή ισοβαθμία.
2: Όντως.
1: Δηλαδή θα είναι λίγο, θα μείνει μια πίκρα και δεν θα συνεχίσει δηλαδή στο Nations League.
2: Αλλά ακόμα και αυτό, ρε Ρακλή, δείχνει πόσο μεγαλώσαμε. Δηλαδή σε όμιλο που είσαι με Γερμανία, Ολλανδία, δεν υπερτερείς σε ισοβαθμία και χαλιέσαι. Κάτι δείχνει αυτό.
1: Όχι, χαλιέσαι, θα είσαι πρώτος για μεγάλο χρονικό, είσαι πρώτος για μεγάλο χρονικό, είσαι πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, είναι σημαντικό.
2: Ακριβώς, ό,τι συζητάμε. Και ξαναλέω, πρώτε τέσσερι αγωνιστικέ έχοντα παίξει και τα δύο παιχνίδια με του Γερμανού, έτσι. Έχει και αυτό τη σημασία του.
1: Του Κλοπ. Του αγαπημένου του Δεσίλα.
0: Ναι.
2: Ωραίο ο Κλοπ, τι πάρα.
1: Ναι, όχι, ναι, και εγώ το σκέφτομαι.
2: Αυτό έχει απλά αγαπημένο του Δεσίλα γενικώ.
1: Έχει τρέλα, Δεσίλα, εντάξει, εγώ δεν έχω.
0: Και προπονητάρα,
2: ναι. Ναι, ναι, ναι, τι συζητάμε.
0: Αλλά ωραίο τύπο, ναι. Πολύ ωραίο
1: είναι.
2: Λοιπόν, είδαμε πρώτη αγωνιστική μπάσκετ.
1: Δεν έρχονταν στην Ελλάδα να ακούσει τίποτα ξύπνα, ρε. Και αυτό
0: ήταν
2: θα έκανε κουβέντα και θα μαλάγωνε και του περισσότερου κάφρου.
1: Λες να κέψει τι γλώσσα θα έχει συνηθίσει.
2: Θα γινόταν η δουλειά. Λοιπόν, είδαμε και την πρώτη αγωνιστική τη GBL.
1: Δεν φώνησε κανεί Wake Up.
2: Γιατί?
1: Wake Up, θα το λέει στην Ελλάδα.
2: Wake Up, ρε. Και μετά το ελληνικό το πινελίκι. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική ξαναλέω, GBL, όλα πράγματα και είδαμε. Η Καρδίτσα κέρδισε τον Άρη, νομίζω, τώρα τη αγωνιστική. Το χάσεψα και εγώ λίγο. Είχαμε τον Ολυμπιακό στο πόλο των γυναικών, πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Θα την έλεγα εγώ. Πήγε και το πρώτο και εγώ. Τεράστια επιτυχία. Είναι το ένα το ευρωπαϊκό που πέρασε
2: και με σκόρ, πραγματικό έτσι.
1: Ναι, και εγώ δεν το άκουσα το 18-4 και λέω χρυσό.
2: Και εγώ λέω κάτι λάθος. Γιατί θα είναι 18-14, θα είναι 8-4, θα είναι κάπως έτσι.
1: Κάπου έχει πει. Κάτι φάει ένα νάσο. Ή έχουν βάλει ένα νάσο. Όχι, εντάξει, είναι μια και γενικά το τμήμα έχει 12. Και εγώ έχω. Το λέω πάντα και ο Διονύσος, ξέρει και από τις ραδινές εκπομπές. Ότι το πόλο είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάντα σε top επίπεδο.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Ολυμπιάδα δεν είναι, στα παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Αν το πέφτει, εσύ ήσασταν.
1: Καθίστε.
2: Λοιπόν, σήμερα λέει χορεπό, αλλά αύριο θα φτιάξω κροκέτες μουσακά. Μια και το είπε, φίλε Σταύρο. Καλή ιδέα, λέει ο Σπύρος σε.
0: Κροκέτες μουσακά. Του δίνει και ιδέε.
1: Πώ το κάνει, δεν είναι μπεσαμέλ γύρω-γύρω, πώ θα το κάνει.
2: Πώ είναι τα άραντσι, πώ θα τα αυτά. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω άραντσι τώρα.
1: Δεν άκουσα.
2: Πάμε.
1: Δεν άκουσα τι είπε.
2: Άραντσι λέγοντα, πώ λέγονται.
1: Δεν έχω ιδέα.
2: Τα σφαιρίδια. Λοιπόν.
1: Έχει δίκιο ο φίλος.
2: Ναι.
1: Ο Μάκης σίγουρα θα λέγει κύριε Κλοπ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε.
1: Δεν ξέρω, να σου συνεχίσω, δεν ξέρω τι κάνατε στη Λίβερπουλ. Και δεν με αφορά.
0: Αλήθειες.
1: Αλλά, βάλε αυτό να παίζει.
2: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε γράμμες.

0: Κάποια πράγματα καλό είναι να εξελίσσονται. Εμείς σαν άνθρωποι, η τεχνολογία, η μόνωση, η Lastoflex ST από ό,τι είναι Lastotet, η νέα γενιά μονωτικών ταράτσας με σιλανικές ρητίνες. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Και την καλησπέρα μας και στον ταξιάρχη, το φίλο του Σάικα από τη Μυτιλίνη.
2: Να είναι καλά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε.
1: Πολλά θα με λέει.
2: Έχουμε. Ωραία, πάρτε τηλέφωνο 2195-79 283-4-5. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Σήμερα έχω. Ναι, το είπε αυτό.
0: Τι γούστα περισσότερο απ' όλα το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω αν το πήρατε πρέφα. Έχετε δει
1: τη στρατηγική τη Φεράρι.
0: Την μασκότ του Ηρακλή.
2: Ναι, Χάιδο.
1: Ναι, είναι μορφή.
0: Η οποία βγήκε και χόρεψε και τα λοιπά. Εντάξει, εκπληκτική.
2: Είναι η οπαδό.
1: Ναι,
2: είναι
1: μεγάλη και φωτογραφία.
0: Ναι, ναι,
1: εντάξει, αυτά είναι ωραία.
0: Εκπληκτική Ηρακλή. Γενικά είναι φάνταστη τύπη όλα αυτά τα χρόνια.
2: Ωραία, ωραία.
1: Φόρμουλα δεν είδατε, πιστεύω.
2: Όχι.
0: Γενικά εγώ δεν είμαι τη φόρμουλα.
1: Γιατί?
0: Δεν μ' αρέσει, φίλε. Αλλά και έχω, είμαι σε μια βάφτιση εκτός Αθηνών τώρα, έχω φύγει το Σουκού. Και έχω έτσι
1: πάνω. Επιτρέπεται.
0: Στη Λίδα. Λοιπόν.
1: Εντάξει. Εντάξει και μακριά.
0: Είπα ότι είναι 2 ώρες και κα. Εντάξει. Είπα ότι εκτός Αθηνών. Είπα ότι ταλαιπωρήσει στον δρόμο.
2: Δεν σου δε πω από γονάτισα.
0: Λοιπόν. Και έχω ξυπνήσει εκεί. Περιμένοντας να πάμε εσύ στην εκκλησία. Ανοίγω λίγο τηλεόραση. Την άλλη τώρα Κυριακή πρωί. Άντε, ευκαιρία. Και έχω πετύχει πάνω στη. Στην καταιγίδα που δεν τρέχουν και δεν κάνουν και λέω μια φορά πήγα να δω κι εγώ.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Και δεν. Και άρχισε πάρα πολύ να αρχίσει, έτσι. Mm. Άρχισε πάρα πολύ να ξεκινήσει.
1: Πρώτα απ' όλα ήταν να ξεκινήσει 10 και τελείωσε μία για μία και κάτι.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει. Τι άλλο θα κάνει αυτή η ομάδα.
2: Λοιπόν, έχουμε φιλό.
1: Τι σφαγωθεί, ρε παιδί.
2: Πάμε, πάμε.
1: Τι άγχος είναι αυτό.
2: Δεν είναι άγχος, αλλά αφού πήγαμε, περίμενε ο άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Κρίμα, δεν είναι.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Γιώργος είμαι και Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
3: Διονύση, σε παρακαλώ, μπορεί να μου πεις γιατί ο Τετέ χθες δεν ήταν ούτε στην αποστολή ή τραυματισμένος?
2: Όχι, λόγι, δεν είχε κάτι. Ο Γιωβάνοβιτς επέλεξε να τον αφήσει έξω. Δεν ξέρω αν είχε επιβάρηση ή αν είχε, δεν το ξέρω.
3: Έχει πολλούς Τετέ δηλαδή.
2: Δεν ξέρω τι είναι. Μπορεί να είχε μετρήσεις, δεν ξέρω. Αυτά τα ξέρουν οι
3: εγώ λέω πως ήταν, έχει τρύπα.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν έχει κάτι, δεν έχει κάτι.
3: Εντάξει, προπονητής είναι αυτός, από το κρίνει.
2: Ναι.
3: Συγχαρητήρια θέλω να πω στα παιδιά και στον προπονητή και σανότερα.
2: Εντάξει. Να είμαστε καλά και να ζήσουμε κι άλλα τέτοια.
3: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Εμείς. Λοιπόν, για τον Τετέ, και το λέω και με ρώτησε για ένας φίλος, αύριο μπαίνει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Πήρε μια μέρα έξτρα και αύριο θα είναι στο Κοροπή. Λοιπόν, για τον Λιβάη, παιδιά, δεν έχουμε ακόμα. Με τον Λιβάη τώρα 2 η ώρα να μείνω τον Αθήνα και θα πάει να βγάλει τη μαγνητική για να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Θα δούμε.
1: Έφυγες προβατίνα, ρωτάνε.
0: Όχι, όχι, όχι. Πολύ basic πράγματα.
1: Δηλαδή.
0: Έχω το σούλ και τέτοια, όχι.
1: Basic.
0: Εντάξει, παιδί μου, δεν είναι. Μας πήγαν και δεν ήξερα. Ακολουθούσα ένα πρόγραμμα που έκαναν οι άνθρωποι. Δεν
1: είναι. Βέβαια, ναι, εντάξει.
0: Δεν αυτομόλυσα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είχε προβατίνα.
0: Δεν είχε σούλ.
1: Είχε κοντοσούλι.
0: Και μάλιστα δίπλα στη θάλασσα.
2: Για να το φάγε.
0: Και δίπλα στη θάλασσα μας πήγαν σαν μαγαζί, δίπλα στη θάλασσα και είχε κοντοσούλι.
2: Έχει πάρει φίλος.
0: Να πάμε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Για κοντοσούλι.
0: Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
4: Λοιπόν, είμαι ο ποδηλάτης της Καλλιάς των Λερών.
0: Ναι.
4: Και πήρα για τον Νίκο.
0: Ποδηλάτης.
4: Για τον Αντίπα.
2: Ο ποδηλάτης των...
0: Των Λερών.
2: Των Λερών.
4: Ηρακλή.
1: Έλα.
4: Είναι η Φεράρι σε αυτά. Είναι...
1: Μανούλα.
4: Παίρνει αποφάσεις φοβερές. Το ξέρουμε, το έχουμε δει.
1: Κύριε παιδί μου, δεν είμαι. Να σου πω τώρα κάτι. Μπορεί να θέλουν να πάρουν ένα ρίσκο. Το καταλαβαίνω. Αλλά ρε παιδί μου, ας το βάλουν σαν έναν οδηγό. Να το πω. Μην βάλεις και τους δύο. Δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Ναι, αλλά ο άλλος όμως θα νιώσει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θα πούνε. Να ξεκινήσει, ας πούμε, ο Χάμιλτον.
0: Με τι λάθη ξεκίνησαν.
1: Με τα σλικ. Δεν βάλανε για βροχή.
0: Στην αρχή, εγώ άκουγα που λέγανε ότι κάποιοι είχαν βάλει τα ντεμή. Υπάρχει και το ενδιάμεσο.
4: Ναι, τα ενδιάμεσα.
1: Ξεκινήσαμε. Δεν μπορούσα να ξεκινήσω το αυτοκίνητο.
0: Πήγαμε να σπρώξουμε να πάρει μπρος.
2: Τι, γιατί όμως.
0: Να σου πω γιατί. Μισό λεπτάκι ποδηλάδι να ξεκινήσουμε και στο Διονύση.
2: Όχι, άλλο θέλω. Γιατί συμβαίνει αυτό με τη Φεράρι στα χρόνια. Δεν μπορούν να βρουν μια άκρη.
1: Το συγκεκριμένο
2: πήγαμε. Όχι, γενικά λένε. Ακούω τον Ερακλή. Μισό λεπτάκι. Που λένε, λέει Φεράρι, φέτος να την δούμε, να την δούμε, να την δούμε. Και κάθε χρόνο. Ξεκινάει ένα, δύο, τρία γκραπρί, γεια σας.
1: Έχω απογοητευτεί, έχω πια.
2: Τι γίνεται όμως.
1: Μπορώ να το πω καιρό. Έχω χρόνια να το πω ότι ξεκινάει καλά η Ferrari. Τι να κάνουμε τώρα. Το ρίσκο που πήρανε, σου λέει ότι αν τους έβγαινε, θα είχαν κερδίσει ένα pit stop, θα ήταν πιο μπροστά, θα είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες για την νίκη. Το δέχομαι. Αλλά μην το πάρεις και στους δύο οδηγούς. Μην αφήσεις τον έναν και τους δύο μαζί βρεθήκανε τελευταίοι.
4: Ηρακλή, ναι, αλλά είδες ότι στο τέλος το διορθώσανε. Στη Μακλάρεν, που εγώ Μακλάρεν είμαι.
1: Ναι.
4: Τι όνειρο είδανε, ρε φίλε, και βάλανε το Πιάστρι στο safety car να κάνει αλλαγή ελαστικών. Που είχε αλλάξει πριν 10 γύρους. Και ήταν με το safety car γύρω-γύρω.
1: Μάλλον θα πιστεύουν ότι δεν μπορούσαν να τους βγάλει.
4: Εντάξει, είναι.
1: Το ίδιο γίνεται και με το Λεκλέρ, ξέρεις. Έχει κάνει 4 αλλαγές ο Λεκλέρ.
4: Επειδή είναι και καινούρια η εποχή αυτή της φόρμουλα.
1: Τα δε συνεχιδημένα,
4: ναι. Ναι, είναι ακόμα, έχουν πολλά ακόμα να μάθουν.
1: Κοίτα,
4: λόγω, αλλά αυτό το πρόβλημα γίνει, της Ferrari είναι διαχρονικό.
1: Ό,τι έχει γίνει είναι πιο ανταγωνιστική, είναι πιο ανταγωνιστική η φόρμουλα. Εντάξει, μπορεί η Mercedes να ξανά σε πάλι πύραυλο. Αλλά βλέπεις ότι βελτιώθηκε τώρα ξανά η Red Bull, η McLaren είχε εμφανιστεί ξανά, η Ferrari σταθερή, δεν εμφανιζόμαστε.
4: Ναι. Απλά από χθες ξέρουμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, έτσι.
1: Ναι, πρέπει να συμβούν πράγματα και θάματα. Δηλαδή.
4: Είναι ο μικρός και θα είναι και ο μικρότερος παγκόσμιος αθλητής, έτσι. Και δεν νομίζω να μπορέσει κάποιος να το σπάσει αυτό το ρεκόρ. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο. Μπράβο στην Εθνική και ένα τελευταίο. Επειδή το 99 ήμουν στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, συλληπιτήρια για τα παιδιά. Κάθε φορά που έρχεται αυτή η ημερομηνία να τριχιάζω, γιατί ήξερα ότι τους είχα απέναντί μου.
2: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
4: Ναι, και μετά πάει. Δηλαδή, να μην τους ξεχάσουμε ποτέ. Όπως έχει πει και κάποιος δημοσιογράφος, από κάτι τέτοια μαθαίνουμε και φτιάχνουμε δρόμους, φτιάχνουμε ναυσιπλοεία, φτιάχνουμε νοσοκομεία, ε. Να μην ξεχνιόμαστε.
1: Το θέμα είναι δεν πρέπει να περιμένουμε αυτά για να τα μάθουμε.
4: Ναι, μαζί σου, Σταύρο μου, αλλά επειδή έχει υποθεί, γι' αυτό το είπα κι εγώ.
1: Ναι, γιατί για μένα άστοχη.
2: Καλά, τι είναι
1: άστοχη η παρατήρηση του.
4: Πήγε το μαλλί μου πάνω στο ταβάνι όταν τα άκουσα.
2: Έγινε.
4: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Να, άκλεισε ο φίλος.
0: Λοιπόν, αποκλείστηκε η Σάκαρ να πούμε από την Σβιτολίνα στο China Open. Γιατί με κοιτάζεις.
1: Βιτολίνα.
2: Βιτολίνα.
0: Σβίτολίνα.
2: Σβίτολίνα.
0: Σβίτολίνα. Η τύχη λοιπόν. 6-4-7-5 τα σετ.
2: Ναι. Θέλω να πάμε διάλειμμα. Και 28 είναι.
1: Κάτσε μου.
2: Τι κάτσε.
1: Θα πούμε και κουβέντες.
2: Δεν έχει διάλειμμα.
0: Με κοιτάει ο
2: Γιάννη. Δεν έχει πολιτικό τώρα. Μετά έχει. Συγγνώμη.
1: Σκούφισε τον υδρό να γυρίσει.
2: Νόμιζα ότι είχε πολιτικό, ρε.
0: Ξαφνιάστηκε. Σλετία, μα τι γίνεται εδώ.
2: Ναι. Ωραία, για πείτε. Πολύ χαλάρα σήμερα, μας λέγω.
0: Εντάξει, μετά από εθνική μου, είναι χαλάρα τα πράγματα.
2: Ναι.
0: Δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, τι άλλο. Εντάξει, ακούσατε δηλώσει Μόντριτς.
2: Όχι, τι είπε.
1: Α, για το 07,
0: ναι. Είναι πρώτη φορά που ντρέπομαι. Δεν έχω ξαναδραπεί έτσι στη ζωή μου και τέτοια πράγματα. Κοίταξε τώρα, δεν είσαι μότο.
1: Είδε τα στιγμιότυπα. Δεν έχω δει το μάτι. Φίλε, έβαζαν γκολ. Σαν να έπαιζε. Τι να σου πω τώρα, ρε παιδί μου.
0: Να παίζε. Παπάδες με τα παιδάκια.
1: Να παίζει. Παίζαν η βασική τη Μπαρσελόνα σε ένα μάτι κυπέλου με μια ομάδα από τη Γάμα Εθνική. Τη Γάμα Ισπανία.
0: Μα αυτό λένε, ρε παιδί μου, ότι στις δηλώσεις.
1: Μπαίνανε για πλάκα.
0: Ναι.
1: Δεν διανοείς.
0: Δεν μαρκάραμε, δεν κάναμε φάουλ, δεν δείξαμε σαν να μην πέσαμε. Αυτό το λένε οι ίδιοι Κροάτες, δηλαδή. Και εγώ
2: βαρύ,
0: δεν το
2: λέω. Πολύ βαρύ.
0: Αλλά σου είπα, πραγματικά μπαίνανε μέσα στην περιοχή οι Άγγλοι. Έτσι, άντε, αέρα.
1: Παιδί μου, στην προπόνηση θα διώχνει ένα κάποιε από αυτέ τι πάσε.
0: Ήταν όντω δύσκολη βραδιά και να σου πω κάτι. Σκεφτείτε τώρα αυτό το στραπάτσο να το είχαν πάθει άλλοι. Να έρθουν στην έδρα 7 γκολ. Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα που μισή τους ποδοσφαιριστές είναι βασική στις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Λοιπόν, πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε. Big Wings for FM 4,6.
1: Αυτό με ρωτάει ο Πέτρος εκεί και λέει, δεν θυμάμαι τον οδηγό. Αλλά μετά ήταν όταν είχε γίνει για μια χρονιά η φόρμουλα ομάδων και ήταν όλες οι ομάδες. Και με ένα περίεργο σύστημα διεξαγωγής. Δηλαδή τρέχανε 2 Grand Prix σε ένα. Δηλαδή ήταν πολύ λιγότερη γύρη. Γι' αυτό τερμάτισε πρώτος και ξεκινούσε στο επόμενο τελευταίος. Ο πρώτος 16, 16 ομάδες ήταν.
2: Για πάνω σου.
1: Πάρει μια νίκη, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν ένα Κρίστιανσεν.
0: Πάμε στους φίλους.
1: Ο οδηγός.
0: Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Βέβαια.
3: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζεται με μία μπάλα, έτσι δεν είναι?
0: Συνήθως. Ναι.
3: Όχι, συνήθως μία είναι η μπάλα.
0: Πού και πού στα τελειώματα πετάμε για καμιά μπάλα για καθυστερήσεις μέσα.
3: Όχι, ένα λεπτό. Η μπάλα είναι μία. Το αντικείμενο του ποδοσφαίρου, του παιχνιδιού, είναι ένα. Είναι η μπάλα μία που προσπαθούν 11 και 11 να τη βάλουν στα δίκτυα. Λοιπόν, τι νόημα έχει, έκλεψε λέει πολλές μπάλες. Από την ώρα που λες πολλές μπάλες, που δεν είναι σωστό, θα πρέπει να πεις και τον αριθμό. Το σωστό είναι έκλεψε την μπάλα σε πολλές φάσεις ή σε πολλές διεκδικήσεις.
2: Εντάξει, το λένε. Το λένε, είναι ποδοσφαιρικό. Και οι προπονητές το λένε στις δεύτερες μπάλες να βγαίνουν πρώτοι.
3: Κακώς το λένε, κύριε μου. Κακώς το λένε. Εδώ που πάτε να μας χαλάσετε όλοι και τη γλώσσα.
2: Εντάξει, όχι.
3: Ανοίγουμε να ακούσουμε μια εκπομπή και ακούμε 5 εγγλέσικες λέξεις και 6 ελληνικές.
2: Και να λέμε και γωνιαίο λάκτισμα, να μην λέμε κόρνερ.
3: Με συγχωρείς, το γωνιαίο λάκτισμα είναι. Είναι ελληνικές λέξεις.
2: Αυτό λέω. Να μην λέμε κόρνερ.
3: Όχι.
2: Γιατί όχι.
3: Κοιτάξτε.
2: Κάποια πράγματα για όνομα Θεού. Δεν χαλάει η ελληνική γλώσσα, κυρία μου, επειδή θα πούμε έκλεψε πολλές μπάλες. Μην τρελαινόμαστε.
3: Δεν χαλάει.
2: Όχι.
3: Εντάξει, δεν χαλάει.
2: Από άλλα πράγματα χαλάει. Όχι από
3: ούτε με τον break, ούτε και με άλλα πράγματα χαλάνε, βεβαίως.
2: Τι ωραία, να μην λέμε corner εδώ, να μην λέμε offside, να μην λέμε goal, να λέμε τέρμα.
3: Καταρχήν συγχαρητήρια και για την εθνική ομάδα. Και εγώ πίστη μου είναι ότι αν δεν τραυματιζόταν ο Τζόλι στο μάτι με την Ολλανδία, δεν θα χάναμε. Και πιστεύω ότι θα έχει και καλή πορεία αρκεί να σταματήσουν πολλοί απ' έξω να κάνουν τους προπονητές. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Αυτό βέβαια είναι δύσκολο στη χώρα που ζούμε.
1: Να πηγαίνει στον προπονητή.
0: Να μην κάνουμε τους προπονητές.
2: Ελάτε.
0: Καλό θα ήταν. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, Γιάννικ.
4: Τι γίνεται?
2: Καλά, Γιάννικ.
1: Τι γίνεσαι?

0: 6 χρόνια η Εθνική, που ο Ολυμπιακός με πολύ χαμηλό μπάτζετ έκανε εμφανίσεις φόβερες, με επιτυχίες, με Final Four. Ο Ολυμπιακός είχε να ανεβάσει τον πύχη και οι Ολυμπιακοί οπαδοί είχαν μετά απαιτήσεις, που είχαν απαιτήσεις ίσως παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Τώρα το ίδιο πάει να γίνει και με την Εθνική. Ανέβασαν τον πύχη τα παιδιά, εντάξει, έχουν ταλέντο, νεανική ομάδα με πολύ ταλέντο, αλλά αν μη γέννητο, ξέρω εγώ, δεν καταφέρουν να περάσουν σε τελική φάση, θα πέσουν όλοι να τους φάνε. Πιστεύω ότι...
1: Όσο ανεβάζεις απαιτήσεις, αυξάνεται η πίεση.
2: Γιάννη, τώρα με αυτό.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Καλό είναι.
2: Γιάννη, τώρα το γεγονός ότι θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα η Εθνική. Πάνω απ' όλα θα
0: αποφύγει. Θα είναι πιο καλή κλήρωση.
2: Δεν θα έχει να παίξει με τους Ισπανούς.
0: Ναι,
2: δεν θα έχει να παίξει με τους Γάλλους.
1: Έτσι είναι.
2: Αυτό το. Αυτό.
0: Θα ανεβάσει τον πύχη.
2: Αυτομάτως σου δίνει πολλές πιθανότητες. Περισσότερες
0: ναι, πιθανότητες
2: για να προκριθείς. Ανάλογα τώρα όταν θα γίνει η κλήρωση, νομίζω ότι είναι 6 Δεκέμβρη. Ναι, αν γίνει κλήρωση 6 Δεκεμβρίου και δεις ότι είναι ένας όμιλος θεωρητικά βατός, γιατί βλέπεις ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια πλέον, αλλά ναι. Ναι, παιδί μου, ναι, πρέπει να πάει στην τελική φάση. Ούτε να χρειαστεί, ξέρεις, τη δεύτερη
0: ευκαιρία. Δηλαδή, δεδομένου να ανέβηκε ο πύχης.
1: Ναι, καλώς ανέβηκε. Οι ίδιοι το δημιούργησαν. Οι παίκτες, ο προπονητής, η εθνική. Έτσι. Καλώς έχει ανέβει. Έχουν ανέβει.
0: Ανέβηκε ο πύχης. Έχει επιτυχίες η ομάδα. Και ακόμα ακούμε για τον Γιωβάνοβιτς. Εν τω μεταξύ, κοινό που παρατήρησα είναι ότι. Εντάξει, δεν ασχολούμαι με social media να παίρνω τον παλμό της κοινής γνώμης. Αλλά βλέπω τον ανεψό μου 30 χρονών. Και φώναζε νυχτές πως παίζει η Εθνική, έπρεπε να παίζει πιο ανοιχτά, πιο επιθετικά. Λέω του ρε...
1: Αν παίζαμε πιο ανοιχτά με τους θεσμούς Γερμανούς, μπορεί να μαζεύαμε γιατί.
3: Ένα τρίμπαλο.
0: Ξέρω εγώ, ίσως μας κακομαθαίνουν.
3: Κοίταξε, μην είμαστε τώρα όμως και αποστηρωμένοι. Καλό είναι να έχουμε και μια άποψη, να διαφωνούμε. Αλλά άλλο λέμε, θα έπρεπε να παίξει ο Διονύσης και ο Ηρακλής. Και άλλο λέμε, μπίπ τι κάνει, δεν μπίπ, άσχετε έτσι, βάλει τον άλλον. Έχει διαφορά να κάνω μια κριτική ή να πω μια άποψη και διαφορά να κατακρίνω μόνο.
1: Είναι και τρόπο.
0: Ακριβώς, να κριτικάρω συνέχεια. Εντάξει, αυτά βασικά που εύχομαι καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στην Εθνική. Τα άλλα μα πότε να είναι, Νιόβρι.
3: Νοέμβρι είναι 13 και 16. 13 στην Ολλανδία. 16 Παμεσσαλικό με Σερβία.
0: Βλέπεις, κατάφερε μας να υπομονούμε για τα επόμενα μάτσα.
1: Πολύ σημαντικό. Ωραίο αυτό.
0: Και το τελευταίο, Σταύρο, αν ξέρεις, αν μπορεί να βρεις, πότε ξεκινά το πρωτάθλημα βολέι. Εμείς οι βολεϊκοί περιμένουμε το.
3: Θα σου πω ακριβώς την ημερομηνία. Σε πολύ πολύ λίγο.
0: Εντάξει, έγινε. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ.
3: Να καλά,
1: γεια σου, Γιάννη.
0: Έγινε, γεια χαρά. Γεια,
1: καλά,
0: γεια.
1: Φίλε.
2: Μας είστε μέχρι το βρει ο Σταύρος. Ας έχει στείλει ένας φίλος ότι πηγαίνει η Αγγλία για να ζήσει, ξέρεις, ποδοσφαιρική εμπειρία στο νησί.
1: Ναι.
2: Και μας στείλει τα τρία μάτς που θεωρεί ότι θα είναι η καλύτερη εμπειρία. Mm-hmm. Θα δει στην Premier League Fulham Hull.
1: Ναι.
2: Καλό.
3: Καλό.
2: Γιατί δεν είναι, ξέρεις, το τόπο μας, και στην Ισάλη θα έχει και Έλληνες.
3: Και είναι και ωραίο το γήπεδο της Fulham, μαζεμένο, αλλά δεν είναι τόσο...
2: Είναι Βρετανίλα.
3: Ναι, αλλά δεν είναι τόσο δυναμική η οπαδή, όπως το της Millwall.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία. Το δεύτερο μάτς που θέλει να δει, θα πάει η Championship Millwall.
1: Να πάει Millwall, εμπειρία.
2: Και το τρίτο, πάμε σε πιο hardcore καταστάσεις. Θέλει να δει, θα δει, λέει, τον Orient.
3: Ωραία, αυτό είναι καλύτερα.
2: Να ξέρεις, για πλάκα, λέει, τον Orient θα πήγαινα εγώ.
3: Και Millwall, γιατί είναι συγκεκριμένη
1: Millwall.
3: Αλλά από μάτσε τσάπιο ή πει League 1, League 2, θα προτιμούσα και εγώ μικρότερη κατηγορία. Αυτό με 6-7 χιλιάδες νοματέους, ναι, που είναι όλοι στη φάση τη δική του, είναι ωραία.
2: Λέει τον Orient. Και μετά Millwall, 2. Εντάξει, έχει κλείσει τρία μάτσα από τρεις κατηγορίες.
3: Ωραία. Μπλάκα κάνεις τώρα, τι συζητάμε. Πάμε παρακάτω.
4: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Πρώτα απ' όλα, πρώτη φορά τηλεφωνώ, να είστε καλά, καλή εκπομπή, να έχετε καλή σεζόν.
3: Να είστε καλά. Συγγνώμη, επειδή 17 Οκτώβρη αρχίζει το πρωτάθλημα. Για τον Γιάννη, το βόλεϊ. Έλα μου, συγγνώμη, δεν το ξεχνούσα.
4: Να δώσει χαρακτήρια στην Εθνική για την καταπληκτική εμφάνιση τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Πραγματικά ήταν εξαιρετική σε όλες τις πέραση τις προσδοκίες του οποιοδήποτε, πιστεύω. Mm-hmm. Και μακάρι είναι τα παιδιά να συνεχίσουν έτσι. Το καλό είναι ότι με αυτά τα παιχνίδια χτίσει αυτοπεποίθηση. Οπότε το ταλέντο υπάρχει. Σαν οργανισμός πιστεύω πλέον και βλέπεις από το πάθος των παιχτών, δείχνει ότι αγαπάνε που βρίσκονται εκεί. Οπότε μακάρι.

0: γίνεται αυτό.
1: Μακάρι να πάνε όλα όπως τώρα και να συνεχίσουν και εντάξει το να περάσει τα προημιτελικά του UEFA Nations League. Σίγουρα σε κάνει πιο μεγάλο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απογοητεύσει αν δεν γίνει.
0: Ναι, είναι πιθανή η τριπλή ισοβαθμία. Δεν είναι
1: παπά. Έτσι ακριβώς. Και τριπλή ισοβαθμία με το goal average λογικά θα είμαστε εκτός. Οπότε γι' αυτό δεν πρέπει να μας πέσει από κάτω, άμα πάρουμε 11 βαθμούς με όμιλο Ολλανδία και Γερμανία.
0: Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να χάσουμε μέχρι με ένα goal από τους Ολλανδούς. Και μετά τη θάρρο Γερμανία-Ολλανδία. Εντάξει, και δεν είναι και βέβαιο ότι οι Γερμανοί θα κερδίσουν τους Ολλανδούς.
1: Όχι, άμα συνεχίσει το πειραματισμό που. Για ένα καινούριο προπονητή, πρέπει να πούμε ότι είναι ιδανικό να κάνει τον πειραματισμό τώρα από να τον κάνει αργότερα όταν είναι οργανώσει. Παίζεται μια πρόκληση σε ένα ευρωπαϊκό. Οπότε
0: ναι,
1: γι' αυτό και έχει πάρει 45 παίκτες και κάνει rotation και κάνει πειράματα. Καινούριο προπονητή.
0: Ναι, μα πλέον δεν υπάρχουν. Μπήκε το Nations League, ουσιαστικά δεν υπάρχουν τα φιλικά.
1: Αυτό,
0: γιατί αυτή την περίοδο τώρα ας πούμε, θα υπήρχε διακοπή για να γίνουν φιλικά παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι καλύτερο που γίνεται μια τέτοια διοργάνωση από το να έκλεινε ένα φιλικό. Στο οποίο θα έπαιζαν 20 παίχτες, 2 δεκάδες. Ενώ τώρα είναι εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή πας σε κανονικές συνθήκες. Νομίζω καλύτερο.
1: Κάνεις μια σωστή προετοιμασία για τα μάτσα αίτια παίζοντας σε μεγάλο ευσύνδεση στο ίδιο επίπεδο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για τις ομάδες. Και βοηθάει ειδικά όταν συναντιούνται κάθε 2-3 μήνες για 10-15 μέρες.
0: Μα τώρα. Είχε τη δυνατότητα όλοι οι προπονητές και ο Γιωβάνος αλλά και οι άλλοι να δουλέψουν όντως. Γιατί ήταν μεγάλο το χρονικό διάστημα προπονήσεις, ταξίδια. Δεν είναι μαζεύονται σε τρεις μέρες παιχνίδι, μετά από τέσσερις άλλο ένα παιχνίδι και επιστρέφεις. Εκεί δεν μπορεί να κάνεις. Εκεί πρέπει να είσαι ψυχολόγος. Δεν πρέπει να κάνεις πράγματα να δουλέψεις. Πολύ λίγα. Τι να δουλέψεις.
1: Έτσι ακριβώς. Επίσης θα αναφέρω ένα συμβάν το οποίο έγινε χθες. Για ίσως εκατοστή φορά και αλλάζω άθλημα και πάω στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Και θέλω να αναφέρω το συμβάν όπου ένα γήπεδο σαν το Ιβανέμφυο είναι όρθιο στο τέλος του αγώνα και βρίζουν κατά συρροή το γήπεδο τον Μπαρτζόκα. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν γίνεται πρώτη φορά. Την έχουμε αντιμετωπίσει πλέον. Είναι ένα συμβάν το οποίο γίνεται σε κάθε ελληνικό γήπεδο. Και θέλω να αναφέρω ότι μιλάμε για τον κορυφαίο σύμφωνα με τα αποτελέσματα Έλληνα προπονητή.
2: Σίγουρα. Βρένει κορυφαίος να μην ήταν.
1: Αυτή τη στιγμή σου πει
2: το θέμα είναι αλλά δεν αλλάζει αυτό.
1: Επειδή ορισμένες φορές αναγνωρίζουμε αξίες, ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος την τελευταία πενταετία με τα αποτελέσματα να μιλούν είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη.
3: Κακώς το διαχωρίζουμε. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει επιτυχίες, να τον βρίζουμε.
1: Όχι.
3: Δεν έχει να κάνει με το αν είναι κάποιος επιτυχημένος ή όχι. Πρέπει να σεβόμαστε τον οποιονδήποτε.
1: Είναι και δεν μιλάμε τώρα να παίζει τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το καταλαβαίνω. Αλλά να πηγαίνει στο Ηρακλή, στο Μαρούσι, στη Νέα Σμύρνη και όλοι να βρίζουν τον Μπαρτσόκα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δηλαδή προκαλεί θλίψη σε ένα άθλημα το οποίο αυτή τη στιγμή και με το αποτέλεσμα όπως έχει φτιαχτεί, μιλάμε ότι έχουμε ένα από τα κορυφαία προβλήματα στην Ευρώπη και είναι τιμή μας να έχουμε ανθρώπους σαν τον Μπαρτσόκα, σαν τον Ομπράντοβιτς στην χώρα τη δικιά μας και να προπονούν ομάδες δικές μας. Mm-hmm. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση χθες είναι ότι το συγκεκριμένο συμβάν δεν αναφέρθηκε πουθενά.
0: Όχι, γιατί
3: δεν αναφέρθηκε. Σε όλα τα site έπαιξαν.
1: Ότι όχι, λόγω των δηλώσεων του Μπαρτσόκα έπαιξαν σε όλα τα site. Όχι επειδή δηλαδή.
3: Ναι, με την ίδια λογική λέει. Εσύ πιστεύεις άλλα γήπεδα δεν βρίζουν παίχτες και προπονητές.
0: Είναι μισό λεπτό.
2: Εγώ έχω ξεκάθαρη άποψη πρωτού πάρει πάσα, το έχω ξαναπεί. Δεν ασχολείσαι. Άσου να βρίζουν. Δεν χρειάζεται να είναι διάλογο. Δυστυχώς αυτό στα ελληνικά γήπεδα δεν θα αλλάξει.
1: Ναι.
2: Δεν ασχολείσαι.
0: Χειροκρότηση, ηρωνικά.
2: Μην ασχολείσαι. Αυτό λέω. Όποιος Γιάννης, δεν το λέω μόνο για τον Μπαρτζόκα. Γενικά, σε βρίζουνε. Δεν ασχολείσαι, ρε παιδί μου.
1: Όχι, αυτό
2: γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει ίσως να σταματήσει για τον οποιοδήποτε.
2: Πες, Ιρακλή, έτσι,
1: γιατί βλέπουμε παιδάκια. Να βλέπαμε πέρυσι, έτυχε πέρυσι και ήμουνα στη Σανέλα Αρίνα και έβλεπα το τι έλεγε όλη η Σανέλα Αρίνα στο Λαρετζάκι.
2: Ναι.
1: Ήταν προκλητικό ο Λαρετζάκι, αντιδρούσε στη ΣΕΑ. Ναι, αντιδρούσε. Τώρα φέτος. Ο Λαριτζάκης στην ΑΕΚ. Δηλαδή βλέπουμε διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να κρατάμε και μια επισυνή και στο κάτω κάτω να σεβόμαστε τον άνθρωπο αυτόν που βγάζει το ψωμί του, έχει την οικογένειά του και είναι και άνθρωπος εντάξει που να αντιδράσει. Δεν συμφωνώ στο να αντιδράσεις, αλλά σε κάποιο σημείο όταν βλέπεις ένα γήπεδο 3.000 κόσμων, ο οποίο είναι όρθιο σε ένα μάτς το οποίο ξεκινάει με φαβορή μια συγκεκριμένη ομάδα και που δεν έχει γίνει και κάτι.
2: Ναι.
1: Είναι πραγματικά ενοχλητικό.
3: Φαντάζομαι σε ενοχλεί όπου και να γίνεται αυτό.
1: Όχι, με ενοχλεί όπου και να γίνεται και όποιο και δηλαδή και όπω σα είπα. Εγώ είμαι Ολυμπιακό. Αλλά και να πάει ο. Και το έρχεται, ξέρω εγώ, ο Σλούκα για παράδειγμα, πώ ο Σεφ. Εγώ το κατάκρινα που έβριζε ο κόσμο ο Σλούκα.
2: Φίλε μου.
1: Είναι ένα επαγγελματία.
2: Δεν θα αλλάξει. Εγώ το ξαναλέω. Δεν χρειάζεται να οι αθλητές, οι προπονητές να απαντάνε. Εντάξει, θα μου πεις άνθρωποι είναι, κάποιες φορές θα τους βγει μια αντίδραση όσο μπορούν να διαχειριστούν. Δεν αλλάζει αυτό. Τα πινελίκια και τα.
0: Εντάξει, βέβαια, να ξέρεις, είναι άνθρωποι.
2: Αυτό λέω.
1: Αυτό
2: άνθρωποι,
1: λέω. Άνθρωποι, εγώ λέω ότι είναι άνθρωποι. Άνθρωποι είναι κάτι κατά σειρό. Είναι
2: για μένα.
1: Εντάξει,
2: είναι, τι χαρακτήρα είσαι. Για μένα πρέπει να το. Πώς να το πω.
0: Να μπορείς να
2: μην τα ακούς. Τέλος.
0: Δεν είναι χαρακτήρα.
2: Το ξέρω, το ξέρω. Το λέω τη δική μου άποψη.
0: Ναι, οκ.
2: Δεν σημαίνει ότι.
1: Όχι, αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ για την κοπή και να είστε καλά.
3: Να είσαι καλά και εσύ. Μικρό διαφημιστικό πάμε και πιστεύουμε για να συνεχίσουμε με γραμμούλες.

0: Λοιπόν, για το Γιάννικ Πρόεδρο, για το πρωτάθλημα του βόλεϊ.
1: Ναι.
0: 17 Οκτωβρίου που είπα αρχίζει το πρωτάθλημα των γυναικών και 24 Οκτωβρίου των ανδρών.
1: Okay.
0: Με μια εβδομάδα διαφορά.
2: Δεν έρχεται στο βόλεϊ.
0: Είχα μέχρι τώρα παίζανε πανευρωπαϊκά, ρε φίλε.
1: Ξέρεις έτσι γίνεται.
2: Δεν σε το ξέρω.
0: Τι το ξέρεις, δεν λέγαμε εδώ τι ωραία η ομάδα με τους Φιλανδούς.
2: Ναι, το έλεγες αυτό, ναι.
1: Αφού ήταν εθνικές.
2: Τι πώς ξέρεις να αρχίζει η σεζόν, ας πούμε.
0: Γενικά αρχίζουν πιο αργά. Εντάξει, είναι και λιγότερα τα παιχνίδια, δεσί.
1: Ναι.
2: Ναι, όντως.
0: Πάμε σε γραμμούλες. Χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ταξιάρχη, εσύ.
1: Ναι. Έλα.
3: Εγώ είμαι.
1: Έλα, ταξιάρχη.
2: Ναι. Έλα, ναι, ταξιάρχη.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, φίλε.
3: Λοιπόν, εντάξει, για την Ελλαδάρα πήρα να πω κι εγώ. Νομίζω ότι καταρχάς θα πω κάτι. Για όσοι λέγανε ότι ποια Ολλανδία και ποια Γερμανία επειδή ήταν ανέτοιμες, ας το πούμε έτσι, ας δουν το Κροατία-Αγγλία που έπαιξε η Αγγλία με τα δεύτερα απέναντι στα πρώτα της Κροατίας και ας μας πούν μετά κάτι. Να το είδατε το μάτς αυτό?
2: Τα συμπέρατε παιδά, αλλά έπαιζε και ο Κέιν, έπαιζε και ο Μπέλιγχαμ, έπαιζε.
3: Ο Κέιν, ο Μπέλιγχαμ και
2: Gordon.
3: Μετά ο Γκόρντον. Και μετά έπαιζαν κάποιοι παίκτες οι οποίοι ήταν, έπαιζε ας πούμε ο Σκότ της Μπόρνμουθ βασικός. Mm-hmm. Θέλω να σου πω, είχε και η Αγγλία είχε αλλαγές πολλές.
2: Μα δεν μπορούσε να, ειδικά επειδή ήταν το τέταρτο μάτς για κάποιους ομάδες. Ήταν λογικό να γίνει και κάποιο rotation.
1: Ναι, τι συντάμε.
3: Ναι. Και χθες η Ελλάδα μπήκε με μια ενδεκάδα μέσα που είχε τα ρίσκα της, είχε κάποια ερωτηματικά. Ανταποκριθήκαν όμως όλα τα παιδιά. Ακόμα και ο Κιζηρίδης που έδειξε ένα πρώτο ημίχρονο, που έδειξε στο πρώτο ημίχρονο, μια χαρά την έκανε τη δουλειά του. Αυτή που μπορούσε να κάνει. Okay, η ομάδα ανέβηκε δύο επίπεδα παραπάνω με τον Καρέτσα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά μια χαρά, αξιοπρεπέστατη ήταν η ομάδα. Και γενικότερα εχθές θεωρώ ότι η ομάδα που είχε τις πιο κλασικές ευκαιρίες ήμασταν εμείς και όχι η Γερμανία. Δηλαδή μας βάλαν στην περιοχή μας, μας πιέζαν, ισχύει. Αλλά κλασική
0: νομίζω,
3: ευκαιρία.
0: Σαν το Μασούρα στην αρχή,
1: δεν είχε. Αυτή ήταν η μεγάλη
0: ευκαιρία.
3: Και στο 80, πάλι ο Μασούρα.
2: Να βάλει την μπάλα να σκάσει την μπάλα. Δεν μπορούσε να
0: την καλά την έκανε. Έσκασε πάνω στην γραμμή, σα και
2: ήθελε να σκάσει πρώτα η μπάλα κάτω, γιατί πιο δύσκολη.
0: Καλά την έκανε, καλά την έκανε. Έπαιρνα λίγο πιο πλάι, αλλά καλά την έκανε. Στη δεύτερη φάση που λέω, φίλε, στο 80, δεν την πρόλαβε μόνο. Του είχε γκελάρι μπάλα κάτω και γκελάρι άσχημα.
3: Ναι, αλλά είναι μεγάλη ευκαιρία όμως.
2: Μου βγάλε ένα βιντεάκι που μου είπε ο Μασούρας για την ευκαιρία ότι.
3: Ναι.
2: Είχα επιδείξει ένα κλικ πιο νωρίς. Θα δεις και ότι ήμουν ψηλά και γι' αυτό δεν είχε τόση δύναμη όσο θα έπρεπε η κεφαλιά.
1: Η πρώτη λες.
2: Ναι. Εντάξει, ήταν καλή ευκαιρία αυτή.
1: Μεγάλη ευκαιρία.
3: Πολύ μεγάλη.
2: Είναι πρώτο λεπτό,
1: Βέβαια.
2: Εντάξει,
3: ναι, 40 δευτερόλεπτα νομίζω κάπου εκεί.
2: Στο πρώτο λεπτό ήταν αυτή.
0: Όχι, ένα λεπτό και κάτι.
2: Καλά, έξω.
3: Ένα λεπτό και κάτι, ναι.
2: Στα 80
3: πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ναι. Εντάξει, εγώ MVP των 4 παιχνιδιών θα βγάλω με διαφορά νομίζω το Τζολάκι, ο οποίος μπορεί χτες να μην έκανε πολλές επεμβάσεις, αλλά η παρουσία του κάτω από το δοκάρι, το πώς καθοδηγεί την ομάδα.
1: Σταθερός, ήρεμος.
0: Είναι δύσκολο η επιλογή νομίζω, είναι δύσκολη επιλογή. Είναι σίγουρα μέσα στους υποψηφίους ο Τζολάκης, για μένα είναι και ο Τσιμίκας, είναι και ο Μαυροπάνος.
3: Και ο Παυλίδης μπορεί να μπει. Και ο Παυλίδης μπορεί να μπει. Για τα τρεξίματά του.
0: Ο Κουρμπέλ έχει κάνει πολύ καλή σειρά αγώνων.
3: Ο Ανδρόσος μπορεί να πει.
0: Γι' αυτό λέμε, είναι δύσκολη η επιλογή.
3: Ναι, απλώς εγώ θα πω το Τζολάκι, γιατί πέραν την παρουσία του κάτω από τα δοκάρια, σε κάθε παιχνίδι δημιουργούσε έστω και μια-δυο επιθέσεις από πίσω. Ψάχνοντας το center for. Εντυπωσιακό. Ότι σε κάθε μάτσο βγάζαμε μια επίθεση από τον Τζολάκι.
2: Μα αυτό το έχει δουλέψει πολύ ο Τζολάκης και είναι και ένας από τους λόγους.
3: Αυτό το είχε εξαίρεση ή ο Μεντιλίμπαρτο το δημιούργησε.
2: Το δούλεψε και το έκανε και πολύ με τον Μεντιλίμπαρτο. Εδώ έχει δώσει assist στον επιτελικό στο conference με αυτόν τον τρόπο.
3: Πραγματικά είναι εξαιρετικό.
2: Στο γκολ του Ελκαμπή με τη Βίλα. Από γέμισμα του Τζολάκη. Ο Τζολάκης έχει δουλέψει πάρα πολύ τα πόδια και γενικά βελτιώνεται συνεχώς. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν ήδη αρχίσει να υπάρχουν δημοσιεύματα στην Αγγλία.
3: Θα τον πάρουν πιο μεγάλη.
2: Θα τον πάρει πιο μεγάλη ομάδα στη μεταγραφική περίοδο του χειμώνα.
3: Έλα να σε πω τώρα. Εγώ που
2: και κρατάω αυτό. Ναι. Και το λέω έτσι ότι έχει κρατήσει ο Ολυμπιακός ένα 20% ποσοστό μεταπόλησης.
3: Ναι. Εγώ που είμαι Manchester United, πάρτε τον ρε. Έχετε αυτό το Βέλγο που δεν μπορεί να πιάσει ούτε χαρτάει. Το πάρτε τον ρε. Τον έχετε μπροστά στα μάτια σας ρε. Θα το πάρετε εσείς, λες.
0: Μακάρι.
2: Όχι, γιατί.
0: Μακάρι, τότε να μαθαίνετε τερματοφύλακα 5 χρόνια τώρα. Από τότε που σταμάτησε ο Γιώρης.
3: Ναι, ναι, θες.
2: Ναι, παιδί μου,
3: ειδικά ο Τσέχος δεν είναι.
2: Ο Γιώρης, ενώ δεν θα σου πω, το πες. Δεν μου είπες ποτέ, δεν είναι με καλό μάτι.
0: Εξαιρετικός.
2: Δεν το θεωρούσα, δηλαδή, μια φορά που είχε πάει στα πέναλτι Γαλλία, ποιος είχε πάει στα
3: πέναλτι. Δεν ήταν τότε, αλλά ήταν
2: καλό.
0: Δεν ήταν θεαματικός.
2: Όχι, δεν ήταν.
3: Ναι.
0: Αλλά ήταν ουσιώδης, ήταν εγγύηση, δεν θα σου έκανε γκέλα, δεν.
2: Αλήθεια σου.
0: Το τελευταίο χρόνο που είχε μεγαλώσει ήταν λίγο. Ήθελα αλλαγή.
3: Δεν ήταν και προσωπικότητα στην Εθνική Αγγλία, ήταν προσωπικότητα.
2: Στο Μουντιάλ του Κατάρ.
3: Ναι,
2: αν είχε άλλο
1: τρόπο. Είναι μεγάλο τώρα.
2: Αν είχε άλλο τρόπο. Άλλο η Γαλλία πίσω θα το παίρνει.
1: Εντάξει. 40 χρόνια
0: είναι. Είναι τελειώματα, ρε. Εντάξει.
2: Τελειώνουν, εντάξει. Και η Γαλλία όμως είναι, δεν έχει.
1: Εντάξει, οκ.
0: Εξέβεσαι λίγο και την ιστορία του άλλου, ρε. Και τώρα οι Γερμανοί με τον Νόιερ έπαιζαν που. Πώς ήταν ο Νόιερ μέχρι πρώτη και πώς είναι τώρα.
1: Περνά τα παιδιά στον τροματοφύλακα, βέβαια τροματοφύλακα πιο μετά.
0: Παίζει με την εμπειρία,
2: παίζει και πιο με.
1: Αλλά κάποιοι από ένα σημείο και μετά. Έχουν θέματα με, τις μέση, με τη μέση.
0: Με τις αντιδέματα,
1: με τα γόνατα.
3: Ναι.
1: Θυμάμαι το Βάντσικ στα τελειώματα.
2: Καμία σχέση.
1: Σοβαρό θέμα είναι γιατί είχε τα γόνατα. Ναι, ναι. Άλλη εποχή. Αλλιώς θες τότε. Απλά θέλω να πω. Πολύ
3: για μένα ο καλύτερος ξένος θερματοφύλακας που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα για μένα.
1: Ο Βάντσικ λες. Άλλη εποχή
3: μικρός,
1: και άλλη θέση.
3: Ναι.
1: Ήταν αλλιώς θέση, συγγνώμη. Αλλά ναι, εντάξει, το θερματοφύλακα.
3: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
3: Ναι, να πω και για το μπασκετάκι. Είδαμε ωραία παιχνίδια. Εμένα μου άρεσε πολύ και η ομάδα μου η ΑΕΚ. Και νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο δεδομένο ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα είναι στην πρώτη τετράδα μαζί με τους αιώνιους. Δηλαδή πιστεύω ότι και έχουν αρκετές αδυναμίες ακόμα, που είναι φυσιολογικό γιατί είναι καινούργιες ομάδες. Και επίσης θεωρώ ότι και η ΑΕΚ έχει ένα καλό για τα δεδομένα της ρόστερ. Έχει πάρει και τον Ερτέλ. Έχει το Λερετζάκι, νομίζω ότι είναι μια χαρά ρόστερ είναι. Δηλαδή θα μπορούσε.
2: Εντάξει, ο Ερτέλ, αν βγει, γιατί είναι και ξέρει και θέμα ηλικία.
3: Ναι,
2: αυτό
3: είναι.
2: Εντάξει, τρομερή.
3: Είναι μεγάλο παίκτη.
0: Στο 60% να είναι από αυτό που ήταν.
2: Και για να τα λέμε κιόλα.
3: Ναι.
2: Θα μπορούσε να έχει μια πολύ μεγαλύτερη καριέρα ο Ερτέλ.
3: Συμφωνώ και εγώ.
2: Δηλαδή το χάνε, ξέρει, πολλέ φορέ.
0: Ωραία, πρέπει να πάμε στο αθλητικό δελτίο.
1: Εντάξει, αρχίζει να
3: σε καλά.
0: Πάμε, διαφημίσει αθλητικό δελτίο και επιτρέπουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Και φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία, Ηρακλή μου. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλδέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Νία με τα Φυρά. Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχή τώρα στο santorini-experience.com. Κάτσε εσύ, έχω απορίες τώρα.
1: Γιατί δεν πάμε εκεί η εκπομπή, να δώσουμε και συμμετοχή.
0: Μπορούμε.
1: Η εκπομπή, 30.
2: Να δούμε και τον Κοράι.
1: Θα δούμε και τον Κοράι.
0: Θα κάνουμε.
1: Να πάμε, ρε παιδί μου, εκπομπή.
0: Είναι πουσουκού.
1: Ωραία, εντάξει. Μπάλα, να μην έχει πρωτάθλημα.
0: Έτσι, να το πούμε. 16-18 είναι το επόμενο.
1: Το επόμενο έχουμε πρωτάθλημα.
2: Θα με Γαλλία.
0: Να γυρίσεις. Όχι, εσύ δεν θα είσαι Γαλλία.
2: 16-18 Οκτώβρη.
0: Ένα, έτσι.
1: Αλλά έχουμε και αυτά, τα ξέρετε.
0: Να γιατί δεν πάμε. Εγώ μπορώ, παιδιά, να πάω. Αλλά πρέπει να μείνει κάποιο εδώ την Παρασκευή.
1: Αν έχει πρωτάθλημα, ρε φίλε, να δουλέψει.
0: Να φύγει, φίλε, Κυριακή μεσημέρι. Εντάξει, μην κάνει τριμέρι, κάνε 2,5 μέρε. Σε χαλάει δηλαδή.
1: Να φύγω, Κυριακή μεσημέρι.
0: Να πω εκεί.
1: Δε, είναι ρίσκο αυτά. Κάτι να
0: πει. Δεν θέλει τώρα. Θα θέλουμε και θα θέλουμε και πώ.
2: Και πώ να φύγει.
0: Εγώ άλλο σκέφτομαι.
2: Τι να πάρει αμαξάκι.
0: Διαδρομέ λέει ανάμεσα σε. Στην Καλδέρα και τα λοιπά. Το μονοπάτι που ενώνει Ία και Φυρά. Ία και Φυρά είναι μεγάλη απόσταση.
1: 5 χιλιόμετρα.
0: Αυτό λέω. Μάλλον θα είναι ένα κομμάτι σε αυτή τη διαδρομή. Όχι όλη τη διαδρομή.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν μπορεί να έχει κανένα δρόμο που κόβει.
0: Τι να κόβει.
2: Τα πόδια. τι να σου πω.
0: Εκεί είναι και δύσκολο. Καλδέρα δίπλα, γεια σα.
2: Μία φορά έχω πάει η Σαντορίνη.
0: Εγώ έχω πάει 2, 3.
1: Δεν έχω πάει καθόλου εγώ.
0: Σοβαρά μιλά.
1: Καθόλου.
2: Μία φορά με τσόχο. Πριν Sport Day.
0: Λοιπόν.
1: Για πάμε.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, βασικά καλησπέρα για σας, παιδιά. Για μένα είναι καλημέρα εδώ πέρα.
2: Από?
3: Συγγνώμη, Στάθης από Οντάριο, Καναδά.
2: Όπου μεγαλώσαμε με τον Μπλεκ και τον καπετάν Μάρκ, η λίμνη του Οντάριο.
3: Ναι. Σταύρο, Διονύση, Ηρακλή, πρώτη φορά παίρνω σε εσάς. Έχω πάρει στα παιδιά στην βραδινή εκπομπή κανένα 2-3 φορές. Με κρατούσατε παρέα όταν γυρνούσα από τη δουλειά, τώρα με κρατάρει παρέα όταν πηγαίνω στη δουλειά. Οπότε κερδισμένους και στις δύο καταστάσεις. Παίρνω παιδιά για να σας πω λίγο έτσι στη συνέχεια ή σε συμπλήρωμα στον φίλο που πήρε πριν από κάποια ώρα και μιλούσε για τα ευρυστικά στον Μπαρτζόκα, που τον καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Αλλά ναι, είναι εντάξει, έχει καταντήσει πλέον, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Απλά
2: είναι λίγο αυτό που είπε ο Διονύσης, δυστυχώς αυτά δεν πρόκειται να σταματήσουν ποτέ στα ελληνικά γήπεδα. Δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ.
3: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο θέλω να σας πω λίγο γρήγορα και να αφήσω τη γραμμή μια ιστορία που έχω στο μυαλό μου που πιστεύω ότι περιγράφει την ελληνική πραγματικότητα. Εσύ, Ηρακλή, επειδή παρακολουθείς Ολυμπιακό και μπάσκετ, ναι, πιστεύω μπορεί να το πιάσεις εκείνη τη φορά. Λοιπόν, θυμάμαι πριν κάνα ένα-δύο χρόνια, έπαιζε Ολυμπιακός, πρέπει να ήταν στη Γυρολίγκα. Και πιάνει κάμερα σε κάποια στιγμή ένα κοριτσάκι στην κερκίδα, ένα αγγελικό πρόσωπο, δεν θα ήταν πάνω από 6-7 χρονών. Έχει χαθεί μια επίθεση Ολυμπιακού, έχει κλαπεί η μπάλα, δεν θυμάμαι τι ήταν, και σηκώνει τα χέρια, πιάνει το πρόσωπό της και κάνει πω! Και έτσι όπως το βλέπεις, λέει μπιπ μπιπ, παιδιά, τέτοιες βρισχές που είπε το κοριτσάκι, δηλαδή με το που το τελείωσε, η κάμερα κατευθείαν.
2: Καλά, εγώ δεν το θυμάμαι τώρα αυτό, αλλά ναι.
3: Και το θυμάμαι συγκεκριμένα γιατί μετά σε μια ομάδα στο Facebook έτσι που έχουμε με παρέα, κανένα δύο παιδιά το πιάσανε και το σχολιάσαμε και λέγαμε, κοίτα να δεις, μιλάμε τώρα ένα κοριτσάκι 5-6 χρονών,
1: ναι,
3: και γυρνάει και λέει τέτοια λόγια. Σωστά, λοιπόν, δηλαδή θα μου πεις βέβαια όταν παίρνει ο άλλος το παιδί του σε τέτοιες αγώνες και έχει μια κερκίδα.
2: Εντάξει,
3: οποία...
2: δεν είναι, όλα τα παιδιά πηγαίνουν, πολλά παιδιά πηγαίνουν σε παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, είναι πολύ πιο εύκολο από το να πας σε ένα ντέρμπι αιωνίων, το οποίο καταλαβαίνουμε είναι τεταμένη η ατμόσφαιρα. Και κάποιοι που δεν επιλέγουν αυτό, δηλαδή να πάνε σε ντέρμπι αιωνίων με τα παιδιά τους. Αλλά τώρα σε ένα μάτς στην Ευρωλίγκα θα πάνε τα παιδιά, δηλαδή να πάνε και σε ένα μάτς στην Ευρωλίγκα.
3: Απλά θέλω να πω πως από μικρά παιδάκια δηλητηριάζεται, να πούμε, η άποψή τους για το άθλημα και μπαίνει μέσα τους η βρωμολογία και όλη αυτή η αντιμετώπιση. Οπότε, συμπληρώνοντας τον Διονύση που λέει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό, δυστυχώς, παιδιά, όταν από τέτοιες ηλικίες τα παιδιά μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν και να μιλάνε έτσι σε τέτοιους χώρους, εγώ, ας πούμε, για να σας δώσω να καταλάβετε, τα αγόρια μου, έχω δύο παιδιά, να είσαι καλά, δεν μπορώ να διανοηθώ, δηλαδή, να πάμε σε ένα παιχνίδι κάπου να δούμε κάτι και να αρχίσουν να φωνάζουν και να γυρίσουν να πούμε, τέτοια κουβέντα. Πολύ απλά γιατί δεν υπάρχει αυτό εδώ πέρα.
2: Πώς θα πέρασε, εδώ την άλλη φορά είχαν. Μα τι συζητάμε τώρα, είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες και το τι συμβαίνει. Εδώ με λέει, δεν είχαν βάλει μια φορά στο χάρτη ενώ ήταν εκτελούσε βολής και είχαν παγώσει παίχτες, ο κόσμος, ή τι γίνεται. Το οποίο δυστυχώς υπάρχουν πάντα. Αλλά τι είναι άλλες. Εσύ τώρα είσαι στον Καναδά και καταλαβαίνεις ότι. Δεν ξέρω τώρα και την κουλτούρα, αλλά από το αν έχω δει τους Raptors και τέτοιο, δεν γίνεται στο γήπεδο.
3: Όχι, παιδιά, είναι, όχι απλά για τα παιδιά. Μεγάλος να σε φοβάσαι να πεις μία κάτι, καλά δεν το συζητάμε για τους διαιτητές, ακόμη και για τους παίχτες, φοβάσαι να πεις κάτι, να μιλείς, να πεις βρισιά, φοβάσαι γιατί ξέρεις ότι θα έρθει κατευθείαν ο securitas, θα σε βγάλει και το πιθανότερο είναι να μην σε αφήσουν ξανά να ξαναπάς να πας σε παιχνίδι. Λοιπόν, πέρα από αυτό, εγώ αυτό ήθελα να πω, απλά για να σας... Απλά είχα στο μυαλό μου, ακούγοντας το φίλο, ότι κοίταξε να δεις, ας πούμε, πώς περιγράφει η κατάσταση μέσα από μια τόσο απλή και αχνή, ας πούμε, εικόνα. Βλέπεις τελικά πώς τι κλίμα επικρατεί. Με πάση περιπτώσει. Να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Γεια χαρά. Πάμε.
1: Για πάμε.
0: Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε.
1: Γεια σου,
2: Λίλια.
4: Τι κάνετε. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, και εδώ θα με αποθήσει ο φίλος μου Ηρακλής. Έχουμε τώρα εν όψη του όχι, είναι για τις επιστροφές των διεθνών.
2: Ναι.
4: Τώρα στο Ρέντι, αυτή την εβδομάδα, εν όψη του ντέρμπι της Κυριακής.
2: Κάτσε να μην παίξει πάλι ο Φρόιλερ, να κάνει 4-90 λεπτά.
4: Όχι, καταρχήν ήθελα αυτό, με πρόλαβες. Ναι. Είχα την εντύπωση και μάλλον καλά το είχα καταλάβει ότι είναι ο μοναδικός που δεν έχασε 90 λεπτό από όλους.
2: Τι 90 λεπτά. Έχει μέχρι στιγμής.
4: Δεν έχει χάσει λεπτό δηλαδή από την Εθνική Ελβετίας.
2: Τώρα ας ελπίσουμε και γιατί έχει άλλο ένα παιχνίδι η Εθνική Ελβετίας. Όχι σήμερα, αύριο νομίζω παίζει.
4: Α, παίζει αύριο. Μάλιστα.
2: Θα σου πω, περίμενε.
4: Εγώ νομίζω ότι θα ενσωματωθούν όλοι μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον που. Και ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Διάβασα ότι ο Πουέρτα και ο Γκοζάλες.
2: Ο Γκοζάλες έπαιξε αλλαγή και ο Πουέρτα έπαιξε βασικός.
4: Ναι. Καταρχήν να ρωτήσω το εξής, για να μην κουράζω τώρα και τον κόσμο που μας ακούει. Τα παιχνίδια που δώσανε η Κολομβία με την Παραγουάη και αντίστοιχα η Εθνική του Μεξικό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτά είναι φιλικά ή είναι κάποιο αντίστοιχο Nations League, αγώνες κατάταξης, ή είναι αμυγός φιλικά αυτά τα παιχνίδια.
2: Σας το πω, νομίζω ότι δεν είναι φιλικά. Να δεις πώς λέγεται. Σας το πω και να
4: έχει μια μάσκα. Κάποια σκοπιμότητα, όπως ας πούμε το δικό μας που έπαιξε η Εθνική μας, ας πούμε το Nations League, είναι κάποια κατάταξη αντίστοιχη. Γιατί στο επίσημο...
2: Το Κολομβία Παραγουάη ήταν φιλικό. Περίμενε, νομίζω.
4: Καλά, δεν είναι τώρα.
0: Και το Ηνωμένες Πολιτείες Μεξικό. Ναι.
2: Έχουν το ΚΟΝΚΑΦ αυτή μπορεί. Το μπράβο. Μια διοργάνωση.
4: Ναι, μπράβο. Αυτά πώς θα λένε εκεί τα έχουμε.
2: ΚΟΝΚΑΦ λοιπόν, κάπως.
4: Ήθελα να σταθώ γιατί δεν ρώτησα. Διότι ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες θα ενσωματωθούν λέει την Πέμπτη στο Ρέντι.
2: Και
4: μου φαίνεται ότι είναι πολλές ημέρες, ας πούμε.
1: Με ταξίδι.
2: Μα έχουν ταξίδι, αδερφέ. Δεν έρχονται από δίπλα.
4: Μα ο Πουέρτα έπαιξε το Σάββατο. Ήταν Σάββατο της Κολομβίας. Σαββάτο ξημερώματα με αντιστοιχεία ώρας Ελλάδας. Και χθες ο Γκονζάλες. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, όσο να είναι πολλές ημέρες, ας πούμε, για να.
2: Έτσι γίνεται. Δεν θυμάσαι και στο Μεξικό που ήταν. Το θυμάσαι από τα ρεπορτάζ εσά που θα τα άκουγες για τον Πινέδα.
4: Ενώ θα κάνουν, με συγγνώμη σε διακόψα, Ρακλή μου, θα κάνουν δύο προπονήσεις. Γιατί το Σαββάτο τώρα. Ναι. Αυτό. Οπότε υπάρχει πιθανότητα όντως ο. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είσαι θες να το γνωρίζει. Ο Ιμανόλ να έχει τα πλάνα του για να ξεκινήσει το.
2: Κάτσε να σου πω, να σου πω, ναι, όσον αφορά τον Μπουέρτα. Ναι. Υπάρχει και άλλο παιχνίδι. Υπάρχει στις 6 του μηνός, υπάρχει Κολομβία-Περού.
4: Τι ξαναπαίζει.
2: Ναι, πιστεύω.
4: Α, εντάξει. Το τώρα, πότε είναι, αύριο.
2: Αύριο.
4: Παίζουνε.
2: Ναι, δηλαδή σήμερα δεν τα ξημερώματα.
4: Ναι, ξημερώματα. Ναι.
2: Πράγμα που σημαίνει δηλαδή θα παίξει την Τρίτη με την αδιαφορά ώρα.
4: Α, γι' αυτό θα γυρίσουνε Πέμπτη.
2: Θα γυρίσει Πέμπτη. Πέμπτη θα γυρίσει και όταν θα γυρίσει από ένα τέτοιο ταξίδι. Ναι. Ναι. Και βέβαια ξέρει ότι θα ξεκινήσει την Κυριακή.
4: Άρα έχει βάση αυτό που βγήκε τις προάλλες ότι έχει ένα σχεδιασμό η Μανόλ να ξεκινήσει με το Μάριους στην κορυφή της επίθεσης. Δεν είναι νωρίς ακόμα να πει
2: αυτό. Αυτό το έχουμε πει, το έχουμε πει και το πρωί, ότι το πιο πιθανό σενάριο αυτό είναι, γιατί ο Μάριους ήταν εδώ και έχει δουλέψει με κάποιους παίχτες. Και εμένα πάει το μυαλό μου ότι θα δεις σε τι κατάσταση θα είναι όλοι οι διεθνείς όταν θα επιστρέψουν. Ναι. Δηλαδή να δεις τι θα γίνει ο Φρόιλερ, αν θα ξαναπαίξει.
4: Ναι, το σίγουρο είναι ότι Σάλιακας και Ρέτσος γυρνάνε αύριο.
2: Αυτοί γυρνάνε, γιατί τελείωσε η εθνική. Ναι.
4: Ο οποίος Σάλιακας απέναντι στο Σέρχαντ τα πήγε πολύ καλά χθες. Έτσι, αμυντικά ήταν αρκετά καλός. Και γενικά ο Σάλιακας και ο Ρέτσος δεν αγωνίστηκε χθες, αλλά και ο Σάλιακας έκανε καλά Ρέτσος παιχνίδια. Ναι. Ναι, μπήκε αλλαγή στο, ναι, σωστά, στο Μαυροπάνο. Και συγχαρητήρια κιόλας και στα παιδιά που κάνανε όλη την ομάδα της Εθνικής, που έκανε όλη αυτή την υπερπροσπάθεια. Νομίζω ότι θα το αγοράζαμε πολύ εύκολα αυτό το.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά.
4: Παιδιά, καλή ομάδα. Θα τα ξαναπούμε.
0: Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό.
2: Να είστε καλά, Ρίλιο.

0: Λοιπόν, για το Δούκα που με ρωτάει ο φίλος, το γύρο Δούκα, το Δήμαρχο Αθηναίων, είχε πάει στο, να επιθεωρήσει εργασία στο Βοτανικό και έχει ανεβάσει, έχει κάνει μια ανάση και έχει ανεβάσει και ένα βίντεο. Λέει: ο Βοτανικός αλλάζει όψη, προχωρούν με ταχύτητα το γήπεδο και εγκαταστάσει του Αριστέχνη. Αριστέχνη του Παναθηναϊκού σχεδόν ολοκληρώθηκε η θεμελίωση για τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Αριστέχνη. Ένα σπουδαίο βήμα για όλα τα τμήματα του συλλόγου. Βεβαίωνεται αυτό που αναφέραμε τις προηγούμενες μέρες, ότι τελείωσε η θεμελίωση, πάμε για τη δεύτερη φάση. Ποδοσφαιρικό γήπεδο είμαστε στην τελευταία φάση κατασκευής των 4 πυλώνων για να τοποθετηθεί το στέγαστρο. Οι κερκίδες στην ανατολική και δυτική πλευρά έχουν ήδη τοποθετηθεί, ενώ προχωρούν οι εργασίες σε βορρά και νότο. Βορρά και νότος είναι τα πέταλα. Υποδομές και συνοδά έργα, ηλεοφόρος Προφήτη Δανιήλ, η υπόγεια σύραγγα, η πεζογέφυρα και οι χώροι στάθμευσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ξέρω ότι η αγωνία είναι μεγάλη, τα αποτέλεσματα πλέον φαίνονται στην πράξη. Προχωράμε, λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων, έχει και ένα βίντεο. Ηλεοφόρος Προφήτη Δανιήλ είναι η καινούρια.
1: Τι έλαζε,
2: θα σου πω όχι για άλλο λόγο, θα σου πω ολοκλήρωση το πλέον.
0: Είναι καινούρια.
2: Εγώ το έχω μάθει εγώ.
0: Είναι ο καινούριο δρόμο που φτιάχνει. Από.
1: Και λέγεται Προφήτη Δανιήλ, έτσι.
0: Περίμενε.
1: Γι' αυτό χαμογελάω.
0: Το ρέμα του Δανιήλ, το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ, είναι το ρέμα που βρίσκεται εκεί το γήπεδο.
1: Σαφώς, υπάρχει λόγος.
0: Και επειδή θα περνάει από δίπλα.
1: Το αντιλαμβάνομαι.
0: Γι' αυτό τη λένε έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν θα την αλλάξω.
1: Απλά θυμάμαι και
0: το
1: Βασίλη Δανιήλ, που του είχε ένα προσωνύμιο Προφήτη.
0: Σωστά, ναι.
1: Οπότε.
0: Ο δρόμος αυτός θα ξεκινάει από Καβάλα, θα φτάνει Πέτρου Ράλι. Τώρα, μια και λέει για το στέγαστρο. Αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε εμείς με βάση τις πληροφορίες που έχουμε είναι ότι πιθανότατα τα πρώτα κομμάτια από το στέγαστρο θα μπουν στο ένα πέταλο. Στο πέταλο που θα είναι η θύρα 13, από εκεί θα ξεκινήσει. Να δούμε τώρα. Τις επόμενες μέρες.
1: Πάμε σε ακρόαδες. Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
1: Εσείς είστε. Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Άγγελος, είμαι στον δρόμο από Πειραιά.
2: Γεια σας, Άγγελε.
3: Άκουγα αυτή την κουβέντα σχετικά με τις βρισιές και με το μπατζόκα και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Και αυτό που μου αρέσει είναι η δική σας, ας πούμε, η αντίδραση ότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ.
0: Δυστυχώς.
3: Εγώ θέλω να διαφωνήσω κάπως αυτό.
0: Ναι.
2: Να αλλάξει. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει και συνεχίζεις, φίλε μου, είναι ότι, λέω, ένας από τους τρόπους για να αλλάξει και σε όλα τα γήπεδα είναι να σταματάνε οι διαιτές συνέχεια το παιχνίδι.
3: Όταν ακούγονται τα βρίσκε.
1: Βέβαια, εδώ, συγγνώμη λίγο, εδώ υπάρχει το άλλο παράδοξο. Αν βρίζουν τη μάνα του διαιτητή, το σταματάμε. Αν βρίζουν όλο τον υπολείπο, δεν έχει κάτι.
0: Δεν θα αλλάξει.
1: Η μάνα του διαιτητή είναι πιο πάνω από τις μάνες.
2: Καλά, αν υπάρχουν τιμωρίες. Αν υπάρχουν τιμωρίες,
1: θα αλλάξει. Πε, φίλε.
3: Στην πρώτη ανάλογη περίπτωση διακοπή του παιχνιδιού, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς τίποτα. Δεν κατάλαβα γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά για να μην πετάμε στα σύννεφα, δεν θα τελειώσει κανένα ντερμπί. Κανένα.
1: Όχι, εγώ λέω το εξής.
2: Καλά, σε βάσος χρόνου μπορεί και να τελειώσει.
3: Να γίνει μια δεύτερη και μια τρίτη.
0: Ναι, φίλε, εγώ από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτό το πράγμα συζητάμε.
1: Εμένα ξέρεις τι με εκνευρίζει περισσότερο. Άγγελος, είπαμε.
3: Ναι,
1: Άγγελος. Ξέρεις τι με εκνευρίζει περισσότερο. Όταν βρίζουν τον δικό μου. Γίνεται χαμός. Και στην επόμενη εβδομάδα θα βρίσκω τη μάνα του αντίπαλου και εκεί δεν τρεκάστανο.
2: Δεν το πηγαίνει έτσι.
1: Ξέρω, δεν λέω το πηγαίνει έτσι, Άγγελος.
2: Αυτό που λέει ο φίλος.
3: Αλλά θυμίσου.
2: Έχει λογική.
3: Θυμηθείτε μάλλον πόσο τι γινόταν παλιότερα με τα καπνογόνα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.
2: Καλά, και σαν μπάσκετ.
0: Ξέρει γιατί δεν θα τελειώσει ποτέ παιχνίδι. 5 να βρεθούν να βρίσουν στους 10.000. 5
2: ως. Ρε παιδί μου, άλλο το να βρίσουν 5, το να βρίσουν ας πούμε 5 και συνήθως να τα κορτσίτς. Και άλλο το.
1: Το θέμα είναι αυτό που σου λέω, Διονύσης, ότι δεν υπάρχει όριο. Δηλαδή είναι το πόσα πίδια παίρνει ο σάκος, πόσα είναι τα πίδια, πόσο γεμίζει ένα σάκος. Δηλαδή, θύραπης, αν βρίσουν πάνω από 100, πάνω από 200, πάνω από
2: 200, πώς. Ρε παιδί μου, δεν είναι, άμα τρελαθώ εγώ.
3: Συζητάμε τώρα αυτό που γίνεται είτε με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, είτε με τον Μπατζόκα σε διάφορα γήπεδα. Αυτό είναι 15.000 είναι στο γήπεδο και 20.000 βρίζουνε.
1: Ναι, αλλά ήδη που βρίζουν, αν βρίζουν το δικό τους
0: θίγονται. Άλλο αυτό ρε εσύ.
2: Παιδιά, άλλο αυτό.
0: Αλλά αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, παιδιά, ποτέ.
2: Μισό λεπτό.
0: Μην είμαστε
2: αυτό που λέει ο φίλος. Δεν μην τραθούμε, δηλαδή μην σε σηκωθεί ένας και βρίσει μια τώρα στο γήπεδο, να αδειάζει το γήπεδο ή να υπάρχουν τιμωρίες. Αλλά αν όμως είναι δηλαδή ένα σύνθημα το οποίο το τραγουδάνε όλοι και βρίζει και βρίζει και βρίζει. Αν αποφασίζει να διακόψει το μάτς μία φορά, το διακόψει και στην άλλη έδρα, το διακόψει, μέσα θα σταματήσει.
0: Δεν θα αλλάξει ποτέ. Εγώ δεν το πιστεύω. Μακάρι.
2: Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Εγώ πιστεύω. Η εκτίμηση δική μου. Επειδή έτσι είμαστε στην Ελλάδα.
3: Υπάρχει μια σχετική συμμόρφωση.
0: Τι να σου πω. Τι να σου πω.
3: Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Μα είστε καλά και εσύ, φίλε. Δεν το βλέπεις και σε άλλους τομείς στη ζωή μας.
0: Όπως.
2: Ξέρω εγώ τώρα, βλέπεις κανέναν που να μην είναι πιο προσεκτικό στο δρόμο σε σχέση με το
0: ποσίδιο. Έχει διαφορά. Κοίτα να δεις.
2: Γιατί πλέον, ας πούμε, με το κινητό δεν βλέπω κανένα.
0: Στο γήπεδο Έλληνας. Εγώ προχθές ξέρεις τι έπαθα. Δεν βλέπεις κανένα. Πάω να πάρω τα μάξι από την Αιγαίου.
2: Ναι.
0: Και περνάει ένα περιπολικό. Από την Κράτητο, συγγνώμη. Και είναι στο φανάρι σταματημένο. Και πάει να φύγει. Και είναι ο οδηγός, ο αστυνομικός, με κινητό. Εδώ, στο αυτή. Και του λέω να σου πω κάτι. Το είπα, δεν άντεξα. Μου λέει τι. Αν ήμουν αστυνομία, θα σε έγραφα. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Γεια σας,
0: ναι. Τι να μου πει.
1: Εγώ χθες, παιδιά.
0: Τι να μου πει.
1: Χθες ερχόμουν, ναι. Ερχόμουν αστυνομικός. Από εθνική, μοντιλιασμένη. Και έτσι πως είμαστε. Και του λέω, μου βγαίνει από τα δεξιά και κάνει μια σφήνα χράκα αριστερά. Και είμαι έτοιμος να κορνάρω να βρίσω. Και είναι μηχανή αστυνομικοφυλόρεση.
0: Καλά, αυτοί κάνουν τα χειρότερα. Όχι όλοι.
1: Πάμε. Πολιτική ενημέρωση.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Για πάμε να βγάλουμε ένα φίλο. Καλησπέρα σας.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας παιδιά.
0: Γεια σας.
1: Από το αυτοκίνητο σας μιλάω, εντάξει, με ασφάλεια, εδώ κοντά στο σχολείο του Μικρού. Ακούω πολλή ώρα την Ρόκα. Κάτι... Και μου κάνει...
2: Δεν σας ακούσαμε, ξαναπείτε λίγο αν έχετε την καλοσύνη.
1: Ναι, λέω, ακούω εδώ και η συζήτηση που γίνεται για τον Μπαρτζόκα. Ήθελα να πω λοιπόν το εξής. Κάθε φορά σε αντίστοιχες περιπτώσεις, είπε η Τσαρούχα, ξέρω, παλιότερα άλλος.
2: Μπορείτε, αν θέλετε, να σταθεροποιηθείτε κάπου, γιατί χάνετε το σήμα και δεν σας ακούμε καλά. Σας ακούμε με διακοπές.
1: Τώρα, μ' ακούτε, παιδιά?
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, λέω ότι επικεντρώνουμε πάντα στην προφανώς κατακριτέα αντίδραση μιας εξέδρας που αποδελείται τουλάχιστον το κομμάτι που βρίζει από, μπορεί να είναι από 15χρονα, 17χρονα παιδιά, όχι ιδιαίτερα κοινωνικά, ας πούμε, εκπαιδευμένα.
0: Αλλά μην το λέμε, υπάρχουν και μεγάλοι άνθρωποι που μην είναι και χειρότεροι.
2: Αυτό δεν είναι και δικαιολογία.
1: Δεν συζητάμε, όχι, δεν είναι καθόλου δικαιολογία. Θα σας πω, θα δείτε που θα καταλήξω. Δεν συζητάμε όμως για το τι εκνευρίζει αυτούς τους ανθρώπους, τους εξοργίζει και αρχίζει να γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πάμε πρώτα στο αποτέλεσμα και στο αίτιο είτε φοβόμαστε, είτε δεν επιτρέπεται με αλφαβητό να το αγγίξουμε κτλ. Δηλαδή, τι θέλω να πω, προκειμένου, μια και μιλάμε για παράδειγμα με τον Μπαρτζόκα. Αλλά εγώ θα έφερα και την Τσαρούχα παράδειγμα. 5, 6, 10 ομάδες οι οπαδοί τους έχουν συνεννοηθεί και ο κόσμος μεγαλύτερος, όπως λέτε, όχι μόνο 15χρονοι. Να βρίζουν χειδέα αυτούς τους ανθρώπους.
0: Αλλά δεν δικαιολογείται τίποτα. Δηλαδή, μην δικαιολογείται.
1: Όχι, δηλαδή τον Ιβκοβιτ γιατί δεν τον βρίζαμε ποτέ. Το Μεντιλίμπαρ που πήρε εγώ που μάγει, γιατί δεν τον βρίζαμε ποτέ. Ενώ έχει πάρει ένα κύπελο Ευρώπη που το ζηλεύουμε όλοι. Γιατί γίνεται αυτό, δηλαδή ο άλλος δεν έχει μια ευθύνη. Δηλαδή, απαγορεύεται να πείτε κι εσείς ότι έχει χουλιγκανική συμπεριφορά ο Μπαρτζόκας.
0: Δεν έχει χουλιγκανική συμπεριφορά. Ότι είναι άνθρωπος ο οποίος είναι, πώς να το πω, φωνάζει, κάνει, ράνει, ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι χουλιγκανική συμπεριφορά.
2: Εκτός αυτού,
0: πάει ο Μπαρτζόκας ποτέ και έχει.
2: Το ότι δεν έχετε βρει, παράδειγμα, 10 προπονητές, δικαιώστε να βρίσκετε 3 γιατί σας ενοχλούν.
1: Όχι, όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Δεν είπα αυτό.
2: Το ότι αν έχει βρει κάποιο τον Ήλκο, βρει τον Ομπράντοβιτ, παράδειγμα, δεν έχει να κάνει.
0: Εγώ λέω ότι. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει.
0: Για τον Μπαρτζόκα.
3: Ξέχασα.
1: Ναι.
3: Πρώτη φορά. Ναι. Ότι τι.
1: Εγώ λέω το εξής, ότι όταν κάποιος βρίζει χιδέα και είναι στην εξέδρα, το ονοματίζουμε κανονικά με το όνομά του. Όταν κάποιος είναι ο Μπαρτζόκας, λέμε ότι κάνει ή ράνει. Δηλαδή το να πεις σε παιδάκια, εγώ δεν είμαι παραθυνακός, το να πεις σε παιδάκια, ότι εγώ σας φυλάω, αυτό λέγεται ότι κάνει ή ράνει, έτσι το μεταφράζουμε.
0: Τι πράγμα?
1: Αν το μεταφράζουμε έτσι, συμφωνώ μαζί σας. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό.
2: Μα και εσείς.
1: Αν αποφασίσουμε κάτι.
2: Μισό λεπτά. Διότι κρίνεται κατά το δοκούν.
1: Αν παίρνουν εκατομμύρια, τότε.
2: Κρίνεται κατά το δοκούν. Διότι στις άσχημες συμπεριφορές οποιονδήποτε, τις έχουμε κριτικάρει. Τι θέλαμε τώρα, επειδή φέρθηκε άσχημα πριν από 6 μήνες, δικαιώθηκε μας να το βρίσουμε.
0: Γιατί δεν είχαμε πει για τον Μπαρτζόκα τότε που ανέβηκε στα κάγκελα, αλλά ήταν άσχημα αυτό που έκανε.
1: Τιμωρήθηκε ποτέ, αλλά... πραγματικά, ουσιαστικά. Τιμωρήθηκε ο Μπαρτζόκα.
0: Και δεν ξέρω τώρα τι ανήκει.
2: Τι θα κάνουμε εμείς, αν τιμωρήσουμε τον κύριο Μπαρτζόκα, τον κύριο Γιανακόπουλο, τον κύριο Δεσίλα, τον κύριο Αντίπα.
1: Ρε παιδιά, όταν βλέπουμε προέδρους ομάδων να κάνουν αυτά που κάνουν και ή από πίσω σε ζωντανή μετάδοση, εγχωρώ να βρίζει κερκίδα και να μην ενοχλείται αυτός που μιλάει, που είναι ο πρόεδρος της ομάδας, που πίσω του βρίζουν οι οπαδοί του κάποιον άλλον. Περιμένουμε από την κερκίδα μόνη της να γίνει καλό παιδί και να σταματήσει το κάνει.
0: Τώρα δεν έκανε τίποτα όμως. Κάτσε τώρα. Τώρα δεν έκανε τίποτα. Απλά δεν έπρεπε να αντιδράσει. Άστο, μην ασχολείσαι.
1: Έχει προηγούμενο. Πάντω
3: δεν είχε τίποτα
1: να
3: σου
1: πω. Συζητάμε τόσο ώρα για τον Μπαρτζόκα.
3: Η όλη ιστορία ξεκίνησε και μέλησε και το είπε και σε συνέντευξη τύπου.
0: Το time out.
3: Ότι πήρε ένα time out επειδή χάσανε 5 φορές την μπάλα και ήθελε να κάνει παρατηρήσει στου παίκτε ότι δεν έχει τελειώσει το match. Δεν είναι ότι δεν σεβάστηκε τον πάγκο του Ηρακλή ή την ομάδα του Ηρακλή και το ξεκαθάρισε κιόλα ο άνθρωπο.
1: Εντάξει, έχει κάνει και άλλα σε άκρη, δεν είναι ούτε ο τόπο ούτε ο χρόνο να έχω να σα εξηγήσω εγώ περιστατικά που έχω δει. Σε εμά που ήταν 20 πόντου μπροστά και ήθελε 1,5 λεπτό και οριόταν, ας πούμε, πέταγε τα κουμπιά από το που κάμισε ούτε επειδή φωνάξαν στο λαριτζάκι goal foul και πήρε challenge για να δείξει ότι ήταν μόνο foul και όχι goal foul και έχασε και το challenge.
2: Δεν έχει σημασία, δεν έχει δικαίωμα να καλέσει να πάρει challenge.
3: Το πολλές φορές αυτό που κάνουν οι προπονητές. Οι προπονητές θα κάνουν κιόλας και
0: για τα επόμενα.
3: Θα του κοιτάρουν για τα επόμενα μάτσα.
2: Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Κλείστε το ραδιόφωνο σας όμως, θα μας ακούτε μόνο από το τηλέφωνο.

0: Λοιπόν, εγώ ούτε πασχετικός είμαι, ούτε ξέρω ότι για τον Μπαρτζόκα. Ξέρω ότι είναι προκλητικός, όπως ήξερα για τον Λουτσέσκου ότι είναι προκλητικός και τ' άκουγε ο Λουτσέσκου χοντρά.
1: Ναι, το προκλητικός γιατί ακριβώς είναι, δηλαδή.
0: Εγώ άλλο θέλω να πω. Δεν γίνεται να ακούγεται μια ωραία πρόταση για να προσπαθήσουμε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο και εσείς ως δημοσιογράφοι που επηρεάζετε την κοινή γνώμη με καλό ή με όχι καλό τρόπο να την περνάτε μπάι λέγοντας ότι αυτοί είμαστε εμείς, γιατί είμαστε οι Έλληνες. Η μάχη που δεν δόθηκε χάθηκε εκ προημίου.
2: Όχι, εγώ είπα.
0: Όχι, αφήστε με να
2: ότι δεν είμαι αισιόδοξο, δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό λέω εγώ. Αυτό πιστεύω.
0: Και μόνο που το προφέρει είναι λάθο.
2: Αφού αυτό πιστεύω.
0: Μόνο που το προφέρει. Πριν από δύο πιστεύω, χρόνια, στα 10 μηχανάκια, τα 8 δεν είχαμε κράνο. Τώρα στα 10 μηχανάκια έχουμε και τα 11 κράνο. Γιατί αλλάξαμε σαν λαό? Όχι.
1: Με τα μεγάλε μηνύε.
0: Η πορεία ήταν για μια περίοδο πάρα πολύ σκληρή, βάλαμε μυαλό, βάλαμε κράνος, φοβόμαστε.
1: Προφανώς δεν ακούσατε όλη τη συζήτηση που υπήρχαν. Γιατί
0: εγώ... Την άκουσα.
1: Μισό λεπτό.
0: Έκανε το παλικάρι.
1: Ναι, μισό λεπτό. Πάνω σε αυτή.
0: Απλά θα πονέσει η ομάδα μας.
2: Πρέπει να πονέσει. Όταν... Εγώ δεν είμαι αισιόδοξο όμως.
1: Ένα είναι αυτό.
0: Κράτα την άποψή σου για σένα και το καφενείο.
1: Συγγνώμη, να ακουστεί δική σα άποψη. Η δική μα
2: άποψη. Κάτσε να μιλήσω εγώ, κάτσε, φίλε. Εσύ γιατί να έχεις άποψη, εγώ να μην έχω?
0: Να έχεις άποψη.
2: Αλλά γιατί εμένα, περίμενε. Γιατί εμένα να ακουστεί στο καφενείο και εσένα να ακουστεί στο ραδιόφωνο?
0: Γιατί όταν εσύ τη λες αυτή την άποψη στον αέρα,
2: ναι, μπορείς να διαφωνήσεις. Λέω ότι εγώ δεν είμαι αισιόδοξο με βάση τα όσα έχουμε δει τόσα χρόνια.
0: Όχι, δεν είπες απλώς δεν είμαι αισιόδοξο.
2: Ναι, ότι δεν θα αλλάξει. Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει. Βεβαίως, αυτό πιστεύω. Μακάρι να ήταν τόσο απλό. Δεν θεωρώ ότι σε ένα γήπεδο 20.000 θέσεων, 15.000 θέσεων, 10.000 θέσεων, επειδή θα βάλουμε ποινές στις ομάδες, δεν θα βρεθούν 50% να βρίσουν. Δεν το πιστεύω.
0: Θα βρεθούνε.
2: Λοιπόν.
0: Άκουσε με λίγο. Αυτό που σου είπε το παλικάρι είναι και προσωπικό.
2: Γιατί όμως, επειδή εγώ έχω αυτή την άποψη, να είναι η δική μου για το καφενείο και η δική σου να είναι για τα ανάκτορα. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Αν με αφήσει να ολοκληρώσω τι θέλω να σου πω, ναι, θα καταλάβει. Ναι. Η άποψή σου, επειδή είναι καθημερινή, επηρεάζει ένα σύνολο ανεγκέφαλων ή εγκέφαλων που στο γήπεδο θα βρίσουνε, γιατί αφού το ακούμε και στο ράδιο, ρε, κανένας δεν μας πειράξει, δεν αλλάζει ποτέ τίποτα.
2: Μα εγώ δεν είπα βρίστε ελεύθερα. Λέω δεν πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξει αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή θεωρείτε ότι ο Άννας
2: πιστεύω, ξέρεις που πιστεύω θα αλλάξει. Σε 20-30 χρόνια να έχουν αλλάξει 2-3 γενιές και μετά.
0: Όχι, κάνεις λάθος.
1: Εσείς,
0: για συγνώμη, το κράνος, για το ποτό,
2: δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν είναι το ίδιο, γιατί είναι προσωπική η ποινή και η ευθύνη εκεί. Εγώ άλλο θα πω. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι αν Διονύσης έλεγε την ανάποδη άποψη, δεν θα είχα
2: στο κράνος, με συγχωρείς, ολοκληρώνω. Πέρα από το ότι κινδυνεύει η ζωή σου, αν δεν βάλω εγώ κράνος, θα πληρώσω εγώ.
1: Ακριβώς.
2: Ο άλλος στο γήπεδο σου, εντάξει, μα πλήρωσε ομάδα, έχουν λεφτά.
1: Δεν
2: είναι.
0: Αν
1: όμως εκκαινωθούν τα γήπεδα, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, δεν θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι? Τι γίνεται με την αντιδράση?
3: Θα αντιδράσουν. Άλλο λέει ο Διονύσης. Ο Διονύσης λέει το εξής. Ότι στο κράνος, δεν φοράω κράνος, τιμωρούμε. Στο γήπεδο μπορεί να είναι 50.000 κόσμου και αν 100 φωνάξουν, θα τιμωρηθεί.
1: Τα 8 από τα 10 συνθήματα που ακούγονται. Τα μισά συνθήματα σου
3: ξέρουν.
0: Μιλάτε μεταξύ σας ή με ακούτε?
1: Σας ακούμε.
0: Γιατί πάω να μιλήσω και...
2: Ελάτε. Κουβέντα κάνουμε, διάλογο. Ελάτε.
0: Ναι, αλλά εσείς έχετε το χρόνο.
2: Ελάτε.
0: Δεν έχω.
1: Κάνε διάγγελμα.
0: Αυτό που λέω είναι, εάν όλοι μας και εσείς που έχετε τη δύναμη της φωνής και ξέρετε πολύ καλά ότι η δύναμη της φωνής του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης επηρεάζει πολύ περισσότερο τα πλήθη από τη δική μου φωνούλα, λέω, ας βάλουμε κάτω το συμφέρον μας. Γιατί και εμένα σαν ΑΕΚ δεν με συμφέρει να τιμωρηθεί η ΑΕΚ, αλλά αν πρέπει για να μπορέσουμε μετά από λίγες αγωνιστικές να καταλάβουμε ότι οι ποινές είναι για όλους, το τονίζω, για όλους και όχι ερμηνείες υπέρ της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Μπαρτζόκα και του κάθε χουλιγκάνου, είτε είναι στην κερκίδα είτε εντός αγωνιστικού χώρου, τότε θα αναγκαστούμε όλοι μας να σεβόμαστε. Δεν γίνεται να έχει αλλάξει όλος ο κόσμος και να μην αλλάζουμε εμείς, γιατί...
2: Δεν έχει αλλάξει όλος ο κόσμος.
0: Μας, δεν έχει αλλάξει ότι, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Όχι ρε φίλε, αρνούμε.
1: Ο κόσμος δεν έχει αλλάξει, ο κόσμος γίνεται και χειρότερος με αυτά που...
2: Δεν έχει αλλάξει.
0: Αγωμένες κουμπέντια με ένα παιδί από τον Καναδά
2: Ο Καναδάς, ναι, άλλη κουλτούρα. Για πήγαινε στη Σερβία, για πήγαινε στη Βουλγαρία, για πήγαινε στη Ρουμανία, για πήγαινε στην Τουρκία.
0: Στα Βαλκάνια,
2: δυστυχώς.
0: Αν έχεις ταβάνι σου τη συμπεριφορά των Βαλκανίων.
2: Δεν έχω ταβάνι, προσπαθώ. Εγώ γενικώς είμαι ρεαλιστής.
0: Βλέπεις ότι υπερασπίζεσαι τα χαμηλά ταβάνια.
2: Δεν υπερασπίζομαι, δεν λέω ότι καλά κάνουν. Απλά ελληνικά μιλάω. Λέω ότι εγώ δεν είμαι αισιόδοξος ότι αυτό θα αλλάξει έτσι. Θεωρώ ότι θα αλλάξει μόνο αν αλλάξουν 2-3 γενιές και το δουν διαφορετικά.
0: Αυτό θα αλλάξουν οι 2-3 γενιές.
2: Θα περάσουν τα χρόνια.
0: Αν δεν ξεκινήσουμε να το αλλάζουμε, με πιέσει.
2: Μακάρι να είναι όπως τα λέτε. Δεν το πιστεύω εγώ.
0: Μια και αναφέρθηκε σε Βαλκάνια, εμείς οι Βαλκανιζατέρ, μόνο από την ποινή φοβόμαστε. Τίποτε άλλο.
2: Ναι, αλλά μακάρι να έχετε δίκιο. Εγώ δεν πιστεύω. Πραγματικά σας το λέω, δεν το πιστεύω.
0: Εξακολουθείς να το λες και μάλιστα με τέτοια σπουδή.
2: Καμία σπουδή, σας λέω ότι πιστεύω.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορείς να κρατήσεις το πιστεύω σου λίγο στην άκρη και να καταλάβεις ότι όπου εφαρμόστηκαν ποινές στα Βαλκάνια βελτιώθηκε η κατάσταση.
2: Υπάρχει κάποιο γήπεδο στα Βαλκάνια που να με βρίζουνε? Πείτε μου να πάω κι εγώ και να πάρω και τα ανιψάκια μου που είναι και μικρά και να σου πω ελάτε αυτό είναι το γήπεδο που θα περάσει ωραία.
0: Γιατί στα Βαλκάνια δεν οδηγούσαμε χωρίς κράνος.
2: Σας λέω και πάλι είναι διαφορετικό, είναι άλλη η ευθύνη η ατομική.
0: Οι ποινές φίλε μου στα Βαλκάνια φέρνουν αποτέλεσμα.
2: Okay. Μακάρι.
1: Να είστε καλά.
2: Μακάρι να έχετε δίκιο.
1: Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό για να ολοκληρώσουμε.
4: Αυτό που έλεγα που προφανώς δεν το είχε ακούσει ο συγκεκριμένος ακροατής.
2: Ναι.
4: Είναι ρε παιδί μου ότι εάν όντως ακοινωθεί μία ή ακοινωθεί δύο ή ακοινωθεί τρεις είναι πολύ πιο αυστηρές οι ποινές, μπορεί και να σταματήσουν. Τι θα γίνει, δηλαδή θα διάσκεψε πρώτο γήπεδο, εγώ δεν σου λέω να μείνει κλειστό.
1: Αλλά έχουμε μεγάλη κουβέντα τώρα.
2: Πρώτον,
1: είναι αυτό που λέει ο Διονύσης, διότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε μέχρι ποιο σημείο και μετά η ατομική βρισιά ή θα είναι εγχωρό να επισύρει ποινή. Επίσης, να θυμίσω ότι οι ίδιες οι ομάδες, όταν στα αντικείμενα κτλ. Είχαν βάλει πολλές αυστηρές ποινές με κυκλισμένο των θυρών, μετά από ένα χρόνο τι γύρισαμε με την πιφτέκα και μαλακώσαμε τις ποινές. Δηλαδή, εδώ ζούμε όλοι.
2: Τέλος πάντων.
1: Πάμε μικρό διαφημιστικό.

0: Λοιπόν, έχουμε 2-3 λεπτάκια, Ηρακλή.
1: Σφαιράτα.
0: Για να μας πάει ταμείο.
1: Δεν σε πάω, αποκλείω.
2: Μακάρι.
1: Δεν με πάει. Κοίτα, έχει Γαλλία-Βέλγιο.
0: Άσο και over.
1: Μαζί σου. Όχι, εγώ το έχω δώσει. Άσο και... το έχω δώσει γκολ και over.
2: Άσο και over κι εγώ.
0: Κάτσε να δω πόσο πάει το άσο και over.
1: Δεν, οι Βέλγοι έχουν εξποντάκια εκεί. Οι Γάλλοι
0: έχουν. Κοντά στο 2 είναι, ρε φίλε. Μια χαρά είναι.
1: Ναι. Και ένα περίπου ένα 90 έχει το goal και over.
0: Λοιπόν, και υπάρχει ένα από αυτά τα ωραία μας, Ιταλία-Τουρκία.
1: Τι την έχουμε πετύχει ποτέ την Ιταλία, την έδωσα πάλι.
0: Εγώ με την Τουρκία έχω θέμα, σα το έχω πει χρόνια τώρα.
1: Άσο και over δίνει.
0: Και εγώ άσο και over θα το πάω.
1: Ναι.
0: Οπότε με αυτά τα δύο άσο και over.
1: Και υπάρχει και τρίτο.
0: Ναι.
1: Η Σουηδοί που είναι αίτητη με δύο νίκες σε μια σοβαρή παίζουν στη Ρουμανία, η οποία έχει δεχτεί 12 γκολ σε 3 παιχνίδια. Και το διπλό είναι γύρω στο 1,85-1,80.
0: Λοιπόν,
1: πόσο δίνει.
0: Περίμενε να το δω και να σου πω. Το διπλό είναι στο 1,70 έχει πέσει. Mm. Αλλά μπορεί να γίνει με over 1,5.
1: 1,80 ήδη ήταν το 1,82 ήταν το πρωί.
0: Ρε παιδί μου, πώς έξανε τώρα. 1,70 το διπλό, έτσι. Για να μην είναι 0,1. Πάει με αυτή τη τριάδα γύρω στα 7. Λοιπόν, υπάρχει ένα Ουκρανία-Ουγγάρια μακριά.
1: Μα με τίποτα τους Ουκρανούς είμαι. Και όμως υπάρχει και το Βοσνία-Πολωνία.
0: Ναι. Βόρειος Ιρλανδία-Γεωργία πάλι δεν το αγγίζω.
1: Το Βοσνία-Πολωνία θα το βάζει και έναν άσο, να ξέρεις.
0: Ναι, 2,80 ο άσος. Εγώ σε αυτό το 6,60-6,70 που έχουμε βρει θα βάλω και έναν άσο Μαυροβούνιο με Αρμενία. Και πάει στο 10 απόδοση.
1: Ωραία.
0: Αν θέλετε κι άλλο, και Κροατία και Κύπρο-Λετωνία που είναι στις 7 και πάει στα 15,5 απόδοση. Τι άλλο να κάνω.
1: Πάλι να συνεχίσει στο Ουκρανία-Ουγγαρία και μην γίνει στο 51 η απόδοση.
0: Ναι. Τώρα είπαμε δύο απλά φαβορί στο 50 η Άση.
2: Μάλιστα.
0: Διονύση, έχει καμία έπνευση κάτι.
2: Δεν έχω, όχι μόνο τη Γαλλία.
0: Γαλλία, άσο και όβερ. Ωραία. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σα αποχαιρετήσουμε.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, Χαρή Χριστόγλου.
2: Ναι, ευχαριστώ στον Νίκο Ράκη Αντίπα, Χάδο Κονδρούνη, Γιονίδη Λέστα Μικρόφωνα, Κωνσταντίνα Παντού, Γιώργο Πετρίδη, Τρίνο Κράνο Παραγωγή. Έρχεται Νικολογιάννη και Τζόλ Τσανάκα. Να είστε καλά.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 3ης 6 του Οκτώβρη του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στους 94,6. Ο Πάνος Τρέλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-2-83-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς εκεί έξω με αστική χρέωση. sportfm.gr είναι στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ πολύ εύκολα μας βρίσκεται στο facebook γραφώντας στα ελληνικά η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live της εκπομπής. Αυτά σε ό,τι αφορά έτσι το κομμάτι της επικοινωνίας μεταξύ μας για τις επόμενες 2 ώρες. Λοιπόν, να πούμε ότι χθες είχαμε παιχνίδια για το Nations League με εμφατικές νίκες για Γαλλία και Ιταλία. Βέβαια η Γαλλία με ανατροπή κιόλας στο Βέλγιο, το οποίο προηγήθηκε, αλλά στη συνέχεια εισέπραξε 4 τεμάχια. Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1. Ενώ νίκησε και η Κύπρος, επικράτησε 2-1 της Λετωνίας και αυτή με ανατροπή εχθές το βράδυ. Σε άλλα νέα, είμαστε πλέον στην Τρίτη, οι ομάδες μας μπαίνουν σε ρυθμούς πρωταθλήματος, περιμένουν βέβαια τους διεθνείς που ακόμη έχουν υποχρεώσεις. Να πω ότι και σήμερα έχει παιχνίδια για το Nations League, νομίζω τελευταία μέρα, άρα λείπουν αρκετοί παίχτες ακόμη με τις ομάδες τους. Περιμένουν και τους τελευταίους λοιπόν σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Την Πέμπτη νομίζω ότι θα έχουν μαζευτεί όλοι πίσω, ώστε να γίνει όποια προετοιμασία των ομάδων για τα παιχνίδια του πρωταθλήματος του Σαββατοκύριακου σε αυτή την έτσι όχι και τόσο συνηθισμένη πίστα με τις 3 εβδομάδες διακοπής για τις εθνικές ομάδες για το Nations League, που έχει έτσι μας δημιουργεί ας πούμε και μια απορία να δούμε πώς θα γυρίσουν οι ομάδες σε σχέση με το πώς εμφανίζονταν το προηγούμενο διάστημα πριν τη διακοπή. Θα τα δούμε, εδώ είμαστε να τα δούμε όλα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο τώρα. Καλημέρα Βαγγελάρα από Νέα Σμύρνη, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα Βαγγέλη και πάνω από τα Δελέργια του Τρινάβου ο Δημητρός. Καλημέρα στο Λεωνίδα, το φίλο μου στη Λαμία. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα από Πάφο, στέλνει ο Αλέξο Αγγτζής. Καλημέρα Αλένια των FM, καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα. Ο Τζορδανάκος σας. Καλημέρα Βαγγέλη στον κύριο απέναντι. Καλημέρα με υγεία σε όλη την παρέα Δημήτρης από Ημιτό Παναθηναϊκός. Καλημέρα σε όλους πάνω από τον δρόμο στον Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστατ. Και μετά τις 2 εβδομάδες που ανήκαν ολοκληρωτικά στην εθνική, ας γυρίσουμε στα καθημερινά. Και για μένα που δεν υποστηρίζω κάποια μεγάλη ομάδα, αλλά μόνο τον Μπάς, στεναχωριέμαι για το κατάντημα της ομάδας. Δεν ξεκίνησε καλά. Αλλά εμείς θα παραμείνουμε ερωτευμένοι με την ομάδα μας. Πας για έναν άρα, ο Λέ, και πάλι καλημέρα, λέει ο φίλος. Καλημέρα, φιλαράκι, καθημερινή μου παρέα. Άσχετα αν δεν επικοινωνώ κάθε μέρα, ΑΕΚ μόνο, λέει ο Σάκης. Σάκη μου, να σε καλά, φιλαράκο. Το ξέρω, περισσότερος κόσμος δεν επικοινωνεί κάθε μέρα, αλλά είναι συντονισμένος, αυτό μετράει. Καλημέρα, Βαγγέλη από Ντόρτμουντ. Καλή εκπομπή, τα φιλιά μου, λέει ο Τάκης. Πολύ καλημέρα. Χαιρετώ την καλύτερη πρωινή παρέα. Τα όλα είναι από Ηράκλειο, Κρήτης, όπως πάντα. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Κλασικά, πάμε δυνατά και σήμερα. Πολύ αγάπη και φιλιά σε όλους. Καλημέρα, Αλάνια μου. Ξεκινάμε τη μέρα με Δαρβίνο δυνατά. Καλημέρα, κόσμο με υγεία. Τζέο, Ηράκλειο, Όφη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλή εβδομάδα να έχουμε, στέλνει ο Μιχάλης. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, όλη την παρέα από τοπικά Χαλανδρίου σήμερα. Εντάξει, καλά είναι και εκεί η φωτάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω, λέει ο Μούντι. Καλημέρα, Μάγκες από τον Ισαάκ. Η αλήθεια είναι πως θα ήθελα να είμαι από μια μεριά να δω την έκφραση του Σωτηρακόπουλου όταν του είπαν ότι στη διαφήμιση θα πρέπει να πει είναι γκολάρα, λέει ο Ισαάκ. Εντάξει, φιλαρακό, γκολ λέει, για γκολ μιλάει. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και σε όλη την παρέα. Τα φιλιά μου στους ρηλοθαυμαστές της Παρασκευής. Το ραδιόφωνο ενώνει, στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Λοιπόν, έχετε γίνει πλέον μομπίλ εδώ πέρα όλοι, Το στήλο Γαλάτης, ναι. ναι, έχετε γίνει όλοι. Βέβαια δεν μπορώ να ξεχωρίσω πολύ κόσμο. Η Παουτζού ξεχωρίζει εύκολα λόγω του Ξανθού Καρέ. Ναι, άμα δεις φωτογραφία, θα στείλει και εσένα, Στάθης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στην Βύρονας. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή, Βαγγέλη. Πολύ ωραία εκπομπή χθες στο Fox και η επίθεση αγάπη που κάναμε στο Βασιλάκι. Αν βάλει υποψηφιότητα, μου έρχεται πρωθυπουργό βγαίνει. Μετά θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ρίλο και εκεί θα έχουμε θέμα, λέει ο Αλέξανδρος. Μεγάλο θέμα θα έχουμε εκεί. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Πάνο. Καλή εκπομπή. Δύναμη και κουράγιο σε όλους, στέλνει ο φίλος μας ο Γιαννάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα από τον Κώστα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα, Χάρη Σαέλ. Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης, στέλνει ο Κίμωνας. Βαγγέλη, Πάνο, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Το πρόβλημα με Προμηθέα παραμένει. Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε για την παρέα, στέλνει ο Ανδρέας. Και ο Τέο λέει: καλημέρα, κύριε Βαγγέλη μας. Μήνυμα για πάρτι μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Τέο. Σε ευχαριστώ, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καλημέρα, καλή Τρίτη να έχουμε. Γιάννης Εργοτέλης Ηράκλειο. Καιρό έχουν να μου στείλουν μήνυμα με Εργοτέλη, φίλε. Γιάννη. Πραγματικά δεν θυμάμαι από πότε έχω να λάβω μήνυμα που να αναφέρεται στον Εργοτέλη. Και καλό είναι αυτό. Μην ξεχνάμε τις ομάδες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σκέφτομαι και λέω: στον όμιλο που αποκλειστήκαμε για το παγκόσμιο, στον όμιλο η καλύτερη ομάδα ήταν η Δανία και η Σκωτία. Τώρα με τέτοιες δεν θα κληρωθούμε πάλι. Κώστας από Καναδά. Τι εννοείς δηλαδή, ότι δεν βγαίνουμε κερδισμένοι, ότι πήγαμε στο πρώτο γκρουπ? Εντάξει, οκ. Okay. Άλλο είναι αυτές και άλλο ήταν οι Ισπανίες και οι Γερμανίες, αδερφέ. Και οι Αγγλίες. Λοιπόν, πώς είμαστε, ξύπνησε ο κόσμος, κύριε Παναγιώτη?
1: Όχι.
0: Δεν ξύπνησε ο κόσμος, κοιμάται ο κόσμος. 2-10-95-79-2-83-4-5. Τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλων εσάς με αστική χρέωση. Να αρχίσω να λέω ή θα πάω στη γραμμή τώρα, τι γίνεται δηλαδή?
1: Λέγε.
0: Να αρχίσω να λέω. Ωραία, λοιπόν. Να αρχίσω να λέω. Πάμε να πούμε 2-3 θεματάκια. Να πούμε ότι χθες επιβεβαιώθηκε αυτό που περιμέναμε όλοι, η θλάση στο δικέφαλο του Λιβάη Γκαρσία, που θα χάσει σίγουρα 15-20 μέρες. Χάνει φυσικά και τον τέρμι με τον Ολυμπιακό. Και στην ΑΕΚ υπάρχει ανησυχία με τον Ζούμπκοφ, ο οποίος έμεινε εκτός εθνικής ομάδας με την Ουγγαρία, γιατί έχει ενοχλήσεις. Και εκεί στην ΑΕΚ. Τώρα πλέον για τον Όφη, για τον Παναθηναϊκό, να πούμε το ευχαριστώ, είπα το δυσάρεστο μόνο, ότι μπήκε χθες προπόνηση φούλο τα μπόρτα. Άρα παίζει ο τα μπόρτα, εκτός ο Λιβάη εν ώψη Ολυμπιακού για την ΑΕΚ. Ο Ζούμπκοφ σας είπα. Τώρα ο Ρότα είναι πιθανό να προλάβει το μάτς με τον Όφη το Σάββατο. Για το 300 είναι ντεμή. Ο Μπαρνάμπας Βάργα πάει παραπίσω, Μπαρμπά. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό δεν έχουν κάποιο τέτοιο θέμα τραυματισμού να περιμένουν κάποιον για το Σαββατοκύριακο. Απλά υπάρχει έτσι ιδιαίτερη ανησυχία για τον Φρόιλερ, επειδή παίζει ασταμάτητα και είναι πολύ βασικό εργαλείο στα σχέδια του Ολυμπιακού. Έχει παίξει πάρα πολύ χρόνο τις τελευταίες ημέρες. Διάβαζα ένα αφιέρωμα χτες. Ενώ και ο Πάουκ έχει τραυματίες, το Γιαννούλη κυρίως, και περιμένει και αυτό την επιστροφή του κτλ. Αυτά έτσι λίγο ιατρικό δελτίο σας έδωσα τώρα. Για να αρχίσετε να τηλεφωνείτε. Καταλάβατε. Στέλνουν να ενωθεί το κόκκινο καρέ μου με το ξανθό της Ειρήνης. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει η Αγγελικούλα. Ναι, θα μπορούσε, ναι. Ο Τζόρνταν λέει: πάρτε, αλλιώς θα πάρω εγώ. Ναι. Ο Οδυσσέας λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Θέλω να δώσω σήμερα όλους αυτούς που σχολιάζουν αρνητικά την εθνική. Θα πούνε για το ταμπόρι που έπαιξε στο Βέλγιο και παρόλα αυτά εισέπραξε 4 μπαλάκια από τη Γαλλία. Όχι, Οδυσσέα, δεν πρόκειται να το πούνε. Τσάμπα θα περιμένεις. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Δεν θα πει κανένας τίποτα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα για μένα, γιατί χθες είχα ρεπό.
0: Α, ναι, αριστοκρατικά. Τετραήμερο. Τετραήμερο.
2: Ρε Σιβαγγέλη, θα ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Είναι δυνατόν να στέλνεις τη γυναίκα σου να παρακολουθήσει ένα DJ και να στη γυρνάνε Playmobil?
0: Τα θέλεις και τα πάθες. Τα θέλεις και τα πάθες.
1: Δεν ήρθες.
0: Τα θέλεις και τα
2: πάθες. Δεν ήρθα, κάνει και εμένα Playmobil, ρε φίλε. Δεν θα δούλευα. Τι να κάνω, κάποιος που να δουλέψει από εδώ.
0: Και τι σου είπε, θα πάω στο ρίλο?
2: Ναι.
0: Θα πάω να ακούσω το
2: δαρμή. Τρεις, τέσσερις τρελές μαζί πήγαν από μάκρυ και πήγανε και βρήκαν τις άλλες τρελές.
0: Και τραγουδάνε όλες μαζί τώρα το βράδυ εκείνο που πήγα στο Δαρβίνο.
2: Οπότε ναι. μια κοκκινομάλα να ξέρεις είναι η δικιά μου εκεί, έτσι στα Playmobil.
0: μάλιστα. Μάλιστα.
2: Δηλαδή, έχεις το Μητσοτάκι να πηγαίνει το Σαββάτο στην Ηλεκτρική.
0: Ναι.
2: Έχεις την Ατάσα να πηγαίνει την Παρασκευή στο Ρήλο.
0: Ναι.
2: Έτσι, πες μου πώς θα πάει, πώς θα κυλήσει, κυλάει αυτό το πράγμα, τσουλάει. Πάει ο Τσουβέλα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ναι. Δηλαδή τώρα τσουλάει αυτό το πράγμα για μένα, πες μου.
0: με το Τσουβέλα έχει ξαναγίνει όμως, είχε γίνει και πέρυσι.
2: Ναι,
0: είναι κάτι που παραλαμβάνεται. Τώρα αυτό με τη δικιά σου τώρα στους ρίλους εκεί, στα μπαράκια, τα βράδια κτλ. Αυτό είναι μια άλλη συνθήκη. Αλλά δεν είναι για τον αέρα αυτά.
2: Δεν είναι για τον αέρα. Για το μισό της θάλασσας είναι αυτά. Εντάξει, τώρα αυτό που λέγαμε για την εθνική, τώρα και εσύ και εγώ το είχαμε πει πολύ νωρίς τώρα. Έτσι, το αγοράζουμε ταχύ. Εντάξει, είναι δύσκολο.
0: Ήρθαν ταχύ.
2: Ήρθαν ταχύ, μια χαρά. Είναι δύσκολο το level εκεί. Δεν είναι... Μπορείς να μπεις και να πεις ότι παίζω την μπανάρα μου τώρα και στήνω μέσα και τέτοια.
0: Βέβαια.
2: Σε αυτό το επίπεδο, έτσι παιδιά, να ξέρουμε ποιοι είμαστε.
0: Για την ποιότητα μπορεί να τους λείπει τους Γερμανούς η ποιότητα, ας πούμε, σε ατομικό επίπεδο σε σχέση με το παρελθόν, αλλά σε ομαδικό επίπεδο τους είδες πώς κυκλοφορούσαν την μπάλα, πώς κινόντουσαν στον χώρο.
2: Στο πρώτο
0: τι ένταση βγάζανε.
2: Θα ναι, ναι. Πάμε τρία στο δεύτερο.
0: Δεν μπορούσαμε, λες και δεν μας παίζανε. Λες και ήμασταν παιδιά και μας παίζανε το πρώτο. Ναι.
2: Τίποτα. Mm. Παίχτηκε και εμένα, ναι, έτσι. Ναι, μόνοι τους παίζανε. Έπαθα σοκ. Αλλά μπράβο στα παιδιά.
0: Μπράβο.
2: Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ανησυχώ λιγάκι τώρα που θα ξεκινήσουμε στο τέρμι της Κυριακής εμείς με αυτόν τον.
0: Ποιον.
2: Μας έχουν τρελάνει με αυτόν, ναι.
0: Ποιον αρή.
2: Αυτό που πήραμε την Τουρκία, το Σεντερφόρ. Με αυτόν λέει θα ξεκινήσει.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, έτσι λένε όλοι. Τέλος πάντων, η ευκαιρία σας θα είναι. Η ευκαιρία σας θα είναι φέτος.
0: Εντάξει, για τον Παναθηναϊκό είναι πλήγμα και για τον Παναθηναϊκό είναι πλήγμα ο Λιβάη.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Όχι ότι δεν έχει, έχει να το καλύψει.
2: Έχεις όμως
0: παίχτες. Έχει παίχτες, ναι, έχει παίχτες. Δεν είναι όπως άλλα χρόνια δηλαδή που το έλειπε ένας. Ο Ταμπόρδα είναι έτοιμος, ναι, μπήκε από χθες.
2: Εντάξει, μια χαρά είσαι εκεί. Τέλος πάντων, εντάξει, γι' αυτό.
0: Ντέρμπι είναι, Μιχάλη μου, ντέρμπι είναι. Αυτά τα παιχνίδια ξέρεις τώρα πόσο άτιμα είναι. Πόσο άτιμα είναι, ξέρεις τώρα, δεν έχει καμία σημασία πώς είσαι.
2: Τι έχω από τη δικιά μου εμπειρία, τι έχω καταλάβει. Όταν κατεβαίνει Φεβρουαρίου ο Ολυμπιακός σε ένα τέτοιο ντέρμπι, δηλαδή ζορίζονται πολύ. Είτε το αντίστοιχο. Όταν κατεβαίνει ο Παναθηναϊκός φαβορί σε τέτοιο ντέρμπι, έτσι σε.
0: Εντάξει, επιβεβαιώνεται και το φαβορί. Επιβεβαιώνεται και το φαβορί αρκετές φορές, αλλά έχουμε δει και κλακάζ φοβερά. Δηλαδή, σε σημεία που ένας να είναι πολύ καλύτερος από τον άλλον και βλέπεις κάτι πράγματα και τα πιστεύεις.
2: Τα περισσότερα που κρατάω είναι κόντρα αποτελέσματα από το ποιος είναι το φαβορί. Αλήθεια, αλήθεια σου λέω. Τέλος πάντων, γι' αυτό πήρα να σας πω την καλημέρα μου, αφού είχε και άδειες γραμμές. Παιδιά, καλή δύναμη σε όλους. Χαιρετίσματα στα παιδιά, στο φυσικό αέριο στην Αρδούσα και στο φωτογράφο εκεί. Μου είπε η γυναίκα μου και για τον επικίνδυνο γαλάτι, μου είπε και για, το, για τα Εφέλ με τα πλέμμα. Σας έχει δώσει όλους, κανονικά.
0: Πρόσεχε, έτσι. Πρόσεχε, μη χάσει τον έλεγχο.
2: Να μου φύγει, εγώ πληρώνω κιόλας.
0: Πρόσεχε, μη χάσει τον έλεγχο.
1: Πληρώνω, λέει.
2: Για τα 9 χρόνια είμαστε μαζί. Τα 40 πληρώνω.
3: Αυτά είναι.
0: Άμα αρχίσει τους Δαρβίνους και αυτά.
3: Αυτά.
0: Λοιπόν, έλα.
2: Γεια
0: σου, Μιχάλη. Τι τραβάμε, ρε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Μπάτσι, μπάτσι, γάβρος.
0: Γιατί όχι.
4: Ναι, γιατί βγαίνουν και διαμαρτύρονται ότι βγαίνουν όλων των άλλων ομάδων τους από γάβρι. Γάβρι τηγανισμένοι κιόλας.
0: Πες ποιος είσαι τώρα, μας άρχισε το που τα βρισίδια τώρα με κάποιους τηγανισμένους.
4: Γιάννης Ολυμπιακός, είμαι αντικειμενικός. Οφείλω να ζητήσω συγγνώμη, Βαγγελάκη, με τα βιβλία που διαβάζει πρωί-πρωί από μένα. Αλλά υπολόγισα ότι λόγω Δευτέρας δεν θα ήταν τόσο πανικός. Ξέρεις, ακόμα δεν έχει μπει, δεν έχει ζεσταθεί το πράγμα.
0: Πάρε τηλεφωνάκι όταν θες να πεις πολλά, ρε Χριστιανέ.
4: Έχεις δίκιο, μωρέ, εντάξει.
0: Όταν θες να πεις πολλά, πάρε τηλεφωνάκι. Το μήνυμα είναι 3-4 σειρές, δεν είναι παράπανω.
4: Σωστό είναι.
0: Ναι. Για πάμε.
4: Δεν βολεύει. Είναι αντιραδιοφωνικό τελείως.
0: Πάμε τώρα, όλα καλά. Εσύ είσαι ραδιοφωνικός, τα λες καλά. Έλα.
4: Για το συγκεκριμένο τώρα παιχνίδι που έρχεται μεταξύ μας, δεν υπάρχει φαβορή, είναι τελείως αχαρτογράφητα νερά.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
4: Για τον λόγο ακριβώς αυτόν που είπες πριν, ότι τρεις εβδομάδες, ξέροντας κιόλας, έχοντας κάποια δεδομένα, δηλαδή ότι μετά από διακοπές οι ομάδες δεν παρουσιάζονται. Δεν ξέρω, νομίζω, έχω την εντύπωση ότι θα δούμε σούπα, ρε φίλε.
0: Δεν αποκλείεται.
4: Για κάποιο λόγο.
0: Δεν αποκλείεται. Και να βολευτούν σε κανένα χινάρι, λες δηλαδή.
4: Άλλο αγωνιστικός ρυθμός, ξέρεις, καταλαβαίνεις πως το λέω, γιατί να έχεις παιχνίδια σαν ομάδα, δεν μιλάμε τώρα οι παίκτες ξεχωριστά, σαν ομάδα. Κι άλλο τώρα να συναντήσεις μετά από τις ομάδες, είναι μεγάλη ιστορία, ξέρω.
0: Είναι δύσκολο να το προσεγγίσεις αυτό το μάστο πώς θα κυλήσει, ναι. Είναι που είναι τα ντέρμπι μεταξύ τους, πολύ δύσκολο να τα προσεγγίσεις. Γιατί γίνονται τα πάντα. Φέτος τώρα που έρχονται και από τέτοια διακοπή, έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο να καταλάβεις τι μπορεί να δούμε τώρα την Κυριακή. Είναι αλήθεια.
4: Τότε, ας πούμε, πριν, η αλήθεια είναι, πριν γίνει διακοπή, Παναθηναϊκός πατούσε πολύ καλύτερα.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό
4: δηλαδή
0: είναι...
4: Δηλαδή ήταν μια ομάδα που έδινε πολύ πιο στιβαρή, πολύ πιο compact, καλύτερα τα πρέσιμ του, καλύτερα ο Ολυμπιακός ψαχνόταν ιδιαίτερα. Τώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, ξέρεις, με ποια έννοια το λέω. Δηλαδή, ωραία, θα γυρίσουν. Εγώ σου λέω ότι είναι έτοιμος ο Μπέιλι και όλοι αυτοί οι τραυματίες ή οτιδήποτε άλλο. Ωραία, δεν υπάρχει τριβή μεταξύ τους, δεν υπάρχει, δεν έχουν παίξει να πεις ότι έχουν μαζί σαν ομάδα. Αυτή τη στιγμή όπως και να έχει ο Παναθηναϊκός είναι πιο μάνα από τον Ολυμπιακό, αυτή τη στιγμή μιλάμε πάντα, έτσι.
0: Εντάξει παιδί μου, έπαιζε καλύτερα μέχρι τη διακοπή, έπαιζε καλύτερα από τον Ολυμπιακό, ναι. Αυτό ναι, αυτό μπορούμε να το πούμε.
4: Αυτό είναι γεγονός, εντάξει. Τώρα αυτό που γίνεται, μου επιτρέπεις, δεν πρόκειται να ούτε φωτιά να βάλω ούτε τίποτα. Δεν του τύπου μου και του χαρακτήρα μου. Αυτό που έγινε με τον Μπαρτζόκα Καπάνο έχει μια διαφορά με τις υπόλοιπες φορές. Εγώ θα δεχτώ ότι πολλές φορές προκαλεί, ίσως γιατί κάποιοι είναι πιο χριστιανοί, να το πω έτσι, από κάποιους άλλους. Αν και αυτό θα σου πω, Βαγγέλη μου, είναι λίγο υποκριτικό με την έννοια ότι χριστιανός, δεκτώ. Αλλά πολλοί από αυτούς είναι που θίγονται, επειδή βρει στα θεία, που είναι άσχημο, εντάξει, εγώ δεκτώ, έτσι, ο καθένας έχει την θρησκεία του, τα πιστεύω του και τα λοιπά. Εύχονται διάφορα περίεργα για κάποια παιδιά που παίζουν για πολύ ηλίθια πράγματα, έτσι, το ξέρουμε. Προχτές δεν νομίζω σε εισαγωγικά η Μίνα προκάλεσε, ρε φίλε, πήρε time out, το εξήγησε κιόλας μετά, με αυτή την έννοια το λέω, έτσι, και μόνο. Και είναι κρίμα, γιατί, ξέρεις, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που παρουσίασε ο Ερακλής με τη μασκότ. Πολύ έξυπνη ιδέα, πολύ ωραία ιδέα, κόντρα σε όλο αυτό που βλέπουμε. Και καλά εικόνα, ρε παιδί μου, γιατί ο προπονητής πρέπει να παίρνει τα αιμά όταν θεωρεί ότι...
0: Το Βαντούρ το προκάλεσε, δηλαδή το time out που πήρε στα 30 δευτερόλεπτα να νικούσε με 13 πόντους και νομίζω ότι και τι άλλο έκανε, πήγε και ζήτησε να μην μετρήσει το καλάθι του Ηρακλή στην εκπνοή. Νομίζω ότι έγινε και αυτό.
4: Πιθανόν, εντάξει. Ναι, οκ, εντάξει, αυτό ας το θεωρήσουμε ότι είναι κουταμάρα.
0: Αν νικάς με 15 πόντους τώρα. Εντάξει, δηλαδή, άντε και έβαλαν στην εκπνοή ένα καλάθι και μέτρησε. Θα μου πει τώρα είναι αυτό λόγο να τον πλακώσει τα βρυσίδια. Όχι, δεν είναι.
4: Όχι, είναι σύστημα για του.
0: Μπορεί κανένας να ήταν στοιχηματής και να σου ξεκίνησε αυτός.
4: Ναι, είναι και έτσι κι αλλιώς, κατάλαβες τώρα, είναι έτσι κι αλλιώς.
0: Αλλά πρέπει λίγο να την προσέξεις, λίγο να την κοιτάξεις και τη συμπεριφορά του, γιατί λίγο αδικεί τον εαυτό του πολλές φορές. Πρέπει να το κοιτάξεις.
4: Τα έχουμε πει, δυστυχώς. Κοίταξε, από τη στιγμή που προκαλεί με αυτόν τον τρόπο το κοινό αίσθημα, δεν πρόκειται να αλλάξει τώρα. Αν είσαι χρόνο άνθρωπο, δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Καλό είναι όμω σιγά σιγά να αλλάξει.
4: Αυτό έχει βρει στο στόμα του, αυτό του έρχεται, αυτό λέει. Καλό ή κακό. Αυτό που είναι και λίγο, να το πω έτσι, κυτρινίζει την όλη κατάσταση. Ναι, ρε φίλε, αφού ξέρει τηλεόραση σαν τηλεόραση. Ότι ενοχλεί αυτό το πράγμα.
0: Μα δεν υπάρχει πλέον κάλυψη, δεν υπάρχει κάλυψη αγώνα που να μην έχει καμία δεκαριά κάμερες πλέον. Τι να συζητάμε τώρα.
4: Και είναι πάνω τώρα.
0: Τα πιο απλά παιχνίδια έχουν πέντε, η Β' Εθνική έχει πέντε κάμερες τώρα. Στην Α' Εθνική έχει 12 κάμερες τώρα. Δηλαδή,
4: ωραία, δεκτό, εντάξει, αλλά μην πηγαίνεις, ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις ότι όλο αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει, ας πούμε, κατάσταση και πας. Δεν υπάρχει λόγος τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά την καλημέρα μου. Ναι, ακόμα δεν έχω παιδιά. Θα μιλήσουμε. Σήμερα ξεκινάμε μια σειρά εξετάσεων. Και το επόμενο δεκαήμερο θα ξέρουμε.
5: Όλα καλά να πάνε.
0: Να πάνε όλα καλά, αδερφέ, υγεία.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Περαστικό να είναι.
4: Το είπαμε. Παιδιά, συμφωνώ κάθε φορά που το λες. Θα συμφωνήσω μία ακόμα. Οτιδήποτε δεν σου αλλάζει την καθημερινότητα, να σε βγάζει από αυτό το καθημερινό. Σηκώνομαι, πάω στη δουλειά μου, γκρινιάζομαι το κάθε τι και τα λοιπά, κουτώ, γιατί τα περισσότερα που γκρινιάζουμε είναι κουτά, και δεν σε βγάζει από αυτή την καθημερινότητα, αν σε πηγαίνει σε δυσάρεστα, απρόπτα και μη, είναι το ό,τι καλύτερο.
0: Βέβαια, καθημερινότητα 100% και εγώ μην νομίζεις, ξέρεις πως προέκυψε αυτό το συμπέρασμα για μένα. Έπαθα και μάθα. Σηκώνομαι να το πρωί στο νοσοκομείο και κοιτούσα από το μπαλκόνι. Και έλεγα τι κάνω εγώ εδώ μέσα. Κατάλαβες, άστο δηλαδή, αδερφέ, άστο. Μπάσετος, να πάνε όλα καλά, εμείς εδώ είμαστε. Ωραία, για πάρτι σου, μιλάμε φίλε.
4: Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, παρακαλώ. 27 είναι βέβαια, 3 λεπτό θα είναι αυτό, πάμε. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Γιάννης από Ελβετία.
0: Γεια σου Γιάννη.
6: Γεια σου Γιάννη.
5: Τι γίνεται.
0: Καλά ρε φίλε.
5: Τα λέγαμε με την εθνική θα φέρει χ.
0: Εμείς τα λέγαμε, ποιος μας άκουγε Γιάννη.
5: Ωραία, καλά πήγε η ομάδα. Τώρα θα δούμε θα γίνει μετά. Πιστεύω πάλι με την οραδία πάλι χ θα είναι.
0: Να, θα πάρουμε χίγη εκεί, λες.
5: Ένα χίγη και νίκη με τη Σερβία και...
0: Και άνετη, άνετη και ωραία, ναι.
5: Και άνετη, ναι, άνετη και ωραία. Δεν άκουσα τι κάνει κάποια διακοπή με τον Γκαρσία. Τον κυβάει, τι έμαθε.
0: Θλάση.
5: Που σημαίνει πόσο και ωραία.
0: Σημαίνει καμία κοσαριά μέρες έξω. Η πρώτη εκτίμηση.
6: Πολύ. Αυτό είναι το άσχημο με τον κυβάει. Είναι ευπαθής.
0: Είδες όμως πάλι το μαθητή εκεί που πήγε το πάθο πάλι.
6: Ναι, εντάξει.
0: Εκεί που πήγε το πάθο.
6: Πήγε και εδώ θα μπορούσε να το πάθει σε ένα δύο παιχνίδια. Δηλαδή.
0: Εντάξει, είχε καλό.
6: Καλά να είναι το παιδί.
0: Είχε καλό τέτοιο. Στη Ρωσία είχε καλή πορεία στη Ρωσία. Δηλαδή δεν είχε αυτό το συχνό. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα ταξίδια τα μεγάλα, τα περατλαντικά που ταξιδεύει 2-3 μέρες με τα αεροπλάνα και καπάκι αγώνα.
6: Στην μεριά στη Ρωσία ένα παιχνίδι τη βδομάδα, άντε δύο με το κύπελο, ούτε Ευρώπε ούτε τίποτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο οργανισμό, ξέρει, α πούμε, ρε παιδί μου, ήταν σταθερό για καιρό αυτό. Αυτό λέω. Θα δούμε τώρα, θα δούμε πώ θα πάει. Αναλόγω, κοίταξε, αν το πάθει 3-4 φορέ με τον χρόνο είναι πρόβλημα. Αν το πάθει μία φορά δεν είναι πρόβλημα. Το καταλαβαίνει κι εσύ. Είναι πόσοι παίχτε τώρα εκτό με θλάση αυτή τη στιγμή.
5: Χάνει Ολυμπιακό, δηλαδή, χάνει τα δύο παιχνίδια ευρωπαϊκά.
0: Κάπου εκεί και θα προσπαθήσουν να μπει στο τέλο του μήνα με 25 του μήνα, νομίζω.
5: Κάνει και Αστέρα.
0: Ναι, 25 του μήνα. Νομίζω με Βόλο 25 του μήνα είναι ο στόχο να γυρίσει.
5: Έγινε
0: για να ρα.
5: Καλημέρα
0: και στη Ζενιθιά. Είμαστε λίγοι, είμαστε ωραίοι, είμαστε ρομαντικοί, είμαστε εργοτέλη και το απολαμβάνουμε, λέει ο φίλος. Μπράβο, σας χαίρομαι. Μήπως τα δημόσια πρόσωπα έχουν άλλη μεταχείριση από τον απλό κόσμο. Αν κάποιος πάει έξω από τον αστυνομικό τμήμα, π.χ. και αρχίζει να βρει γενικά, όχι την αστυνομία, τι επιπτώσεις θα έχει. Λέει ένας φίλος. Τον βρίζανε σε όλο το παιχνίδι, Βαγγέλη, μου λέει ένας άλλος. Καλημέρα, παιδιά. Ταξιδεύω για Εύρο για κυνήγι και ο Δαρβίνος μου έφτιαξε τη μέρα. Να είστε καλά. Να το ο κυνηγός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Επιστρέφει το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, Super League. Το ντέρμπι θα είναι over με πολλά γκολ, λέει ο Παγκοτατζής. Καλά, λίγο με το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, λίγο πολύ ξανήθηκε. Βαγγέλη, εμείς τα αγαπάμε. Καλημέρα, παιχταράδες. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στην Αετίνα μου και σε όλα τα κορίτσια που είμαστε μαζί την Παρασκευή. Και επίσης στην Αγγελική από την Πάτρα. Με συγχωρήσουν οι κύριοι που ήταν στην παρέα, αλλά όπως έχετε καταλάβει, έχω βάλει σκοπό το 2% να το φτάσω τουλάχιστον 4%. Καλή συνέχεια σε όλους. Μιλάει για την ακροματικότητα της εκπομπής σε γυναικείο κοινό. Ναι, ναι, ναι. Για τις άντρες είμαστε το 50%. 100% θα φτάσουμε. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη, και πάνω. Βρήκα το φάκελο της εκπομπής σας στο αρχείο του νοσοκομείου μας. Ψυχιατρικός φάκελος εκπομπής, λέει εδώ ο Γιώργος. Πήγε ένας φίλος μου στη Γεωργία και μόλις κατέβηκε στο αεροδρόμιο έπεσε, λέει, πάτησε τη φλίδα. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Είναι καινούργιος αυτός. Θα τον προσέχουμε, Παύλος. Γεια σου, τον καλός. Καλώς ήρθες στην παρέα, αδερφέ. Πώς πάμε, δελτίο.
7: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάντ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σε δηληστήριο της Αράμκο, καθώς και στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσά τους, τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τουλάχιστον 105 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε δύο διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
9: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
10: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
1: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
2: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα ευχολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
1: Να δεν είναι σουτ αυτό.
2: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
3: Μαγγέλα. Αυτό δεν το
2: έπαιζε. Κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
1: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο. Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου.
2: Έλα, λέγω!
1: Στεγνή μου γνώση να σειρά πρώτα.
2: Θα πάρει σου τα 45 μήτρες. Ο Λουκάς!
4: Βάλε πίπ στο μικρόφωνο.
2: Όμως θα κερδίσει το φάουλ. Λουκά! Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα. Πω. Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wings Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
5: Σιτ Μανώλη.
2: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσεις να τα γραφάνε.
6: Δεν το έπιασε αυτό, για ξαναπέστα.
1: Οι προχωρήσεις να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
7: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
0: Νικολάκη!
1: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
8: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουνιού. Δεν μπορώ να το πω.
0: Μην τα λες όλα, κράτε τι κάτι, μην τα λες όλα!
8: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι απειλή όπως ο Μανώλης.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
8: Γεια σου, Μανώλη.
2: Μα ακούει εδώ. Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
9: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
0: Εμένα είναι η Μιλήρη Μανούλη. Αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
10: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Ήμουν 2-0.
2: Ναι.
7: Γελάς, ε.
1: Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος. Και το 2-0.
2: Αχ.
1: Να δούμε σε πιο ακριβώς το σκορ. Έχουμε λεπτά ήδη το σκορ.
2: Καλέ, τι κουλά είναι αυτά.
1: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
0: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόλτα.
1: Πώς το πες αυτό.
0: Διθέντε τα πόλτα. Υπέροχο.
11: Καλή νύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
0: Άντε πάντα και θα σας ευχαριστούμε.
12: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Έτσι, μπράβο, βάλε κανένα αίτηση να πούμε, φτιάξε μας λίγο κανένα τον γιουγόν, με κανένα τέτοιο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα και στους καινούριους που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα στο πρωινό της 3ης 6 του Οκτώβρη του 2026. 2-10-95-79-283-4-5. Δεν είπα πάνω μου ότι κάτι που σου αφορά κιόλας. Όχι το πρώτο σκέλος. Το πρώτο σκέλος είναι το γκολ του Γιάρεμτσουκ για την Ουκρανία. Δεν αποδείχτηκε αρκετό. Ιτήθηκε 2-1 από την Ουγγαρία με το Βιτάλης να μοιράζει ασίστ για τους νικητές. Να τους ο Βιτάλης. Και την ίδια ώρα κύριος Ρασβάν Μαρίν ξεκίνησε βασικός για τη Ρουμανία, αλλά έχασε 1-0 από τη Σουηδία.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και για τα παιδιά που παίζουν στις εθνικές. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, θεωρείς την Premier League το καλύτερο πρωτάθλημα? Είναι υπερεκτιμημένη ενώ σε σχέση με Ισπανία, Ιταλία κλπ. Λέει ο Κώστας από το Άργος. Δεν είναι υπερεκτιμημένη, είναι το πιο ακριβό και πιο λαμπερό πρωτάθλημα του κόσμου. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Πώς ήταν στα 90's η Ιταλία, η Σέρια, τώρα είναι η Αγγλία. Αλλά εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι και τα άλλα πρωταθλήματα είναι λιμά. Έτσι, δηλαδή, άλλο τέμπο παίζεται και στην Ισπανία, άλλη άγρια ομορφιά έχουν τα παιχνίδια στην Ιταλία, άλλο θέαμα έχουν στη Γερμανία και άλλη ταχύτητα.
1: Δυστυχώς η Ιταλία έχει χάσει πολύ από την έγκληση.
0: Τα τελευταία χρόνια πάει λίγο προς τα πάνω.
1: Ναι, αλλά.
0: Πέρασε την προηγούμενη δεκαετία, ήταν τελείως τον πάτο. Τελείως τον πάτο. Τώρα προσπαθεί να στρώσει. Καλημέρα, δεν είναι τυχαίο. 5 χρόνια τώρα ότι είναι ο μοναδικός προπονητής, λέει, που έχει θέμα, λέει ο Φίλιππος. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός από το πρώην Ταγίο τον Ιχαβούζα. Βαγγέλη, αυτή τη φορά θα συμφωνήσω με τον Πάνο. Η θητεία του Λιβάη στην ΑΕΚ με τα συνεχόμενα παιχνίδια θύμιζε βίσμα ο στρατώτης έξω μία μέσα, λέει ο Μάκης. Καλημέρα στην καλύτερη εκπομπή όλων των FM, λέει ο φίλος μας ο Ραλής Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα ξεχωριστά, φιλαράκια μου, άκουσα τον εξαιρετικό Γιάννη μία αντικειμενικό. Οτιδήποτε χρειαστεί να μου γράψει το μήνυμα ή να με πάρει τηλέφωνο. Αχρίαστος να είμαι, εννοείται, το ίδιο ισχύει και για εσάς, λέω Νάσος Προ.
1: Άρε Νάσο.
0: Το κρατάω, Νάσο. Έχω το τηλέφωνο, Γιάννη, μια αντικειμενική, αν θες, του Νάσου. Είναι στο χώρο της υγείας ο Νάσος, έχω χάσει επεισόδια.
1: Δεν το καλό θυμάμαι αυτό.
0: Δεν το θυμάσαι. Ναι. Εντάξει, Νάσο το κρατάμε, θα το μεταφέρω, το ακούει και ο Γιάννης. Έτσι, να είσαι καλά, πάντως και μόνο που προθυμοποιείσαι. Ό,τι και να έχει ο συμπαθέστος Γιάννης, λέει. Περαστικό να είναι ψυχραιμία, δυνατή ψυχή κτλ. Και στο τέλος να γελάσει ο Αλέξανδρος Παναθηναϊκάκιας. Καλημέρα, γιατί δεν σχολιάζουμε το χεράκι του Μπαρτζόκα? Λέω ότι πρώτος το ανοίγει, λέω, τα πανηγυρίζουν οι παίχτες της Βίρτους, λέει ο Νίκος. Γιατί βαρέθηκα και κουράστηκα και υπάρχουν και κάνα δύο σκουπίδια εδώ πέρα που αυτά περιμένουν. Καταλάβες. Και δεν είναι να πεις ότι το ανοίγω εγώ το θέμα, να πάει στον κόρακα που λέμε. Να τα σχολιάζετε εσείς για να μου στέλνει ο κάθε καμένος τώρα την πούρτα του εδώ πέρα. Άστο καλύτερα, αδερφέ. Καλημέρα, τρελόπεδα. Πέθανα στα γέλια με τα Σαρδάμ, λέει. Αλλά το καλύτερο είναι το πνίξιμο του τσόχου που το κάνει ο Τζουβέλλας. Δεν αφήνει άνθρωπο αυτός. Δεν αφήνει αυτός, το ψωμί του να αφήνει. Τέτοια περιμένει. 2-10-95-79-283-4-5 εντός στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Εγώ πάω για τεστ. Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
1: Βγάλτε για κόλλα χαρτί.
0: Κόλλα χαρτί.
2: Ομάδα καταρχάς, γιατί σήμερα σας πήρα.
0: Καλή εβδομάδα, αρχηγέ.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Το τι είναι θέμα?
2: Ένα διαγωνιστική παίζει Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Μετά από εκεί και πέρα, ποια ντέρμπι υπάρχουν?
0: Σου έχω άσχημα νέα, κύριε Δημήτρη.
2: Τι?
0: Πρέπει να έχει πέσει το site του Super League. Δεν περίμενε να το. Α, όχι, όχι, δεν επανήρθε, εντάξει. Γιατί χθες το βράδυ κάποια στιγμή πήγα να μπω, είχε πέσει το site του Super League. Τι θες για πες μου πάλι?
2: Απ' την ένατη αγωνιστική, ναι, που παίζει ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ,
0: ναι,
2: ποια ντέρμπι υπάρχουν?
0: Απ' τη δέκατη, ας πούμε, ή την, ναι, ένατη αγωνιστική? Απ' τη δέκατη.
2: Ναι.
0: Δέκατη αγωνιστική, κύριε Δημήτρη μας, δεν βλέπω. Α, υπάρχει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δέκατη αγωνιστική.
2: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Την ενδέκατη.
2: Άλλο ντέρμπι δεν έχει.
0: Δεν βλέπω κάτι σε ντέρμπι που λέμε. Έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια, αλλά όχι κάτι σε ντέρμπι. Τη 12η αγωνιστική μία από τα ίδια. Έχει Άρης Ολυμπιακός και ΑΕΚ ΠΑΟΚ τη 12η, λέω, βλακίες, λέω. Άρης Ολυμπιακός, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. 12η. Αυτά είναι 28-29 Νοεμβρίου.
2: Και
0: 12η, 12 σου, αλλά δεν ξέρω τι θα θυμάσαι μετά. Την 13η αγωνιστική βλέπω ένα Παναθηναϊκό Άρης. Αχ, και βέβαια το Ολυμπιακό ΑΕΚ. Α, η ΑΕΚ παίζει δηλαδή καπάκι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό καπάκι. Μέσα ΠΑΟΚ. Μέσα ΠΑΟΚ έξω Ολυμπιακός. Ναι. Αυτά τα ωραία.
2: Είναι και ένα άλλο τώρα.
0: Είναι και το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 13 Δεκεμβρίου. Αλλά εκεί ξεκινάει ο δεύτερος γύρος, ξέρεις.
2: Πρώτη αγωνιστική δεύτερου γύρου είναι.
0: Παρακαλώ.
1: Πρώτη αγωνιστική.
2: Είναι η 14η.
0: Ναι, είναι η πρώτη του Δευτέρου. Η πρώτη του Δευτέρου.
1: Πάλι ανάκατα.
2: Ωραία, μπράβο.
0: Ναι, ανάκατα.
2: Δεν παίζουν οι διαγωνιστικοί πάλι.
0: Από όσο ξέρω, όχι, είναι μπερδεμένο. Μπερδεγό είναι.
2: Μπερδεμένο. Ναι. Βασκετικό μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ποιοι ήρθαν και ποιοι φύγανε από Παναθηναϊκό και
0: Ολυμπιακό. Όχι κύριε Δημήτρη, όχι κύριε Δημήτρη, θα μας πάρει πολύ. Αυτοί έχουν κάνει από 10 αλλαγές ο καθένας τώρα.
2: Α, έχουν κάνει.
0: Βέβαια, πολλές αλλαγές έχουν κάνει.
2: Α,
0: θα τραβήξει πολύ. Θα τραβήξει πολύ.
2: Καλά, αυτά.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Έγινε.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνουμε.
0: Καλά, Νικόλα μου, εσύ.
3: Όλα καλά, όλα καλά. Τώρα που μιλάκατε για πρωταθλήματα, θεωρώ και το δικό μας ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γενικότερα τις ελληνικές ομάδες, στα δικά μου τα μάτια εδώ και κάποιο διάστημα το βάζω πάνω από το πορτογαλικό. Η συχνή παρουσία μας σε ευρωπαϊκά κύπελλα, οι επιτυχίες μας, οι νίκες, η κατάκτηση του conference, μετά η κατάσταση της εθνικής ομάδας της δικής μας και των Ελλήνων παίξαν γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο, νομίζω ότι είναι σε καλό επίπεδο. Το θέμα είναι να μην το υποβαθμίζουμε μόνοι μας, και το υποβαθμίζουμε μόνοι μας με πολλούς τρόπους, τους ξέρουμε όλοι. Όταν χάνει η ομάδα μας πρέπει να ασχολούμαστε με τον, με οτιδήποτε άλλο εκτός από την ομάδα μας, το τι έφτεξε εκτός από την ομάδα μας και χάσαμε. Όταν χάνει η ομάδα μας να λέμε ότι έχουμε το χειρότερο πρωτάθλημα. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα, θεωρώ. Είναι η εσωστρέφεια. Και αυτό το βλέπουμε και στις ομάδες γενικότερα και στις κοινωνικές ομάδες. Στον κόσμο έξω, δηλαδή σε διάφορα άλλα κοινωνικά προβλήματα. Είναι η εσωστρέφεια. Ή θα κάνεις κάτι, θα κάνουμε όλοι μαζί, ή δεν κάνουμε τίποτα. Τέλος πάντων, εγώ κόντρα στη μιζέρια νομίζω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο πλέον.
0: Mm-hmm.
3: Και μπορούμε να πάμε σε ακόμα καλύτερο.
0: Ναι.
3: Το ντέρμπι τώρα της Κυριακής είναι ειδικών συνθήκων, είναι μετά από μεγάλη διακοπή. Έχουμε δει μετά από διακοπές συνήθως ομάδες οι οποίες πηγαίνανε καλά τρένο, ας πούμε, έχουν μια καμπή κάπως, παρά το αντίθετο. Εγώ δηλαδή δεν θυμάμαι κάποια ομάδα μετά τη διακοπή, ας πούμε, να πέταγε μετά από διακοπή εθνικών ομάδων. Νομίζω ότι κάνει κακό εντός εισαγωγικών σε ομάδες οι οποίες είχαν ρυθμό. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τον Λιβάη Γκαρσία, έναν από τους καλύτερους του παίκτες. Έχει τώρα τον Ντετέι, ο οποίος θεωρητικά είναι καταπονημένος από την παρουσία
0: του στην
3: εθνική ομάδα.
0: Όχι ιδιαίτερα. Δεν ήταν από τους παίκτες.
3: Όχι, δεν τα έπαιξε και όλα τα παιχνίδια.
0: Δεν έπαιξε πολύ. Δηλαδή προχτές τον άφησε και εκτός αποστολής τελείως.
3: Τον άφησε εκτός.
0: Στο προηγούμενο πάλι δεν είχε παίξει 90. Δεν τον βάζει πάρα πολύ.
3: Αλλά είχε παίξει ένα διάστημα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι κάνει κακό σε αυτούς που είχαν ρυθμό. Τώρα θα φανεί βέβαια και στο γήπεδο. Ξέρουμε πάντα βέβαια ότι το λέω ειδικών συνδικών, γιατί έχουν υπάρξει αρκετές χρονιές που ο Ολυμπιακός πέταγε, παίζε ωραία μπάλα, ήταν ο καλύτερος του πρωταθλήματος και ερχόταν ο Παναθηναϊκός και κέρδιζε κόντρα στα προγνωστικά. Οπότε εγώ στο δικό μου το μυαλό το έχω σε ένα ντέρμπι το οποίο, όσο κοινότοπο και να ακούγεται, ξεκινάει από το χ. Δηλαδή για εμένα βλέπω κανένα ένα, κανένα με λίγα γκολ.
0: Για να δούμε.
3: Γιατί και ο Ολυμπιακός ακόμα ψάχνεται. Γιατί και αυτό που ακούγαμε ότι έχει όλο το διάστημα ο Ιμανόλ να δουλέψει τις 15 μέρες είναι και λίγο σχετικό, γιατί πολύ μεγάλος αριθμός παιχτών έλειπε με τις εθνικές ομάδες. Και εκτός αυτού, όταν έχεις ένα παίχτη για παράδειγμα όπως ο Μπέιλι, ο οποίος του λείπει αγωνιστικός ρυθμός, του λείπουν παιχνίδια, όχι προπονήσεις. Προφανώς και θα είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση, αλλά τέτοιου είδους παίχτες τους λείπουν τα παιχνίδια. Ελπίζω σε κάτι καλύτερο, δηλαδή σε καλύτερη εικόνα του Ολυμπιακού γενικότερα, σταδιακά. Θα πρέπει, εντός εισαγωγικών, έχει μεγαλύτερο πρέπει ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι, γιατί αν κερδίσει μπαίνει ξανά σε διαδικασία και ψυχολογική και βαθμολογική για το πρωτάθλημα. Και θέλω, το μόνο μου ερωτηματικό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχα βγει και τις προηγούμενες φορές και το είπα ότι μου δείχνει κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες χρονιές, θέλω να τον δω σε κατάσταση πίεσης, δηλαδή στην πρώτη γκέλα, ας πούμε. Αν χάσει για παράδειγμα στο ντέρμπι και χάσει και κάτι άλλο μετά. Εκεί είναι το μόνο ερωτηματικό σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Πώς θα αντιδράσει. Mm-hmm. Έχουμε δει ότι γενικότερα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε και την καλύτερη αντίδραση.
0: Νίκο μου, δεν έχει καμία σχέση όμως ο φετινός Παναθηναϊκός.
3: Ναι, έτσι
0: σε ό,τι αφορά και τους παίχτες που παίζουν. Την ποιότητα των παιχτών που παίζουν, σε ό,τι αφορά και με τον καινούριο προπονητή. Ότι και εγώ θέλω να δω πώς θα διαχειριστεί κάποια αποτυχημένα αποτελέσματα και εγώ θέλω να το δω. Απλά δεν μπορώ να συγκρίνω. Δεν μπορώ να συγκρίνω τους περσινούς με τους φετινούς. Το καταλαβαίνεις
3: και
0: εσύ.
3: Όχι, όχι, και παιχτικά και γενικότερα σαν ομάδα. Αλλά είναι να το δεις όμως κιόλας, έτσι. Γιατί και η πίεση είναι διαφορετική.
0: Βέβαια, βέβαια. Σου είπα πρώτα απ' όλα ότι θέλω να το δω κι εγώ πώς θα το διαχειριστούν. Αλλά όμως από την άλλη είναι ξεκάθαρο ότι είναι άλλη ομάδα. Δεν είναι.
3: Είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή και βγάζει και μια. Θα το πω λίγο περισσότερο υγεία, ας πούμε, από τα προηγούμενα χρόνια.
0: Βγάζει. Λειτουργεί ως οργανισμός γενικά καλύτερα. Πέρα από τους παίχτες που έχει πάρει, γενικά λειτουργεί πολύ πιο καλά σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι γεγονός.
3: Και να κλείσω με την εθνική. Είναι κρίμα πλέον να μην μετέχουμε σε μεγάλες διοργανώσεις. Θα το πω ξανά, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι από οποιαδήποτε εθνική. Πλέον, όταν είσαι ομάδα και έχεις και ταλέντο. Δηλαδή έχεις καλό κλίμα και έχεις και ταλέντο, πράγμα το οποίο δεν το είχε η εθνική νομίζω σε τόσο μεγάλο βαθμό. Καλό κλίμα είχε αρκετές, δηλαδή και τότε που πήραμε το Euro, ας πούμε, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσό ήταν το καλό κλίμα. Τώρα νομίζω ότι θα έχει και τα δύο. Οπότε τα καλύτερα έρχονται και ξαναλέω, μην υποβαθμίζουμε το υλικό μας και το ελληνικό πρωτάθλημα. Καλημέρα και καλή δουλειά σε όλους.
0: Γεια σου Νικόλα. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Έλα, Ευαγγέλη, τι λέει.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
4: Τι ακούμε, Ευαγγέλη. Ο άλλος λέει ανώτερο πρωτάθλημα από την Πορτογαλία. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Παιδιά, η Πορτογαλία είναι μετά τους πέντε. Τους πέντε δυνατούς. Το καλύτερο πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, και εσύ μην το κάνεις τώρα. Και Λίσσα δεν είναι και πριμέρα division.
4: Καταρχάς είναι 20.000 πόντους παραπάνω σε βαθμό.
0: Ναι, άλλο αυτό ρε. Ο Νίκος μιλούσε για τώρα για το θέαμα. Για το θέαμα μιλούσε.
1: Και την ανταγωνιστικότητα τέλος πάντων.
0: Ναι, θέαμα, ανταγωνιστικότητα.
4: Ανταγωνιστικότητα, εντάξει, μπορεί και το Λουξεμβούργο να έχει πέντε ομάδες και να παλεύουν για το πρωτάθλημα.
0: Όχι, δεν εννοούσε αυτό. Μην είσαι τώρα και εσύ μυστήριος. Εννοούσε, ας πούμε, παράδειγμα.
4: Ας πούμε πρώτα δεκάδα, η Πολωνία και η Τσεχία. Και άλλη και η Δανία, μου φαίνεται, είναι πάνω από εμάς. Ας πούμε πρώτα δεκάδα. Κάποτε είχαμε καλό πρωτάθλημα το 2000.
1: Θα μπούμε δεκάδα όταν φύγει η τελευταία χρονιά, τώρα που είναι στην πενταετία στο τελείωμα.
0: Ξέρεις τι εννοούσε ο Νίκος, ότι και το πορτογαλικό πρωτάθλημα, παιδί μου, είναι ένα πρωτάθλημα που μπορεί να δεις την Κυριακή Κάζα Πία, Ρίο Άβε, Φαμαλικά, ο Εστορίλ. Δηλαδή δεν είναι όλες οι ομάδες ομαδάρες. Είναι εκεί πέρα, ας πούμε, είναι η Πόρτο, η Μπενφίκα. Είναι η Πόρτο, η Μπενφίκα, η Σπόρτη Κλισαβόνας και από εκεί και πέρα η Μπράγκα και όταν εμφανίζεται κανένας άλλος.
4: Δύο-τρεις ομάδες επιπέδους Champions
0: League. Ωραία, γιατί εσύ δεν έχεις. Δεν είναι καλές οι ομάδες μας τώρα μεγάλες.
4: Champions
0: League. Μπάσε, πάμε στα δικά σου.
4: Πάμε στα σοβαρά τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άποψη έχει για σήμερα αυτό που γίνεται εκεί στο. Που πήγαν ο Γιαννακόπουλος με τους Αγγελόπουλους.
0: Στο κόμμα. Δεν πήγαν μόνο αυτοί, πήγαν όλοι οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας.
4: Γίνεται ένας χαμός από ό,τι βλέπω. Άρα είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα για να πάνε όλοι αυτοί. Μέχρι και ο Γιώργος Μιζράχη πήγε, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, είναι, ξέρουμε τι είναι, δεν είναι κάτι κρυφό. Είναι να αποφασίσουν ποιους θα δώσουν εγγυημένο συμβόλαιο τους επόμενους. Είναι να δώσουν άλλα τέσσερα συμβόλαια εγγυημένα. Και είναι για να συζητήσουν την πρόταση που έχουν από το NBA. Αυτά είναι τα θέματα.
4: Εμάς, Βαγγέλη, έχεις καταλήξει τι μας φέρει.
0: Ποιον, τον Παναθηναϊκό, το συμφέρει.
4: Το συμφέρει να μπλεχτεί το NBA ή όχι. Έχεις κατασταλάξει.
0: Γιατί να είναι ο Παναθηναϊκός ξέχωρα από την κουβέντα δηλαδή και να μην είναι πολύ το σωμαστή του συμφέρει.
4: Να σου εξηγήσω γιατί.
0: Ναι.
4: Κάθε ομάδα από τις πέντε μεγάλες ελληνικές έχει διαφορετικά συμφέροντα. Παράδειγμα, η ΑΕΚ δεν τη συμφέρει με τίποτα να αγοραστεί. Να γίνουν ένα Ευρωλίγκα με τον NBA. Γιατί άμα δεν γίνει, το NBA έχει τεράστιες πιθανότητες να πάρει το license της Αθήνας και να μπει στο NBA Europe, που θα είναι σωτηρία για την ΑΕΚ. Είναι τη μόνη σωτηρία για την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πρόταση 80 εκατομμύρια για franchise και 300 εκατομμύρια για 5 χρόνια επενδύσεις.
0: Ναι.
4: Έχει δεσμευτεί ο Μισταγκίδης. Αν δεν αγοραστεί αυτό το NBA, Είναι σχεδόν σίγουρο, παιδιά, ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει, θα γίνει μόνιμος της Ευρωλίγκας.
0: Ναι, αυτό ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο. Ο ΠΑΟΚ θα είναι στις τέσσερις ομάδες που θα πάρουν συμβόλαιο.
4: Δεν το συμφέρει με τίποτα. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Τον Άρη από την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι.
0: Γιατί να μην το συμφέρει, κάτι συγγνώμη. Αν αυτοί οι άνθρωποι τώρα από το NBA έρθουν εκεί και παρουσιάσουν ένα πλάνο. Περίμενε, Γιάννη, κουβέντα. Να πω και εγώ μια κουβέντα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, αν αυτοί που έρθουν από το NBA οι άνθρωποι εκεί του παρουσιάσουν ένα πλάνο με βάση το οποίο όλοι οι σύλλογοι θα αυξήσουν τα έσοδά του κατά 70-80% σε σχέση με τώρα που είναι μηδαμινά τα έσοδα στην Ευρωλίγα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί να μην συμφέρει τον Α και τον Β, λέει το Μιστακίδη που θα βάλει 500 εκατομμύρια, γιατί μην το συμφέρει να παίρνει λεφτά πίσω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
4: Να σε εξηγήσω.
0: Δεν είναι μόνο να παίξει στην Ευρωλίγα. Εξήγησε μου.
4: Όχι, περίμενε. Το NBA Europe, η πρόταση του NBA είναι. Το NBA έχει 12 δικούς του license, οι οποίοι του έχουν κάνει προσφορές από 500 εκατομμύρια έως 1,2 δις. Αυτά δεν μπορεί να τα πετάξει έξω. Είναι τεράστια.
0: Ποια.
4: Έχει.
0: Για Manchester City μου λες τώρα και Παρίσια και τέτοια.
4: Όχι. Δεν ξέρω ποια ομάδα θα πάρουν. Ναι. Έχουν κάνει τα FAT προσφορές. Από 500, ας πούμε στην Αθήνα έχουν κάνει 4 φαν προσφορές. Αν δώσει ο Κεσένα θα δώσει, αυτό προφανώς θα πάρει ή την ΑΕΚ ή τον Παναθηναϊκό. Αν δεν γίνει ένας θα πάρει την ΑΕΚ. Και μπορεί να μπουν και τα άλλα φαν μέσα, αφόσον δεν πάρουν και να συμπράξουν. Δηλαδή, αυτά το NBA τι προτείνει. Παίρνω εγώ τους 12 δικούς μου που έχω, εντάξει, και αυτήν την Ευρωλίγκα θα πάρω 4.
0: Αυτό τώρα εσύ το διάβασες κάπου, έχεις κάνει ρεπορτάζ κάπου και το βγάζεις αεροπλάνο.
4: Αυτό το έχω διαβάσει και σε ένα site, ναι. Αλλά το έχει πει να πω και ένας δημοσιογράφος, να πω το όνομά του.
0: Πες το, ναι.
4: Είναι ο Θάνος ο Τσίμπος, ο οποίος είναι της ΑΕΚ, είναι πάρα πολύ
0: κοντά στον Μακελόπουλο. Το ξέρω.
4: Μπράβο. Και είναι πολύ έγκυρος ρεπόρτερ, ναι. Και τα ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί είναι και καίγεται η ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτός είπε ότι θα δώσει, αλλά αυτό το έχω διαβάσει και σε ξένα site και σε γκαζέτα.
0: Να σου πω κάτι όμως τώρα, και το NBA όμως τώρα με όλο το σεβασμό στην ΑΕΚ, το συμφέρον τους θα κοιτάξουν, θα κοιτάξουν ποιο βολεύει την ΑΕΚ. Και το συμφέρον τους είναι να πάρουν τους αιώνιους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Όχι, περίμενε. Τον Ολυμπιακό δεν τον θέλουν.
0: Δεν θέλουν τον Ολυμπιακό.
4: Όχι, μόνο τον Παναθηναϊκό, από Αθήνα θέλουν μία ομάδα. Θέλουν από κάθε μεγάλη πόλη.
0: Κάτσε, Γιάννη, κάτσε να τα δούμε αυτά τι θα πούνε οι άνθρωποι. Γιατί λέμε, ενδεχομένως λέμε ανακρίβειες τώρα εδώ πέρα. Άστο να δούμε τι θα προτείνουν τώρα το εικασίες. Θα πούνε αυτό, θα πούνε εκείνο.
4: Έχω διασταυρώσει από πληροφορίες.
0: Πώς τα διασταύρωσες. Πώς τα διασταύρωσες.
4: Σαν Γιάννη, σαν οπαδός, άσχετα με τα οικονομικά, δεν θέλω να διαλυθεί η Ευρωλίγκα.
0: Εντάξει.
4: Δεν θέλω δηλαδή να πάμε υποτακτική του NBA. Ο Παναθηναϊκός θέλω, άσχετα πόσα θα πάρει.
0: Ναι.
4: Εγώ, σαν ο παδός του Παναθηναϊκού, ρε παιδάκι μου, θέλω η Ευρωλίγκα να μείνει αυτόνομη. Και ας κάνουν καλά το NBA, ας κάνουν τη δικιά του διοργάνωση.
0: Εγώ νομίζω ότι θα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός, διότι οι άνθρωποι είναι οι κορυφαίοι. Όχι, μισό λεπτό, ρε Γιάννη μου. Τόση ώρα επιχειρηματολογείς. Εγώ σου λέω ότι θεωρώ ότι επειδή οι άνθρωποι αυτοί σε διοργάνωση πρωταθλήματος είναι οι κορυφαίοι και επειδή δεν είναι κοροϊδά να έρθουν εδώ για να βγουν χαμένοι και έχουν μελετήσει και έχουν δει τι γίνεται, να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα στον κόσμο δύο πράγματα. Ότι υπήρχε μια κουβέντα για το NBA Europe, το οποίο δεν αφορούσε την Ευρωλίγκα καθόλου και τότε μπλεκόταν η ΑΕΚ μέσα. Και υπάρχει και μια κουβέντα τώρα να πάρουμε το 51% της Ευρωλίγκας όπως είναι και να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Αυτά είναι τα δύο πλάνα.
4: Δεν βάζουν όλοι αυτό η Ευρωλίγκα. Ναι. Αυτό λέτε. Δεν θέλουν και τους 13 με το.
0: Το τι θέλουν ακριβώς και το τι δεν θέλουν, ας περιμένουμε να το πούν οι άνθρωποι που μαζεύτηκαν χτες. Γιάννη, μην παραπληροφορούμε τον κόσμο.
4: Πες το,
0: ναι.
4: Απλώς το NBA, Βαγγέλη, να ξέρει με τίποτα δεν θα πάρει Βελιγράδι, Παρτιζάν, Ερυθρό.
0: Πού τα ξέρει όλα, ρε. Δεν τα ξέρουν οι ομάδες. Εσύ τα ξέρει όλα, ρε. Δεν θα πάρουν τον Έλληνα. Έλα τώρα. Ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν, εγώ λέω να περιμένουμε τι θα προκύψει τη συνάντηση και όταν τα διαβάσουμε αναλυτικά τι θα προκύψει, να κάνουμε κουβέντα τότε.
4: Απλώς εγώ αν φύγουν οι παραδοσιακές δυνάμεις, δηλαδή δεν θέλω να φύγουν, ρε παιδάκι μου, Παρτιζάν, Ερυθρός, Ζάλγκιρις, Μακάμπι.
0: Εσύ είσαι ορισμός του, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον είπαμε.
4: Όχι,
0: αυτό ορισμός, δηλαδή χωρίς να έχει.
4: Και ας πάρει και 200 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, έγινε. Έγινε, Γιάννη. Αυτό λέει και ο φίλος εδώ. Αυτός νομίζει ότι οι τύποι που κάνουν business εκατομμυρίων θα ρίξουν λεφτά στην Ευρώπη αν δεν έχουν γυριστεί φράγκα για αγορά. Όλοι συμμετέχοντες ικανοποιημένοι θα βγουν εδώ ο φίλος. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Καλό κάθισμα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα πάνω. Λέω στη φωτογραφία.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα πάνω. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρά από Γεωργόπουλο Τρανσφερ. Βαγγέλη, καλημέρα, ο κύριος Δημήτρης είμαι. Τελικά υπάρχουν εξωγήινοι. Ο Χρήστος ο Παουκτζής. Έφαγε γυριστή με τον μπάσκετ, μου λέει ένα. Ναι, έφαγα γυριστή. Βαγγέλη, μπορούσα να μου πει πόσοι φυσιοθεραπευτέ φύγανε και ποιοι ήρθαν φέτο στον Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ. Το έχουν κάνει λίστα τώρα όλοι. Καλημέρα σε όλου και σε όλε. 2% εδώ φανατικά. Επειδή και εγώ άκουσα λίγο το Γιάννη στα τελειώματα, αν χρειαστεί κάποια βοήθεια και εμεί εδώ από τον αντικαρκυνικό. Δεν ξεχνάμε πω πριν λίγα χρόνια η εκπομπή στάθηκε στήριγμα στο δικό μα θέμα. Καλά μάτς στην επανέναξη. Κατερίνα μου, να σε καλά. Ξέρεις όλα τα χρόνια ότι εδώ είμαι σε τέτοια ζητήματα ό,τι μπορώ από την πλευρά μου και ποτέ δεν αναφέρω αυτά που συμβαίνουν. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω πάντως από αυτήν την διακοπή ο Παναθηναϊκός είναι ο πιο ευνοημένος από λόγω ελλείψεων και μπόρεσε ο προπονητής του να δουλέψει με παίχτες, λέει ο Γιώργος. Φύγαμε, έχει πάει 7 η ώρα. Τι μην το καθυστερούμε. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για να είμαστε στην παρέα σας όπως κάθε μέρα μέχρι τις 8.

0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TOPFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TOPFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. TopFM1024.gr. TopFM 102,4.
5: Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Τουβίκας και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 90-4, στη τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Παίζει ένα βίντεο στο YouTube που είναι με το Don't Go, με σκηνές από δισκοτέκ στα 80's, φίλε. Είναι τρομερό, φίλε. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Είναι από τα κομμάτια. Ορισμός εκείνης της εποχής το συγκεκριμένο. Εδώ είμαστε, παιδιά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο. Μην επηρεάζεστε από όσους ακούτε. Η μουσική εκπομπή είναι και η μουσική μερικές φορές. Τι να κάνουμε. Πάνω στο Λούλος Ταντέξ, τεχνική μουσική επιμέλεια. Βαγγέλης Ναραζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. Τα γνωστά, τα ωραία. 2-10-95-79-283-4-5. Και αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και πάμε στον κόσμο. Δεν έχουμε γραμμές. Όπα, τι έκπληξη είναι αυτή, δεν την περίμενα, μου την έφερες. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα στη διάθεσή σας. Ναι, φιλαράκο, για το ερκοντήσιο που ήθελα, μάστορα βρήκα. Προμηθυμοποιήθηκε κατευθείαν ένας άνθρωπος εκείνη τη μέρα, το κλείσαμε. Την κάνουμε τη δουλειά. Πώς φαίνεται, λέω ότι είστε παππούδες, λέω άλλος.
1: Τι να κάνεις.
0: Όχι, φιλαράκο, διάβασε τις έρευνες, τι λένε. Ότι πλέον τα 50 είναι τα δεύτερα νιάτα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αυτά που ήξερες, θα ξεχάσεις.
1: Πάμε.
0: Να λιώσεις τώρα. Να λιώσεις να σε 50 πλέον στις μέρες μας. Αυτά που ήξερες κόπηκαν, τελειώσανε. Το κοντό κομμένο. Πώς έλεγε ο Ρίζος, το κοντό κόβεται. Και χανόταν στα γέλια ο ίδιος. Άρε μεγάλε. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Για 50, εγώ είμαι 40 και δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου.
0: Εσύ στην διάσουσα περίπτωση έχεις τέτοιο, είναι το κορμί σου ιδιαίτερο σκαρί, βαρύ.
1: Άσε ρε
0: Μπαγκάνη. Αργείς να φορμαριστείς ρε παιδί μου, γιατί είναι βαρύ σκαρί γι' αυτό.
2: Ναι, και παίζω πάνω στη γραμμή ρε παιδί μου, γιατί μυρίζω με τον κόλιο αυτό.
0: Δεν μου λες γλυκούλη 40 είσαι μόνο.
1: Τι 40 ρε, ψεύτης.
0: Ψέματα λέει, δεν μπορεί να είναι 40, ψεύτης.
2: Ας πω την αλήθεια, έχω πει τόσα ψέματα, κάτσε να υπολογίσω πόσο είμαι.
0: Δεν έβαλε τα καλοκαίρια μέσα. Δεν έβαλε τα καλοκαίρια, τα έβγαλε.
1: Τα καλοκαίρια της ανοίξης, τα φινόπωρα.
2: Συγγνώμη, αυτά τα κάτι παιδική σταθμή, θυμάσαι εσύ.
0: Να σου πω, αν μπερδεύεσαι, πες μου εμένα το έτος γέννησης, ας πω εγώ πώς είσαι.
2: Μισό λεπτάκι, κομπιουτεράκι, το 2026-1981, εντάξει το βγάλω. Όπω μεγάλος είμαι. Εντάξει. Όπου, άκυρο, δεν μ' αρέσει. Κρατά το 40.
0: 45 κοινός. 45 κοινός. Παπάντζα τέλος, λοιπόν.
2: Άτιμη κοινωνία, άτιμη. Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Να βάλετε και Sex Pistols, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί είναι από τη σκηνή του αγαπημένου ηθοποιού του Παναγιώτη Τουρίλου.
1: Ναι, είναι αγαπημένος ηθοποιός.
2: Ναι, εννοείται. Αυτός και κάτι Πετράκι, κάτι τέτοιο είναι φίλοι του. Ναι. Είναι γνωστό αυτό.
0: Μην μιλήσουμε για τον Παναγιώτη, μιλήσε αλλά στο.
2: Όχι, δεν παρακαλώ.
0: Μεταξύ, γιατί είσαι και περίπτωση που ξέρει πολλά κιόλας, γι' αυτό το βάζω.
2: Είπαμε, Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά 5 πράγματα που ξέρω, αδερφέ, τα αμόλυσα με τη μία. Δεν τα κρατάω, δεν μιλάμε, κλείνω σπίτι. Και όμως, ευτυχώς μου λέει που κρατήθηκες. Λέω, κρατήθηκα τα πρώτα δύο λεπτά, αλλά μετά με τσινάς και εμένα. Τώρα λέω, μετά. Είναι, καταλαβαίνεις τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, με το σταμάτη το γονείς, θέλω να μου πει ο Παναγιώτης. Συγγνώμη κιόλας, κύριε Νερατζία, που εκμεταλλεύομαι την εκπομπή σας, έτσι.
0: Μα αυτός είναι ο λόγος της εκπομπής, το ξέρετε κύριε.
2: Πήρε τηλέφωνο ο Παντελής ο Καλαϊτζής ότι κάποιος πειράζει τη βάση εκεί πέρα με τα τραγούδια και έχει εξαφανιστεί ο Σταμάτης ο Γονίδης, είναι αλήθεια.
1: Δεν είχαμε κιόλας, να σου πω την αλήθεια.
0: Ό,τι έχει το εξαφάνισε.
2: Δεν είχατε ρε καβγά μου. Ο
1: Καλογεράκης
2: τι παίζει.
1: Ο
0: Καλογεράκης παίζει μονδέρνα.
1: Ο Καλογεράκης φέρνει δικά του.
0: Παίζει μονδέρνα.
1: Πρώτον, κάθε εβδομάδα φέρνει, έρχεται με το στικάκι του εδώ πέρα ο άνθρωπος. Να σου πω αμέσως πόσα έχει από Σταμάτη.
0: Τέσσερα.
1: Σταμάτης, γάμα, κόκοτας. Πέντε.
0: Πέντε, έπεσα έξω για να.
1: Πέντε. Χάλι θα γίνω, βλέπω ένα.
2: Εντάξει. Είναι αυτό.
1: Υπάρχει αυτογνωσία, ρε παιδί μου.
0: Νικόλα μου.
1: Όποιος έχει πάει στο γονίδι.
0: Συγγνώμη
1: κιόλας. Ποιος δεν τον έχει δει χαλιά.
0: Νικόλα μου, γιατί τον αμόλας τώρα. Τον έχω δεμένο όλο το πρωί. Γιατί το ήρθες τώρα και του έλυσες το λουρί.
2: Μην τον αποκαλέσει. Αντεπίθεση από τα μπακ. Πώς το λέω τα μπακ.
0: Αυτό είναι μόνο του ταμπάκου, είναι official. Επίθεση από τα μπακ. Είναι από τους πιο πετυχημένους τίτλους που υπάρχουν στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Τα μπακ.
2: Τόσο επανασβεστά τώρα. Εσύ μην ξανοίγεσαι κι εσύ τώρα. Μην έχω τα θυμηθώ κατά χθεσινά τώρα που σου είπα άλλο σα βεστά. Εσύ μην ξανοίγεσαι κι εσύ. Εγώ να ξέρει ότι θα το είχα κλείσει. Πρώτα θα τον έβριζα και μετά θα του κλείνω το τηλέφωνο. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω ότι συνάδελφο δεν
0: είναι. Δεν τρέπεσαι. Γι' αυτό δεν κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Δεν τρέπεσαι.
2: Γι' αυτό δεν κάνω γενικά για τίποτα.
0: Όχι, όχι, αυτό είναι ψέμα. Είσαι ένα πετυχημένο επιχειρηματία του χώρου τη εστία.
1: Είναι
0: το βιομηχανό.
2: Κοιτάξτε και οι δύο μαζί στο time out που θα κάνει στο διάλειμμα να πέσετε από το παραθυράκι το μικρό, μην πέσετε από το μεγάλο έτσι. Και οι δύο ταυτόχρονα.
0: Κοίταξε, όχι, εγώ δεν το πάω γι' αυτό. Καμιά σακούλα αν θε να στείλει που θα δω.
2: Λοιπόν, μετά από
0: την πειθό
2: σου.
0: Να ξεκαθαρίσω ότι όλα τα χρόνια έχω έρθει μία φορά για να μην αρχίσουν εδώ πέρα τα μηνύματα οι λαλακίες ότι σε κάνει ο Παπαγκανίνη και τέτοια. Μία φορά έχω έρθει όλα τα χρόνια έτσι, για να σε δω.
2: Τα παίρνετε, κύριε Νερατζαλαβώνεστε κι εσείς.
0: Βέβαια. Χωρίς λαδάκι μεσηνίας δεν γίνεται.
1: Τίποτα δεν δουλεύει σε αυτή τη χώρα.
0: Χωρίς λαδάκι μεσηνίας δεν γίνεται τίποτα.
1: Δεν άκουσες ο πρωθυπουργός είπε ότι είμαστε χώρα πρότυπο.
2: Κοίτα, ο πρώην Σιριζέων Ελλάδα, τι τιμήθηκε τώρα.
0: Εσύ το βγάζεις αυτό το πρόσωπο. Λοιπόν, Νίκο μου, συγγνώμη, αλλά επειδή μου το βγάζεις από τα νερά του, θα σε κλείσω, ε.
2: Όχι, όχι, έχετε δει. Εγώ ποια νερά του μπορεί. Είχε πάρει το ΣΥΡΙΖΑ με 45% και το έφτασε 2%. Ρε, πάτε καλά, ρε. Αυτό χάλι δουλειά κάνει, δεν έχετε καταλάβει. Εχθές ήταν και στη διακόπη την Τούρτα, ήταν ο ειδικός της Τούρτας, να ξέρετε.
1: Ήμουν από κάτω από την Τούρτα, βγήκα από μέσα.
0: Καλό αυτό, ρε.
2: Τι κάνετε καλά. Για να κλείσω έτσι να πω το σοβαρό, και εγώ είμαι με τον κύριο πριν που είπε να πω ότι ο προηγούμενος έχει δίκιο. Να μην φέρνουν τα λεφτά τους οι NBA, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν τα θέλουμε.
0: Εντάξει.
2: Μεταξύ.
0: Έγινε.
2: Καλημέρα και αύριο το πρωί θα περάσω από εκεί. Φιλάκια, γεια σας.
0: Γεια σου, Νικόλα. Γεια. Ναι, 9:50 σκατουρίσω για τρίτη φορά το πρωί. Άσχημο πράγμα η κακή αρχηγέ. Κακέα η ζήλια είναι άσχημο πράγμα. Έτσι φιλικά στο λέω. Δεν, όχι δεν ασχολούμαι, αλλά φιλικά στο λέω. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Είμαι ο Δημήτρης. Ναι. Κάνετε καλά.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου, καλά εσύ.
3: Μια χαρά. Θέλω να σας πω ευχαριστώ για την παρέα που μας κάνετε. Είστε πάρα πολύ καλοί.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
3: Ξυπνάμε το πρωί 6 και 5 και βάζουμε κατευθείαν το σταθμό. Αυτά βασικά, όχι κάτι ιδιαίτερο. Δεν πήρα να πω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό,
0: είσαι πρωινός και εσύ, δηλαδή πας δουλειά 6 ώρα μου λες, αυτό καταλαβαίνω, ε.
3: Ναι, καλά, ξυπνάω πρωί, πάω, κάνω κάτι προπονήσεις και μετά πάω.
0: Α, προπονήσεις, ε.
3: Ναι, ναι, κάνουμε κάτι δικά μας εκεί, να μας αναβάσεις, να ανεβούμε.
0: Μπράβο.
3: Σε ακούμε και στη διάρκεια. Αυτό θέλω να πω, σε αυτή την εκπομπή.
0: Να σε καλά, ρε Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ και εσύ, να σε καλά, ρε φιλαρακού, να σε καλά, γεια. Πάμε για άλλη γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Παναγιώτη.
0: Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλώς το Γιώργο.
4: Τι κάνετε παιδιά.
1: Καλά φίλε.
4: Λοιπόν, ήθελα να πω τη γνώμη μου για κάποια πράγματα που ακούω και που έχω κάποια γνώμη. Για το πρωτάθλημα της Ελλάδας, για να πούμε ότι είναι ανταγωνιστικό, πρέπει να πούμε καταρχήν είναι σοβαρό πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα με play-off ποτέ δεν είναι σοβαρό. Όλες οι χώρες το έχουν play-off, δεν ασχολείται κανένας. Δεύτερον, για τον Μπαρτζόκα έχω να πω ότι δεν έκανε το έγκλημα της ζωής του προχθές, αλλά όταν λέει βγει το όνομα και πώς το λέει η παροιμία, με το κάθε τι θα τον βρίζουν γιατί έχει δώσει δικαιώματα. Έχει σκαρφαλώσει από την έχει σκαρφαλώσει κάτι, αλλά ξέρουμε τι έχει κάνει. Λοιπόν, έχει βρίσει κόσμο, τον βρίζουν, αλλά είναι μες στη δουλειά αυτό. Η δουλειά του έχει κάποια μειονεκτήματα, όπως έχει όλες οι δουλειές, έχουν και αυτοί αυτό το πράγμα, ότι πολλές φορές ακούνε πράγματα πάρα πολλά, αλλά θα πρέπει να τα υπομένουν όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και είναι και προπονητές, επαγγελματίες και παίχτες. Δεν είναι η δουλειά του να σκαρφαλώνουν κάγκελα. Βέβαια, προχθές κακώς πήρε το time out, γιατί μπορούσε αυτή τη στιγμή που έχει παράπονα από τους παίχτες του να πάει στα αποδυτήρια και να τους τα ρίξει. Δεν χρειαζόταν να προκαλέσει όλο τον κόσμο με ένα time out ή με αυτό που είπε εσύ το καλάθι, που ήθελε να μην μετρήσει το Ηράκλειο. Και ένα τρίτο τώρα θέλω να πω. Είχαμε διαφωνήσει, Βαγγέλη, για τη διακοπή ότι ο Παναθηναϊκός είχε πει ότι τον συμφέρει. Εγώ έχω πει δεν τον συμφέρει. Έχω ένα παράδειγμα με τον Γιωβάνοβιτς. Όταν ήταν 9 βαθμούς μπροστά ο Παναθηναϊκός και διακόπηκε για ένα μήνα το πρωτάθλημα. Βέβαια, άλλος Παναθηναϊκός, άλλες οι επιλογές του. Αλλά δεν πάβει ότι μας έκανε ζημιά τότε η διακοπή. Και συμφωνώ με το παιδί που είπε πριν, δεν θυμάμαι πώς το λένε, τον Νίκο.
0: Τον Νίκο, την Πάτρα, τον Ολυμπιακό.
4: Όσες ομάδες πάνε καλά, δεν τους συμφέρει η διακοπή.
0: Εντάξει, εγώ δεν είχα πει τη λέξη το συμφέρει τον Παναθηναϊκό. Το είχα πει, δεν είμαι βέβαιος αν θα βγει χαμένος, διότι έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια του και είχε πολλά παιχνίδια. Είχε 13 μάτς σε 45 μέρες. Ήταν πολύ φορτισμένος. Αυτό είχα πει. Δεν είχα πει ότι θα βγει καλύτερος και γυρισμένος. Είχα πει ότι δεν ξέρω αν δεν τον συμφέρει. Θυμάμαι αυτό σου είχα πει, γιατί μου λες δεν συμφέρει στον Παναθηναϊκό.
4: Ότι θα είναι ευκαιρία να.
0: Και είπα ότι για κάποια παιδιά, ας πούμε, θα είναι μια ευκαιρία να κάνουν δύο βήματα. Θα δούμε, θα δούμε. Μέσα στο γήπεδο θα φανεί, Γιώργο.
4: Τώρα θέλω να πω κάτι, επειδή εγώ δεν βλέπω να νικάμε την Κυριακή για πολλούς λόγους. Καταρχήν, ο Ολυμπιακός έρχεται από ήττα στο Καραϊσκάκι με τον Όφη, είναι δύσκολο να ξαναχάσει. Επίσης, είναι 5 βαθμούς πίσω, θα πάει 8 νωρίς-νωρίς. Και αυτό, δηλαδή, το πρέπει του Ολυμπιακού, όπως είπε και το παιδί, το προηγούμενο ακροατής, είναι πιο πολύ από το Παναθηναϊκός, όμως αν πάρει το Χ. Έτσι. Είναι μεγάλο πράγμα αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίοδο. Πρώτον, γιατί κρατάει την απόσταση από τον αιώνιο με 5 βαθμούς διαφορά. Δεύτερον, γιατί μένει πρώτος και βγάζει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Και έχει όλο το περιθώριο στη συνέχεια με ένα πρόγραμμα που θα είναι λίγο πιο. Έχει εντός και κάποια παιχνίδια που μπορεί να τα πάρει. Να κρατήσει την πρώτη
0: θέση. Ο Ολυμπιακός πάντως προέρχεται από νίκη. Δεν προέρχεται από την ήττα από τον Όφη, προέρχεται από το μάτς στη Λιβαδιά που νίκησε
4: 0-1. Ναι, θέλω να πω στο Καραϊσκάκι, έχει χάσει.
0: Α, γιατί είπες προέρχεται από την ήττα από τον Όφη.
4: Ναι, όχι, εννοώ.
0: Προέρχεται από την νίκη στη Λιβαδιά.
4: Το Καραϊσκάκι, ότι έχει χάσει ήδη. Στο Καραϊσκάκι είναι δύσκολο να κάνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το διευκρινίζω.
4: Εγώ το βλέπω ένα Χ σαν Γιώργος, αλλά το Χ πιστεύω είναι μεγάλη επιτυχία. Είναι μεγάλο πράγμα για τον Παναθηναϊκό αυτή την περίοδο να το πάρει. Από τον Ολυμπιακό, αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Οκ.
4: Ευχαριστώ πολύ, παιδί.
0: Γεια. Άλλη μια γραμμούλα και μετά τα ημάτ. Πάμε άλλη μια, ναι. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
5: Καλό.
1: Έλα. Πάει. Πάμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη, τι κάνεις.
0: Καλά, φίλε μου, εσύ.
5: Καλά είσαι.
0: Καλά, ρε φίλε.
5: Θα δώσεις χαιρετίσματα στην κυρία Ελισάβετ να της πεις ότι γλυκό κολοκύρι δεν έχω ξαναφάει ποτέ από τότε που το φτιάχνε.
0: Α, είσαι παλιός φίλος του αδερφού μου.
5: Ναι, δεν μπορώ να σου πω και ψέματα για το πόσο χρονών είμαι. Όταν με ρωτάνε πάντως εδώ στη Γερμανία, λέω 45 χρονών και 180 μηνών.
0: Α, ωραίο κόλπο.
5: Ναι, αδερφέ.
0: Αλλά εσύ, για να είσαι ένα φίλος του αδερφού μου, πάει να πει ότι το 45 το έχεις ξεχάσει εδώ και χρόνια.
5: Ναι, αλλά άμα βάλεις τους μήνες είμαι ακριβώς, αδερφέ.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
5: Κατάλαβε, το έχω ξεχάσει εδώ και χρόνια. Ναι, τώρα 45 κοντεύει, 40 κοντεύει ο γιος μου.
0: Έλα, ρε.
5: Ναι, ρε. Mm. Έχω 4 εγγόνια τώρα.
0: Βέβαια και ο αδερφός μου τώρα που το λες, ο γιος του είναι 36, ναι.
5: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, έτσι είναι.
5: Λοιπόν, κοίταξε τώρα να πάμε λίγο και στο ποδοσφαιρικό.
0: Ναι.
5: Εγώ έτσι κι αλλιώς έχω παίξει μπάλα. Το θυμάσαι που έμενε στο Βατόντα, εμείς τον ανεβάσαμε το Βατόντα, ένα χωριό.
0: Το Βατόντα το θυμάμαι. Πολλά πράγματα δεν θυμάμαι γιατί ήμουν μωρό τότε. Από την Αρτάκη θυμάμαι εγώ πράγματα.
5: Όχι, δεν ήσουν μωρό. Όταν τον ανεβάσαμε το Βατόντα, είχατε φύγει από εκεί.
0: Α, είχαμε φύγει κιόλας.
5: Τον ανεβάσαμε το Βατόντα, εγώ τότε ήμουν 17-18 χρονών που έπαιζα.
0: Ναι.
5: Τον ανεβάσαμε στη Δέλτα Εθνική.
0: Έλα, ρε.
5: Ναι, τον είχαμε ανεβάσει τότε. Ούτε η Χαλκίδα δεν ήταν τότε στη Δέλτα Εθνική.
0: Ναι, περίεργο μου φαίνεται γιατί μικρό χωριό.
5: Μικρό χωριό και τον ανεβάσαμε, ναι, τον ανεβάσαμε. Λοιπόν, τώρα επειδή εσύ είσαι Παναθηναϊκός και εγώ είμαι Ολυμπιακός, θα σου πω ότι την Κυριακή έχει πολλά με λίγα. Να το ξέρεις. Για δύο πράγματα. Γιατί ο δικός μας ο πρόεδρος θα διώξει και τα σκυλιά από το Ρέντι, αν δεν το κάνουν αυτό. Δεν θα μείνει κανένας.
0: Τα σκυλιά και τι στέλνει.
5: Και εδώ, τα σκυλιά πάντα, όλους τους αλλάζει. Έτσι έλεγε ο Αντρούτσος, έτσι δεν έλεγε.
0: Μάλιστα, άρα το βλέπεις δηλαδή καραμπινάτο άσο.
5: Είναι καραμπινάτο άσο και πολλά με λίγα.
0: Και πολλά με λίγα κιόλας.
5: Και πολλά με λίγα, ναι. Και πολλά με λίγα. Κοίταξε, εγώ δεν το λέω ξανά.
0: Για να
5: εγώ ζω με μια. Κοίταξε, έχω κάνει όλα μου τα όνειρα, τα έχω κάνει πραγματικότητα.
0: Μπράβο σου.
5: Όλα μου. Όλα μου. Τώρα περιμένω ακόμα ένα.
0: Ναι.
5: Να φτιάξετε το Βοτανικό, να παίξετε Ευρώπη και να πάει ο Ολυμπιακός εκεί πέρα σε τελικό.
0: Και άμα δεν γίνει αυτό, μετά τι γίνεται.
5: Έχω έρθει.
0: Και μετά, άμα δεν γίνει, τι θα γίνει. Άμα δεν συμβεί.
5: Εντάξει,
0: δεν θα
5: πετύχει
0: ένα όνειρο.
5: Εντάξει, πάντως τα άλλα δύο τα πέτυχα.
0: Μάλιστα.
5: Ένα στο ΟΑΚΑ και ένα στη Φιλαδέλφια, ήρθα και στα δύο.
0: Εδώ θα είμαστε, θα δούμε, αδερφέ. Τι θα γίνει και την Κυριακή.
5: Θα τα δούμε. Λοιπόν, κοίταξε, πλάκα ναι. Ήταν για το
0: τέτοιο. Όχι, δεν αγώνεσαι, δεν τραβάω ζωριά.
5: Αναλέβεις ότι αυτός ο αγώνας την Κυριακή ναι. Είναι πολλά με λίγα.
0: Κοίταξε να δεις. Άκουσα και τον Γιώργο πριν που έλεγε ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερο κίνητρο. Εγώ δεν θα συμφωνήσω ότι έχει ο Ολυμπιακός.
5: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει τεράστιο κίνητρο, αλλά και ο Παναθηναϊκός μετά από πολλά χρόνια και αυτός έχει πολύ μεγάλο κίνητρο.
5: Δεν έχει λίγο εκεί, Βαγγέλη, εγώ έχω παίξει μπάλα.
0: Ναι.
5: Εσύ Δεν ξέρω αν έχεις παίξει μπάλα. Εγώ έχω παίξει, μπάλα. Ναι. Έπαιζα μπάλα, εγώ κοιμόμουν με μια.
0: Ωραία, τι ήθελες να πεις, δεν έχεις συνοχή ποιος.
5: Εγώ είχα το. Εμένα με πήρε ο Ματζουράκης στη Χαλκίδα.
0: Ναι.
5: Ο Γιάννης.
1: Συνέχισε.
5: Μαζί με τον Γιάννη.
0: Ναι, αλλά δεν έχει συνοχή, συνοχή ποιος όμως. Αυτό να ολοκληρώσουμε για να πάω και σε break. Τι πιο ο Παναθηναϊκός δεν έχει συνοχή.
5: Δεν έχει συνοχή. Δεν έχει το δέσιμο που έχει παραδείγματος χάρη σαν όραμα ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει να πολεμήσει για αυτό που είναι, γιατί είναι 5 βαθμούς πίσω. Παίζει μέσω Καραϊσκάκη.
0: Αυτά όμως ξέρεις ότι είναι θεωρίες όλα. Το θέμα είναι το
5: θεωρίες ποδόσφαιρο. Αλλά έχουν πολλές φορές ακόμα και τότε στα πέτρινα τα χρόνια.
0: Ναι.
5: Ακόμα και τότε όταν παίζανε ντέρμπι. Τα ντέρμπι κυλάγανε ανάποδα.
0: Μπάσχερτος. Λοιπόν, έγινε. Να είσαι καλά, θα τα πούμε πάλι. Εδώ θα είμαι, σε περιμένω την εβδομάδα να τα πούμε πάλι. Γεια.
5: Άντε, γεια.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε στα time out, είναι 21 και ερχόμαστε για να συνεχίσουμε με γραμμές μέχρι στις 7.30.

0: Λοιπόν, επιστροφή στη δράση και κατευθείαν στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Καλώς στον Πανό.
1: Καλημέρα, Πανούλη μου, Λεβέντη μου.
2: Καλημέρα.
1: Βαγγέλη μου, να ρωτήσω κι εγώ στον κύριο Δημήτρη, καλή ώρα.
0: Ναι.
1: Στο Conference Ολυμπιακός με ποιον έπαιζε αντίπαλο και πήρε το Conference.
2: Φιωρεντίνα.
0: Φιωρεντίνα στο τελικό.
1: Φιωρεντίνα. Μπράβο, άρα δεν το πήρα απέναντι σε ένα ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Πέρυσι ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ δεν το πήρε στην Ευρωλίγκα.
0: Α, εννοείς ότι δεν νίκησε την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Ναι, δεν νίκησε την ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό, αλλά το πήρε μέσα στα γήπεδά τους, αυτό εννοούς.
1: Δεν έχει σημασία καμία απολύτως. Για μένα σαν Παναθηναϊκό θα έχει σημασία άμα κέρδιζε μέσα στο ΑΚΑ σε τελικό της Ευρωλίγκα.
0: Okay.
1: Τότε θα με πειράζει. Mm-hmm. Ένα κρατούμενο. Γιατί λέει κάνουμε πλάκα αλλά πετάμε και τις ποντίτσες. Δεύτερο κρατούμενο. Τα πολλά με λίγα αδερφέ απέναντι σε αυτό το Παναθηναϊκό λίγο δύσκολο. Εγώ δεν λέω θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αλλά τα πολλά με λίγα και την περίοδο που η ομάδα ήταν ψιλοπαρκαρισμένη, το αντίστροφο έγινε. Άρα σε τέτοια παιχνίδια κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Πολύ χαμηλά την μπάλα. Γιατί μιλάμε για δύο μεγάλες ομάδες.
2: Μάλλον το ίδιο εννοεί ότι τώρα που ο Ολυμπιακός είναι σε λίγο δυσκολότερη
0: σε
2: κατάσταση
0: πίεση, ναι.
2: Το Παναθηναϊκό,
0: θα βγάλει αντίδραση.
1: Αυτό είναι άλλο αυτό. Και άλλο το πολλά με λίγα δεν το λέμε. Σαν φράση στην Ελλάδα, αλλιώς.
0: Εντάξει, κοίταξε Παναγιώτη, και εγώ με το θέμα τη.
1: Γιατί δεν παίζει με τον ακράτητο για πολλά και λίγα.
0: Με το θέμα τη συνοχή, εγώ διαφώνησα. Απλά ο καθένα έχει τη γνώμη. Δηλαδή,
1: όχι,
0: να μου πει κάποιο. Όχι, ρε, κουβέντα κάνουμε, ρε, να μην μιλήσω.
1: Όχι,
0: δεν τα κάνουμε. Θα τον κόψω, θα τον κλείσω.
1: Τον έχω και γενικό
0: γραμματέα.
1: Θέλω να απαντήσω εγώ στο παιδί από τη Γερμανία. Για μένα. Όχι για σένα.
0: Δεν είναι
1: ολοκλήρωση. Για μένα, εγώ την πειράχτηκα.
0: Δεν ολοκλήρωση την απάντηση σου, λοιπόν, ολοκλήρωση, έλα.
1: Όχι, πες τώρα, ορίστε, πες παρακαλώ.
0: Άνθρωπος είναι ανώμαλος.
1: Τι να σε κάνω, δεν μ' ολοκλήρωσε.
0: Όχι, ρε.
1: Αν με κόψεις δεν μπορείς να ολοκληρώσεις το ίδιο.
0: Τι άλλο ήθελες να πεις, Χριστιανέ, για το θέμα αυτό. Ήθελες να πεις για τα γήπεδα τα δύο. Ήθελες να πεις για το φετινό Παναθηναϊκό.
1: Για τα γήπεδα τα δύο.
0: Για το φετινό Παναθηναϊκό.
1: Ναι, γιατί έχει γίνει σλόγγαν, ρε παιδί μου. Είναι, το πήρες σε μια έδρα τον αντιπάλου, αλλά δεν το πήρες απέναντι στον ίδιο το.
0: Όχι, ναι. Αυτό κατανοητό.
1: Ήθελα να απαντήσω με τα πολλά με τα λίγα.
0: Ναι.
1: Το λέμε συνήθως ότι πολλά με λίγα ξέρεις τώρα πώς το εννοούμε. Δεν μπορώ να το πω λαϊκά. Δεν παίζεις, παίζεις με τον Παναθηναϊκό που έχει δεχτεί δύο γκολ, που είναι καλή ομάδα. Φέτος μιλάμε. Υπήρχαν χρονιές που θα μπορούσαν να υπήρχαν πολλά με λίγα. Να τρώγε 4-5 γκολ ο Παναθηναϊκός. Έχει φάει και άλλες χρονιές. Αλλά τη δεδομένη στιγμή είναι λίγο άστοχο. Αυτό. Και τώρα παρακαλώ.
0: Ναι, όχι, και εγώ αυτό ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν σημαίνει ότι πολλές φορές αφήνω τον κόσμο να πει τη γνώμη του καθένα. Και εγώ, ας πούμε, παράδειγμα, όταν είπε για το κομμάτι της συνοχής, εγώ διαφωνώ κάθετα. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο δεμένη ομάδα από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, όπως ήταν στη διακοπή. Να μου πει για συνοχή, δηλαδή η ΑΕΚ που είναι μια ομάδα περσινή κατά 9-10, να το δεχτώ. Αλλά τώρα ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι σαν αναδόμηση και αυτό σαν τον Παναθηναϊκό, και ίσως και ένα-δύο βήματα πιο πίσω, δεν πιστεύω ότι υπερτερεί στη συνοχή. Το θέμα του πάθους και του, ξέρεις, του αίσθητου της αυτοσυντήρησης που έχει ο Ολυμπιακός σαν οργανισμός, ότι να τα δώσουν όλα για αυτά, αυτό το ακούω. Αλλά για συνοχή ποδοσφαιρικά δεν συμφωνώ με τον φίλο για το προηγούμενο. Καταλαβες. Απλά ο καθένας έχει τη γνώμη του. Καθένας έχει τη γνώμη
1: του. Επειδή ο καθένας έχει τη γνώμη του και επειδή εσύ μπορείς να απαντήσεις εκείνη την ώρα, υπάρχουν και εμείς που δεν μπορούμε να πούμε, ρε παιδί μου, σε ένα διάλογο με κάθε παιδί.
0: Καλή μου ακροατή, άφησα να τα πεις όμως τώρα. Τα πες, δεν τα πεις. Μπράβο, χαίρομαι.
1: Αυτό έλειπε να με αφήσει να τα πω.
0: Ωραία, άκου, άκου, ντάιστρε.
1: Όχι, λέω αυτό έλειπε.
0: Αυτό
1: έλειπε
0: να σας τα πω. Αν άκουγες κάποιον άλλον, αυτό, αν άκουγες κάποιον άλλον ακροατή, εσύ με μένα, να μου λέει αυτό, θα έχεις πάρει κατευθείαν τηλέφωνο, μην μιλάτε στο Βαγγέλη.
1: Όχι, μα το είπα για καλό, ρε. Μα λέω αυτό έλειπε, λέω, γιατί είσαι δημοκρατικός τύπος εσύ. Πάντα αφήνεις όλες τις γνώμες.
0: Πάντα αυτό.
1: Εδώ μας άφηνες, Ευαγγέλη, πόσες φορές το έχω πει, σε όλες τις εκπομπές. Άφηνες όλο τον κόσμο τότε το 17 και γινόταν μακελιό. Παρόλο που είσαι ένα συγκίνητο σταθμό.
0: Τώρα ένα γράμματα παίζαμε Παναγιώτη το τεστ.
1: Ναι, εγώ το θυμάμαι, Βαγγέλη μου, και τότε ήμουν από τους πρώτους που είχα ξαγριωθεί και είχα βάλει χέρι σε ένα ακροατές. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και να σέβεται τη δουλειά του άλλου. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ δεν μιλάω με το μεγάλο μέτοχο του Παναγιώτη, μιλάω με ένα παραγωγό που δουλεύει εκεί. Κατάλαβες.
0: Όλα καλά.
1: Άρα, ναι, εγώ για καλό πήγα να το πω, αλλά δεν με αφήσει. Πήγε κανένα και να με σφαλιαρίζει, φίλε. Γιατί με φέρεσαι.
0: Νομίζω ότι απλώθηκε, τα πει όλα καλά, είσαι κομπλέ τώρα.
1: Αρχίζει τα μάλιστα πάλι για με κλείσεις.
0: Ναι, για να βγάλω κομμένα.
1: Εντάξει, το δέχομαι.
0: Έλα, καλά. Γεια. Πάμε μια τελευταία γραμμούλα, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
3: Καλημέρα, Παναγιώτη. Κώστας, λοιπόν, η ιστορία γράφεται και δεν παραγράφεται. Η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει αντίπαλο μέσα στην έδρα της σε ευρωπαϊκό τελικό είναι ο Παναθηναϊκός στην Πολόνια.
0: Α, το 2002.
3: Το αντρικό. Το παντελονάτο του 2002. Με Μανού Τζινόμπιλι μέσα, Ρικοντό και τα σχετικά. Με 17 πόντους να χάνουμε στο 23 και να το γυρνάμε. Σμόδης από εκεί. Το ρολόι, το γενικό, ο Ρότζερς να βαράει από τη γωνία, Μουλαουμέροβιτς, Κουτλουάι.
0: Και από Παπαδόπουλος ο Λάζαρος, μεγάλη εμφάνιση.
3: Ο Λάζαρος να παίζει τα ίσια τον Κρήτη. Λοιπόν, αυτό για την ιστορία. Εντάξει παιδιά, λίγο να μας φύγουν οι τρίχες τώρα, για ποια συνοχή μιλάμε. Ο Ολυμπιακός προχτές πήρε στη Λιβαδιά, δεν μπορεί να κερδίσει. Αλλά όχι ότι έχει συνοχή.
0: Και βέβαια μπορεί να κερδίσει. Και βέβαια μπορεί να κερδίσει.
3: Εντάξει, εννοείται ότι μπορεί να κερδίσει, αλλά όχι θα είναι θέμα συνοχής. Εντάξει, μην είναι θέμα αυτοσυντήρησης, ναι κτλ. Και τελευταίο, ο σεβασμός κερδίζεται. Δεν επιβάλλεται. Τι θέλω να πω, ότι και τον Ομπράντοβιτς οι φίλοι αυτοί του Ερυθρού Αστέρα στα ντέρμπι με την Παρτιζάν μπορεί να τον βρίζουνε. Αλλά δεν τον βρίζουν οι συνοικιακές ομάδες. Ο Μπαρτζόκας κάνει τη δουλειά του και την κάνει πολύ καλά στον Ολυμπιακό. Την κάνει πάρα πολύ καλά. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε κάτι στον ελληνικό αθλητισμό. Εάν θέλουμε να το τελειώσουμε αυτό, είναι πολύ εύκολο. Στην πρώτη παρατήρηση δεν το διακόπτει. Στη δεύτερη το εκενώνει. Στην τρίτη τιμωρεί η ομάδα με δύο αγωνιστικές. Μόλις πονέσουν οι ΚΑΕ, μόλις πονέσουν, γιατί και εσύ και εγώ που πληρώνουμε ένα εισιτήριο. Μόλις ακούσουμε τον δίπλα να βρίζει και το διακόπτει και εγώ δεν έχω, έχω πληρώσει εισιτήριο και δεν μπορώ να πηγαίνω στο γήπεδο, κάποια στιγμή θα σταματήσει και αυτό. Τον Μπαρτζόκα δεν τον βρίζαν μόνο χθες στον Ηρακλή, τον βρίζαν και πέρσι. Πέρσι τον έχουν βρίσει πιο χιδέα. Πέρσι. Όταν το παιχνίδι ήταν 30 πόντους. Δεν είναι θέμα ομάδων. Είναι θέμα ότι υπάρχει μια τοξικότητα γενική. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού. Ούτε αυτό που είπε προηγούμενος φίλαφλος ότι είναι υποχρεωμένος στον αθλητισμό άλλος να τον βρίζουν. Σόπαρε φίλε. Και ο άλλος που είναι ταξιτζής είναι υποχρεωμένος να μπαίνει ο άλλος μέσα για να του βρει και να του λέει πήγαινε με κύριε Μπιπ. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Εντάξει, πρέπει κάπως, δεν ξέρω πώς θα το κάνουνε, δικό τους είναι το θέμα, γιατί ο Έλληνας έχει αποδειχτεί ότι όταν του επιβάλλεις κάτι, διορθώνεται η κατάσταση. Σε όλους τους τομείς. Και ο αθλητισμός και το γήπεδο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας μας.
0: Αυτό
3: πάει ο άλλος και πέστε αποθυμένα του όλα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Έγινε ρε Κώστα.
3: Αυτά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά. Και κάπως έτσι κλείνουμε τον κύκλο των τηλεφωνικών τοποθετήσεών σας στον αέρα. Μίλησε αρκετός κόσμος και σήμερα. Από όλες τις μεριές. Καλά ήταν και σήμερα. Λοιπόν, είμαστε στις 7.30. Πάμε να διαβάσουμε ένα-δύο μηνυματάκια. Αν προλάβω, δεν θα προλάβω. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο που θα διαβάσουμε και μηνύματα, θα δούμε και ατζέντες και όλα.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφηξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε η Ελλάδα, είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολόγο του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αργότερα το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάτ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σε δικαστήριο της Αράμκο, καθώς και σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή των Κυριακός Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσει, κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσα τους, τα δύο φερόμενα αρχηγικά μέλη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
8: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
7: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
8: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
8: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
8: Ζουζούνι μου εσύ!
6: Συστήματα σίτα
9: σας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
9: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα

0: Αυγούστου.
1: Α, τώρα σ' άκου κι εγώ.
2: Ο Δόνης κερδίζει πολλές κόρνες. Κόντρες.
0: Πλήρης αγωνιστική δραστηριότητα για την Football League σήμερα με την ΙΤΑ να χάνει. Με την ΙΤΑ να χάνει, με τη Λαμία να χάνει μετά από δύο μήνες.
3: Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μας.
0: Και τον ψάρι καλέ με τους.
3: Είπε.
0: Και τον ψάρι καλέ με τους. Και το καλάμι ψαρέ με τους.
4: Δεν πας για κανένα ψάρεμα.
5: Αυτά θα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

Επιστροφή στη δράση στα 38 λεπτά μετά τις 7 συντονισμένη με τον Big Wings Sport FM 94,6. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο, σε όλους εσάς από όπου και μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, και εδώ στην Αθήνα, στην Ελλαδάρα μας παντού, στους Έλληνες μας στο εξωτερικό που είναι συντονισμένοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Και αν θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι, το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα, ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές, εκεί που εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τηλεοπτική ατζέντα το βράδυ για παιχνιδάκια. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Όπως είπαμε, έχει Nations League και σήμερα έχει αρκετά μάτς. 5 ώρα το απόγευμα έχει Καζακστάν Νήσι Φερόε στο Nova Sports Start. 7 η ώρα Βόρειος Ιρλανδία Πιτσιρικάδες της Ελλάδας K21 στο R2 Sport. Θέλουμε νίκη εκεί, στο Βόρειο Ισλανδία Ελλάδα, στους μικρούς μας. Στο R2 Sport είναι το μας, θα έχετε ενημέρωση και από τον Big Win Sport FM. 10 παρατέρα του Κροατία, Ισπανία Nova Sports 2, Σκωτία Σλοβενία Nova Sports 3, Εστονία Ιρλανδία στο 5, Αλβανία Σαμαρίνο στο 6, Αγγλία Τσεχία στο Nova Sports Premier League, Λευκορωσία Φιλανδία στο Extra 1, Λουξεμβούργο Βουλγαρία στο Extra 2, Nova Sports φυσικά, Μολδαβία Σλοβακία στο Extra 3, και υπάρχει και ο φιλικός αγώνας Αργεντινή Μπενίν, ο οποίος, προσέξτε με, είναι το αντίο του Μέση. 2 ώρα τα ξημερώματα, δεν είναι καλή ώρα δυστυχώς για εμάς που ξυπνάμε πολύ νωρίς. Ο τελευταίος αγώνας του Μέση, του Λίο Μέση, του σπουδαίου, του τεράστιου, του... Τι να πω, ό,τι και να σας να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο, απέναντι στον Μπενίν, στην R2 Sport, 2 ώρα τα ξημερώματα. Όσοι έχετε τέτοιο πρόγραμμα που βολεύει, να το παρακολουθήσετε. Από μπασκέτια, παίζει το Περιστέρι στις 7.30 με την Μπάμπερκ εντός έδρας στο Magenta Sport 4, και στις 8.30 Euro Cup για τον ΠΑΟΚ, Μπόσνα ΠΑΟΚ στο Nova Sports Prime 8.30. Υπάρχει ένας αγώνας πόλο για τον Ολυμπιακό 7.30, Ανόβερο Ολυμπιακός για το Champions League πόλο. Το μάτς είναι τηλεοπτικό από το Mega News. Και υπάρχει και ένα ποδόσφαιρο σάλα στις 9, Δούκας Παναθηναϊκός στο R2 Sport. Αυτά τα, όχι ολίγα, αρκετά είναι για την απόψινη βραδιά. Καλημέρα Βαγγέλη και Πάνο. Τι ευτυχισμένος άνθρωπος πρέπει να είναι αυτός ο Γιάννης, λέει, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Το μόνο άγχος είναι το NBA και Ευρωλίγκα σε όλες τις εκπομπές που βγαίνει, λέει εδώ ο Θωμάς. Καλημέρα, Βαγγέλη και Πάνο. Και όσοι από το ακροατήριο βάζουν πάνω το εμείς από το εγώ, λέει ο φίλος μας ο Λεωνάρδος. Αν ισχύσουν οι νόμοι και αφαιρεθούν τίτλοι από τη ΣΥΤ τότε από τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να αφαιρεθεί, λέει ο Αλέξανδρος. Ναι, Αλέξανδρε, εντάξει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το κομμάτι όντως ταξιδεύει δεκαετία του 80. Παίζει, αν δεν κάνω λάθος, σε ταινία του Ψάλτη, λέει, σε δισκοτέκ με Κέτ Φίνο κλπ. Ωραία χρονιά. Α, για το Don't Go που βάλαμε πριν. Ναι. Την καλημέρα που προθέρουμε το Λοκαρνανία, Βαγγέλη και Πάνω, στέλνει ο Χριστάρας ο φίλος. Καλημέρα, με υγεία, γυμναστική είναι το φάρμακο. Καλημέρα, λέω Ζαχαρίας. Συνωστισμός. Τι συνωστισμός, αν θέλεις να μείνουμε μόνοι μας, κουνάει την δισκομπάλα και φωνάζει σεισμός. Και φεύγουν όλοι από τη δισκοτέκ, σκηνή από το Πέστα Βρωμόστομε, Ψάλτης Φίνος, σε background αυτό το τραγούδι. Καλημέρα, παιδιά. Στέφανος Αποκό. Γεια σου, Στέφανε. Ορίστε, είδες. Είναι στο, είναι,

0: Δεν είναι εκείνη, ναι. Το 1981 πήγα μόνο μου, λέει, το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι στη Λάρισα με τον Ολυμπιακό. Κύριε Μπαγκανίνη, Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Κουκουέ Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Ο Τάκης λέει καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω καλή εκπομπή να έχετε. Ευχαριστώ που μας κρατάτε τη στροφιά στα πρωινά μας, λέει ο Βάιος. Να σε καλά, φιλαρακό. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω σε όλα τα τσακάλια, Βασίλη Σαϊτχόφεν. Καλημέρα, καθάρματα. Να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να αρχίσει η γκρίνια και οι μπηχτές. Η ηρεμία δεν πουλάει, λέει ο Μιχάλης. Ναι, ναι, Μιχάλη. Καλημέρα. Έχει παίξει μπάλα, Βαγγέλη, να προσέχεις τι λες, λέει ο Μάνος. Πώς μπορεί να είναι πολλά με λίγα όταν ο Ολυμπιακός βάζει ένα γκολ με το ζόρι. Θα έρθει η ώρα που θα γίνει τελικός Ευρωλίγκας στο ΣΕΦ και τότε θα θέλω να είμαι εκεί τον Ολυμπιακό και όχι σαν τους Ολυμπιακούς, λέει, με τα φαντάσματα που βλέπουν, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βάγκο, και πάνω. Ρε Πανούλη, παίξε ένα δραβίνο λίγο να ξυπνήσουμε, λέει ο Βαγγέλης από την Καλαμάτα Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη, Δημήτρης από Θεσσαλονίκη Παναθηναϊκός. Επειδή ακούω πολλά για τη διακοπή, ο Παναθηναϊκός είχε 9-11 στο Κοροπή για δουλειά, λέει. Καλημέρα, παιδες. Καιρό είχε πάντως να βγει στον αέρα εγωκεντρικός ονειροβάτης, λέει ο Κώστας, κέντρο ΑΕΚ. Καλημέρα, κάποιοι χαίρονται με την νίκη τους απέναντι σε Ρεάλ. Εμείς χαιρόμαστε με τις τριαντάρες, λέει ο Μάριος. Βαγγέλη, θα ήθελα με το χέρι στην καρδιά να μου πεις, υπάρχει γκάρτ που να έχει κάνει την ασίστ που έκανε χθες το πεντάρι ο Γιώκητς? Όχι, ο Γιώκητς όμως δεν είναι ένας απλός μάκι, είναι ο Γιώκητς. Στοιχηματικά το γλυκοκοιτάζω εδώ και μέρος το διπλό στο Καραϊσκάκι. Τώρα όμως που ο Γιώργος με τα στατιστικά του δεν το βλέπει, λέω να το ρίξω διπλό από ημίχρονο. Πιο πολλά και σκορ, κάπου στο 1-3, εκεί θα κατσιμπίλια, λέει ο Αλέξανδρος. Αυτά και από το φίλο μας τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, πειράζει, λέει, να δω τον αγώνα του Μέση παρέα με κεφτέδες και σκορδοστούπι. Όχι καθόλου. Πρώτη φορά άκουσα σποτάκι με Σαρδάμ και δεν είχε το Βαγγέλη τον Αναζιά τον άνθρωπο. Εντάξει.
1: Είναι το 18 για.
0: Γιατί τι είναι το 18?
1: Είχαμε ξεκινήσει τις πρωινές.
0: Ναι, ρε, πιο πριν ξεκίνησα, το 16.
1: Τα πρωινά. Δεν έχει περιλάβει ακόμα.
0: Λοιπόν. Αυτά. Πάμε να κάνουμε και το τελευταίο μας διαφημιστικό και να έρθουμε για την τελική ευθεία.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις.
4: Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ροδουλίδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
5: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Being. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicrio.com.
2: Top FM 102,4.
3: Τσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
7: Η Winsport FM 94,6.

Παναγιώτη λέει καλημέρα, λέει, το κακό με το Δαρβίνο, λέει, θα ξεχάσουμε, λέει, που είναι ο Νασουγά. Είναι άγνωστη πόλη στην Αφρική, στο θυμίσω εγώ. Ναι, είναι άγνωστη πόλη στην Αφρική. Θα το θυμηθείτε τώρα που το φρεσκάρατε, θα το παίξει. Αναρωτήθηκε λίγο πάνω σαν 18 ξένες που είναι στα σκιά. Δημήτρη από Σέρες, ναι ρε φίλε, όπως τα λες είναι έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, δεν μην αλλάζεις ούτε κόμμα. Έτσι ακριβώς είναι. Και όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σου, θέλεις να ξέρεις ότι μπορείς να το εμπιστευτείς. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης χωρίς όριο χιλιόμετρων. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

περιμένω, λέει, την assist, λέει, του Γιώργη στο Telecom Center, λέει. Θα περιμένεις πολύ, Παναγιώτη. Άμα περιμένεις, θα γυρίσω ο Γιώργης τώρα στην Ευρώπη. Καλημέρα, αγόρια, λέει ο Θοδωρής. Ο φίλος και αδερφός μας, ο ψηλός από τα Γιάννενα. Καλημέρα και στο Θόδωρα το Λεβέντι. Λοιπόν, χθες είχαμε τα δύο παιχνίδια που ολοκλήρωσαν την αγωνιστική στην Super League 2. Είχαμε μιλήσει και χθες για αυτά τα μάτς. Η Μαρκό συνέχισε την ξέφρενη πορεία της. Κατάφερε να περάσει νικηφόρα και από τη Χρυσούπολη, επικρατώντας 2-1 του Νέστου, σε ένα μάτς που χρειάστηκε γκολ του Ελαραμπή στο 75 για να γίνει το τελικό 1-2 και να κρατήσει την ομάδα της Μαρκός στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι που έγινε, ο ΠΑΟΚ Β' και η Ελλάς Σύρου ήρθαν ισόπαλοι 0-0 και κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτή η αγωνιστική και πλέον μετά από 5 παιχνίδια έχουμε τη Μαρκό να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 15 βαθμούς, 5 στα 5 έχει κάνει με 15 βαθμούς. Δεύτερη είναι η ΑΕΛ. Η Λάρισα αποτελεί μια έκπληξη αυτό, γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι με τα διοικητικά προβλήματα ξεκίνησε πολύ αργά την στελέχωση της ομάδας. Με 11 βαθμούς λοιπόν η ΑΕΛ στη δεύτερη θέση. Ο Πανιώνιος τρίτος στους 10 βαθμούς. Ελλάς Σύρου και Καλυθέα έχουν από 9 και η Καλυθέα μάλιστα έχει ένα μάτς λιγότερο. Ο Πανθρακικός έχει 8, Αστέρας Β' 6, η Καλαμαριά 5, ο ΠΑΟΚ Β' 5, ο Πύργος 5, ο Ολυμπιακός Β' 4 με μάτς λιγότερο. Νίκη Βόλου στους 4, αυτή είναι η δυσάρεστη έκπληξη μέχρι τώρα. Νέστος Χρυσούπολης 4, Πανσεραϊκός και αυτός πολύ χαμηλά στους 3, Ζάκυνθος 2 και Καρδίτσα επίσης πολύ χαμηλά με όλους τους 2 βαθμούς. Και την επόμενη αγωνιστική έχουμε ντέρμπι κορυφής, γιατί παίζουν Μαρκό Λάρισα. Ο πρώτος με το δεύτερο είναι το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής που περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε αν η ΑΕΛ θα βάλει δύσκολα στη Μαρκό ή αν θα συνεχίσει την ξέφρενη πορεία της η ομάδα της Αττικής. Είπα πριν για την ατζέντα που έλεγα τα παιχνίδια, ότι έχουμε παιχνίδι που θέλουμε οι πιτσιρικάδε μας στη νίκη, στην ΚΑΠΑ 21, Βόρειος Ιρλανδία, Ελλάδα λοιπόν. Το παιχνίδι είναι στις 7. Είναι για το τελευταίο μάτς των προκριματικών για το Euro. Και η Εθνική είναι έτοιμη για μια έτσι χρυσή ευκαιρία με ιστορική πρόκριση. Γιατί το λέω έτσι, και χρυσή ευκαιρία και ιστορική πρόκριση? Γιατί έχει να πάει η ΚΑΠΑ 21 σε Euro 25 χρόνια. Και θέλει τη νίκη στη Βόρεια Ιρλανδία για να σφραγίσει το εισιτήριο για την τελική φάση του θεσμού. Θα προσπαθήσει να τερματίσει πρώτη αλλά και δεύτερη θέση κάτω από τη Γερμανία, που είναι πιο εφικτή. Δίνει το εισιτήριο μέσω των καλύτερων δεύτερων του ομίλου. Καλή επιτυχία λοιπόν και στους μικρούς μας, τώρα που γενικά πάμε καλά, και στους άντρες. Μακάρι και τα παλικαράκια να πάρουν το αποτέλεσμα και να γυρίσει και η ΚΑΠΑ 21 σε ένα γύρο, να κάνει αυτή την αρχή και μετά να ακολουθήσουν και οι μεγάλοι. Άντε, μπράβο.

Και δύο έτσι μπασκετικά νέα. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι στον Παναθηναϊκό ο Φαλ είναι από χθες σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και όλα δείχνουν ότι ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση την Πέμπτη με την Φενέρμπαχτσε. Και το ακόμη έτσι πιο σημαντικό, γιατί ήταν πολύ μεγάλη η απουσία του, είναι αφορά τον Γιώργο Παπαγιάννη, τον δικό μας, ο οποίος είναι παίκτης της ΕΦΕΣ βέβαια. Ο Παπαγιάννης που έχει χάσει όλη την περσινή χρονιά με εκείνον τον σκληρό τραυματισμό, αλλά όλα δείχνουν ότι και αυτός ετοιμάζεται πλέον σιγά σιγά να επιστρέψει στα παιχνίδια και στη δράση. Μακάρι να είναι υγιής και ο Παπαγιάννης από εδώ και πέρα, για να μην ταλαιπωρηθεί το παιδί.

0: Φυσικά στο διεθνή τύπο το νούμερο ένα θέμα που ασχολούνται όλοι και κυρίως στην Αγγλία είναι η Manchester City. Ρίλο, παίζετε και με την City εσείς τώρα, έτσι.
1: Βεβαίως. Θα τις πράξουμε.
0: Και δεν ξέρω τι θα γίνει και με αυτό δηλαδή. Γιατί άμα όχι, εξεννοώ ότι αν ξεκινήσουν αν δεν πάρει την έφεση και αρχίσει και τρώει τις ποινές, δεν ξέρω τι ποινή θα έχει στην Ευρώπη. Φαντάζεσαι να πάρει 3 βαθμουλάκια τσάπα.
1: Δεν νομίζω, βέβαια.
0: Δεν μοιράζονται τις βαθμοί, Βαγγέλη.
1: Όχι, δεν είναι θέμα να μοιραστούν, αλλά δεν προλαβαίνουν να μεταλλιστικήσουν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά θα τραβήξουν καιρό.
0: Πάντως το Sky Sports που είναι και το πλέον έγκυρο, λέει ότι όλοι οι υπόλοιποι σύλλογοι στην Αγγλία, το διάβασα στο Sport FM χθες το βράδυ, όλοι οι υπόλοιποι σύλλογοι στην Αγγλία θεωρούν ότι τη νέα χρονιά η City δεν θα παίζει στην Premier League. Και το θέμα είναι αν θα την υποβιβάσουν απλά, γιατί έχει κυκλοφορήσει μια φημολογία που επειδή είναι Αγγλία, ας την κρατήσουμε. Θα είναι να την αφανίσουν, να μην της επιστρέψουν να ξαναπαίξει ποτέ στην Premier League. Εντάξει, μετά
1: δεν
0: και αυτή θα αλλάξει. Ναι. Να πούμε ότι όλη η ιστορία είναι γιατί, για τον κόσμο έτσι που δεν έχει παρακολουθήσει, ότι για 9 σεζόν η City αποδείχθηκε, έτσι λένε οι αρχές τουλάχιστον, ότι εμφάνιζε ψεύτικα έσοδα για να ξοδεύει. Ενώ στην πραγματικότητα βγαίναν από τον μεγαλομέτωχο της ομάδας και τα παρουσίαζαν ως χορηγίες. Αυτό είναι. Δηλαδή και ήταν αθέμητος ανταγωνισμός σε σχέση με τους άλλους κτλ. Την παρακολουθούμε την περίπτωση, είναι πάρα πολύ σοβαρή, διότι πρόκειται για τη Manchester City και υπάρχει βέβαια και αναμονή και στους ανταγωνιστές. Γιατί ξέρεις τώρα οι άλλοι στην Αγγλία έχουν αναθαρίσει και λένε ότι θεωρούν ότι μια απλή αφαίρεση βαθμών δεν είναι επαρκή τιμωρία. Έτσι. Θέλουν πολλά. Ξαφανίστε τους.
1: Θα ακούσει κανένα καραλή τώρα, πάει εδώ πέρα.
0: Εγώ απλά μεταφέρω. Γιάννη, δεν είπα κάτι εγώ. Γιάννη, εγώ δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, καλημέρα Πάγκο και πάνω. Λέει κακά η Μπέρκαμ. Κωστή από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης.
1: Ναι. Σκληρό.
0: Πολύ σκληρό. Πολύ σκληρό. Πάρα πολύ σκληρό. Από πλευράς αδυναμίας. Φυσικά θα πω κακά. Ειδικά με τη United αυτή η τρίπλα που έχει κάνει και μπουρτζουάζει και τρακάρουν είναι ένα από τα αριστουργήματα που έχει κάνει. Έχει κάνει πολλά. Τρομερός ποδοσφαιριστής. Αλλά και ο Μπέρκαμπ ήταν αλλού παπά Ευαγγέλιο. Δηλαδή ο τρόπος που κατέβαζε την μπάλα που εκτελούσε, που τη τσιμπούσε, να περάσει πάνω από τον αντίπαλο. Και δυστυχώς για τον δικό μας τον Νίκο τον Ταμπίζα, ένα από τα μεγάλα highlight που έχει είναι αυτό με την Newcastle, όπου πραγματικά είναι μια από τις πιο όμορφες φάσεις που έχουμε δει ποτέ. Αλλά και τιμή είναι και ο Ταμπίζα κιόλας που συμμετέχει στο highlight, θα πω, γιατί μπορούσε να το κάνει στον καθέναν. Δεν ήταν θέμα του Ταμπίζα. Άντε, λέμε τώρα να πάρει σειρά και η μπλε ομάδα της πρωτεύουσας για υποβιβασμό, όπου αυτό τι είναι. Μπλε ομάδα της πρωτεύουσας, λέω.
1: Τι έχει μπλε ομάδα της πρωτεύουσας.
0: Για σένα, για αυτό το λέω.
1: Εμείς τιμωρηθήκαμε, ξαναφτιάξαμε ομάδες από την αρχή και τα λοιπά. Τι θέλετε ακριβώς.
0: Να.
1: Πάμε, Βαγγέλη.
0: Λοιπόν, φεύγω. Φεύγω. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν για σήμερα εδώ και ξεκίνησαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Τον καλό μου συνεργάτη τον Πάνο Ρίλο που ήταν στα Ντεξ. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά που κάνουν οι αποδότες από εκεί Αλεξάνδρου Σουβέλλας Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Πετ. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και οι υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: Duro-Stick,
5: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Χωρίς τον Λιβάη Γκαρσία θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού, υπέστη ο 29χρονος με την κατάστασή του να αξιολογείται καθημερινά. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Ταμπόρδα. Ανησυχία στην ΑΕΚ με τον Ζούπκοφ. Ο 30χρονος Ουκρανός εξτρέμ έμεινε εκτός αποστολής της εθνικής ομάδας της χώρας του για το μάτς με την Ουγγαρία λόγω ενοχλήσεων στη μέση και με την επιστροφή του στην Ελλάδα θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Προλαβαίνουν εκτός απρόπτου τον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφι, η Ρώτα και Στρακώσα. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Την επιστροφή των διεθνών περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι, ανεβάζουν ρυθμό Μπέιλ και Σα. Συνεχίζεται η διάθεση εισιτηρίων για το μάτς με τη Μαρσέη στη Μασαλία στις 15 Οκτωβρίου. Αντίστροφα μετρούν για την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα που ακολούθησαν μέρος της ομαδικής προπόνησης. Ένα ακόμα όνειρο πραγματοποιείται, το μήνυμα του Αντώνη Τσιφτσή μετά την ανανέωση του συμβολίου του με τον δικέφαλο του Βόρα μέχρι το 2029. Με τον Νίκο Μαρινάκη να ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα και να τίθεται κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντι, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Όφη εν ώψη του Σαββατιάτικου αγώνα με την ΑΕΚ. Μέχρι την Πέμπτη θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις οι διεθνείς Θεοδοσουλάκης, Αποστολάκης, Κοστούλας και Σχέλης. Αυξημένες οι πιθανότητες απευθείας πρόκρισης για την Εθνική Ελπίδων στα τελικά του Euro 2027, ακόμα και ως καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων μετά την ήττα της Πολωνίας από την Ιταλία με 6-2. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά στην απόψινή εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία ώστε να πάρει το εισιτήριο. Απορρίφθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η αίτηση του Προμηθέα για ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής του στη στίχημα GBL. Η σημερινή απόφαση δεν σέβεται την ομιμότητα. Όσα εμπόδια και αν προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, θα πέσουν στο κενό, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η πατρινή ΠΑΚΑΕ. Το 5 στα 5 στη Superbet League 2 έκανε η Μαρκό που νίκησε 2-1 τον Έστω στη Χρυσούπολη. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1 και ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου 0-0. Γαλλία-Βέλγιο 4-1 και Ιταλία-Τουρκία 3-1 για την τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στη League A του Nations League. Νίκη με ανατροπή στη League C για την Κύπρο που επικράτησε 2-1 της Λετωνίας. Υποψήφιοι για το βραβείο του Golden Boy Award της, του το Sport για το 2026 θα είναι Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χαράλαμπος Κοστούλας, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική Εφημερίδα. Στη λίστα που αφορά παίκτες κάτω των 21 ετών συμπεριλαμβάνονται η Λαμίν Γιαμάλ, Πάο Κουμπαρσί, Γιάν Διομαντέ, Βόρεν Ζαϊρ Εμερί και Αγιούμ Μποαντί. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ τους από εδώ.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
8: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
9: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
8: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
10: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
8: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
11: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων των αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
13: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
18: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
19: Top FM 102,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου, το ΠΕΦΕΜ, Ρένα, στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού. Το ΠΕΦΕΜ1024.gr. Το ρολόι δείχνει 11 λεπτά μετά τις 8. Στο μικρόφωνο του Top FM είναι η Ρένα Βενιανάκη, στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού και στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και η ομιλία του στην Πνίκα. Στην Πνίκα γιατί περνιέται για Ομπάμα? Εκεί είχε μιλήσει ο Ομπάμα ως πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Ρούμπιο από πού και ως πού? Βέβαια αυτό πάνε να το παεράσουν, να το καλύψουν, να το κρύψουν, αλλά κάπου γράφεται. Και το άκουγα και στο Earth News σήμερα το πρωί, γιατί θέλει να μιλήσει, λέει, στην Πνίκα ο κύριος Ρούμπιο, που έρχεται στην Αθήνα. Θα κλείσουν τα πάντα στην Αθήνα. Ρε Αθηναίοι, τι έχετε να τραβήξετε? Έχετε τη συμπάθειά μας και την αγάπη μας. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Ο Νίκος Παπανδρέου είπε κάτι πολύ ωραίο εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο, φαντάζομαι το είπε. Να εμποδίσουμε, λέει, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κάποιοι να πουλάνε αθάνατο νερό. Περίπτωση Μαζονάκη, όλοι αυτοί οι σκιτζίδες, οι κομπογιανίτες που πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα, γενέθλια χθες της Νέας Δημοκρατίας, γιορτή με 38 απουσίες. Καλά, ο Σαμαράς δεν περίμενε κανένα να πάει. Ούτε ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής πήγε κάπου αλλού, κάπου μίλησε, κάπου δεν θυμάμαι πού. Αλλά και ο Βάγκος, ο Βαγγέλας, ο Μεϊμαράκης, ούτε και αυτός παρουσιάστηκε. Σιγά μην πήγαινε. Και επανεμφανίστηκε ο Πυρσός. Τώρα που ζορίζονται τα πράγματα, ξεχνάμε τον εξυγχρονισμό, τους πασόκους που νεμάζεψε ο κύριος Μητσοτάκης, και επιστρέφουμε στην παράδοση, στον Πυρσό. Για να δούμε, θα τον σώσει? Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Ο καιρός είναι καλός, είναι περίπου ανοιξιάτικος. Το πρωί βεβαίως είναι λίγο κρύο, αλλά και το απόγευμα. Γι' αυτό οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί, γιατί κυκλοφορούν και πολλές ιώσεις. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ξεκινήστε αισιόδοξα. Εμείς αυτό προσπαθούμε εδώ και τα καταφέρνουμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Η ζωή είναι ωραία. Να στείλω την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες, και ιδιαίτερως εκεί τα παιδιά στην πλατεία Κύπρου, στην τράπεζα, που από ό,τι μου είπαν μας ακούνε. Τους ευχαριστούμε πολύ και τους καλημερίζουμε. Παιδιά, καλή δουλειά. Πάμε να ξεκινήσουμε, να μπούμε αμέσως στα βαθιά, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από το πρωτοσέλιδο του τοπικού τύπου. Πάμε Δημοκρατική, η οποία έχει αλλάξει το site της, είναι έτσι πάρα πολύ καλό. Συγχαρητήρια, Δαμιανέ Αθανασίου. Λοιπόν, στο άνοιγμά της η εφημερίδα τι έχει? Νέα τροπή στην εισαγγελική έρευνα για τις παραγεγραμμένες οφειλές προς το Δήμο. Δεύτερος γύρος στην έρευνα για τα 34 εκατομμύρια ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται πλέον από το ειδικό προανακριτικό τμήμα του Πρωτοδικείου Ρόδου, με εξετάσεις μαρτύρων εντός του μήνα. 34 εκατομμύρια ευρώ. Καλά, άμα βρουν εκεί άκρη να μας το πούνε. Γιατί έχουμε δει έρευνες και έρευνες και έρευνες, και με ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν και τίποτα δεν έγινε. Πάμε να δούμε άλλους τίτλους. Ψηλά στο πρωτοσέλιδο, ο δήμαρχος ο κύριος Κολιάδης λάδει στη φωτιά της σύγκρουσης με την περιφέρεια, ρίχνει ο δήμαρχος Ρόδου λέγοντας ότι κάποιος ψεύδεται δημόσια. Αυτός ο κάποιος φαντάζομαι ότι είναι ο Περιφερειάρχης. Χθες ο κύριος Κολιάδης μίλησε στην Αρτνοτίου Αιγαίου και είπε διάφορα. Είπε ότι το πρωτότυπο που η Περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης τα ρίχνει στη Δημοτική Αρχή, τα ίδια έκανε και στο Χατζηδιάκο, τα ίδια έκανε και στον Καμπουράκη, τα ίδια κάνει τώρα και σε εμάς. Αυτό είναι το νόημα. Άλλη τίτλη από τη Δημοκρατική. Με τον νόμο στο χέρι, η περιφέρεια καταρρύπτει τις κατηγορίες για τη διάλυση της σύμβασης για τη δεύτερη φάση των έργων ίδρυψης από το Φράγμα. Βέβαια, ας αφήσουν αυτό το γαϊτανάκι επιστολών και ανακοινώσεων και οι δύο φορείς περιφέρεια και ΔΕΙΑΡ. Η ουσία ποια είναι? Ότι το έργο πάει πάρα πολύ πίσω. Και εδώ μιλάμε για ίδρυψη περιοχών και νερό σε σπίτια. Πρώτα και μετά σε τουρίστες. Απλά είναι τα πράγματα. Και ο πολίτης δεν κάθεται να σκεφτεί ούτε να κάτσει να διαβάσει τα μακρινάρια του ενός κτηρίου ή του άλλου. Τελεία και παύλα. Το δημοκρατική.gr ακούγεται, μεταφράζεται και γίνεται βίντεο με λειτουργίες που δεν διαθέτουν άλλα μέσα ενημέρωσης. Έχει ενδιαφέρον να μπείτε να το μελετήσετε. Αλλά φαίνεται από την πρώτη ματιά. Πρώτος με 180 ψήφους και 190 ψηφίσαντες, ο Γιάννης Χατζής παραμένει πρόεδρος των ξενοδόχων. Κάθριξη 17 ετών στο φερόμενο συνεργό της δολοφονίας Καριώτη για την απόπειρα στραγγαλισμού αστέγου με κορδόνια παπουτσιών. Τι ιστορία και αυτή. Ο αθώος λόγω κάτι αμφιβολιών, 83χρονος που κατηγορήθηκε για τη σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης εγγονής του. Δεν ξέρω αν θυμάστε μια περίπτωση που είχε πάρει και πανελλαδικές διαστάσεις με λεπτομέρειες ή χαμερές από, ξέρετε, από αυτά τις εκπομπές κοινωνικού προβληματισμού τάχα μου, που το τόσο το κάνουν τόσο και ασχολούνται με όλα αυτά βία, σεξ, και εδώ μιλούσαμε για μικρό παιδάκι, έτσι. Είναι μια περίπτωση σε χωριό της Δυτικής Ρόδου που κάποια κατήγγειλε. Τώρα αν την ξέρατε αυτή την κάποια, θα καταλαβαίνατε και το βάρος της καταγγελίας της, ότι είχε ακούσει ότι ο παππούς είχε κακοποιήσει το μικρό εγγονάκι του και έγινε η τρίχα τριχιά, κατέφτασαν όλα τα κανάλια, έγινε της κακομήρας, κυνηγούσανε παππού, γιαγιά, το παιδί τους, πάντα, τα πάντα όλα, δεν αφήσανε τίποτα όρθιο. Και τώρα ο παππούς, λόγω αμφιβολιών, τι να πούμε κι εμείς, το δικαστήριο το είπε αυτό, αθώος. Πάμε να περάσουμε στη Ροδιακή, για να δείτε δηλαδή και ορισμένες φορές τι παρακολουθεί ο κόσμος, τι εκπομπές. Κάποιες από αυτές όμως τις έχει πάρει και τις έχει σηκώσει. Εμφανίστηκαν κάποιες άλλες ερευνητικές, τάχα μου, αλλά το ίδιο κάνουν, το ίδιο ακριβώς, με αλλομανδία. Πάμε στην Ροδιακή. Ρόδος, Γιώργος Χατζημάρκος. Ένα λεπτό να το βρω, γιατί έφυγε, εδώ δεν έχουμε πρωτοσέλιδο. Μεγάλη ευκαιρία για το Νότιο Αιγαίο. Ποια είναι? Είναι αυτό με τους Ινδούς τουριστικούς πράκτορες. Αθώος κρίθηκε ο 83χρονος παππούς, αυτό που σας έλεγα. Κάθριξη 17 ετών σε 42χρονο που λίστεψε και επιχείρησε. Τώρα εδώ πρέπει να ανοίξεις το θέμα για να το δεις. Ναι, γιατί δεν υπάρχει εδώ ο πρωτοσέλιδο σημερινό. Οπότε αναπνίξει με κορδόνια άστεγο στη Ρόδο. Είναι αυτό με την περίπτωση Καριώτη. Πυγμαχία, ο Στάθης Αντωνάς απέναντι στον Ραϊμόντ Κουανταντράντο στη Νέα Υόρκη. Γιώργος Χατζημάρκος στην Κάρπαθο, η 5η Οκτωβρίου είναι η μέρα μνήμης, θυμής και υπερηφάνειας. Γιορτάστηκε χθες ο απελευθερωτικός αγώνας της Καρπάθου με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα. Ήταν εκεί και ο κύριος Άνδωνης και εγγενίασε τον αξονικό τομογράφο στο νοσοκομείο, χωρίς προσωπικό, με δύο χειριστές μόνο, όταν χρειάζεται τουλάχιστον τέσσερις και γιατρό. Ναι, τέτοια μεγαλεία πια στο Υπουργείο Υγείας και δεν τρέπονται. Επακούμβηση του πλοίου Σαόνισσο στην προβλήτα του λιμανιού στην Πάτμο. Ρόδος, φρένο από τη ΔΕΙΑΡ στην υδροδότηση νέων ξενοδοχειακών μονάδων σε 5 περιοχές. Μιχάλης Μπαριανάκης, δίνω μια δεύτερη ευκαιρία στον άνθρωπο που μου έκλεψε το πορτοφόλι. Του έκλεψε κάποιος το πορτοφόλι. Η ασφάλεια τον εντόπισε και ο Μιχάλης, και καλά έκανε. Του έδωσε, δεν έκανε μήνυση, του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Πρέπει να δίνουμε στους ανθρώπους δεύτερη ευκαιρία, κυρίες και κύριοι. Μπράβο, Μιχάλη. Πάμε στον Top FM. Και εδώ έχουμε τώρα τα ίδια. Στρατηγικό άνοιγμα του Νοτίου Αιγαίου στην Ινδική αγορά με το 15ο συνέδριο της ΤΑΦΗ στη Ρόδο. Τα είπαμε χθες με την Κυριακή την Πετρίδου, θα τα ξαναπούμε σήμερα γιατί χθες δόθηκε και άλλη συνέντευξη τύπου με την Μαρία την Κυπριώτη. Λοιπόν, να δούμε άλλους τίτλους. Η Ρόδος ξεκλειδώνει την Ινδία, πτήσεις κλπ. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Υψηλάντη στο σταθμό μας, λύση τώρα στο Καρακόνερο. Καθαρό νερό και πλήρης ενημέρωση για τη ΔΕΙΑΡ. Τι μας είπε ο κύριος Υψηλάντης για τη ΔΕΙΑΡ? Ζητά την άποψή μας για αυτή την πρόταση του κυρίου Γιάννη Κουρή για ένα φορέα νερού σε όλη τη χώρα, κάτι τέτοιο. Λέει, εδώ δεν μας έχει καλέσει καν να μας ενημερώσει. Κύριε Βαγιανέ, καλέστε τους βουλευτές, δεν θα χάσετε να τους ενημερώσετε. Παίζουν με τις ζωές μας, ο Μιχάλης Οικόφιλος στον Top FM, για όλα αυτά που ακούμε περί μελετών για τον Τριαντενό ποταμό. Σε λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε με τον πολιτικό Μιχαλικό, τον Νίκο το Φαρμακίδη, ο οποίος έκανε χθες δημόσια μια τεκμηριωμένη παρέμβαση για το θέμα. Ο Νίκος γνωρίζει πολύ καλά και αυτά που λέει είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Να τον διαβάσουν και να τον ακούσουν όλοι οι ενδιαμπλεκόμενοι, αλλά και οι κάτοικοι. Άλλη τίτλη από τον Top FM. Η Ναταλία Ορφανίδη με αυτά τα δυο μικρά γατάκια που ήρθαν από την Κάσο. Τρυφερό θέμα. Λοιπόν, αυτά. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Είναι 22 λεπτά μετά τις 8. Τρίτη σήμερα 6 Δεκάτου. Σήμερα εορτάζει σύμφωνα με την εκκλησία μας ο Απόστολος ο Θωμάς. Χρόνια πολλά στο Θωμά. Χρόνια πολλά στον αντιδήμαρχο, το φίλο μας, το Θωμά το Σωτρίλη. Το πρώτο τραγούδι ήταν με την μοναδική Μέρη Χρονοπούλου, του αγοριού απέναντι, γιατί σαν σήμερα το 2023 έφυγε η Μέρη Χρονοπούλου από τη ζωή. Έμειναν όμως οι ταινίες της, έμεινε η άβρα της, έμειναν τα τραγούδια της, έμειναν αυτά όλα που ομορφαίνουν και κάνουν καλύτερη τη ζωή μας. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, το ρολόι δείχνει 22 λεπτά μετά τις 8. Να μπούμε αμέσως στα βαθιά και να ξεκινήσουμε τι άλλο από τον Τριαντενό ποταμό. Από το προηγούμενο, το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού ο κύριος Κώστας Χαλκιάς είπε μερικά πράγματα, ότι τους έχει πάει μια προμελέτη, μια μελέτη, τι να σας πω τώρα, πρέπει να ξανακούσω το ηχητικό και δεν έχω διάθεση, έχω καλύτερα πράγματα να κάνω. Εξέφρασε τους προβληματισμούς του, ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα. Ο κύριος Λάμπης, ο εντεταλμένος σύμβουλος, να τον καλημερίσω, μας ακούει ο κύριος Λάμπης, την καλημέρα μας. Είπε ότι συνεδρίασε το τοπικό συμβούλιο και καταρχάς είπε όχι. Χθες μιλήσαμε με τον Μιχάλη τον Σικόφιλο, τον πρώην αντιδήμαρχο, αλλά και στην καρδιά του προβλήματος είναι σχεδόν χτισμένη η πολυκατοικία στην οποία ζει και δραστηριοποιείται, πάνω στο ποτάμι ή δίπλα στο ποτάμι. Μας είπε ότι θα ζητήσει μέσω του, με τον δικηγόρο του, τις μελέτες, γιατί πρέπει να γνωρίζουν, χρειάζεται ενημέρωση πάνω απ' όλα, έτσι. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον Νίκο το Φαρμακίδη. Η αντιμετίτλο έδωσε χθες στη δημοσιότητα ένα κείμενο εμπεριστατωμένο, αναλυτικό, με τις ευθύνες όλων. Γιατί εδώ δεν πρέπει να βγάλει, δεν μπορεί να βγάλει κανένα στην ουρά του απ' έξω, να το πω απλά. Ο τίτλος λοιπόν του άρθρου του Νίκου του Φαρμακίδη, η αντιπλημμυρική προστασία της Ιαλισσού και οι ευθύνες της διοίκησης και των πολιτών. Να τον καλημερίσουμε. Κύριε Φαρμακίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν,
1: να
0: για πέστε.
1: Όλοι καλά, πάνω απ' όλα.
0: Και εσείς το ίδιο. Ναι, με αυτά που ζούμε, βέβαια, το προσπαθούμε.
1: Και να ελπίσουμε να επιβιώνουμε. Να ναι.
0: Λοιπόν, τι, για πέστε μας τώρα. Εγώ διάβασα 2-3 φορές το άρθρο σας. Είναι, κατά την άποψή μου, τεκμηριωμένο, συγκροτημένο και νομίζω πιάνει την καρδιά του προβλήματος.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο το έχω χειριστεί και αντιμετωπίσει κάποιες δεκαετίες, αρκετές. Ξεκινάμε από πολύ παλιά, πρώτη δεκαετία του 80, του 90, όταν γινόντουσαν όλες αυτές οι καταστροφές, γιατί κάποιες ενέσκυψαν κάποιες ομάδες ατόμων όλων των ειδών, διοίκηση, πολιτικοί, πολίτες κτλ., οι οποίοι βάστηκαν να κατασπαράξουν τον τόπο. Δεν άφησαν τίποτα όρθιο και θα το εξηγήσω. Ας πάμε στην Ιαλισσό, να μην επεκταθούμε σε όλη τη Ρόδο, γιατί τα ίδια θα δούμε και παρακεί, αλλά ας πάμε στην Ιαλισσό. Έχουμε λοιπόν ένα τεράστιο κάμπο, ο οποίος έχει γύρω του και τεράστια βουνά. Άρα εκ των πραγμάτων λοιπόν τα νερά που έρχονται κάθε τόσο, γιατί ακούω και άκουσα ακόμα και από υποτίθεται ειδικούς ότι τα γεγονότα, ξέρω, του 13, του 11 ήταν ειδικά. Όχι, δεν είναι ειδικά. Κάθε 5-10 χρόνια έχουμε ένα τέτοιο γεγονός, έχουμε μια τέτοια βροχόπτωση, ας την πούμε έτσι. Και είναι λογικό ότι παλιά δεν είχαμε όλη αυτή την καταστροφή που έχει γίνει στο περιβάλλον, δηλαδή το να έχουν εξαφανιστεί σχεδόν όλα τα ρέματα, γιατί αυτό είναι εξαφάνιση, δεν είναι αυτά που λένε τώρα εγκυβωτήσαμε, κάναμε κτλ. Είναι ανοησίες. Ένας ποταμός ο οποίος ήταν πλατής 20 μέτρα δεν μπορεί να τον εγκυβωτήσει σε 2x3. Είναι να μιλάμε, είναι η ανοησία.
0: Το νερό λέει δεν ξεχνά.
1: Ακριβώς, το νερό έχει ψυχή και μνήμη. Δεν είναι ένα ζωντανό πράγμα, δεν είναι κάτι που κοιμάται, ούτε πεθαμένο. Και μάλιστα ξέρει πολύ καλά να επανέρχεται.
0: Από πού θα περάσει, ναι.
1: Και από πού θα περάσει και τι θα κάνει. Πήγανε λοιπόν οι διάφοροι, είτε είναι πολίτες, είτε η διοίκηση. Τη διοίκηση λοιπόν τη ξέρουμε πια, τη γνωρίζουμε με τις κομπίνες της και τις ιστορίες. Και ακριβώς το ότι είδαμε την Πολεοδομία, αυτό που συμβαίνει στην Πολεοδομία τώρα, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Γιατί η κατάσταση είναι τραγική, αυτό που συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή. Και έχουμε φτάσει ακριβώς σε μια κατάσταση τώρα η οποία είναι σχεδόν αδιέξοδη. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις σοβαρές. Δεν μπορεί ο καθένας να βγάζει την ουρά του απ' έξω και να λέει εγώ δεν μ' αρέσει αυτό ή το άλλο δεν μ' αρέσει εκείνο κτλ. Να κάτσουν κάτω όλοι τους σοβαρά και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Από όλες τις απόψεις. Δεν μπορούμε να τα ρίξουμε βέβαια όλα στους πολίτες. Κάποιοι δεν φταίνε, κάποιοι μπορεί και να φταίνε, αλλά κάποιοι δεν φταίνε. Η διοίκηση όμως σίγουρα φταίει. Και όταν εννοώ τη σημερινή, εννοώ διαχρονικά. Και πολύ περισσότερο, δεκαετίας του 80, του 90 κτλ. Άρα, αυτό που βλέπω όμως σήμερα είναι πράγματα τα οποία δεν είναι σοβαρά. Έχουμε ξεπεράσει τα όρια της ανοησίας. Δηλαδή, αντί να καθόμαστε να λύνουμε τα προβλήματα, τσακωνόμαστε.
0: Ναι, η περιφέρεια έκανε τις μελέτες ή τις ολοκληρώνει τέλος πάντων την κυκλοφοριακή, διότι αυτά έχουμε καταλάβει, δεν έχει γίνει. Βέβαια ο περιφερειάρχης είπε ότι θα πάνε οι μελέτες στο περιφερειακό και θα γίνει συζήτηση. Φαίνεται ότι η περιφέρεια πετάει τις μελέτες στον Δήμο και ο Δήμος λέει μα εδώ έχουμε προβλήματα το ένα το άλλο.
1: Ο καθένας έχει τις αρμοδιότητες του και είναι ξεκάθαρες, κυρία Βεγενέτη και αγαπητοί μου κύριοι που ακούτε, είναι ξεκάθαρες από τους νόμους, τις νομολογίες και τις διατάξεις. Δεν υπάρχουν αμφιβολίες ποιος πρέπει να κάνει τι. Και πρέπει να τα κάνουν αυτά. Ο καθένας τα δικά του.
0: Πώς θα τα κάνουν όμως, κύριε Φαρμακίδη, όταν ο ένας βρίζει τον άλλο, συνέχεια.
1: Ακριβώς. Αυτό λέω και εγώ. Έχουμε ξεπεράσει λοιπόν το όριο της ανοησίας. Είναι παράλογο ακριβώς να κάθονται να τσακώνονται και να βρίζονται αντί να λύνουν προβλήματα. Και αυτό πιστεύω ότι το κάνουν γιατί δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα.
0: Δεν έχετε και άδικο, ναι.
1: Όχι, έτσι είναι. Τι έχω άδικο, τι άδικο να έχω.
0: Εκ του αποτελέσματος η ζωή που έχουν οι κάτοικοι και οι τουρίστες όταν έρχονται στη Ρόδο, ειδικά το καλοκαίρι, εντάξει, εκεί οδηγούμαστε.
1: Ναι. Δηλαδή, επειδή μιλάνε συνέχεια και τα βοθρολήματα και τα λοιπά, εγώ δεν υπέγραφα τότε να πάνε στο Βόδι τα λίμματα από την Ιαλισσό και το Φαλιράκι. Γιατί ακριβώς το Βόδι δεν θα μπορούσε ποτέ να λειτουργήσει με αυτά τα λίμματα, με τόσο μακρινές αποστάσεις.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αυτά λοιπόν είναι γνωστά. Το ότι αυτή τη στιγμή βγαίνουν όλα στην επιφάνεια, τα είδανε όλα όλοι τους, είναι απλώς γιατί τσακώνονται.
0: Τώρα με τον Τριαντιανό ποταμό, τι πρέπει να κάνει ποιος?
1: Όλοι. Δηλαδή η περιφέρεια που έχει την αρμοδιότητα ακριβώς να κάνει την αστυνόμευση και όλα αυτά και τα λοιπά, πρέπει να κάνει σωστές μελέτες για όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ρέματα. Ο Δήμος πρέπει να δει και να ελέγξει όλα τα θέματα τα πολεοδομικά. Ακόμα λέει το Συμβούλιο Επικρατείας, μάλιστα λέει, αν κάποια σπίτια έχουν χτιστεί παράνομα πρέπει να πέσουν κάτω. Δεν το λέω εγώ αυτό ότι πρέπει να πέσουν κάτω, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Θέλω να πω όμως ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα σοβαρά. Με αυτή την έννοια το λέω πρέπει να πέσουν κάτω.
0: Και όπως λέτε, η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, τριών, δήμος, τριών, περιφέρεια.
1: Όχι, είναι και η ΔΕΙΑΡ, είναι και όλοι αυτοί.
0: Ναι,
1: είναι όλοι
0: απαραίτητη.
1: Αυτοί, είναι εκ των ουκάνευ. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, άμα δεν κάτσουν κάτω όλοι σε ένα τραπέζι, ο καθένας να κάνει το μέρος της δουλειάς που του αναλογεί.
0: Η δουλειά
1: και
0: της
1: όλοι
0: περιφέρειας
1: μαζί να λύσουν το πρόβλημα.
0: Είναι.
1: Η δουλειά της περιφέρειας είναι, επειδή ακριβώς έχει την αστυνόμευση και και τον έλεγχο των ρεμάτων, κάνει λοιπόν μία μελέτη υδραυλική για να δει ακριβώς πού είναι οι ποταμοί.
0: Ναι.
1: Και αυτούς τους ποταμούς με δουν με ποιο τρόπο...
0: Είχε αρκετούς ποταμούς
1: είναι
0: η Αλισόν.
1: Πολλούς, ναι. Καμία ναι. Δεκαριά είναι.
0: Ναι.
1: Καμία δεκαριά. Αυτούς λοιπόν τους ποταμούς πρέπει να δουν πώς θα αποκαταστήσουν τη ροή τους. Και σας λέω, δεν είμαι της λογικής ότι πιάνεις μια μπουρτόζα και τα ρίχνεις όλα κάτω. Δεν εννοώ αυτό. Αλλά πρέπει να δουν τι θα κάνουν.
0: Λέτε προς το τέλος ότι η αντιπλημμυρική προστασία της Ιαλισσού αποτελεί υποχρέωση της διοίκησης και όχι αντικείμενο προαιρετικής πολιτικής επιλογής.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί κάπου προς τα εκεί θα πάμε. Δεν
1: ακριβώς.
0: Θα γίνει τίποτα δηλαδή στο τέλος.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορεί να έρχεται ούτε και αυτοί που έχουν χτίσει το σπίτι τους μέσα στον ποταμό και δεν καταλαβαίνανε που το χτίζανε. Μπορούν να έρχονται και να μας λένε αποζημιώστε μας τώρα, έτσι, να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ούτε και αυτοί όμως οι οποίοι παρανόμησαν και τα λοιπά και έδωσαν αυτές τις δυνατότητες να χτίσει ο άλλος και τα λοιπά πρέπει να βάλουν να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Και μιλάω διαχρονικά. Δηλαδή το ότι το έκανε ο Γιάννης ή ο Κώστας δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το ότι το έκανε η διοίκηση.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, έτσι, χωρίς να είμαι ειδική, κύριε Φαρμακίδη, ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι μελέτες και μετά να καθίσουν κύριος Δήμος και Περιφέρεια, να δουν τι ανήκει στον καθένα, να συνεργαστούν, να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, έτσι ώστε να δουν πώς είναι η βέλτιστη πρόταση και να προχωρήσουν. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Δεν μπορώ Να λέω έτσι και δημόσια κάποια πράγματα, γιατί φαντάζει κανείς και σαν γραφικός. Επειδή η κατάσταση έχει, κάποια κατάσταση έχει κυριαρχήσει κατά κάποιο τρόπο, όταν λες το σωστό και την αλήθεια είσαι παράξενος και παράλογος. Το θέμα είναι αν μπορούν να το λύσουν το πρόβλημα κιόλα.
0: Δηλαδή?
1: Αν είναι σε θέση να το λύσουν, όχι ότι δεν γίνεται, λύνεται, προσέξτε.
0: Δηλαδή όταν λέτε αν είναι σε θέση, τι εννοείται ακριβώς?
1: Εννοώ ότι αν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να λυθεί το πρόβλημα.
0: Δεν ξέρουνε.
1: Μα εμένα η εμπειρία μου θα χρησιχάζει.
0: Για μένα το θέμα είναι αν θέλουν, κύριε Φαρμακίδη, γιατί το κόστος θα είναι τεράστιο.
1: Είναι και τα δυο.
0: Ναι, μπορεί να είναι και τα δυο.
1: Και τα δύο.
0: Αλλά το κόστος που θα επομισθούν, και γι' αυτό απαιτεί τη συνεργασία, ο ένας απέναντι θα ρίξει τον άλλο. Έχω πει ότι οι μελέτες θα ύπτανται ανάμεσα σε Δήμο και Περιφέρεια. Και εκεί θα πάει η ιστορία.
1: Ναι. Παίζουν ένα ακριβώς, μα το κάνουν και σε ένα σωρό άλλα πράγματα. Δηλαδή, επειδή ακριβώς δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και να το λύσουν, τσακώνονται, φωνάζουν, τα χάω ότι φταίει και αρχίζουν και προσωπικές αντεκλήσεις, πράγματα, ιστορίες, διαβάζουμε, ακούμε όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, ακούμε να τσακώνονται μεταξύ τους, να βρίζει ο ένας τον άλλο. Εμένα η εντύπωση που μου δίνεται είναι αυτά, ότι επειδή δεν καταλαβαίνουν το πρόβλημα και δεν ξέρουν να το λύσουν, κάνουν αυτές τις δουλειές.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, τι θα θέλατε να πείτε και στους πολίτες που μας ακούνε, γιατί και οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει και με τους αιρετούς άρχοντές τους, αλλά και με το πρόβλημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι πολλά τα χρόνια που είχαμε αυτή τη μεγάλη πλημμύρα που κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, που τινάχτηκε ένα μεγάλο μέρος της Ιαλισσού στον αέρα.
1: Παρόλο που η ηλικία μου μπορεί να μου δώσει την δυνατότητα και η εμπειρία μου και η ηλικία μου να δίνω συμβουλές, δεν μπορώ να δώσω συμβουλές σε αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να προσέχουν τι ψηφίζουν και τι κάνουν. Γιατί πια βλέπουμε όλοι μας γύρω μας ότι το πρόβλημα είναι πια μεγάλο, τεράστιο. και αξεπέραστο. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Έχουμε, αυτό το έλεγε η γιαγιά μου, Σόδομα και Γόμορα. Μπορεί να σε κανένα παράξενο, δηλαδή να βάλουμε και τη Βόγκα Ζέντα δίπλα σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Έχουμε τα Σόδομα και τα Γόμορα, πράγματι. Και ο Θεός, όχι θρησκοληπτικά, ο Θεός όπως πρέπει θα μας τιμωρήσει όλους.
0: Ναι. Κάποια στιγμή, κάποια στιγμή λέει ότι κάνεις επιστρέφεις σε σένα.
1: Ακριβώς.
0: Τίποτα δεν σε αυτόν τον κόσμο μπορεί να καθυστερεί.
1: Η γιαγιά μου το λέγε λίγο διαφορετικά, αλλά έχει απόλυτο δίκιο.
0: Μπορεί να καθυστερεί, αλλά ό,τι κάνεις το λούζες, έλεγε η δικιά μου η μάνα.
1: Ακριβώς, έτσι.
0: Ακριβώς αυτό. Και οι συμπεριφορές, τα πάντα, κάποια στιγμή σου επιστρέφουν στο πολλαπλάσιο.
1: Γιατί ο εγωισμός του καθενός από εμάς πιστεύει, τον κάνει να πιστεύει, ότι
0: είναι αίτητος, ότι είναι παντοτινός, αιώνιος, ότι
1: μόνο,
0: ξεκάθεται
1: και
0: σε αυτή την καρέγκλα, γελιούνται
1: όμως. Και ότι φτάνει να κερδίσει αυτός και ξεχνάει την κοινωνία. Αλλά χωρίς την κοινωνία δεν υπάρχουμε. Η κοινωνία είναι η ύπαρξή μας. Αν η κοινωνία χαθεί εις βάρος μας, γιατί ο εγωισμός μας δεν την αφήνει να επιβιώσει, τότε θα πεθάνουμε όλοι μας.
0: Και όλοι έρχονται και παρέρχονται, και οι εξουσίες.
1: Ακριβώς.
0: Και όλα, κύριε Φαρμακίδη.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα μας.
0: Νίκος Φαρμακίδης, πολιτικός μηχανικός, που ως προϊστάμενος πεχόδο δεκανής επί σειρά ετών, ξέρει πάρα πολύ καλά την περίπτωση και την περίπτωση της Ιαλίσου. Τα είπε όλα. Μπορείτε το κείμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, σε πολλά site, να διαβάσετε αναλυτικά για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και ποιες θα πρέπει, ποιες είναι οι ευθύνες όλων των εμπλεκόμενων, για να μην προσπαθήσει κανένας να βγάλει την ουρά του απ' έξω. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, νομίζω ότι πρέπει να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση.

0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστίκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.

0: 41 λεπτά μετά τις 8, τρίτη σήμερα, 5-5 δεν έχουμε. 5 Οκτωβρίου, 6-6-6-6. Να με διορθώνεις, κυρία Τάνια Δρακιού. Δεν είσαι μόνο να ρυθμίσεις τον ήχο, να διορθώνεις και την παρουσιάστρια, τέλος πάντων. Ναι, την κεντρική, ναι, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Τώρα θα μπει και στο άλλο μικρόφωνο η Κυριακή Πετρίδου. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει. Μετά τα όσα επίσης ενδιαφέροντα μας είπε ο Νίκος ο Φαρμακίδης για ό,τι γίνεται πέριξ του Τριαντενού ποταμού. Ανάμεσα, φυσικά, εννοείται, περιφέρειες και Δήμα, μόνο τώρα. Κυριακή Πετρίδου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Δηλαδή εγώ τι είμαι, πάνελ, άμα εσύ είσαι κεντρική, εγώ είμαι πάνελ.
0: Τώρα εντάξει, ναι, εσύ είσαι πάνελ, ναι.
1: Ναι, ναι. Μια απλή ταπεινή παρελούμε.
0: Λοιπόν, μπορεί να έρθει να γίνεις κεντρικά κι εσύ από εδώ, ναι.
1: Όχι, εντάξει, αυτό είναι δικό σου.
0: Λοιπόν, έλα πάμε, είπαμε τώρα, ναι, το δούλεμα κομμένο. Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Είχαμε επιτροπιστές, συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Αλλιεύσαμε εκεί κάποια θεματάκια που μας αφορούν. Το ένα έχει να κάνει με το ότι σταματάει η χρηματοδότηση από τα ΕΣΠΑ για το προσωπικό στα προσχολικά και τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, και έτσι τροποποιεί τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του, αυτό που λέμε ΟΗ, ώστε να περιέλθουν σε αυτόν για να τους πληρώνει βέβαια 185 εργαζόμενοι. Μάλιστα από αυτούς τους εργαζόμενους οι 24 είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Υπήρχε ένας προβληματισμός, μάλλον υπάρχει, γιατί 15 νηπιαγωγοί υποχρεωτικά θα πρέπει να γίνουν διοικητικού προσωπικού. Οπότε θα πρέπει ο Δήμος να προσλάβει άλλους νηπιαγωγούς. Να πούμε ότι αυτό είναι και μια οικονομική επιβάρηση που συνολικά από το 28 θα φτάσει στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή επιπλέον 2,5 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι κατέβαλε ο Δήμος για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Ωστόσο, θα ακούσουμε και στη συνέχεια να το λέει και ο κύριος Χαλκιάς, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Εμείς θα ακούσουμε καταρχάς τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου, που είναι η αρμόδια, τον κύριο Λουκά Μουστάκα, να εισηγείται το θέμα στην Επιτροπή.
2: Σύμφωνα λοιπόν με την διαδικασία αυτή προστίθενται 185 θέσεις με συγκεκριμένο σκεπτικό, το οποίο υπάρχει στην εισήγηση στο μεγαλύτερο μέρος, και με μια οικονομική επιβάρυνση συνολικά, η οποία από τον προϋπολογισμό του 2028 θα ανέλθει περίπου στα 4,5 εκατομμύρια, τα οποία είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια πάνω από ό,τι πληρώνουμε σήμερα σαν Δήμος. Να προσθέσω ότι ο αριθμός των συγκεκριμένων μελών, ο συγκεκριμένος αριθμός, ρυθμίζεται, μας επιβάλλεται να τον καθορίσουμε σύμφωνα με έναν πρότυπο κανονισμό λειτουργίας των παιδικών σταθμών. Επίσης, υποχρεωνόμαστε να υπολογίσουμε 10% αύξηση για την καλή λειτουργία. Και τέλος, υπάρχουν 15 θέσεις νηπιαγωγών, οι οποίες μετά, θα έλεγα και από δική μας προσπάθεια του Δήμου, του Δημάρχου, καταφέραμε να σωθούν σε εισαγωγικά, ώστε αυτές μετατρέπονται πανελλαδικά βέβαια σε πιέψιλον διοικητικού, όπως είχε γίνει με τους δημοτικούς αστυνόμους αν θυμάστε, αλλά για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών χρειάζεται να προσλάβουμε 15 άτομα για να μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να λειτουργεί με διοικητικό προσωπικό. Οπότε αυτό είναι το πλαίσιο σε γενικές γραμμές. Στον επόμενο χρόνο λειτουργίας μόνο 4 μηνών το πρόσθετο έξοδο θα είναι, ποσό θα είναι περίπου γύρω στα 800-900 χιλιάδες ευρώ.
0: Λοιπόν, τι άλλο θα ακούσουμε, Κυριακή?
1: Ναι, θα ακούσουμε τώρα και μία έτσι συζήτηση που έγινε ένα μικρό απόσπασμα ανάμεσα στον πρόεδρο της Επιτροπής, τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Χαλκιά, που έκανε μία παρέμβαση και ο κύριος Στάμος το ψήφισε βέβαια το θέμα από την παράταξη της μείζωνος μειοψηφίας του κύριου Καμπουράκη. Εξέφρασε έναν προβληματισμό, δηλαδή ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι, να διασφαλίσει ο Δήμος ότι θα λειτουργούν κανονικά τα προσχολικά και η παιδική σταθμή, γιατί όπως αντιλαμβάνεται κανείς χρειάζονται διάφορες κατηγορίες προσωπικού για να λειτουργήσουν. Το εξήγησε και ο κύριος Χαλκιάς, να ακούσουμε το απόσπασμα.
2: Πράγματι, εξαιτίας των ραγδαίων αλλαγών που υπάρχουν σε σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, από εδώ και πέρα, αν δεν βρεθεί άλλη λύση στο πλαίσιο της χρηματοδότησης, ο Δήμος Ρόδου θα είναι υποχρεωμένος για να λειτουργήσει, να εξακολουθήσει να λειτουργεί αυτές τις δομές, να δαπανά ίδιους πόρους, αποκλειστικά ίδιους πόρους. Εξού και αυτή η διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει. Το πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Ρόδου είναι από τα μεγαλύτερα. Από τα μεγαλύτερα. Είμαστε ομόφωνα, φαντάζομαι.
3: Παρόν.
2: Είστε
3: παρόν.
2: Εσείς, κύριε Στάμο, είστε παρόν ή όμως είστε υπέρ?
4: Κοίταξε, στους παιδικούς σταθμούς υπέρ είμαι. Απλά λίγο το νούμερο με...
2: Κύριε Στάμο, η πραγματικότητα είναι αυτή. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Έχει επεξεργαστεί, το έχουν επεξεργαστεί οι υπηρεσίες. Δεν έχουμε προσθέσει άτομα. Δεν έχουμε προσθέσει
4: άτομα. Όχι, μιλώ, κύριε Πρόεδρε, μιλώ για το ΦΕ. Οι παιδικοί σταθμοί κατά βάση θέλουν εργατοτεχνικό, προσωπικό, αυτό βοηθητικό, μάγειρες και τέτοια.
2: Αντιλαμβάνομαι.
4: Μήπως δεν άκουσα καλά, δεν κατάλαβα.
2: Όχι, αντιλαμβάνομαι, ναι. Απλά βασιστήκαμε στα υφιστάμενα, κύριε Στάμου.
5: Επιτρέπετε,
2: ναι, κύριε Μουστάκα, βεβαίως.
5: Τα άτομα των ΠΕ που ανέφερα, κύριε Στάμου, αναφερόταν σε κατά κάποιο τρόπο σε υποχρεωτική μετατροπή των ΠΕ υπηαγωγών σε ΠΕ διοικητικού οικονομικού. Συνολικά, από τις 185 θέσεις που αναφερθήκαμε, 24 είναι ΠΕ.
0: Λοιπόν, σε τι άλλο πάμε τώρα, πού πάμε?
1: Είχαμε αναφερθεί χθες στο κλείσιμο της εκπομπής ότι υπήρχε ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης σχετικά με τον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών, τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας. Μια πολύ σημαντική δομή. Ανακλήθηκε παλαιότερη απόφαση της Επιτροπής, για καλό λόγο όμως, γιατί υπήρξε μια συνεννόηση μεταξύ των αρμοδίων του Δήμου και της διαχειριστικής αρχής και απέσπασαν τη δέσμευση, ότι τη διαβεβαίωση ότι για 3 ακόμη χρόνια θα χρηματοδοτούνται αυτές οι δομές, που είναι βεβαίως και το Συμβουλευτικό Κέντρο και, και τα ΚΙΦΗ. Χθες εγκρίθηκε βεβαίως το θέμα, δεν έγινε συζήτηση όπως αντιλαμβάνεσαι, τελευταία δεν γίνονται συζητήσεις, είπαμε χάσαμε τον κύριο Ζανετούλη.
0: Χάσαμε τον καλό πελάτη, ναι, που μας ενημέρωνε.
1: Ναι, μας βοηθούσε εκεί στη δουλειά. Όμως μας μίλησε αποκλειστικά, τη ρωτήσαμε, η αναπληρώτρια διευθύντρια κοινωνικής πολιτικής και υγείας του Δήμου, η κυρία Χριστίνα Καραγιάννη, και πράγματι μας ανέφερε κάποια στοιχεία που αναδεικνύουν πόσο σημαντικές είναι αυτές οι δομές, οι οποίες αποτελούν ένα δίχτυ προστασίας για τις γυναίκες που είτε έχουν κακοποιηθεί είτε χρειάζονται βοήθεια, οποιαδήποτε βοήθεια για να σταθούν στα πόδια τους. Να την ακούσουμε.
6: Αν δεν δινόταν αυτή η παράταση στη χρηματοδότηση, τι θα σήμαινε για αυτές τις πολύτιμες δομές του Δήμου?
7: Ναι, θα κλείνανε.
6: Είναι σε θέση να τις χρηματοδοτήσει ο Δήμος?
7: Δείτε, το σχέδιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή για το ΚΙΦΗ και αυτά που μας έχουν ενημερώσει εγγράφως τα Υπουργεία και η Διαχειριστική Αρχή είναι ότι από το 30 μπαίνει σε εθνικούς πόρους. Το Συμβουλευτικό Κέντρο και ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών θα περάσει αντίστοιχα στο ΚΕΘΗ και στο ΕΚΑ, δηλαδή στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο Ξενώνας. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα γίνει αυτή η μετάπτωση. Αυτό που ξέρουμε και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι εμείς διασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση μέχρι και το 2029. Αν θέλετε την άποψή μου, εγώ θα ήθελα οι δομές υποστήριξης γυναικών που τις έχουμε από το 2029 2013 να συνεχίσουν και να παραμείνουν στο Δήμο, γιατί νομίζω ότι αυτός είναι και ο φυσικός τους, το φυσικό του μέρος που πρέπει να είναι. Γιατί ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης.
3: Επειδή είναι και μια τραγική επικαιρότητα στη χώρα μας, αυτό με τις κακοποιημένες γυναίκες και τις γυναικοκτονίες, έχετε πρόχειρο πόσες γυναίκες έχουν περάσει από τον Ξενώνα?
7: Από τον Ξενώνα πρέπει να είμαστε γύρω στις 300 γυναίκες, με 270 γυναίκες με τα παιδιά τους, και με το συμβουλευτικό πρέπει τα κορίτσια να έχουν φτάσει γύρω στα 870-880 άτομα. Μιλάμε από τις γυναίκες, από την ημέρα που ξεκίνησε η λειτουργία τους, από το 2013 και 2014.
0: Μεγάλος αριθμός των γυναικών που έχουν περάσει και από το, και από τον, όπως το λένε, τον Ξενώνα, αλλά και από το συμβουλευτικό σταθμό. Κάνει πολύ καλή δουλειά αυτή η δομή και πρέπει να συνεχίσει στο Δήμο. Και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με την κυρία Χριστίνα Καραγιά. Αυτές οι υπηρεσίες ανήκουν στο Δήμο, που είναι πιο κοντά ταξί που ασχολείται, από το να πάνε σε μια περιφέρεια στο κεντρικό κράτος. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Ναι, να πούμε ότι αυτή την περίοδο έχει ξεκινήσει ο Δήμος και ετοιμάζει δύο ακόμη κηφοί, δηλαδή τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας για ηλικιωμένους συμπολίτες μας, σε πιο έτσι αποκεντρωμένες περιοχές, το ένα στη δυτική πλευρά στη Σορονή και το άλλο στη Νότια Ρόδο, στην Καταβιά, δομές που έλειπαν από εκεί, και αυτή την περίοδο τρέχουν με αυτό, δηλαδή υπάρχουν οι εργολάβους μέσα, συνεργεία που φτιάχνουν τους χώρους και τα λοιπά. Και ρωτήσαμε την κυρία Καραγιάννη με επί τη ευκαιρία και γι' αυτό να ακούσουμε τι μας είπε.
7: Δύο κηφοί, το ένα στη Σορονή και το άλλο στην Καταβιά. Αυτή τη στιγμή οι ανάδοχοι έχουν μπει μέσα και διαμορφώνουν τους χώρους. Το επόμενο διάστημα θα το δείτε τώρα στη Δημοτική Επιτροπή, θα το φέρουμε την άλλη εβδομάδα. Θα ξεκινήσουν και οι προσλήψεις για τα άτομα. Είμαστε σε μια διαδικασία που ευελπιστούμε μέχρι τέλος του χρόνου να έχουμε πάρει και την άδεια λειτουργία τους, για να μπορούν απρόσκοπα και αυτά να λειτουργήσουν από την καινούργια χρονιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το δίκτυο που δημιουργείται αυτή τη στιγμή στον Δήμο της Ρόδου, με τρία κηφοί μέσα στο Δήμο και ένα στην ΑΜΚΕ, δηλαδή τέσσερα. Γιατί όντως η τρίτη ηλικία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όλο και αυξάνονται, γιατί αυξάνεται και ο πληθυσμός που γερνάει. Με τα δημογραφικά πρόβλημα και όλα αυτά, οι άνθρωποι που είναι άνω των 60-65 αυξάνονται συνεχώς και πρέπει να υπάρχουν κομμάτια στα οποία να δραστηριοποιούνται και να τους βοηθούμε και να τους υποστηρίζουμε.
3: Και βλέπουμε ότι είναι στοχευμένη η χωροθέτησή τους. Δυτική πλευρά και Νότια Ρόδος.
7: Ήταν
3: ελλείψεις, φαντάζομαι. Φυσικές ελλείψεις από τις περιοχές αυτές, έτσι.
7: Αυτή ήταν επιθυμία του Δημάρχου μας, του κ. Αλέξανδρου Κολιάδη. Η αλήθεια είναι ότι ήθελε να φτιάξει πάνω κάτω, δεξιά και αριστερά. Οπότε τώρα έχουμε φτιάξει πάνω τον Δήμο της Ρόδου που είναι στα Κοσκινού, κάτω στην Καταβιά. Δεξιά είναι η Σορονή, αριστερά δεν μπορέσαμε στον Αρχάγγελο, αλλά ίσως σε μια δεύτερη φάση να γίνει και εκεί κάτι.
0: Πρέπει να σου πω, Κυριακή, με ότι μιλούσα τελευταία με τον πρόεδρο της Σορονής, τον Γιάννη τον Μαρίνο, που μου έλεγε ότι εκεί οι ηλικιωμένοι στο χωριό του δεν έχουν πλέον ένα καφενείο να πάνε να πιούν καφέ και να κάτσουν να τα πούν, να συζητήσουν, να διαβάσουν μια εφημερίδα, τίποτα. Πάνε σε ένα πολυκατάστημα, ξέρεις, από αυτά τα σύγχρονα που έχουν, αναγκαστικά για ένα καφέ. Υπάρχει και αυτή η πλευρά της ζωής των ηλικιωμένων στα χωριά. Που είναι τραγική, δηλαδή η αποτύπωση της ζωής μας πώς έχει μετατραπεί χωρίς τα παραδοσιακά καφενεία. Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, δεν μπορούσε να φανταστεί τη ζωή του χωρίς το καφενείο, έτσι. Δούλευε το απόγευμα, το βράδυ έπρεπε να πάει μια ώρα εκεί να δει τους φίλους του, να μιλήσει, να πει τον καφέ του και να επιστρέψει. Λοιπόν, Κυριακή.
1: Είπε και κάτι η κυρία Καραγιάννη που βεβαίως αφορά, θα πρέπει να το δούμε άλλη στιγμή, σχετικά με το δημογραφικό που δεν μπορούσαμε να το ανοίξουμε.
0: Είναι σοβαρότατο το δημογραφικό.
1: Ώρα, ναι. Που είναι το πιο σοβαρό θέμα της χώρας. Το θυμάμαι εγώ, αναδείχθηκε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ που είχε γίνει πριν τρία χρόνια.
0: Δεν βλέπεις την κυβέρνηση πώς το αντιμετωπίζει, με τη σοβαρότητα.
1: Πραγματικά, το είπε έτσι, δηλαδή έχουμε ανάγκη τέτοιες δομές και αρχίζει και φαίνεται τριγύρω μας ξεκάθαρα στην καθημερινότητά μας.
0: Λοιπόν, Κυριακή, επειδή ο χρόνος προχωρά.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα να πάμε και στον αθλητισμό.
0: Γιατί έχουμε και μια παραγγελιά από σένα.
1: Ναι. Όχι από μένα, από τον εντεταλμένο αθλητισμό του Δήμου, τον κύριο Μιχάλη Πλίνκο, ο οποίος μας είπε κάποια, έτσι για ένα θεματάκι που πιστεύω ότι αφορά όλους, τα δωρεάν προγράμματα εκγύμναση για όλους, άθληση για όλους.
0: Για το τραγούδι είπα.
1: Ναι, ναι, θα το πούμε
0: και αυτό. Είναι δική σου παραγγελιά, ναι.
1: Όχι, είναι του κυρίου Πλίνκου.
0: Α, αυτό, του κυρίου Πλίνκου. Εντάξει, ξεκαθαρίστε τα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι του κυρίου Πλίνκου. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα ξεκινάει από την ερχόμενη Δευτέρα. Γυμναστές εξειδικευμένοι του Δήμου σε διάφορα αθλητικές δομές του. Δωρεάν άθληση για όλους. Γυμναστική, ενδυνάμωση, αερόβια γυμναστική. Και πρωινές ώρες και απογευματινές ώρες. Νομίζω είναι κάτι που μας αφορά όλους και είναι κάτι, μια υπηρεσία που παρέχει ο Δήμος εδώ και 20 χρόνια. Λοιπόν, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Να ακούσουμε τον κύριο Πλίνκο.
8: Άλλη μια χρονιά η Διεύθυνση Αθλητισμού και ο Δήμος Ρόδου ξεκινάνε τα προγράμματα άσκηση για όλους. Είναι προγράμματα τα οποία γίνονται εδώ και 20 χρόνια σχεδόν, από ό,τι ξέρω και από ό,τι μου έχουν πει και οι πιο παλιοί. Είναι προγράμματα τα οποία γίνονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας, στο κλειστό της Κρεμαστής, στο κλειστό Βενετόκλειο, στο γυμναστήριο στο Καλυπάτηρα και στο βοηθητικό του Διαγόρα στο γυμναστήριο το οποίο έχουμε. Γίνεται από τους γυμναστές μας και το σημαντικότερο είναι ότι αυτά τα προγράμματα γίνονται και στα ΚΑΠΗ για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και είναι προγράμματα τα οποία είναι ενδυνάμωσης και για όλο τον κόσμο. Και στα ΚΑΠΗ είναι για την κινησιολογία του κάθε ανθρώπου, να τους βοηθούν ώστε να κινούνται καλύτερα στους ανθρώπους που έχουν θέματα. Είναι πρωινές οι ώρες και απογευματινές. Οπότε καλύπτουμε όλες τις ώρες της ημέρας και όλους τους ανθρώπους ανάλογα με τα ωράρια τους.
9: Και πού μπορεί να απευθυνθεί κανείς?
8: Απευθύνεται στη Διεύθυνση Αθλητισμού πάνω, στα τηλέφωνα τα οποία έχουμε αναρτήσει στη δημοσίευσή μας, απευθύνονται και παίρνουν πληροφορίες για τα προγράμματά μας.
6: Να πούμε, πληρώνει κάτι κανείς γι' αυτά?
8: Είναι εντελώς δωρεάν. Για άλλη μια φορά ο Δήμος αποδεικνύει ότι είναι κοντά στον πολίτη, κοντά στους αθλούμενους, όπως με διάφορα προγράμματα τα οποία γίνανε το καλοκαίρι με το Summer Cup των παιδιών, τα οποία ήταν εντελώς δωρεάν. Συνεχίζουμε και τώρα το χειμώνα για τις μεγαλύτερες ηλικίες και είναι δωρεάν.
6: Και από την εμπειρία σας πάτε τώρα στον τρίτο χρόνο στο πόστο αυτό?
8: Και τελειώνουμε τα 2,5 χρόνια.
6: Ναι, έχετε εμπειρία. Ναι. Υπάρχει ανταπόκριση των πολιτών και ποιες ηλικίες περισσότερο?
8: Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Πέρυσι είχαμε κοντά στα 400 άτομα. Πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Είναι κυρίως γυναίκες οι οποίες έρχονται. Και μιλάμε τώρα για ηλικιακά αναλόγως. Και θέλουν να γυμναστούν, έχουν όρεξη και θέληση.
10: Χτυπά το τηλέφωνο, δεν το σηκώνω, κουδούνια.
11: Λοιπόν, Κυριακή, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε το τραγούδι που είναι, το αφιερώνουμε στον κύριο Μιχάλη Μπλίνκο που το ζήτησε κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Εκτός των πλάνων του Τζέικοπ Νίστρουπ για το κυριακάτικο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καρεσκάκης, ο Λιβάη Γκαρσία καθώς είπε στη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού. Κανονικά υπολογίζεται ο Ταμπόρδα που επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς. Αγωνία στην ΑΕΚ με τον Ζούπκοφ, ο οποίος τέθηκε νοκάουτ από το μάτς της Ουκρανίας με την Ουγγαρία λόγω ενοχλήσεων στη μέση και με την επιστροφή του στην Ελλάδα θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη θα είναι εκτός απροόπτου η Ρώτα και Στρακώσα. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Την επιστροφή των διεθνών περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι, ανεβάζουν ρυθμό Μπέιλι και Σα. Συνεχίζεται η διάθεση εισιτηρίων για το μάτς με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία στις 15 Οκτωβρίου. Αντίστροφα μετρούν για την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ οι Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα που ακολούθησαν μέρος της ομαδικής προπόνησης. Ένα ακόμη όνειρο πραγματοποιείται, το μήνυμα του Αντώνη Τσιφτσή μετά την ανανέωση του συμβολέου του με τον δικέφαλο του Βορρά μέχρι το 2029. Με τον Νίκο Μαρινάκη να ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα και να τίθεται κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντι, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Όφη εν ώψη του Σαββατιάτικου αγώνα με την ΑΕΚ. Μέχρι την Πέμπτη θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις οι διεθνείς Θεοδοσουλάκης, Αποστολάκης, Κοστούλας και Σχέλης. Αυξημένες οι πιθανότητες απευθείας πρόκρισης για την Εθνική Ελπίδων στα τελικά του Euro 2027, ακόμη και ως καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων, μετά την ήττα της Πολωνίας από την Ιταλία με 6-2. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά στην απόψινή εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία, ώστε να πάρει το εισιτήριο. Απορρίφθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η αίτηση του Προμηθέα για ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής του στη στοίχημα GBL. Η σημερινή απόφαση δεν σέβεται την ομιμότητα. Όσα εμπόδια και αν προσπαθήσουν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, θα πέσουν στο κενό, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Πατρινικά ΕΕ. Το 5 στα 5 στη Super Bad League 2 έκανε η Μαρκό που νίκησε 2-1 τον Έστω στη Χρυσούπολη. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1 και ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου 0-0. Γαλλία-Βέλγιο 4-1 και Ιταλία-Τουρκία 3-1 για την τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στη League A του Nations League. Νίκη με ανατροπή στη League C για την Κύπρο που επικράτησε 2-1 της Λετωνίας. Υποψήφιοι για το βραβείο του Golden Boy Award της Tutto Sport για το 2026 θα είναι Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χαραλάμπος Κοστούλας, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική εφημερίδα. Στη λίστα που αφορά παίκτες κάτω των 21 ετών συμπεριλαμβάνονται η Λαμίν Γιαμάλ, Πάο Κουμπαρσί, Γιάν Διομαντέ, Βόρεν Ζαϊρ Εμερί και Αγιούμ Μπουαντί. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Τα Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, συνέχεια στην ενημέρωση από τον Top FM. Από τις 8 και 10 περίπου είμαστε στον αέρα, παρέα μαζί σας. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Την καλημέρα μας εκεί στους φίλους και στις φίλες μας. Στο Σπύρο το Μπιζίμολα, καλημέρα Σπυράκο. Στη Μικαέλα Τιμπίκου, καλημέρα Μικαέλα. Θα τα πούμε καμιά μέρα για τα δέσποτα της Νότιας Ρόδου. Κάνετε και σημαντικά πράγματα εν αντιθέσει με εμάς εδώ. Αναφέρομαι του Δήμου, τέλος πάντων. Υπεύθυνος για τα δέσποτα, για τα ζώα, τέλος πάντων, υπάρχει, αλλά εμείς δεν τον έχουμε δει ποτέ. Γιατί έχουμε και εμείς αδέσποτα που τα προσέχουμε, τα ταΐζουμε και περιμέναμε από το Δήμο. Διαχρονικά δεν θα υπήρχε ούτε ουρά φουντωτή να κυκλοφορεί στη γειτονιά μας. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Έχετε ακούσει ένα όνομα, Μπάζιλ Ζαχαρόφ, Βασίλης Ζαχαρίου. Το είχε μετατρέψει σε ρώσικο. Ο Έλληνας έμπορος του θανάτου, διαβάζω στο Σαν Σήμερα. Ένα μεγάλο μούτρο, επιχειρηματίας, μεγαλέμπορας όπλων, από τους πλουσιότερους Ευρωπαίους, που κάποια στιγμή τον είχε αξιοποιήσει για τα εθνικά θέματα ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Με μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή, μπορείτε να τη διαβάσετε στο Σαν Σήμερα και να ψάξετε και άλλα στοιχεία. Και με έναν αγιάτρευτο έρωτα, με μια εκεί από την Ισπανία, τι ήτανε τώρα, κόμισα, κάτι τέτοιο ήτανε, η οποία ήταν παντρεμένη, τελικά περίμενε, την παντρεύτηκε μετά από 35 χρόνια. Σε μεγάλη ηλικία παντρεύτηκαν. Και μόλις πέθανε η κόμισσα, τέλος πάντων δεν ξέρω τι ήταν ακριβώς, έφυγε μετά από λίγο και αυτός. Μεγάλος έρωτας, μεγάλο μούτρο, με μεγάλο ενδιαφέρον όμως η ζωή του, έτσι. Έμπορος όπλων ο κύριος, έκανε διάφορες δουλειές. Λοιπόν, έχουμε βγάλει πολλούς και διάφορους σημαντικούς ανθρώπους, άντρες, γυναίκες. Το ελληνικό έθνος είναι ανεξάντλητο, ευτυχώς. Εδώ είμαστε, όμως και εμείς είμαστε ανεξάντλητοι σε θέματα, όπως γνωρίζετε, ως περιοχή. Δεν ξεμένουμε. Ο Θεός της δημοσιογραφίας, όπως πολλές φορές λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, είναι μεγάλος και ειδικά για την περιοχή μας είναι πάρα πολύ μεγάλος και τον ευγνωμονούμε. Λοιπόν, τη διένεξη μεταξύ ΔΕΗ και περιφέρειας την ξέρετε. Είχαμε κάτι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, η ΔΕΗ προσέφυγε, εν μέρη κατήργησε το ένα μέρος των κατασχέσεων, βέβαια ό,τι είχε εισπράξει περιφέρεια μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η περιφέρεια λέει ότι πήρε πολλά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ΔΕΙΑΡ λέει το αντίθετο. Τώρα που είναι η αλήθεια, που τα ψέματα, θα σας γελάσουμε. Και στη συνέχεια η περιφέρεια, τώρα μην τα πω με νομικούς όρους, απευθύνθηκε στους ξενοδόχους και ζήτησε μέσω της νομικής οδού να καταθέτουν τις οφειλές τους στην περιφέρεια. Η ΔΕΙΑΡ πέρασε στην αντεπίθεση, έστειλε έγγραφα στους ξενοδόχους, στην Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, και τους ζητούσε να μην πληρώσουν την περιφέρεια και να στείλουν στην ίδια τα κατασχετήρια, προκειμένου να προσφύγει η ίδια στη δικαιοσύνη. Πληροφορίες μας λένε όμως ότι οι ξενοδόχοι, που είναι αρκετοί, πρέπει να έχουν ακολουθήσει την οδό που τους υποδεικνύει η περιφέρεια. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, τον κύριο Γιάννη Παπαβασιλείου, να μας τα πει καλύτερα. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Παπαβασιλείου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και σε όλους.
0: Μπλέξατε κι εσείς με κάποιο τρόπο, ναι, σε αυτή τη διένεξη.
1: Γύρω-γύρω όλοι και στην έννοια ξενοδόχους.
0: Ακριβώς, και είναι ουμπλέκης με τέτοιες καταστάσεις, κατά την άποψή μου, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτά όπως σας ζήτησε η περιφέρεια, ανταποκριθήκατε, πώς τα βλέπετε εσείς ως Ένωση Ξενοδόχων, ποιος ξενοδόχος που είσαστε?
1: Δεν μας ζήτησε, μας έστειλε εξώδικο.
0: Ναι.
1: Είναι κατάσχεση ισχύρας των λύτων, που σημαίνει ότι είναι μια νομική διαδικασία η οποία πρέπει να τηρηθεί ευλαβικά από κάθε ξενοδόχο. η κατάσχεση αυτή και αυτό το εξώδικο πρέπει να απαντηθεί σίγουρα στις 8 επόμενες μέρες από ναι. κάθε ξενοδοχείο που έχει λάβει αυτή την κατάσχεση και να δηλώσει τι ποσό οφείλει στην, το πραγματικό ποσό το οποίο οφείλει στην ΔΕΙΑΡ. Ούτως ώστε να, μετά οι νομικές διαδικασίες μεταξύ ΔΕΙΑΡ και περιφέρειας, ό,τι βγάλει το δικαστήριο, να ακολουθήσει μετά την διαδικασία αυτή ο κάθε ξενοδόχος. Να ξέρετε το εξής, ότι η κατάσταση μιλάει για 2.100.000.
0: Δηλαδή,
1: επομένως,
0: ναι.
1: εάν κάποιος χρωστάει, παράδειγμα, 50.000, πολύ λιγότερο ποσό, θα πρέπει να δηλώσει ότι 50.000 μόνο και όχι 2.100.000, γιατί υπάρχει ο φόβος να χρεωθεί κάποια στιγμή στην περιφέρεια όλο το ποσό των 2 εκατομμυρίων, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό και δυσανάλογο με αυτά τα οποία πραγματικά χρωστάμε. Αυτές είναι οι νομικές συμβουλές οι οποίες μας έχουν δοθεί και νομίζω ότι κάθε ξενοδόχος θα πρέπει να συμβουλευτεί την νομική του υπηρεσία.
0: Ναι, είναι ΔΕΙΑΡ, όμως σας έχει στείλει και σε εσάς νομίζω στην Ένωση Ξενοδόχων χαρτί που λέει μην ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία, αλλά φέρτε σε εμάς το κατασχετήριο και εμείς θα το προσβάλλουμε.
1: Ναι, αυτό το οποίο είπε η ΔΕΙΑΡ είναι ότι μην πληρώσετε, κάντε όμως τη διαδικασία, δεν είπε μην κάνετε τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Οπότε το σοφό είναι να κάνουμε τη διαδικασία όσον αφορά την δήλωση τι πραγματικά οφείλουμε στη ΔΕΙΑΡ και από εκεί πέρα αν η ΔΕΙΑΡ κερδίσει τα δικαστήρια και μπορέσει να μας απαλλάξει από αυτή την υποχρέωση, πολύ ευχαρίστως να πληρώσουμε τη ΔΕΙΑΡ. Εμείς πάντως θα πληρώσουμε, ή με τον τρόπο ή με τον άλλο.
0: Για πόσους ξενοδόχους περίπου αφορά αυτή η διαδικασία που κίνησε η περιφέρεια?
1: Όλους.
0: Όλους.
1: Απλά προφανώς δεν πρόλαβε η περιφέρεια να το στείλει σε όλα τα ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Έχουν δηλαδή σταδιακά κατακύματα έρχονται και νομίζω ότι μέχρι τις επόμενες 5-6 μέρες θα έχουν πάρει σχεδόν όλοι.
0: Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, γιατί είναι και νομικοί όροι ισχύρα τρίτου, τρέχα γύρευε ποιοι είναι οι τρίτοι, ποιοι είναι οι δεύτεροι, ποιοι είναι οι πρώτοι. Η περιφέρεια σας λέει, ελάτε να πληρώσετε σε μένα το ποσό που οφείλετε στη ΔΕΙΑΡ. Αυτό δεν σας λέει?
1: Διατάζει, όχι μας. Δεν μας ρωτάει, μας διατάζει.
0: Σας διατάζει.
1: Είναι μια κατάσταση ισχύρα τρίτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πληρώσει τη ΔΕΙΑΡ, θα πληρώσει σε μένα.
0: Ναι. Έχετε
1: δεν είναι επιλογή του ξενοδόχου τι θα πληρώσει.
0: Έχετε ξανά αντιμετωπίσει στο παρελθόν, δεν θυμάμαι εγώ, δεν ξέρω αν υπήρχε.
1: Η σειρά το κάνει η εφορία πάρα πολλές φορές και
0: ναι.
1: η ΕΙΚΑ, που είναι δημοσίο συμφέροντος. Και εκεί γίνεται αυτή η διαδικασία. Σε 8 μέρες λέμε χρωστάμε τόσο και όχι τόσο.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή πεπατημένη και έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν με δημόσιες υπηρεσίες. Το θέμα με την περιφέρεια είναι το εξής, ότι αν χρεωθούν στην περιφέρεια. Η περιφέρεια έχει το δικαίωμα να δοθεί στο δημόσιο ταμείο, που σημαίνει ότι θα πάει στην ΔΟΗ σε κάθε επιχείρηση. Και αυτό καταλαβαίνετε, τα νούμερα μπορεί να είναι πολύ μεγάλα. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή να δηλώσουν πόσο πραγματικά χρωστάμε στην ΔΕΙΑΡ, ούτως ώστε να μην χρεωθούν παραπάνω ποσά τα οποία δεν οφείλουμε.
0: Έχετε μπλέξει κι εσείς τώρα, εντάξει. Θα ξεμπερδέψετε βέβαια. Για να πάμε.
1: Η ΔΕΙΑΡ, ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο κονδύλι για κάθε ξενοδοχείο.
0: Το γνωρίζουμε.
1: Τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση, γιατί και ο ξενοδόχος δεν μπορεί να τα πληρώσει ούτε δύο φορές, ούτε να μπει σε αυτή τη διαδικασία της διαμάχης μεταξύ ΔΕΙΑΡ και περιφέρειας.
0: Κάποια ξενοδοχεία, και φαντάζομαι ότι είναι αρκετά, έχουν και προχωρήσει σε ρυθμίσεις με τη ΔΕΙΑΡ. Τι γίνεται?
1: Οι ρυθμίσεις είναι ένα θέμα. Για μας, η δικιά μου άποψη και η δικιά μας άποψη είναι ότι τα ληξιπρόθεσμα μόνο μπορούμε να δηλώσουμε, αυτά μπορούμε να οφείλουμε. Γιατί η συρρύθμιση δεν οφείλει σήμερα, οφείλει στο επόμενο διάστημα. Επομένως, η δικιά μου άποψη είναι να δηλώσουμε αυτά τα οποία οφείλουμε όσον αφορά τα τρέχοντα και αυτά τα οποία δεν είναι ρυθμισμένα.
0: Κύριε Παπαβασιλείου, να μείνουμε στο χώρο της ΔΕΙΑΡ. Η ΔΕΙΑΡ
1: έχει πάρει... Γιατί ξέρετε, οι ρυθμίσεις είναι διάφορα είδη ρυθμίσεων. Δεν είναι μια ρύθμιση ενιαία. Υπάρχει ρύθμιση από τις φωτιές. Υπάρχει ρύθμιση από το COVID. Υπάρχει ρύθμιση από διάφορες γενικές καταστάσεις οι οποίες επικρατούσαν από τη νησί. Επομένως, δεν μπορεί να ξεχωρίσεις ποια χρωστάς και ποια δεν χρωστάς. Επομένως, τα τρέχοντα μιλάμε και μόνο για αυτά.
0: Να μείνουμε στη ΔΕΙΑΡ. Διαβάζω, είναι ένα επικαιροποιημένο άρθρο της Ροδιακής. Φρένο από τη ΔΕΙΑΡ στην υδροδότηση νέων ξενοδοχειακών μονάδων σε 5 περιοχές. Αυτή η απόφαση έχει ληφθεί κάπου τον Σεπτέμβριο και αφορά τις δημοτικές ενότητες Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, νομίζω Λινδίων και Νότιας Ρόδου. Τι λέτε γι' αυτό, το έχετε ασχοληθεί ως ένας ξενοδόχων?
1: Ναι, βέβαια. Υπάρχει μια δυσφορία και μια άρνηση της ΔΕΙΑΡ να δώσει βεβαιώσεις που είναι υποχρεωτικές για κάθε ξενοχείο και δεν αφορά ξενοχεία καινούρια μόνο. Αφορά και ξενοχεία παλαιότερα, τα οποία λειτουργούν εδώ και 10 και 15 χρόνια, τα οποία υπάρχει μια δυσκολία στην έκδοση βεβαιώσεις ότι δροδοτείται από την ΔΕΙΑΡ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εμείς θεωρούμε ότι το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να υπάρχει σίγουρα στο νησί. Καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλά εκατομμύρια έχουν ξοδευτεί για το φράγμα. Πάρα πολλά εκατομμύρια ξοδεύονται κάθε χρόνο στις γεωτρήσεις. Αυτά τα χρήματα, ξέρετε, είναι και των ξενοδόχων και των κατοίκων και του Έλληνα φορολογούμενου. Επομένως, θα πρέπει να φροντίσει η ΔΕΙΑ να αυξήσει τις παραγωγές της και να δώσει δυνατότητα στα ξενοδοχεία να λειτουργήσουν όπως πρέπει. Επίσης, να ξέρετε το εξής, ότι εμείς δεν έχουμε αντίρρηση στο να κάνουμε δικές μας γεωτρήσεις και να βάλει η ΔΕΙΑ υδρόμετρο και να μετράει την ποσότητα του νερού το οποίο χρησιμοποιούμε. Αν δεν μπορεί η ΔΕΙΑ να παράσχει το νερό το οποίο χρειαζόμαστε, μπορούμε να το βρούμε και μόνοι μας, είτε ακόμα και με αφαλάτωση. Θα πρέπει λοιπόν να μας δώσει άδειες και να μπορούμε να χρησιμοποιούμε το νερό της θάλασσας για χρήση όσον αφορά ξενοχεία τα οποία κυρίως είναι παραλιακά.
0: Λοιπόν, κύριε Γιάννη Παπαβασιλείου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Είστε ξεκάθαρος και στα δύο θέματα. Ευχαριστώ εγώ. Καλημέρα. Γιάννης Παπαβασιλείου, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, τόσο για το θέμα των κατασχετηρίων από την περιφέρεια, την παρέμβαση της ΔΕΙΑΡ. Τώρα έχουμε μπλέξει όλοι μαζί, ναι. Εμείς να προσπαθούμε να πηγαίνουμε σε δικηγόρους να μας τα εξηγούν όλα αυτά και να τα κατανοήσουμε. Και από την άλλη, το stop που λέει η ΔΕΙΑΡ σε νέες ξενοδοχειακές αλλά και παλιές που έχουν βγάλει άδεια για να κτίσουν, νομίζω, στην υδροδότηση. Λοιπόν, έχουμε αυτά. Αλλά έχουμε κι άλλα. Έχουμε τον ξεσηκωμό των ψαράδων για το πετρέλαιο, ότι είναι πάρα πολύ ακριβή η τιμή που το αγοράζουν, με αποτέλεσμα βεβαίως να αντιμετωπίζουν σοβαρά πρόβλημα. Έχουμε ξεσηκωμό και στην περιοχή μας, στη Λέρο, στην Κάλυμνο, ξεσηκώνονται οι ψαράδες και δεν έχουν άδικο, και δεν έχουν καθόλου άδικο για τις διαμαρτυρίες τους, γιατί μια ψαριά έχει καταντήσει απαγορευτική τη σήμερον ημέρα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στην Λέρο, θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο των επαγγελματιών ψαράδων Λέρου, τον κύριο Χρήστο Τσακυριό. Συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους στη Λέρο και στην Κάλυμνο, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Η κυβέρνηση βέβαια λέει ότι εξετάζει μέτρα. Πόσο καιρό θα τα εξετάζει? Να καλημερίσουμε τον κύριο Χρήστο Τσακυριό. Τον βρίσκουμε στη Λέρο. Είναι πρόεδρος των επαγγελματιών ψαράδων Λέρου. Κύριε Τσακυριά, καλημέρα από τη Ρόδο.
2: Καλή σας μέρα.
0: Για πέστε μας για αυτή την εξέγερση που σε ένα μεγάλο μέρος νομίζω δικαιολογείται απόλυτα από την κοινή γνώμη, γιατί ξέρουμε πόσο έχει ανέβει η τιμή του πετρελαίου.
2: Σχεδόν όλη η Ελλάδα από την πρώτη του μήνα βρισκόμαστε στα απεργία. Είμαστε στα λιμάνια αραγμένοι. Το κόστος του πετρελαίου πια δεν είναι βιώσιμο, δεν μπορεί να γίνει βιώσιμη η δουλειά μας.
0: Πόσο κόστιζε πριν την κρίση και πόσο έχει πάει τώρα, κύριε Τσακυριέ?
2: Πριν την κρίση ήταν περίπου στα 65 με 70 λεπτά.
0: Και τώρα?
2: Τώρα έχει τέσσερα
0: 1,30. 1,30.
2: Σημαίνεται από το 1,30. 1,20, 1,30 κάπου εκεί.
0: Δηλαδή,
2: έχουμε ακούσει και σε μέρη, και σε μέρη ανά την Ελλάδα μέχρι 1,60.
0: Μέχρι
2: για τον Ναυτιλίας μιλάμε πάνω.
0: Ναι. Για τον Ναυτιλίας. Για τον Ναυτιλίας. Αν βγαίνετε τότε που βγαίνατε με τα 65 λεπτά για να κάνετε μια ψαριά, πόσο κόστιζε το πετρέλαιο και πόσο κοστίζει τώρα?
2: Αναλόγως στα σκάφη. Τα μεγάλα σκάφη, ας πούμε, έχει σκάφη που καταναλώνουν και 1.000 μοιρασίως.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε ότι αυτό το κόστος ήταν γύρω στα 650 ευρώ.
0: Ναι.
2: Από τα 650 τώρα έχουν πάει σε 1.300.
0: 1.300.
2: Δηλαδή πόσα ψάρια πρέπει να βγάλει το ΚΑΙΚΙ για να καλύψει τα πετρέλαια συν μισθούς, συν όλα τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα.
0: Ναι.
2: Και τα μικρά σκάφη ανάλογα. Πάλι τα παράκτια που έχουν και τις ζημίες από τα δηλαστικά και όλα αυτά επιβαρύνονται και με το κόστος του πετρελαίου.
0: Πόσοι ψαράδες υπάρχουν στη Λέρο?
2: Έχουμε γύρω στους 120 επαγγελματικές άδειες.
0: Ναι, είναι μεγάλος ο αριθμός. Μέχρι τώρα η κυβέρνηση, εμείς ακούμε αυτό που είπα νωρίτερα, ότι εξετάζει η κυβέρνηση μέτρα. Εσείς τι μαθαίνετε?
2: Ό,τι είπατε και εσείς τώρα μόλις.
0: Ναι.
2: Κάτι ξανήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός ότι θα
0: ανακοινώσει, ναι.
2: Από τα 16 λεπτά θα ανακοινώσει κάτι, αλλά δεν είχε βγει ακόμα καμία ανακοίνωση.
0: Αν αυτό που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, αν το ανακοινώσει, δεν σας ικανοποιήσει, τι θα συνεχίσετε?
2: Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, ναι. Βέβαια.
0: Έχετε το πρόβλημα με τα καύσιμα, αλλά έχετε το πρόβλημα και με τους ψαράδες των απέναντι ακτών, κύριε Τσακυριέξε, όπως γνωρίζουμε.
2: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα εδώ και κοντά 20 χρόνια μας απασχολεί αυτό. Και φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή που σχεδόν όλη η Ελλάδα, όλο το Αιγαίο είναι άδειο από σκάφη, γιατί έχουμε αναγκαστεί να μένουμε δεμένοι, τα τουρκικά λευτικά αλωνίζουν το Αιγαίο.
0: Αλωνίζουν. Και το λιμενικό μας τι κάνει?
2: Στο λιμενικό τα αποδεί, τα διώχνει,
0: όσο μπορεί.
2: Αλλά μην ξεχνάτε ότι η παρουσία των ελληνικών καϊκιών είναι φυλάει τα σύνορα στο Αιγαίο.
0: Βέβαια, έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε.
2: Μόνο αυτό να καταλάβει η κυβέρνηση, ότι πρέπει τα σκάφη να ξαναβγούν για δουλειά.
0: Είδαμε ο δήμαρχος της Λέρου, ο κύριος Κοτάκης, να είναι δίπλα σας, να συμπαρίσταται στον αγώνα σας. Φαντάζομαι ότι έχετε και την υπόλοιπη κοινωνία του νησιού.
2: Εννοείται. Καταρχήν το πρόβλημα είναι σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Το κόστος δεν είναι ακριβό μόνο σε λαϊκή. Ναι, μεν κάνουν δύσκολη τη λειτουργία τη δουλειά μας, αλλά το πρόβλημα με τα καύσιμα, το κόστος των καυσίμων, το έχει όλος ο κόσμος. Κανονικά θα έπρεπε να ήταν όλος ο κόσμος.
0: Να έχει ξεσηκωθεί όλος ο πληθυσμός. Ναι.
2: Εννοείται.
0: Ναι. Γιατί τελικά τα δημόσια ταμεία στην Ελλάδα αυξάνουν, μεγαλώνουν.
2: Γιατί μία ανταλίκα μπορεί να βάλει πετρέλαιο να πάει στη δουλειά, να... Όλος ο κόσμος έχει το πρόβλημα.
0: Γιατί και ένας απλός πολίτης.
2: Όσο εξαρτώνται από το πετρέλαιο, τα ναύλα των καραβιών, όλα αυτά έχουν ανέβει.
0: Ναι.
2: Το ψάρι μην μπορούμε να τα ανεβάσουμε, όχι βέβαια. Γιατί δεν θα το αγοράσει κανένας.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν,
2: όλα ανεβαίνουν, ναι. Ό,τι πέρα το ανεβαίνει.
0: Κύριε Τσακυριέ, ελπίζουμε κάτι να κάνει ουσιαστικό όμως η κυβέρνηση. Θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
2: Συν τα προβλήματα τα υπόλοιπα που έχουμε, ναι. Με τα αδερφίνια, με δυσφόκες, με όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Τώρα προσθέτει το πετρέλαιο.
0: Παίρνετε κάποια αποζημίωση από τις ζημιές από φώκες, δελφίνια?
2: Από τα θηλαστικά πήραμε πριν πέρσι. Πήραμε για 3 χρόνια πριν κάποια αποζημίωση. Ήταν να δοθεί ακόμη μία, τίποτα.
0: Α, είσαστε στο περίμενε, ναι. Ναι, είναι σαν τα ελάφια που έχουμε εμείς εδώ στην Νότια Ρόδο. Λοιπόν, κάτι ανάλογο. Λοιπόν, κύριε Τσακυριέ, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε και τη δική μας συμπαράσταση. Την καλημέρα μας τη Λέρο. Στους ψαράδες του Αιγαίου, στους ψαράδες της χώρας που έχουν δέσει τα καΐκια τους και δικαιολογημένα, κυρίες και κύριοι. Από 650 που κόστιζε το πετρέλαιο σε μια ψαριά για να βγουν να ψαρέψουν, τώρα έχει πάει 1300. Η κυβέρνηση δεν το βλέπει? Δεν βλέπει τι γίνεται? Απλά κάπου είδα αυτόν τον τίτλο, ότι αυξάνουν τα ταμεία και αδειάζουν οι τσέπες των πολιτών, των ψαράδων, όλων μας αδειάζουν οι τσέπες. Η κυβέρνηση, τα αποθέματα, τα αυτά, ο ειδικός φόρος, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, πως τη λένε, ναι, που λέει και για μακεδονική γλώσσα, δεν ξέρω τι άλλο, και του όρμηξαν στην κυβέρνηση, γιατί δεν στήριξε βέβαια, γιατί δεν της επιτέθηκε, σιγά τώρα μην της έκανε επίθεση ο κύριος Μητσοτάκης, ναι. Αλλά τον περιποιήθηκε ο Σαμαράς και διάφοροι άλλοι, ναι. Ακόμα και τον Μάρκο Ρούμπιο που θα μιλήσει στην Πνίκα, ναι. Μας προέκυψε ο Ομπάμα, καμία σχέση όμως με τον Μέγα Ομπάμα, να τα λέμε και αυτά. Γιατί του έδωσαν την Πνίκα, γιατί μπορούσαν να πούνε και όχι, ναι. Για να ξέρουμε από ποιους κυβερνόμαστε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Πρέπει να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, στο προτελευταίο της εκπομπής, 32 λεπτά μετά τις 9. Και μετά, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα πάμε στην Κάρπαθο να δούμε τα εγγένεια που έκανε ο περισπούδαστος κύριος Άδωνης στον εξωνικό τομογράφο με 2 εργαζόμενους εκεί, τεχνολόγους, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, όταν χρειάζονται τουλάχιστον 4. Θα δουλεύει, λέει, ο αξονικός μία βάρδια και θα βοηθεί χωρίς γιατρό. και απλά με τηλεϊατρική ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, θα συνδέονται με ένα δημόσιο νοσοκομείο όπου εκείνας γιατρός θα καθοδηγεί και θα εξετάζει, θα λέει και το αποτέλεσμα της εξέτασης. Ναι, τέτοια πρόοδο πιάστε εσύ με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, ε? Δεν μπορείτε να πείτε κάτι. Πάμε διαφημίσεις.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 1 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
7: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ.

Εδώ είμαστε 41 λεπτά μετά τις 9, τρίτη σήμερα 6 δεν είναι, Τάνια, 6 Οκτωβρίου, μην τη ξαναπώ πάλι λάθος. Το πεφέμιρε ένα σαν γεγονότα, εδώ είμαστε, ο καιρός είναι υπέροχος, είναι καλοκαιρινός, το πρωί έχει λίγη ψύχρα, το απόγευμα το ίδιο, αλλά δεν πειράζει, μια χαρά είναι, προσαρμοσμένος στην εποχή. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Σας έλεγα για το νοσοκομείο της Καρπάθου, ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος βοήθεια μας. Εκεί με αφορμή την χθεσινή σημαντική ιστορική επέτειο που παραβρέθηκε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Στασούλας, τα λέγαμε χθες το πρωί, βρέθηκε και ο κύριος Αδόνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος εγκαινίασε τον αξονικό τομογράφο του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου. Και βεβαίως αμέσως μετά, αν και το ξέραμε, το υποπτευόμαστε, είδαμε μία ανάρτηση του Δημάρχου του Μιχάλη του Φελουζή, που λέει, που ζητά εδώ και τώρα στελέχωση του νοσοκομείου. Ένα σύγχρονο νοσοκομείο, λέει, δεν είναι μόνο ο εξοπλισμός του, δεν έχει άδικο, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι του, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το διοικητικό προσωπικό, οι τραυματιοφορείς, όλοι αυτοί που αποτελούν τη νοσοκομιακή κοινότητα. Χωρίς αυτούς, ό,τι κτίρια κι αν έχεις, ό,τι εξοπλισμό κι να έχεις, τζάμπα και βερεσέτα έχεις, διότι δεν υπάρχουν άνθρωποι να τα λειτουργήσουν και να προσφέρουν στον συνάνθρωπό τους όταν το χρειαστεί. Έγιναν λοιπόν, ζητά και την ενίσχυση του πολυδύναμου ιατρείου Ολύμπου. Και αυτό έχει μείνει με κανένα αγροτικό και πολύ λέω. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Καρπάθου, τον κύριο Μιχάλη Μαστρολέοντα. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, το έχουμε πει αρκετές φορές στο παρελθόν και θα τα λέμε και σήμερα και στο μέλλον. Κύριε Μαστρολέον, καλημέρα. Κύριε Μαστρολέον, μ' ακούτε? Τον έχουμε χάσει, θα προσπαθήσουμε να τον βρούμε. Αλλά από ό,τι μου έλεγε χθες, υπάρχουν δύο χειριστές και τίποτε άλλο. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει γιατρός. Το γιατρό θα τον βρίσκουν μέσω τηλεδιάσκεψης με ένα δημόσιο νοσοκομείο που θα συμβληθεί, το νοσοκομείο Καρπάθου. Ήταν εκεί θρονιασμένοι όλοι, βουλευτές, καμαρωτοί, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος, όλοι μα, όλο μαζί το τοπικό κοβέρνο που έλεγε ο αείμνηστος Αριστοτέλης Παυλίδης. Που είσαι, κύριε Παυλίδη μου, ναι, τον χάσαμε και αυτόν τον χριστιανό. Αλλά ζήσαμε μαζί του ανεπανάληπτες στιγμές.

δημοσιογραφικά. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τον βρούμε τον κύριο Μιχάλη Μαστρολέον. Έχουμε κάποια προβλήματα στη σύνδεση. Η Τάνια Ιδρακιού προσπαθεί. Λοιπόν, σας έλεγα για τον Δήμαρχο της Καρπάθου, ο οποίος, όπως είπε, ο Δήμος Καρπάθου συνεχίζει να διεκδικεί την οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του πρώην Κέντρου Υγείας

0: τον βρήκαμε τον κύριο Μιχάλη Μαστρολέοντα. Κύριε Μαστρολέοντα, καλημέρα από τη Ρόδο, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, καλά εσείς?
0: Χθες είχατε μεγαλεία, ε?
1: Χθες είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού,
0: του Προέδρου της Δημοκρατίας για τις
1: εορταστικές
0: εκδηλώσεις.
1: Ναι, εξ αφορμής του Προέδρου της Δημοκρατίας ήρθε και ο Υπουργός.
0: Σωστό και αυτό, ναι. Και
1: όλες οι εκδηλώσεις γίνανε στο ισχυά του Προέδρου, οπότε ήταν όλα σύντομα. Παρ' όλα αυτά μας μιλήσαν εδώ. Μας είπε ο Υπουργός ότι θα έχουμε νέο οργανισμό πολύ σύντομα, ότι θα προσπαθήσει να στελεχώσει το παθολογικό τομέα του νοσοκομείου, όπου εξακολουθεί να μην έχουμε γιατρούς. Και του ζητήσαμε και την στελέχωση και ενεργοποίηση του τομέα εκάβωσης στην Κάρπαθο, μιας και μέχρι τώρα γίνεται με μπαλώματα, όπως έχουμε ξαναπεί.
0: Εγκαινίασε και το νέο ξωνικό τομογράφο του νοσοκομείου.
1: Ναι, εγκαινίασε και τον...
0: Έκοψε κορδέλα δηλαδή?
1: Έκοψαν την κορδέλα, ναι, ανοίξαν την πόρτα, μπήκανε μέσα, όλα καλά.
0: Ναι, με προσωπικό όμως τι γίνεται?
1: Ένας αξονικός βέβαια που η προηγούμενη διοίκηση τον ξεκίνησε τις διαδικασίες προκειμένου να υλοποιηθεί, έτσι να μην ξεχνάμε,
0: ναι,
1: να αναφερόμαστε ας πούμε και στους
0: προηγούμενους που ξεκίνησαν κάτι σημαντικό, ναι.
1: Ναι, παρόλα αυτά η υποστελέχωση είναι παντού και σε αυτό το κομμάτι φυσικά. Εφόσον δεν έχουμε και γιατρό ακτινολόγο, το νοσοκομείο δουλεύει με σύμβαση με γιατρό ακτινολόγο, του οποίου του στέλνονται οι εικόνες και κάνει τη γνωμάτευση εξ αποστάσεως. Ένας χειριστής που έχουμε εδώ πέρα έχει εκπαιδευτεί και τον λειτουργεί μέχρι ότου καταφέρουμε να βρούμε κάποιον. Δεν έχουν βγει και τα αποτελέσματα ακόμα.
0: Ένας χειριστής υπάρχει δηλαδή?
1: Ένας χειριστής ο οποίος έχει εκπαιδευτεί, ναι, για να βγάζει εξονικές.
0: Ναι.
1: Και για την ώρα τις βγάζουμε ας πούμε και χωρίς σκιαγραφικά. Οπότε, ναι.
0: Υπάρχει και δεύτερο άτομο στον αξονικό?
1: Στον αξονικό, στο ακτινολογικό υπάρχει, έχουμε δύο ακόμα, των οποίων η μία είναι με μετακίνηση από άλλο νοσοκομείο προσωρινά, ναι, για να καλύψει λίγο να μπορέσουν και αυτοί να πάρουν κάποιες άδειες. Ωστόσο, ναι, το ακτινολογικό και ο αξονικός δεν λειτουργούν 24 ώρες.
0: Ο αξονικός θα λειτουργεί σε μια βάρδια, δύο, πόσες?
1: Σε μία βάρδια για την ώρα, μέχρι ωσότου...
0: Δηλαδή ουσιαστικά έχει ένα χειριστή ο αξονικός τομογράφος.
1: Ένα χειριστή.
0: Και ο γιατρός κάνει από άλλο νοσοκομείο την γνωμάτευση.
1: Εξ αποστάσεως.
0: Και τι είπε για όλα αυτά ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης? Είναι ικανοποιημένος να έχετε να εγκαινιάζει ένα αξονικό τομογράφο με ένα χειριστή και χωρίς γιατρό?
1: Δεν αναφερθήκανε.
0: Πού να αναφερθούν, ναι.
1: Αλλά το γεγονός ότι αναφέρθηκε στον οργανισμό όμως, είπαμε ότι ναι, γεννά ελπίδες στο ότι ίσως τελικά κάποια στιγμή μετά τον νέο οργανισμό μπορέσει να στελεχωθεί. Γιατί ήδη υπάρχουν οργανισμός, έτσι κι αλλιώς είναι περιορισμένες οι θέσεις οι οποίες έχει, ναι, και για αυτό το κομμάτι όσον αφορά το ακτινολογικό.
0: Δηλαδή, το σημερινός οργανισμός λειτουργίας του νοσοκομείου πόσες θέσεις προβλέπει για το ακτινολογικό και για τον αξονικό?
1: Το ακτινολογικό προβλέπει 2 ΤΕ ραδιολόγων ακτινολόγων και 1 θέση ΔΕΕ χειριστών εμφανιστών, με τις οποίες δεν μπορεί να λειτουργήσει 24 ώρες. Ήταν ένας οργανισμός γραμμένος στο πόδι που λέμε,
0: ναι,
1: από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, το 2018 νομίζω το φτιάξανε αυτό, το οποίο ναι, δεν ανταποκρίνεται.
0: Και πόσο προσωπικό έχει αυτή τη στιγμή το ακτινολογικό?
1: Αυτή τη στιγμή έχει δύο, έναν μόνιμο, έναν επικουρικό ΔΕΕ,
0: ναι,
1: και έναν μετακινούμενο ο οποίος νομίζω είναι για 15 μέρες.
0: ΤΕΕ.
1: Όχι, όχι, ΔΕΛΤΑ ΕΨΙΛΟΝ.
0: ΤΑΦ ΕΨΙΛΟΝ δεν έχει?
1: ΤΑΦ ΕΨΙΛΟΝ δεν έχουμε.
0: Δεν έχει. Και ο Αξονικός έχει ένα χειριστή.
1: Ναι, ο ένας από τους δύο ΔΕΛΤΑ ΕΨΙΛΟΝ χειρίζεται τον Αξονικό.
0: Ναι. Ναι, αντιλαμβανόμαστε. Ως και ο Δήμαρχος έβγαλε μια ανακοίνωση αμέσως μετά τη φιέστα και λέει ότι πάνω απ' όλα είναι το προσωπικό σε ένα νοσοκομείο, έτσι.
1: Ναι, είναι το προσωπικό, αλλά εάν δεν αντιληφθεί η τοπική κοινωνία εδώ της Καρπάθου ότι πρέπει η Κάρπαθος να γίνει ανταγωνιστική σε σχέση με τα άλλα νησιά, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει εδώ πέρα κανείς.
0: Όταν λέτε διότι... ανταγωνιστική, τι εννοείτε, κύριε Μαστρολέοντα, για να καταλάβουμε καλά?
1: Εγώ λέω ότι όταν το Υπουργείο, ό,τι και να δώσει, θα τα δώσει γενικά στην Παραμεθόριο.
0: Ναι.
1: Σωστά. Εάν λοιπόν η Κάρπαθος, σαν Κάρπαθος, δεν δώσει το κάτι παραπάνω, όπως δίνουν άλλα νησιά, να μπορέσει, δηλαδή ένας γιατρός που θα έρθει εδώ πέρα για να υπηρετήσει, χάνει επαγγελματικά, κατά ψέματα.
0: Ναι.
1: Όταν πάει σε ένα νησί στην άκρη της Ελλάδας να κάνει να υπηρετήσει, να δουλέψει,
0: ναι, κάνει επαγγελματικά. Δεν έχει ευκαιρίες που έχει στην Αθήνα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, ναι, αλλά εδώ το κράτος, κύριε Μαστρολέοντα, θα έπρεπε να έρθει να έχει κάνει μια ειδική πρόβλεψη για αυτά τα νησιά, τα απομακρυσμένα, να δίνει παραπάνω και όχι να πότε η εμάς εδώ η Άνωση Ξενοδόχων.
1: Ναι, αυτό σας λέω, ναι, και να το
0: ο
1: κάνει.
0: Ο Δήμος της Ρόδου, ναι. Όχι να το κάνει, εδώ έπρεπε να υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική από το Υπουργείο Υγείας. Αλλά επειδή δεν υπάρχει, καλούνται οι Δήμοι, ο Δήμος εμπρεκειμένο ο δικός σας, να ανοίξει το πουγγί του και να δώσει επιπλέον χρήματα για να έρθουν οι γιατροί, που μπορεί και να μην έρθουν, έτσι. Την ώρα που θα έπρεπε ο κύριος Υπουργός και το Υπουργείο τώρα τα δώσει, τα επιπλέον.
1: Ναι. Τα οποία θα τα έδινε πάλι στην Παραμεθόριο.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ο Δήμος έχει δείξει
1: ωστόσο,
0: τέτοια πρόθεση.
1: Υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση.
0: Ναι.
1: Που βγήκε το 2023, στην οποία περιλαμβάνει κάποια νησιά για στέγαση σύντηση εργαζομένων, αναυπάλληλο. Μέσα σε αυτά είναι η Κέα, η Λίμνος, τα Σφακιά, η Αστυπάλαια, τα Ψαρά και ακόμη πολλά νησιά και δίνονται ποσά από 1.200 μέχρι 500 ευρώ ένα υπάλληλο.
0: Ναι, είναι και ο Κύπριος εφοπλιστής ο Χατζιωάννου που δίνει σε κάποια νησιά. Ναι.
1: Είναι άλλο του Χατζιωάννου.
0: Ναι,
1: αυτό που λέω είναι μια οικία στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται δυστυχώς στο νησί της Καρπάθου.
0: Να πιέσει ο δήμαρχός σας να μπει και η Κάρπαθος.
1: Στείλαμε μια επιστολή εμείς σαν σωματείο στο τοπικές οργανώσεις εδώ το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Θεωρούμε ότι οι βουλευτές της Δωδεκανήσου θα πιέσουν προκειμένου να μπει και η Κάρπαθος.
0: Μακάρι, γιατί έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι είναι αποτρεπτική η Κάρπαθος όπως και άλλα νησιά για γιατρούς, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Πρέπει να έχουν επιπλέον.
1: Δηλαδή και ο ΤΑΦ ΕΨΙΛΟΝ ραδιολόγων, ακτινολόγων, όταν θα πάει σε ένα ιδιωτικό στην Αθήνα, θα πάρει περισσότερα χρήματα από ό,τι θα πάρει στο δημόσιο,
0: έτσι
1: στην Κάρπαθο.
0: Έτσι είναι.
1: Και να πληρώνει,
0: και
1: ας πούμε,
0: θα έχει και πιο πολλές ευκαιρίες εξέλιξης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, κύριε Μαστρολέοντα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου και την καλημέρα μου στην Κάρπαθο. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Μιχάλης Μαστρολέων, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο της Καρπάθου, Άγιος Καρπάθιος, αν το λέω σωστά, ναι. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει, για να δούμε ακριβώς, μην πούμε και ανακρίβειες, 54 λεπτά μετά τις 9 και έχω τη χαρά και την τιμή να έχω δίπλα μου την καλή μου συνάδελφο, τη Μαρία την Κυπριώτη, η οποία θα μας πει πολλά και ενδιαφέροντα από τους Ινδούς Tour Operators. Μαρία, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ρένα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, Τάνια.
0: Για λέγε
2: γίνεται
0: μας
2: ένα σημαντικό συνέδριο. Γίνεται μάλλον μια προσπάθεια για άνοιγμα της συνδικής αγοράς. Να έρχονται δηλαδή Ινδοί τουρίστες στη Ρόδο. Αφορμή βέβαια στάθηκε και αυτό το συνέδριο που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς. Ξεκίνησε την Κυριακή και θα ολοκληρωθεί αύριο. το διοργανώνει ο οργανισμός το ΤΑΦΗ, είναι μια κορυφαία ομοσπονδία ταξιδιωτικών πρακτόρων της Ινδίας, συμπληρώνει 40 χρόνια φέτος, είναι μια επετειακή εκδήλωση εδώ στη Ρόδο. Συμμετέχουν 402 κορυφαίοι Ινδοί τουριστικοί πράκτορες. Βέβαια να πούμε ότι σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε και ο κύριος Καβαλιέρος, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του εστιατορίου Κοσμοπόλιταν, είναι αυτός που φέρνει μέχρι τώρα τους Ινδούς στη Ρόδο. Μέχρι τώρα λοιπόν φέτος έχουν έρθει 1000 Ινδοί διακοπές στο νησί μας. Να αναφέρουμε βέβαια, Ρένα, ότι αυτό που υπόθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο κύριος Νίκος Καβαλιέρος μαζί με τον Αμπάς Μους, είναι ο πρόεδρος του ΤΑΦΗ, ο Ινδός, ότι γίνεται μια προσπάθεια το 2027 να έρθουν στη Ρόδο τουλάχιστον 5 με 7.000 Ινδοί τουρίστες. Βέβαια, επειδή έψαξα λίγο το θέμα, το ταξίδι από την Ινδία στην Αθήνα διαρκεί περίπου 14 ώρες. Σήμερα μάλιστα στην περιφέρεια θα υπάρξει μια συνάντηση μεταξύ των πρακτόρων της Ινδίας, του κυρίου Χατζημάρκου, εκπροσώπου της Aegean και εκπροσώπων της αεροπορικής εταιρείας της Ινδίας, Indigo, για να γίνει ένα συντονισμός των δράσεων. Δηλαδή να γίνουν απευθείας πτήσεις από την Ινδία στη Ρόδο ή από την Ινδία στην Αθήνα και στη συνέχεια η Aegean να μεταφέρει τους Ινδούς τουρίστες στη Ρόδο.
0: Το έχει πάρει ζεστά και ο Περιφερειάρχης,
2: ναι, ναι, και μακάρι να το πάρουν, ναι, και όλοι οι τοπικοί φορείς, ναι, να ανοίξει η αγορά της Ινδίας.
0: Που βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντική, έτσι.
2: Έμειναν πάρα πολύ ενθουσιασμένοι από την Ρόδο, από τις ομορφιές της, τα τοπία. Μας ανέφεραν χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου τη Λίνδο, τις 7 πηγές, την Καλυθέα, την Κοιλάδα των Πεταλούδων.
0: Έρθαν και σε καλό καιρό που έχουμε αραιώσει,
2: ναι, ναι,
0: λίγο,
2: ναι, ναι, ναι. Βέβαια υπάρχει ένα θέμα, γιατί στο δίγημά τους έχουν το αγγλικό σύστημα, οδηγούν, ναι, ναι. Και εκεί υπάρχει ένα θεματάκι και βέβαια να γίνει πιο σύντομη, θα έλεγα, και η διαδικασία έκδοσης της βίζας για να ταξιδέψει ένας Ινδός πολίτης σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Να αναφέρω, ρε, ενδεικτικά ότι αυτή τη στιγμή η Ινδία είναι η μεγαλύτερη χώρα σε πληθυσμό στον κόσμο. 1 δισεκατομμύριο, που έψαξα παρακαλώ, 400.000.
0: Είναι σημαντική αγορά.
2: 400 εκατομμύρια, ναι, ναι. Και δεύτερη είναι η Κίνα.
0: Και πρέπει να έχουν και φραγκάκια.
2: Αυτό,
0: ναι,
2: τώρα,
0: ναι,
2: πήγα να πω ότι μας είπε χτες λοιπόν ο κύριος Μους, ο Αμπάς Μους, ότι φέτος από την αρχή του χρόνου μέχρι τώρα ταξίδεψαν 32 εκατομμύρια Ινδοί τουρίστες σε Ελβετία και σε Γαλλία. Επιλέγουν την κεντρική Ευρώπη προφανώς για να ξοδεύουν χρήματα, γιατί τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το shopping, είναι ποιοτικοί οι τουρίστες. Και βέβαια, εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ποια θα είναι τα ωφέλη της Ρόδου.
0: Τεράστια.
2: Αν ανοίξει η Ινδική αγορά, γιατί αυτοί οι Ινδοί που ταξιδεύουν στο εξωτερικό προφανώς έρχονται για να ξοδέψουν.
0: Λοιπόν, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τη Ρόδο να ανοιχθεί σε νέες αγορές, που το λένε και το ξαναλένε οι παράγοντές μας. Ο Χατζημάρκος κάνει πολύ καλή δουλειά. Μας τα περιέγραψε και η Κυριακή Πετρίδου την Κυριακή που είχε μια άλλη συνέντευξη. Τώρα μας τα λες και εσύ ότι ήδη θα γίνει κάποια σύσκεψη. Είναι πολύ καλή η αγορά. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να τη χάσουμε και πρέπει να ασχοληθούν και οι υπόλοιποι φορείς της Ρόδου, ναι, να αφήσουν το μαλλιοτράβηγμα προς το παρόν και να ασχοληθούν με τους Ινδούς, ναι,
2: βέβαια,
0: τους Ινδούς τουρίστες.
2: Ρένα, εγώ τουλάχιστον είχα ακούσει ότι και κάποιοι Ινδοί έχουν επενδύσει και σε ακίνητα στο νησί μας.
0: Α, ναι,
2: ναι.
0: Έχουμε και τέτοιους Ινδούς,
2: ναι,
0: που έχουν,
2: ναι,
0: αγοράσει,
2: ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ενδιαφέρον το ρεπορτάζ, Μαρία Κυπριώτη. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Το ρολόι δείχνει 59 λεπτά μετά τις 9. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Μαρία την Κυπριώτη. Ενδιαφέρουσα η είδηση. Η Ινδική αγορά, η τουριστική, είναι τεράστια και καλά είναι να μην χάσουμε την ευκαιρία ως περιοχή, ως νησί. Νομίζω ότι θα έμειναν πολύ ικανοποιημένοι και από τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου.
2: Ναι,
0: εννοείται.
2: Και η Ινδική κουζίνα.
0: Και
2: ναι,
0: η Ινδική,
2: ναι,
0: κουζίνα,
2: ναι.
0: Ωραιότατα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε υπέροχα, να προσέχετε. Γεια σας.

0: Εκτός των πλάνων του Τζέικοπ Νίστρουπ για το κυριακάτικο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, στο Γεώργιος Καρεσκάκης, ο Λιβάη Γκαρσία, καθώς είπε στη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού. Κανονικά υπολογίζεται ότι αμπόρδα που επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς. Αγωνία στην ΑΕΚ με τον Ζούμπκοφ, ο οποίος τέθηκε νοκάουτ από το μάτς της Ουκρανίας με την Ουγγαρία λόγω ενοχλήσεων στη μέση και με την επιστροφή του στην Ελλάδα θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη θα είναι εκτός απρόοπτου η Ρώτα και Στρακώσα. Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Την επιστροφή των διεθνών περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι, ανεβάζουν ρυθμούς Μπέιλι και Σα. Συνεχίζεται η διάθεση εισιτηρίων για το ΜΑΣ με τη Μαρσέη στη Μασσαλία στις 15 Οκτωβρίου. Αντίστροφα μετρούν για την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ και Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα που ακολούθησαν μέρος της ομαδικής προπόνησης. Συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα ο Ντεσπόντοφ. Ένα ακόμη όνειρο πραγματοποιείται, το μήνυμα του Αντώνη Τσιφτσί μετά την ανανέωση του συμβολέου του με τον δικέφαλο του Βορρά μέχρι το 2029. Ολοκληρώνεται εντός της ημέρας η διήμερη συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων της Ευρωλίγκας στο Κόμο της Ιταλίας με κυρίαρχο θέμα την πρόταση του NBA για την εξαγορά της διοργάνωσης που σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport σήμερα εκπνέει σχετική προθεσμία. Παράλληλα συζητείται το νέο φορμάτ και το θέμα της αύξησης των ομάδων με τους ΠΑΟΚ και Άρη να έχουν καταθέσει υποψηφιότητα. Χωρίς απρόοπτα και με τον Νίκο Μαρινάκη να ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα, συνεχίζεται η προετοιμασία του Όφη για το σαββατιάτικο μάτς με την ΑΕΚ. Μέχρι την Πέμπτη θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις των Κρητικών οι Ανδρούτσος, Θεοδοσουλάκης, Αποστολάκης, Κοστούλας και Σχέλης. Στις προπονήσεις επιστρέφουν σήμερα το πρωί οι ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το διήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου και εν ώψη της αναμέτρησης με τον Μοφαλό Έλαμπετ στο κλάν της Βικελίδης στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Αυξημένες οι πιθανότητες απευθείας πρόκρισης για την Εθνική Ελπίδων στα τελικά του Euro 2027, ακόμη και ως καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων, μετά την ήττα της Πολωνίας από την Ιταλία με 6-2. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά στην αποψινή εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία, ώστε να πάρει το εισιτήριο. Στο Σαράγεβο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ εν ώψη του απόψινού μάτς με την Μπόσνα για την δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου του EuroCup. Εκτός αποστολής για τον δικέφαλο του Βορρά, ο νεοαποκτηθής Ντονάτας Μοτιεγιούνας και ο τραυματίας Χουγκάζ. Γαλλία-Βέλγιο 4-1 και Ιταλία-Τουρκία 3-1 για την τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στη League A του Nations League. Νίκη με ανατροπή στη League C για την Κύπρο που επικράτησε 2-1 της Λετωνίας. Υποψήφιοι για το βραβείο του Golden Boy Award της Tutto Sport για το 2026 θα είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χαράλαμπος Κοστούλας, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική εφημερίδα. Στη λίστα που αφορά παίκτες κάτω των 21 ετών συμπεριλαμβάνονται η Λαμίν Γιαμάλ, Παο Κουμπαρσί, Γιάν Ντιομαντέ, Βόρεν Ζαϊρ Εμερί και Αγιού Μποαντί. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
13: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Και όλες βέβαια. Υγεία να έχουμε, να χαμογελάμε, αγάπη πολύ, πίστη μέσα μας. Και αυτό που εύχομαι και πιστεύω, μόνο χαρούμενες στιγμές. Αν τα έχουμε όλα αυτά, πάμε παρακάτω. Ωραίο και ενδιαφέρον το ρεπορτάζ που ακούσαμε από τις δύο κυρίες μας, τη Ρένα τη Βανιανάκη και την Μαρία την Κυπριώτη, για το άνοιγμα της Ρόδου στην Ινδική αγορά. Και καλό θα ήταν αυτή η προσπάθεια να ευοδοθεί και να πετύχει.
1: Βάλες τους ώμους της ζωής, ξέχνα τους νόμους του Νικήτα.
0: 102,4 υποσχιάν από τον Top FM, με τον Νικήτα Κουσκού στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε. Και θα τα ακούσετε όλα στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού, το topfm1024.gr. Ενώ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνώντας μας στο 2241-06-85-85. Ή πληκτρολογώντας το κινητό σας 6937-348-348, μπαίνετε στο Viber. Μας στέλνετε από εκεί την καλημέρα σας, το μήνυμά σας και ό,τι άλλο εσείς θελήσετε, αλλά και μια φωτογραφία πιθανότατα. Για να γίνουμε και σήμερα μεγάλη τεράστια παρέα όπως ήταν οι προηγούμενες μέρες. Και να περάσουμε καλά μέχρι τη μία το μεσημέρι.
2: Ένα-δύο τραγουδάκια μαζί. Και τα όμορφος. Ο κύριος Λαβρέτης Μαχαιρίτσας.
0: Οι Pixlax καλωσορίζουν στο stage τους τον αξέχαστο τότε μεγάλο Λαβρέτη Μαχαιρίτσα. Καλημέρα σε ολόκληρο τον Νότο που μας ακούει.

Είχαμε λοιπόν και χθες Nations League. Το βλέπα αυτό το μάτς. Η Λετωνία φαινόταν δισκοκατάβλητη, μάλιστα προηγήθηκε κιόλας.

0: ζητώ.
1: Αλλά οι φίλοι μας, ή αν θέλετε οι παίκτες του Μάτζιου, με πρωτοστάτη τον Naturalizé Edwards, δεν είναι Κύπριος ο άνθρωπος, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει καταγωγή κυπριακή. Το γύρισαν το παιχνίδι, το έκαναν 2-1. Στα άλλα ματς είχαμε τώρα μεγάλη νίκη της Ιταλίας επί της Τουρκίας με 3-1. Διπλό της Σουηδίας στη Ρουμανία, κέρδισε 1-0. Βοσνία Ερζεγοβίνη, Πολωνία 1-0. Και η Γαλλία βρέθηκε πίσω στο σκορ με το Βέλγιο. Βρέθηκε να χάνει 0-1. Στο τέλος θριάμβευσε με σκορ 4-1. Ύπνος σου γελάς. Στα άλλα παιχνίδια τώρα είχαμε Μαυροβούνιο Αρμενία 0-0. Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2 με το Γιάρεμτσουκ να σκοράρει. Δεν έφτασε το γκολ του όμως. Και Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία 0-0. Αυτός ήταν ο Νότος από τους Πιξλάξ και τον αξέχαστο, τον αείμνηστο, τον μεγάλο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα που μας έχει αφήσει και εκείνο στη δική του βαριά κληρονομιά.
2: Ήταν με τη κυρία Χαρούλα Αλεξίου.
1: Αν καταλάβατε καλά, στιγμές Πιξλάξ στο ξεκίνημα της εκπομπής.

Ξεκινήσαμε Nations League, συνεχίζουμε με τοπικό ποδόσφαιρο. Το οποίο έχει μεγάλη δραστηριότητα σήμερα. Έχει 4 παιχνίδια προγραμματισμένα για σήμερα η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου. Θα παίξουν στον Αρχάγγελο στις 12.30 Άρης Αρχαγγέλου ΠΑΟΚ. Μισή ώρα αργότερα στη μία στο Παραδείσιο Κλεάνθης θα υποδεχθεί τη Δόξα Καρδάμενας. Στις 4 ο Φίβος Κρεμαστής στο γήπεδο Φίλιππος Δελαπόρτας θα φιλοξενήσει τον Ποσειδώνα Καρπάθου. Να, αυτό είναι καλό μάτς. Καλά είναι όλα, αλλά αυτό με κεντρίζει ιδιαίτερα. Και με κεντρίζει γιατί θέλω να δω την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ποσειδώνας. Ενώ στο Ζιπάρι στις 9 και 4 το βράδυ η αναγέννηση Ασφεντιού θα υποδεχθεί τον Ευκλή.

Και αύριο στο δημοτικό στάδιο της πόλης μας στις 18:30 η Ρόδος θα υποδεχθεί τον Αστέρα Παστίδας.

Πολύ σωστά μας τα λέει η Χαρούλα ότι αξίζει, πονάει και είναι δύσκολο. Ωστόσο αυτές οι μπαλάντες των Pixlax, όπως σας είπα, ξεκινήσαμε με βάση τους Pixlax σήμερα και τις συμμετοχές στα τραγούδια τους. Και συνεχίζουμε με τους ίδιους, έτσι για να το κλείσουμε όμορφα. Η ώρα είναι 25 λεπτά μετά τις 10. Είναι το PFM. Είμαστε ακόμα στο ζέσταμα. Πάμε στη συνουσία τη μυστική τώρα.

Fix Lux, εκτός από rock, εξακολουθούν και βγάζουν και ποιότητα πολύ. Την έβγαζαν και τότε βέβαια στις συναυλίες τους.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στα ραντάρ της τεράστιας τουριστικής αγοράς της Ινδίας μπαίνει δυναμικά η Ρόδος με ορίζοντα το 2027. Η απόβαση 402 Ινδών travel agents στο νησί για το συνέδριο της TAFI που διεξάγεται στο Ρόδος Παλάς φέρνει άμεσα χειροπιαστά αποτελέσματα. Όπως ανακοίνωσαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της WOTF Νικόλαος Καβαλιέρος και ο πρόεδρος της TAFI Αμπάς Μους, το μεγάλο στοίχημα παίζεται αύριο στην περιφέρεια στην καθοριστική συνάντηση με τον αεροπορικό κολοσσό Indigo Airlines για το άνοιγμα απευθείας πτήσεων Ρόδος-Ινδία. Στόχος είναι η προσέλκυση έως και 7.000 Ινδών τουριστών υψηλού εισοδηματικού προφίλ το 2027 με έμφαση στην άνοιξη και το φθινόπωρο. Η στρατηγική αυτή αναμένεται να δώσει τεράστια οικονομική ανάσα στο νησί, καθώς ένας high-end ταξιδιώτης εκτός σεζόν ξοδεύει στην τοπική αγορά 3 φορές περισσότερα χρήματα από τον τουρίστα του Αυγούστου. Συντονισμένο σχέδιο για τον καταβλισμό Ρωμά στο Καρακόνερο και εγγυήσεις για την επάρκεια νερού στη Ρόδο ζητά ο Βασίλης Υψηλάντης. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την παραβατικότητα στον καταβλισμό Ρωμά στο Καρακόνερο, όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των Υπουργείων, τα τελευταία 3 χρόνια έχουν καταγραφεί στην περιοχή 272 πυρκαγιές, ενώ έχουν γίνει 682 έλεγχοι και 193 συλλήψεις. Ο κύριος Υψηλάντης υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης μετεγκατάστασης των διαβιούντων, προειδοποιώντας για σοβαρούς κινδύνους στη δημόσια υγεία από τους συχνούς καπνούς. Παράλληλα, ο βουλευτής άσκησε κριτική στη διοίκηση της ΔΕΙΑΡ για έλλειψη θεσμικής ενημέρωσης προς τους βουλευτές. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου εθνικού φορέα για τα ύδατα, κράτησε επιφυλακτική στάση, τονίζοντας ότι προτεραιότητα για τους ροδίτες είναι το καθαρό, ασφαλές και φτηνό νερό και όχι οι αντιπαραθέσεις των αρμοδίων. Τέλος, ο κύριος Υψηλάντης μετέφερε το θετικό κλίμα από τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι η έκθεση για την πορεία της Ελλάδας ήταν απόλυτα θετική. Καθαρή εντολή συνέχειας χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ Αντώνης Καμπουράκης την πανηγυρική επανεκλογή του Ροδίτη Γιάννη Χατζή στην ηγεσία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων με το εντυπωσιακό 180-190 ψήφους. Ο κύριος Καμπουράκης, εκφράζοντας την υπερηφάνεια του, τόνισε ότι το αποτέλεσμα αναγνωρίζει μια τριετία διαρκούς προσφοράς. Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητες τη βιωσιμότητα των προορισμών και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας ότι ο πετυχαίνει μόνο μέσα από την ειλικρινή συνεργασία της αυτοδιοίκησης με τον επιχειρηματικό κόσμο. Έντονη ανησυχία για τα έργα στον Τριαντενό ποταμό της Ιαλισσού εξέφρασε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο πρώην αντιδήμαρχος Μιχάλης Σικόφιλος. Ο κύριος Σικόφιλος έκανε λόγο για θέατρο του παραλόγου σχετικά με το αν οι μελέτες έχουν παραδοθεί στο Δήμο και προανήγγειλε νομικές ενέργειες για να πάρει στα χέρια του τα έγγραφα. Όπως τόνισε, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες βρίσκονται σε διαρκή αβεβαιότητα και έχουν ένομο συμφέρον να ενημερωθούν. Ο πρώην αντιδήμαρχος ζήτησε να παρουσιαστεί πλήρης κυκλοφοριακή μελέτη για να μην αποκλειστεί η περιοχή, ενώ κάλεσε την πολιτεία να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις προτού προκληθεί, όπως είπε, οριστική οικονομική καταστροφή στην Ιαλισσό. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι γονείς στη Ρόδο καταγγέλλοντας το Υπουργείο Παιδείας για σοβαρά κενά στα σχολεία. Όπως επισημαίνει η Ένωση Συλλόγων Γονέων, τα ολοήμερα τμήματα δεν λειτουργούν, ενώ στην παράλληλη στήριξη έχουν καλυφθεί λιγότερες από 80 από τις 250 διαγνώσεις. Οι γονείς κάνουν λόγο για συμπτύξεις τμήματων και τραγική υποχρηματοδότηση που τους αναγκάζει να πληρώνουν ακόμη και για είδη υγιεινής. Για το συντονισμό των δράσεών τους, καλούν σε ανοιχτή Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 5.30 το απόγευμα στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου. Κλειστές για τα οχήματα θα παραμείνουν και σήμερα οι οδοί Γαλλινού, Απόλλωνος και Αφροδίτης λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίουν δυτική με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
5: Βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών.

0: Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
6: Στα 17 λεπτά πριν από τις 11 είμαστε. Ξεκινήσαμε διαφορετικά σήμερα, συνεχίζουμε και στο ίδιο μήκος σχήματος. Για λίγο ακόμα. Για να ακούσουμε το Δημήτρη τον Μπάση σε ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι που έχει τίτλο «Μελαγχολικά μου μάτια».

Και εδώ θα πρέπει να σας πω ότι γύρω στις 11 θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία για να μιλήσουμε για ένα διαγωνισμό της UNESCO που τρέχει στη χώρα μας εδώ και μερικές μέρες. Θα τα πούμε φόλης της ύλης.

Και αυτό το κομμάτι του ελληνικού ρεπερτορίου θα το κλείσουμε με ένα πολύ πολύ όμορφο ζεϊμπέκικο που μας το ερμηνεύει ο Γιάννης ο Κότσιρας. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ σε όλους τους ομογενείς που μας ακούνε.

0: Ωραία πρόσκληση. Έλα και κόψε με στα δυο.
1: Ματιά, μαχαίρι ματωμένο.
0: Με μια ματιά, μαχαίρι ματωμένο.

0: Top FM 102,4.
1: Σας είπα, έχω φέρει το βαλιτσάκι μαζί. Ας τα ανοίξουμε σιγά σιγά. Για άλλη μια φορά καλημέρα σε όλη την Ομογένεια. Καλημέρα σε όλα τα ξενάκια. Κύριε Φτάρα, καλημέρα σας.
2: Απόψε μαύρο ματά μου.
1: Καλημερίζω και τον κουμπάρο μου, το Δήμο τον Καραγιάννη και την ομάδα του εκεί στην ΚΟ.

0: Αυτό το τραγούδι έτυχε να τα ακούσω για πρώτη φορά το 1996, 30 χρόνια πριν, στο Zoom στην Αθήνα, και να τα ακούσω από τον Δημήτρη το Μητροπάνο. Τότε στο Zoom πρωταγωνιστούσαν Δημήτρης Μητροπάνος, Κρινιό Νικολάου και Φάνης Μεζίνης, τον θυμάστε?
1: Με ένα ποτήρι απ' της αυγής στο πάνικο.
0: Θα κάνω μια προσπάθεια να τον ακούσουμε αργότερα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

0: Θα ακούσουμε το Γιάννη τον Μπάριο λίγο αργότερα, αφού όμως πάμε κάπου αλλού τώρα, γιατί είναι σε εξέλιξη ο Πανελλήνιος Μουσικός Διαγωνισμός του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος, και έχω την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την πρόεδρο του Ομίλου, την κυρία Νίνα Διακοβασίλη, την οποία την καλημερίζω και εύχομαι να είμαστε καλά, να περνάμε καλά.
1: Και από μένα έχετε μια ζεστή καλημέρα. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας ό,τι κάνει ο Όμιλος να ακούγεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας μας.
0: Και, έχω την...
1: και επίσης να πω, συγγνώμη και σας διέκοψα, ναι, ότι είναι ο 11ος μουσικός διαγωνισμός που πραγματοποιείται φέτος.
0: Μάλιστα. Για 11η συνεχή χρονιά δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Όμιλος UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος, υπηρετώντας, θα έλεγε κανείς, τα ιδανικά του πολιτισμού και θέλοντας να καταστεί αργός στους νέους και στα μουσικά ταλέντα της πατρίδας, προκυρήσει τον 11ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής για το 2026. Κυρία Διακοβασίλη, ποιος είναι ο σκοπός αυτού του διαγωνισμού?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Βασικά περνάμε μία περίοδο, θα έλεγα, μιας πνευματικής χρεοκοπίας. Δηλαδή υπάρχουν εποχές που αναβλύζει και ο πολιτισμός και το πνεύμα. Τώρα λες και είμαστε σε ένα τέλμα. Προσπαθούμε λοιπόν με αυτό το διαγωνισμό στο μουσικό κομμάτι, γιατί δεν σας κρύβω ότι κάνουμε και λογοτεχνικούς διαγωνισμούς κάθε χρόνο. Πάνω λοιπόν στη μουσική προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν αναλώσει ώρες ατέλειωτες στη μουσική και... συγχωρήστε με, αλλά κάνει μία επιστροφή ο ήχος, γι' αυτό με βλέπετε έτσι διστακτική σαν να μιλάω.
0: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
1: Ναι, τώρα σας ακούω. Τη φωνή μου άκουγα σε επιστροφή και δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ.
0: Μάλιστα.
1: Που λέτε, προσπαθούμε λοιπόν να βγάλουμε στην επιφάνεια αυτά τα ταλέντα, τα οποία όταν διαγωνιστούν και εφόσον διακριθούν κιόλας, είναι ένα συν στην επόμενη τους πορεία, εφόσον θέλουν να ακολουθήσουν τη μουσική πορεία. Πολύ σημαντικό να σας πω ότι οι ημερομηνίες διεξαγωγής θα είναι 27, 28 και 29 Νοεμβρίου και η καταλυτική ημερομηνία συμμετοχών είναι 6 Νοεμβρίου. Έχουμε περίπου δηλαδή ένα μήνα μπροστά μας.
0: Αν θέλει δηλαδή κάποιος από το νησί μας, κάποιο νέο παιδί από το νησί μας, να πάρει μέρος σε αυτό το διαγωνισμό,
1: ναι,
0: θα πρέπει να το δηλώσει
1: μέχρι 6 Νοεμβρίου. Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες αξιολόγησης. Έχουμε το πιάνο, τα πνευστά, κιθάρες, έχορδα, ακορντεόν και παραδοσιακά όργανα.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια έχουμε και τη μονοδία, κλασικό τραγούδι. Δίνονται βραβεία και έπαθλα. Τα πρώτα βραβεία παίρνουν ένα συμβολικό ποσό των 200 ευρώ. Δεν είναι πολλά. Είναι μια τιμητική χειρονομία, θα έλεγα, σε αυτά τα παιδιά που έχουν πάρει πρώτο βραβείο. Και επίσης σε κάθε διαγωνισμό υπάρχουν, ξέρετε, κάποια παιδιά που ανεξαρτήτου ηλικίας, που έχουν μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική, έτσι, ένα καλλιτεχνικό φως που απορρέει από το παίξιμό τους, από το ύφος τους γενικότερα, από την συνέστηση που έχουν εκείνη τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Με το μουσικό τους όργανο. Αυτό λοιπόν είναι ένα ειδικό βραβείο, 150 ευρώ, που δίνεται. Να πω ότι οι επιτροπές είναι αρκετές, δηλαδή για κάθε κατηγορία έχουμε τη συγκεκριμένη επιτροπή. Ο πρόεδρος όλων των επιτροπών είναι και φέτος ο κύριος Ελευθέριος Καλκάνης.
0: Έχω την αίσθηση ότι ήταν και τις περασμένες χρονιές ο ίδιος.
1: Ναι, ο ίδιος συνεχεί και είναι. Και επίσης ότι μετά το τέλος του διαγωνισμού και σε εύλογο χρονικό διάστημα γίνεται η τιμητική βραδιά των βραβεύσεων.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο, γιατί όλα τα πρώτα βραβεία, εδώ και 2 χρόνια το έχουμε θεσπίσει, γίνεται βραδιά γκαλά, μουσικό γκαλά.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάλι στο Δίο Φίλιππος Νάκας, που εκεί προβάλλονται πλέον τα παιδιά με πολύ ιδιαίτερο τρόπο, θα έλεγα, γιατί πλέον έχουν μελετήσει κάτι πιο ειδικό να το παρουσιάσουν στο κοινό και είναι μια πραγματικά υπέροχη βραδιά. Από ό,τι μου λέει και η γραμματέας μας, η οποία είναι και μουσικός, η κυρία Βλαχογιάννη, που έχει αναλάβει και το περισσότερο βάρος του διαγωνισμού ακριβώς επειδή είναι μουσικός, φέτος λέει συγκεκριμένα θα είναι κάτι το εξαιρετικό.
0: Πολύ
1: αυτό
0: ωραία.
1: Τον καλά.
0: Πολύ ωραία, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, 27, 28 και 29 8, Νοεμβρίου,
1: ναι, Νοεμβρίου
0: στην αίθουσα συναυλίων
1: Φίλιππος
0: Νάκας. Χωρίς την παρουσία κοινού, δεν θα υπάρχει κοινό κάτι στιγμή που θα
1: διαγωνιστεί. Όχι, δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται, όχι.
0: Και μέσα στο 2027, από ό,τι μαθαίνω, θα οριστεί η ημερομηνία για την τελετή απονομής των βραβείων, των επένων.
1: Ακριβώς. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων, μην ξεχνάμε, 6 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή πέφτει.
0: Και μιας και το αναφέρετε το 6 Νοεμβρίου, τώρα τι πρέπει να κάνει ένας νέος από τη Ρόδο, έτσι να πάρουμε το νησί μας δηλαδή, για να δηλώσει συμμετοχή.
1: Ξέρετε, με τη Ρόδο είμαστε και κοντοχωριανοί.
0: Δηλαδή.
1: Το λέω έτσι, το επισημαίνω. Γιατί ο σύζυγος είναι από την Ίσυρο που είναι δίπλα σχεδόν.
0: Δικός μας άνθρωπος είναι, εντάξει.
1: Ναι, και ξέρετε, η επικοινωνία έχει μεγαλύτερο, θα έλεγα, συγκινησιακό ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Για την αγαπημένη μας Ρόδο, ναι. Κοιτάξτε, θα μπει ο κάθε ενδιαφερόμενος στο ίντερνετ. clubunesco.gr.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα δει την ανακοίνωση του διαγωνισμού που η κάθε κατηγορία έχει ειδικού όρο, ειδικούς όρους.
0: Mm-hmm.
1: Και βάσει αυτών των οδηγιών θα πορευτεί ανάλογα.
0: Θα βάλει τα στοιχεία του και...
1: Ο κάθε... Ακριβώς. Ό,τι ζητάει ο διαγωνισμός, αυτά και θα ανταποκριθεί. Είναι αναλυτικά αναρτημένα όλα αυτά που σας λέω στο clubunesco.gr.
0: Πολύ ωραία. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, να έχετε όσο γίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή, γιατί έχω την αίσθηση ότι η Ελλάδα είναι πλούσια σε ταλέντο.
1: Είναι, είναι.
0: Και σε παίκτες.
1: Και ξέρετε πόσο συγκινητικό είναι το παραδοσιακό μουσικό όργανο. Πόσο συγκίνηση μας φέρνει κάθε φορά, το οποίο το έχουμε εντάξει τώρα τελευταία 3 χρόνια, που αναβιώνουν οι ρίζες ελληνικές μέσα από αυτό το άκουσμα. Ξέρετε, είναι κάτι υπέροχο.
0: Ναι, είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι που πρέπει να μάθουν οι νέοι ιδιαίτερα, αυτό το παραδοσιακό, το πολιτισμικό, να μάθουν ποιος είναι ο μουσικός μας πολιτισμός, εν πάση περιπτώσει.
1: Έτσι, όπως τα λέτε.
0: Να σας ευχαριστήσω, κυρία Διακοβασίλη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση, πραγματικά αξίζει να ακούγονται κάτι τέτοια θετικά βήματα στο χώρο του πολιτισμού μας. Από όπου και αν προέρχονται αυτά.
0: Είμαστε στη διάθεσή σας οτιδήποτε θελήσετε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Επειδή εκτός από εσάς τα έχω πει και κατηδίαν με την κυρία Βλαχογιάννη, τους χαιρετισμούς μου στη Μάνια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, όμορφες συνέχειες σας εύχομαι.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ την πρόεδρο του Ομίλου UNESCO, την κυρία Διακοβασίλη, για την όμορφη παρουσία της εδώ στην εκπομπή μας και συνεχίζουμε εμείς από εκεί που είχαμε μείνει, από το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι.

Τη δεκαετία του 70 κυκλοφόρησε ένα σπουδαίο άλμπουμ που είχε τίτλο «Μικρά Ασία». Στο οποίο βέβαια πρωταγωνιστούσε ο Γιώργος Ονταλάρας. Από εκεί είναι παρμένη η γιορτή Ζεϊμπέκηδων.

Πριν συνεχίσουμε να κρατάμε ανοιχτό το βαλιτσάκι και για να ολοκληρώσουμε normal, ομαλά αυτό το άνοιγμα του, θα πάμε σε δελτίο και διαφημιστικά μηνύματα αυτής της ώρας σε λίγο και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στα ραντάρ της τεράστιας τουριστικής αγοράς της Ινδίας μπαίνει δυναμικά η Ρόδος με ορίζοντα το 2027. Η απόβαση 402 Ινδών Travel Agents στο νησί για το συνέδριο της TAFI που διεξάγεται στο Ρόδος Παλάς φέρνει άμεσα χειροπιαστά αποτελέσματα. Όπως ανακοίνωσαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της WOTF Νικόλαος Καβαλιέρος και ο πρόεδρος της TAFI Αμπάς Μους, το μεγάλο στοίχημα παίζεται αύριο στην περιφέρεια στην καθοριστική συνάντηση με τον αεροπορικό κολοσσό Indigo Airlines για το άνοιγμα απευθείας πτήσεων Ρόδος Ινδία. Στόχος είναι η προσέλκυση έως και 7.000 Ινδών τουριστών υψηλού εισοδηματικού προφίλ το 2027 με έμφαση στην άνοιξη και το φθινόπωρο. Η στρατηγική αυτή αναμένεται να δώσει τεράστια οικονομική ανάσα στο νησί, καθώς ένας high-end ταξιδιώτης εκτός σεζόν ξοδεύει στην τοπική αγορά 3 φορές περισσότερα χρήματα από τον τουρίστα του Αυγούστου. Συντονισμένο σχέδιο για τον καταβλισμό Ρωμά στο Καρακόνερο και εγγυήσεις για την επάρκεια νερού στη Ρόδο ζητά ο Βασίλης Υψηλάντης. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την παραβατικότητα στον καταβλισμό Ρωμά στο Καρακόνερο, όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των Υπουργείων, τα τελευταία 3 χρόνια έχουν καταγραφεί στην περιοχή 272 πυρκαγιές, ενώ έχουν γίνει 682 έλεγχοι και 193 συλλήψεις. Ο κύριος Υψηλάντης υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης μετεγκατάστασης των διαβιούντων, προειδοποιώντας για σοβαρούς κινδύνους στη δημόσια υγεία από τους συχνούς καπνούς. Παράλληλα, ο βουλευτής άσκησε κριτική στη διοίκηση της ΔΕΙΑΡ για έλλειψη θεσμικής ενημέρωσης προς τους βουλευτές. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου εθνικού φορέα για τα ύδατα, κράτησε επιφυλακτική στάση, τονίζοντας ότι προτεραιότητα για τους ροδίτες είναι το καθαρό, ασφαλές και φτηνό νερό και όχι οι αντιπαραθέσεις των αρμοδίων. Τέλος, ο κύριος Υψηλάντης μετέφερε το θετικό κλίμα από τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι η έκθεση για την πορεία της Ελλάδας ήταν απόλυτα θετική. Καθαρή εντολή συνέχειας χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ Αντώνης Καμπουράκης την πανηγυρική επανεκλογή του Ροδίτη Γιάννη Χατζή στην ηγεσία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων με το εντυπωσιακό 180-190 ψήφους. Ο κύριος Καμπουράκης, εκφράζοντας την υπερηφάνεια του, τόνισε ότι το αποτέλεσμα αναγνωρίζει μια τριετία διαρκούς προσφοράς. Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητες τη βιωσιμότητα των προορισμών και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας ότι ο πετυχαίνει μόνο μέσα από την ειλικρινή συνεργασία της αυτοδιοίκησης με τον επιχειρηματικό κόσμο. Έντονη ανησυχία για τα έργα στον Τριαντενό ποταμό της Ιαλισσού εξέφρασε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη ο πρώην αντιδήμαρχος Μιχάλης Σικόφυλλος. Ο κύριος Σικόφυλλος έκανε λόγο για θέατρο του παραλόγου σχετικά με το αν οι μελέτες έχουν παραδοθεί στο Δήμο και προανήγγειλε νομικές ενέργειες για να πάρει στα χέρια του τα έγγραφα. Όπως τόνισε, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες βρίσκονται σε διαρκή αβεβαιότητα και έχουν ένομο συμφέρον να ενημερωθούν. Ο πρώην αντιδήμαρχος ζήτησε να παρουσιαστεί πλήρης κυκλοφοριακή μελέτη για να μην αποκλειστεί η περιοχή, ενώ κάλεσε την πολιτεία να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις προτού προκληθεί, όπως είπε, οριστική οικονομική καταστροφή στην Ιαλισσό. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι γονείς στη Ρόδο καταγγέλλοντας το Υπουργείο Παιδείας για σοβαρά κενά στα σχολεία. Όπως επισημαίνει η Ένωση Συλλόγων Γονέων, τα ολοήμερα τμήματα δεν λειτουργούν, ενώ στην παράλληλη στήριξη έχουν καλυφθεί λιγότερες από 80 από τις 250 διαγνώσεις. Οι γονείς κάνουν λόγο για συμπτύξεις τμήματων και τραγική υποχρηματοδότηση που τους αναγκάζει να πληρώνουν ακόμη και για είδη υγιεινής. Για το συντονισμό των δράσεών τους, καλούν σε ανοιχτή Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 5.30 το απόγευμα στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου. Κλειστές για τα οχήματα θα παραμείνουν και σήμερα οι οδοί Γαλινού, Απόλλωνος και Αφροδίτης λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω

υπάρχει ένας καλλιτέχνης τον οποίο τον ψάχνει όλη η Ελλάδα, ξέρετε ποιος είναι, μπορείτε να καταλάβετε ποιος είναι, ο οποίος ερμηνεύει κατά τον καλύτερο τρόπο και Στράτο και Στέλιο. Ξεφτύσανε, τι λέτε?

όποια και να σε, ό,τι και να σε. Κάνε μ' απόψε συντροφιά. Δεν σου ζητά.

τώρα βέβαια τρίωρη εκπομπή χωρίς καινούργιο δεν γίνεται. Διαλέξαμε τον Γιώργο το Μαζονάκη για να σύρει το χορό. Με παλιό τραγούδι της θάλασσας. Του Ηλία του Κλωναρίδη.

πόσο... Καλημέρα και χρόνια πολλά σε ένα φίλο μου πιτσιρικά. Έχει γενέθλια σήμερα. Χωρίς εσένα. Πιτσιρικάς είναι, πιτσιρικάς, μικρός. Έχω που να πάω. Σου εύχομαι απόλυτα να είσαι γερός, δυνατός, χαρούμενος. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, τα παιδιά σου. Να τα εκατοστήσεις. Η μοναδική μου. Χρόνια πολλά στο φίλο μου τον καλό, τον Λάζαρο τον Καλημέρη.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Γαλάζιο. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4.
5: 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
6: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 224107479. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

με χορηγό μας το Pierre Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, πάμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Την ξεκινάμε με κάτι από τα παλιά. Εξάλλου ο φίλος μας ο Γιώργος ο Μαζονάκης έλεγε «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», έτσι δεν έλεγε. Ας γυρίσουμε κι εμείς λίγο πίσω, για λίγο, όχι για πολύ.

Γιώργος Μαζονάκης, αν δύο σταγόνες νερού. Με πήρε και ένας φίλος τηλέφωνο πριν από λίγο ο Μανώλης να μου ζητήσει, λέει, συγγνώμη και να το συγχωρέσω γιατί δε ακόμα δεν έχει έρθει στο σταθμό να με δει. Άκου εδώ τι σου έχω, Μανώλη. Τι να κάνουμε, παλιό παιδό είσαι κι εσύ.

0: Top FM 102,4.
1: Λοιπόν, ήδη μεσημέριασε και η θέα στη θάλασσα ανοίγει την όρεξη, όπως ξέρετε. Στο Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου η κουζίνα έχει ήδη ετοιμάσει το τέλειο μεσημεριανό για σας. Θέα στα κατάρτια, χαλαρό vibe και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Θέλετε και βράδυ, αν ψάχνετε το τέλειο πλάνο για απόψε, ετοιμαστείτε για την απόλυτη εμπειρία κρέατος. Κρέας με αριστουργηματικές ταλιάτες σε περιμένουν για ένα premium δείπνο.
2: Το βλέπεις καθαρά.
1: Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Η γεύση έχει το δικό της προορισμό. Νέα Μαρίνα της Ρόδου.
2: Με πράξη σου μιλώ, κερδίζουν μόνο όσοι επιμένουν.
1: Παγκόσμιο φαινόμενο.
2: Σε

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ στην Πέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου.
0: Θα μας επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να σας παρουσιάσουμε ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφορεί σε 10 ημέρες.
2: Όλοι λένε φύγε, μα δεν κάνω πίσω.
3: Αφήσαμε το live του Πάνου του Κιάμου για να πάμε σε λίγο ρυθμό καλοκαιρινό. Καλοκαίρι έχουμε ακόμα.
2: Ίσως χάσω εμένα για να σε κερδίσω.
3: Άλλες χίλιες φορές, λέει η Χριστίνα η Μαραγκούλη.

Άλλες χίλιες φορές αν ζούσα, λέει η πρώην κυρία Βαρδί, τώρα έχει τραβήξει άλλο δικό της προσωπικό δρόμο. Πάμε τώρα στη Μελίνα την Ασλανίδη που έχει μαζί της το Θανάση Βασιλόπουλο. Σε μια παλιά μεγάλη επιτυχία του Γιάννη του Πάριου.

0: Κάντε μια παύση από τη μέρα σας. Είναι περασμένες 12. Το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου είναι το καταφύγιο σας. Ελάτε τώρα για ένα υπέροχο μεσημεριανό δίπλα στον, στη θάλασσα για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Και για το κλείσιμο της μέρας δώστε ραντεβού στο ίδιο τραπέζι. Αμέ.
1: Άστο να πάει, άστο.
0: Το βράδυ τα φώτα στο Pierre χαμηλώνουν και οι premium κοπές κρέατος έχουν την τιμητική τους. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα. Ζήστε την κάθε σας στιγμή μοναδικά. Πάμε και στην αναβίση πριν πάμε σε δελτίο και διαφημιστικά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στα ραντάρ της τεράστιας τουριστικής αγοράς της Ινδίας μπαίνει δυναμικά η Ρόδος με ορίζοντα το 2027. Η απόβαση 402 Ινδών Travel Agents στο νησί για το συνέδριο της TAFI που διεξάγεται στο Ρόδος Παλάς φέρνει άμεσα χειροπιαστά αποτελέσματα. Όπως ανακοίνωσαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της WOTF Νικόλαος Καβαλιέρος και ο πρόεδρος της TAFI Αμπάς Μους, το μεγάλο στοίχημα παίζεται αύριο στην περιφέρεια στην καθοριστική συνάντηση με τον αεροπορικό κολοσσό Indigo Airlines για το άνοιγμα απευθείας πτήσεων Ρόδος-Ινδία. Στόχος είναι η προσέλκυση έως και 7.000 Ινδών τουριστών υψηλού εισοδηματικού προφίλ το 2027 με έμφαση στην άνοιξη και το φθινόπωρο. Η στρατηγική αυτή αναμένεται να δώσει τεράστια οικονομική ανάσα στο νησί, καθώς ένας high-end ταξιδιώτης εκτός σεζόν ξοδεύει στην τοπική αγορά 3 φορές περισσότερα χρήματα από τον τουρίστα του Αυγούστου. Συντονισμένο σχέδιο για τον καταβλισμό Ρωμά στο Καρακόνερο και εγγυήσεις για την επάρκεια νερού στη Ρόδο ζητά ο Βασίλης Υψηλάντης. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την παραβατικότητα στον καταβλισμό Ρωμά στο Καρακόνερο, όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των Υπουργείων, τα τελευταία 3 χρόνια έχουν καταγραφεί στην περιοχή 272 πυρκαγιές, ενώ έχουν γίνει 682 έλεγχοι και 193 συλλήψεις. Ο κύριος Υψηλάντης υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης μετεγκατάστασης των διαβιούντων, προειδοποιώντας για σοβαρούς κινδύνους στη δημόσια υγεία από τους συχνούς καπνούς. Παράλληλα, ο βουλευτής άσκησε κριτική στη διοίκηση της ΔΕΙΑΡ για έλλειψη θεσμικής ενημέρωσης προς τους βουλευτές. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου εθνικού φορέα για τα ύδατα, κράτησε επιφυλακτική στάση, τονίζοντας ότι προτεραιότητα για τους ροδίτες είναι το καθαρό, ασφαλές και φτηνό νερό και όχι οι αντιπαραθέσεις των αρμοδίων. Τέλος, ο κύριος Υψηλάντης μετέφερε το θετικό κλίμα από τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι η έκθεση για την πορεία της Ελλάδας ήταν απόλυτα θετική. Καθαρή εντολή συνέχειας χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ Αντώνης Καμπουράκης την πανηγυρική επανεκλογή του Ροδίτη Γιάννη Χατζή στην ηγεσία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων με το εντυπωσιακό 180-190 ψήφους. Ο κύριος Καμπουράκης, εκφράζοντας την υπερηφάνεια του, τόνισε ότι το αποτέλεσμα αναγνωρίζει μια τριετία διαρκούς προσφοράς. Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητες τη βιωσιμότητα των προορισμών και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας ότι ο τουρισμός πετυχαίνει μόνο μέσα από την ειλικρινή συνεργασία της αυτοδιοίκησης με τον επιχειρηματικό κόσμο. Έντονη ανησυχία για τα έργα στον Τριαντενό ποταμό της Ιαλισσού εξέφρασε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο πρώην αντιδήμαρχος Μιχάλης Σικόφυλλος. Ο κύριος Σικόφυλλος έκανε λόγο για θέατρο του παραλόγου σχετικά με το αν οι μελέτες έχουν παραδοθεί στο Δήμο και προανήγγειλε νομικές ενέργειες για να πάρει στα χέρια του τα έγγραφα. Όπως τόνισε, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες βρίσκονται σε διαρκή αβεβαιότητα και έχουν ένομο συμφέρον να ενημερωθούν. Ο πρώην αντιδήμαρχος ζήτησε να παρουσιαστεί πλήρης κυκλοφοριακή μελέτη για να μην αποκλειστεί η περιοχή, ενώ κάλεσε την πολιτεία να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις προτού προκληθεί, όπως είπε, οριστική οικονομική καταστροφή στην Ιαλισσό. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι γονείς στη Ρόδο καταγγέλλοντας το Υπουργείο Παιδείας για σοβαρά κενά στα σχολεία. Όπως επισημαίνει η Ένωση Συλλόγων Γονέων, τα ολοήμερα τμήματα δεν λειτουργούν, ενώ στην παράλληλη στήριξη έχουν καλυφθεί λιγότερες από 80 από τις 250 διαγνώσεις. Οι γονείς κάνουν λόγο για συμπτύξεις τμήματων και τραγική υποχρηματοδότηση που τους αναγκάζει να πληρώνουν ακόμη και για είδη υγιεινής. Για το συντονισμό των δράσεών τους καλούν σε ανοιχτή Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 5.30 το απόγευμα στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου. Κλειστές για τα οχήματα θα παραμείνουν και σήμερα οι οδοί Γαλλινού, Απόλλωνος και Αφροδίτης λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίουν δυτική με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο.
3: εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
8: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
9: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής

0: 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 224104179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: μια...
1: Δεν ξέρω τι της λένε της Κατερίνας της Λιόλιου. Εγώ αλήθειες λέω.
0: Ειλικρινά, μη το κουβέντε για...
1: Με το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου πάμε παρακάτω, πάμε στην τελική ευθεία της εκπομπής. Η ώρα είναι...
0: Δεν ξέρω τι να κάνω.
1: 17 λεπτά πριν από τις 12. Γι' αυτό πάμε να πούμε τις καλημέρες μας πρώτα.

0: Καλημέρα στο Λάλο τον Πανάκο για την οικογένειά του, στον Κώστα και τον Τσαμπίκο, δύο φίλους καλούς εκεί στα Καβουράκια. Στον Τεό του Μοσχού, στο Τσαμπίκο το Γιασιράνι. Καλημέρα και χρόνια πολλά στο φίλο μου τον καλό, το Λάζαρο τον Καλημέρι.
1: Ο λόγος πια δεν σου πέφτει. Δεν ξέρω τι.
0: Καλημέρα στην Αφροδίτη τη Μυστηλιάδη, στο Σάββα τον Καστάνια, στον Αντώνη του Βεργαδί.
1: Απορώ.
0: Στο Μάνο τον Ευγενίδη, στο Βασίλη το Ψηλάκι εκεί στα Κοσκινού. Στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, στον Τίμο τον Ξανθόπουλο. Στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στην κυρία Άννα Γκανάσου.
1: Πάνε αυτά, ό,τι χειρότερο.
0: Στο Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Καλημέρα επίσης και στο φίλο τον Πίτερ και τη γυναίκα του τη Χρύσα με τα παιδιά τους εκεί στο Φαλιράκι. Καλημερίζω το Δήμο τον Γρηγοριάδη, τον Ξαδερφούλη, τον Νικήτα τον Κουσκούση στα Ινόφυτα παρακαλώ. Χαρά και εργασία. Καλημέρα στον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα.
1: Αυτά,
0: στο φίλο μου τον καλό, τον Χρήστο τον Μπουχούνα, στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στον Νίκο τον Χούλη, στην Εύη Αργυρού, στον καθηγητή μας τον Θανάση τον Παπαγεωργίου. Καλημέρα, Πάπα! Από το live που ακούσαμε προηγουμένως, τον προπομπό αυτού του τραγουδιού, πάμε να τα ακούσουμε τώρα. Ανοιχτή ακρόαση. Έχει. Πάνω σκιάμος.
2: Yes.

καλημερίζω τον Κλεόβουλο, τον Γεωργιού, τον Σταμάτη, τον Μαυρίκο και την οικογένειά του Σταφάντου, το Διαγόρα, τον Μουστάκα, το φίλο μας τον Καλό, τον Άλκη, τον Πανάκη εκεί στη Βάρκιζα. Επιλογή.

0: και
1: είναι γείτονας του Νότι.
0: Ή αυτός. Το πολεμούσα μέχρι χθες, μα τώρα το έχασα εντελώς.
1: Καλημερίζω τον Μιχάλη τον Παπαντονίου, τον Απόστολο τον Πονιά. Το ξέρω ότι είσαι παλιόπαιδο και εσύ το ξέρω.
0: Ή εδώ.
1: Την Ιωάννα Παπανικόλα, την Αθανασία τη Μουστρούχου στην Καλαμάτα, τον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, τον Γιάννη τον Αμαδή, καλημέρα στην αγαπημένη Ρένα Μαλοίνα, στον Τζίμι τον Μποζατζή. Καλημερίζω τον Τσαμπίκο τον Σακελάρη, τον Ντεό τον Μοσχού, τον Μιχάλη τον Ματσαμά και όλα τα Μαριτσά, τον Αντρέα τον Σταύρου, τον Νίκο τον Σπόργητα. Λέμε καλησπέρα στον Παναγέντο Ξουλέη. Καλημέρα στον Γιώργο τον Πολυχρόνη, το φίλο μου το Σκύπη. Στο Σταύρο τον Μαυρουδί, στην Ειρήνη την Αναστάση, στον Ηλία τον Κασάπη. Στο Σάββα τον Παούρη, στη Μαρία την Ξενάκη, στο Μιχάλη τον Παριανάκη.

0: και πάρε μία.
1: Καλημέρα στη Ροδία τη Στελά, στη Μέρη την Παπαδούλη, στον Κώστα τον Κυπουρό, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου στην Πάφο, στον Μανώλη τον Κρητικό, στον Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, στον Νικόλα τον Τριπολίτη, στον Μιχάλη τον Σταύρου, στο φίλο μας τον Σάβα, στη Ζωή Χατζηνικόλα, στον Νίκο τον Σεβαστόπουλο και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει αυτή την ώρα. Οπουδήποτε και αν βρίσκεται, οτιδήποτε και αν κάνει.
2: Είσαι ό,τι πιο όμορφο ποτέ μου έχει συμβεί, η αναπνοή και ο θάνατος μου.
1: Νίκος Μακρόπουλος, ορκίσου.
2: Είσαι ο μόνος λόγος που υπάρχω στη ζωή, φίλος άνθρωπος.

Πορευόμαστε προς το τέλος της εκπομπής με χορηγό μας το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Εάν ψάχνετε το ιδανικό μέρος για το μεσημεριανό σας, η απάντηση είναι μία. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Με υψηλή αισθητική και πιάτα που απογειώνουν το μεσημέρι σας. Και το Pierre φυσικά δεν σταματά εδώ. Το βράδυ μεταμορφώνεται στον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις του καλού κρέατος. Εγώ το φάρο σου να ανάβω. Με εξαιρετικές ταλιάτες συνθέτουν ένα δείπνο υψηλών προδιαγραφών. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Από τον πρώτο καφέ μέχρι το πιο premium.

Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος και πάμε σιγά σιγά στο κατόφλι του στούντιο. Εσείως φτάσαμε στο φινάλε.

Στο σημείο αυτό πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό της τρίτης ώρας εκπομπής μας, το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Να καλημερίσω εκεί όλα τα παιδιά. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία που έχουμε με την Αθήνα. Μα περισσότερο να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας.

0: Ολυμπιακό την Κυριακή. Καλά νέα με τον Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμό και έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Και όλα δείχνουν ότι θα είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρου, Πανάσε Σπύραν, Κυριακόπουλος και Τσαπράς. Το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μετά το τριήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ώστε να αρχίσουν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβληματισμός για την καταπώνηση του Φρόιλερ στη διακοπή των εθνικών ομάδων. Αγωνία στην ΑΕΚ με την κατάσταση του Ζούπκοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση και τέθηκε νόκαουτ από το μάτς της Ουκρανίας με την Ουγγαρία, εκτός αποστολής της Κροατίας ο Μάγερ στο απόψινο παιχνίδι με την Ισπανία, ύστερα από απόφαση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Σλάβεν Μπίλιτς. Αισιοδοξία στον ΠΑΟΚ για θετική έκβαση στις διαπραγματεύσεις με τον Μιχαηλίδη για την επέκταση του συμβολαίου του. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του δικεφάλου του Βορρά, σε καλό δρόμο η επιστροφή των Γιαννούλη, Ελιστόντο και Κώστα, ενώ το ατομικό του συνεχίζει ο Ντεσπόντοφ. Πρόβλημα στον Άρη με τον Γιαννιώτα εν ώψη της αναμέτρησης με τον Βόλο έλαμπετ στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ο έμπειρος μέσο επιτελικός ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί φλασί. Ένα βήμα ακόμη για την πρόκρισή της στο Euro Under 21 του 2027 θέλει να κάνει σήμερα η Εθνική Ελπίδων, που κοντράρεται εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία για την 10η αγωνιστική του 6ου προκριματικού ομίλου. Σέντρα στις 7, μετάδοση από RDO Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Εκτός έδρας δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Μπόσνα στο Σεράγεβο για την δεύτερη αγωνιστική του 4ου ομίλου του EuroCup. Εκτός αποστολής, ο νεοαποκτηθής Μοντιγιούνας και ο τραυματίας Χουγκάζ. Τζάμπολ στις 8.30, μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στη μάχη του φετινού Basketball Champions League ρίχνεται το Περιστέρι Μπέτσον, που φιλοξενεί στις 7.30 την Μπάμπερκ για τον 4ο όμιλο με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 4. Μισή ώρα νωρίτερα η Μύκονος Μπέτσον κάνει ιστορική πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup, υποδεχόμενη την Εύση Μπακού για τον 8ο όμιλο, ενώ για τον 5ο στις 8 ο Ηρακλής κοντράρεται στα Σκόπια με την MZD, μετάδοση από Sport FM TV 2 και 3 αντίστοιχα. Εντός έδρας πρεμιέρα στο φετινό Champions League Πόλο Ανδρών για τον Ολυμπιακό, που αντιμετωπίζει το Ανόβερο στις 7.30 για τον πρώτο όμιλο. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Στη μάχη του Βαλκανικού Κυπέλου ρίχνεται η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία φιλοξενείται από την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στην Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Πρώτο σερβίς στις 6. Εκτός Εθνικής Πορτογαλίας, για όσο θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της, ο Ζόζε Ζεσούς έχει θέση τον εαυτό του Κριστιάνο Ρονάλντο, σύμφωνα τουλάχιστον με δημοσιεύματα στη χώρα. Ο στάρ της Αλ Νάστρ φέρεται να είναι ακόμη έξαλλος με την απόφαση του προπονητή του να μην τον χρησιμοποιήσει στην αναμέτρηση με την Νορβηγία. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
5: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
4: Η κουζίνα μοναδική.
5: Γαλάζιο.
4: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
5: Γαλάζιο.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
8: Pier Food Cafe στη νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 22410-74179. Pier Food Cafe στη νέα Μαρίνα της Ρόδου.
0: Στην τελευταία σκηνή και δεν λέω τίποτα περισσότερο, αλλά είχε πάρα πολύ καιρό να μου τύχει αυτό το πράγμα. Μου λένε καλά λόγια για δύο ταινίες που δεν ξέρω θα τις δει άνθρωπος, είμαι ειλικρινής. Δεν το ξέρω. Το ένα είναι το Digger. Συγγνώμη, το Digger το είδα. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά καλά λόγια. Το ένα είναι η βιογραφία του De Gaulle, που είναι η ταινία καποδίστρια, ας πούμε, στη Γαλλία. Δηλαδή έκανε του κόσμου τα εισιτήρια γιατί αναφέρεται σε έναν κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, εθνικό ήρωα. Όχι όλων των Γάλλων, αλλά εν πάση περιπτώσει των περισσότερων. Και μου λένε ότι αυτό που βγήκε είναι πάρα πολύ. Το πρώτο μέρος είναι πολύ καλοφτιαγμένο και ελπίζω να προλάβω να το δω, γιατί έχει βγει σε ελάχιστες αίθουσες και δεν έχει σκίσει κιόλας. Και το άλλο είναι η εξέγερση, αυτό το εγγλέζικο, ας πούμε, που είναι λίγο περίοδος του. Προηγείται μάλλον του Ρομπέν των Δασών, της περίοδου Ρομπέν των Δασών. Και αυτό μου λένε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Κανένα δεν έχει κόψει εισιτήρια, γιατί το τι κόβει εισιτήρια το κοιτάζω πάντα.
8: Το gentleman που μου λέτε είναι καλό, αλλά όχι εξίσου καλό με το Mobland. Είναι... Και το gentleman έχει μια πλάκα, και ο δεύτερος, ο δεύτερος κύκλος ήταν λίγο πιο αργός. Μετά από ένα σημείο και αυτό έστρωσε.

έχω δει και διάφορα άλλα, έχω επιχειρήσει δηλαδή, έχω δει κάτι σκόρπια επεισόδια και αυτά, κάτι πιλότους, κάτι, δεν έχω κάτι να σας πω, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο με καθήλωσε, ας πούμε, για να πω είδα κάτι που πρέπει, παιδιά, ρίξτε του μια ματιά να πάθει την πλάκα. Υπάρχουν διάφορα συμβατικά πραγματάκια, κάτι αστυνομικά, κάτι εγγλέζικα που βασίζονται σε βιβλία της Αγκάθα Κρίστη, τα οποία κάπως, ας πούμε, επικαιροποιούνται. Ισπανικά πάντα επίσης με κάνα δύο φόνους και κάνα δύο που ψάχνουν να βρουν τι έγινε. Αλλά είναι λίγο, όλα λίγο έτσι, όλα κάτι θυμίζουν, ας πούμε. Το βλέπεις και λες, εσύ αυτό μάλλον το έχω κάπου ξαναδεί. Εντάξει, όχι και το Mobland. Και το Mobland έχει σκηνές που λες, το έχω ξαναδεί. Δεν ανακαλύψαν την Αμερική οι άνθρωποι. Αλλά πρέπει να πω ότι έχει πλάκα. Μια εκπληξούλα, η οποία όμως εξαντλείται σχετικά γρήγορα, ήταν αυτό με τους πολλούς Green Lantern, ή το Lanterns. Ο ήρωας δεν είναι πολύ, πολύ γνωστός στην Ελλάδα. Ο Green Lantern δεν έχει το σουξέ, ας πούμε, ο Batman. Οπότε είναι και λίγο δύσκολο να πεις ότι, πώς το λένε, το είδα και ξετρελάθηκα. Αλλά έχει μια πλάκα, τουλάχιστον στην αρχή. Εξαντλείται στην πορεία. Έχει όμως μια μαυρίλα για έτσι ιστορία με σούπερ ήρωες. Επειδή δεν έχουν πάει καλά τα τελευταία Marvel, πλην του τελευταίου Spider-Man που έκαψε εκατομμύρια εισιτήρια, έκαψε περισσότερα από 500.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, δεν το περιμέναμε τίποτα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα δεν έχουν πάει καλά, μας έχει λείψει λίγο αυτό το υπερηρωικό σύμπαν, αλλά υπομονή και έρχεται τώρα ο Dr. Doom που θα κάνει χαμό το Δεκέμβριο, να το ξέρετε. Το φάκελο 137 θα μου δεν τον έχω δει. Το Slow Horses το έχω δει. Έχω δει δηλαδή τον πρώτο του κύκλο. Ξεκίνησα να βλέπω και το δεύτερο, αλλά μου φάνηκε σαν επανάληψη του πρώτου. Δεν τρελάθηκα. Το πρώτο καλούλι ήταν πάντως με τον Gary Oldman και αυτά. Απλά αυτές οι ιστορίες όταν επαναλαμβάνονται, εντάξει, είμαι και μια ηλικία πια λίγο, με κουράζουν.

0: κόβει πολλά εισιτήρια αυτό το ντοκιμαντέρ από το Ισραήλ, που είναι όμως κόντρα στο Ισραήλ και έχει ξεσηκώσει και θύελλες στο Ισραήλ, γιατί μιλάνε τον Ντάζα, νομίζω λέγεται, μιλάνε και οι διάφοροι αξιωματικοί, ας πούμε, του στρατού του Ισραήλ. Αλλά και αυτά είναι λίγο, η φασαρία που κάνουν είναι λίγο μεγαλύτερη από το πόσο πραγματικά καλές είναι, ας πούμε, οι ταινίες. Δεν είναι, ενδιαφέρον είναι, αλλά θέλω να πω, η φασαρία που γίνεται παγκοσμίως είναι κάτι τεράστιο. Έχεις απαρνηθεί, λέει, τον Έσμπο επιτέλους, έχεις βρει άλλον αγαπημένο συγγραφέα αστυνομικών? Όχι, δεν έχω απαρνηθεί τον Έσμπο και μάλιστα περιμένω τώρα, πριν τα Χριστούγεννα, την επόμενη ιστορία του Χάρι Χόλε, που νομίζω ότι θα κυκλοφορήσει όπου να είναι. Ο Green Lantern είναι DC, ναι, δεν είναι Marvel, αλλά γενικώς μας έχουν λείψει όλα αυτά τα υπερωρεά, με υπερήρωες, εμένα μου έχουν λείψει λίγο. Τα τελευταία της Marvel δεν ήταν καλά, τα DC στο σινεμά δεν είναι ποτέ καλά, είναι ίσως λίγο καλύτερα στην τηλεόραση. Έλα, πάμε στον Νικολάκο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει ασ

0: ενός ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: έξω.
1: Μάλιστα, έχουμε κύριο Νικολακόπουλο. Καλώς το να.
0: Ένα Αντώνη, τι κάνεις?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Καλοκαιριάζει πάλι σήμερα, σιγά.
1: Καλό είναι αυτό, εντάξει.
0: Έτσι, έτσι, ο ήλιος μας.
1: Λένε ότι θα έχει χειμώνα βαρύ, Έτσι ακούω.
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι ακούω. Τι θα είναι ο πιο βαρύς χειμώνας των τελευταίων χρόνων. Μακάρι να είναι, ξέρεις, να είναι αυτά τα συνηθισμένα που λένε για να μας τρομάζουν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι και το πετρέλαιο να μην ανέβει πολύ.
1: Το πετρέλαιο ήδη είναι και... Ας το πω, είναι ήδη στα έτσι.
0: Ήδη είναι άστα,
1: ναι.
0: Τέλος πάντων, στα δικά μας να πούμε ότι... Επιτρέφει σήμερα ο Ολυμπιακός μετά από το τρίμερο ρεπό στο Ρέντι για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας ενώ μπαίνει με τον Παναθηναϊκό. Μαζεύονται και οι διεθνείς, πρώτα οι Έλληνες, καλό είναι αυτό. Σίγουρα σήμερα ο Ιμανόλ απόψε περιμένει ένα λόγο από τον ομοσπονδιακό προπονητή της Ελβετίας να μην βάλει το Φρόιλερ. Έχει κάνει μια δήλωση ο Γιακίν, ο Μουράντ Γιακίν, ο παλιός παίκτης που τώρα είναι και προπονητής, μεγάλος άσος Ελβετίας, ότι για πρώτη φορά που θα κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα, γιατί αυτός ήταν χειρότερος από εμάς, χειρότερος εισαγωγικά, δηλαδή έβαζε κάθε μάτι την ίδια ενδεκάδα. Ο Γιωβάνοβιτς έκανε και μια-δυο αλλαγές, ξέρω εγώ.
1: Καλά, και τώρα... ο Γιωβάνοβιτς είχε πώς το λένε, τραυματίες. Δηλαδή, αν δεν είχε, δεν ξέρω και ο Γιωβάνοβιτς πόσες αλλαγές θα έκανε. Έχασε τον Τζόλι, έχασε τον Βαγιανίδη.
0: Στο τέλος έκανε μόνο, στο τελευταίο
1: μάτς. Ναι, λίγο, ναι.
0: Και αυτός τώρα τελευταίο μάτς είναι, θα κάνει, λέει, 2-3-4 αλλαγές. Μακάρι να μην είναι ο Φρόιλερ μέσα, γιατί εντάξει, όπως και αν το κάνουμε, είναι και ο πιο μεγάλος παίκτης ηλικίας στην εθνική Ελβετίας. Και όχι μόνο και στον Ολυμπιακό, αλλά λέω ότι τέλος πάντων το παιδί έπαιξε 3 παιχνίδια βασικό σε 8 μέρες με τον Ολυμπιακό, άλλα 3 90 λεπτά έπαιξε 8 μέρες με την Εθνική Ελβετίας, καλό θα ήταν να έπαιρνε μια ανάσα, αλλά okay, αυτά είπαμε, δεν ξέρει κανένας, με τα Σκόπια παίζουν. Άφησε ένα παράθυρο έτσι ο προπονητής της Εθνικής Ελβετίας για τον Ιμανόλ. Είναι σημαντικό τώρα, σημαντικό παίξο ο Φρόιλερ. Μην ξεχνάμε ότι και ο άλλος βασικός κεντρικός σκάφο που έρθα θα αργήσει ακόμα περισσότερο να έχει μάτι αυτός σημερώματα αύριο Τρίτη προς Τετάρτη. Είναι δύσκολα τώρα οι δύο κεντρικοί σου χάφ να λείπουν τόσο καιρό και να έχουν παιχνίδια τελευταίες μέρες. Τουλάχιστον οι δικοί μας ήρθαν οι διεθνείς, θα μαζευτούν και οι άλλοι. Ο Γιάρεμτσουκ ήταν καλό που το παιδί έβαλε ένα γκολάκι χθες με κεφαλιά. Είναι καλό γιατί έχασε η Ουκρανία, δεν του άρεσε σίγουρα. Απλά για έναν επιθετικό πάντα το γκολ είναι ψωμάκι, ας πούμε. Είναι καλό για έναν κυνηγό να σκοράρει. Και όλοι εικάζουμε με βάση δύο πράγματα. Εικάζουμε όλοι ότι θα βάλει το Μάριο Σεντερφόρ. Το εικάζουμε από την πρώτη στιγμή, από το μάτς με το Λεβαδιακό και όλα, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είδαμε ότι με το που ήρθε ο Μάριος χωρίς προπόνηση τον έβαλε από το 55 το 60 ποτέ ήταν. Κάτι που όπως και να το κάνουμε δεν είναι και το πιο σύνηθες, ξέρω εγώ. Και δεύτερον, γιατί άλλοι δύο σεντερφόρ λείπουν εδώ και δύο εβδομάδες και παραπάνω με τις εθνικές τους.
1: Ήταν και 0-0 βέβαια. Ήταν και 0-0 με το Λεβαδιακό. Δηλαδή εντάξει, και δεν έκανε και φάσεις. Δηλαδή κάπου.
0: Θα μπορούσε να βάλει τον Γκονζάλεζ, παιδί μου, που ήταν βασικό στα προηγούμενα παιχνίδια. Πρώτη αλλαγή έβαλε τον Μάριους, ας πούμε, χωρίς προπονήσεις, χωρίς τίποτα. Τον Γκονζάλεζ τον έβαλε μετά. Και έλειπε και ο Γκονζάλεζ τώρα στο Μεξικό και ο Γιάρεμτσουκ στην Ουκρανία. Οπότε λέμε, εικάζουμε όλοι ότι θα βάλει τον Μάριους. Αλλά τέλος πάντων, ας περιμένουμε μέσα από τις προπονήσεις να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Είναι για το Μάριους, πρέπει να πω ότι θα έλεγα είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις ενός παίκτη ο οποίος βγήκε σε ένα μάτς του Ολυμπιακού και σχεδόν δεν ακούμπησε την μπάλα με το Λεβαδιακό.
1: Θα έλεγα μάλιστα ότι σε μια φάση πάλι καλά που δεν την ακούμπησε, γιατί ο Σάλιακας δεν θα έβαζε γκολ αν την ακουμπούσε εκεί
0: στο 92
1: ο Μάριους. Ναι.
0: Απλά είχε μια αντίθεση που θέλω να πω, ότι όλοι στον Ολυμπιακό έμειναν ικανοποιημένοι από την παρουσία του, γιατί γιατί έκανε πολύ καλές κινήσεις μέσα στην περιοχή. Μπορεί να μην βγήκαν το συγκεκριμένο παιχνίδι οι κινήσεις αυτές, αλλά ήταν κινήσεις κανονικού center for, κίνηση δηλαδή, έβλεπες, έφευγε ο Ζώτα από τα αριστερά και έκανε σέντρα και αυτός πήγε σφαίρα στο πρώτο δοκάρι, εκεί που πρέπει να πάει ο center for να προλάβει το stopper ή στο goal, ας πούμε. Ήταν εκεί περίπου που έπρεπε, άσχετα αν δεν πήρε καλά και έκανε και δεν πήρε την κεφαλιά, ας πούμε, και την πήρε ο Σάλιακας, και πάρα πολύ καλές κινήσεις. Και αυτό ήταν το πρώτο που πρόσεξε όλο το τεχνικό επιτελείο στον Ολυμπιακό και ήταν πολύ ευχαριστημένοι πραγματικά, έτσι, με αυτό το παιδί. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί είναι ένας παίκτης από τον οποίο με την απουσία του Ελκαμπή ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά. Πρέπει να σου πω κάτι, μου έκανε εντύπωση ότι είχαμε μια συνέντευξη της προάλλης με τον Αναστασίου για την εθνική ομάδα Καρπέτ και το ρωτήσαμε, ας πούμε, ποιους παίχτες θα έπαιρνες από κάθε μια μεγάλη ομάδα, ρε παιδί μου, και είπε, ξέρω εγώ, από τον Παναθηναϊκό, δεν θυμάμαι τον Βαν Φρόι, το Λίμπερο, το Στόπερ, το Ανφάι, τον Λάδο,
1: είπε,
0: ξέρω εγώ, από την ΑΕΚ, το Μέγερ, νομίζω, που είναι και πραγματικά μια φανταστική μεταγραφή παρεμπιπτόντως. Και από τον Ολυμπιακό είπε το Μάριους και μας έκανε εντύπωση γιατί δεν έχει παίξει ακόμα, αλλά τον ήξερε. Mm-hmm. Παρότι Samsung Sport προφανώς τον είχε δει από τα μάτς τη Samsung Sport με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό πέρυσι, να φανταστώ. Mm-hmm. Και επίσης και είδα τον Παντελίδη το Σάββα που έδωσε μια συνέντευξη χθες προχθές και έλεγε, ρωτήθηκε για τον Ολυμπιακό, ας πούμε, και έλεγε ότι να ξέρετε ότι αυτός ο καινού, αυτός που πήραν ο τελευταίος center for, θα βγει καλύτερος από όλους. Θέλω να πω ότι είδε δύο προπονητές που καμία σχέση ο ένας με τον άλλον, ξέρω εγώ, εκφράστηκαν έτσι για ένα center for που ακόμα καλά καλά δεν τον έχουμε δει. Προφανώς τον ξέρουν, τον θυμούνται ή τέλος πάντων έχουν δει πράγματα πάνω του, γιατί ξέρεις, παρακολουθούν και αυτοί, βλέπουν και ψάχνουν και λοιπά οι προπονητές, που έκανε πολύ καλή εντύπωση πραγματικά, έτσι, και αδειμονούμε να δούμε το Μάριους σε κανονικές, έτσι, συνθήκες πλέον παιχνιδιού για τον Ολυμπιακό, εννοώ να παίζει, να έχει προπονηθεί και λοιπά, έστω με αυτή την κατάσταση που λείπουν οι μισοί παίχτες, ξέρω, και τέτοια, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες έχουν το ίδιο πράγμα, η Κι Μαρσέιγ, ας πούμε, έχει τραυματίες και αυτή που παίζει με τον Ολυμπιακό από τις εθνικές ομάδες, τραυματίστηκε ένας Δανός, ο Χόιμπερκ, τραυματίστηκαν δύο Αλγερινοί, ο Γκουιρί και ο Αμπτελή, okay, δεν ξέρουμε πόσο σοβαρά είναι. Τώρα κάνουν και αυτοί εξετάσεις, ξέρω εγώ. Οι Αλγερινοί δεν πρέπει να είναι τόσο σοβαρά. Και ο Παναθηναϊκός έπαθε ζημιά από τις εθνικές ομάδες. Δεν είναι όλοι.
1: Ναι,
0: όλοι είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ατυχώς όλο αυτό το πράγμα. Για να δικαιωθεί κι εσύ που είσαι κόντρα στους προπονητές, που λες πρέπει να έχουμε 30 παίχτες. Οι καημένοι προπονητές, βέβαια, πώς θα αντέχουν τα 30 παίχτες, είναι μια άλλη ιστορία.
1: Παίρνουν πολλά λεφτά για να μην αντέχουν 30 παίχτες, εγώ αυτό λέω.
0: 30 παίχτες, εδώ δεν αντέχουμε, ρε Κάρπετε. Τρει-τέσσερις είμαστε.
1: Κάτι πρέπει να κάνεις, κύριε, για να δικαιολογήσεις τα λεφτά σου. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Αυτά είναι. Εντάξει. Αυτά. Έγινε. Μάλιστα, θα έχουμε και μια συνέχεια για Ολυμπιακό, αλλά μετά το break που θα κάνουμε τώρα με το Χάρη.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα δεν είναι μόνο ζήτημα για την Ελλάδα, είναι ζήτημα για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία, να έχει πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έστεινε εταιρείες το όνομα χειρανθρώπων για να εξαπατούν τον ΕΦΚΑ. Οι εταιρείες έκλειναν όταν έφτανε η ώρα της καταβολής των εισφορών. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του επιφέροντος αρχηγικά μέλη. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Η ψήφιση της διάταξης αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Βραχυπρόθεσμα πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη ώστε να αντιμετωπίσουν την άμεση πίεση από το ενεργειακό κόστος, τόνισε σε ομιλία της η πρόεδρος της Κομισιόν. Στη Γερμανία, ως ύποπτος κατασκοπίας, συνελήφθη ο πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας. Σύμφωνα με το γερμανικό τύπο, φέρεται να χρησιμοποίησε πληροφορίες από εσωτερικά έγγραφα σε επικοινωνία που είχε με ξένο πράκτορα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στα ραντάρ της τεράστιας τουριστικής αγοράς της Ινδίας μπαίνει δυναμικά η Ρόδος με ορίζοντα το 2027. Η απόβαση 402 Ινδών travel agents στο νησί για το συνέδριο της TAFI που διεξάγεται στο Ρόδος Παλάς φέρνει άμεσα χειροπιαστά αποτελέσματα. Όπως ανακοίνωσαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της WOTF Νικόλαος Καβαλιέρος και ο πρόεδρος της TAFI Αμπάς Μους, το μεγάλο στοίχημα παίζεται αύριο στην περιφέρεια στην καθοριστική συνάντηση με τον αεροπορικό κολοσσό Indigo Airlines για το άνοιγμα απευθείας πτήσεων Ρόδος-Ινδία. Στόχος είναι η προσέλκυση έως και 7.000 Ινδών τουριστών υψηλού εισοδηματικού προφίλ το 2027 με έμφαση στην άνοιξη και το φθινόπωρο. Η στρατηγική αυτή αναμένεται να δώσει τεράστια οικονομική ανάσα στο νησί, καθώς ένας high-end ταξιδιώτης εκτός σεζόν ξοδεύει στην τοπική αγορά 3 φορές περισσότερα χρήματα από τον τουρίστα του Αυγούστου. Συντονισμένο σχέδιο για τον καταβλισμό Ρωμά στο Καρακόνερο και εγγυήσεις για την επάρκεια νερού στη Ρόδο ζητά ο Βασίλης Υψηλάντης. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την παραβατικότητα στον καταβλισμό Ρωμά στο Καρακόνερο, όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των Υπουργείων, τα τελευταία 3 χρόνια έχουν καταγραφεί στην περιοχή 272 πυρκαγιές, ενώ έχουν γίνει 682 έλεγχοι και 193 συλλήψεις. Ο κύριος Υψηλάντης υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης μετεγκατάστασης των διαβιούντων, προειδοποιώντας για σοβαρούς κινδύνους στη δημόσια υγεία από τους συχνούς καπνούς. Παράλληλα, ο βουλευτής άσκησε κριτική στη διοίκηση της ΔΕΙΑΡ για έλλειψη θεσμικής ενημέρωσης προς τους βουλευτές. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου εθνικού φορέα για τα ύδατα, κράτησε επιφυλακτική στάση, τονίζοντας ότι προτεραιότητα για τους ροδίτες είναι το καθαρό, ασφαλές και φτηνό νερό και όχι οι αντιπαραθέσεις των αρμοδίων. Τέλος, ο κύριος Υψηλάντης μετέφερε το θετικό κλίμα από τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι η έκθεση για την πορεία της Ελλάδας ήταν απόλυτα θετική. Καθαρή εντολή συνέχειας χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ Αντώνης Καμπουράκης την πανηγυρική επανεκλογή του Ροδίτη Γιάννη Χατζή στην ηγεσία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων με το εντυπωσιακό 180-190 ψήφους. Ο κύριος Καμπουράκης, εκφράζοντας την υπερηφάνεια του, τόνισε ότι το αποτέλεσμα αναγνωρίζει μια τριετία διαρκούς προσφοράς. Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητες τη βιωσιμότητα των προορισμών και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας ότι ο τουρισμός πετυχαίνει μόνο μέσα από την ειλικρινή συνεργασία της αυτοδιοίκησης με τον επιχειρηματικό κόσμο. Έντονη ανησυχία για τα έργα στον Τριαντενό ποταμό της Ιαλισσού εξέφρασε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη ο πρώην αντιδήμαρχος Μιχάλης Σικόφυλλος. Ο κύριος Σικόφυλλος έκανε λόγο για θέατρο του παραλόγου σχετικά με το αν οι μελέτες έχουν παραδοθεί στο Δήμο και προανήγγειλε νομικές ενέργειες για να πάρει στα χέρια του τα έγγραφα. Όπως τόνισε, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες βρίσκονται σε διαρκή αβεβαιότητα και έχουν ένομο συμφέρον να ενημερωθούν. Ο πρώην αντιδήμαρχος ζήτησε να παρουσιαστεί πλήρης κυκλοφοριακή μελέτη για να μην αποκλειστεί η περιοχή, ενώ κάλεσε την πολιτεία να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις προτού προκληθεί, όπως είπε, οριστική οικονομική καταστροφή στην Ιαλισσό. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι γονείς στη Ρόδο καταγγέλλοντας το Υπουργείο Παιδείας για σοβαρά κενά στα σχολεία. Όπως επισημαίνει η Ένωση Συλλόγων Γονέων, τα ολοήμερα τμήματα δεν λειτουργούν, ενώ στην παράλληλη στήριξη έχουν καλυφθεί λιγότερες από 80 από τις 250 διαγνώσεις. Οι γονείς κάνουν λόγο για συμπτύξεις τμήματων και τραγική υποχρηματοδότηση που τους αναγκάζει να πληρώνουν ακόμη και για είδη υγιεινής. Για το συντονισμό των δράσεών τους καλούν σε ανοιχτή γενική συνέλευση την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 5.30 το απόγευμα στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου. Κλειστές για τα οχήματα θα παραμείνουν και σήμερα οι οδοί Γαλλινού, Απόλλωνος και Αφροδίτης λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα.

0: Λειτουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.
2: Γενικά είμαι πάντα εγώ δίπλα σου, μην γράφει ένα βιβλίο με θέματα αθλητικά, γιατί ούτε μεγάλο κοινό υπάρχει, δεν είναι, πώς το λένε, δεν απευθύνεσαι ας πούμε σε κανένα τεράστιο κοινό και από πριν είναι δεδομένη επιτυχία κτλ. Ούτε και είναι και, ούτε και έχουμε και παράδοση στο συγκεκριμένο πράγμα, έστω ρε παιδί μου σε επίπεδο δώρου ας πούμε να λειτουργήσει. Ο Γαβαλάς έχει κάνει φοβερή δουλειά εν προκειμένου και μακάρι το βιβλίο να πάει και καλά. Είναι αυτό που λένε έργο ζωής ας πούμε κατά κάποιο τρόπο.

χάρη έχουμε break. Α, δεν έχουμε. Οπότε να πάμε στο Γιώργο Τσάκη σιγά σιγά και ας τελειώσουμε και μια φορά κανονικά, ας πούμε. Ας πούμε φάμε λεπτά από τους υπόλοιπους που ακολουθούν.

κοιτούσα λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, καταλαβαίνεις ότι επιστρέφει, ας πούμε, το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, σιγά σιγά η εθνική μειώνεται για να εξαφανιστεί κάποια στιγμή θεαματικά. Έχει δίκιο επίσης ένας φίλος ότι δεν ρώτησα τον Νικολακό για την πιθανή επιστροφή του Ανδρούτσου. Δεν το έκανα. Το κάνουμε αύριο, για αύριο μέρα είναι. Δεν έχω ακούσει πάντως κάτι. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς τον παρακολουθούν γιατί παίχτης του Ολυμπιακού έχει υπάρξει, από τις ακαδημίες του έχει βγει. Κάνει μια πολύ καλή χρονιά στον Όφη. Μέχρι τόσο.

0: πολλά δεν προλαβαίνω να ρωτάω από αυτά που μου στέλνετε, γιατί είμαι και μόνος μου και δεν προλαβαίνω και να ακούω και το, να προσέχω τον Κώστα, δηλαδή να διαβάζω και τα μηνύματα. Καμιά φορά το κάνω, καμιά φορά δεν μπορώ, δεν με ξεπερνάει, ας πούμε. Εξαρτάται, έχω και εγώ τις μέρες μου, μην νομίζετε. Στο μεταξύ περιμένουμε τον Γιώργο Τσακίρη, αλλά κυρίως περιμένουμε κάποιον να εμφανιστεί στην παραγωγή για να το κάνει, ας πούμε. Γιατί είναι κανείς, είναι Πανούτσου.
1: Είναι
0: Ντίνα, δεν φαίνεται, μάλιστα. Μεγάλη αλλαγή στην αισθητική μας, λέει, από τα 0-0 της Εθνικής πάμε στα 0-0 της Super League. Κατά 0-0 της Εθνικής ένα είναι. Ένα 0-0 έχει φέρει η Εθνική. Το άλλο ήταν με την Ολλανδία, ήταν 2-2.

0: Μάλιστα. Στο μεταξύ μου λένε τώρα ότι είπε όχι, λέει, η Ευρωλίγκα οριστικά στη συνεργασία με το NBA. Ομολογώ ότι δεν μου αλλάξει τη ζωή αυτή η είδηση. Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει καν τι ήταν αυτή η συνεργασία με το NBA. Θέλω και κάτι να γράψω γι' αυτό. Δηλαδή, πρέπει να είναι από τις πιο περίεργες συζητήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, να έρθουν οι Αμερικάνοι να επενδύσουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, που τα συνολικά του έσοδα από την τηλεόραση είναι όσα παίρνουν δύο ομάδες, ας πούμε, από ένα μεσαίο πρωτάθλημα που μπαίνουν στο Champions League. Αυτά είναι τα έσοδα του μπάσκετ, δηλαδή μιλάμε για τίποτα. Και οι ομάδες σας ζουν κατά βάση είτε από τη φιλανθρωπία του ποδοσφαίρου, δηλαδή επειδή έχουν κοινή ιδιοκτησία με ποδοσφαιρικές ομάδες, η Real, η Barcelona, η Fenerbahce, η Besiktas, ξέρω εγώ, τέτοιες ιστορίες είναι. Ή γιατί βρίσκουν κάποιους οι οποίοι έχουν την τρέλα τους και βάζουν τα λεφτά τους, ή γιατί παίρνουν κάποια χρήματα από τα γήπεδά τους. Τώρα, πού κόλλαγες όλη αυτή την ιστορία του NBA, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά εντάξει. Δεν θα συνεργαστούν, λέει. Εντάξει. Και μάλιστα διαβάζω ότι δεν θα συνεργαστούν γιατί δεν δέχτηκε, λέει, το NBA το σχέδιο της Ευρωλίγκας να μεγαλώσει κι άλλο, να γίνει με 24 ομάδες του χρόνου. Αυτός, λέει, ήταν ένας πολύ βασικός λόγος. Πρέπει αύριο να φέρω κάποιον που τα ξέρει αυτά να μας τα εξηγήσει λίγο καλύτερα. Το Χρυστοδρομπόλη, αν είναι εδώ, τον φωνάξω να μας τα πει γιατί αυτός θα παρακολουθεί. Έχουμε τον Γιώργο Σακύρη, τον έχουμε. Καλώς τον, καλημέρα.
1: Χαίρετε, καλημέρα και πάλι, τι κάνουμε.
0: Μια χαρά. Είχες βγει και προηγουμένως.
1: Και εμείς, ναι. Είχαμε βγει στο Βάγκη στο Μιχάλη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι από εκείνη την ώρα που τα είπαμε, με την έννοια ότι το ρεπορτάζ εστιάζει ακριβώς και απόλυτα στο παιχνίδι με τον Όφη. Είναι απόλυτα λογικό, δικαιολογημένο. Η ΑΕΚ παίζει το Σάββατο, θυμίζω, και ο κότς περιμένει πώς και πώς να γυρίσουν όλοι. Έχουμε τα τελευταία σήμερα εκεί, λίγο Αλβανία, λίγο Under 21. Εντάξει, προφανέστατα αυτοί που έπαιξαν χθες, όπως αντιλαμβάνεσαι, αύριο θα ενσωματωθούν και επί της ουσίας αυτή θα είναι και η έναρξη ουσιαστικής προετοιμασίας των κιτρινόμαυρων. Καλά τα πήγε ο Βιτάλης, καλά τα πήγε ο Μαρίν. Έχασε μια ομάδα, η άλλη κέρδισε, η Ουγγαρία κέρδισε βασικά, η Ρουμανία έχασε από τη Σουηδία. Γενικότερα όμως είναι σε μια κατάσταση για όλους πλην του Μάγερ που πήραν χρόνο συμμετοχής. Ο Ζούμπκοφ είχε κάποιες ενοχλήσεις στη μέση, αλλά δεν μιλάμε για πρώτης γραμμής λύση μέχρι στιγμής. Σε ό,τι αφορά το Μάγερ όμως, δεν ξέρω πόσο καλό του έκανε αυτή η κλίση στην εθνική Κροατίας, γιατί κοίτα, τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου.
0: Ας πούμε τον γλίτωσε από το να παίξει την ομάδα που έφυγε τα 7 γκολ από την Αγγλία, ας πούμε. Δηλαδή.
1: Σωστά, το μόνο. Απλά δεν έπαιξε ένα μάτι, Αντώνη. Και είναι, ναι, εντάξει, τις ομάδες δεν είναι λίγο. Mm-hmm. Και πόσο μεγάλες και σε διάρκεια αλλά και σε εντάσεις είναι οι προπονήσεις στην εθνική.
0: Λίγες είναι. Γιατί έχει ταξίδια.
1: Και με τόσες υποχρεώσεις.
0: Ναι.
1: Αυτή τη φορά.
0: Απ' την άλλη, όσο υπάρχει ο Μόντριτς, δηλαδή. Λέμε για τον Ρονάλντο και ο Μόντριτς μια τέτοια ιστορία είναι. Όσο υπάρχει, θα παίζει συνέχεια. Δηλαδή,
1: μια χαρά να παίζει. Απλά εγώ λέω και πάλι, επειδή το ήθελε πολύ και ο παίχτης, ελπίζω απλά να τον έχει επηρεάσει και να μην. Σίγουρα θα τον έχει πάει πίσω σε επίπεδο ρυθμού. Επαναλαμβάνω, δεν γίνεται και εκ των πραγμάτων, εφόσον δεν έπαιξε καθόλου. Μακάρι όμως να τον βρει κατευθείαν. Γιατί και ο Νίκολς δεν έχουν περιθώρια να πάνε, ξέρεις, σε ένα μάτς διαδικαστικού χαρακτήρα και προετοιμασίας. Πάνε σε ένα μάτς που είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Υποχρέωση είναι και το πρέπει μεγάλο για να επικρατήσει ΑΕΚ επί του Όφη, να εκμεταλλευτεί και οποιοδήποτε αποτέλεσμα στο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και να πάρει και λίγο αυτοπεποίθηση, να πάρει λίγο ψυχολογία, να πάει στην Αγγλία με λίγο διαφορετική έτσι. Με καλή, δηλαδή, έχει διαφορετική, με καλή αύρα, να το πω έτσι, και ψυχολογικά και πνευματικά και αγωνιστικά. Έχει και δεν είναι σαν τον Όφη, παίζει Πέμπτη, έχει και αυτή την υποχρέωση να ανταποκριθεί γρήγορα και να δουλεύεται παράλληλα το παιχνίδι με τις Αχτάρες στο Λονδίνο. Mm-hmm. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό το μάτσο με τον Όφη για τον Νίκολιτς είναι ένας οδηγός για το πώς θα πρέπει να παίξει στην Αγγλία, συμμετέχουσα της Αγγλίας με τους πρωταθλητές της Ουκρανίας, γιατί θα είναι αυτοί οι παίκτες που θα παίξουν με τους κριτικούς και αυτοί που θα πάρουν ρυθμό για να το ξαναβρούν μεταξύ τους. Φαντάζομαι αν όχι και οι 11 στους 11, τουλάχιστον οι 10 με οι 9 στους 11 θα είναι οι ίδιοι που θα δούμε και με τις Αχτάρ, ξέρεις.
0: Ναι.
1: διότι επαναλαμβάνω είναι πολύ μεγάλο το διάστημα της διακοπής και θα πρέπει να συγχρονιστούμε λίγο, να το ξαναβρούμε που λέει ο λόγος. Σίγουρα θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί τον παραγωγό, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατή σε αυτό η ΑΕΚ φέτος, πολύ ελκυστική. Νομίζω ότι έχουμε δει τις καλύτερες ποδοσφαιρικές παραστάσεις στην Αθήνα μέχρι στιγμής από όλες τις άλλες ομάδες. Όσο προβληματίζει εκτός, εντός είναι σούπερ. Και θα επιχειρήσει αυτό να το ξαργυρώσει, να το πω στο χορτάρι, παιδί μου. Πάλι δυνατά, πάλι παίζοντας, ξέρεις, από την αρχή με πολλή ένταση για να εκμεταλλευτεί το πρώτο διάστημα. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, ούτως ή άλλως. Λογικά για sold out πάμε. Είναι και η στέρηση, όπως και το Θεαβλένης.
0: Είναι και ότι Όφη είναι καλή ομάδα.
1: Είναι και το γεγονός, μπράβο, αυτό που είχαν από την ανταγωνιστική, πολύ ανταγωνιστική ομάδα Όφη. Γι' αυτό άλλωστε καταφέρε να είναι η μοναδική μέσα στην σεζόν που ολοκληρώθηκε την προηγούμενη και αυτή που τρέχει τώρα, που κέρδισε την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια εντός συνόρων. Κανείς άλλος δεν το κατάφερε. Γενικότερα που την κέρδισε, για να είμαστε πιο to the point, διότι δεν ξαναχάσει η ΑΕΚ από τότε. Οπότε είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία να δούμε το πώς θα το project, δηλαδή το αθλητικό εντελώς, το αγωνιστικό, το πώς θα το προσεγγίσει ο coach. Με ένα δίλημα, δεν περιμένω πολλά πράγματα, ξέρεις, τρελά. Θα τα πούμε από αύριο μεθαύριο στα βέβαια, που θα είναι και πιο πολύ to the point και θα έχουμε και κάποια πράγματα σε επίπεδο προπόνησης να βγάλουμε σαν συμπεράσματα. Αλλά νομίζω ότι το μόνο ζήτημα που έχει να κάνει είναι το θέμα πίσω από το δίπλα από πίσω γύρω, τέλος πάντων, από το Γιώβιτς.
0: Ναι.
1: Ποιος θα είναι. Αν θα πάει δηλαδή με δύο επιθετικούς με το Ζήνη, αν θα επιλέξει να πάει με έναν και να βάλει έναν παίκτη όπως το έκανε και στο Βόλο για παράδειγμα, στυλ Μάνταλου, δεκαροητές δηλαδή, αυτό εννοώ. Είτε αυτός είναι ο Γκατσίνοβιτς, είτε αυτός είναι ο Μάνταλος, είτε αυτός είναι ο Κοϊτά και να πάει αριστερά του Πέσα. Έχει πράγματα να κάνει μεσοεπιθετικά, αλλά επαναλαμβάνω, αυτή είναι μια συζήτηση που την κάνουμε πολύ πιο ουσιαστικά και πολύ πιο to the point μετά την εξέλιξη της δουλειάς Πέμπτη και Παρασκευή, όπως αντιλαμβάνεσαι, στα Σπάτα. Αυτά. Τώρα στα υπόλοιπα περιμένουμε να δούμε να επιστρέψουν και οι υπόλοιποι, γιατί θυμίζω παίζει η Αλβανία, δεν κάνω λάθος, σήμερα και έχει και τις ελπίδες. Εντάξει, έπαιξε 5 τα ξημερώματα ο Αριάγκας, σαν αρχηγός με την Ονδούρα. Οπότε νομίζω αυτό μόνο περιμένουμε, να επιστρέψουν όλοι γης. Είναι το καλό μαντάτο ότι το μόνο ζήτημα που υπήρξε από όλο αυτό, γιατί ήταν μια παραδεδομένη περίοδος αγωνιστική για τις εθνικές, είναι το Ζουμκόφ. Ναι. Είναι άτσαλη προσγείωση στον αγωνιστικό χώρο και τον ταλαιπώρησε λίγο η μέση. Το έχει ενοχλήσει δηλαδή στη μέση.
0: Ναι.
1: Οπότε να το δούμε εκεί. Αυτό να εστιάσουμε.
0: Η απώλεια είναι πάντα ο Βάρκας, η σταθερή απώλεια, έτσι.
1: Ο Βάρκας δεν το συζητάμε και δεν το βλέπω και να είναι και στην Αγγλία, Αντώνη.
0: Ναι.
1: Όχι να μην ταξιδέψει, ενώ σίγουρα με τη Σεχτάρ θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη. Μακάρι θα πω βέβαια, γιατί πάντα αυτά δεν μπορεί να τα ξέρει με τον οργανισμό του κάθε ποδοσφαιριστή και πώς αντιποκρίνεται μυϊκά. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Αλλά θα μου κάνει πολύ εντύπωση να είναι διαθέσιμος δηλαδή στο παιχνίδι με τη Σεχτάρ. Και θα έχει και ενδιαφέρον να δούμε αν δεν θα είναι στο παιχνίδι με τη Σεχτάρ διαθέσιμος και αν είναι στην τελική ευθεία επανένταξης πριν το μάτς με την City, αν θα χρειαστεί να τον πάρει καν αποστολή. Δηλαδή το να δουλέψει απλά για να δουλέψει το πρόγραμμα που κατάστασή του στην Αγγλία με την υπόλοιπη ομάδα δεν έχει κανένα νόημα να πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ούγγρος.
0: Ναι, προφανώς. Εντάξει. Και τώρα, επειδή είναι και λίγο περίεργος ο τραυματισμός.
1: Να μην φυλάξει.
0: Δεν είναι και λόγος να το.
1: Εσύ να κάνεις ταξίδι, να πρέπει να κάνεις μόνο πρόγραμμα επανένταξης.
0: Θα τον βάλεις τέτοιο ζόρι, ακριβώς, δεν είναι.
1: Αυτό, γι' αυτό και λέω μέχρι την Κυριακή πρέπει να το παρακολουθούμε και να δούμε αν έχει καταφέρει να μπει στην τελική ευθεία του προγράμματος επανένταξης, ώστε να προστατευτεί, ας πούμε, τη Σεχτάρ και να έχει 25 λεπτά με την City, για παράδειγμα. Αλλά αυτό θα το μάθουμε στο τέλος της εβδομάδας που τρέχει.
0: Ναι. Και υποθέτω ότι ένας πονοκέφαλος είναι και το τελευταίο παιχνίδι του. Όχι, δεν έχει άλλο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς τελείωσε.
1: Όχι, τελείωσαμε ευτυχώς.
0: Τελείωσε, ναι, ναι.
1: Ευτυχώς τελείωσε, Μαντώνη, γιατί τα έπαιξε κιόλα.
0: Ναι, ναι, τα έπαιξε κιόλα. Αυτό σκεφτόμουν. Αυτό σκεφτόμουν.
1: Ευτυχώς γιατί τα έπαιξε κιόλα. Αυτό είναι το.
0: Δεν έπαιξε βέβαια 90 λεπτά.
1: Όχι, όχι, έπαιξε 80 λεπτά βασικά εκεί. Αλλά έπαιξε όλο το δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία.
0: Και αλλαγή, ναι. Γιατί, το λέω αλάτης, γιατί και αυτός ήταν λίγο επιβαρημένος φεύγοντας, και αυτός έχει παίξει αρκετά.
1: Έχει παίξει όλα με την
0: ΑΕΚ. Λοιπόν, ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Αυτά.
0: Νομίζω.
1: Δεν... Όχι, όχι, δεν είναι μια κατά.
0: Πάμε σιγά σιγά στην επικαιρότητα την πρωταθληματική. Λοιπόν, τι έχω άλλο να σας πω. Δεν έχω τίποτα φοβερό. Ακολουθούν, να σας πω τα βασικά. Δηλαδή, ακολουθούν πρώτα απ' όλα οι τρεις ιεράρχες εδώ, ο κύριος Αντύπας, ο κύριος Δεσίλας και ο κύριος Χονδροθύμης. Μην τους λυπόσαστε. Δηλαδή, Παίρνετε τηλέφωνα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας. Το 210-95-79-283-84-85. Τους κάνω introduction τώρα. Λοιπόν, και να τους ρωτήσετε για τα πάντα. Μπορεί να σας απαντήσουν για οτιδήποτε. Το ένα πρέπει να πω είναι αυτό. Το δεύτερο, ότι μαζί μας ήταν η Nova. Η Nova έχει μια, μεταξύ άλλων, τρομερή προσφορά που έχει να κάνει με την Pizza Fan και την συνεργασία της. Έχεις μια premium pizza εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς, αρκεί βέβαια να πάρεις το exclusive Nova Deal από το Παντού App, το οποίο πρέπει να κατεβάσεις στο κινητό σου. Απολαμβάνεις αυτή τη δωρεάν λαχταριστή πίτσα από την συγκεκριμένη συλλογή της Pizza Fan, αν είσαι συνδρομητής Nova, και πάρεις το deal και μαθαίνεις και τα πάντα στο nova.gr.

0: κατά τα άλλα, να σας πω ότι μαζί μας είναι πάντα χορηγός αυτής της εκπομπής B365. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, για τον κύριο Πάντης. Όταν έχω νέα, θα σας τα πω πάλι. Σας είπα τις προάλλες. Λοιπόν, καλά να περνάτε και τα λέμε αύριο.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα Ευρωπαϊκή. φαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Top FM 102,4.
9: Είχε ο Βούλγαρος όπως και Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα αισιοδοξία στο δικέφαλο του Βορρά για θετική έκβαση στις διαπραγματεύσεις με τον Μιχαηλίδη για την επέκταση του συμβολαίου του. Πρόβλημα στον Άρη με τον Γιαννιώτα εν ώψη της αναμέτρησης με τον Βόλο Έλαμπετ στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί θλάση. Ένα βήμα ακόμη για πρόκληση στο Euro Under 21 του 2027 θέλει να κάνει σήμερα η Εθνική Ελπίδων που κοντράρεται εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία για τη 10η αγωνιστική του 6ου ομίλου σε έδρα στις 7. Μετάδοση από RTL Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Εκτός έδρας δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Μπόσνα στο Σαράγεβο για την δεύτερη αγωνιστική του 4ου ομίλου του EuroCup. Εκτός αποστολής ο νέο αποκτηθής Μωτιέ Γιούνας και ο τραυματίας Κουγκάς. Τζάμπολ στις 8.30, μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στη μάχη του φετινού BCL ρίχνεται το Περιστέρι Μπέτσον που φιλοξενεί στις 7.30 την Μπάμπερκ για τον 4ο όμιλο με κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 4. Μισή ώρα νωρίτερα η Μύκονος Μπέτσον κάνει ιστορική πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup υποδεχόμενη την FC Μπακού για τον 8ο όμιλο, ενώ για τον 5ο στις 8 ο Ηρακλής κοντράρεται στα Σκόπια με την MZT μετάδοση από Σπορ FM TV 2 και 3 αντίστοιχα. Εκτός έδρας πρεμιέρα στο φετινό Champions League Πόλο Ανδρών για τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει το Ανόβερο στις 7.30 για τον πρώτο όμιλο. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Στη μάχη του Βαλκανικού Κυπέλου ρίχνεται η ομάδα βολή γυναικών του Ολυμπιακού η οποία φιλοξενείται από την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στην Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Πρώτο σερβίς στις 6. Στη γωνία για τον Erling Haaland βρίσκονται πολλοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι περιμένοντας τις εξελίξεις σχετικά με την τιμωρία της Manchester City. Σύμφωνα με μέσα του εξωτερικού, Real Madrid, της Barcelona και Arsenal είναι οι ομάδες που παρακολουθούν την υπόθεση και είναι έτοιμες να καταθέσουν πρόταση απόκτησής του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
7: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
12: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε για σήμερα. Μπάλα μεσημέρι με Χάρη Χριστόγλου στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Γιώργος Πετρίδης, δημοσιογραφική υποστήριξη. Dream Team.
1: Αυτά είναι να ξέρεις τώρα, εμένα είναι πολύ περίεργα. 12 η ώρα δεν είχατε ψήσει κανένα παραγωγή.
0: Ελά, αγόρι μου, να σου πω κάτι. Ναι. Μα το πες μία, μα το πες δύο. Έχει περάσει ένα μήνα.
1: Δηλαδή, παραπάνω πρέπει να είναι.
0: Παραπάνω. Προχωράει ο εικόνο.
1: 19 χρόνια δεν μπορεί να, σε ένα μήνα να σβηστούν.
0: Εντάξει, θα χρειαζόταν να μα το λε κάθε μέρα.
1: Όχι, άμα θέλω.
0: Ηρακλή Αντύπα, Σταύρο Κονδαρθή, μέσα στα μικρόφωνα. Ο Διονύση Θεσίλα.
1: Ο μοναδικό άνθρωπο, ο οποίο παίρνει είναι τόσο large, γιατί έχει 78 μέρε άδεια. Είναι ο μοναδικό άνθρωπο ο οποίο παίρνει άδεια για να πάει το αμάξι στο συνεργείο.
0: Και δεν κάνει και τη δουλειά, αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι, τώρα το έχει κανονίσει όλο.
0: Έτσι μα είχε μείνει και την προηγούμενη.
1: Όχι, όχι. Σήμερα ήταν κανονισμένο. Θα πάει να το αφήσει και θα του δώσουν άλλο.
0: Είμαι σίγουρο ότι θα έχει μια πολύ ωραία ιστορία να μα πει όταν θα ξανανταμώσουμε.
1: Όχι, πριν ανταμώσουμε. Θα με πάρει ένα τηλέφωνο.
0: Καλά, εσένα, έλα.
1: Έλα. Λοιπόν. Σας πω, τι έγινε, Ρενιόνιο, θα του πω. Δεν μπορώ να φανταστεί τι έγινε.
0: Αλλά κοιτάω αριστερά μου και αντί να βλέπω το Διονύση, βλέπω ένα ψηλό εδώ αγόρι, ωραιότερο κτλ. Πού είναι να μα τα πει. Χρήστος Ροπόλης κοντά.
2: Σας είμαστε, τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά.
2: Συγχαρητήρια για το γούστο σας καταρχάς.
1: Για ποια πολλά.
0: Είπα ένα ωραιότερο αγόρι.
2: Καταλάβεις.
1: Δεν το άκουσα.
2: Κάνουμε εδώ και casting μάλλον.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε λίγο να πούμε επιγραμματικά.
0: Είχε ζουμί.
2: Είχε ζουμί, πώς δεν είχε. Εννοείται. Ήταν γιατί πολύ σημαντική η εξέλιξη.
0: Γιατί περιμέναμε να έχει ζουμί. Αυτό το μην ήταν άνθρακα στο θησαυρό.
2: Όχι, καλά, άνθρακα στο θησαυρό γιατί δεν υπάρχει συμφωνία, αλλά. Λίγο πολύ περιμέναμε θα γίνει, αλλά άλλο το οριστικό ότι ψηφίστηκε και άλλο ότι.
1: Κανονικά πρέπει ο Σταύρο να σε στείλει.
2: Τι να κάνει.
1: Πρέπει να έρθουν εκεί.
2: Στο κωμό. Μακάρι να ήμουν, αλλά τι. Εδώ πε θα δώσω εκεί. Δεν θα με στείλουν να κάνω παρέα.
1: Να πλήρωνε. Εντάξει, θα σου βγάλανε το απλό δωματιάκι με 1200 ευρώ.
2: Το απλό είναι αυτό, λε.
1: Αυτό είναι το απλό.
0: Στη λίμνη κόμμο. Ναι.
1: Όχι, αυτό το συγκεκριμένο.
2: Αν αρέσει το ξενοδοχείο που μένουν οι ομάδε.
1: Το είδα το.
2: Θα καταλάβει. Τι γίνεται εκεί πέρα.
1: 1200 το απλό. 1160 για την ακρίβεια.
0: Θα έχει μάθει όλα, βλέπω, Ερακλή μου. Έτσι πω δεν έχουμε.
1: Κοσμογυρισμένο.
0: Ναι, κοσμογυρισμένο, να μην πω τίποτα άλλο.
2: Εκεί ακριβώ. Λοιπόν, να πούμε ότι η πρόταση που έκανε το MBA για εξαγορά τη Ευρωλίγκα απορρίφθηκε από τι ομάδε στι συνεδρίε που έγινε στο κόμμο. Παρουσία και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Αγγελόπουλου Γιαννακόπουλο στου παρόντε, να πούμε. Έτσι.
0: Πε μου, θα σε διακόπτω, μην χάσει τον ερμό ή θα χάσει τον ερμό.
2: Δεν το χάνω τον ερμό.
0: Λοιπόν, απορρίφθηκε, συζητήθηκε όμω ή δεν πει οφθαλμού, άντε δεν πουλάμε.
2: Συζητήθηκε προφανώ, αλλά απορρίφθηκε παμψηφή και. Πώ να το πω, δηλαδή με φανατική έτσι από τι ομάδε στο σύνολό του. Υπήρχαν και ομάδε μάλιστα που ήταν πολύ πιο αρνητικές και κάθετα αντίθετες από άλλες, λέγοντας ότι αυτό είναι απεικιοκρατία, ότι είναι πολύ επιθετική, ότι είναι απαράδεκτη πρόταση και όλα τα συναφή. Υπήρχαν και άλλες ομάδες που λένε όχι για τώρα, γιατί δεν οι όροι σας δεν μας ικανοποιούν, αλλά το ξαναβλέπουμε ίσως στο μέλλον αν παρουσιάσετε βελτιωμένους όρους, έτσι.
1: Θα επανέλθει λογικά το NBA.
2: Λογικά θα επανέλθει, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχάς το NBA, από ό,τι λέγεται, έδινε κάποια χρήματα τα οποία δεν ήταν πάνω από τα 2 δισεκατομμύρια. Που ίσως περίμεναν κάποιοι από την Ευρωλίγκα. Έτσι, αλλά το βασικότερο δεν είναι αυτό το πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις. Γιατί το NBA έχει τη δυνατότητα να δώσει και 3 και 4 αν χρειαστεί. Το βασικότερο πρόβλημα έχει να κάνει με δύο άξονες που. Τους απέρριψε να συζητηθεί η Ευρωλίγκα. Δηλαδή, δεν θέλουν οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας, οι 13 που ψηφίσαν σήμερα και ανάμεσα τους Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, να παραχωρήσουν τον έλεγχο της διοργάνωσης στο NBA. Το NBA, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήρθε για να γίνει συνέτρος, ήρθε να γίνει αφεντικό και ήθελε να έχει τον πλήρη έλεγχο. Δηλαδή, έστω και το 51% θα του έδινε αυτή τη δυνατότητα. Από την Ευρωλίγκα δεν θέλανε να γίνει αυτό σε καμία περίπτωση. Και από την άλλη, υπήρχε και η διαφορά στο ότι θα απαιτούνταν από τις ομάδες, ακόμα και από αυτές που ήταν μέτοχοι, αν μπουν σε αυτή τη νέα λίγκα που θα έφτιαχνε το NBA, να πληρώσουν για να γίνουν franchise. Το οποίο ποσό θα ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μπορεί να φτάνει και τα 500 εκατομμύρια. Προφανώς οι ομάδες δεν θέλανε να το κάνουν αυτό, έστω και αν το NBA τάζει. Ή τέλος πάντων έλεγε στην πρότασή του ότι τα έσοδα θα ήταν τόσο μεγάλα που και ντούκου δεν θα τα δίναν μπροστά τα 500 και θα γινόταν σχετικά γρήγορα και η απόσβεση. Όχι σε ένα-δύο χρόνια ενδεχομένως, αλλά μπορεί σε 5-10 χρόνια.
1: 500 εκατομμύρια.
2: Ναι. Το NBA τάζει τρελά ποσά για τις ομάδες. Τρελά ποσά από έσοδα, από το marketing.
0: Εκεί άλλες... να σου πω κάτι. Ναι. Πατάει εκεί που πονάνε οι ομάδες. Γιατί τα έσοδα του είναι ελάχιστα. Εκεί είναι το.
2: Τι ελάχιστα. Οι μισές μπαίνουν μέσα. Όχι, μισές όλες.
0: Εκεί είναι η χίλια σου. Πτέρνα, εκεί είναι το σημείο που πρέπει να ποντάρω για να γυρίσω το.
2: Και υπήρχαν και άλλα θέματα. Έτσι, υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι μέτοχοι, αλλά δεν θα είχαν μέλλον σε ένα NBA project. Δηλαδή. Τη Αλγύρη και η Μπασκόνη, ας πούμε, είναι μικρές πόλεις, χώρες πόλεις έτσι προκειμένου που δεν έχουν ούτε εμπορική αξία, δεν έχουν καν αεροδρόμιο, ας πούμε, κάποιες από αυτές ή το Κάουνας, ας πούμε. Οπότε αυτές δεν θα είχαν θέση στην νέα διοργάνωση και η Ευρωλίγκα ήταν κάθετη ότι θα πρέπει να τηρήσουμε για την παράδοση της Λίγκας. Ομάδες οι οποίες είναι εμβληματικές. Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν επίσης ήταν εξαιρετικά αμφίβολα, θα είναι μέσα. Η Μακάμπη επίσης, Ισραήλ δεν το συζητάμε καν με τις υπάρχουσες συνθήκες ότι θα μπορούσε να είναι μέσα. Έτσι. Οπότε και εκεί ήταν μια κόκκινη γραμμή. Δεν φτάσαμε βέβαια μέχρι εκεί. Περισσότερο ήταν τα πρώτα τα ζητήματα.
0: Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω, πρωταρχικό κομμάτι, τέλος πάντων, κύριο κομμάτι της όποιας κουβέντας ήταν το οικονομικό. Όλα τα άλλα που λες ήρθαν σε δεύτερη μοίρα, έτσι.
2: Ναι,
0: δηλαδή και οργανωτικό και.
2: Κοίτα, όχι το οικονομικό. Περισσότερο ο έλεγχος νομίζω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Δηλαδή να μπορεί να θέλουν οι ομάδες να διατηρούν ακόμα έναν έλεγχο, να μην το παραχωρήσουν, να μην την ξεπουλήσουν, να το πούμε έτσι.
0: Να έχουν το management, τέλος πάντων,
2: λέει
0: το χωριό μου.
2: Βέβαια το MBA σου λέει ότι εγώ θα σου φέρω το marketing και θα σου φέρω τα έσοδα.
0: Εκεί με
2: MBA επίσης, για να φέρει αυτά τα έσοδα που υπόσχεται, σου λέει ότι πρέπει να μπουν μεγάλες αγορές. Αλλιώς δεν γίνεται, γιατί η Ευρωλίγκα έχει αυτές τις ομάδες και η προκοπή δεν βλέπει οικονομικά. Έχουν αυξηθεί τα έσοδα, αλλά έχουν αυξηθεί αντίστοιχα και τα έξοδα. Σου λέει Ευρωλίγκα, αν βάλω το Λονδίνο. Αν βάλω ίσως και μια άλλη πόλη από την Αγγλία. Αν βάλω το Βερολίνο.
1: Μα δεν έχει μασχετικό κοινό η Αγγλία.
2: Δεν έχει μασχετικό κοινό. Έχουν κάνει έρευνες αυτοί. Μελετημένα πράγματα δηλαδή έχει κάνει. Που σου λέει ότι αν φτιάξω μια ομάδα εκεί η οποία θα είναι στο Λονδίνο και θα μπορεί να μαζέψει πελάτες, όχι οπαδούς. Δεν θέλουν οπαδική βάση, αυτή δεν τους νοιάζει. Θέλουν πελάτες οι οποίοι θα πληρώνουν ένα ακριβό εισιτήριο και θα βλέπουν τον Ντουράντ στα 39 του αν θα έρθει. Κατάλαβες. Ένα παράδειγμα σου δίνω. Ναι. Τον τάδε βετεράνο του NBA ή που είναι στα ζήτα του NBA και θα έρθει να παίξει, αλλά θα έχει καλό όνομα. Όπως αντίστοιχα έγινε με την Ντουμπάι, η οποία δεν είχε ούτε λαϊκή βάση, ούτε μπασκετικό λαό έχει, αλλά στο γήπεδο 5.000 τους μαζεύει.
0: Το βλέπω σαν event, παιδί μου.
2: Με.
0: Δεν είναι να απορροθούμε, πάμε στην ομάδα να κερδίσει.
2: Άλλο, θέλουν πελάτες, δεν θέλουν
0: πελάτες. Πώς λένε, θα έρθει μια μουσική, μια θεατρική παράσταση, ένα θίαζο, μια συλλυρική σκηνή, κάτι τέλος πάντων, μια όπερα. Έτσι θα έρθει λοιπόν. Και μια πολύ μεγάλη ομάδα.
2: Πάνε μια εβδομαδιαία διασκέδαση, θα πληρώνει ο εισιτήριό, θα κάνει την κατανάλωση σου απ' έξω.
1: Ναι, κατάλαβα αυτά. Επίσης, το πλάνο του NBA ποιο θα ήταν.
2: Το πλάνο του NBA ήταν να συγκεντρώσει τις εμπορικές ομάδες που είναι και σε καλές αγορές όμως. Και να προσθέσει δίπλα σε αυτές τις αγορές που είπαμε. Βερολίνο, Λονδίνο. Το Παρίσι, αλλά όχι με την Παρή αυτή, με την Παρή Σεζερμέν, την ποδοσφαιρική, ώστε να υπάρχει εκεί σύνδεση. Το Μιλάνο, αλλά όχι με την Ολύμπια Μιλάνο, με την Μίλαν, για να έχει την αντίστοιχη ποδοσφαιρική σύνδεση. Το Manchester City, για να ζήσει η ταποσύνδεση από το United, κόσμο.
1: Δηλαδή θα πήγαινε ο παδό τη United να δει Manchester στον
0: Παρή. Κοίταξε, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Είναι ή θα ταυτιστεί με την ομάδα, όπως εδώ λέει ο Χρήστος τώρα, να μην είναι Αρμάνι Μιλάνο, αλλά να είναι η Μίλαν ή η Ιντερ, ή να είναι η Manchester City ή η Manchester United. Και υπάρχει και το άλλο πλάνο, στο Λονδίνο που λες εσύ ότι σιγά οι Άγγλοι δεν ενδιαφέρονται. Έχει όμως τόσους Έλληνες, τόσους Ισπανούς, τόσους δηλαδή στο Λονδίνο, κατάλαβες, τόσο ξένο κόσμο που θα βρεθούν 10-15.000 να γουστάρουν να πάνε.
2: Και εκτός αυτού έχουν κάνει και έρευνες και βλέπουν και στοιχεία για την απήχηση που έχει το NBA τηλεοπτικά ή με το κανάλι του, το ειδικό, την εφαρμογή, πώς το λέμε, σε τι απήχηση έχει στον κόσμο. Υπάρχει δηλαδή κοινό μπασκετικό δυνάμει, αλλά δεν έχει την αστήριξη. Τι να πάει στους London Lions τώρα και στους London.
0: Δηλαδή είσαι εσύ Έλληνας που συνηθίζεις εδώ τα ντέρμπι των Αιωνίων, την μπασκετάρα κτλ. Θα πάει να δεις London Lions με Birmingham Cats.
2: Να.
0: Λέω τώρα την τυχαία, δεν θα πας. Αν όμως το προϊόν είναι πιο.
1: Δεν θα πήγαινε. Εγώ.
2: Εντάξει, εσύ δεν πει. Σου λέω, αυτοί θεωρούν ότι αυτό το εγχείρημα θα έχει επιτυχία και θα ανοίξει μια αγορά η οποία είναι ανενεργή. Θυμίζω είχε γίνει και Final Four εκεί πέρα και δεν πάτησε ο κόσμος. Το 2013 έγινε που ήταν Ολυμπιακός και πάτωσε. Δηλαδή, μοιράζανε στη δεύτερη μέρα τα εισιτήρια έτσι για να μην είναι άδειο το γήπεδο.
0: Και τώρα, έχει απορριφθεί η πρόταση.
2: Ναι.
0: Πάμε σε δεύτερο ραντεβού εν ευθέτω χρόνο.
2: Αυτό ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί. Λένε ότι το NBA σίγουρα θα επιχειρήσει να το κάνει αυτό. Και αν δεν καταφέρει να κάνει αυτό, θα κοιτάξει να αρπάξει κάποιες ομάδες από την Ευρωλίγκα που έχουν μεν συμβόλαια δεκαετή, έτσι, Ρεάλ, Μπαρσελόνα, ακούγεται ότι είναι ομάδες που είναι διαλλακτικές σε αυτό το σχέδιο. Έτσι, και δεν είναι οι μόνες. Υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες θα το συζητούσαν γιατί τα έσοδα που θα τους τάξουν θα είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που έχουν στην Ευρωλίγκα και θα είναι και μεγαλύτερα ώστε να καλύψουν και το πέναλτι που προβλέπεται από το συμβόλαιό τους με την Ευρωλίγκα αν φύγουν.
1: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση. Να γίνουν δύο διοργανώσεις.
2: 100%. Αυτό το πλάνο αυτή τη στιγμή του NBA είναι ότι το NBA Europe θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027.
0: Αυτό θα γίνει είτε.
2: Όχι, αν συμφωνήσουν με την Ευρωλίγκα, δεν θα πάει.
0: Αυτό θέλω να πω. Ότι το NBA θα μπει στην Ευρώπη, είτε παίρνοντας την Ευρωλίγκα και κάνοντας μια διοργάνωση, εάν δεν τα βρουν, κάνοντας κάτι δικό του.
2: Ακριβώς.
0: Άρα,
2: το πλάνο του NBA Europe κανονικά προχωράει όπως ήταν να γίνει. Περιμέναν τις εξελίξεις με την Ευρωλίγκα για να δουν πώς θα προχωρήσουν από εδώ και στο εξής. Θυμίζω ότι έχει καταθέσει φάκελο η ΑΕΚ για να γίνει franchise στο NBA Europe. Υπάρχουν και άλλα funds τα οποία έχουν ενδιαφερθεί για να βάλουν χρήματα, είτε από εφιστάμενες ομάδες, είτε χωρίς να υπάρχουν ομάδες, αλλά υπάρχουν κάποιοι όμιλοι επενδυτών που σου λένε αυτό είναι κερδοφόρο. Μπορεί να πάρω την άδεια και μετά να πάω να αγοράσω την ΑΕΚ. Να πάω να αγοράσω το. Τι να σου πω, το φιλαθλητικό, ο Αντετοκούμπο, ένα παράδειγμα δίνω τώρα, έτσι. Αυτό είναι το πλάνο, το οποίο θα είναι με 16 ομάδες στο NBA Europe, έτσι. 12 που θα έχουν franchise θέση εγγυημένη και οι 4 οι οποίες θα έρχονται από τα πρωταθλήματα, από κάποια προκριματικά, από τον BCL, έχουν ανακοινωθεί αυτά το προηγούμενο διάστημα. Η Ευρωλίγα με τη σειρά της, μετά το σημερινό, προχωρά κανονικά στο δικό της το πλάνο που ήταν το expansion, δηλαδή αύξηση των ομάδων σε 24 από το 27-28.
0: Και αλλάζει και το φορμάδο εκεί. Δεν πάμε σε Ανατολή Δύση.
2: Πάμε σε περιφέρεια σίγουρα και το πιθανότερο είναι να παίζεις δύο παιχνίδια με την ομάδα της περιφέρειάς σου
0: και ένα με τους άλλους.
2: Με κλήρωση. Τώρα πώς θα χωριστούν οι περιφέρειες, επειδή είναι λίγο όχι πολύ αξιοκρατικό να τις χωρίσεις με γεωγραφικά μήκος κριτήρια, γιατί θα μαζευτούν πολλές καλές στη μία και κάποιες μέτριες στην άλλη. Μπορεί να γίνει και κάτι σαν κλήρωση, θα δούμε. Ακόμα αυτό δεν έχει συμβεί.
0: Ναι, αλλά από την άλλη να σου πω κάτι τώρα. Εάν γίνει κλήρωση. Και δεν υπάρχουν
1: δύο πρωταθλήματα.
0: Ναι, okay, ναι, αν γίνει κλήρωση, τότε τι περιφέρειες. Πώς παίζεις.
2: Εντάξει, μετά, απλά, θα το χωρίσεις.
0: Ναι, απλά λες.
2: Περιφέρειες, όχι γεωγραφικά.
0: Θα γίνει μια κλήρωση του τύπου κάποιες ομάδες με ποιες θα παίξεις δύο φορές και με ποιες μία.
1: Και παλαιότερα, δεν θυμάμαι, στην Ευρωλίγα που έπαιζες κάτι 10 παιχνίδια και.
2: Ναι, ήταν άλλα τα.
0: Λοιπόν, εκεί ήταν όμπλες.
2: Να πούμε ότι στις 24 δεν θα είναι και το τελικό νούμερο. Θα αυξηθεί η πιθανότητα να πάει και 30 κάποια στιγμή. Στην πρώτη φάση ο ΠΑΟΚ θεωρείται σχεδόν βέβαιο, μπορεί και σήμερα να ψηφιστεί αυτό. Όπως και η Ντουμπάκη Βαλένθια είναι πολύ κοντά. Οι Σέρβοι το παλεύουν για να πάρουν και αυτοί κάποια
0: θέση. Η Ντουμπάκη Βαλένθια, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, μπαίνουν κάθε χρόνο ανανέωτε. Ενώ ακριβώς. Έτσι όπως το λέω, ο Χρήστος τώρα θα έχουν μια μόνιμη συνεργασία. Τέλος πάντων, πολυετού διάρκεια.
2: Με χρήματα και καλά. Δηλαδή έχουν ακουστεί κάτι ποσά 70-80 εκατομμύρια ότι πάει το franchise η αγορά. Και προφανώς ο Ντουμπάκη είναι θέμα. Και προφανώς ο κύριος Ρότζ που έχει τη Βαλένθια και είναι ο πρώτος.
0: Και προφανώς και ο
2: Μιστακίδης θέμα. Και προφανώς και ο Μιστακίδης δεν έχει θέμα. Ο Άρης. Πάει για δεύτερη φάση, για την επόμενη φάση πιθανότατα.
0: Ωραία. Και ρωτάω τώρα τον Χρυσοροπόλη. Άσε τώρα τον ΠΑΟΚ που έχει ήδη δρομολογήσει όλο αυτό. Έχεις μία ομάδα και βλέπεις ότι υπάρχουν δύο προοπτικές. Η Ευρωλίγκα ή να μπεις στο NBA που θα έχει περισσότερα χρήματα, αλλά όχι τόσο έγκλη ακόμα. Να. Τουλάχιστον. Τι επιλέγεις.
2: Το ΠΑΟΚ έχει κάνει την
0: το ξέρω, γι' αυτό λέω άσε τον ΠΑΟΚ έξω.
2: Εντάξει, τώρα αυτό είναι ανάλογα με το τι.
0: Ο Χρυσοροπόλης θα επέλεγε.
2: Αυτό το ξέρω. Να δω τα δεδομένα όλα, να δεν τα έχουμε δημοσιοποιήσει όλα.
1: Δεν είναι απλή υπόθεση.
0: Καθόλου απλή δεν είναι.
1: Κοίτα, κάποια στιγμή, εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξει ένωση.
2: Ένα και εγώ θεωρώ πως θα γίνει, αλλά πώς θα γίνει και πότε θα γίνει.
1: Ναι,
2: ξέρεις δηλαδή, αυτό το λέμε και πόσα χρόνια και δεν έχει γίνει και με τη FIBA λέγαμε θα γίνει τόσα χρόνια.
1: Ναι,
2: γίνει
1: από την άλλη, δεν σηκώνει.
0: Να, αλλά και ξέρεις τι
1: δεν ξέρω αν η Ευρώπη σηκώνει.
0: Ίσα τα μεγέθη.
1: Δύο τέτοια πρωταθλήματα.
2: Καλά, προφανώς ο ισχυρότερος θα επικρατήσει στο τέλος, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι η αγορά της στην Αμερική που μπορεί να φτιάξει και κάτι.
2: Ναι, σωστά.
1: Που λες αρέσει, επειδή και να κολλήσει με άλλες πόλεις που δεν έχουν ομάδες.
2: Να.
1: Και να μπορεί να φτιάξει ένα δεύτερο NBA με.
2: Γι' αυτό και λέω ότι σίγουρα θα κοιτάξει να πάρει και ομάδες από την Ευρωλίγκα το NBA Europe. Έτσι είναι δεδομένο.
1: Ναι,
2: αυτό.
1: Απλά αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό θέλει μεγάλες πόλεις, Παρίσι, Λονδίνο,
2: αλλά όχι μόνο αυτές.
0: Μεγάλες αγορές.
1: Ναι, μεγάλες αγορές.
2: Ναι. Η Ελλάδα, ας πούμε, δεν θεωρείται τεράστια αγορά, αλλά προσφέρει, έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ο κόσμος, που προσφέρει κάθε χρόνο το μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα από όλους. Από Ιταλούς, Γερμανούς, Ισπανούς, Τούρκους, το μεγαλύτερο συμβόλαιο το προσφέρει η Ελλάδα. Γιατί πάνε αυτά σε έναν ενιαίο κουμπαρά και διαμοιράζονται τις ομάδες.
0: Ναι, όχι μόνο αυτό.
1: Συμβαίνει,
2: τα περισσότερα χρήματα από εμάς έρχονται.
1: Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
2: Ναι, άμα μπει και ο ΠΑΟΚ, τι θα γίνει.
1: Ναι,
2: άμα μπει και ο Άρης, επίσης.
1: Αν όμως που το NBA που μπορεί να πάρει έναν εκ των δύο.
2: Αντίστοιχα θα μειωθεί, ναι. Προφανώς.
0: Βέβαια, και υπάρχει και η άλλη παράμετρος. Δεν είναι μόνο το τι πόσα προσφέρει η Ελλάδα στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Είναι ότι αυτές οι ομάδες μπορεί να μην είναι σε μια πόλη που ξέρεις να έχει πάρα πολλά εκατομμύρια, οπότε μεγαλύτερη αγορά. Είναι όμως πόσο μετράει ως και ως φιλοξενούμενοι.
2: Ναι,
0: διότι είναι άλλο να πας στο Λονδίνο, στους London Lions, να παίξει London Lions με τις τσιφιές. Κι άλλο με έναν από τους δύο. Δηλαδή,
2: ο Ολυμπιακός να πάει στο Λονδίνο, ο φοιτητό κόσμο και ο Παναθηναϊκός θα πάνε.
0: Όχι μόνο
2: στο Βερολίνο αντίστοιχα.
0: Μπράβο, και όχι μόνο με τους Έλληνες.
1: Στη Βασκόνια δεν θα πάνε.
0: Μπράβο. Ναι, αλλά όχι μόνο τους Έλληνες που ζουν εκεί στο Λονδίνο. Όπου θα πάνε αυτές οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ εμπορικές για τους γηπεδούχους.
1: Παιδιά, μην τρελαθούμε τώρα. Γιατί το ζούμε, α πούμε, και στα Final Four. στα Final Four όταν πηγαίνουν οι ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, είναι αυτοί που έχουν πάντα τον περισσότερο κόσμο.
2: Ναι, ναι.
1: Πάντα. Δεδομένο. Λοιπόν.
2: Εκτός για να πάει καμιά Φενέρ, καμιά Μακάβη. Okay. Αυτές οι δύο είναι που.
1: Και πάλι, ρε παιδί μου, να σου πω διαφορετικά. Έχει πάει σε Final Four η Ρεάλ.
0: Δεν πηγαίνει κόσμο.
1: Είχα πάει εγώ στο Βελιγράδι. Ωραία. Να είχαμε να λέγαμε.
2: Ναι, ναι, όχι, δεν
1: είχε, ήταν και η Μπαρσελόνα εκεί. Να πει ότι ήταν και Ρεάλ και η Μπαρσελόνα. Επίσης να είχαμε να λέγαμε.
2: Δηλαδή,
1: άμα βλέπαμε στο κεντρικό και στο δρόμο στο Βελιγράδι κάποιο με φανέλα τη Ρεάλ ή τη Μπαρσελόνα, ήταν έναν άνθρωπο που του βγάζαν φωτογραφίες. Δηλαδή πρέπει να τα βάλει όλα κάτω.
2: Εννοείται.
1: Δηλαδή ένα Final Four, α πούμε, με. Να σου πω εγώ ένα Final Four normal. Με Ρεάλ, Μπαρσελόνα.
2: Ντουμπάι και Χάπουελ.
1: Ναι.
2: Δεν θα έχει. Πόνο του Ισραηλινού θα έχει.
1: Ναι. Και πόσοι θα είναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν ναι. Έχει, δεν έχουν.
1: Δηλαδή, κόσμο. Κοίτα, η Μακάμπη έχει και μπασκετικό.
2: Πάντα. Προφανώς.
1: Έχει.
2: Και η Χάπουελ έχει.
1: Ωραία.
2: Η Ζαλγίρη.
1: Οι Σέρβοι.
2: Οι Σέρβοι σίγουρα. Ναι.
1: Οι Σέρβοι σίγουρα. Ναι, οι Λιθουανοί. Από την Ισπανία δεν βλέπω. Η Βαλένθια μπορεί να.
0: Δεν πηγαίνουν μόνο. Δεν πηγαίνουν έξω.
1: Όχι, δεν πάνε.
2: Να.
1: Οπότε τι να συζητήσουμε. Η δύναμη θα πάμε στο διάλειμμα. Η δύναμη ποια είναι. Γι' αυτό δίνουμε και το μεγάλο
2: σχόλιο. Εντάξει, μόνο το όνομα όμως, αν μπει στο NBA Europe ή Real ή Μπαρτσελόνα, είναι.
1: Αυτό ναι.
2: Ένα πόλο έλξη. Και μπορεί να παρασύρουν και άλλες ομάδες με αυτή την
1: απόφαση. Αυτό το δέχομαι. Σε ρωτάει ένα φίλο.
2: Ναι.
1: Μπαίνει Τσεσεκά του χρόνου, επιστρέφει.
2: Είναι αρκετά πιθανό. Γίνονται συζητήσεις διάφορες. Αν δείτε και τα εμπάργκο σε πολλές ομοσπονδίες για την Ρωσία έχουν αρθεί σιγά-σιγά. Είναι και μέτοχος, θυμίζω, συμμετέχει κανονικά στις συζητήσεις η Τσεσεκά. Οι σχέσεις είναι καλύτερες, ούτως ή άλλως, εδώ και κάποιους μήνες. Νομίζω πως είναι συγκεντρωμένοι αρκετές πιθανότητες. Βέβαια, αυτό θα το αποφασίσουν οι ίδιες οι ομάδες. Και στην ψηφοφορία, όσο υπάρχει κίνδυνος, έστω και παραμικρός, για αυτό το κομμάτι, είδαμε τι γίνεται και με το Ισραήλ τόσους μήνες. Υπάρχουν θέματα και εκεί.
1: Okay.
2: Ωραία. Λόγω της εμπόλεμης κατάστασης να πούμε έτσι.
0: Να είσαι καλά, Χριστό.
2: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Yeah. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
7: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και να σας πω εγώ ότι με το Lastoflex ST το νερό στέκεται πυλάκι πάνω στην επιφάνεια. Κρατάει δηλαδή τις αποστάσεις του όπως πρέπει. Lastoflex ST από την ElastoThread, μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδρόβια χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρυθινών. Να πούμε ότι και σήμερα έχει Nations League.
1: Η Τριαδούλη χθες είναι.
0: Καλά πήγε.
1: Πέρασε.
0: Και εγώ νομίζω ότι την πεντάδα έχω χάσει μόνο το Μαυροβούνιο.
1: Διπλό η Σουηδία.
0: Ναι.
1: Άσο και γκολ, γκολ και over η Γαλλία. Το
0: άσο και over είπαμε εμεί η Γαλλία. Άσο και over είπαμε και η Ιταλία.
1: Άσο και over το είχα δώσει.
0: Ναι, ναι, αυτή είναι η τριάδα με τη Σουηδία.
1: Θέλει να βάλει και τη Σουηδία και με over. Λοιπόν, η οποία έχει χάσει τις ευκαιρίες.
0: Πέρασε και ο άσο τη Κύπρου έστω στο τέλο. Στο Μαυροβούνιο καλώς ήρθατε όταν είπαμε να συμπληρώσουμε παραπάνω.
1: Και Βοσνία, ότι το βλέπω κι άσο. Ήξερε.
0: Όντως. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό για να αρχίσουμε να μπαίνουμε στη διαδικασία τηλεφωνικών γραμμών 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5.

0: Οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στα ραντάρ της τεράστιας τουριστικής αγοράς της Ινδίας μπαίνει δυναμικά η Ρόδος με ορίζοντα το 2027. Η απόβαση 402 Ινδών travel agents στο νησί για το συνέδριο της TAFI που διεξάγεται στο Ρόδος Παλάς φέρνει άμεσα χειροπιαστά αποτελέσματα. Όπως ανακοίνωσαν ο διευθύνων σύμβουλος της WOTF Νικόλαος Καβαλιέρος και ο πρόεδρος της TAFI Αμπάς Μους, το μεγάλο στοίχημα παίζεται αύριο στην περιφέρεια στην καθοριστική συνάντηση με τον αεροπορικό κολοσσό Indigo Airlines για το άνοιγμα απευθείας πτήσεων Ρόδος-Ινδία. Στόχος είναι η προσέλκυση έως και 7.000 Ινδών τουριστών υψηλού εισοδηματικού προφίλ το 2027 με έμφαση στην άνοιξη και το φθινόπωρο. Η στρατηγική αυτή αναμένεται να δώσει τεράστια οικονομική ανάσα στο νησί, καθώς ένας high-end ταξιδιώτης εκτός σεζόν ξοδεύει στην τοπική αγορά 3 φορές περισσότερα χρήματα από τον τουρίστα του Αυγούστου. Συντονισμένο σχέδιο για τον καταβλισμό Ρωμά στο Καρακόνερο και εγγυήσεις για την επάρκεια νερού στη Ρόδο ζητά ο Βασίλης Υψηλάντης. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την παραβατικότητα στον καταβλισμό Ρωμά στο Καρακόνερο, όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των Υπουργείων, τα τελευταία 3 χρόνια έχουν καταγραφεί στην περιοχή 272 πυρκαγιές, ενώ έχουν γίνει 682 έλεγχοι και 193 συλλήψεις. Ο κύριος Υψηλάντης υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης μετεγκατάστασης των διαβιούντων, προειδοποιώντας για σοβαρούς κινδύνους στη δημόσια υγεία από τους συχνούς καπνούς. Παράλληλα, ο βουλευτής άσκησε κριτική στη διοίκηση της ΔΕΙΑΡ για έλλειψη θεσμικής ενημέρωσης προς τους βουλευτές. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου εθνικού φορέα για τα ύδατα, κράτησε επιφυλακτική στάση, τονίζοντας ότι προτεραιότητα για τους ροδίτες είναι το καθαρό, ασφαλές και φτηνό νερό και όχι οι αντιπαραθέσεις των αρμοδίων. Τέλος, ο κύριος Υψηλάντης μετέφερε το θετικό κλίμα από τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι η έκθεση για την πορεία της Ελλάδας ήταν απόλυτα θετική. Καθαρή εντολή συνέχειας χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ Αντώνης Καμπουράκης την πανηγυρική επανεκλογή του Ροδίτη Γιάννη Χατζή στην ηγεσία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων με το εντυπωσιακό 180-190 ψήφους. Ο κύριος Καμπουράκης, εκφράζοντας την υπερηφάνεια του, τόνισε ότι το αποτέλεσμα αναγνωρίζει μια τριετία διαρκούς προσφοράς. Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητες τη βιωσιμότητα των προορισμών και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας ότι ο τουρισμός πετυχαίνει μόνο μέσα από την ειλικρινή συνεργασία της αυτοδιοίκησης με τον επιχειρηματικό κόσμο. Έντονη ανησυχία για τα έργα στον Τριαντενό ποταμό της Ιαλισσού εξέφρασε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο πρώην αντιδήμαρχος Μιχάλης Σικόφιλος. Ο κύριος Σικόφιλος έκανε λόγο για θέατρο του παραλόγου σχετικά με το αν οι μελέτες έχουν παραδοθεί στο Δήμο και προανήγγειλε νομικές ενέργειες για να πάρει στα χέρια του τα έγγραφα. Όπως τόνισε, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες βρίσκονται σε διαρκή αβεβαιότητα και έχουν ένομο συμφέρον να ενημερωθούν. Ο πρώην αντιδήμαρχος ζήτησε να παρουσιαστεί πλήρης κυκλοφοριακή μελέτη για να μην αποκλειστεί η περιοχή, ενώ κάλεσε την πολιτεία να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις προτού προκληθεί, όπως είπε, οριστική οικονομική καταστροφή στην Ιαλισσό. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι γονείς στη Ρόδο καταγγέλλοντας το Υπουργείο Παιδείας για σοβαρά κενά στα σχολεία. Όπως επισημαίνει η Ένωση Συλλόγων Γονέων, τα ολοήμερα τμήματα δεν λειτουργούν, ενώ στην παράλληλη στήριξη έχουν καλυφθεί λιγότερες από 80 από τις 250 διαγνώσεις. Οι γονείς κάνουν λόγο για συμπτύξεις τμήματων και τραγική υποχρηματοδότηση που τους αναγκάζει να πληρώνουν ακόμη και για είδη υγιεινής. Για το συντονισμό των δράσεών τους καλούν σε ανοιχτή γενική συνέλευση την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 5.30 το απόγευμα στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου. Κλειστές για τα οχήματα θα παραμείνουν και σήμερα οι οδοί Γαλλινού, Απόλλωνος και Αφροδίτης λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 1ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Τόσο μάλλον τώρα μετά από 3 εβδομάδες διακοπής.
3: Βλέπω λίγο μακρινό το διπλό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πω κάτι. Και το χ όμως να πάρει ο Παναθηναϊκός αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, καταρχήν έχει πολλά πλεονεκτήματα. Αφήνει τον Ολυμπιακό πίσω 5 βαθμούς όπως είναι, μένει αίτητος και είναι πάλι πρώτος, ό,τι και να κάνουν οι άλλοι. Άρα και έχει βγάλει και ένα δύσκολο παιχνίδι με στο Καραϊσκάκι. Δεν είναι άσχημο το χ. Δεν το λέω σαν ότι είναι μια επιτυχία, αλλά είναι ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα.
2: Καταλαβαίνω πώς το λες και δεν. Σωστό είναι αυτό που λες.
3: Και θέλω να πω και την εντεκάδα που προβλέπω, που θέλω να έβλεπα στον αγώνα, χωρίς να σημαίνει ότι θέλω να κάνω τον προπονητή. Είμαι καλύτερος από κάποιο προπονητή, εννοείται.
2: Κάντε τον προπονητή, έλα. Πάμε.
3: Θα ήθελα την ίδια άμυνα. Και μάλιστα για τον Μπένια είναι μεγάλο τεστ αυτό, γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι υποπίεση του Παναθηναϊκού, να δούμε πόσο καλός, όπως ήταν, έδειχνε τώρα τελευταία, αν μείνει έτσι. Ίδια άμυνα λοιπόν. Θα ήθελα στο κέντρο Κάγκουα, Ουναΐ, Κοντούρη και Καμαρά. Θέλει 2 αμυντικά χάφ μες στο Καραϊσκάκι. Και επίθεση, Ταμπόρδα ή Τετέι, Αντίνο ή Τετέι. Τον Ταμπόρδα το λέω γιατί έχει καιρό να... Είχε πρόβλημα, είχε αποχή νομίζω από... Ήταν τραυματίας, ήταν.
2: Είναι, θα είναι λέει έτοιμος.
3: Ναι, αλλά επειδή είναι μακριά, ήταν μακρινή η απουσία του δηλαδή από αυτά, μπορεί να παίξει και Αντίνο με τον Τετέι ή Ταμπόρδα με τον Τετέι. Αυτή την εντεκάδα περίπου βλέπω. Και νομίζουμε και κοντά σε αυτή την εντεκάδα.
2: Να είσαι καλά. Θα τα πούμε και μέσα στην εβδομάδα αυτή την ακόμα έχουμε. Πάμε παρακάτω.
4: Γεια σας.
2: Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
5: Καλώς ο δεκαθλητή.
4: Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω κάτι για τον Ολυμπιακό. Είμαι άρρωστος και ωραία. Αλλά θα ήθελα να πω και για τον Παναθηναϊκό τι γίνεται, ρε παιδιά. Είστε 5,5 ώρα θέλουμε να παίξουμε οι αγώνες, μπα 5,5 ώρα. Δεν μιλάει κανένας. Παίρνουν τηλέφωνο τον υπεύθυνο του. Τον Γιωβάνο τον κύριο Βασιλαρά, μου λένε πρόσεξε τον Τετέι, μην το βάλει γιατί δεν έχω επιθετικό.
2: Δεν είναι καθόλου Τετέι. Δεν είναι καθόλου. Κάτσε ρε αδερφέ, μισό λεπτό. Δεν είναι υπεύθυνο του ο Βασιλαρά του.
5: Θα βάλει το τμήμα του
2: Γιωβάνο. Γραφείο τύπου είναι.
4: Α, γραφείο τύπου ρε παιδί, εντάξει, δεν είναι. Το γραφείο τύπου του. Και του λένε να μην παίξει τον Τετέι, δεν έχω επιθετικό, μην από Καρσία και τέτοια. Καθόλου ο Τετέι στον αγώνα.
2: Είναι τώρα, είναι δυνατόν να βάλει τον Παυλίδη και να μην βάλει τον Τετέι.
4: Τα άλλα παιχνίδια μια στιγμή δεν έπαιξε, δεν
2: έπαιξε. Έπαιξε. Σε κάποια έπαιξε ένα πνευματικό, σε ένα βασικό νομίζω.
5: Δεν θυμάμαι εγώ τώρα, αλλά όσον αφορά για την ώρα, το Σιλικένα. Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά με το 5,5 και αν έπαιζε 7,5. Αλλιώ δεν το σου λέω.
2: Α πούμε, ποια είναι η διαφορά. Δεν θα πέφτουν όλα μαζί για να μπορούμε να του βλέπουμε όλου. Λέω.
4: Είναι πάει κόσμο το Ολυμπιακό Στάδιο περισσότερο από το 7,5.
2: Παιδιά, αυτά τα βγάζουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί, δεν θα ορίζουν τα παιχνίδια τις ώρες.
4: Όχι, πρέπει να ζήσει σε μια άλλη από την Λίγκα. Δεν τα βγάζουν. Πρώτα πάση.

0: κατάληξη ώρα, μόνο το τι κοσμοτέ δεν μπορούμε να κατάληξη ώρα. Γιατί κοσμοτέ τον πληρώνει. Αυτό θέλω να πω.
1: Αυτό που λες δεν πάμε, δεν μπορεί να το ζητήσεις για κάποιους λόγους στην κοσμοτέ.
0: Ναι, αυτό λέω. Τέλος πάντων, βλέπεις που έρθει η Κυριακή.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Και να σου πω τον λόγο, όχι ότι. Γιατί το παιδί έχει παιχνίδι σήμερα, δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή τα ξημερώματα. Θα γυρίσει κάποια στιγμή την Πέμπτη.
0: Θα είναι
1: με μια ισορροπία. Επίσης δεν θέλω να παίξει με τίποτα ο Φρόιλερ σήμερα, να μην γίνει τέταρτο 90 λεπτό.
0: Αυτό ναι, δηλαδή ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Το. Κακά τα ψέματα, το βασικό δίδυμο που έχει ο Αλγουαθίλ στο μυαλό του είναι το. Το Πουέρτα Φρόιλερ. Αλλιώς θα πάει μέσα Φρόιλερ, δηλαδή αν δεν είναι, ξέρεις, ο Πουέρτα, όπως και εγώ, αυτό ισχύει και με τον Γκονζάλες. Καλό που βάλε γκολ ο Ουκρανός και βλέπω να παίζει ο Μάριους σέντερφορ. Νωρίς ακόμα, για να πρέπει να. Πρώτα απ' όλα να γυρίσουν και όλοι. Δηλαδή έχει παιχνίδι σήμερα ο Φρόιλερ, υπάρχει φιλικό και για την Κολομβία και είναι και το Μεξικό. Δηλαδή να γυρίσουν αυτοί οι τρεις τελευταίοι. Και χθες όλοι παίξανε.
0: Και στα άκρα Σάλιαγκα και Σάλιαγκα βλέπεις.
1: Σάλιαγκα βλέπω, ναι.
0: Και
1: την Κνιζαρόπος και ο Μπρούνο να γυρίσει.
0: Και Ρέτσο με Πιρόλα, ή Κάρμο με.
1: 50-50 το Κάρμο Πιρόλα. Βέβαια σου λένε, κάνουμε κουβέντα γιατί δεν έχουν γυρίσει να δουν και σε τι κατάσταση είναι οι παίχτες. Γιατί μπορεί, ρε παιδί μου, από τη μία. Το έλεγε και το πρωί ένας φίλος Ολυμπιακού σε μήνυμα για το Φρόιλερ. Από την μία μπορεί να βρει ρυθμό, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν είχε κάνει προετοιμασία και μέσα από τα παιχνίδια μπορεί και τα παιχνίδια της Εθνικής. Αλλά φαίνεται ότι είναι βασικός και αναντικατάστατος στην Ελβετία με 3-90 λεπτά.
0: Ναι, σωστό, ναι.
1: Ωραία, να βρει ρυθμό. Έγινε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλησπέρα και στον Ανδρέα από την Ουαλία, στον Παναγιώτη από την Πάτρα.
2: Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα. Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας.

0: Αξεσουάρ για δολοφόνους.
1: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
1: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέσης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
0: Σεσουάρ για δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
0: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Η Winsport FM 94,6.

Εκτός από το Nations League, έχει σήμερα και μπασκετάκια. Έχει Μύκονος Νεύση Μπακού, μπορείτε να το είδε από το Sport FM TV 2 στις 7 η ώρα. Έχει επίσης MZ Σκοπίων Ηρακλής στις 8 η ώρα για το Europe Cup, επίσης μπορείτε να το είδε από το Sport FM TV 3. Έχει Eurocup Bosna Pauk από την Nova στις 8.30. Έχει Περιστέρι Μπάμπερξ στις 7.30 για το Basketball Champions League από την Ματζέντα. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε αυτό το παιχνίδι. Έχει πολλά πραγματάκια. Έχει Ανόβερο Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο στις 7.30. Όρεξη να έχετε να βλέπετε αθλητικά σήμερα.

0: Για τον Nations League στην πρώτη κατηγορία έχει Αγγλία, Τσεχία στις 14 την ίδια ώρα, έχει Κροατία, Ισπανία και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς η Κροατία θα προσπαθήσει να σηκώσει κεφάλι μετά την 7 που φάγει εντός έδρας. Βέβαια η συγκυρία δεν είναι η καλύτερη δυνατή, διότι παίζει ίσως με την καλύτερη ομάδα στον πλανήτη. Back to back υποδέχεται μετά από την 7 εντός έδρας τους Ισπανούς, αλλά νομίζω ότι θα προσπαθήσει να βγάλει κάποια αντίδραση. Έχει το δεύτερο γκρουπ που είναι Ισπανία, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία και Σκωτία, Σλοβενία. Και για το τρίτο γκρουπ, έχει την τρίτη κατηγορία, μάλλον όχι γκρουπ, να το πω πιο σωστά. Έχει τώρα νωρίς στις 5 Καζακστάν Φερόες και μετά στις 10 Παρτέτατο Αλβανία, Σαν Μαρίνο, Εστονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Πάμε στους φίλους που είναι στην γραμμούλα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, καλησπέρα.
2: Α, το ίδιο.
1: Καλησπέρα.
2: Εντάξει, το βλέπει κανείς.
1: Πρώτη φορά τηλεφωνώ, Γιώργος λέγομαι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Έχω μια. Ό,τι μας έλεγε ο Μπάμπης παλιά που έλεγε μπορώ να σε ευχηθήσω, δεν μπορώ να σε καταλάβω που είπες πριν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να έχω μια απορία, μια που είστε και τρεις εκεί πέρα.
2: Δύο.
1: Α, ναι. Mm. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε κάτι, γιατί έχω μια απορία σε οξύμορο σχήμα με την Ευρωλίγκα. Παλιότερα που ήθελε ο Παναθηναϊκός να φύγει, εγώ Παναθηναϊκός, και ήταν τότε και η Τσεσκά μέσα στο όλο το group, η οποία Τσεσκά έκανε τότε 40 εκατομμύρια και έφερνε τηλεοπτικά 500.000 ευρώ. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός που είχαν 7-8 εκατομμύρια, ας πούμε, budget, φέρνανε 4,5 και 5 εκατομμύρια εκατομμύρια.
2: Είναι χρόνια το τηλεοπτικό της Ελλάδας, είναι το πιο δυνατό που
1: μπορεί. Ναι, γιατί λέει στη Ρωσία, λέει, ήταν κρατικό κανάλι, λέει, το δείχνει.
2: Ναι.
1: Anyway, άσχετο αυτό. Και δεν αφήνανε τις ομάδες μπορούν να φύγουν πάνω που θέλουν λόγω των τηλεοπτικών. Εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο. Δεν μπορούν, αφού η Ευρωλίγκα, από πού παίρνει έσοδα, από τα τηλεοπτικά μόνο.
0: Ναι, διαφημίσεις, χορηγούς.
1: Ωραία. Οι ομάδες λοιπόν που χαλάνε τόσα λεφτά και τα πετάνε σε ένα κουβά μέσα.
2: Μπαίνουν μέσα
1: για το δικό τους, για το δικό τους λόγο. Δεν μπορούν να φτιάξουν μια λίγκα και να πούνε, παιδιά, τα έχετε. Πάλι από 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια ευρώ, όσα μαζευτούν ανάλογα με το πού θα βγαίνεις.
0: Μα θεωρητικά η λίγκα, τώρα η Ευρωλίγκα, είναι μια λίγκα που έχουν κάνει οι ομάδες.
2: Ναι,
0: δεν είναι σε κάποια ευρωπαϊκή
2: διακόσμια ομοσπονδία. Θύμισε μου, φίλε, το όνομά σου. Μισό. Θα σου πω. Θύμισε μου το όνομά σου.
1: Γιώργος.
2: Γιώργο, κοίτα να δεις. Ας πούμε τώρα μπαίνει ο ΠΑΟΚ. Έτσι φαίνεται ότι θα μπει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει στην Ευρωλίγκα για να μπει 80 εκατομμύρια. Αυτά τα 80 εκατομμύρια δεν τα παίρνει η Ευρωλίγκα. Τα μοιράζονται 13 μέτοχοι. Δηλαδή θα πάρει από τα 80 εκατομμύρια, θα πάρει λεφτά Ολυμπιακός, θα πάρει ο Παναθηναϊκός, θα πάρει η Αρμάνη. Όλες οι ομάδες.
1: Για φέτος.
2: Θα πάρει αυτά τα χρήματα, όπως θα τα πάρει και από το. Για σκέψου τι χρήματα θα μπουν. Επειδή θα είναι 4 ομάδες που θα. Αν το βάλουμε, εγώ σου λέω από 70 και θα πάει. 4-7, 280 εκατομμύρια θα μοιραστούν.
1: Ναι, παλιότερα δεν ήταν αυτό έτσι, ήταν από παλιά.
2: Δεν το θυμάμαι αυτό, απλά σου λέω τώρα πώς είναι τώρα.
1: Νομίζω δεν ήταν έτσι παλιά και το είχα ξαναρωτήσει σε ένα παλικάρι στην άλλη εκπομπή.
2: Το θέμα, κοίτα να δεις, είναι ότι τώρα το μπάσκετ και κατά ψέματα. Που εμένα μου αρέσει το μπάσκετ και μου αρέσει πάρα πολύ και μπορώ να δω και πολύ πιο εύκολα, ας πούμε, και ένα παιχνίδι.
1: Σίγουρα.
2: Δηλαδή μπορώ να δω πιο εύκολα, ας πούμε, το Αρμάνι Ντουμπάι, άμα είναι στις 7 η ώρα. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Λοιπόν,
1: ναι.
2: Δεν έχει την ίδια δύναμη, ούτε την αγοραστική δύναμη. Με σε σχέση με το ποδόσφαιρο δεν συζητιέται. Είναι άλλα
1: σίγουρα,
2: τα ποσά, είναι άλλο level. Το μπάσκετ το κρατάνε κάποιες ομάδες. Μπορεί να λέμε τώρα ότι. Που είναι τεράστιο σύλλογο η Real. Αλλά όπως το έχω δει, ας πούμε, και στα Final Four και τώρα στην Αθήνα, αλλά και το που είχα πάει και στο Βελιγράδι, δεν είδα πολλούς οπαδούς της Real, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής.
1: Όχι.
2: 200 άτομα.
1: Οι ελληνικές ομάδες έχουν μια άγλη παραπάνω από τους οπαδούς.
2: Δηλαδή, ας πούμε,
1: το θέμα μου δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες πετάνε τα λεφτά τους σε ένα κουβά. Και δεν παίρνουν πίσω τουλάχιστον
2: έχουν έσοδα
1: πλέον.
2: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, ο Παναθηνικός που έχει τώρα το γήπεδο, νομίζω ότι έχει και έσοδα και από τις συναυλίες, ότι περί χρήματα και από τις όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται. Και κάπως έτσι μπορεί να τα φέρει εσύ βάρκα στα πανιά.
0: Έχει και αποστήρια και τα λοιπά. Αλλά το τι παίρνει από την Λίγκα. Είναι ψίχουλα προς τα σώματα.
2: Άμα κατακτήσεις την Ευρωλίγκα, είναι ή ένα εκατομμύριο, είναι 1,5, δηλαδή είναι όσο είναι
0: ανοίξει ο Τσέμπιονς Λίγκ. Ανέβηκε λίγο, δηλαδή, τώρα έχει πάει δύο
1: κιλά. Ένας μήνας, ένας παίχτης.
2: Όχι, όσο είναι σε μια ανοίξει ο Τσέμπιονς Λίγκ, να σου πω χοντρικά.
1: Τίποτα, ναι.
2: Η διαφορά είναι τεράστια. Αλλά τώρα να γίνει και το NBA Europe, να παίζουν άλλες ομάδες εκεί, να θέλουν να ανοίξουν άλλες αγορές. Δεν νομίζω ότι η Ευρώπη είναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι το NBA Europe θα το καταπιεί την Ευρωλίγκα. Άμα δώσει πολύ χρήμα.
2: Αυτό μπορεί να το κάνει μελλοντικά, και γιατί μελλοντικά κάποια στιγμή θα ενωθούν. Δεν μπορεί να αντέξει μια διοργάνωση, δύο διοργανώσεις για μένα η Ευρώπη. Αλήθεια σου λέω, έτσι το πιστεύω.
1: Ίσως άμα κάνουν κανένα μεταξύ τους διαγωνισμό, ποια θα έχει την καλύτερη ομάδα, ποιος θα είναι ο βασιλιάς των δύο λιγκών και τέτοια.
2: Άρτη, να έχουμε, να έχουμε κι, άλλα, κι άλλο Final Four μετά.
1: Κι άλλο, να γίνουν άλλο. Το Final Four, το Final Four.
2: Καλό. Δυνατόν, να είσαι καλά, γόρι μου.
0: Να είσαι καλά, πάμε
1: σε έναν ακόμα. Να είσαι καλά,
0: πάμε σε έναν ακόμα πριν το δελτίο. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι.
3: Μιλώ.
0: Ναι, ναι,
2: φίλε.
3: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίου Σαμαργύρους.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Παναθηναϊκός. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το φίλο πριν που έλεγε για τον Τετέ και ο Βασιλάρας και όλα αυτά που έλεγε. Θέλω να το ρωτήσω κάτι. Ο Ρέτσος που έπαιζε βασικός σε αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν έπαιξε καθόλου? Έπαιξε 5 λεπτά στο τέλος, 10.
2: 10 έπαιξε. Έχει παίξει 2 ρεαλ τέμπιθα.
3: Ωραία. Οπότε μπορούμε και εμείς σαν αντίλογο, ναι, να πούμε αυτό, έτσι.
2: Είναι ξεκούραστος.
3: Δεύτερον,
2: ναι,
3: συγγνώμη λίγο, ένα λεπτάκι.
2: Πάρκαρε.
3: Δεύτερον,
2: ναι,
3: όλα αυτά τα παιχνίδια, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και όλες οι υπόλοιπες ομάδες πλην του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού, με ποιον έχουν υπογράψει συμβόλαιο? Με την Best Capita, έτσι, του Μαρινάκη.
2: Υπερκάπιτα.
3: Ναι, σωστά.
2: Ναι, ναι.
3: Άρα μπορούν και αυτοί ωραιότατα να κάνουν έτοιμα και να περιμένουν την απάντηση που πιθανότατα ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, θα βγει δεκτό άμα ζητήσει 6 ώρα. Έτσι.
2: Εντάξει, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι οι συμφωνίες και με την Κοσμοτέ, για να σου μιλήσω ειλικρινά. Δηλαδή, αν μπορείς, ας πούμε, να πει ο Ολυμπιακός ότι το θέλω 6 ώρα, μα το γίνει μία φορά, πιστεύω ότι μπορεί. Τώρα, τι συμφωνία πάρει με την Κοσμοτέ, γιατί η Κοσμοτέ μπορεί να σου πει ότι εγώ θέλω το παιχνίδι, γιατί έχει συνδρομητές η Κοσμοτέ. Σε prime time. Γιατί,
0: πει,
2: πούμε, γιατί εγώ θυμάμαι, γιατί τα έλεγα εδώ. Ωραία, και συμφωνούσαν και κάποιοι φίλοι ότι ήταν άσχημο που ήταν τα παιχνίδια, ξέρεις, το ένα ντέρμπι το έδειχνε Νόβα. Πότε τύχαινε να έχει τη μύρη διαγωνιστική Πάο Κάρι και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Και ήταν, ξέρω, ήταν 7 και ήταν 7,5.
2: Μπράβο, και έλεγα, ρε παιδί μου, γιατί το κάνουν αυτό και για κάποιους έλεγαν και τα δύο.
3: Ναι.
2: Και όμως, και επειδή θέλανε να είναι σε prime time, μπαίνανε 7 και 7,5. Δηλαδή δεν τους ένοιαζε. Δηλαδή, ουσιαστικά, εγώ που μπορώ να πληρώνω και τις δύο τότε, άσχετα τώρα που μπήκε μία στην άλλη μέσα και μπορείς να τις δεις με μια μεγάλη, με ένα ποσό. Εντάξει, ένα ντέρμπι ή οτιδήποτε το θέλεις σε καλή ώρα. Τι να σου πω.
3: Το ότι γίνεται 5,5 ώρα είναι για τις οικογένειες να έρθουν να δουν τον Παναθηναϊκό. Εγώ πάντα έχω διαρκείας, πηγαίνω μέσα. Να. Δεν νομίζω ότι τόσο πολύ.
2: Κάνε και 7,5 αν γινόταν, θα πήγαινε.
0: Και νομίζω το ντέρμπι ο Παναθηναϊκός θα πήγε 7 η ώρα.
3: Εγώ θα πήγαινα ό,τι ώρα και να ήταν, για τις οικογένειες μιλάμε, που έχουν τη δυνατότητα, και αυτή είναι μια ωραία πρωτοβουλία που θα μπορούσαν να τις κάνουν και οι άλλες ομάδες, αλλά δεν είναι εμπορική ώρα και δεν την προτιμούν οι Κοσμοτέ και η Νόβα, εν πάση περιπτώσει.
2: Κοίτα, δεις, εγώ είμαι και παλιακός, εμένα μου άρεσε να ήταν και όλα τα μάτια στις 3, όπως γίνονταν παλαιότερα.
3: Όπως γίνονται στην Αγγλία. Θα μπορούσε να γίνει.
0: Και εδώ να ζητήσει. Και εκεί το σπάσανε. Παλιά το κάνανε. Όλα στις 5 και έναν νωρίς, αλλά τώρα το κάνανε.
2: Το σπάσανε. Εμείς το είχαμε παλιά στις 3 το μεσημέρι που γινόντουσαν τα παιχνίδια. Νομίζω ότι μόνο κανένα τέρμπι άλλαζε.
0: Και αν.
2: Ναι, και αν. Τώρα είναι άλλα τα δεδομένα.
3: Εγώ πάντως πιστεύω ότι επειδή ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος και ενοχλεί, θα πιαστούν ακόμα. Και γιατί Κυριακή 5 η ώρα έχει ήλιο. Ενώ 7,5 μπορεί να έχει συνεχιά και να λένε α, έχει ήλιο. Δηλαδή μιλάμε, έχει φτάσει σε παράκρουση. Το θέμα έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια χαρά, πάμε στα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Είναι 9,5 λέει. Ο ένας φίλος λέει, γιατί έχω να κάνω ό,τι θέλω πιο πριν. Ωραία, ώρα γεια. 9,5. Καλό.
4: Winsport FM 94,6.
5: Τώρα στην πίτα. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
10: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
11: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά.
12: Αρνητικά απάντησαν οι μέτοχοι της EuroLeague στην πρόταση εξαγοράς από το NBA. Η απόφαση ελήφθη παμψηφή στη συνεδρίαση του κόμμου, καθώς η προσφορά των 2 δις ευρώ κρίθηκε μικρή, ενώ οι σύλλογοι ήταν κάθετα αρνητικοί στο ενδεχόμενο να καταβάλουν χρήματα για franchise, αλλά και στο να παραχωρήσουν τη διοίκηση της νέας λίγκας. Προχωράει η αύξηση των ομάδων σε 24 στη σεζόν 2027-28, με ΠΑΟΚ και Άρη να έχουν καταθέσει υποψηφιότητα. Με την ενσωμάτωση του Ανδρέα Τετέη συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Καλά νέα με τον Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμό και έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης, και όλα δείχνουν ότι θα είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ, Ανάσε Σπύραν, Κυριακόπουλος και Τσαπράς. Το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μετά το τριήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για να αρχίσουν την προετοιμασία τους για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με Μάριου στην κορυφή της επίθεσης, στο πλάνο του Βάσκου Τεχνικού. Για τον παρτενέρ του Γιώβιτς την επίθεση στο μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη προβληματίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Πιθανή χρησιμοποίηση του Ζήνη, ενώ ο Σέρβος τεχνικός σκέφτεται ως εναλλακτικές λύσεις Μάνταλο, Μάγκερ ή Κοϊτά με διαφοροποίηση του σχηματισμού. Συγκινημένος και παντοτινός οπαδός της ομάδας δήλωσε πως είναι ο παλιός παίκτης της Ένωσης Βάλτερ Σεντένο, ο οποίος επισκέφθηκε την Allwyn Arena. Καλά νέα στον ΠΑΟΚ με τον Ντεσπόντοφ, του οποίου πλησιάζει η επιστροφή στη δράση. Σε μέρος του προγράμματος συμμετείχε ο Βούλγαρος, όπως και Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα. Αισιοδοξία στο δικέφαλο του Βορρά για θετική έκβαση στις διαπραγματεύσεις με τον Μιχαηλίδη για την επέκταση του συμβολαίου του. Πρόβλημα στον Άρη με Γιαννιώτα εν ώψη της αναμέτρησης με τον Βόλο έλαμπε στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ο έμπειρος μέσο επιθετικός ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί θλάση. Ένα βήμα ακόμη για πρόκριση στο Euro Under 21 του 2027 θέλει να κάνει σήμερα η Εθνική Ελπίδων, που κοντράρεται εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία για την 10η αγωνιστική του 6ου ομίλου. Σέντρα στις 7, μετάδοση από RTL Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Εκτός έδρας δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Μπόσνα στο Σαράγεβο για την 2η αγωνιστική του 4ου ομίλου του EuroCup. Εκτός αποστολής, ο νεοαποκτηθής Μότια Γιούνας και ο τραυματίας Χουγκάζ. Τζάμπολ στις 8.30, μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στη μάχη του φετινού BCL ρίχνεται το Περιστέρι Μπέτσον, που φιλοξενεί στις 7.30 την Μπάμπερκ για τον 4ο όμιλο με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 4. Μισή ώρα νωρίτερα η Μύκονος Μπέτσον κάνει ιστορική πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup, υποδεχόμενη την FC Μπακού για τον 8ο όμιλο, ενώ για τον 5ο στις 8 ο Ηρακλής κοντράρεται στα Σκόπια με την MZT, μετάδοση από Sport FM TV 2 και 3 αντίστοιχα. Εκτός έδρας πρεμιέρα στο φετινό Champions League Πόλο Ανδρών για τον Ολυμπιακό, που αντιμετωπίζει το Ανόβερο στις 7.30 για τον πρώτο όμιλο, τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Στη μάχη του Βαλκανικού Κυπέλου ρίχνεται η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία φιλοξενείται από την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στην Στρούμπιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Πρώτο σερβίς στις 6. Στη γωνία για τον Erling Haaland βρίσκονται πολλοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι περιμένοντας τις εξελίξεις σχετικά με την τιμωρία της Manchester City. Σύμφωνα με μέσα του εξωτερικού, Real Madrid, Barcelona και Arsenal είναι οι ομάδες που παρακολουθούν την υπόθεση και είναι έτοιμες να καταθέσουν πρόταση απόκτησής του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
13: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
14: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
15: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635.

0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Top FM 102,4.

Καλό σας μεσημέρι, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο DOP FM 102,4. Είναι 11 λεπτά μετά τις 3. Σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου του 2026. Είμαι ο Δημήτρης Δραγάτης και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή «Πέρα από το σκορ». Στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού, περίπου μέχρι και τις 4 θα πάμε και σήμερα μαζί. Τη στιγμή δηλαδή που θα συνδεθούμε με την Αθήνα και το Sport FM.

Η μέρα πρώτης κατηγορίας η σημερινή με 4 παιχνίδια στο πρόγραμμα. Τα 2 έχουν ολοκληρωθεί. Ο Άρης Αρχαγγέλου νίκησε εύκολα όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα με 5-0 τον ΠΑΟΚ. Με σκόρερ τους Μαγιόγλου, Γιώργου, Λαγκεσίρα, Ρωμάνο και Δελαπόρτα, 5 διαφορετικούς δηλαδή, στο 14, στο 16, στο 45, το 54 και το 88. Και Κλεάνθης Δόξα Καρδάμενας 1-0, λύγησε την αντίσταση της Δόξας ο Κλεάνθης, τη λύγησε δύσκολα γιατί έβαλε το νικητήριο γκολ λίγο πριν από το φινάλε και με πέναλτι στο 82. Ο Γιώργος Ζαφυρόπουλος είναι ο σκόρερ αυτού του πέναλτι και ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά δίνει το τρίποντο στην ομάδα του Κλεάνθη Παραδεισίου. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια σήμερα στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας. Σε λιγότερο από μία ώρα, στην Κρεμαστή ο Φίβος θα υποδεχθεί τον Ποσειδώνα Καρπάθου και το βράδυ στην ΚΟ η Αναγέννηση Ασφενδιού θα παίξει κόντρα στον Ευκλής Ορονής. Στο μεταξύ έχει βγει και το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής στην πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου σήμερα με παιχνίδια Σάββατο, Δευτέρα και Τρίτη σε τρεις δόσεις δηλαδή. Το Σάββατο έχουμε Φίβος Άρης στην Κρεμαστή, Δόξα Καρδάμενας Πάνθυρες στην Καρδάμενα και Ηρακλής Μαριτζών Ευκλής στα Μαριτσά. Όλα αυτά θα ξεκινήσουν στις 4 τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι στα Πηγάδια Ποσειδώνας Καρπάθου Κλεάνθης Παραδεισίου, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 12.30 Ρόδος Αναγέννηση Ασφενδιού, Ατρόμητος Δημηλιάς Αντίμαχος Κώστη Μία και ΠΑΟΚ Αστέρας Παστίδας στις 9.30 το βράδυ, το τελευταίο χρονικά παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας.

0: Είναι 15 λεπτά μετά τις 3 και είστε πάντοτε συντονισμένοι με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Θα κινηθούμε σε ρυθμούς τρίτης εθνικής και σήμερα, όπως το είχαμε κάνει και χθες. Και σήμερα όμως θα πούμε κάποια πράγματα. Θέλω να καλησπέρισω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν από τους πρωταγωνιστές του Ιάλισσου, τον Άλμπερτ Ρούσο. Τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και τον καλησπέριζω. Καλώς ήρθες, Άλμπερτ.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, εσένα και τους ακροατές σου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έλεγα και χθες ότι ο Ιάλισσος βαθμολογικά δεν έχει ξεκινήσει καλά, διότι δεν κατάφερε να πάρει κάτι στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Δεν ξέρω βέβαια πώς το βλέπετε εσείς αυτό το φετινό ξεκίνημα σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο, όπως αντιλαμβανόμαστε.
1: Ναι, δυστυχώς δεν ήταν το αναμενόμενο ξεκίνημα για εμάς στο πρωτάθλημα. Βέβαια, έχουμε δουλέψει όλο αυτό το διάστημα και στην προετοιμασία και στις προπονήσεις γενικά πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Προφανώς, όπως ανέφερα, δεν ήταν το επιθυμητό ξεκίνημα. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να πω ότι δεν έγινε μεγάλη προσπάθεια και στα πρώτα δύο παιχνίδια του ξεκινήματος. Δεν ήρθαν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Εντάξει, τώρα όσο κλισέ και αν ακούγεται, το μόνο που έχουμε να κάνουμε εμείς από πλευρά μας είναι να δουλέψουμε στην προπόνηση, να δουλέψουμε πάνω σε αυτό που μας ζητάει ο προπονητής μας και από εκεί και πέρα να παρουσιάσουμε ένα καλύτερο πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο για να έρθουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα.
0: Ναι. Ακούγεται κλισέ, αλλά είναι η ουσία. Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Έτσι. Ναι.
1: Είναι η πραγματικότητα, ναι. Γιατί στο τέλος της ημέρας τα αποτελέσματα είναι αυτά που μετράνε.
0: Βέβαια. Σωστό. Σωστό.
1: Τώρα, αν πρέπει να χαρακτηρίσω και το παιχνίδι της Κυριακής, ο κόσμος που βρέθηκε στο γήπεδο είδε ότι η ομάδα έκανε μια μεγάλη προσπάθεια. Δεν νομίζω ότι αξίζαμε την ήττα, γιατί το μάτς κρίθηκε στις μονομαχίες. Μια συνολική εικόνα του μάτς ήταν αυτή, δηλαδή στις μονομαχίες, στα μαρκαρίσματα, σε πιο πολύ τακτικό κομμάτι. Τώρα έγινε μια φάση προς το τέλος του παιχνιδιού, μια ολιγορία στην άμυνα, δεχτήκαμε τον γκολ. Εντάξει, από εκεί και πέρα, όπως είπα, εμείς κρατάμε την ουσία. Η ουσία είναι ότι χάθηκε άλλο ένα παιχνίδι. Από εκεί και πέρα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, γιατί έρχονται άλλα δύο σημαντικά παιχνίδια για εμάς, δύσκολα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Τα οποία θα πρέπει να κοιτάξουμε να πάρουμε το μέγιστο. Αν όχι το μέγιστο, τουλάχιστον να μην χάσουμε αυτό.
0: Ναι, ναι. Είναι δύο δύσκολα παιχνίδια. Με τη δόξα Βύρωνα γίνεται η αρχή τώρα εκτός έδρας και μετά πάλι έξω με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Μια ομάδα που για πολλούς θα είναι από αυτές που θα πρωταγωνιστήσουν. Αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία βέβαια, γιατί είναι πολύ νωρίς. Σχετικά με το παιχνίδι της Κυριακής, θα συμφωνήσω και νομίζω ότι όσοι το παρακολούθησαν το παιχνίδι έχουν βγάλει το συμπέρασμα ότι όντως ο Ιάλισσος δεν ήταν για να χάσει αυτό το μάτς. Και έτσι όπως έγινε, μπορεί να πεις αυτό που λέμε κρίμα και άδικο. Έτσι, δηλαδή μια κακή στιγμή, μια φάση εκεί προς το τέλος, μετά από ένα φάουλ, από όσο θυμάμαι, έτσι, μέσα στην περιοχή, αναπήδηση μπάλα. Εντάξει, κακή στιγμή.
1: Είναι κρίμα, γιατί και στο πρώτο μάτς με την Αμφιάλη εκτός έδρας,
0: ναι,
1: δεχτήκαμε ένα παρομοιότυπο το γκολ, αποστημένη φάση. Εντάξει, προφανώς, αν μιλάμε για το παιχνίδι της Κυριακής, ξέραμε πριν την έναρξη του παιχνιδιού ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα από τα φαβορί του ομίλου.
0: Ναι.
1: Μια ομάδα η οποία έχει μεγάλες βλέψεις για το πρωτάθλημα, σε ένα δύσκολο όμιλο. Γιατί όλες οι ομάδες σε αυτόν τον όμιλο είναι ιστορικές, οι περισσότερες δηλαδή.
0: Βέβαια, ναι, σωστό. Ναι.
1: Ξέραμε πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα ότι βρισκόμαστε σε έναν όμιλο με πολύ καλές ομάδες. Από εκεί και πέρα, το μέταλλο του Ιάλισσου και τα προηγούμενα χρόνια όταν αγωνιζόταν στις εθνικές κατηγορίες ήταν πάντα να μπαίνει στο παιχνίδι ανεξαρτήτως αντιπάλου και να κοιτάζει να πάρει το μέγιστο. Με σεβασμό προς τον αντίπαλο βέβαια, Αλλά εμείς κοιτάμε τη μεριά μας, έτσι. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πάρουμε κάτι από το ματς, αν και πιστεύω ότι δηλαδή το αποτέλεσμα που θα έπρεπε να ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα ήταν ισοπαλία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όπως προανέφερα, θα δουλέψουμε μέσα στην προπόνηση, θα δώσουμε έμφαση στις αδυναμίες μας, έτσι ώστε να παρουσιάσουμε ένα καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια του πρωταθλήματος.
0: Ναι. Νομίζω το παιχνίδι αυτό με το Εγάλιο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για το τι πρωτάθλημα θα δούμε φέτος. Δηλαδή, παιχνίδια πολύ συντακτική, χωρίς πολλές διαφορές μεταξύ των ομάδων, να κρίνονται στις λεπτομέρειες σε μία φάση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Προφανώς και συμφωνώ. Δημήτρη, γάμα εθνική αυτή είναι. Ναι. Δηλαδή, όπως είπα και πριν, δύο στημένες φάσεις μας κοστίσανε δύο παιχνίδια. Δύο ήττες δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι. Η γάμα εθνική είναι δύναμη, μονομαχίες, προσωπικές μονομαχίες με τον αντίπαλο. Εκεί πηγαίνει το μάτς. Ναι, δηλαδή, αυτή είναι η ταυτότητα της γάμα εθνικής, πιστεύω. Τώρα, για την ομάδα τη δικιά μας, ο Ιάλης ξεκίνησε την προετοιμασία του. Είμαστε, πρώτα απ' όλα να αναφέρω ότι η ομάδα μας αποτελείται από πολλά νεαρά παιδιά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Για να φανταστείς, ο πιο μεγάλος στην ομάδα είμαι εγώ και είμαι 30 χρονών. αποτελείται από πολλούς ρωδίτες ποδοσφαιριστές. Έχει γίνει μια προσπάθεια να παρουσιάσουμε ένα πρόσωπο καλό για τη συνέχεια, για το πρωτάθλημα. Και πιστεύω ότι από αρχής γενομένης από την Κυριακή θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Προφανώς όμως και κανένα πρωτάθλημα δεν τελειώνει στη δεύτερη αγωνιστική, έτσι, πέραν από τα δύο αποτελέσματα.
0: Βέβαια, και αυτό πρέπει να το έχει υπόψη του και ο κόσμος, γιατί ξέρεις, καμιά φορά ο κόσμος κρίνει, λέει τα δικά του, αλλά εδώ έχουμε ένα πρωτάθλημα που έχει δρόμο μπροστά και τα πάντα μπορούν να συμβούν.
1: Προφανώς. Και μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε έναν όμιλο, το ξαναλέω, το πιο από τους πιο δύσκολους στη ΓΑΜΑ Εθνική, αν όχι ο πιο δύσκολος.
0: Ίσως ο πιο δύσκολος, συμφωνώ. Ίσως ο πιο δύσκολος, θα έλεγα.
1: Με ιστορικές ομάδες. Οπότε ξέρουμε ότι ξέραμε εξ αρχής ότι το έργο μας θα ήταν δύσκολο από την έναρξη του πρωταθλήματος.
0: Είπες πριν, εγώ είμαι ο πιο μεγάλος, είμαι 30. Πήγες 30, ρε Άλμπερτ, δηλαδή λίγο σοκαρίστηκα λίγο τώρα. Πήγες 30, έτσι. Και το λέω αυτό γιατί σε θυμάμαι από μικρό παιδί, βέβαια. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι θα είσαι ο πιο μεγάλος ηλικιακά σε μια ομάδα, αλλά να που περνάνε τα χρόνια και να που γίνεται και αυτό, έτσι.
1: Το παράδοξο είναι ότι. Το παράδοξο είναι ότι το συνειδητοποίησα και εγώ μέσα στα ποιητήρα ότι ξέρεις τι, τα χρόνια περνάνε έτσι πολύ γρήγορα. Ναι. Όταν αντιλήφθηκα ότι στα ποιητήρια μέσα υπάρχουν, όπως είπα, υπάρχει πολύ
0: νεανικό στοιχείο.
1: Νεανικό στοιχείο, δηλαδή συμπαίκτες μου είναι μικρή σε ηλικία. Και εγώ δεν θεώρουμε και πολύ μεγάλη, δηλαδή στα 30
0: χρόνια. Όχι,
1: ναι. Σε...
0: βέβαια, ναι, εννοείται.
1: Γι' αυτό, ναι, με έμφαση αυτό θέλω να πω ότι. Το νεανικό στοιχείο στην ομάδα μας είναι έντονο, έτσι. Πολλά ελπιδοφόρα παιδιά.
0: Και αυτό είναι καλό, βέβαια. Πολύ καλό. Το θέλουμε αυτό. Το θέλουμε σαν ποδόσφαιρο στη δωδεκάνησο.
1: Πολύ καλό. Μα προφανώς. Και έχει γίνει και πριν λίγους μήνες είχε γίνει και ένα σχετικό ζήτημα, δηλαδή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για το αν χρησιμοποιούνται νεανικά παιδιά, εάν βάζουμε παιδιά από την Ακαδημία να παίζουν. Ο Ιάλισος είναι μια ομάδα η οποία έχει το κύτταρο αυτό, να προωθεί νέα παιδιά, να δίνει ευκαιρίες σε μικρούς ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα θα επιδιώξουμε να, μαζί με τα παιδιά αυτά και με εμάς δηλαδή που έχουμε μια εμπειρία παραπάνω, να επιδιώξουμε να φέρουμε και τα επιθυμητά αποτελέσματα στην ομάδα.
0: Επειδή, όπως είπες, είσαι ο πιο μεγάλος ηλικιακά στη συγκεκριμένη ομάδα του Ιάλισου, αλλά δεν είσαι ποδοσφαιρικά μεγάλος, νομίζω είσαι στην καλύτερη σου ηλικία και ανήκεις και στην πιο νέα γενιά, έτσι, τις τελευταίες γενιές. Θέλω να σε ρωτήσω συνολικά αν πιστεύεις ότι τελικά εδώ στη Ρόδο εμπιστευόμαστε τα νέα παιδιά. Ή αν συμβαίνει κάτι άλλο, δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ και πώς το αντιλαμβάνεσαι παίζοντας ποδόσφαιρο.
1: Δεν με ρωτάς αποκλειστικά για τον Ιάλισσο. Γενικά,
0: όχι, όχι, γενικά, ναι, ναι, φυσικά. Ο Ιάλισσος το έχει δείξει ότι τα εμπιστεύεται τα νέα παιδιά. Νομίζω έτσι είναι, ναι, από τις ομάδες που πάντα έχει το ντόπιο στοιχείο και αυτό είναι προς τιμήν του. Σε ρωτάω, ναι, συνολικά για το ποδόσφαιρο.
1: Κοίτα, Δημήτρη, τώρα ανοίγουμε μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Αυτό που πιστεύω, αυτό που θεωρώ εγώ, είναι ότι πλέον για να μπορέσει κάποια ομάδα να βάλει νέους ποδοσφαιριστές μέσα, δηλαδή στην εντεκάδα, και όχι απλά για να υπάρχουν στην ομάδα, πρέπει να το αποδεικνύουν και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές. Εγώ δεν βλέπω σε γενικές γραμμές σε όλες τις ομάδες οι ποδοσφαιριστές αυτοί να είναι μεγάλοι, δηλαδή να υπάρχει μεγάλος αριθμός ποδοσφαιριστών μικρών οι οποίοι μπορούν να ανταπεξέλθουν στην αρχική εντεκάδα. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί πλέον τα παιδιά 14, 15, 13 χρονών δεν έχουν να πω αυτό τη φωτιά στα μάτια τους για να παίξουν. Δηλαδή δεν έχουν άλλα ενδιαφέροντα.
0: Δεν έχουν πάθος.
1: Δεν έχουν πάθος. Ναι. Είναι πολύ ελάχιστα αυτά τα παιδιά. Δηλαδή από όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου και τη γενιά που είχα περάσει εγώ, δηλαδή και από τους συμπαίκτες μου και από τις ομάδες που πέρασα, όντας στην ηλικία αυτών των παιδιών, πιστεύω ότι έχει μειωθεί κατά πολύ αυτός ο αριθμός αυτών των παιδιών. Τα οποία δηλαδή έχουν το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο. Να πούνε ότι ξέρεις τι, θέλω να κάνω κάτι, θα το παλέψω, να μπορέσω να βρεθώ στην εντεκάδα. Βέβαια δεν λέω ότι δεν υπάρχει ταλέντο, υπάρχει. Απλά είναι ακατέργαστο, πώς το λένε.
0: Ναι, ναι, θέλει δουλειά, πρέπει να δουλέψουν.
1: Θέλει δουλειά,
0: να δουλέψουν. Ναι, το ποδόσφαιρο προϋποθέτει δουλειά, προπόνηση κτλ.
1: Προφανώς.
0: Ναι, ναι, εντάξει, είναι σημαντικά αυτά. Άρα δεν είναι ότι δεν τα εμπιστευόμαστε τα παιδιά, είναι να δούμε λίγο και το πώς είναι και αυτά τα παιδιά, δηλαδή αν είναι έτοιμα να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν θέλουμε να πούμε ότι τους έχουμε ψήσει για να μπορέσουν να παίξουν, έτσι, όχι απλά για να τα έχουμε στην ομάδα και να πούμε ότι αν τους βάλουμε 5 λεπτά, 10 λεπτά στο τέλος για να πούμε ότι τους βάλαμε.
0: Ναι, κατανοητό αυτό που λες. Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι σημαντικό που λες. Πολύ σημαντικό. Και καλά κάνεις και το διευκρινίζεις για να το καταλάβει και ο κόσμος. Μιλάμε για παιδιά τα οποία θα μπορούν να παίξουν, να σταθούν. Δηλαδή, όχι απλά να μπουν 5 λεπτά για να πούμε ότι ναι, βάλαμε.
1: Ακριβώς. Έτσι, εντάξει.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να ρωτήσω, επειδή είσαι ένα παιδί που έχεις παίξει και σε υψηλό επίπεδο και εντός και εκτός Ελλάδος. Τι γεύση αφήνει αυτή η διαδρομή, Άλμπερτ, στα 30 σου πλέον, σε μια πολύ όριμη ποδοσφαιρική ηλικία? Τι θα έλεγες?
1: Εντάξει, τώρα εγώ βρίσκομαι στον Ιάλισσο, προερχόμουν από πολλούς τραυματισμούς, δηλαδή πριν 2 χρόνια δηλαδή είχα υποστεί το τρίτο μου χιαστό.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό για μένα, για τρίτη φορά στην καριέρα μου, ο οποίος μου στήγησε εκτός από καιρό, δηλαδή να κάνω καιρό να βρεθώ ξανά στα γήπεδα. Έκανα μια αρχή στο τοπικό, ξαναβρέθηκα στον Ιάλισσο πέρσι, στον οποίο κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και έμεινα και φέτος στη Γάμα Εθνική. Από εκεί και πέρα, Δημήτρη, τι να σου πω, πλέον η ζωή μου βρίσκεται εδώ πέρα στη Ρόδο, έχω εγκατασταθεί, ας το πω έτσι, στον Ιάλισσο, έχω βρει την Ιθάκη μου στον Ιάλισσο, αγαπάω την ομάδα, οι άνθρωποι της ομάδας με έχουν αγκαλιάσει και είμαι καλά στον Ιάλισσο, αυτό. Αυτό.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να πω ότι ο Σιμεώνο Γιατσιάτσος μας στέλνει μήνυμα και θα το διαβάσω όπως το λέει. Καλησπέρα, Δημήτρη. Έχω να πω ότι μιλάς με τον Μπάτζιο του Δωδεκανησιακού Ποδοσφαίρου. Ό,τι καλύτερο έχει βγάλει το νησί, λέει ο φίλος ο Σιμεών. Προφανώς φίλος, έτσι. Προφανώς και φιλαράκι.
1: Ναι. Είναι καλός μου φίλος. Είναι καλός μου φίλος ο Σίμος.
0: Να είναι καλά. Ο Σίμος, τον ευχαριστώ που μας ακούει και για το μήνυμα που μας έστειλε. Άλμπερτ, δεν έχω κάτι άλλο. Να ευχηθώ να είσαι πάντα δυνατός και μέσα στα γήπεδα. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
1: Όχι, αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι θέλω να δώσω μια υπόσχεση στον κόσμο και του Ιάλους και του Δωδεκανησιακού Ποδοσφαίρου, είναι ότι ο Ιάλους από εδώ και στο εξής θα προσπαθήσει μέσα από τους αγώνες και μέσα από τη δουλειά που θα κάνει στην προπόνηση να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο και να έρθουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό ήθελα λίγο να τονίσω.
0: Το ευχόμαστε και ό,τι καλύτερο φέτος για σένα και τον Ιάλισσο στον δύσκολο όμιλο, τον 8ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άλμπερτ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ για την αποδοχή. Χαιρετώ, θα τα ξαναπούμε. Άλμπερτ Ρούσος, λοιπόν, ποδοσφαιριστής του Ιάλισσο, από τα καλά ταλέντα σίγουρα που έχει βγάλει το δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο και με άτυχες στιγμές λόγω των τραυματισμών. Να του ευχηθούμε και πάλι ό,τι καλύτερο του Άλμπερτ. Πάμε σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Θα επανέλθουμε σε λίγο με περισσότερα. Μείνετε ακριβώς εκεί που είστε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
0: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στα ραντάρ της τεράστιας τουριστικής αγοράς της Ινδίας μπαίνει δυναμικά η Ρόδος με ορίζοντα το 2027. Η απόβαση 402 Ινδών travel agents στο νησί για το συνέδριο της TAFI που διεξάγεται στο Ρόδος Παλάς φέρνει άμεσα χειροπιαστά αποτελέσματα. Όπως ανακοίνωσαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της WOTF Νικόλαος Καβαλιέρος και ο πρόεδρος της TAFI Αμπάς Μους, το μεγάλο στοίχημα παίζεται αύριο στην περιφέρεια στην καθοριστική συνάντηση με τον αεροπορικό κολοσσό Indigo Airlines για το άνοιγμα απευθείας πτήσεων Ρόδος Ινδία. Στόχος είναι η προσέλκυση έως και 7.000 Ινδών τουριστών υψηλού εισοδηματικού προφίλ το 2027 με έμφαση στην άνοιξη και το φθινόπωρο. Η στρατηγική αυτή αναμένεται να δώσει τεράστια οικονομική ανάσα στο νησί, καθώς ένας high-end ταξιδιώτης εκτός σεζόν ξοδεύει στην τοπική αγορά 3 φορές περισσότερα χρήματα από τον τουρίστα του Αυγούστου. Συντονισμένο σχέδιο για τον καταβλισμό Ρωμά στο Καρακόνερο και εγγυήσεις για την επάρκεια νερού στη Ρόδο ζητά ο Βασίλης Υψηλάντης. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την παραβατικότητα στον καταβλισμό Ρωμά στο Καρακόνερο, όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των Υπουργείων, τα τελευταία 3 χρόνια έχουν καταγραφεί στην περιοχή 272 πυρκαγιές, ενώ έχουν γίνει 682 έλεγχοι και 193 συλλήψεις. Ο κύριος Υψηλάντης υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης μετεγκατάστασης των διαβιούντων, προειδοποιώντας για σοβαρούς κινδύνους στη δημόσια υγεία από τους συχνούς καπνούς. Παράλληλα, ο βουλευτής άσκησε κριτική στη διοίκηση της ΔΕΙΑΡ για έλλειψη θεσμικής ενημέρωσης προς τους βουλευτές. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου εθνικού φορέα για τα ύδατα, κράτησε επιφυλακτική στάση, τονίζοντας ότι προτεραιότητα για τους ροδίτες είναι το καθαρό, ασφαλές και φτηνό νερό και όχι οι αντιπαραθέσεις των αρμοδίων. Τέλος, ο κύριος Υψηλάντης μετέφερε το θετικό κλίμα από τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι η έκθεση για την πορεία της Ελλάδας ήταν απόλυτα θετική. Καθαρή εντολή συνέχειας χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ Αντώνης Καμπουράκης την πανηγυρική επανεκλογή του Ροδίτη Γιάννη Χατζή στην ηγεσία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων με το εντυπωσιακό 180-190 ψήφους. Ο κύριος Καμπουράκης, εκφράζοντας την υπερηφάνεια του, τόνισε ότι το αποτέλεσμα αναγνωρίζει μια τριετία διαρκούς προσφοράς. Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητες τη βιωσιμότητα των προορισμών και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας ότι ο πετυχαίνει μόνο μέσα από την ειλικρινή συνεργασία της αυτοδιοίκησης με τον επιχειρηματικό κόσμο. Έντονη ανησυχία για τα έργα στον Τριαντενό ποταμό της Ιαλισσού εξέφρασε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη ο πρώην αντιδήμαρχος Μιχάλης Σικόφιλος. Ο κύριος Σικόφιλος έκανε λόγο για θέατρο του παραλόγου σχετικά με το αν οι μελέτες έχουν παραδοθεί στο Δήμο και προανήγγειλε νομικές ενέργειες για να πάρει στα χέρια του τα έγγραφα. Όπως τόνισε, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες βρίσκονται σε διαρκή αβεβαιότητα και έχουν ένομο συμφέρον να ενημερωθούν. Ο πρώην αντιδήμαρχος ζήτησε να παρουσιαστεί πλήρης κυκλοφοριακή μελέτη για να μην αποκλειστεί η περιοχή, ενώ κάλεσε την πολιτεία να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις προτού προκληθεί, όπως είπε, οριστική οικονομική καταστροφή στην Ιαλισσό. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι γονείς στη Ρόδο καταγγέλλοντας το Υπουργείο Παιδείας για σοβαρά κενά στα σχολεία. Όπως επισημαίνει η Ένωση Συλλόγων Γονέων, τα ολοήμερα τμήματα δεν λειτουργούν, ενώ στην παράλληλη στήριξη έχουν καλυφθεί λιγότερες από 80 από τις 250 διαγνώσεις. Οι γονείς κάνουν λόγο για συμπτύξεις τμήματων και τραγική υποχρηματοδότηση που τους αναγκάζει να πληρώνουν ακόμη και για είδη υγιεινής. Για το συντονισμό των δράσεών τους καλούν σε ανοιχτή γενική συνέλευση την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 5.30 το απόγευμα στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου. Κλειστές για τα οχήματα θα παραμείνουν και σήμερα οι οδοί Γαλλινού, Απόλλωνος και Αφροδίτης λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτικοί με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
6: Η γεύση του καλοκαιριού

0: Το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea. Από την VAP Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
5: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι 26 λεπτά περίπου πριν από τις 4 και ακούτε την εκπομπή Πέρα από το Σκορ με τον Δημήτρη Δραγάτη στο μικρόφωνο και την Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε μένοντας σε ρυθμούς Τρίτης Εθνικής, λίγο και ως τις Καλυθιές. Ο Απόλλωνας, ο οποίος επίσης βαθμολογικά δεν έχει ξεκινήσει καλά το φετινό πρωτάθλημα, το οποίο όμως έχει δρόμο, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, όπως τα λέγαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ο Απόλλωνας πάντως καταγγέλει και κάποια πράγματα αναφορικά με το δεύτερο παιχνίδι, με τη Δόξα Βίρονος δηλαδή, που έγιναν έξω από τον αγωνιστικό χώρο με κάποια επίθεση στα μέλη της διοίκησης. Δυστυχώς εικόνες που δεν είναι ευχάριστες. Πάμε όμως να συζητήσουμε γενικά για το ξεκίνημα, το φετινό ξεκίνημα του Απόλλωνα. Ο Μιχάλης Καφετζής είναι ο πρόεδρος του συλλόγου μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στον Top FM.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ο Απόλλωνας βίωσε κάποιες καταστάσεις όχι ευχάριστες, όχι αυτές που θέλουμε. Δεν ξέρω αν θα ήθελες ένα σχόλιο καταρχήν για αυτό το θέμα, να ξεκινήσω με αυτό το οποίο είναι και στην επικαιρότητα. Υπάρχει και μια ανακοίνωση που έχει βγει.
1: Αυτός είναι απαράδεκτος καταρχήν. Αλλά εντάξει, οι φιλάθλοι είναι φιλάθλοι. Όσο αφορά όμως για τη διαδικασία, είναι απαράδεκτη. Πρέπει να σέβονται τις ομάδες που έρχονται από μακριά. Εμείς στα νησιά, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε τεράστια έξοδα. Εγώ πήγα και τον μίλησα πριν τον αγώνα, γιατί μου είπα συγχαρητήρια. Πρέπει να παίξετε, ούτε να αδικήσετε, ούτε να μας ωφελήσετε. Να παίξετε δίκαια. Αλλά στην ουσία έκανε το αντίθετο. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις πήγανε οι ομάδες μέσα. Ήταν η αλλαγή που πήγε, ήταν μιλημένη, γιατί δεν θέλω να πω και λεπτομέρειες. Ήταν μιλημένη, ο παίχτης που πήγε αλλαγή έγινε και με τον πράξη. Δηλαδή ήταν βαλτός, το καταγγέλλω.
0: Βαλτός δηλαδή να κάνει τι, δεν το...
1: Δεν... Αντί την περιοχή να σπηρίξει πέναρτη, απλά τα πράγματα.
0: Α, μάλιστα. Είναι μια βαριά κουβέντα δεν τώρα αυτή, πολύ βαριά κουβέντα τώρα.
1: Ναι. Εντάξει. Να. Αποδείχθηκε όμως ότι είχα δίκιο με αυτά που είδα και αυτά που τέλος πάντων.
0: Ναι. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω το παράπονο το περισσότερο του Απόλλωνα έχει να κάνει με το διαιτή και λιγότερο με τα όσα έγιναν στην εξέδρα. Σωστά.
1: Η εξέδρα ήταν απαράδεκτη. Καταρχήν ήταν ξεκινήσαν από τους μεγάλους ανθρώπους και είναι ντροπή αυτό. Είναι 70 κοντάλιδες. Ναι. Να βρίζουν 5 άτομα που ήταν εκεί στην εξάδα, για ποιο λόγο. Και μετά πήραν ένδυση οι πιτσιγκάδες από εκεί και ήρθαν και να μας βαρέσουν. Αυτά δεν πήγαν τα πράγματα. Δεν έχω... Οι παίκτες ήταν στην περιπράτη τους, στην τόξα, ήταν πολύ καλή. Εντάξει. Ναι. Αλλά όσο αφορά την εξάδα, παράδειγμα. Και τη διάθεση.
0: Και τελικά εκεί επέ...

0: τα πάντα υπακούν.
1: Καλά, ο παρατηρητής αγώνα τι δουλειά έχει με την εξέδρα και μάλιστα να κάνει και υποδείξεις? Δεν έχει καμία δουλειά.
0: Ήρθε έξω εκεί που περιμέναμε με την αστυνομία.
1: Ναι.
0: Ήρθε και με πιάσε, μου λέει αν...
1: Ναι, κατανοητό. Ναι, αλλά δεν έχει καμιά δουλειά με την εξέδρα ο παρατηρητής και δεν έχει λόγο να κάνει υποδείξεις προφανώς.
0: Ναι, κάνει, λέει, αν κάνουμε λέει ναι. εμείς οτιδήποτε θα κάνει πρόσθετη έκθεση
1: ναι.
0: ότι εμείς βρήσαμε το διαιτητή και ότι εμείς προκαλούσαμε και θα τιμωρηθούμε και εμείς και η δοξαμπύρο να λέει. Λόμα εμείς είμαστε πέντε άτομα και μας... Ήρθαν για να μας δίνουνε. Είναι ποτέ δυνατόν να τα λέτε εσείς αυτά? Και ποιος είστε εσείς που έρχεστε? Αν τα πει αστυνομία, αν τα πει ο οποιοσδήποτε, αυτός γιατί ήρθε εκεί πέρα?
1: Αυτό λέω, δεν έχει καμιά δουλειά ο παρατηρητής για γεγονότα. Έτσι, ο παρατηρητής η δουλειά του είναι, είναι εντός αγωνιστικού χώρου.
0: Μπράβο, και λέει και αποτέλεσμα δικηγόρο στα ίδια τα στήλου. Αποτέλεσμα δικηγόρο, δικηγόρο μα θέλω έχω. Λίγο περίεργα τα πράγματα, καταλάβατε.
1: Ήταν εκεί πέντε άτομα από εσάς, πέντε ή παραπάνω, πώς ήταν?
0: Ήμουνα εκεί... εγώ, ναι. ήμουνα εγώ, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι με τον Φραντζέσο, τον προπονητή, τον παλιό.
1: Μάλιστα, έξι άτομα λοιπόν εκεί, έξι άτομα. Τι να πω. Πραγματικά αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Δεχθήκατε επίθεση δηλαδή κανονικά?
0: Εγώ το ξεπερνώ γι' αυτό, το ξεπερνάω γι' αυτό. Πες ότι οι φιλάθλοι δεν είναι πανικέφαλοι, είναι οτιδήποτε.
1: Χτυπήθηκε, να ρωτήσω, χτυπήθηκε κάποιος?
0: Χτυπήθηκε
1: κάποιος, μάλιστα.
0: Και αν δεν ήμουν εγώ εκεί πέρα θα είχαμε και χειρότερο.
1: Εσείς έχετε υποβάλει μήνυση?
0: Έπρεπε να πάω λέει στο Νάι Δημήτρη, στο τάστημα, το τμήμα μη δεν θέλαμε και την ώρα, δεν είναι αυτό, αλλά εντάξει, μήνυση δεν θα, αλλά τις άλλες ενέργειες θα τις προβούμε, θα δούμε, σήμερα έχω συμβούλιο,
1: ναι.
0: θα δούμε τι θα γίνει.
1: Μάλιστα. Λυπηρό αυτό το περιστατικό, λυπηρό. Και δεν θα πρέπει να συμβαίνει βέβαια στα γήπεδα.
0: Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται, δεν υπάρχει προστασία. Όσοι αστυνομικοί μας περτήκαν λίγο περίεργα, μαζί μου προκαλούμε και λέει να πάτε στην εξέδρα η τέσσερα. Μα λέω, μα ήρθε να μας πάρει κανένα στην τέσσερα εξέδρα και πού ξέρω εγώ πού είναι τέσσερα εξέδρα.
1: Δεν σας βοήθησε δηλαδή, δεν σας βοήθησε η αστυνομία εκεί?
0: Ήρθε, μας βοήθησε. Ναι. Ήρθε και εντάξει, μας προστάτεψε για να μην είναι πάντα χειρότερα.
1: Ναι, αφού σας επιτέθηκαν, αλλά πριν δεν σας καθοδήγησε πού θα κάτσετε, πώς θα πάτε, τίποτα.
0: Όχι. Το λέω και δεν κοιτά, λέω. Εδώ υπάρχουν εδώ χτυπήματα. Λέει προκαλείς, λέω εγώ προκαλώ. Επειδή σου φοράω το μπουκάν του Απόλλων. Είναι ποτέ δυνατόν. Για συνεχίζετε λέει έτσι και πηγαίνετε κι αλλού λέει θα προκαλεί, θα γίνει τα ίδια θέματα. Αυτά λέει, δεν λέγονται.
1: Ναι.
0: Δεν λέγονται αυτά. Του λέω θα είμαι ο πρόεδρος της ομάδας και του ζητώ εξηγήσει και προστασία. Ποιος άλλος να έρθει?
1: Ναι, βέβαια.
0: Εμάς περιπτώσεις για αυτά δεν πρέπει να γίνονται γιατί γεροντεί και οι ομάδες. Ο όμιλος είναι πάρα πολύ δύσκολος να ξέρετε. Δεν είναι απρόβλεπτες όλες οι... Όλες οι ομάδες και θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, όλες οι ομάδες είναι καλές και να, δεν έχει αυτή τη στιγμή δεν έχει η ομάδα που να λέει ότι θα πάω για πρωτάθλημα ή θα πέσει. Είναι όλες, σου λέω, είναι πολύ δύσκολος όμιλος αυτός.
1: Και έχει δρόμο το πρωτάθλημα. Το ξεκίνημα βέβαια δεν είναι καλό για τον Απόλλωνα από βαθμολογικής άποψης. Αλλά δεν ξέρω συνολικά.
0: Το ίδιο είμαστε.
1: Ναι, εντάξει. Θέλω να ρωτήσω αν πέρα από τη βαθμολογική συγκομιδή που δεν καταφέρατε να πάρετε κάτι, αλλά η ομάδα σαν ομάδα πώς τη βλέπετε, μπορεί να σταθεί, μπορεί να.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλούς καλούς παίχτες. Έχουμε μια καλή ομάδα. Απλά τα παιδιά είναι όλοι καινούργοι. Έχουμε δηλαδή για να φανταστείς 15 άτομα που πρώτη φορά παίζουν μαζί. Όλα αυτή πρέπει να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, πιστεύω, για να δέσει η ομάδα. Και αυτό γίνεται παιχνίδι το βλέπω. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Αν χρειαστούν προσθήκες θα γίνουν. Η μικρή είναι ένα θέμα που εκεί όλες οι ομάδες έχουν.

0: θέμα με τους μικρούς, γιατί η κατηγορία είναι, πιστεύω, μεγάλη και δεν μπορούν να τα ξέρουν. Εκεί έχουμε, πιστεύω, οι πιο πολλές ομάδες, εκεί είναι το πρόβλημά τους.
1: Ναι. Ίσως ήταν και άτυχος ο Απόλλωνας στο ξεκίνημα, να βάλω και αυτή την παράμετρο, παίζοντας δύο εκτός έδρας παιχνίδια και μάλιστα με ομάδες που για πολλούς θα πάνε καλά. Ειδικά το ΕΓΑΛΙΟ λένε ότι θα πρωταγωνιστήσει, έτσι. Ήταν ένα πολύ δύσκολο ξεκίνημα, πολύ δύσκολο ξεκίνημα για τον Απόλλωνα με δύο τέτοια μάτς εκτός έδρας.
0: Οι παίχτες του ΕΓΑΛΙΟ φαίνονται ότι είναι ο Β' Εθνικής, εντάξει. Ναι. Το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, φαίνονται, γιατί οι μικροί δεν ξεχωρίζουν από τους μεγάλους. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Άρα όντως το ΕΓΑΛΙΟ θα είναι δυνατό.
0: Οι μικροί, οι δύο παίχτες οι μικροί που είναι αναγκαστικά να παίζουν, πρέπει να είναι πολύ καλοί. Οι ομάδες όλες αυτές έχουν το πρόβλημα. Πιστεύω. Αλλά το ΕΓΑΛΙΟ είναι μια καλή ομάδα που έχει και η σημαντικότητα εκεί. Καταρχήν εκεί μπήκανε με πείσμα μέσα. Το βλέπεις ότι θέλουν την νίκη κάθε φορά, το βλέπεις αυτό.
1: Ναι. Άρα όντως θα πρωταγωνιστήσει μάλλον το ΕΓΑΛΙΟ, θα είναι από τις ομάδες.
0: Ναι, πιστεύω ναι. Αυτό που είδα έτσι δεν είδα τις άλλες ομάδες, και ο Απόλλωνας τώρα το δούμε και εκεί. Τον εθνικό δεν τον έχω δει, αλλά πιστεύω ότι το ΕΓΑΛΙΟ θα πρωταγωνιστήσει, ναι.
1: Ναι, μάλιστα. Εδώ θα είμαστε για να τα δούμε και να τα σχολιάσουμε.
0: Ναι. Έχει φανατικούς φιλάθλους, ακολουθούν την ομάδα. Έχει μια διοίκηση, ο πρόεδρος μας φέρθηκε πάρα πολύ καλά. Εγώ εύχομαι σε όλες τις ομάδες, ειδικά στις ρωτήθηκες, να πάμε καλά. Γιατί όλες οι ομάδες και δουλειά κάνανε και καλούς παίχτες έχει. Και φανταστείτε ένα αμαρτία, γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Και εμείς οι διοίκοι, οι φούντες, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τα απεξέλθουμε σε αυτή τη δύσκολη κατηγορία. Μακάρι.
1: Εδώ θα είμαστε για να τα σχολιάζουμε. Πρώτο ο Θεός. Θέλω να ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Πήραμε γεύση και για τον Απόλλωνα. Εύχομαι καλή συνέχεια, Πρόεδρε.
0: Ευχαριστούμε. Καλά να είστε όλοι σας. Καλά να είστε. Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Και περιμένουμε την Κυριακή στο γήπεδο.
1: Βεβαίως, χαιρετώ. Να είσαι καλά.
0: Γεια.
1: Την Κυριακή ο Απόλλωνας παίζει ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Επίσης μια ομάδα που πολλοί λένε ότι θα πρωταγωνιστήσει. Ευχαριστώ τον πρόεδρο του Απόλλωνα Καλυθιών, τον Μιχάλη Καφετζή, που ήταν μαζί μας εδώ στην εκπομπή λίγο πριν από το φινάλε. Θυμίζω, μιας που αναφερόμαστε στην Τρίτη Εθνική, ότι το πρόγραμμα της Κυριακής, της τρίτης αγωνιστικής, είναι Δόξα Βύρονος Ιάλισσος, Power Roof Αμφιάλη, Διαγόρας Αέρα στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Διαγόρας, ΕΓΑΛΕΟ Εθνικός, Προοδευτική Ιωνικός και Απόλλων Καλυθιών Απόλλων Σμύρνης. Όλα τα παιχνίδια αρχίζουν στις 4, με εξαίρεση την αναμέτρηση της Δόξας Βύρονος με τον Ιάλισσο, που θα αρχίσει μία ώρα νωρίτερα στις 3. Επίσης θυμίζω για όσους έχουν συντονιστεί τώρα ότι σήμερα είχαμε παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής, της πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου, παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν. Άρης Αρχαγγέλου ΠΑΟΚ 5-0, νίκη για τους κιτρινόμαυρους του Αρχαγγέλου. Κλεάνθης Παραδεισίου Δόξα Καρδάμενας 1-0, νίκη και για τους Ρωσονέρη με πέναλτι στο 82. Σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Φίβου με τον Ποσειδώνα Καρπάθου στο γήπεδο Κρεμαστής. Επίσης στις 9 και 4 το βράδυ σήμερα έχουμε στην ΚΟ αναγέννηση ασφενδιού Ευκλής Ορονής, και αυτό για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου.

Αύριο στις 6.30 το απόγευμα η Ρόδος θα παίξει με τον Αστέρα Παστίδας στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου. Το παιχνίδι αυτό είναι εξ αναβολής της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Με αυτό το παιχνίδι μάλιστα θα πέσει η αυλαία αυτής της αγωνιστικής και θα έχουμε έτσι συνολική εικόνα. Από εκεί και πέρα το προσεχές Σάββατο στις 11.30 το πρωί στην Αντιμάχια ο αντίμαχος θα υποδεχθεί τη Ρόδο και αυτό θα είναι το τελευταίο χρονικά, το τελευταίο παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και μετά θα μπούμε στην τέταρτη αγωνιστική.

Στα 5 λεπτά πριν από τις 4, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ, να ευχαριστήσω την Τάνια Δρακιού για τη ρύθμιση του ήχου και σήμερα. Και να κλείσουμε μουσικά, σαν σήμερα στις 6 Οκτωβρίου του 2020 η ροκ μουσική έχασε έναν από τους σημαντικότερους κιθαρίστες της ιστορίας της. Αναφέρομαι στον Έντι Βαν Άλεν, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, αφήνοντας πίσω του έναν ήχο που επηρέασε σίγουρα ολόκληρες γενιές μουσικών. Υπενθυμίζω για όσους το ξέρουν, τέλος πάντων, ότι είχε γεννηθεί στο Άμστερνταμ, Ολλανδός, 1955. Μετά μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον αδερφό του, τον Άλεξ Βαν Άλεν, και μαζί με αυτόν δημιούργησαν την μπάντα Βαν Άλεν, οι οποίοι στα τέλη της δεκαετίας του 70 έφεραν έναν εκρηκτικό συνδυασμό hard rock, εντυπωσιακής κιθάρας σίγουρα και έντονης σκηνικής παρουσίας. Ένα από τα τραγούδια που συμπυκνώνουν αυτόν τον ήχο είναι το Ain't Talking About Love. Θρυλικό κομμάτι, θρυλικό ντεπούτο άλμπουμ, Βαν Άλεν, 1978. Στη μνήμη του θα κλείσουμε έτσι σήμερα με το συγκεκριμένο τραγούδι, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της μπάντας και του ίδιου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 3. Πρώτα ο Θεός. Χαιρετώ. Γεια.

0: των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Ντουροστίκ Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Αρνητικά απάντησαν οι μέτοχοι της EuroLeague στην πρόταση εξαγοράς από το NBA. Η απόφαση λήφθη υπαμψηφή στη συνεδρίαση του κόμμου, καθώς η προσφορά των 2 δις ευρώ κρίθηκε μικρή. Ενώ παράλληλα οι σύλλογοι δεν δέχτηκαν να καταβάλουν χρήματα για franchise αλλά και να παραχωρήσουν τη διοίκηση της νέας λίγκας. Προχωράει η αύξηση των ομάδων σε 24 στη σεζόν 2027-2028, με ΠΑΟΚ και Άρη να έχουν καταθέσει υποψηφιότητα. Με την ενσωμάτωση του Ανδρέα Τετέη συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Καλά νέα με τον Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμό και έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης, και όλα δείχνουν ότι θα είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ανάσες πήραν Κυριακόπουλος και Τσαπράς. Το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μετά το τριήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για να αρχίσουν την προετοιμασία τους για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με Μάριου στην κορυφή της επίθεσης, στο πλάνο του Βάσκου τεχνικού. Για τον παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση στο μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη προβληματίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Πιθανή χρησιμοποίηση του Ζήνη, ενώ ο Σέρβος τεχνικός σκέφτεται ως εναλλακτικές λύσεις τους Μάνταλο, Μάγερ ή Κοϊτά με διαφοροποίηση του σχηματισμού. Συγκινημένος και παντοτινός οπαδός της ομάδας δήλωσε πως είναι ο παλιός παίκτης της Ένωσης Βάλτερ Σεντένο, ο οποίος επισκέφθηκε την Όλγουιν Αρίνα. Τη χαρά του για την επιστροφή του στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Κύριλ Ντεσπόντοφ. Ξεχωριστή στιγμή για μένα μετά από όλα όσα έχω περάσει, το μήνυμα του Βούλγαρου που συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος, όπως και Γιαννούλη, Σελουστόντο και Κώστα. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το διήμερο ρεπό που είχαν λάβει από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Εκτός του σημερινού προγράμματος έμειναν Ρίτσαρτς, Χόγκλα και Μπασίρου, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση. Αγωνία για τον Γιαννιώτα, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί θλάση στη γάμπα. Ένα βήμα ακόμη για πρόκριση στο Euro Under 21 του 2027 θέλει να κάνει η Εθνική Ελπίδων που κοντράρεται εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία για τη 10η αγωνιστική του 6ου ομίλου. Σέντρα στις 7, μετάδοση από RTL2 Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Εκτός έδρας δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Μπόσνα στο Σαράγεβο για την δεύτερη αγωνιστική του 4ου ομίλου του EuroCup. Εκτός αποστολής, ο νεοαποκτηθής Μοτιεγιούνας και ο τραυματίας Χουγκάζ. Τζάμπολ στις 8.30, μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στη μάχη του φετινού BCL ρίχνεται το Περιστέρι Μπέτσον που φιλοξενεί στις 7.30 την Μπάμπερκ για τον 4ο όμιλο με κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορτ 4. Μισή ώρα νωρίτερα η Μύκονος Μπέτσον κάνει ιστορική πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup υποδεχόμενη την FC Μπακού για τον 8ο όμιλο, ενώ για τον 5ο στις 8 ο Ηρακλής κοντράρεται στα Σκόπια με την MZT μετάδοση από Σπορ FM TV 2 και 3 αντίστοιχα. Εκτός έδρας πρεμιέρα στο φετινό Champions League Πόλο Ανδρών για τον Ολυμπιακό που φιλοξενείται από το Ανόβερο στις 7.30 για τον πρώτο όμιλο. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Στη μάχη του Βαλκανικού Κυπέλου ρίχνεται από σήμερα η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία αντιμετωπίζει την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στην Στρούμιντσα της Βόρειας Μακεδονίας. Πρώτο σερβίς στις 6. Πειθαρχική έρευνα αρχίζει η UEFA για περιστατικό που καταγγέλθηκε στη διάρκεια της αναμέτρησης Ιρλανδία-Ισραήλ που διεξήχθη την Κυριακή επί σερβικού εδάφους. Οι τυπικά γηπεδούχοι κατηγορούν ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων ότι έφτισε μέλος του τεχνικού τίμου όταν οι δύο ομάδες μετέβαιναν προς τα αποδυτήρια στο ημίχρονο του αγώνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
9: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση, προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
16: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
17: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
16: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
18: Γιώργο, πού χάθηκες?
19: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
18: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
19: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
18: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
16: Top FM 102,4.
20: Από Sport FM TV σήμερα. Μύκονος Μπέτσον με Νεύτσι Μπακού. Στις, λοιπόν, στις 7 και στις 8 η MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή. Έχει κι άλλο ένα μάτς από Nova Sports Prime, τον Bosna PAOK, είναι EuroCup αυτό. Ναι. Και λοιπόν, έχει επίσης σήμερα το Βόρειος Ιρλανδία-Ελλάδα για τις ελπίδες. Μας έκανε ένα φοβερό δώρο οι Ιταλοί χθες που βάλαν 6 γκολ στους Πολωνούς. Αν κερδίσει η εθνική ομάδα σήμερα και με 2 γκολ διαφορά, πάει Euro.
8: Νομίζω ότι θέλει, αν είναι με ένα γκολ διαφορά, θέλει να είναι πάνω από 2-1, 2-1-3, 2-4-3.
20: Ναι, γιατί μετά πάει καλύτερη επίθεση. Πάει καλύτερη επίθεση.
8: 7 η ώρα είναι αυτό,
20: 7 η ώρα, θα το παρακολουθήσουμε, εννοείται. Και αυτό, εντάξει, έχει κάποια παιχνίδια σήμερα, εννοείται, Nations League και τα σχετικά. Και στις 2 τα ξημερώματα, το τελευταίο μάτς του Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Είναι σήμερα το βράδυ, γίνεται ο κακός χαμός στην Αμερική. Έχουν βάλει μέχρι και οθόνες και τηλεοράσεις στους σταθμούς των μετρό και των τρένων. Όποιος πάει στη δουλειά, όποιος γυρνάει, όπου βρίσκεται, όποιος βρίσκεται, όποιος έξω να τα δει όλα, γίνεται πανικός. Εντάξει, έχουν χτίσει μια πολύ μεγάλη γιορτή για να τον αποχαιρετήσουν. Τώρα, γιατί δεν είναι και ένας παίχτης σειράς.
8: Όχι, εντάξει, είναι μεγάλη βραδιά για το Μέση.
20: Είναι πολύ μεγάλη βραδιά. Εντάξει, έπαιξε σίγουρα ρόλο και το τέτοιο, έτσι.
8: Απλά
20: και
8: είναι αργά, ρε, του
20: πατέρα του.
8: Είναι αργά.
20: Νομίζω έπαιξε πάντως ρόλο και ο θάνατος του πατέρα του για να πάρει την απόφαση.
8: Λογικό είναι, ρε φίλε. Λογικό. Έχουμε διάλειμμα, κύριε Χάρη. Πάμε σε ένα διάλειμμα και ξεκινάμε ρεπορτάζ.
21: Η Winsport FM 94,6.
16: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
1: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
23: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
24: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
25: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
26: Εδώ είμαστε!
25: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
26: Εδώ είμαστε!
25: Θέλεις κουπονιά αγορών?
26: Εδώ είμαστε!
25: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
26: Εδώ είμαστε!
25: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
28: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
27: Μας τώρα, βοήθεια.
29: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
28: Κέβε, ρε Μάστορα, αξίζουν?
29: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
28: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
27: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
29: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
30: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
21: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, Γιώργο.
1: Ναι, ξεκινάμε.
0: Θα πάω σε κάτι εξοργανιστικό σήμερα και θα πω πρέπει κάποια πράγματα τα οποία, επειδή έχουμε κάνει στο παρελθόν κριτική, εγώ έχω κάνει και οι άλλοι συνάδελφοι, σκληρή κριτική σε όσου συνέβαινε στον Παναθηναϊκό, θα πρέπει και όταν συμβαίνουν κάποια πράγματα σωστά να τα λέμε και να τα τονίζουμε. Διότι αλλιώς σημαίνει ότι δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Όπως λύσει τα κακό σκήμενα, πρέπει να λύσει και τα καλό σκήμενα. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Παναθηναϊκός σήμερα ανακοίνωσε μια χορηγική συνεργασία με ένα παγκόσμιο ασφαλιστικό κολοσσό, την Allianz, που αποτελεί χορηγό κορυφαίων ευρωπαϊκών κλαμπ όπως είναι η Bayern Μονάχου και η Juventus. Και η οποία πλέον θα διαφημίζεται στο μανίκι της φανέλας του Παναθηναϊκού. Είναι άλλη μία πολύ μεγάλη συμφωνία που έχει πετύχει ο εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Γιώργος Σταθόπουλος, που για μένα είναι μια σπουδαία μεταγραφή που κάνει ο Παναθηναϊκός πέρσι τέτοια εποχή. Ο χρόνος έχει φέρει τα αποτελέσματα και δείχνει πόσο σπουδαία ήταν αυτή η συμφωνία με τον κύριο Σταθόπουλο, διότι έχει προηγηθεί και όλο αυτό που γίνει με το Playmobil. Βλέπουμε ότι πλέον αυτή η συμφωνία έχει προκαλέσει ντόρο σε όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε στην καθημερινότητά μας τι γίνεται, αλλά η ομάδα πλέον, ένα πολύ μεγάλο κλαμπ όπως ο Παναθηναϊκός, έχει και τους αντίστοιχους χορηγούς που πρέπει να έχει. Το πιστώνεται 100% ο ίδιος. Φυσικά ο Γιάννης Αλαφούς είναι αυτός που έχει κάνει την επιλογή του κύριου Σταθόπουλου. Από εκεί πέρα όμως, και αυτός έχει κάνει αυτή την επιλογή, από εκεί πέρα όμως ο κ. Σταθόπουλος έχει κάνει άλλη μια πολύ μεγάλη συμφωνία για το Σύλλογο. Τα ωφέλη θα τα δούμε στην πορεία. Εγώ απλά θα διαβάσω την ανακοίνωση του ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που λέει ότι ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας με την Allianz, κορυφαίο ασφαλιστικό όμιλο παγκοσμίως, που αποτελεί πλέον τον official insurance partner της ομάδας. Η συνεργασία με την Allianz αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο χορηγικό πρόγραμμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, φέροντας κοντά δύο οργανισμούς με μακρά διαδρομή και κοινές αξίες, όπως η αξιοπιστία, συνέπεια, ομαδικότητα και η διαρκής εξέλιξη. Η Allianz είναι το νούμερο ένα ασφαλιστικό brand παγκοσμίως, έχοντας παρουσία σε πολλές χώρες και την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων ανθρώπων. Παράλληλα, η σχέση της με τον αθλητισμό και ειδικότερα με το ποδόσφαιρο είναι ιδιαίτερα ισχυρή μέσα από εμβληματικές συνεργασίες με πανευρωπαϊκό αποτύπωμα. Η ένταξη ενός μπραντ του μεγέθους και της διεθνούς εμβέλειας της Allianz στην οικογένεια των συνεργατών του Παναθηναϊκού συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του εμπορικού και χορηγικού δικτύου συνεργατών του Συλλόγου. Δύο πλευρές φιλοδοξούν η συνεργασία αυτή να μην περιοριστεί μόνο στο χορηγικό σκέλος, αυτή έχει σημασία που λέει τώρα η ανακοίνωση, αλλά να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη νέων δράσεων και ενεργειών που θα απευθύνονται στους φιλάδους του Παναθηναϊκού και θα ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη σύνδεσή τους με την ομάδα και τους συνεργάτες. Ο κ. Σταθόπουλος έχει κάνει κάποιες δηλώσεις. Έχει πει: είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε την Allianz ως νέο συνεργάτη του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για ένα κορυφαίο διεθνές μπραντ με μακρά παρουσία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και συνεργασίες με ορισμένους από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Θέλουμε οι συνεργασίες μας να εξελίσσονται μαζί με τον τρόπο που αλλάζει το ποδόσφαιρο και να δημιουργούν νέους τρόπους σύνδεσης με το φύλαθλο. Η ενσωμάτωση QR code στο λογότυπο της Allianz στη φανέλα μας για πρώτη φορά στην Ελλάδα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης. Πιστεύουμε πολύ στις δυνατότητες αυτής της συνεργασίας και ανυπομονούμε να αναπτύξουμε μαζί νέες ιδέες και ενέργειες με ουσιαστική αξία τους φιλάθλους μας. Αυτή λοιπόν είναι η πολύ μεγάλη εμπορική συμφωνία top επίπεδου για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι και όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει στο εμπορικό κομμάτι τον τελευταίο χρόνο δείχνουν, αποδεικνύουν στην πράξη πόσο σπουδαία ήταν η προσθήκη για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός του κυρίου Γιώργου Σταθόπουλου και γιατί ο Παναθηναϊκός πλέον δουλεύει σε επίπεδα Παναθηναϊκού όπως πρέπει να δουλεύει εδώ και ένα χρόνο μαζί με τις στελέχους φυσικά και άλλων ανθρώπων που έχω πει στο παρελθόν. Να πούμε ότι από την αρχή της σεζόν και λόγω των αντιδράσεων που υπήρχαν και λόγω του ότι το κατάλαβαν και στον Παναθηναϊκό και το νιώθουν και στον Παναθηναϊκό και αυτό είναι και επίσης μια αλλαγή, το όνομα της Τράπεζας Πυρός δεν υπάρχει πλέον στο μανίκι της φανέλας, θα μπει πλέον η Allianz εκεί στο σημείο αυτό. Και αυτά όσον αφορά το εμπορικό κομμάτι. Τώρα στο αγωνιστικό, να πούμε ότι η ομάδα συνέχισε την προετοιμασία σήμερα. Υπάρχει πλέον, προπονείται κανονικά ο Ταμπόρδα, το ξέραμε και από χθες αυτό. Ο Τετέ ενσωματώθηκε στην προετοιμασία, γιατί χθες του δόθηκε το ρεπό που δίνονται σε όλους τους διεθνείς και προπόνηθηκε κανονικά ενώπιση του τέρμα με το Ολυμπιακό. Τα Μπόρδα από τη στιγμή που και δεύτερη μέρα κάνει προπόνηση υπολογίζεται κανονικά και πιστεύω θα είναι στην δεκάδα. Θετικά είναι τα νέα και για τον Σωτηρικό Ντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμούς, συμμετείχε σχεδόν σε ολόκληρο το πρόγραμμα της προπόνησης και στην προπόνηση συμμετείχαν κανονικά οι νεαροί Λάβδας, Νεμπής, Μπινιάς και Κίτρος. Μια προπόνηση απαιτητική, μια προπόνηση με πολύ μεγάλη ένταση, με τακτικά στοιχεία μέσα αλλά και στοιχεία για βελτίωση φυσικής κατάστασης, που είχε διάρκεια περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο. Περιμένουμε και τους άλλους διεθνείς να επιστρέψουν. Αύριο θα υπάρχει γερμανότητα, γυρνάνε και όλοι οι διεθνείς. Και από Πέμπτη όλοι μαζί, στην τελική ευθεία, προετοιμασία για τον τέρμι με τον Ολυμπιακό, που ξέρουν όλοι φυσικά στο κοροπή τη σημασία αυτού του αγώνα. Θα είναι βέβαια κάτι πρωτόγνωρο, το είπε και ο Γιώργος προηγουμένως, το γεγονός ότι οι ομάδες έχουν αυτή τη διακοπή τριών εβδομάδων. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός αρκετούς βασικούς τους είχε μαζί του, ο Νίστρουπ εδώ, δηλαδή και τον Μπένια και τον Καλάμπρια και τον Φαντρόκελεν και τον Ντεφράι και τον Κάγκουα και τον Καμαρά και τον Αντίνο και τον Ντέσες, έτσι. Αυτή ήταν εδώ, είναι μέρος η περισσότερη του βασικού κορμού της ομάδας και είναι πάρα πολύ σημαντικό που τουλάχιστον αυτούς τους είχε. Είναι μεγάλη η απουσία του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος πέσει τη θλάση του πρώτου βαθμού. Έχει πάθει την μικρότερη δυνατή θλάση που μπορούσε να πάθει. Η εκτίμηση είναι ότι χάνει τον τέρμι με τον Ολυμπιακό και από εκεί πέρα θα δούμε ανάλογα με το πώς θα πηγαίνει μέρα με τη μέρα. Και αυτό που εύχεται βέβαια ο προπονητής είναι να γυρίσουν όλοι υγιείς και αυτοί που παίζουν σήμερα. Σήμερα παίζει ο Πελίστρη, παίζει ο Κάτρης με την Εθνική Ελπίδων, έχουμε τον Ραστόντερ με την Εθνική του Ομάδα. Περιμένουν να γυρίσουν όλοι την Πέμπτη για να δει σε ποιους μπορεί να υπολογίζει, να δει και την κόπωσή τους, να δει και από τα ταξίδια πόσοι είναι περισσότερο κουρασμένοι και να καταλήξει στην εντεκάδα του αγώνα της Κυριακής ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Αυτά, Γιώργο.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα στον Ολυμπιακό ξεκίνησαν από σήμερα προπονήσεις, είναι και Έλληνες διεθνείς κανονικά στο Ρέντι. Περιμένουμε σιγά σιγά και τις επιστροφές. Πόποβιτς για την Κνιζιάν που παίξαν εχθές, αντίπαλοι, 0-0 ήρθε το παιχνίδι και δύο βασικοί παίξαν όλο το μάτς. Ο Γιάρεμτσουκ να επιστρέψει, σκόρα και χθες με κεφαλιά. Οι Ουκρανοί δεν πάνε καλά. Η εθνική του ομάδα, ο ίδιος βρήκε γκολ, καλό θα του κάνει αυτό στην ψυχολογία του. Έπαιξε χθες και ο Σμαϊλόβιτς με την εθνική ομάδα της Βοσνίας και έρθει 1-0 την Πολωνία. Πάει καλά η Βοσνία, η αλήθεια είναι. Αίτητη ήταν σε αυτό το παράθυρο, να το πούμε έτσι, σε αυτές τις τέσσερις αγωνιστικές. Έπαιξε δεξιός μπακ ο Σμαϊλόβιτς και στα δύο μας τον έχει βάλει δεξιό μπακ που έχει παίξει από το ξεκίνημα. Νομίζω επειδή είναι και μια πολύ επιθετική ομάδα η Πολωνία θέλει έτσι να προστατεύσει την άμυνά του και τα κατάφερε. Ήταν καλός ο Σμαϊλόβιτς. Μπορεί να παίξει και δεξί και αριστερό μπακ αν χρειαστεί. Είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Δεν είναι ο πιο γρήγορος παίκτης βέβαια. Αλλά ασφαλώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκεί. Άλλοι δύο παίζουν σήμερα, σε ώρα Ελλάδας πάντα. Ο Μπρούνο στο Ρωσία-Νιγηρία, 7 η ώρα, το φιλικό παιχνίδι. Και το βράδυ ο Φρόιλερ, λογικά πάλι βασικό θα είναι. Έχει παίξει 3 σερί μάτς 90 λεπτά. Πάλι τον βλέπω να βγάζει 90 λεπτά. Αυτή τη φορά με τη Βόρεια Μακεδονία εντός έδρας παίζει η Ελβετία. Έχει 3 στα 3, έχει 9 βαθμούς. Επί της ουσίας έχει καθαρίσει διάδα. Νομίζω έχει καθαρίσει και πρωτιά. Αλλά πάλι βλέπω να ξεκινάει ο Φρόλερ. Μακάρι να μην παίξει πολύ. Μακάρι, εγώ λέω. Αλλά είναι απόφαση του Μουράτ Γιακίν, του προπονητή της Ελβετίας. Θα περιμένουμε τις 11 για να τα δούμε. Και τα ξημερώματα. Στις 3 παρατέρατο ο Πουέρτα παίζει στο Κολομβία Περού και 5.30 το πρωί ο Γκονζάλες στο Μεξικό Χιλί. Νομίζω ότι ο Γκονζάλες θα έρθει λίγο πιο νωρίς και ο Πουέρτα τελευταίος από όλους. Το θέμα είναι να δούμε αν προλαβαίνουν την προπόνηση Παρασκευής. Νομίζω για Παρασκευή πάει η φάση της όπως είναι. Θα το δούμε βέβαια. Ίσως ο Γκονζάλης να προλάβαινε και τις Πέμπτης, να το δούμε λίγο δύσκολο. Αλλά και να προλάβουν τώρα και την προπόνηση της Πέμπτης, που το βλέπω δύσκολο και οι δύο, πάλι ένα χαλάρωμα θα κάνουν, ειδικά μετά από ένα τέτοιο μεγάλο ταξίδι. Δεν είναι για επιβάρυνση, για επιπλέον επιβάρυνση. Αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά να ένα χαλάρωμα, λίγο μια αποφόρτιση για να, να ξεκουραστούν λίγο, γιατί είναι πολύ μεγάλα αυτά τα ταξίδια και πολύ επίπονα. Τώρα όσον αφορά το ντέρμπι, νομίζω θα δούμε μια δεκάδα που περιμένουμε πάνω κάτω. Εγώ 2-3 ερωτηματικά έχω, δεν έχω πολλά για την δεκάδα. Κυρίως για το οποίο θα είναι αριστερός μπακ, αν θα είναι ο Μπρούνο ή ο Τικνησγιάν. Θεωρώ πως θα είναι ο Μπρούνο, έτσι πιστεύω εγώ. Και οι δύο λείπουνε. Απλά πιστεύω ότι ο Ιμανόλ νομίζω θα ξεκινήσει με τον Μπρούνο αριστερό μπακ. Αυτή την αίσθηση έχω. Ο Φρόιλερ θα είναι, νομίζω, το θεωρώ βέβαιο, θα είναι ένας από τους δύο χαφ. Ο παρτενέρ του πιθανότητα ο Έσε.
0: Εντάξει, ο Φρόιλερ σίγουρα είναι και σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Ναι, απλά παίζει σε ρίνε 90 λεπτά. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Ναι,
1: αλλά εντάξει. Επειδή έχει παίχτες στον άξονα ο Ολυμπιακός, δηλαδή και 65 και 70 λεπτά να το πω έτσι, να αντέξει ο Φρόιλερ, είναι πολύ σημαντικός.
0: Ναι.
1: Νομίζω πάντως θα παίξει με τον Έσε δίπλα του και τον Τζικίνιο λογικά στο 10 και μετά όλα δείχνουν ότι έχει το προβάδισμα και φαίνεται πως αυτός θα ξεκινήσει, ο Μάριος ο Μουαντλιματζή, όχι ο Γιάρεμτσουκ. Ο Γκονζάλες σίγουρα όχι, δεν το βλέπουμε τίποτα. Το Γιάρεμτσουκ δίνουμε και το τρεφανότητες και ποιους εξτρέμ θα επιλέξει ο προπονητής. Εκεί είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Νομίζω ότι ο ένας ήταν ο Ζέλσον και ο άλλος ήταν ο Σίλβα, ο Ζώντα Σίλβα, αλλά υπάρχει και ο Φορτούνης, υπάρχει και ο Ρόκα. Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Ο Μπέιλι και ο Γκουστάβο Σάιν εντάξει. Θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω πως θα είναι και οι δύο στην αποστολή. Και ιδιαίτερα ο Μπέιλι που δείχνει σε καλή κατάσταση. Για να έρθει από τον πάγκο και να βοηθήσει, νομίζω θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά.
0: Ωραία, πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεως Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κοκκινομήλο, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Άσπρο Πύργου και ανατμήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη και Ποσειδώνος. 18 influencers ανάμεσά τους, γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών. Δεν προσφέρει ασυλία, τόνισε ο κύριος Πυρακάκης. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται εδώ και καιρό ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες συναλλαγές. Το ζευγάρι έχει συλληφθεί μαζί με άλλα 6 άτομα για απάτες κατά του ΕΦΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνει το εργατικό κέντρο Ρόδου με τη διοίκηση του φορέα να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το κύμα ακρίβειας και τη στεγαστική κρίση που πλήττουν το νησί. Σε ανακοίνωσή του μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το εργατικό κέντρο επισημαίνει ότι οι συνεχείς αυξήσεις σε βασικά αγαθά, καύσιμα και ενίκεια εξανεμίζουν τους μισθούς των εργαζομένων πολύ πριν από το τέλος του μήνα. Στο πλαίσιο αυτό, διεκδικεί άμεσα μέτρα ζητώντας τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα καθώς και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Παράλληλα, ζητά τη λήψη μέτρων για προσιτή κατοικία αλλά και την ενίσχυση του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους, υπογραμμίζοντας ότι η χειμερινή ανεργία στη Ρόδο αποτελεί συνέπεια της δομής της τοπικής οικονομίας και όχι επιλογή τους. Η διοίκηση του κέντρου ξεκαθαρίζει ότι ο κόσμος της εργασίας δεν χρειάζεται άλλες διαπιστώσεις αλλά πράξεις, δηλώνοντας έτοιμη για δυναμικές παρεμβάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έντονη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και τη ΔΕΗ Ρόδου με αιχμή τη χρηματοδότηση των έργων υποδομής και τη διαχείριση των λιμάτων. Η Δημοτική Επιχείρηση κατηγορεί την Περιφερειακή Αρχή για κόλληση εργεία και αποφυγή ουσιαστικών απαντήσεων σχετικά με τη μη καταβολή εγκεκριμένων κονδυλίων ύψους 1.794.000 ευρώ, καθώς και για τις νομικές υποχρεώσεις αποζημίωσης αναδόχου. Παράλληλα, κάνει λόγο για προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης με αναφορές στον βιολογικό καθαρισμό στο Βόδι, προαναγγέλλοντας τη διαβίβαση της υπόθεσης σε ελεγκτικούς φορείς. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, μέσω του εκπρόσωπου τύπου Κώστα Ταρασλιά, χαρακτήρισε την ανακοίνωση της ΔΕΙΑΡ κατάπτυστη, αποδίδοντάς την σε απόγνωση της διοίκησης. Η Περιφερειακή Αρχή διευκρίνησε ότι οι καταγγελίες για το θέμα βρίσκονται ήδη υπό την εξέταση 6 θεσμικών και δικαστικών φορέων, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, τονίζοντας ότι οι διαδικασίες αυτές θα ρίξουν φως στην πραγματική διαχείριση της επιχείρησης. Στο Καστελόριζο θα μεταβεί την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Νοτίων Δωδεκανήσων του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα ξεκινήσει την περιοδία του την Παρασκευή επισκεπτόμενος το στρατόπεδο του νησιού, το τοπικό σχολείο καθώς και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακρίτες. Το Σάββατο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί στο Δημαρχείο Μεγίστης με τον Δήμαρχο Νικόλαο Ασβέστη με αντικείμενο τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του νησιού. Για 8η συνεχόμενη φορά, ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Υψηλάντης, εξελέγει κοσμήτορα της Βουλής των Ελλήνων. Κατά την ειδική συνεδρίαση για την έναρξη της Νέας Συνόδου, ο κ. Υψηλάντης εξασφάλισε μια ιδιαίτερα ισχυρή κοινοβουλευτική επιβεβαίωση, λαμβάνοντας 221 θετικές ψήφους. Σε δήλωσή του, έκανε λόγο για μια νέα εντολή ευθύνης, τονίζοντας ότι φέρει μαζί του την εκπροσώπηση όλων των νησιών της Δωδεκανήσου. Στο δημοτικό προϋπολογισμό περνάει η χρηματοδότηση των παιδικών σταθμών της Ρόδου μετά τη λήξη του ΕΣΠΑ. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε 185 μόνιμες θέσεις προσωπικού, με το ετήσιο κόστος να φτάνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2028. Παράλληλα, ο Δήμος ανοίγει το δρόμο για νέες προσλήψεις νηπιαγωγών, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της προσχολικής αγωγής στο νησί. Σημαντική μείωση παρουσιάζουν οι παραβάσεις για μη χρήση κράνου στο Νότιο Αιγαίο. Σύμφωνα με την αστυνομία, την τελευταία εβδομάδα βεβαιώθηκαν 137 κλήσεις σε οδηγούς και επιβάτες, με τους ελέγχους της τροχέας να συνεχίζονται εντατικά εν ώψη των αυστηρών προστήμων του νέου ΚΟΚ. στη σύλληψη 13 αλλοδαπών στη Ρόδο προχώρησαν οι αρχές μετά από τον εντοπισμό ύποπτου σκάφου στην περιοχή Χαράκη. Οι συλληφθέντες, ανάμεσα τους 7 γυναίκες και 4 παιδιά, είχαν ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια, ενώ το σκάφος τους τελικά βυθίστηκε χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρήπανση. Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη ο Δίδιος Κουρίδου από Γαλινού έως Καμύρου, Απόλλωνος και Αφροδίτης στη Ρόδο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Apex ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 1ο χιλιόμετρο Ροδουλίνδου. Αλφα Ισμαήλος και Apex μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με την

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Και νούμερο 2, δεν έχεις ιδέα, όποιος κι αν είσαι, το τι είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έτσι. Το πώς focus έχει κάνει στην ομάδα που δουλεύει, στην εθνική ομάδα, και που δεν ασχολείται, όχι με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, δεν τον νοιάζει ποιος παίζει και τι παίζει, τον νοιάζει μόνο η εθνική. Πρέπει να είσαι πολύ άρρωστος να πιστεύεις πραγματικά, όσοι το πιστεύετε, ότι ο Γιοβάνοβιτς ξεκούρασε τον Τετέι. Ωραία. Και ας πάμε με την αρρώστια τη δικιά σας. Ξεκούρασε και το Ρέτσο. Τον έβαλε 2 λεπτά. Τι έγινε, εκεί δεν ξεκουράστηκε. Δηλαδή, μιλάμε ότι η αρρώστια έχει χτυπήσει κόκκινο. Η μία αρρώστια είναι αυτή. Η άλλη γραφικότητα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει αθέμητο ανταγωνισμό, επειδή το παιχνίδι του αρχίζουν 5:30. Ακόμα και αυτές τις γραφικές αηδίες τις τελευταίες ημέρες. Βάλτε λίγο φρένο όμως. Γιατί, okay. Βάλτε λίγο φρένο. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Αν έχω δει την απίθανη γκάφα του Λαφών. Όχι, δεν την έχω δει.
3: Έπιασε την μπάλα έξω από την περιοχή.
2: Είναι
3: καταλάβει που είναι γυναίκα κανένα 2 μέτρα έξω από την περιοχή.
2: Ναι. Λοιπόν, αν βλέπω να ονομάζει το γήπεδο Αλιάνς, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά σίγουρα αυτή η χωρική συμφωνία με την Αλιάνς θα έχει και άλλα θέματα. Δηλαδή στην πορεία θα το δούμε το όφελος του Παναθηναϊκού. Όπως τη Μπάγια και του Γιουβέντους δηλαδή. Ναι. Αν δεν μπαινέ στο σπίτι σου, Νικολογιάννη, φίλε μου, καλέ, επειδή μάλλον δεν με έχει ακούσει. Τα προηγούμενα χρόνια το σπίτι μου με όλα αυτά που έκανε, δεν το πένευα. Ήμουν εδώ και έκανα σκληρή κριτική. Εσύ μάλλον θα μου έλεγες αετό, δεν θα ακούγεις ραδιοφωνό. Όταν λοιπόν κάνεις σκληρή κριτική και στον ιδιοκτήτη μιας ΠΑΕ και στη στελέχη και σε όλα αυτά, όταν τα κάνουν λάθος, από τη στιγμή που θα τα κάνουν σωστά και δεν το πεις, έχεις εμπάθεια, φίλε μου. Έτσι λέγεται αυτό. Και εγώ εμπαθής δεν είμαι, είμαι δίκαιος. Δεν καταλαβαίνω γιατί κλείθηκε ο Κυριακόπουλος αφού δεν έπαιξε λεπτό. Είχε 2 μήνες γεμάτο στον Παναθηναϊκό και ο Ιβάν του θέλησε την άδεια ουσιαστικά. Καμία λογική. Και τι προτείνει, φίλε μου, ποιο να έπαιρνε και τον κανένα. Να έχει δηλαδή να πήγαινε να παίξει με τον Τζιμίκα μόνο. Να μην έχει άλλο μπακ η εθνική.
3: Αριστερό μπακ, άλλο ή υπάρχει ένα.
2: Αφού ο Γιάννη ήταν τραυματία.
3: Ο Γιάννη και αυτό δεν είναι.
2: Με ποιο να πάρει δηλαδή, τι προτείνει. Ρε παιδιά, πάτε καλά να πούμε. Ειλικρινά σα μιλάω. Πάτε καλά. Ποιο να έπαιρνε δηλαδή, να μην έπαιρνε δεύτερο μπακ. Τι πάνε επειδή δεν έπαιξε.

0: με απασχολεί αυτό. Απλά ο Τετή ήταν ο χειρότερος παίκτης στο προηγούμενο μάτς. Αλλά αυτός είναι ο λόγος που δεν τον χρησιμοποιήσει. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχε πολύ κακή απόδοση ο Ανδρέας. Προτίμησε να βάλει τον Κιζηρίδη στο παιχνίδι αυτό στα εξτρέμ και να έχει το Δοβίκα να τον φέρει από τον πάγκο. Και επειδή δεν πήγε καλά, τον άφησε εκτός αποστολής.
1: Αλλά έχει και πέντε σεντερφόρ, έτσι.
0: Ναι.
1: Και τον Κοστούλα, γιατί ο Κοστούλας για εκεί υπολογίζεται μπροστά.
0: Ναι. Δηλαδή δεν ξέρεις να απαντήσω ότι το κασέτο ποδοσφαιριστών ανεβαίνει κατά 80% από τη συμμετοχή στην εθνική και ότι όλοι θέλουν να παίξουν αυτήν την εθνική. Όχι, απάντησε έτσι για μένα, επειδή εγώ δεν ξέρω. Τάσο πολύ κοντινό συναδελφό το ανέφερε και το μοιράστηκε στον αέρα. Δεν με απασχολεί αν το ανέφερε κοντινό συναδελφό μου, αν σου το αναφέρει και σε μένα. Αν το αναφέρει κάπου. Να το απαντήσω. Εγώ ξέρω ότι αυτό είναι αρρώστια να το σκεφτόμαστε. Είναι αρρώστια. Δεν έχω από κάτι άλλο. Λοιπόν, αν θα πάρει ο Κρίστεσεν λεπτά συμμετοχή στο ντέρμπι. Κοίταξε, ο Κρίστεσεν κάνει προπονήσεις με την ομάδα. Κανονικά δεν νομίζω ότι για το ντέρμπι, πιστεύω περισσότερο για το μάτς με την Πάνια Λούκα. Ο Αθανασίου του όφιλε να πήγαινε στην Εθνική. Πάλι δεν θα έπαιζε και θα έλεγε ο φίλος, θα έστειλε μήνυμα και θα έλεγε γιατί πήρε τον Αθανασίου, το στέλνει από τον Όφη.
1: Ισχύει και ο Αθανασίου πάντως θα μπορούσε.
0: Τρομερά πράγματα.
1: Ναι. Θα μπορούσε να πάει, okay, τώρα.
0: Ναι. Θα μπορούσε, παιδί, μα και πάλι δεν θα έπαιζε. Ναι. Αφού παίζει ο Τσιμίκα, έκανε τι να κάνει
1: και με τον Τσιμίκα. Χρόνια,
0: το ήταν ο Τσιμίκα.
1: Τα προηγούμενα χρόνια δεν λέγαμε που ήταν ο Γιαννούλης και ο Τσιμίκα γιατί ήταν καλύτερο ο Κυριακόπουλος και ο Λυκογιάννης.
0: Ναι.
1: Που έπαιζαν στην Ιταλία. Όχι, κάποιο θα μείνει πάντα έξω. Στι προηγούμενε κλήσει νομίζω ο Δουβίκα δεν ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν, γύρω στο Μαϊάμι, τάσο ο φόβος δεν κρύβεται. Ο Παναθηναϊκός βγήκε ξανά στο φως και κάποιοι τρέμουν και λένε ότι είναι άλλη ομάδα. Αποκτά ξανά την δυναμική που τους πρέπει. Όπως το πάρει κανείς, Γιώργο μου, δεν ξέρω. Απλά λέω ότι εδώ τα πράγματα έχει φτάσει, έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Σε ευχαριστώ, Νίκο, από την Ιαννία που με διαβάζει στο Facebook. Όταν λέω τα άλλα παιδιά, ποια παιδιά εννοώ? Όλα τα παιδιά της Εθνικής. Έτσι. Αυτό εννοώ. Και ο Κουρμπέλης που αναφέρεις δεν είναι παίξης στο Παναθηναϊκό, παίξης στο Αστέρα είναι. Αν το έχεις ξεχάσει. Λοιπόν, θα μου κάνεις και έλεγχο ότι θα βάζεις προσωπικές μου ιστοσελίδες? Όχι, έλεγχο δεν θα μου κάνεις. Θα κάνω ό,τι γουστάρω εκεί. Αν θέλεις, ακολουθείς. Αν δεν θέλεις, μην ακολουθείς. Δεν είσαι υποχρεωμένος. Την αρρώστια όμως που έχετε εσείς στις ομάδες σας, στην Εθνική δεν θα την περάσετε. Έτσι. Και όσο εγώ μπορώ, αυτό το πράγμα θα το υπερασπιστώ. Να λέω ένας για τον Τετέ και ο άλλος για τον Κυριακόπλο και ο άλλος για τον ένα και για τον τρίτο και για τον τέταρτο. Η Εθνική έχει κάνει 4 πολύ καλά παιχνίδια, 4 πολύ καλά αποτελέσματα. Έτσι. Αυτό οφείλεται στα παιδιά που έπαιξαν στην Εθνική ομάδα, που όλοι έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό, και όσοι δεν έπαιξαν προσπάθησαν μέσα στους προπονήσεις και τέλος πάντων όλο το κλίμα, έχει ένα πολύ καλό προπονητή και πάμε παρακάτω. Όσοι ενοχλείστε από την Εθνική ομάδα, περαστικά. Έτσι. Να περιμένετε λίγο το επόμενο μπάσκετ και χάσει την Εθνική ομάδα να χαρείτε. Αλλά τέτοια άρρωστα μηνύματα να μην συνεχίζετε να στέλνετε. Γιατί είναι αρρώστια αυτό. Λοιπόν, έλα Γιώργο.
1: Break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε τη BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις, είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
10: τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Και έχουμε 10 λεπτά νωρίτερα τον κύριο Γιώργο Τσακίρη. Γιώργο μου, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, Γιώργο?
12: Καλά, Τάσο μου. Γεια σου, Γιώργο μου. Τι κάνετε?
0: Τι γίνεται?
12: Αύριο θα σας είμαι εκεί και μεθαύριο, όσο χρειαστεί δηλαδή, γιατί δεν μπορώ, εγώ με ξέρεις, δεν μπορώ από μακριά.
0: Ναι, πρέπει να είσαι κοντά. Έτσι,
12: ναι, ναι, θα έρθουμε 4 και θα είμαι εκεί, να ξέρεις. Και κάτι τώρα και 21 θα είναι, το φαντάζομαι, γιατί είναι μια απόσταση να διανύσω, αλλά εντάξει.
0: Τι γίνεται?
12: Όχι, Παναγία, τι να γίνεται, μετά από ανάποδα επιτέλους να αρχίσει, ωραία που βλέπαμε μια νίκη βέβαια, μας άρεσε. Ναι. Η Εθνική Γιωβάνοβιτς έφερε τα αποτελέσματα που έπρεπε, οπότε ήταν ευχάριστο. Ναι. Αλλά για μας, ξέρετε τώρα, και εσείς η καθημερινότητα γίνεται λίγο εκνευριστική. Και άμα μπαίνουν και προβλήματα μέσα και απουσίες και αυτά, ναι, γίνεται, ναι, ακόμα πιο.
0: Κοιτάξτε, τρεις εβδομάδες δεν έχει ξαναγίνει.
12: Όχι, δεν έχει ξαναγίνει.
0: Για
12: αυτό είναι
0: εθνικής...
12: και το μεγάλο, ναι, ναι, ναι, ερωτηματικό της πανέναρξης.
0: Πώς θα παρουσιαστούν?
12: Ναι, ακριβώς. Ο ρυθμός που θα έχουν, οι εντάσεις που θα βγάλουν.
1: Πόσο καταπονημένοι θα είναι κάποιοι παίκτες, παιδιά, τώρα.
12: Ακριβώς, να το ξαναβρουν. Από εκεί που το αφήσανε δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο.
1: Και στα καπάκια έχουν και Ευρώπη. Δηλαδή...
12: Και έχουν και απαιτητικά μάτσι οι τρεις από τους τέσσερις, ναι, που θα διεκδικήσουν ή δείχνουν ότι θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, τέλος πάντων. Εκτός το μεγάλο ντέρμπι που υπάρχει μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού Ζωφάλου, υπάρχει και το ΑΕΚ Όφη νωρίτερα μια μέρα. Πάρα πολύ απαιτητικό μάτς, πάρα πολύ δύσκολο απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει αποδείξει ότι πρέπει να την υπολογίσει, να τη σέβεσαι και να μην είσαι χαλαρός, όπως είναι Όφη. Και εκτός από τα περσινά καμώματα και τα φετινά με την κατάκτηση ενώ του κυπέλλου που απέκλεισε την ΑΕΚ, η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει την ΑΕΚ τη χρονιά που διανύουμε και εντός συνόρων η μοναδική στην Ελλάδα.
1: Γιώργο, τον τελευταίο χρόνο ο Όφη μόνο τον Παναθηναϊκό δεν έχει κερδίσει, και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ έχει κερδίσει.
12: Και τον ΠΑΟΚ, σωστά, σωστά, σωστά, πολύ σωστά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να καταφέρει η ΑΕΚ να συνεχίσει την πολύ καλή της παρουσία, όπως λέμε ότι προβληματίζει εκτός έδρας, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν έχει καταφέρει να πείσει ότι δηλαδή την είδες εκτός έδρας ένα μάτς και ήταν εμφατική εικόνα της και επιβλητική, όπως έχει γίνει σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει στην έδρα της, είτε είναι στην Ελλάδα είτε είναι στην Ευρώπη μέχρι στιγμής. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ του Νίκολιτς, να τη δύναμη της έδρας της δηλαδή με τον Όφη, για να πάρει και λίγο αυτοπεποίθηση, να πάρει ψυχολογία, γιατί κακά τα ψέματα το παιχνίδι με τη Σαχτάρ μπορεί να έπεται, αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει στο μυαλό και στη διαχείριση του coach. Γι' αυτό και θεωρώ ότι οι παίχτες που θα είναι και θα επιλεχθούν για το παιχνίδι αυτό με τον Όφη θα είναι και αυτοί που σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν όχι στα 11 δέκατα, σίγουρα 9 με 10 με δέκατα, θα είναι οι ίδιοι που θα παίξουν και στο Λονδίνο, εφόσον δεν υπάρξει πρόβλημα με τους πλανητές Ουκρανίας. Περιμένουμε ακόμα, αναγκαστικά θα περιμένουμε να περάσει και αυτή η μέρα, γιατί έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις διεθνείς, εννοώ, υπάρχει η Αγγόλα, υπάρχει η Πινοζίνη, εννοώ, η Αλβανία με τον Πίλιο, η εθνική μας Ελπίδων, όλο αυτό μαζί το πακετάκι μας δυσκολεύει λίγο την δουλειά από την αρχή, την προετοιμασία δηλαδή της ομάδας εν ώψη όφη, και το λέω ότι μας δυσκολεύει γιατί όσο πιο αργά έρχονται, επειδή είναι νωρίς το μάτς, είναι Σάββατο, δεν είναι Κυριακή, τόσο πιο δύσκολο είναι και για τον coach να το δουλέψει, να το πω έτσι. Είναι καλό που από μέχρι στιγμή τουλάχιστον από όλα αυτά τα μάτια των εθνικών ομάδων υπάρχει μόνο ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τον Ζουμπκόφ, ο οποίος σε μια διεκδίκηση της μπάλας σε ένα αέρια προσγειώθηκε άτσα, αλλά σε ένα στο έδαφος και έχει ενοχλήσει τη μέση, γι' αυτό και δεν ήταν στην αποστολή. Εντάξει, το ζήτημα όμως από εκεί πέρα έχει να κάνει με τους υπόλοιπους που είναι καλά, και ειδικά με τον Γιώβιτς, ο οποίος χρειάστηκε να πάρει και πολύ μεγάλο βάρος της επίθεσης των Σέρβων λόγω της απουσίας του Βλάχοβιτς, και τα κατάφερε χωρίς να έχει κάποιο ζήτημα για να ξεκινήσει η προετοιμασία. Αυτό είναι και το μεγάλο δίλημα, θα πω εγώ μέχρι στιγμής. Θα το πούμε βέβαια και από τις επόμενες μέρες αυτά, διότι θα αρχίσει η δουλειά για να εστιάσουμε σε αυτό. Αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο δίλημα του Μάρκο Νίκολιτς, ο παίκτης δηλαδή που θα παίξει στο πλευρό του Λούκα Γιώβιτς, μιας και ο Βάρκα είναι δεδομένο ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Όφη, και γίνεται αγώνας δρόμου να προλάβει να ταξιδέψει στην Αγγλία για να υπάρχει ουσία στο ταξίδι του, εννοώ. Δηλαδή, αν και εφόσον ο παίκτης δεν φανεί από το ιατρικό team ότι θα έχει ένα χρόνο τουλάχιστον 20 λεπτών ποιοτικών να παίξει με την City για παράδειγμα, δεν βλέπω το λόγο να ταξιδέψει μετά στην Αγγλία, απλά για να κάνει το πρόγραμμα επανένταξης στο νησί. Δεν θα υπάρχει λόγος να γίνει εκεί αυτό. Μπορεί να γίνει και στην Αθήνα, εννοώ. Γι' αυτό και μέχρι την Κυριακή, αυτό έλεγα και νωρίτερα, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς ολοκληρώνει τη διαδικασία του προγράμματος αποκατάστασης του τραυματισμού. Θυμίζω, ο διεθνής Ούγκρος Φορ είπε στην μια θλάση στο ματς Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό. Και από τότε είναι εκτός. Εντάξει, αυτό ξέρετε πολύ καλά και εσείς από τα ιατρικά όλων των ομάδων, όταν υπάρχει θλάση μιλάμε για ένα μήνα με 1,5 μινίμουμ σε όλο το φάσμα ό,τι αφορά την αποκατάσταση, διότι υπάρχει και το κομμάτι της επανένταξης. Όταν λέμε ότι η αποκατάσταση είναι ένα μήνα, χρειάζεται τουλάχιστον και μια εβδομάδα για να μπορεί να προπονείται 2-3 φορές το 100% και να επανενταχθεί στο υπόλοιπο γκρουπ. Αυτό λοιπόν θα το παρακολουθούμε μέχρι την Κυριακή. Για τους υπόλοιπους τραυματίες και ο Ρώτα θα είναι έτοιμος για τον Όφη, και έπειτα θα δούμε αν ο Στρακόσια κρίνει ο προπονητής, και όχι μόνο ο προπονητής αλλά και ο γυμναστής ο Στριακός τερματοφυλάκων, αν θα μπορεί να είναι 100%. Προφανέστατα άλλα προβλήματα ευτυχώς δεν υπάρχουν για τον coach. Έχει αλλάξει εντελώς, πρέπει να πω, και ολοκληρώθηκε η διαδικασία και είναι σε καταπληκτική κατάσταση ο αγωνιστικός πιλωτάτητας στην Νέα Φιλαδέλφεια. Η επανασπορά ολοκληρώθηκε, είναι σε σούπερ.
0: Βάλαν το χειμερινό και εκεί,
12: Ναι, ωραία, όπως πάντα. Και ευτυχώς και μια εβδομάδα παραπάνω μας, δεν μας αρέσει η διακοπή. Σε αυτό κάνει πολύ καλό βέβαια. Όπως και σε άλλα γήπεδα, γιατί και για το Βόλο είχε προγραμματιστεί κάτι τέτοιο, θυμάμαι. Το έκανε και ο Παναθηναϊκός, νομίζω, στο ΆΚΑ. Άλλαξε το χλωροχορτάρι του.
0: Ναι.
12: Έτσι και η ΑΕΚ, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, ξαναλέω, γιατί πάντα αυτή την περίοδο πρέπει να αλλάζει και να μπορεί να γίνεται σωστή δουλειά, και ειδικά για ομάδες αυτές, σαν αυτές που προαναφέρουμε, στο Big Four εννοώ και όχι μόνο, που μπορούν και έχουν τους ποιοτικούς παίκτες για να παίξουν τέτοια ποδόσφαιρα, να το υποστηρίζουν, έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι των διεθνών, να πω ότι και ο Βιτάλης έπαιξε χθες, ήταν καλός στη νίκη της Ουγγαρίας επί της Ουκρανίας, είχε και μια assist. Αρχηγός ήταν στην Ονδούρας ο Αριάγκα. Έπαιξε κανονικά και ο Μαρίν στην ήττα από την Σουηδία της Ρουμανίας. Αυτοί όλοι τώρα σιγά σιγά παίρνουν το δρόμο της επιστροφής, προκειμένου να ξεκινήσει από αύριο επί της ουσίας, μεθαύριο εκεί βασικά, το κομμάτι του τελευταίου που θα έχει να κάνει με, με την αναμέτρηση με τον Όφη. Άρα προβλήματα δεν υπάρχουν, δόξα τον Πανάγαθο.
0: Γιώργο, μισό λεπτό, πάμε λίγο στο Γιώργο Πετρίδη. Έλα, Γιώργο.
13: Γεια σας, τι κάνετε, όλα καλά?
0: Καλά. Για πες.
13: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε νέα όσον αφορά την προπόνηση που ολοκληρώθηκε από λίγο για τον Παναθηναϊκό. Ρογκαβόπουλος και Φάλινε μέσα έκαναν κανονικό, έβγαλαν όλο το πρόγραμμα. Οπότε υπολογίζονται κανονικά για το μάτς με την Φενέρμπαχτσε σε δύο ημέρες, νομίζω την Πέμπτη. Θεραπεία και ατομικό έκανε ο Χουάντσο, που σημαίνει ότι αν δεν τον πούμε ότι είναι εκτός, είναι εξαιρετικά αμφίβολος, αλλά δεν νομίζω ότι θα αγωνιστεί Ισπανός, γιατί μεσολαβεί μόνο η αυριανή προπόνηση, έτσι. Οπότε με Φάλ και Ρογκαβόπουλο. στη διάθεσή του για το μάτι με τους Τούρκους. Και παραλαμβάνω χωρίς τον Χουάντσο. Καλά, Σλούκας και Ράν ούτως ή άλλως κάνουν το δικό του ατομικό πρόγραμμα ακόμα. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
13: Αυτά.
0: Είναι Γιώργο, μου ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε, έτσι.
14: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
16: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
16: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
17: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
16: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
17: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
18: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
20: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
21: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
22: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
3: Όπως και η Γιαννούλη, Σελουστόντο και Κώστα. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το διήμερο ρεπό που είχαν λάβει από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Εκτός του σημερινού προγράμματος έμειναν Ρίτσαρτς, Χόγκλα και Μπασίρου, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση. Αγωνία για τον Γιαννιώτα, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστηφλάσει στη γαμπά. Ένα βήμα ακόμη για πρόκριση στο Euro Under 21 του 2027 θέλει να κάνει σήμερα η Εθνική Ελπίδων, που κοντράρεται εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία για τη 10η αγωνιστική του 6ου ομίλου. Σέντρα στις 7, μετάδοση από RTL Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Εκτός έδρας δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Μπόσνα στο Σεράγεβο για την δεύτερη αγωνιστική του 4ου ομίλου του EuroCup. Εκτός αποστολής ο νεοαποκτηθής Μοθιαγιούνας και ο τραυματίας Χουγκάζ. Τζάμπολ στις 8.30, μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στη μάχη του φετινού BCL ρίχνεται το Περιστέρι Μπέτσον που φιλοξενεί στις 7.30 την Μπάμπερκ για τον 4ο όμιλο με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 4. Μισή ώρα νωρίτερα η Μύκονος Μπέτσον κάνει ιστορική πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup, υποδεχόμενη την FC Μπακού για τον 8ο όμιλο, ενώ για τον 5ο στις 8 ο Ηρακλής κοντράρεται στα Σκόπια με την MZT, μετάδοση από Sport FM TV 2 και 3 αντίστοιχα. Εκτός έδρας πρεμιέρα στο φετινό Champions League Polo ανδρών για τον Ολυμπιακό που φιλοξενείται από το Ανόβερο στις 7.30 για τον πρώτο όμιλο, τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Στη μάχη του Βαλκανικού Κυπέλου ρίχνεται η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία αντιμετωπίζει την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στην Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Πρώτο σερβίς στις 6. Πειθαρχική έρευνα αρχίζει η UEFA για περιστατικό που καταγγέλθηκε στη διάρκεια της αναμέτρησης Ιρλανδία-Ισραήλ που διεξήχθη την Κυριακή επί σερβικού εδάφους. Οι τυπικά γηπεδούχοι κατηγορούν ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων ότι έφτισε μέλος του τεχνικού team όταν οι δύο ομάδες μετέβαιναν προς τα αποδυτήρια στο ημίχρονο του αγώνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Τρέφουμε 8 λεπτά μετά τους 5, δεύτερη ώρα της εκπομπής σε ρεπόρτερς. Γιώργος Τσακίρης, Γιώργος Τσανάκας, σχετάζουν οικολογία στα μικρόφωνα της κορυφαίας αδίκησης συνότητας των Big Sport FM. Στέφανος Ωραιόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και την πλέγη της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργο, θέλεις να σε βοηθήσουμε με μηνύματα, εμείς. Τι έχεις?
1: Βέβαια.
0: Είσαι πολύ μπροστά.
1: Τσαμπιολί είμαστε.
0: Τσαμπιολί.
1: Τάσα με 2026 προς 27 και θα το καταφέρουμε. Οπότε εντάξει. Όχι, να πω μόνο να συμπληρώσω ότι προφανέστατα το μοναδικό δίλημα που έχει να δουλέψει και θα το κάνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, γιατί παραλαμβάνω και σήμερα παίζει ας πούμε μια γκόλα που ο Ζήνη είναι ένας παίκτης στον οποίο υπολογίζει ο κόουτς, ειδικά τώρα με τον Βάργα στα πιτς. Το μοναδικό δίλημα έχει να κάνει με τον παρτενέρ του Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος τον οποίο μπορεί να τον καμουφλάρει με έναν δεύτερο μεσοεπιθετικό. Για παράδειγμα, θα δύναται να χρησιμοποιήσει τον Γκοϊτά δίπλα του, να πάει αριστερά τον Ζωάο Μάριο και δεξιά τον Μάγερ και να έχει μια τέτοια μεσοεπιθετική γραμμή, ή να επιμείνει στο Μάνταλο πίσω από τον Γιώβιτς και να έχει αριστερά τον Γκοϊτά και να έχει ένα παίχτη να διαχειριστεί και από τον πάγκο. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει, τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι να μπορέσει να εκμεταλλευτεί και ανέμακτα εντός εισαγωγικών, δηλαδή χωρίς να χάσει βαθμούς η ΑΕΚ, αυτή τη συγκυρία με το Βάρκα, γιατί κακά τα ψέματα είναι μια αγωνιστική παύλα τακτική εξίσωση του Μάρκο Νίκολιτς, που είναι πάρα πολύ ισχυρή σε ό,τι αφορά ειδικά την επιθετική γραμμή της ΑΕΚ. Λοιπόν, θέλετε να πάρω μηνύματα, δηλαδή, έτσι?
0: Βεβαίως, Γιώργο μου.
1: Ένας φίλος μου, καταρχάς, παιδιά, είπε και στο δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα, ΕΡΤ 2. Είναι εθνική ελπίδα, επειδή ρωτάτε, αν να δώσω σε βάση το λέει το δελτίο ειδήσεων του Sport FM, οπότε δεν χρειάζεται να μου παραπάνω εκεί. Ένας φίλος με ρωτάει για την ελληνοποίηση του ρόστερ της ΑΕΚ που θέλει να επιτύχει ο διοκτήτης του κλάπου, όπως γράφτηκε. Κοιτάξτε, παιδιά, τώρα αυτά είναι όταν παίζουν εθνικές και δεν έχεις πολλούς διεθνείς στην εθνική, προφανώς γίνεται αυτό. Η ΑΕΚ έχει μόνο τον Ρότα που ήταν δραματίας. Για να γίνει αυτό, αν έχεις επιχειρημία και στόχευση στην Ακαδημία σου, πρέπει να έχεις υπομονή. Θα χρειαστείς πολλά χρόνια για να το πετύχεις. Είναι πολύ σημαντικό και ευχάριστο ότι από εκεί που είχες ένα παίχτη πέρυσι να υπολογίζεις, φέτος σε ό,τι αφορά το θέμα του κυπέλου και τον κανονισμό είχες 5 με τους οποίους τελείωσες το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, για παράδειγμα. Και αυτό είναι ένα πολύ πολύ καλό μαντάτο για τους κυτρινόμαυρους. Από εκεί πέρα, αν θέλεις όντως να κάνεις ελληνοποίηση του ρόστερ σου, προχωράς σε ουσιαστική επένδυση πληρώνοντας και υπεραξίες. Θέλω να πω εδώ, δηλαδή, για παράδειγμα, ότι αν ήθελες να έχεις Έλληνες παίχτες, ή θα μπορούσες να ανέβεις πολύ ψηλά, να πάρεις τον Τζάπρα για παράδειγμα, να δίνεις τα λεφτά και κάτι παραπάνω από αυτά που έδωσες για να πάρεις και τον Γεωργίεφ και τον Σαχαμπό. Το λέω για παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος. Τον Βίχο, ας πούμε, που είναι τον αριστερό μπακ, τον Τετέι που υπήρχε σαν πιθανότητα, τον Κοντούρι πέρυσι που λέγαμε. Τέτοιες κινήσεις μπορεί να κάνει μετά από και πέρα για ελληνοποίηση. Διαφορετικά, αλλά πάνω απ' όλα σε υπερπαίκτες δεν γίνεται. Δεν θα έρθουν καν. Δηλαδή, δεν μπορεί να τους προσεγγίσεις. Δεν το συζητάω καν. Οπότε,
0: το εξωτερικό.
1: Ποιο είναι η δρόμη?
0: Ναι, το εξωτερικό τι. Θυμάμαι, ρε παιδιά. Δεν ξέρω αν έρχονταν και εσάς μηνύματα το Σάββατο. Ερχόντουσαν τα μηνύματα το καλοκαίρι για το Μαυροπάνο, επειδή είπε σε Βίτερη και West Ham να πάνε τον πάρουν εμάς. Λέω, παιδιά, τι λέτε. Ποιο Μαυροπάνο, δεν βλέπει την Ελλάδα Μαυροπάνο και λογικό είναι.
1: Το παιδί μας. Αυτά που παίρνει δεν μπορεί να τα βρει στην Ελλάδα εύκολα.
0: Και αυτό, αλλά βλέπει ότι ένα παιδί με φιλοδοξία και που με το πρωτάθλημα που κάνει και με αυτές τις εμφανίσεις που κάνει, εγώ πιστεύω θα πάρει μεταγραφή στην Premier League σύντομα. Έτσι πιστεύω.
1: Μέχρι και να μην πάρει, μπορεί να γυρίσει με την West Ham σε αυτή.
0: Σωστό.
2: Εδώ κάνει πλάκα στη Champions League. Έχει 4 γκολ. Είναι στόχο.
0: Ναι,
1: παιδιά, είναι εξαιρετικό και εντυπωσιακό. Αμυντικό, δεν το συζητάμε. Το λέγαμε από εδώ. Το θέμα ήταν αυτό.
2: Τέσσερα μάτς, Γιώργο, αυτό λέγαμε εδώ.
1: Κορυφαίο.
0: Αυτόν τον Τζιμπά πριν φύγει.
1: Αυτό. Αυτό λέω.
0: Άμα φύγει και
1: αυτός είναι ένας παίκτης στον οποίο, αν μπορέσεις, έχεις τα κατάλληλα εργαλεία σε επίπεδο να κόβει το μάτι που λέμε. Πας και τον παίρνεις όταν.
2: Παιδιά, όταν έπαιζε τον Απόλλωνα, πριν πάει στον Μπαζιάννενα. Πριν πάει στον Μπαζιάννενα.
0: Εντάξει, τον Μπαζιάν όμως φάνηκε.
2: Ναι,
0: και
2: αλλά...
0: εκεί δεν τόλμησε κανείς να κάνει.
2: Αλλά,
0: το... εκεί,
2: αλλά κανονικά τον βρίσκει πριν πάει και στον Μπαζιάν. Ναι, δηλαδή, από όλο να έπαιζε. Δεν έπαιζε
0: σωστά,
2: στο...
0: σωστά.
2: Σε κανένα χωριό που σωστά. Δεν μπορούσε να τον δει.
1: Σωστά. Έπρεπε να τον έχει δει και από εκεί πρέπει να τον δει. Γιατί μετά, αν θα πάει πιο ψηλά, όντως θα πάει και πολύ πιο ψηλά η τιμή. Ναι. Και μπορεί να προσελκύσει και όντως πολύ πιο έξυπνες ομάδες που έχουν πολύ καλύτερο σκάουτινγκ. Αν το παιχνίδι του Champions League την Τετάρτη 14-10, θυμίζω, θα το δείξει το Μέγκα, δεν το ξέρω, παιδιά. Συγγνώμη κιόλα, δεν ασχολούμαι με άλλα κανάλια. Νομίζω όμως ότι εφόσον θα το διαφημίσει το κανάλι.
2: Και Τετάρτη συνήθως, άμα είναι Τετάρτη, συνήθως θα δείχνει. Θα θυμάμαι τον Ολυμπιακό πέρυσι, δηλαδή Τετάρτη.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω, δεν το έχω το πρόγραμμα, γι' αυτό το λέω. Οπότε θα το γνωστοποιήσει όμως και το ίδιο. Νομίζω θα κάνει διαφήμιση, αν και εφόσον παιδί μου. Αν η ΑΕΚ θεωρώ ότι έπρεπε να πάρει, μην τα λέω στα ξανά παιδιά, δεν θα προνοήσω αυτό το μήνυμα, να έπρεπε να πάρει και δεξιμπάκι και ιστόπερ, το έχω ξαναπεί. Από εκεί πέρα όμως, επειδή έχει. Ειδικά στο κέντρο της άμυνας παίχτες που υποτίθεται ότι πρέπει να δουλέψεις καλά και να τους αξιοποιήσεις, νομίζω ότι πρέπει να δώσεις δύο ευκαιρίες, όπως είναι και ο Αλεξίου, γιατί μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος για να τον αποκτήσει η ΑΕΚ, με τέποια εισήγηση είχε αποκτηθεί ο Ζανικός με ποιον αγοράσει 3 εκατομμύρια ευρώ από την Ίντερ, πρέπει να παίξει. Είναι πολύ απλό και είναι, έδειξε στο παιχνίδι που χρησιμοποιήθηκε ότι αξίζει και να παίξει. Βέβαια υπάρχει μια συγκυρία εδώ, είναι αριστερό ποδαρό στόπερ, θα πρέπει μόνο στην θέση του Ρέλβας να κάνει τα ρεπότα όταν χρειάζεται, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, δεν μπορεί να παίξει αριστερό ποδαρό στόπερ στα δεξιά, έτσι μην τρελαθούμε. Ένας φίλος μου λέει, Γιώργο καλησπέρα, για να πάρω δύο εισιτήρια για μένα και τη γυναίκα μου πρέπει να πληρώσω ένα ή δύο πενιντάρικα για την κάρτα φιλάθλου, με ένα δεν θα γίνεται αυτό. Και βγάζει δύο εισιτήρια. Οπότε δεν έχει παραπάνω χρήματα για να τα παλύσεις. Αν θα έβλεπα πολλές αλλαγές, όχι. Ξαναλέω ότι η λογική της δεκάδας του μάτς του Σαββάτου θα είναι αντίστοιχη με αυτή της Τετάρτης του Champions League. Δηλαδή, ξαναλέω, 10 με 5 και 11 θα είναι τα ίδια. Θα μου κάνει τεράστια έκπληξη να μην είναι τα ίδια και θα πρέπει να γίνει κάποιο πρόβλημα για να μην. Η λογική λέει σε μια πολλούτη σκέψη ότι. Εφόσον θα είναι 800 καλά, γιατί και εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο δίλημα επειδή υπήρχε ήταν τραυματία σε όλο αυτό το διάστημα. Πάντως αν είναι καλά νομίζω ότι θα τα πάρει τα γραντή του βασικού, γιατί έχει αυτές τις σταθερές στο κεφάλι του ο Μάρκο Νικολίτης, δικαιολογημένα, έχει πρώτο δωματοφύλακα, κάτι το οποίο έχει γνωστοποιήσει άλλωστε στο εσωτερικό της ομάδας και στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Σε ό,τι αφορά τον 400 λοιπόν, εφόσον είναι καλά 100% νομίζω θα παίξει από τον Όφη, αν τα καταφέρει και είναι μέχρι την Παρασκευή στο 100%, και έτσι θα είναι και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Από εκεί πέρα και ο Ρότο και ο Πήγιος, εφόσον έχει κάποιο πρόβλημα σήμερα με την Αλβανία, αν παίξει ο Μουκουτί με τον Έλβα στην άμυνα, στα χαφ θα είναι δύο Μαρίν Βιτάλης, έχουν το προβάδισμα τέλος πάντων, δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ανάλογα τι θα κάνει με τον δεύτερο επιθετικό. Αν βάλει τον Κοϊτά θα πάει με Μάνταλο Γιώβιτς. Αν δεν βάλει τον Κοϊτά εκεί και τον φέρει λίγο πιο δίπλα στον Γιώβιτς, θα βάλει αριστερά τον Ζωάο Μάριο. Ήταν μια περίοδος αυτή καλή για αυτόν τον ποδοσφαιριστή, για τον Ζωάο Μάριο δηλαδή, να μπει σε καλύτερους ρυθμούς, δύναμη, ένταση, φυσική κατάσταση. Γιατί έκανε μεν προετοιμασία με την Μπεσίκτας, αλλά όχι στο βασικό στάδιο που είχαν πάει οι Τούρκοι μαζί, με προπονητή και μαζί με τους κομμένους. Και αυτό σίγουρα του τρεις εβδομάδες και αυτόν και τον Λυκογιάννη τον βοήθησε. Γιατί η ομάδα είναι τόσο σφιχτή στο να ρισκάρει να επενδύσει σε κάποιους νεαρούς Έλληνες παίχτες, οι άλλοι το κάνουν με μεγάλη ευκολία, θεωρείς είναι οικονομικό το θέμα. Ναι, νομίζω ότι οικονομικό, όχι ότι δεν έχει τα χρήματα. Η ΑΕΚ αυτό που έχει σε πρώτη λογική σκέψη σε ό,τι αφορά την επένδυση στην οικονομική στις εντός συνόρων περιπτώσεις είναι να πηγαίνει το ταβάνι εκεί που θα αξιολογούν εκείνοι, εκεί που κοστολογούν την εκάστοτε περίπτωση. Αν αυτό φεύγει πάνω από πολύ, και επειδή δεν είναι πολύ, πώς θα το πω, δεν έχω δει εγώ τον Ριμπάλτα να έχει λύσει, ας πούμε, το ελληνικό στοιχείο. Δεν είναι τυχαίο ότι από όταν έχει έρθει είναι. Νομίζω τρεις που έχουν αποκτηθεί Έλληνες, δεν είναι παραπάνω, από τους 19 παίκτες που έχουν έρθει, ξέρω εγώ, 18 πόσο έχει από την ημέρα που έχει αναλάβει. Δεν καίγεται, αλλά δεν βλέπω να είναι και λαρτζίλα, να το πω. Έτσι είναι ο Ριμπάλτα, δεν θέλει να ξεφεύγει και δεν θέλει να ξεφεύγει μόνο για τους Έλληνες. Γενικά θεωρεί ότι δεν πρέπει να δαπανούνται πολύ περισσότερα, να φτάνει δηλαδή κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ για παίκτες που είναι υποσχόμενοι ή τέλος πάντων που έχουν να δούμε αν θα πιάσουν, πόσο θα πιάσουν και πάει λέγοντας. Πάρτε κι εσείς γιατί.
0: Ωραία, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες.
6: Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
11: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Έξα υπεύθυνα.
12: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών.
13: Εδώ είμαστε.
12: Θέλεις δωρεάν eFood Pro.
13: Εδώ είμαστε.
12: Θέλεις κουπονιά αγορών.
13: Εδώ είμαστε.
12: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ τα επόμενα 5 λεπτά. Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
15: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε και πάμε σε Γιώργο Τσανάκα.
2: Λοιπόν, ναι. Και ένας Γιώργος Πανανακός μας έμεινε να είχε στη θέση του για να έχει συμπληρωθεί η τριάδα. Λοιπόν, καλησπέρα ο Παραλία, λέει καλόγρια στη Στούπα, καλόγρια ή καλογρία.
0: Καλογρία
2: νομίζω. Καλογρία, ναι. Φοβερή παραλία, μυθική παραλία τέλος πάντων. Φίλε Αντρέα, θέλω να ρωτήσω, λέει ποιος έχει τραυματίσει ο Ολυμπιακός στον ντέρμπι? Κανέναν. Είναι όλοι διαθέσιμοι, όλοι. Γεμάτο είναι το ρόστερ πραγματικά. Είναι γεμάτο. Γεμάτο το οπλοστάσιο, όλοι διαθέσιμοι. Να είναι καλά και τα παιδιά που θα παίξουν και σήμερα, να γυρίσουν όλοι καλά. Ξέχασα και έναν διεθνή, καλά που το είπε ο Τσακ πριν, είναι και σε αυτό το φοβερό μάτς 10 ώρα το βράδυ, Αγγόλα Μαλάουι. Και είναι και ο Κάρμο. 10 ώρα το βράδυ, η αθεόφοβη Αγγόλα Μαλάουι.
0: Και σε τι γήπεδο, Παναγία βοήθα.
2: Άστο. Και το Μαλάουι το βλέπω να πέσει για μια κλωτσιά τώρα παραπάνω και να, σε κάθε φάση να κλείνουμε τα μάτια. Λοιπόν, θα ήθελα να μάθω, λέει, αν στον Ολυμπιακό έχουν ενταχθεί πιτσιρικάδες με τη μεγάλη ομάδα. Ναι, από τη γη ομάδα. Ήταν ανέβει αρκετά παιδιά. Είχε ανέβει και ένα παιδί από τη γη ομάδα που είναι ο πιο έμπειρος που έχει. Είναι ο Κοτζαμανίδης. 25 χρόνια έχει παίξει στη Λαμία ο Κοτζαμανίδης. Επίσης ένα έμπειρο παιδί, ο Μπιλάλ, ήταν και αυτός, είχε ανέβει λίγο στην πρώτη ομάδα, ο Ζουγλής και αυτός με τον Αστέρα είχε πάρει παιχνίδια, αλλά και πιο μικροί όπως ο Ρολάκης, όπως ο Τουφάκης. Γιατί ήθελε και αμυντικούς αρκετούς ο Ιμανόλ, για να βγαίνει τουλάχιστον και ασκήσεις προσπαθούσε να κάνει. Γιατί για τους 8 αμυντικούς, 7 ήταν διεθνείς. Μόνο Πυρόλα έχει μείνει πίσω από τους αμυντικούς, κανείς άλλος. Οπότε κάπως έπρεπε λίγο να δουλέψει ο προπονητής. Και μην ξεχνάμε ότι ήθελε να δει κάποιους παίκτες και να τους κρίνει από τη β' ομάδα ο Ιμανόλ, και γιατί του αρέσει να ανεβάζει παίκτες και να δίνει ευκαιρίες, αλλά κυρίως γιατί έχει τραυματιστεί με την Ελπίδα ο Κουτσογούλας, που ήταν βασικό στα δύο πρώτα μάτς κυπέλου. Και ο Ολυμπιακός πλέον έχει μόνο τον Φίλι και τον Μπακούλα. Να πάει και στα δύο μάτς με δύο χαφ μικρούς, δεν νομίζω. Και ειδικά στον Τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Με τίποτα. Το θεωρώ απίθανο. Γι' αυτό να μήπως δούμε το Ρολάκι που είναι αριστερό μπακ. Υπάρχει και ο Τσομπανίδης, ο τερματοφύλακας, που είναι πάρα πολύ καλός. Το παιδί είναι και 20 χρονών, μπορεί να παίξει, αλλά πού θα παίξει ο Πόποβιτς μετά. Πρέπει να τα σκεφτόμαστε όλα.
0: Δεν είναι. Κύπελο, λες,
2: ναι, δεν είναι καθόλου εύκολη διαχείριση. Ο Πόποβιτς τώρα δεν παίζει πουθενά. Μόνο στο κύπελο. Να τον βγάλει και από το κύπελο.
0: Ναι.
2: Είναι περίεργα αυτά. Σε ποια θέση πιστεύεις θα παίξει ο Μουαντίλ Ματζή, λέει ο φίλος. Τι είναι σε ποια θέση, σέντερφορ. Σέντερφορ είναι, παιδιά. Απλά έχει διαφορετικά στοιχεία από τους υπόλοιπους. Είναι πιο συμμετοχικός, είναι πιο αθλητικός. Τραβιέται εκτός περιοχής αρκετά. Είναι πολύ δυνατός επίσης. Θα τον δείτε να παίζει αρκετά με πλάτη. Νομίζω ότι θα είναι ο βασικός σεντερφόρ του Ολυμπιακού την Κυριακή. Το λέω από την αρχή της διακοπής, γιατί είναι ένας παίκτης που πιστεύουν πάρα πολύ στον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως γιατί είναι ο μοναδικός σεντερφόρ που έμεινε εδώ 15 μέρες και τον είχε ο προπονητής και του έκανε ιδιαίτερα για το πώς θέλει ο σεντερφόρ του να παίζει. Γιώργο λέει: Βλέπω εδώ και λίγα χρόνια στον Ολυμπιακό όσον αφορά τα ντέρμπι. Οι παίκτες μας δεν καταλαβαίνουν τη σημασία του ματς. Οι Έλληνες μας είναι πολύ soft και οι ξένοι αδιάφοροι. Εντάξει, φίλε, διαφωνώ σε αυτό που λες. Δηλαδή, πρόπερση δεν ήταν που ο Ολυμπιακός είχε Έλληνες και όλους τους κέρδισε. Και με 3 και 4 γκολ και τα σχετικά. Και τι είχε, είχε τον Κοστούλα, είχε τον Μουζακίτη μέσα, είχε τον Τζολάκη, το Ρέτσο. Άλλες χρονιές δεν είχε το Φορτούνι, πάλι δεν είχε το Ρέτσο. Επίσης, πόσους Έλληνες νομίζετε ότι έχουν οι ομάδες πλέον? Δηλαδή, και αυτό τώρα ότι δεν καταλαβαίνουν και οι ξένοι τα ντέρμπι, όλοι οι ξένοι ξέρουν τα ντέρμπι, ας πούμε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και αν δεν τα ξέρουν, το καταλαβαίνουν όταν θα μπουν στο γήπεδο, θα αρχίσει το μάτς. Μια καλησπέρα στην παρέα, λέει ο Σπύρος, Ολυμπιακός, για Σπύρο. Ο Μπέιλι λέει θα τον βάλει στο ντέρμπι, λέει ποια είναι η γνώμη σου, ο Τάκης, λέει ο φίλος ο Τάκης. Το Μπέιλι είναι εντάξει, από τον πάγκο θα έρθει. Δεν νομίζω, το θεωρώ απίθανο να είναι βασικός ο Μπέιλι. Αλλά είναι έτοιμος, αν χρειαστεί να βοηθήσει. Νομίζω από τον πάγκο θα τον δούμε να έρχεται. Πιθανότατα, γιατί θα έχει 5 διαθέσιμους εξτρέμ σε αυτό το παιχνίδι. Θα πρέπει να το δούμε. Με διπλό στο Καρασκάκης, λέει του Παναθηναϊκού, δεν βγάζει παρέλαση ο Σενιόρο. Εντάξει, παιδιά, τώρα έρθει πριν 20 μέρες. Άμα έρθει διπλό, δηλαδή θα φύγει. Τι να πω, εντάξει. Δεν πρόκειται, παιδιά, και να χάσει ο Ολυμπιακός, δεν πρόκειται να φύγει. Λοιπόν. Απίστευτη τύχη ξανά, λέει. Έχετε χωρίς Λιβάη ο Παναθηναϊκός και η Μαρσέγγι έχει 7 τραυματίες. Χρόνια, λέει, έχετε αυτό το σερί αποσύνων αντιπάλων. Πέρασε ο ίδιος φίλε μου που μου τα έστελνε και πέρυσι και μου έλεγε: Είστε τυχεροί, θα πάρετε αποτέλεσμα στην Μπαρτσελώνα. Δεν παίζουν 6 παίχτες και σου έλεγα: Κάτσε γιατί έχει κατηφόρα στο καμπνού. Γιατί μου έλεγε: Θα παίξουν τα παιδάκια. Ναι, και έπαιξε ο Φερμίν. Παιδάκι ο Φερμίν Λόπεζ, ξέρω εγώ, παίζει στην Εθνική και στην Μπαρτσελώνα. Και έχασε ο Ολυμπιακός 6-1. Τι λέτε, ρε παιδιά, τώρα. Την Κυριακή λέει: Κερδίζεις, μπαίνεις γερά στη διεκδίκηση, χάνεις, απομακρύνεις επικίνδυνα. Είναι μάτσο ρώσιμο. 100%. 100%. Δεν διαφωνώ καθόλου. Γιατί σε περίπτωση ήττας μείον 8, εσωστρέφεια, γκρίνια, μπλα μπλα μπλα. Δεν προλαβαίνεις βέβαια να έχεις μεγάλη εσωστρέφεια, να το πούμε και έτσι, γιατί θα μάθεις είναι συνεχόμενα. Παίζεις την Πέμπτη στη Μασσαλία μετά. Αλλά είναι το μείον 8 ζώρικο και συνέχεια αγωνιστική. Ας έχεις παίξει 6 μάτς μόνο. Είναι το μείον 8 ζώρικο. Όταν κυνηγάς πάντα είναι δύσκολο. Και ψυχολογικά. Και πόσο μάλλον αν έχεις κάνει και δεύτερη ήττα μέσα σε τόσο λίγο μικρό, μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα στο Καραϊσκάκι. Σε νίκη, ναι, είσαι στο μείον 2, όλοι κοντά είναι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ και γίνεται μετά μπάχαλο εκεί από την αρχή. Αυτά βλέπω. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Συνεχίζουμε αισιόδοξα και εν ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park, που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί ως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο και κλείσε γήπεδο, αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
0: Ωραία, πάμε σε ένα πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται εδώ και καιρό ο πρόεδρος του Λάους, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες συναλλαγές. Το ζευγάρι έχει συλληφθεί μαζί με άλλα 6 άτομα για απάτες κατά του ΕΦΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα το απόγευμα έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Για αύριο η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Συλλαλητήριο στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα διοργανώνει σήμερα το ΠΑΜΕ. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος Μετεκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν σε ακριτικές περιοχές, ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΙ, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Λήξη συναγερμού στην Καλυθέα, καθώς πυροσβεστική και αστυνομία μάζεψαν τα δύο φιλιαλίδια που σύμφωνα με πληροφορίες περιείχαν επικίνδυνη ουσία και βρέθηκαν σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι επί της Σουδούλας Καρύδου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική ως 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνει το εργατικό κέντρο Ρόδου με τη διοίκηση του φορέα να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το κύμα ακρίβειας και τη στεγαστική κρίση που πλήττουν το νησί. Σε ανακοίνωσή του μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το εργατικό κέντρο επισημαίνει ότι οι συνεχείς αυξήσεις σε βασικά αγαθά, καύσιμα και ενίκεια εξανεμίζουν τους μισθούς των εργαζομένων πολύ πριν από το τέλος του μήνα. Στο πλαίσιο αυτό, διεκδικεί άμεσα μέτρα ζητώντας τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα καθώς και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Παράλληλα, ζητά τη λήψη μέτρων για προσιτή κατοικία αλλά και την ενίσχυση του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους, υπογραμμίζοντας ότι η χειμερινή ανεργία στη Ρόδο αποτελεί συνέπεια της δομής της τοπικής οικονομίας και όχι επιλογή τους. Η διοίκηση του κέντρου ξεκαθαρίζει ότι ο κόσμος της εργασίας δεν χρειάζεται άλλες διαπιστώσεις αλλά πράξεις, δηλώνοντας έτοιμη για δυναμικές παρεμβάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έντονη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και τη ΔΕΗΑ Ρόδου με αιχμή τη χρηματοδότηση των έργων υποδομής και τη διαχείριση των λιμάτων. Η Δημοτική Επιχείρηση κατηγορεί την Περιφερειακή Αρχή για κολυσιεργία και αποφυγή ουσιαστικών απαντήσεων σχετικά με τη μη καταβολή εγκεκριμένων κονδυλίων ύψους 1.794.000 ευρώ, καθώς και για τις νομικές υποχρεώσεις αποζημίωσης αναδόχου. Παράλληλα, κάνει λόγο για προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης με αναφορές στον βιολογικό καθαρισμό στο Βόδι, προαναγγέλλοντας τη διαβίβαση της υπόθεσης σε ελεγκτικούς φορείς. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, μέσω του εκπρόσωπου τύπου Κώστα Ταρασλιά, χαρακτήρισε την ανακοίνωση της ΔΕΙΑΡ κατάπτυστη, αποδίδοντάς την σε απόγνωση της διοίκησης. Η Περιφερειακή Αρχή διευκρίνησε ότι οι καταγγελίες για το θέμα βρίσκονται ήδη υπό την εξέταση 6 θεσμικών και δικαστικών φορέων, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, τονίζοντας ότι οι διαδικασίες αυτές θα ρίξουν φως στην πραγματική διαχείριση της επιχείρησης. Στο Καστελόριζο θα μεταβεί την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Νοτίων Δωδεκανήσων του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα ξεκινήσει την περιοδία του την Παρασκευή επισκεπτόμενος το στρατόπεδο του νησιού, το τοπικό σχολείο καθώς και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακρίτες. Το Σάββατο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί στο Δημαρχείο Μεγίστης με τον Δήμαρχο Νικόλαο Ασβέστη με αντικείμενο τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του νησιού. Για 8η συνεχόμενη φορά, ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Υψηλάντης, εξελέγει κοσμήτορα της Βουλής των Ελλήνων. Κατά την ειδική συνεδρίαση για την έναρξη της Νέας Συνόδου, ο κ. Υψηλάντης εξασφάλισε μια ιδιαίτερα ισχυρή κοινοβουλευτική επιβεβαίωση, λαμβάνοντας 221 θετικές ψήφους. Σε δήλωσή του, έκανε λόγο για μια νέα εντολή ευθύνης, τονίζοντας ότι φέρει μαζί του την εκπροσώπηση όλων των νησιών της Δωδεκανήσου. Στο δημοτικό προϋπολογισμό περνάει χρηματοδότηση των παιδικών σταθμών της Ρόδου μετά τη λήξη του ΕΣΠΑ. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε 185 μόνιμες θέσεις προσωπικού, με το ετήσιο κόστος να φτάνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2028. Παράλληλα, ο Δήμος ανοίγει το δρόμο για νέες προσλήψεις νηπιαγωγών, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της προσχολικής αγωγής στο νησί. Σημαντική μείωση παρουσιάζουν οι παραβάσεις για μη χρήση κράνου στο Νότιο Αιγαίο. Σύμφωνα με την αστυνομία, την τελευταία εβδομάδα βεβαιώθηκαν 137 κλήσεις σε οδηγούς και επιβάτες, με τους ελέγχους της τροχέας να συνεχίζονται εντατικά εν ώψη των αυστηρών προστήμων του νέου ΚΟΚ. Στη σύλληψη 13 αλλοδαπών στη Ρόδο προχώρησαν οι αρχές μετά από τον εντοπισμό ύποπτου σκάφου στην περιοχή Χαράκη. Οι συλληφθέντες, ανάμεσα τους 7 γυναίκες και 4 παιδιά, είχαν ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια, ενώ το σκάφος τους τελικά βυθίστηκε χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρύπανση. Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη οι οδοί Διοσκουρίδου από Γαλινού έως Καμήρου, Απόλλωνος και Αφροδίτης στη Ρόδο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης, και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και Κενού, Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicrio.com.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Ατσόν, η ζωμάτι ζωφλέξ 13 κιλών, μόνο 37 ευρώ. Το πράκτικερ αλλάζει και γίνεται ντέντεμαν.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Επιστρέφουμε στο Καζακστάν, 0-1 με τα νησιά Φερόες.
11: Καζακστάν, νησιά Φερόες, 0-1. Ο Φανσχίπ έχει ξεκινήσει φοβερά στο Καζακστάν.
12: Μόνο εμείς θα χάνουμε τα νησιά Φερόες.
10: Έλατε, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
12: Θα χάσει κανένας άλλος.
10: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Φίλε Τάσου, τι ημέρα και ώρα είναι το εντός τέρμι με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ είναι Κυριακή, νομίζω 7 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος.
12: Ναι, ναι.
10: Και το πρώτο ευρωπαϊκό με Μπάνια Λούκα, 5-8 παρατέταρτο, λέει ο Μιχάλης.
11: Μέσα.
10: Ναι, ναι, μέσα. Ο Τσελπίδης είπε και ο Γιώργος πριν στην R2. R2. Λοιπόν, τι άλλο. Τάσο είπα, ειδικά φέτος δείχνει να μην σκέφτεται τα χρήματα, μεταγραφές κλπ. Αν βάλει φτηνό εισιτήριο π.χ. 20 ευρώ, θα γεμίζει το ΆΓΑ κάθε Κυριακή. Συμφωνείς, Μάκης Παναναίκος? Συμφωνώ ότι όσο πιο φθηνά έχεις τα εισιτήρια σε ένα γήπεδο, τόσο πιο πολύ φθάνεσαι να το γεμίσεις. Η αλήθεια είναι ότι για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης και την Μπάνια Λούκα έχει γίνει ένα πακέτο εισιτηρίων, όπου ουσιαστικά έχουν πέσει τιμές, γιατί είναι και για τα δύο παιχνίδια. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος, που η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα παιχνίδια ήταν, ειδικά σε κάποιες εισιτήριες, πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Έχω μια ερώτηση, λέει, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα τον Εύρο για να περάσει στους 8 του Nations League? Μαθηματικά πρέπει να πάρει μια νίκη. Τώρα, ανάλογα τι θα κάνουν και άλλοι. Αν γίνει καμία έκκληση, μπορεί και να της φτάνει ισοπαλία, λέω εγώ τώρα. Αλλά μαθηματικά πρέπει να πάρει μια νίκη για να περάσει στους 8 του Nations League. Λοιπόν, ποιος θα πάει τη θέση του Λιβάη στο ντέρμπι? Κοίταξε φίλε μου, νομίζω ότι ο Λιβάη και υγιής να ήταν, αυτή την εκτίμηση κάνω, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα ήταν στο αρχικό σχήμα. Γιατί είναι καλό τα μπόρτα. Δηλαδή ο Λιβάη, για να καταλάβει τι λέμε, ο Λιβάη πήρε τη θέση του Ταμπόρδα που ήταν τραυματίας στο παιχνίδι με την Καλαμάτα και παίξε δεξιά αυτός. Οπότε ο Ταμπόρδα θα επανέλθει στο βασικό σχήμα. Μήπως λέει να δούμε Γιάνγκου Σουνάη και Ταμπόρδα μαζί στην ίδια δεκάδα? Δεν το βλέπω να μην έχει στη μία από τις δύο πλευρές εξτρέμο ο Νίστρου. Στην άλλη, πολύ καλά κάνεις, Μιχάλη, και το σκέφτεσαι, γιατί βάζει συνήθως χαφ που συγκλίνει ο Ταμπόρδα. Αλλά από την άλλη, αν ο Γιάνγκος, όχι, πιστεύω θα παίξω Αντίνο εκεί. Αλλά μπορεί να δούμε, το πιο πιθανό να δούμε Αντίνο, Ουναή, Ταμπόρδα πίσω από τον Τετέι. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Φίλε Τάσο, ιδέα μου, όταν ανταγωνίζεται η Άκη με τον Παναγιώτη για το πρωτάθλημα, τα πιο όμορφα πρωταθλήματα. Τι να σου πω, φίλε, δεν ξέρω. Υπάρχει μια βάση αυτό που λες. Ο πρώτος Super League και ο Super League 2 φοράει πράσινα. Λες να πάει έτσι μέχρι τέλους, λέει ο Κωνσταντίνος ο Αγγζής. Μακάρι, Κωνσταντίνα μου, για τη Super League να ισχύσει. Τώρα για τη Super League 2 δεν με απασχολεί και ιδιαίτερα, για το οποίο θα την πάρει.

Ένας φίλος μου λέει για τον Κάριν, αν μπορούμε να τον πουλήσουμε πίσω στη Σπάρτα ή δύσκολο για Γενάρη. Φίλε μου, τώρα τον πήρες και να τον πουλήσει, δηλαδή να τον δώσει πίσω με λιγότερα από ό,τι τον πήρες, θα είναι λίγο δύσκολο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συζητάμε για τον Κάριν, αν θα πρέπει να τον πουλήσουμε πίσω στη Σπάρτα, εκτός αν όντως δεν τον υπολογίζει καθόλου ο coach. Αν αυτό είναι, γίνει ξεκάθαρο και σαφές από την πλευρά του coach, θα πρέπει να δει τα κάνει άγια, γιατί θα είναι άδικο να υπάρχει εδώ παίχτης και να μην αξιοποιείται. Μέχρι στιγμής δεν έχει αξιοποιηθεί όπως πρέπει από τον coach. Το θέμα είναι να αξιοποιηθεί όπως πρέπει πρώτα για να κρίνουμε αν κάνει όχι για αυτό που θέλουμε. Αν δεν το δούμε αυτό, δεν έχει κανένα νόημα να το συζητάμε. Πραγματικά είναι για μένα μέχρι στιγμής απέναντι έξω γιατί δεν το έχει κάνει ο coach. Τώρα βέβαια αρχίζει μια πολύ απαιτητική περίοδος και πολύ σημαντικά μάτσα τα οποία θα μπορεί. Δεν θα έχει δέπα κριτολογία μία αξιοποίησή του, να το πω έτσι. Και γενικότερα του βάθους του κοινωνικού ρόστερ, γιατί μέχρι πρώτο δεν έγινε στο βαθμό που έπρεπε. Θα μπορούσε σε μάτσα συγκεκριμένα, όπως με τον Αστέρα Τρίπολης, να είχε γίνει καλύτερη διανομή χρόνου, να το πω έτσι, και να έχουμε δει περισσότερο τον Κάριν, που δεν αρκεί η δικαιολογία ότι δεν έπεσε πάνω στον παντή στη φάση του γκολ της Κυφσιάς πίσω φάση του 97 για να τιμωρηθεί εντός εικόνα να μην πάρει ούτε ένα δευτερόλεπτο χρόνο συμμετοχή σε άλλο μάτς πρωταθλήματος. Δεν δικαιολογείται, γιατί με την ίδια λογική στο μάτς με την Λεύσκη Σόφια στη Νέα Φιλαδέλφεια 4-0 ήταν εκ των κορυφαίων, αν όχι ο κορυφαίος στη μεσαία γραμμή. Αν ο Δανικός λέει με οψιόν αγοράς 20 εκατομμυρίων που ακούστηκε το καλοκαίρι ήταν για το Τζίμα και αν θα γίνει το Γενάρη, εγώ δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, αδερφέ μου, και Δανικό με οψιόν αγοράς 20 εκατομμυρίων, δεν το έχω ακούσει, πρέπει να ρωτήσεις αυτόν τον οποίο άκουσες, διάβασες, δεν ξέρω, που το είδες, δεν ξέρω. Προσωπικά δεν είχα ακούσει κάτι τέτοιο και δεν έψαχνε και καθόλου για φόρ το καλοκαίρι. Δεν έψαξε γιατί είχε τους τρεις και δεν ψάχνει. Δεν είναι δηλαδή στην προτεραιότητα έτσι να βρει φόρ, γιατί είχε τους τρεις και τέταρτο του έναν εκ των δύο πιτσιρικά, τον Καραγκύρη και τον Αργυρίου. Και έχει μπροστά στις γραμμές τον Γιώβιτς, θυμίζω, τον Βάργα και τον Ζήνη. Οπότε θα ήταν λίγο δύσκολο να πάει για τέταρτο και με αυτά τα δεδομένα που μου αναφέρεις, έτσι 20 εκατομμύρια ευρώ, όποιον αγοράζει για δανεισμό του Τζίμα που θα τα παίζει κιόλας. Ποιο θα βγάζει για να παίζει ο Τζίμας. Πολύ δύσκολο αυτό που λες. Δεν το έχω ακούσει ποτέ πάντως, ειλικρινά σου μιλάω. Αν και εφόσον ξαναλέω, το βρεις, πώς να μου στείλεις. Τι γίνεται με το ΑΕΚ City, γιατί έχει βάλει τόσο οικονομική άδεια, παιδιά, αυτά τα χαρτιά και όλα αυτά δεν είναι θέμα ΑΕΚ. Πρέπει να γίνει από αυτές τις αρμόδιες αρχές. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ΑΕΚ. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία τη γραφειοκρατική, θα ξεκινήσουν και τα έργα. Ήδη έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα. Το έχω ξαναπεί που κατάφερε η ΑΕΚ να βγάλει οικονομικές άδειες. Αλλά σε ό,τι αφορά το μεγάλο κομμάτι, εννοείς εσύ προφανέστατα, θα πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή να βγουν όλα για να βγουν και τα θέματα που έχει να κάνει με τα ξενοδοχεία του, ξενώνεις και πάει λέγοντας. Μέχρι αύριο λέει στις 4 πρέπει να έχουν δεσμευτεί, ρωτάς φίλε τον Κώστα που δεν είναι εδώ, τη θέση τους οι κάτοχοι διαρκείας, αλλά ακόμα μέλη δεν έχει έρθει. Τι να σου πω, αυτό που αναφέρει το είδες, η ανακοίνωση δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί δεν είμαι στο τμήμα εισιτηρίων της Κιτρινόμαυρης ΠΑΕ για να ξέρω πώς, πού και τι έχουν στείλει. Δεν μπορώ να ξέρω ποιο είναι τη διαρκεία σου και αν υπάρχει δυνατότητα αυτό για τη θέση που λες. Τα εισιτήρια πάντως μόλις κλείσει θέση μετά θα σου έρθει όταν θα είναι ενεργά. Δεν είναι ακόμα ενεργά όπως καταλαβαίνετε έτσι. Για το ποια είναι η θύρα που θα κάτσει έξω στο Άφρο Μπρίτσο, όταν θα έρθουν τα εισιτήρια θα το γνωρίζουμε, παιδιά. Δεν μας έχουν ενημερώσει εμάς από την Ισαχτάρα ακόμα, εμένα τουλάχιστον. Την ΑΕΚ μπορείτε να τον γνωρίζει οι άνθρωποι της ασφαλείας της Ένωσης, μπορεί να το μάθουν. Εμείς θα το μάθουμε όταν θα βγουν τα εισιτήρια στη διάθεση του κόσμου. Δηλαδή δεν θα έχει μόνο το αποδεικτικό πληρωμής, να το πω έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Μπορεί και σε κάποιους να έχει πάει. Εγώ σου λέω γιατί ισχύει σε εμάς και σε ό,τι αφορά στην ενημέρωση από το ρεπορτάζ. Είναι και λογικό. Είναι μια έδρα που χρησιμοποιεί κατά ανάγκη η πρωταθλήτρια Ουκρανίας. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τα δεδομένα που υπάρχουν και σε επίπεδο γνώσης από τους ξένους σε εμάς. Για το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί περισσότερο αυτό το διάστημα ο Μπάμπης Λυκογιάννης αριστερά, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, παιδιά, πρέπει να ανοίξουν τα νύχια μας. Αν κρίνουμε από τις σταθερές και τη δουλειά και τον τρόπο που το αποφασίζει για δεκάδες ο Μάρκο Νίκολιτς, πολύ δύσκολο το βλέπω να είναι, ξέρεις, σούπερ ενεργός. Φαντάζομαι όμως ότι ανάλογα και με την εικόνα των παιχνιδιών και το πώς ανταποκρίνεται ή όχι ο οποίος, θα πάρει και εκείνος φόνος συμμετοχής. Τώρα σε ρήματς αυτή τη στιγμή και για το επόμενο δεκαήμερο δεν θα έχει ΑΕΚ. Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει το μάτς με τον Ατρόμητο. Αλλιώς θα είχε πάρα πολύ και θα ήταν και μέσα σε 6 μέρες η υποχρέωση να δώσει 3 μάτς. Αλλά από τη στιγμή που έχει πάρει αναβολή για αυτό το παιχνίδι, θα παίξει το Σάββατο, την Τετάρτη.

0: και μετά τρίτη απευθείας. Θυμίζω ότι θα μείνει και στην Αγγλία η ΑΕΚ από την τετάρτη-τρίτη που θα ταξιδέψει, τέλος πάντων θα βρίσκεται όπως έχουμε πει στην Αγγλία για το, στο Λονδίνο και μετά θα φύγει τετάρτη, μια εβδομάδα μετά, 8 μέρες μετά από, από το Μάντσεστερ και αφού έχει γίνει ο αγώνας δεν θα φύγει τρίτη με το που ολοκληρωθεί το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ, τη θυμίζω, φεύγει τετάρτη την επόμενη μέρα και παίζει την Κυριακή με τον Πανετολικό. Αυτά.
1: Βλέπω. Ωραία. Έλα Γιώργο.
2: Λοιπόν, να πω μια δεκάδα ελπίδων που έχει βγει για τις 7 η ώρα. Μοναστηρλής Θέρμα, δεξιά ο Κοστούλας, αριστερά ο Άλεν, στόπερο Αλεξίου με τον Καλογερόπουλο, ο Αλμύρας, ο Μπακούλας, ο Γκούμας στα χαφ, ο Μύθος Αντερφόρο, ο Πνευμονής και ο Πακανέλος εξτρέμ, και στον πάγκο είναι ο Τσομπανίδης, ο Καλοσκάμης, ο Ράλης, ο Αποστολάκης, ο Θεοδοσουλάκης, ο Χατσίδης, ο Μπρέγκο, ο Κεραμίτσης και ο Κάτρης. Αν κερδίσουμε 2 γκολ διαφορά,
1: βγήκαμε.
2: Πάμε γύρω.
1: Επίσης για το αυτό.
0: Μακάρι Παναγία, μακάρι για το αξίζει, ναι, παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς. Επίσης για αυτό που είπατε πριν, έχετε δίκιο. Είχε δίκιο ένας φίλος, πολύ σωστά, τον ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει διπλή συμβαθμία που μπορεί να μας αφήσει, ναι, εκτός. Ακόμα και με μια νίκη να μα κάνουμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχει, εντάξει, αλλά είναι λίγο πιο ακραίο το έργο.
1: Ναι, οκ. Γιατί
0: και θα παίξουν. Πιο νορμάλ από το λες μόνο.
1: Και θα παίξουν διαφορά. Με λίγα λόγια, μα κάνουμε μια νίκη, κατά πάσα πιθανότητα.
0: Θα είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο.
1: Κατά πάσα πιθανότητα, ναι.
0: Έλα. Να πω για το ένα φίλο που λέει για τη λεγόμενη Send End που είναι στο Staffel Bridge η φιλοξενούμενη. Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι. Δεν μιλάμε ότι θα είναι πάνω από 8 με 9.000 φίλοι τσάκ. Δεν χωράει τόσο αυτή η εξέδρα όπως αντιλαμβάνεσαι. Έτσι, γιατί λέει ο φίλος τα ιστορία της Αχτάρ μου ήρθαν εμένα, θα καθίσουν στην εξέδρα που κάθεται φιλοξενούμενη στο Staffel Bridge. Ναι, δεν χωράει 10.000 και 9 και 8. Αλλά ένα κομμάτι των φιλοξενούμενων θα είναι εκεί, ναι. Τώρα το θέμα είναι αν θα είναι άλλη όλη η υπόλοιπη δεξιά ή αριστερά προς το κέντρο. Γι' αυτό το λέμε. Θέλει πιο συγκεκριμένο φίλος που ρώτησε πριν. Συγγνώμη, τάσου.
2: Συνεχίζω εγώ. Ναι. Καλά, 4 μηνύματα έχω.
1: Ναι, για οπότε τι.
2: Λοιπόν, καλησπέρα. Λέει τι γίνεται με Ανδρούτσο, πες με τη γνώμη σου. Δεν νομίζω πως αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι με τον Ανδρούτσο. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα γενικότερα ότι ο Ανδρούτσος είναι πιθανό να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή εμένα δεν προκύπτει ότι ο Ανδρούτσος θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Το Γενάρη με τίποτα.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι για
2: το καλοκαίρι.
1: Ναι, να σου πω κάτι.
2: Αλλά εγώ θα πω κάτι. Πριν πεις.
1: Αυτό που πας να πεις, νομίζω ότι την ίδια σκέψη κάνουμε.
2: Πρώτον, και το παιδί εκεί παίζει, είναι βασικός, παίζει σε μια καλή ομάδα όπως ο Off, παίζει Ευρώπη και τα σχετικά. Όταν ήταν εδώ, τα άκουγε.
1: Αυτό
2: και εγώ δεν θέλω να έρθει ένα παιδί που τον θέλω στην ομάδα, μ' αρέσει σαν παίχτης, αλλά δεν θέλω να έρθει ένα παιδί που πάλι θα τρώει τη λέζα και θα τρώει το κράξιμο επειδή είναι Έλληνας και επειδή τον είναι Ανδρούτσο. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ μια φορά το χρησιμοποίησε, επειδή το παιδί προπονούνταν μόνο του, δεν είχε δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα, τον έβαλε στο γκρουπ, προπονούνταν κανονικά, του άρεσε και τον έβαλε σε ένα παιχνίδι με το Λεβαδιακό εντός έδρας που ήρθε 2-2, αλλαγή ένα τέταρτο και έφαγε το κράξιμο του αιώνα ο προπονητής. Οκ, δηλαδή μακάρι να γυρίσει και να παίξει και να γίνει και να καθορωθεί και βασικός. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Φερέφωνα του λιμανιού, πάλι τρώει το Γιάρεμτσουκ και μετά κλαίτε σαν τις λιμένες χείρες αν δεν βάζουν γκολ στο λιμάνι, λέει ο Μιχάλης. Μιχάλη μου, ακριβώς όπως το είπες, το τρώμε εμείς, γιατί άμα πω εγώ ότι είναι πιθανό να ξεκινήσει ο Μουαντιλματζή βασικός στο ντέρμπι, είναι συντονισμένος τώρα ο Ιμανόλ και ακούει και, και λογικά θα πει, θα συμφωνήσει. Τι τραβάμε. Παιδιά, και ο Γιάρεμτσουκ την έχασε τη θέση, μόνος την έχασε
1: ο
2: τη θέση.
1: Ο Γιάρεμτσουκ το είδα, είναι από με κεφαλιά από
2: με
1: κοντά.
2: Με κεφαλιά, ναι. Λοιπόν, όπως έχω ξαναπεί ότι υπήρχε λάθος χειρισμός τη μια χρονιά από τον προπονητή. Έτσι υπήρχε και την άλλη σωστή χειρισμός, έτσι, από τον προπονητή. Γιατί όταν ήταν με το 1,5 πόδι εκτός ομάδας και ήταν να φύγει, ο προπονητής είπε: εδώ θα μείνει ο Γιάρεμτσουκ, δεν θέλω κανέναν. Τον έβαλε με τον Παναθηναϊκό σε εκείνο το μάτς Κυπέλλου, έβαλε εκείνη την κολάρα στο ΆΚΑ και μετά πήρε τα πάνω του. Ο ίδιος προπονητής και ο ίδιος παίκτης μετά δεν τα βρήκανε, χαλαστήκανε μεταξύ τους, να το πούμε και έτσι, γιατί δεν τον έβαζε, γιατί προτιμούσε τον Νταρέμι και όταν γύρισε. Το προηγούμενο βράδυ από τη Λεβερκούζεν ο Ελκαμπή από το Μαρόκο που παίζανε τότε το Κόπα Αφρικα, τον έβαλε ως αλλαγή και δεν έβαλε το Γιάρεμτσουκ και τότε ο Γιάρεμτσουκ ξενέρωσε και ήθελε να φύγει. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Ελπίζω η Μανόλ να μην βάλει πάλι το Τζικίνο λέει στο 10 και να παίξει ο Φόρτου εκεί. Εντάξει, ο Μανόλ και ο Μανόλ το Φορτούνι στα εξτρέμ τον βάζει. αρκετές αλχημίες είδαμε. Πρέπει οι παίκτες να παίζουν στη θέση τους και όχι να μπορεί να παίξει και εδώ και εκεί, λέει, κτλ. Πάνω απ' όλα, εγώ λέω ότι είναι καλό να έχεις παίκτες που μπορούν να παίξουν πολλές θέσεις. Είναι πάρα πολύ καλό και πολύ χρήσιμο. Επίσης, ο Ιμανόλ, θα το δείτε και σε φάση επίθεσης κυρίως, ότι περισσότερο αυτό που παίζει είναι ένα 4-3-3 ή 4-1-4-1, που είναι το όπως θέλετε, και λιγότερο 4-2-3-1 με καθαρό δεκάρι. Φαίνεται και από τα μέτρα που κινείται το Τσικίνο μέσα στο γήπεδο και ότι χαμηλώνει πάρα πολλές φορές να πάρει την μπάλα. Φαίνεται και θα το δείτε και από τα μέτρα που θα παίξει, αντίστοιχα που θα παίξει στο 8 μεθαύριο. Γιατί θέλει ένα καθαρό εξάρι όπως ο Φρόιλερ, ακριβώς όπως ο Φρόιλερ, είναι ιδανικός παίκτης για αυτόν, για να κατεβαίνει χαμηλά στο γήπεδο, να παίρνει την μπάλα, να παίρνει την πρώτη πάσα. Είναι και ο Φρόιλερ ένας παίκτης που μπορεί να περάσει την μπάλα ανάμεσα γραμμές, στα μεσοδιαστήματα, και του αρέσει πάρα πολύ αυτό του προπονητή. Κυρίως 4-3-3 είναι αυτό που παίζει. Γιώργο, εσύ και εγώ, λέει, ξέρουμε ότι είναι αγώνας δίχως αύριο. Οι παίχτες το ξέρουν. Ποιος είναι ο Ολυμπιακός, φροντίζει γι' αυτό. Φουστέρ έπιασε δουλειά. Οι παιδιά πιστεύετε ότι δεν το καταλαβαίνουν, ότι δεν το μαθαίνουν στην ομάδα ή δεν τους τα λένε από την ομάδα μέσα τη σημασία που έχει αυτό το παιχνίδι? Τόσοι άνθρωποι υπάρχουν που τους μιλάνε για τους παίχτες και καταλαβαίνουν τι είναι. Για το Φουστέρ, ο Φουστέρ είναι να πιάσει δουλειά. Περιμένουμε να ανακοινωθεί απλά ο ρόλος του.
1: Φτάσαμε ένα λεπτό, έχουμε. Από και ένα-δύο. Πότε θα μπει η ομάδα στο καινούριο γήπεδο? Στο τέλος του 27 βλέπω εγώ, γύρω στον Οκτώβριο με τον Νοέμβριο. Εντάξει, οι προβλέψεις λένε για Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Εγώ βάζω και ένα δύο μήνες παραπάνω, γιατί πιστεύω ότι, okay, παρά το ότι υπάρχουν εντατικές εργασίες, πάντα στο τέλος δεν θα είναι έτοιμο κάτι για να λειτουργήσει το γήπεδο. Τέλος πάντων, εγώ κάπου εκεί το βλέπω.
2: Λοιπόν,
1: ναι,
2: να πούμε κάτι άλλο. Ναι. Έχουμε από Super League ανακοίνωση.
1: Ναι, ναι.
2: Έγινε σήμερα η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας, αποτελούμενη από τον πρόεδρο της Super League και εκπροσώπους των ΠΑΕ, ΑΕΚ, Αστέρας Άκτορ, Ατρόμητος, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, με εκπροσώπους των εταιριών Deloitte και PwC. Έγινε μια εισαγωγική συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της μελέτης της κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Η τελική απόφαση και ανάθεση του έργου της μελέτης θα πραγματοποιηθεί θεσμικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League στην προσεχή συνεδρίαση.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε έγινε μια πρώτη κουβέντα, προφανώς.
1: Ναι, ναι.
2: Θα περιμένουν και τις μελέτες, έτσι.
1: Ας ελπίσουμε να βρεθεί λύση και να πάρουν παραπάνω χρήματα οι μικρομεσαίες ομάδες και να τα αξιοποιήσουν. Αυτά είναι τα τρία. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε.
2: Θα τα πούμε και από κοντά.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Μόνο από κοντά. Ναι.
1: Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ήταν για δύο ώρες οι ρεπόρτες με Γιώργο Τσακίρη, Γιώργο Τσανάκη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Κοινότητας, στον Πήγον Sport FM. Στέφανος Ωραιόπουλος, στο δίδυμο στον ήχο και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί, κύριε Γιώργο? Η εκπομπή του εργάτη Νικόλα Κτύπη και, και του Υπουργού Τουρισμού Γιώργου Μαραθιανού, ο οποίος πριν κανόνιζε άλλο ένα τουριστικό του ταξίδι, πώς θα πάει, πώς θα γυρίσει. Και μας έκανε ότι θα κουράζει κιόλας.
2: Και τελειώνει και αργά το μάτς.
1: Και του είπα πάρε μια πετσέτα.
2: Και τελειώνει και αργά το μάτς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ξέρεις, πρέπει να βρει πώς θα πάει στο
1: αεροδρόμιο και τα σχετικά.
2: Του είπα εγώ.
1: Νωρίς το ταξίδι και τι θα κάνω.
2: Του είπα.
1: Μην είναι πίσω, ρε φίλα, μάθεις να πας. Ναι. Σωστό γι' αυτό.
2: Να ξέρεις τι είπα.
1: Λέω, ακτύπησε να μην γυρίσει καλύτερα για την ακροματικότητα της εκπομπής. Λείπει ο Μαθιανός, η εκπομπή πάει τούμπανο. Έχει το Μαθιανός, η εκπομπή βουλιάζει.
2: Του είπα ότι θα το βοηθήσω προσωπικά,
1: ναι,
2: για να του βρω λύση να γυρίσει από το, να πάει από το γήπεδο στο αεροδρόμιο.
1: Εντάξει. Είχαμε παρέμβαση διευθυντή προγράμματος.
2: Τα αυτιά του εδώ τα έχει πάντα.
1: Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα λέμε. Γεια σας.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το leasing στη Ρόδο αλλάζει εποχή. Η Αλφα Ισμαήλος ΑΕ και η Avens ξεκινούν τη νέα τους συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις leasing για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η έναρξη της συνεργασίας θα σηματοδοτηθεί με ειδική εκδήλωση εγγενείων την 5η 8 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην έκθεση Fiat και Jeep Ισμαήλος στο 9ο χιλιόμετρο Ροδουλίδου. Αλφα Ισμαήλος και Avens μαζί δίνουν νέα κίνηση στη Ρόδο. Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Μανώλο Αργουαθήλ για να αρχίσουν την προετοιμασία τους για το ντέρπι με τον Παναθηναϊκό. Με Μάριους στην κορυφή της επίθεσης στο πλάνο του Βάσκου Τεχνικού. Τη χαρά του για την επιστροφή του στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Κύριλ Ντεσπότοφ. Ξεχωριστή στιγμή για μένα, μετά από όλα όσα έχω περάσει, το μήνυμα του Βούλγαρου που συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος, όπως και Γιαννούλη, Σελουστόντο και Κώστα. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το δίμερο ντεμπό που είχαν λάβει από το Μιχάλη Γρηγορίου. Εκτός του σημερινού προγράμματος έμειναν Ρίτσαρντς, Χόγκλα και Μπασίρου, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση. Αγωνία για τον Γιαννιώτα, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί θλάση στη γάμπα. Ένα βήμα ακόμη για την πρόκριση στο Euro Under 21 του 2027 θέλει να κάνει σήμερα η Εθνική Ελπίδων που κοντράρεται εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία και τη 10η αγωνιστική του 6ου ομίλου. Σαντρές στις 7, μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport, ενημέρωση από τον BWIN Sport FM. Εκτός έδρας δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Μπόσνα στο Σαράγεβο για τη δεύτερη αγωνιστική του 4ου ομίλου του EuroCup. Εκτός αποστολής ο αποκτηθής Μοριαγιούνας και ο τραυματίας Χουγκάς. Τσάμπολ στις 8.30 η μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από τον BWIN Sport FM. Στη μάχη του φετινού BCL ρίχνεται το Περιστέρι Μπέτσον που φιλοξενεί στις 7.30 την Μπάμπερκ για τον 4ο όμιλο με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 4. Μισή ώρα νωρίτερα η Μύκονος Μπέτσον κάνει ιστορική πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup υποδεχόμενη την FC Μπακού για τον 8ο όμιλο, ενώ για τον 5ο στις 8 ο Ηρακλής κοντράρεται στα Σκόπια με την MZT μετάδοση από Sport FM TV 2 και 3 αντίστοιχα. Εκτός έδρας πρεμιέρα στο φετινό Champions League Πόλο Ανδρών για τον Ολυμπιακό που φιλοξενείται από το Ανόβερο στις 7.30 για τον πρώτο όμιλο. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Αυλαία στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League από με κοινή ώρα έναρξη στις 10 παρατέταρτο παίζουν Αγγλία, Τσεχία, Κροατία, Ισπανία για την League A και Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία για την League B. Μετάδοση όλων από την Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή δύο λέρες μόνο.
2: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: BWIN Sport FM 94,6.

0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί. Το θυμάσαι αυτό?
1: Δηλαδή, το περιοδικό πίστα ήταν αυτό.
0: Νομίζω το περιοδικό πίστα κάθε φορά ήταν μηνιαίο, τώρα με εβδομαδιαίο, δεν ξέρω, αλλά κάθε φορά συνέβαινε.
1: Κάθε φορά, ανεξαρτήτως πωλήσεων πιστεύω.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, και εγώ το συνδέω με το κυκλοφόρησε. Που ήταν κυκλοφόρησε, το νέο τρίποντο.
1: Παλιά υπήρχε στα περιοδικά αυτή η επισήμανση. Μάλλον και το εξαντλήθηκε υπήρχε βέβαια. Αλλά κυκλοφόρησε η φήμη σου. Μιλάμε για μια άλλη εποχή που είναι δύσκολο να την καταλάβουν άνθρωποι που δεν είχαν ζήσει τις εποχές χωρίς τα social media. Ναι. Τότε η φήμη κυκλοφορούσε κυριολεκτικά από στόμα σε στόμα.
0: Από στόμα σε στόμα, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Ακόμα και αυτή που υπονοείς εσύ, LA, ναι. Δηλαδή πάλι από στόμα σε στόμα κυκλοφορούσε.
0: Τώρα, επειδή δεν υπονοούσα τίποτα, προσπαθώ να βρω τι θα μπορούσα να έχω υπονοήσει.
1: Δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω αυτό που.
0: Μ' αρέσει που μιλάς, λες και εγώ είμαι 12χρονος.
1: Όχι, απευθύνομαι τώρα στους ανήλικους της εκπομπής. Εσύ είσαι πολύ μακριά. Δεν υπήρχε που έγραφες κάτι για κάποιον και το βλέπαν, μπορούσαν να το δουν ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Για να συκοφαντήσεις κάποιον. Ήταν δύσκολη δουλειά.
0: Ναι, όντως.
1: Όπως και το να αποθεώσεις ήταν πιο δύσκολη, αλλά και το να συκοφαντήσεις είχε, ρε παιδί μου, ένα task. Ήθελε μια δουλειά μεγάλη. Ναι. Να το πεις σε 3-4 άτομα, να το πεις σε άτομα τα οποία ήξερες ότι θα το σπάσουν αλλού.
0: Αυτό δεν γίνεται με το εμπόριο ναρκωτικών.
1: Εγώ μιλάω τώρα
0: για. Να βρεις 3-4 άτομα που θα το σπάσουν αλλού.
1: Εγώ για ρουφιανιά μίλησα.
0: Α, οκ, εντάξει. Πριν φύγουμε σε διάλειμμα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Και ξεκινήσεις όλα αυτά που έχεις να πεις τα προκάτω.
1: Δεν θα πω τίποτα.
0: Πρέπει να σε ενημερώσω για κάτι. Που δεν ξέρω.
1: Μου μιλάς σαν να πρόκειται για κάτι που θα με σοκάρει.
0: Θα σε σοκάρει.
1: Ναι.
0: Έχει πάει σχεδόν 6 και 4.
1: Ναι.
0: Και ο Κυριάκος Θωμαΐδης, ο οποίος ακολουθεί με την έφεση της Τρίτης πάντα προσαρμογή, δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Σοκάρω. Δηλαδή, είναι δυνατόν 2 ολόκληρες ώρες πριν την έναρξη της εκπομπής του να μην είναι εδώ?
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Κάτι έχει συμβεί. Να μιλήσουν τα παιδιά απ' έξω. Βγαίνω κι εγώ. Ο αυτοπροσώπος τον πάρω τηλέφωνο.
0: Δηλαδή, το μόνο που στην προηγουμένη περίπτωση, OK, με ανησυχεί και η υγεία του ανθρώπου που είναι πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Τα άλλα, αλλά για το γεγονός ότι αν δεν έρθει εγκαίρως στις 7,
1: ναι.
0: Είναι κανένα μας που λέει θα κάτσετε
1: μέσα. Εσύ αυτό αγχώθηκε.
0: Ναι,
1: μην δουλέψεις παραπάνω.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι την αλήθεια, θα μου άρεσε να το κάνω στην πράξη. Το έχω κάνει με τη μάνα μου αυτό. Θα σου πω. Επειδή η μάνα μου.
0: Θα σκάσε,
1: ρε Καραγκιόζη. Επειδή παλιά η μάνα μου, εμένα, όταν έβγαινα έξω, σαν πιτσιρικάς, με έπαιρνε κάθε βράδυ 5-6 τηλέφωνα. Δηλαδή, γιατί ανησυχούσε η γυναίκα. Δεν κοιμόταν ποτέ μέχρι να πάω σπίτι. Οπότε με έπαιρνε. Είχα εξελίξει διάφορα συστήματα που δούλευα από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, έπαιρνε, ξέρω εγώ, στις 3-4, της άνοιγα το τηλέφωνο και ήμασταν σε ένα κλαμπ. Της τραγουδούσαμε όλοι μαζί με την παρέα μου.
0: Μπράβο,
1: το ρεφρενάκι. Δηλαδή, και καταλάβαινε ότι εντάξει. Τα
0: μια φορά μπορεί να
1: έχουν
0: έχει
1: δρόμο
0: και
1: ακόμα.
0: Και γυναικεία χοροδία να λέγε. Κορίτσια, σταματήστε λίγο, κατεβείτε από τους στήλους και ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί για τη μάνα μου.
1: Μπράβο. Κατάλαβαινε, ρε παιδί μου, ότι έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Ναι.
1: Κάποιο βράδυ λοιπόν που δεν ξέρω για ποιο λόγο με είχε πάρει λιγότερα τηλέφωνα από όσα περίμενα.
0: Δεν ησύχησες,
1: την πήρα τηλέφωνο να της βάλω χέρι και της λέω: συγγνώμη, έχει πάει 2 η ώρα και δεν με έχεις πάρει τηλέφωνο να δεις αν είναι όλα καλά.
0: Ξέρεις τι θα
1: το
0: ήθελα.
1: Ξέρεις ότι ανησυχώ.
0: Εκείνη την ώρα να άρχιζε και η μάνα σου και ο πατέρας σου να βογκάνε στο κρεβάτι μόνο και μόνο για να σου απαντήσουν με το ίδιο νόμισμα. Να δεις και εσύ τι κάνω εκείνη την ώρα. Και με αυτές τις ωραίες εικόνες για την οικογένεια του Γιώργου, πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Να με χτυπήσει όπως μου αξίζει να είναι από αυτά που είπα και επανερχόμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότηση πρόθεσης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Ομολογώ ότι το αδίκησα λίγο. Δηλαδή, όταν άκουσα την εισαγωγή.
1: Ναι.
0: Ο στίχος είναι δουλεμένος.
1: Εγώ ομολογώ ότι τέτοιο τομάρι, σαν τον Παλουότολο, δεν έχω ξαναδεί.
0: Ναι.
1: Διότι επειδή σου λέει μπορεί. Καλά, του Αρτύπη δεν του αρέσει έτσι, αλλιώς μιλάμε.
0: Ναι.
1: Έχει άλλα τέλος
0: ναι.
1: στο κεφάλι του. Επομένως, ποιος είναι ο αδύναμος κρίκος εδώ?
0: Λάβο.
1: Ο κριτικός.
0: Ναι.
1: Οπότε σου λέει για να τον κερδίσω. Τι να του πω, κριτικός λέγεται ο τραγουδιστής.
0: Κριτικός λέγεται.
1: Δηλαδή δεν σου λέει είναι από την Κρήτη, αλλά έψαξε να βρει κάτι που θα σου κεντρήσει το ενδιαφέρον.
0: Περίμενα μια κάποια λίρα, κάποιο μαντολίνο, τίποτα. Αλλά ο στίχος μας αποζημίωσε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι.
1: Πέρα, οπότε ακόμα
0: γιατί
1: και
0: ο κύριος κριτικός.
1: Που δεν είμαι συμπαθών γενικότερα, εδώ μ' αρέσει το storytelling.
0: Είναι μια προχωρημένη περίπτωση.
1: Είναι.
0: Δηλαδή, ναι. ούτε σε θεματική ταινία δεν το έχω δει, που συνήθως είναι προχωρημένα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι προχωρημένα, ναι.
0: Δηλαδή, το να έχει. Είναι παντρεμένη πόσο καιρό η κυρία, σύμφωνα με το story.
1: Είναι καιρό.
0: Είναι καιρό.
1: Είναι καιρό, είναι
0: και εκείνος έχει αραβωνιαστεί.
1: Αραβωνιαστικά.
0: Χθες.
1: Χθες.
0: Ναι.
1: Χθες αραβωνιαστικά.
0: Εκείνη νιώθει παραμελημένη
1: ναι.
0: και αυτός ότι βιάστηκε.
1: Ναι.
0: Θα το είχε απογειώσει. Ποιος είμαι εγώ που θα κάνω παρεμβάσεις στο στιχουργό. Θα ήταν ακόμα καλύτερο αν ένιωθε αυτός παραμελημένος μετά από μία μέρα.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Σωστό.
0: Αλλά πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή.
1: Να βάλουμε μια άνω τελεία.
0: Βάλε, ναι. Γιατί έχουμε κάτι νεότερο από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και Κώστα Νικολακόπουλο στη γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά.
2: Υπάρχει ενημέρωση από την κυβέρνηση για συνάντηση σήμερα Μητσοτάκη, Μαρινάκη για το Καραϊσκάκι. Λοιπόν, η ενημέρωση αυτή λέει τα εξής. Επαναλαμβάνω, είναι από την κυβέρνηση. Από κυβερνητικές πηγές η ενημέρωση, δεν είναι από τον Ολυμπιακό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Παραολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης από την πλευρά της κυβέρνησης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής. Αυτή είναι η ενημέρωση, μια είδηση πολύ σημαντική, καθότι είναι η πρώτη φορά που πρώτον έχουμε συνάντηση στο πιο υψηλό επίπεδο μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του Ολυμπιακού για το Καραϊσκάκι και με την κυβέρνηση να τονίζει ότι θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Οπότε είναι τα καλύτερα νέα, θα λέγαμε, όπως όλα δείχνουν, για το νέο Καραϊσκάκι.
1: Πλέον απομένει να δούμε το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή πότε θα υλοποιηθεί η νομοθετική ρύθμιση
2: ναι,
1: κτλ.
2: Ναι.
1: Άρα ουσιαστικά άναψε το πράσινο φως, έτσι.
2: Μπορεί να υπάρξει και ενημέρωση στη συνέχεια από τον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι η ενημέρωση που υπάρχει από τον Πρωθυπουργό.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Με αντικείμενο τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του σταδίου Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.

0: συνθηματάρα είναι αυτή.
1: Αυτό βγάζει ωραία συνθήματα.
2: Έλα ρε παιδιά.
1: Βγάζει ωραία συνθήματα. Πραγματικά.
0: Απευθύνουμε έκκληση.
1: Πολύ κρίμα.
0: Στους οργανωμένους οπαδοί.
1: Όλων των ομάδων.
0: Όλων των ομάδων. Ναι. Όλων των συλλόγων. Δηλαδή ακού τη διαμάντη.
1: Αυτός είναι ρυθμός.
0: Ακού τη διαμάντη είναι αυτό.
1: Σκέψω ένα πέταλο ολόκληρο να πάλεται σε αυτό το ρυθμό.
0: Όχι μόνο πέταλο ρε φίλε. Ολόκληρο το άλογο μη σου πω.
1: Που μου πάτε και μου διασκευάζετε τα, πώς τα λένε, τα ξένα και τα ροκ. Αυτά είναι εδώ, είναι διαμάντια.
0: Το λες εσύ, μας έχετε σπάσει να μην πω τι. Με το...
1: Αν νομίζετε ότι με όλα αυτά που κάνετε θα με πτωίσετε από το να κάνω εισαγωγή της εκπομπής στις 6 και 25, είστε πολύ γελασμένοι. Σας υπενθυμίζω, όχι σε εσάς, στον κόσμο.
0: Εσύ είσαι ικανός, συγγνώμη που σε διακοπτώ, να ξεκινάς τα προκαταρκτικά αφού σκουπιστείτε.
1: Ναι, πρόσεχε. Θα κάνω εισαγωγή μαζί με την αποφώνηση, άμα με προκαλέσετε.
0: Μπράβο, ναι, ωραίος, ωραίος.
1: Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα. 4 με 8, ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά με Στέφανο Παλότολο στα ντεξ και σήμερα να μας βοηθάει για να πέσουμε χαμηλά, την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής και αυτό το θλιβερό συνεργείο να μην ξέρουμε μέχρι πότε θα πάει, γιατί έχει πάει 6 και 25 και ο Θωμαΐδης ακόμα δεν έχει έρθει. Έγινε πιο όμορφη τώρα η ζωή. Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε με μια ποικιλία θεμάτων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι.
0: Το κάναμε αυτό.
1: Έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο και σήμερα για να συζητήσουμε. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στελέτε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram. Εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες. Τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
0: Μ' αρέσει ο φίλος που λέει το σύνθημα θα τραγουδιέται σε όλες τις οργανώσεις εκδηλωμένων οπαδών όπως λέει και το σποτάκι.
1: Ναι, ναι. Εκδηλώσεις οργανωμένων οπαδών του Σκοπή. Είναι το αγαπημένο μου Σαρδάμ.
0: Ναι, από τη Σοφία τη Θεοδωράκη, η οποία δεν κάνει συνήθως.
1: Άμα κάνει όμως είναι καλό.
0: Άμα κάνει είναι καλό. Εντάξει, τώρα ο Απογειοπομπέος Μάγλος λέει το προφανές για το στιχάκι που σκάρωσε ο Κώστας Νικολακόπουλος. Αλλά δεν φταίει αυτός που είχαμε συνάντηση Μητσοτάκη Μαρινάκη για το Καραϊσκάκι.
1: Και αυτό γίνεται ωραίο σύστημα.
0: Βγήκε, ωραίο, ναι. Ιαμβικός 15 σύλλαβος. Βγήκε, βγήκε. Τι να κάνω.
1: Ναι, να το λες. Δεν έχω δουλέψει τον Ιαμβικό. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει.
0: Είναι πραγματικός φίλος.
1: Πραγματικός Δημήτρης προς το παρόν.
0: Okay.
1: Λοιπόν, με αφορμή τη σκέψη του Γερομπισμπίκη Γιώργη, για να δούμε, λέει, πόσοι ομοιοπαθείς παντρεμένοι νιώθουμε άβολα σε ερωτικές περιπτώσεις μετά των νομίμων σύζυγων. Μετά των νομίμων μας σύζυγων.
0: Δεν
1: μπορείς,
0: πόσο μάλλον να το κάνεις.
1: Γνωρίζοντας πως το διπλανό δωμάτιο είναι τα παιδιά. Και αν κατανοούμε και τη θέση και τα αισθήματα των γονέων μας αντίστοιχα. Ο Γεροξεκούτης δεν θα καταλάβει, γιατί όχι λέει λόγω του ότι δεν είναι γονέας, αλλά πλέον δεν είναι και σε θέση για παρόμοιες καταστάσεις λόγω γύρατος.
0: Ο Σιδώνος 5 και Λοκρίδος σχολάω λίγο πιο νωρίς, θα έχουμε
1: τέλεια.
0: Λίγη παραπάνω ώρα μαζί.
1: Και να το χτυπήσεις, ναι.
0: Όχι να το χτυπήσω.
1: Α, για περιπτύξεις.
0: Εκτός αν του αρέσει και έτσι.
1: Να πω ότι αυτό στο δικό μου το σπίτι δεν αποτέλεσε ποτέ εμπόδιο.
0: Ναι.
1: Και αυτό βοήθησε στο να έχουμε μια πολύ έτσι, άνετη σχέση μεταξύ οι γονέοι με τα παιδιά. Δηλαδή, εγώ με τους γονείς έχουμε και πολύ μικρή διαφορά ηλικίας.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θεωρείται ποτέ ταμπού το να ακούσουμε να γίνεται αυτή η δραστηριότητα στο σπίτι.
0: Α, οκ. Okay. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, δηλαδή, ναι,
1: ή να καταλαβαίναμε κατόπιν εορτής ότι έχει προηγηθεί ματσάκι.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Ή θα ακούγατε κάποιο σουμιέ.
1: Ναι. Σου έχω πει για μας, για μένα το μεγάλο συνθηματικό ήταν ένα. Στο σπίτι μας δεν κλείνανε ποτέ οι πόρτες.
0: Ναι.
1: Άμα βλέπαμε πόρτα να κλείνει, λέω, όπα, εδώ ναι, έχει ναι, αγώνα
0: ήταν.
1: Σήμερα.
0: Αυτό ήταν, ναι. Ναι,
1: γιατί εγώ. Εσύ είχες ακούσει τους προσωπικούς σου γονείς σε τέτοιου τύπου περιπτύξεις?
0: Όχι, διότι αργότερα κατάλαβα, σου είπα, το δικό μας το πατρικό είναι μεγάλο σε έκταση σπίτι, αλλά χτισμένο με το χειρότερο δυνατό τρόπο παρά το γεγονός ότι ο πατέρας μου ήταν άνθρωπος της δουλειάς. Και αργότερα κατάλαβα γιατί το ένα υπνοδωμάτιο ήταν τόσο απομακρυσμένο.
1: Ήξερε τι έκανε. Ότι Παναγιώτης.
0: Τέσσερα παιδιά δίδυμα που χάθηκαν από αποβολή και ένας όσο ξέρει πόσες εκτρώσεις όπως το λέγανε τότε η μάνα μου.
1: Ναι.
0: Που τα παραδέχτηκε πολύ αργότερα.
1: Μήπως γι' αυτό είχε κάνει τη διαρρήκτηση έτσι.
0: Και άλλο παιδί. Ναι, μα σου λέω, τα πάντα εν σοφία επί είσαι.
1: Μας την έκανε πάλι.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στην άνοδο από Περιστέρι ως Νέα Χαλκιδόνα, στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισία στον άξονα Αμπελό και Πιμαρούση. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό από κόμβο μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους Γαλαμία. 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται εδώ και καιρό ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες συναλλαγές. Το ζευγάρι έχει συλληφθεί μαζί με άλλα 6 άτομα για απάτες κατά του ΕΦΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψεως το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Για αύριο η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Συλλαλητήριο στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα διοργανώνει σήμερα το ΠΑΜΕ. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήριζε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία, να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν σε ακριτικές περιοχές, ανακοίνωσε μέσω του Sky η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνει το εργατικό κέντρο Ρόδου με τη διοίκηση του φορέα να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το κύμα ακρίβειας και τη στεγαστική κρίση που πλήττουν το νησί. Σε ανακοίνωσή του μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το εργατικό κέντρο επισημαίνει ότι οι συνεχείς αυξήσεις σε βασικά αγαθά, καύσιμα και ενίκεια εξανεμίζουν τους μισθούς των εργαζομένων πολύ πριν από το τέλος του μήνα. Στο πλαίσιο αυτό, διεκδικεί άμεσα μέτρα ζητώντας τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα καθώς και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Παράλληλα, ζητά τη λήψη μέτρων για προσιτή κατοικία αλλά και την ενίσχυση του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους, υπογραμμίζοντας ότι η χειμερινή ανεργία στη Ρόδο αποτελεί συνέπεια της δομής της τοπικής οικονομίας και όχι επιλογή τους. Η διοίκηση του κέντρου ξεκαθαρίζει ότι ο κόσμος της εργασίας δεν χρειάζεται άλλες διαπιστώσεις αλλά πράξεις, δηλώνοντας έτοιμη για δυναμικές παρεμβάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έντονη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και τη ΔΕΙΑ Ρόδου με αιχμή τη χρηματοδότηση των έργων υποδομής και τη διαχείριση των λιμάτων. Η Δημοτική Επιχείρηση κατηγορεί την Περιφερειακή Αρχή για κόλληση εργεία και αποφυγή ουσιαστικών απαντήσεων σχετικά με τη μη καταβολή εγκεκριμένων κονδυλίων ύψους 1.794.000 ευρώ, καθώς και για τις νομικές υποχρεώσεις αποζημίωσης αναδόχου. Παράλληλα, κάνει λόγο για προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης με αναφορές στον βιολογικό καθαρισμό στο Βόδι, προαναγγέλλοντας τη διαβίβαση της υπόθεσης σε ελεγκτικούς φορείς. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, μέσω του εκπρόσωπου τύπου Κώστα Ταρασλιά, χαρακτήρισε την ανακοίνωση της ΔΕΙΑΡ κατάπτυστη, αποδίδοντάς την σε απόγνωση της διοίκησης. Η Περιφερειακή Αρχή διευκρίνησε ότι οι καταγγελίες για το θέμα βρίσκονται ήδη υπό την εξέταση 6 θεσμικών και δικαστικών φορέων, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, τονίζοντας ότι οι διαδικασίες αυτές θα ρίξουν φως στην πραγματική διαχείριση της επιχείρησης. Στο Καστελόριζο θα μεταβεί την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Νοτίων Δωδεκανήσων του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα ξεκινήσει την περιοδία του την Παρασκευή επισκεπτόμενος το στρατόπεδο του νησιού, το τοπικό σχολείο καθώς και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακρίτες. Το Σάββατο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί στο Δημαρχείο Μεγίστης με τον Δήμαρχο Νικόλαο Ασβέστη με αντικείμενο τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του νησιού. Για 8η συνεχόμενη φορά, ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Υψηλάντης, εξελέγει κοσμήτορα της Βουλής των Ελλήνων. Κατά την ειδική συνεδρίαση για την έναρξη της Νέας Συνόδου, ο κ. Υψηλάντης εξασφάλισε μια ιδιαίτερα ισχυρή κοινοβουλευτική επιβεβαίωση, λαμβάνοντας 221 θετικές ψήφους. Σε δήλωσή του, έκανε λόγο για μια νέα εντολή ευθύνης, τονίζοντας ότι φέρει μαζί του την εκπροσώπηση όλων των νησιών της Δωδεκανήσου. Στο δημοτικό προϋπολογισμό περνάει η χρηματοδότηση των παιδικών σταθμών της Ρόδου μετά τη λήξη του ΕΣΠΑ. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε 185 μόνιμες θέσεις προσωπικού, με το ετήσιο κόστος να φτάνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2028. Παράλληλα, ο Δήμος ανοίγει το δρόμο για νέες προσλήψεις νηπιαγωγών, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της προσχολικής αγωγής στο νησί. Σημαντική μείωση παρουσιάζουν οι παραβάσεις για μη χρήση κράνου στο Νότιο Αιγαίο. Σύμφωνα με την αστυνομία, την τελευταία εβδομάδα βεβαιώθηκαν 137 κλήσεις σε οδηγούς και επιβάτες, με τους ελέγχους της τροχέας να συνεχίζονται εντατικά εν ώψη των αυστηρών προστήμων του νέου ΚΟΚ. Στη σύλληψη 13 αλλοδαπών στη Ρόδο προχώρησαν οι αρχές μετά από τον εντοπισμό ύποπτου σκάφου στην περιοχή Χαράκη. Οι συλληφθέντες, ανάμεσα τους 7 γυναίκες και 4 παιδιά, είχαν ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια, ενώ το σκάφος τους τελικά βυθίστηκε χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρήπανση. Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη οι οδοί Διοσκουρίδου από Γαλινού έως Καμήρου, Απόλλωνος και Αφροδίτης στη Ρόδο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το pfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
6: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης, και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
8: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο. ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
9: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: κάτσε όμως, γιατί πολλά μηνύματα εναντίον του θεσμού της οικογενείας έχουμε στείλει. Να στείλω και ένα υπέρ. Και χρησιμοποιώ το μήνυμα της φίλης μας της Έφης που στέλνει εδώ.
1: Ναι.
0: Και λέει: καλησπέρα, Λέρες. Μαζί με τον προσωπικό μου σύζυγο και ούσα έγκυος, γυρίσαμε μαζί σας στη Νότια Ιταλία. Μας κρατούσατε παρέα on demand 11 μέρες πανευρωπαϊκές Λέρες.
1: Φοβερό,
0: Μετά Νότια το ζευγάρι, Ιταλία, το οποίο χθες σου θυμίζω πέρασε τη διαδρομή από το μυστήριο του γάμου έως το γλέντι, ακούγοντας on demand επεισόδιο, εδώ έχουμε ακόμα χειρότερα πράγματα. Ήταν σε ενδιαφέρουσα η κυρία την ώρα που άκουγε.
1: Καλή λευτεριά, δεν λένε.
0: Ναι, καλή λευτεριά. Πες μου λοιπόν που βρίσκεσαι, με ποιον να πάω. Εντάξει, ξέρεις την προέλευση εσύ αυτού του που ήταν σε ενδιαφέρουσα. Πρώτη φορά τώρα μπήκα στη διαδικασία.
1: Ούτε το καλή λευτεριά. Δηλαδή μπορώ να το καταλάβω.
0: Εντάξει, παιδί μου,
1: έχουν
0: μεταφορικά.
1: Έχουν πει εδώ οι Τούρκοι, έχουν πάρει, λες καλή λευτεριά.
0: Εντάξει, μεταφορικά, α πούμε, μπορεί να πει ότι ελευθερώνεσαι από κάποιες δυσκολίες. Υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες, δηλαδή μια κούραση.
1: Συγγνώμη, μπορεί να το αποκαλέσει και ένα βάρος. Είναι ένα βάρος.
0: Ναι, ναι.
1: Βαλάει...
0: Ναι, ρε, δεν θα έλεγα ποτέ τα παιδιά μου βάρη, αλλά ναι.
1: Μπορώ να τα πω εγώ.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά, πώ το λένε, το είναι σε ενδιαφέρουσα.
1: Ναι.
0: Δεν πήγα ποτέ στη διαδικασία να το αξιολογήσω. Α στείλει κάποιο που το γνωρίζει, εν πάση περιπτώσει.
1: Α γκουγκλάρετε.

0: Ο Κωνσταντίνος λέει: καλησπέρα αγαπημένη, πρώτη φορά.
1: Δεν είναι βασιλέας.
0: Όχι βέβαια, θα τον έλεγα αγαπημένο.
1: Όχι.
0: Πρώτη φορά ζητάω αφιέρωση. Μπορώ να έχω τη φυλακή του Κυριαζή, ελέω μιας αστείας αγωγής που μου ήρθε μόλις.
1: Αστείας αγωγής.
0: Για να θες τη φυλακή, δεν τη θεωρώ και τόσο αστεία την αγωγή. Αλλά θα τη βάλουμε παρόλα αυτά. Προς το παρόν πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, τελευταίο για σήμερα και επιστρέφουμε.
1: Να βγάλουμε κανένα λεπτό, μήπως έρθει και σε εμάς αγωγή, ε.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβα

0: Μπάγκερ Ίγκελχάιμ. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη σύμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν. Αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Στο ενδιάμεσο εκμεταλλεύτηκα το διάλειμμα για να μάθω τη δικογραφία. Θέλω να ενημερωθώ για τη δικογραφία.
1: Πριν τη συνεχίσει, να σου πω το μήνυμα του φίλου του Τζόρτζιο. Λέει: μ' αρέσει που σα προβλημάτισε ότι έχουμε υπόδικου ακροατέ. Και εκπομπή Λερών, λέει, μιλάμε. Τι περιμένετε.
0: Ναι.
1: Για πε μα, ενώ μα ακούει και ο Κυριάκο το Μαΐδης, ναι. Μπορεί κάτι να ξέρει.
0: Ενημερώθηκα, λέει Καραγκιόζη, μου έσκασε και δεν εννοεί κανονικό Καραγκιόζη. Ναι. Μου έσκασε πέρυσι από πίσω και τον έτσουξε που είχε καινούριο όχημα. Δηλαδή, του την έκατσε από πίσω, ναι, τα μάξι. Και, αλλά η εύλογη απορία δική μου, έτσι που δεν είμαι και κανένα μάστερ, ας πούμε, στον κοκ.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει η φράση ότι ο κόλος πληρώνεται.
1: Ο κόλος πληρώνεται, ναι.
0: Δηλαδή, ο πίσω δεν πληρώνει πάντα, μα γίνει η ζημιά.
1: Υπό νορμάλ συνθήκες, γιατί και εγώ δεν είμαι κανένας διευθυντής τροχέας Αττικής.
0: Ναι.
1: Αλλά υπό νορμάλ συνθήκες έτσι. Αλλά βέβαια από την άλλη, σου λέω ότι δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση εγώ να πληρώνω τον κόλο.
0: Ναι. Δεν πρέπει να τηρείς μια απόσταση ασφαλείας.
1: Να τηρείς μια απόσταση ασφαλείας.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: μια απόσταση τέτοια που να σου επιτρέπει να φρενάρεις, ακόμα κι αν ο άλλος, άρε μπεσκές, αποφασίσει τελευταία στιγμή ναι, να
1: μπορεί
0: να
1: όμως,
0: φρένο.
1: Επειδή πάντα μιλάμε για ακροατή Λερών,
0: ναι,
1: μπορεί να μην αποφάσισε απλά να πατήσει, ναι, φρένο, αλλά να βάλει και μια ωραία οπισθέν.
0: Ναι.
1: Κανονικά και πήγαινε να την έπεσε.
0: Πιστεύεις ότι ο αδερφός μας εδώ είναι ένας από αυτούς τους τύπους που λένε, επειδή έχω μια ζημιά στο μπίστο προφυλακτήρα, κάτσε να μου τη φτιάξει.
1: Α, ναι.
0: Ναι, να μου την κάτσει και μετά να μου τη φτιάξει. Ε, πιστεύεις ότι μπορεί να έχει γίνει αυτό.
1: Ίσα μέχρι που πηγαίνω και μάρτυρα εναντίον του αν χρειαστεί. Κοίτα να ξέρει, φίλε, γιατί να καταλήξεις στα δικαστήρια σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν λέμε, έλα μωρέ, λαμαρίνες είναι, σίδερα είναι, θα τα βρουν οι ασφαλιστικές.
0: Αρκεί να μην υπάρχουν ζημίες. Σου λέει, έχει καινούριο αμάξιο άλλος, γι' αυτό τον πόνεσαι.
1: Ωραία, θα το. Α, γι' αυτό, επειδή σου λέει, δεν θα με καλύψει.
0: Ναι, ρε.
1: Τίποτα, όχι, όχι, λάθος.
2: Ξαφνικά ένα πρωί.
1: Η Βερόνικα λέει, επειδή η γυναίκα όταν είναι έγκυος μπορεί να εμφανίσει οτιδήποτε, δηλαδή σάκχαρο, πίεση, διάφορα άλλα που ελοχαίνουν, λέει, κίνδυνο για τη ζωή της, γι' αυτό χρησιμοποιείται η έκφραση καλή ελευθερία, να ελευθερωθεί από όλα αυτά.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Τότε θα έπρεπε να υιοθετηθεί και για άλλα, αρέσει.
0: Ναι.
1: Δεν θα έπρεπε και σε εμάς να το λένε καλή ελευθερία.
0: Εγώ το δέχομαι σαν ευχή.
1: Ναι, και να ελευθερωθεί ο ένας από τον άλλον.
0: Υπονοώντας εσένα, δηλαδή.
1: Ναι, και εγώ για σένα, εσένα έχω το μυαλό μου, Γιώργο μου.
0: Λέει ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός Μούλου, η έκφραση χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εγκυμοσύνη, καθώς στην εποχή εκείνη το κοινωνικό πρωτόκολλο επέβαλε τη χρήση σαβουάρ-βιβρ λεξιλογίου για όλα τα θέματα που σχετίζονταν με τη γονιμότητα. Η ενδιαφέρουσα κατάσταση,
1: ναι,
0: δήλωνε παράλληλα ότι η γυναίκα βρισκόταν σε μια ιδιαίτερη φάση που απαιτούσε προσοχή, φροντίδα και ειδική μεταχείριση από το περιβάλλον της. Εντάξει, αυτό όμως.

0: από αυτό το σημείο μέχρι του να πάμε στο ενδιαφέρουσα έχει απόσταση. Δηλαδή, οι άλλες καταστάσεις των γυναικών
1: είναι αδιάφορες.
0: Ήταν αδιάφορες.
2: Μ' αρέσει που θα μπορούσε κάποιος κακεντρεχής,
0: ναι.
2: Πώς να το πω, σεξιστής εδώ, όχι ναι. Εγώ, κάποιος άλλος,
0: ναι.
2: Να πει ότι συμπεριφέρεσαι και μιλάς σαν γυναίκα τώρα.
0: Ναι, ρε φίλε, συγγνώμη, δεν με νοιάζει. Ναι. Εγώ μιλάω, είμαι με το δίκιο, δεν λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπορεί να διαχωρίζεις αυτή την περίπτωση και να λες ότι ό,τι άλλο και να σου συμβαίνει. Να.
2: Μπράβο σου, μπράβο.
0: Αδιάφορο, αλλά μας ενδιαφέρεις τώρα μόνο.
2: Πόσο αριστοτεχνικά το γύρισες. Ναι. Πόσο αριστοτεχνικά, μπράβο.
3: Νάνι μωρό μου, νάνι παιδί μου, τι έφτασε.
4: Πάλι δεν θα κοιμηθώ απόψε. Πώς θα σηκωθώ βρε γυναίκα το πρωί να πάω στη δουλειά μου. Σε ρωτώ πώς θα σηκωθώ το πρωί να πάω στη δουλειά μου. Όχι μου έρχεται να το αρπάξω, να το πετάξω κάτω από το παράθυρο.
3: Χριστός και Παναγιά, το παιδί μας θα πετάξουμε από το παράθυρο. Κάνε πονάκι έχει το μωρό μου.

0: και λεξιλογική εξήγηση και κάτι που αν ισχύει πάει να πει ότι αυτά που έστελε ο αδερφός μου είναι παραμύθια. Λέει ενδιαφέρουσα.
1: Ότι μιλάμε για οδηγό ταξί.
0: Ναι, που, θα άμα, δεν ξέρει, άμα δεν ξέρει ο Πρίτανης, ποιος ξέρει.
1: Ναι.
0: Από το ένδος και το φέρο. Φέρο εντός δηλαδή. Κρατάω μια επιφύλαξη. Ναι, γιατί και ο άλλος ναι. Μπορεί να το έχει βγάλει τώρα μόνος του.
1: Ναι,
0: να μην υπάρχει πουθενά.
1: Δεν μασάω. Και μιας και μιλάμε για ταρίφες τώρα.
0: Ναι.
1: Στέλνει η Λένα για τον σύζυγό της, τον ναι. Θοδωρή Λεταρίφλη. Άρα λέει πρέπει να με πυρώσει. Κάθε φορά που παρκάρει μου ακουμπάει το αμάξι. Από τα πολλά ακουμπήγματα άλλαξε θέση το αμάξι και το έψαχνα.

0: Ο Αντώνης λέει και στο φίλο με την αγωγή και στην εγκυμονούσα. Ας ευχηθούμε λοιπόν καλή λευτεριά.
1: Ναι.
0: Και στους δύο.
1: Είναι πέρα.
0: Άλλα.
1: Είναι ένα μήνυμα που κόλωσα να το διαβάσω. Γι' αυτό.
0: Για πες.
1: Ίσως και να μας έσωσα.
0: Το μήνυμα Χριστοφόρου εννοείς.
1: Ναι, βεβαίως,
0: ναι.
1: Όταν λες Χριστοφόρου διευκρίνεις ότι μιλάς για τον τραγουδιστή.
0: Έτσι. Ναι, δεν είναι ο Κωνσταντίνος.
1: Ο φίλος ο Αριστομένης ο Σκύλος λέει ενδιαφέρουσα γιατί έχει ενδιαφέρον ο τρόπος και ενίοτε ο τόπος που έγινε η σύλληψη. Ναι. Ο τόπος γιατί.
0: Εντάξει, ξέρεις.
1: Για κάτι πολύ εξεζητημένο, ναι.
0: Δεν μπορείς να ξέρεις, αλλά οκ.
1: Θυμάσαι τον Μπέκαμ που έδινε τα παιδιά, έδινε ονόματα στα παιδιά ανάλογα με το μέρος που έγινε η σύλληψη.
0: Ναι, ναι, ναι. Κρίμα που δεν βρέθηκε στην Κολοπετινή.
1: Θα ήταν ενδιαφέρον, ναι.

Λίγο πριν μπούμε και σήμερα στην τελική ευθεία, να σας πω ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί. Και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τέλεια, μ' αρέσουν τώρα γιατί αρχίζουν οι θεωρίες συνωμοσίας. Λέει εδώ ένας άλλος. Οι ψέκες δωδεκαθεϊστές.
1: Οκ.
0: Λένε ότι βγαίνει από το ενδία φέρουσα και καλά ότι γίνεται με την ευλογία του Δία. Είδες που ο καθένας βρίσκει, άμα θέλει, ό,τι τον βολεύει.
1: Κοίτα, μέχρι αύριο πρέπει να έχω αναπτύξει μια δική μου θεωρία.
0: Την περιμένω αύριο, δεν θα την περιμένω στη γωνία αύριο.
1: Θα αρρωστήσω.

0: αυτό που έχει πραγματικά ενδιαφέρον και ναι. δεν με απασχολεί καθόλου, ας πούμε, από πού προέρχεται η λέξη, είναι ότι έχει φτάσει παρά τέσσερα.
1: Ναι.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι σιγά σιγά, αν θέλεις, πρέπει να το κλείσουμε, λέει, κάπου
1: να
0: εδώ.
1: Να τσεκάρουμε ότι ο κύριος Σταμαίδης είναι έτοιμος, γιατί ήρθε λίγο πιο αργά.
0: Όχι, όχι, είναι, yeah. είναι απόλυτα έτοιμος. Είπε ότι είδε και παιχνίδια Sport FM TV, είδε Αριανάρα.
1: Το είπα και στον ίδιο. Yeah. Είναι ο πρώτος Αριανός που γνωρίζω και δηλώνει ποδοσφαιρικός.
0: Συμπαθών τέλος πάντων τον Άρη. Γιατί πλέον είναι υπεράνω ομάδων.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό.
0: Για μένα θα έπρεπε να είναι ο επόμενος πρόεδρος Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Δεν ψάχνουν να βρουν εξοκοινοβουλευτικούς.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι. Καλά, έχω και εγώ κάποιου άλλου στο μυαλό μου.
0: Σοβαρά. Θα το συζητήσουμε μετά. Μαύρα δάκρυα
1: καυτά θα σε πνίξουμε. Κάπου εδώ όμως σιγά σιγά θα πρέπει να την κοπανίσουμε, γιατί έχουμε μείναν τρία μόνο λεπτά μέχρι να αρχίσει η έφεση της Τρίτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλότερο, ο οποίος και σήμερα ήταν καθοριστικός στο να κάψουμε κεφαλικά κύτταρα, την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και το Μανώλη Μουσουράκη που προσθέθηκε στο τέλος στην παρέα τους. Δεν βλέπω κάποιο λόγο να τις ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας αύριο επί διώρο.
0: Παίρνεις όρκο.
1: Βεβαίως. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
0: Αγωγές.
1: Να γυμνάζεστε.
0: Να διαβάζετε. Βιολέρες μόνο.
2: Βιολέρες μόνο. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.
10: Βρέθηκαν κανονικά και τέθηκαν στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτ για το εντός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης με τη Φενέρμπαχτσε. Θεραπεία και ατομικό συνεχίζει ο Ερνάν Γκόμεθ που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον προσαγωγό. Με την ενσωμάτωση του Ανδρέα Τετέη συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναίκου για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Καλά νέα με τον Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμό και έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Και όλα δείχνουν ότι θα είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ανάσες πήραν Κυριακόπουλος και Τσάπρας. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μετά το τριήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ για να αρχίσουν την προετοιμασία τους για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με Μάριους στην κορυφή της επίθεσης, το πλάνο του Βάσκου Τεχνικού. Τη χαρά του για την επιστροφή του στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Κυρίλ Ντεσπότοφ. Ξεχωριστή στιγμή για μένα, μετά από όλα όσα έχω περάσει, το μήνυμα του Βούλγαρου που συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος, όπως και η Γιαννούλη, Σελουστόντο και Κώστα. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Άρη μετά το διήμερο ρεπό που είχαν λάβει από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Εκτός του σημερινού προγράμματος έμειναν Ρίτσαρντς, Χόγκλα και Μπασίρου, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ιωσή. Αγωνία για το Γιαννιώτα, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί θλάση στη γάμπα. Εκτός έδρας δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Μπόσνα στο Σαράγεβο για τη δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου του EuroCup. Εκτός αποστολής ο αποκτητής Μοτιαγιούνας και τραυματίας Ουγκάς. Τζάμπολ στις 8.30 μετάδοση από Nova Sports Prime. Ενημέρωση από τον Bwin Sport FM. Στη μάχη του φετινού BCL ρίχνεται το Περιστέρι Μπέτσον που φιλοξενεί στις 7.30 την Μπάμπερκ για τον τέταρτο όμιλο με κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 4. Η Μυκόνος Μπέτσον αυτή την ώρα κάνει ιστορική πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup υποδεχόμενη την FC Μπακού για τον 8ο όμιλο. Ενώ για τον 5ο στις 8 ο Ηρακλής κοντράρεται στα Σκόπια με την MZT μετάδοση από Sport FM TV 2 και 3 αντίστοιχα. Αυλαία στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League, όπου με κοινή ώρα έναρξη στις 10 παρατέταρτο παίζουν Αγγλία, Τσεχία, Κροατία, Ισπανία για τη League A και Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία για την League B. Μετάδοση όλων από την Nova. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κυριάκος Τωμαίδης.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Είναι η έφεση της Τρίτης από τον Big Wins Sport FM 94,6. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Όπως κάθε Τρίτη, ανοιχνεύουμε την ποδοσφαιρική επικαιρότητα, τη συνδέουμε με όσα συζητήσαμε στην δίκη της Δευτέρας του Sky και βέβαια θα προσπαθήσουμε να πάμε και ένα βήμα παραπέρα και πηγαίνεις ένα βήμα παραπέρα όταν ξέρεις το παρελθόν σου, γιατί ξέρετε το παρελθόν δείχνει και το μέλλον. Και επειδή συζητήσαμε πάρα πολύ για την Εθνική Ελλάδος, το κάναμε και χθες, συνδέσαμε με καλεσμένο τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, τον κύριο Παπαστεργίου, το γεγονός ότι παράγονται ταλέντα μέσα από την τεχνολογία και μην τρομάξετε, εγώ δεν είμαι και πολύ υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά γιατί θεωρώ ότι μπορεί να σε βλάψει. Μάλιστα, κάναμε ένα πείραμα με συναδέλφους και το δημοσιεύουμε σήμερα. Ρωτήσαμε την τεχνητή νοημοσύνη αν βλάπτει τη δημιουργία. Και απάντησε η ίδια. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι βλάπτει. Άρα έχουμε την ίδια να κατηγορεί τον εαυτό της. Αλλά απ' την άλλη, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Δεν μπορώ να δω διαιτητή ρομπότ ή προπονητή ρομπότ, όπως λένε αναλυτές μετά από 30 χρόνια. Μπορώ να δω όμως, για παράδειγμα, πόσο μπορεί να βοηθήσει στην παραγωγή ταλέντων, στο κοσκίνισμα των ταλέντων, δηλαδή να έχεις 10.000 παιδιά, να βάλεις όλα τα στοιχεία τους σε ένα λογισμικό και στο τέλος να μπορεί να σου πει πρόσεξε αυτούς τους 10. Γιατί είναι αδύνατον να μπορείς να ασχοληθείς με χιλιάδες. Αυτό συμβαίνει και είναι πολύ χρήσιμο. Εδώ η τεχνολογία βοηθάει. Ή η τεχνολογία του VAR δεν έχει βοηθήσει. Αποδίδει δικαιοσύνη άσχετα που γκρινιάζουμε καμιά φορά, που καθυστερεί, που μας χαλάει τη χαρά του παιχνιδιού, που μας πάει λίγο πιο πέρα τον αυθορμητισμό μας. Είναι αλήθεια ότι καμιά φορά θέλεις τόσο πολύ τη δικαιοσύνη που είσαι ικανός να περιμένεις πάρα πολύ ώρα για να αποδοθεί. Άλλωστε στην Ελλάδα είμαστε συνηθισμένοι να περιμένουμε πολύ για να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Οι ρυθμοί είναι αργοί. Σήμερα θα φιλοξενήσω έναν άνθρωπο που έχει συνδεθεί με την Εθνική Ελλάδος, διότι υπήρξε προεδρεύων στην ΕΠΟ σε μια κρίσιμη περίοδο, στη μετα-COVID ή μάλλον στην COVID εποχή. Είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος ένωσης στην Ελλάδα. Είναι από το 2001 πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, ο κύριος Παναγιώτης Δημητρίου. Καλησπέρα, κύριε Δημητρίου.
1: Καλησπέρα, κύριε Παμαρίδη.
0: Καταρχήν, τι ζήσατε την Εθνική, ζήσατε αυτήν την προσπάθεια που έκανε και τη ζήσατε όχι μόνο τώρα, στην εποχή Γιωβάνοβιτς, στην εποχή του Μάγκη Καγκάτση, τη ζήσατε ως προεδρεύον της ΕΠΟ σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπου εκεί ακριβώς ήμασταν στη μετάβαση, το 2022.
1: Έτσι. Ναι, όταν προείδρευα εκεί, όταν έφυγε ο Ζαγοράκης και ανέλαβα εγώ τα ενία της Ομοσπονδίας, είχαμε το μεγάλο θέμα ότι η Εθνική δεν πήγαινε καλά. Είχαμε τον προπονητή τότε, τον κύριο Βανσίπ. Έπαιζε μπάλα η ομάδα, αλλά δεν έπαιρνε αποτελέσματα. Εντάξει, οπότε συσκεφτήκαμε εκεί με κάποιους συνεργάτες και πήρα την απόφαση ότι πρέπει να αλλάξει ο προπονητής, παρότι τότε η τεχνική επιτροπή, δηλαδή ο κύριος Φίσας και ο κύριος Κωνσταντινίδης ο Κώστας, είχαν επιφυλάξει για την αλλαγή προπονητού, δηλαδή να διώξουμε τον Βανσίπ και να πάρουμε έναν άλλο προπονητή.
0: Προκρίναν την παραμονή του Βανσίπ.
1: Ναι, προκρίναν αυτή, αλλά μετά από συζητήσεις τους έπεισα ότι πρέπει ο προπονητής να αλλάξει με τα επιχειρήματα τα δικά μου. Ότι στην εθνική ομάδα δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο όσο να παίρνουμε αποτελέσματα, διότι οι αγώνες είναι ελάχιστοι, μπορώ να πω. Όταν παίζεις 5-6 αγώνες κάθε χρονιά, πρέπει ο εκάστοτε προπονητής να φτιάξει ένα πλάνο που να μπορεί κάθε εθνική ομάδα της Ελλάδος να παίρνει κάποια αποτελέσματα, όπως συνέβη και τώρα. Δηλαδή αυτά τους 4 αγώνες που δώσαμε, παρότι δεν παίξαμε φοβερή μπάλα, πήραμε αποτελέσματα.
0: Πράγματι. Και μάλιστα με ομάδες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία.
1: Ισχυρές. Δηλαδή, όταν παίζεις τώρα με το Κόσοβο, παίζεις με τη Βοσνία και παίζεις καλή μπάλα και δεν πάρεις κερδίσεις μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, έλεγες κάτι δεν γίνεται καλά.
0: Κάτι δεν κάνει καλά ο προπονητής και δεν μπορείς να αλλάξεις τους παίκτες, αλλάζεις τον προπονητή.
1: Μπράβο. Και πήρα αυτή την απόφαση. Εν τέλει προπονητής ανέλαβε, παρότι ο Κωνσταντινίδης με τον Φίσα κάνανε επαφές. Φτάσανε μέχρι, συναντήσαν έναν από την Πολωνία, έναν προπονητή στην Τουρκία. Κάνανε ταξίδια οι άνθρωποι, φέρανε βιογραφικά. Τελευταία στιγμή, μετά από περίπου 7-8 βιογραφικά, μου αναφέρονται ότι υπάρχει, είναι ελεύθερος ο Πογιέτ, μου λένε. Και επειδή μου άρεσε η συμπεριφορά του που είχε χρηματίσει προπονητής στην ΑΕΚ, αυτό το 9 μήνο πόσο κάτσε ο άνθρωπος, και επειδή παρακολουθούμε όλες τις μεγάλες ομάδες, μου άρεσε η συμπεριφορά του, πώς συμπεριφερόταν στον πάγκο αυτά και τέτοια, και τους λέω θα ήθελα να μιλήσουμε μαζί του. Βέβαια, πριν φτάσουμε στον Πογιέτ και πριν αποφασίσουμε, εμένα διακαής πόθος ήταν να πάρουμε τον Σάντος.
0: Να έρθει πίσω ο Σάντος.
1: Να έρθει πίσω, παρότι ήταν προπονητής στην Εθνική Πορτογαλίας. Και σε μια συνάντηση που είχαμε το Φίσα, γιατί μου είχε πει ότι διατηρούν πολύ καλές σχέσεις και μιλάνε συχνά τηλεφωνικά, είπα στον Φίσα, σε παρακαλώ θέλω να κάνεις ένα ταξίδι, να πας στην Πορτογαλία να τον βρεις. Δεν θέλω να διαρρεύσει, του λέω, το ταξίδι αυτό σε κανέναν. Ναι.
0: Πράγματι, δεν το είχαμε μάθει τότε. Τώρα το ακούω. Ναι. Εγώ τώρα το ακούω.
1: Ναι. Και εν τέλει, να σκεφτείτε ότι δεν του τα έβγαλε από τα εισιτήρια για να μην διαρρεύσει, τα έβγαλε ο ίδιος προσωπικά και πήγε, συνάντησε τον Σάντο στην Πορτογαλία, και μάλιστα και ο Σάντο, επειδή δεν ήθελε να διαρρεύσει ούτε στην Πορτογαλία, από ό,τι μου υποφύσαν, συναντηθήκανε σπίτι του, δεν βγήκαν έξω.
0: Δηλαδή ήταν τόσο εγκογνητό που τα εισιτήρια τα πλήρωσε από την τσέπη του Οφίσας και πήγε στο σπίτι του Σάντος.
1: Έτσι. Ήθελε πολύ, από ό,τι μου είπε ο Φίσας, θέλω να έρθω στην Ελλάδα, αλλά είχε τότε τα μπαράζει η Πορτογαλία για να προκτήσει το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
1: Και του λέει, παρότι θέλω θα σου απαντήσω μετά τα μπαράζ. Εμείς δεν είχαμε περιθώριο, γιατί ήδη είχαμε πει να φύγει ο προπονητής, ότι είχαμε λύσει την συνεργασία με τον Βάση.
0: Ναι.
1: Οπότε μετά καταλήξαμε.
0: Και σκεφτήκατε βέβαια, η Πορτογαλία θα μείνει έξω από το Μουντιάλ.
1: Ναι, γιατί είχε καλή ομάδα και πίστευα, δεν θυμάμαι ποιον έπαιζε, όπως και πέρασε η Πορτογαλία και πήγε στο παγκόσμιο.
0: Ναι, και τι θα κάνει, θα προτιμήσει την Ελλάδα ενώ πάει η Πορτογαλία στο Μουντιάλ.
1: Όχι.
0: Οπότε πήγατε στην ασφαλή, οδό. Αλλά χάσατε την ευκαιρία να έχετε το Σάντος, επειδή ακριβώς είχε μπροστά του μία πρόκληση που είχε να κάνει με τη χώρα του, έτσι.
1: Τη χώρα του, ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον,
1: ναι.
0: Γιατί ο Σάντος, εσείς είστε παλαιός και στην ΕΠΟ είστε παλαιός και θα θυμάστε ότι ο Σάντος έκανε εξαιρετική δουλειά.
1: Τρομερή δουλειά και τρομερή πορεία και στα σωματεία που δούλευσε. Μάλιστα διάβαζα εχθές μια συνέντευξη του Νικολαίδη, του Ντέμι, που έλεγε ότι μάθαμε από τακτική από το Σάντος στην ΑΕΚ. Ήταν, λέει, πολύ καλός προπονητής, αυτός μας έμαθε τακτική.
0: Και προσέξτε τώρα, αν είχε συμβεί αυτό το 2022, είχατε φέρει το Σάντος, δεν ξέρω πώς θα ήταν τα πράγματα, δηλαδή μπορεί να τον είχαμε ακόμα, να μην υπήρχε Γιωβάνοβιτς, έτσι.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πολύ πιθανό. Πώς γράφεται η ιστορία καμιά φορά.
1: Πολύ πιθανό, ναι.
0: Γιατί, εντάξει.
1: Εντάξει, και εγώ πιστεύω θα ήταν ακόμα προπονητής στην Εθνική Ελλάδα, άμα είχε έρθει τότε. Δεν είχε λόγου καμία διοίκηση της ΕΠΟ να διώξει τον Σάντος.
0: Ναι.
1: Καταλάβω ότι εγώ πιστεύω θα ήταν ακόμα προπονητής.
0: Άρα δεν θα είχαμε τον Γιωβάνοβιτς.
1: Εντάξει, κοιτάξτε. Εντάξει, ο Γιωβάνοβιτς, παρότι. Εντάξει, δεν είχε εμπειρία από εθνικές ομάδες, διότι είναι πιο δύσκολα, πιστεύω, ένας προπονητής είναι πιο δύσκολα να κάνει τον προπονητή σε εθνικό συγκρότημα παρά σε σωματείο.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Το λέω γιατί σε ένα σωματείο έχεις να κάνεις την περίοδο 35-40 αγώνες. Εδώ με συγχωρείτε τώρα, άμα έχανε ο Γιωβάνοβιτς σε δύο παιχνίδια με την Ολλανδία και με τη Γερμανία στην Τούμπα, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι θα τον είχαν αρχίσει και να τον κριτικάραν. Καταλάβατε, δεν είναι πολύ δύσκολο. Το κομμάτι προπονητή σε εθνικό συγκρότημα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι, ναι, γιατί του βλέπει ελάχιστα. Σκεφτείτε ότι ο Γιοβάνοβιτς έκανε περίπου 8 μήνες να ξαναδεί του διεθνεί. Μέχρι τώρα.
1: Καταλάβατε, και το συζητάμε τώρα.
0: Ναι, και...
1: έπαιξε δύο παιχνίδια με τη Δανία. Και αποτύχαμε δηλαδή στον προηγούμενη διοργάνωση.
0: Μα δεν πέρασε η ομάδα Μουντιάλ και ασκήθηκε τέτοια κριτική που αναγκάστηκε εκείνη τη βραδιά, το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί, αναγκάστηκε εκείνη τη βραδιά να έρθει στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάκης ο Καγκάτσης, και να μας πει ότι ξέρετε, ο Γιοβάνοβιτς θα μείνει, τιμάμε την υπογραφή μας. Χρειάστηκε.
1: Πιστεύω όμως ότι ο Γιοβάνοβιτς σε αυτή τη διοργάνωση τώρα πιστεύω ότι είδε κάπως διαφορετικά. Δηλαδή τον βλέπω ότι σε αυτά τα παιχνίδια που έπαιξε με διαφορετική τακτική.
0: Είναι αλλιώτικος.
1: Ναι, είναι αλλιώτικος. Δηλαδή, να σας πω ότι δηλαδή, μας θυμίζει το σύστημα της Ελλάδος Χάγκελ και Σάντος.
0: Δηλαδή, έγινε πιο συντηρητικός,
1: διότι είδε ότι οι δυνατότητες της ομάδας μας δεν είναι τέτοιες που να παίζω φουλ επίθεση.
0: Άρα, ο ρεαλισμός ήταν αυτός που έφερε τα αποτελέσματα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, ο Γιοβάνοβιτς κατάλαβε, αναθεώρησε και έγινε πιο ρεαλιστής.
1: Έτσι, μπράβο. Καταλάβατε. Και νομίζω ότι η Εθνική Ελλάδος πάντα με αυτό το σύστημα βάσει των ποδοσφαιριστών που έχουμε πρέπει να παίζει η ομάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Γιοβάνοβιτς τώρα κατάλαβε ότι πρέπει να έχει αυτό το σύστημα. Λίγο αμυντικά και να βγαίνουμε στην κόντρα που λέμε.
0: Ναι, και το έκανε παντού, έτσι. Δεν το έκανε μόνο με τους Γερμανούς.
1: Έτσι. Και τα τέσσερα παιχνίδια που παίξαμε έτσι έπαιξε.
0: Ναι.
1: Είδατε προχτές το δεύτερο ημίχρονο που η ομάδα, ας πούμε, έκανε κανένα δύο αλλαγές ο Γιοβάνοβιτς και κουραστήκανε και λίγο οι Γερμανίδες. Οπότε το ημίχρονο μας είχαμε στο μισό γήπεδο. Είδατε στο δεύτερο ημίχρονο ότι στάθηκε πάρα πολύ καλά η ομάδα. Δηλαδή έπαιξε τους Γερμανούς ίσα στα ίσα που λέμε.
0: Ναι. Γιατί ακριβώς υπάρχει ένα ρόστερ που έχει δύο ενδεκάδες.
1: Έτσι όπως το είπατε.
0: Και το rotation είναι εύκολο.
1: Πιστεύω ότι εάν η Ελλάδα βγάλει κανένα δύο παιδιά στα χαφ και ενισχυθεί η μεσαία μας γραμμή ακόμη, πιστεύω ότι μπορεί αυτή η ομάδα να αφήσει εποχή.
0: Να.
1: Ενώ στην άμυνα είμαστε πάρα πολύ καλοί και στην επίθεση θέλουμε ακόμη κανένα δύο ποδοσφαιριστές στη μεσαία μας γραμμή.
0: Εκεί όντως πονάμε. Και νομίζω το αναγνωρίζει και ο προπονητής, το αναγνωρίζει αυτό. Το καταλαβαίνει.
1: Λοιπόν, δηλαδή βρεθούν δύο παιδιά που βγουν από τις ελπίδες και ενισχυθούμε στη μεγάλη ομάδα, πιστεύω ότι θα κάνει θαύματα αυτή η ομάδα, γιατί έχει πολύ ταλέντο.
0: Ναι. Και ξέρετε, αυτό συζητούσαμε και χθες, ότι για να βγει το ταλέντο πρέπει να δουλέψεις από κάτω. Εσείς το ξέρετε καλύτερα παντός άλλου, καθώς είσαι ο μακροβιότερος πρόεδρος Ένωσης στην Ελλάδα. Να δουλέψεις δηλαδή με την Ακαδημία, να δουλέψεις συνδέοντας την τεχνολογία με την Ακαδημία.
1: Αν γνωρίζαν ο φύλαδος κόσμος τι δουλειά κάνουν οι ενώσεις, με τι συνθήκες τις κάνουν. Εμείς να σκεφτείτε τώρα, δεν βρίσκουμε γήπεδο η μειχτή μας ομάδα να παίξει τους αγώνες. Στείλαμε σε Δήμο να μας δώσει το γήπεδο και η απάντησή τους θα είναι, έμαθα, ότι δεν μπορούν να μας το δώσουν να παίξουμε στις 12 και στις 2.30, γιατί στις 2.30 με 4.30 θα ενοχλούμε τους κατοίκους από τις φωνές.
0: Τους περίοικους,
1: καταλάβατε τώρα τι τραβάνει η ενώση για να βρούμε να
0: παίξουμε. Με συγχωρείτε, ολόκληρη Αθήνα, εσείς στη μεγαλύτερη ένωση. Δεν μπορείτε να βρείτε γήπεδο, είναι δυνατόν.
1: Όχι, δεν μπορούμε να βρούμε. Γιατί από τις 3 η ώρα τα γήπεδα είναι γεμάτα. Και η μειχτή ομάδα που παίζει το ένα παιχνίδι 12 και το άλλο στις 2.30 και τελειώνει 4.30, δεν μπορούμε να βρούμε γήπεδο να παίξουν τα παιδιά. Και δεν μπορούμε να προπονηθούν και όλα τα παιδιά. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο η Αθήνα. Μαζεύουμε 70 παιδιά στην ΚΑΠΑ 14 και στην ΚΑΠΑ 16 και δεν μπορούν να προπονήσουν οι προπονητές τα παιδιά. Έχουμε φτάσει εκεί. Δυστυχώς η Αθήνα έχει γίνει τσιμέντο.
0: Απίστευτο. Δεν μπορούσα να το φανταστώ αυτό που λέτε.
1: Θα
0: δεν μπορούσα να το φανταστώ.
1: Ο Δήμαρχος ότι δεν μπορώ να σας το δώσω γιατί θα ενοχλούνται 2 με 4 περί.
0: Ε, καλά, οι αγώνες. Οι αγώνες. Με συγχωρείτε. Πότε να γίνουν οι αγώνες, ας πούμε.
1: Μέχρι την Παρασκευή μας έχει ζητήσει ΕΠΟ να δηλώσουμε δύο γήπεδα για αέρα. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι οι δυσκολίες ενός είναι πάρα μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες. Επιτελούμε έργο τεράστιο το οποίο δεν φαίνεται πουθενά. Εμείς στην Αθήνα κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο 200 αγώνες. Ξεκινάνε από τις 9 μέχρι τις 10 το βράδυ το Σαββατοκύριακο. Αν δείτε το πρόγραμμα της ενός Αθηνών, μπείτε στο site και δείτε. Οι αγώνες ξεκινάνε στις 9 και τελειώνουν στις 10 την Κυριακή.
0: Και να σας πω
1: γιατί
0: και κάτι.
1: Δεν έχουμε αγωνιστικούς χώρους.
0: Και να σας πω και κάτι που για μένα είναι.
1: Το πιο δύσκολο έργο είναι το να βρίσκουμε γήπεδα να παίζουν τα παιδιά πάλι.
0: Και να σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό και θεωρώ ότι είναι πάνω από όλα αυτά που συζητάμε. Και τα γήπεδα που θα παραδίνονται πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά διαλεγμένα, διότι είδατε τι έγινε στη Θάσο με το 16χρονο.
1: Εμείς ευτυχώς δεν ορίζουμε αγώνα εάν το γήπεδο δεν έχει αδειοδοτηθεί. Ευτυχώς δηλαδή τηρούμε κατά γράμμα τον νόμο. Και να σκεφτείτε ότι δύο ιδιωτικά γήπεδα, ένα στη Γλυφάδα και ένα στο Χαλάνδρι, από τη στιγμή τους είπαμε δεν παίρνετε άδεια, δεν θα γίνουν αγώνες. Ενώ είχαν άδειες μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περίοδου της προηγούμενης, τώρα δυσκολεύονται να πάρουν άδεια. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και προσπαθούμε, γιατί προσέχτε, πολλά γήπεδα, εντάξει, δεν είναι τώρα το αεροτεχνικό γήπεδο, δεν είναι φτιαγμένο δηλαδή να είναι τέτοιο.
0: Όχι, όχι, αλλά να μην κινδυνεύει και η ζωή του άλλου του ποδοσφαιριστή. Αυτό που συνέβη με το 16χρονο ποδοσφαιριστή.
1: Να καλύπτουμε όλα τα σύρματα, τα τσιμεντάκια με αφρολέξ, με μαξιλαράκια. Δηλαδή, κάνουμε αγώνα, σας λέω. Πραγματικά, δηλαδή, κάθε εβδομάδα υπάρχει επιτροπή γηπέδων που πάει και βλέπει 3-4-5 γήπεδα.
0: Καλά κάνετε, καλά κάνετε και το βάζετε. Γιατί, ξέρετε, επειδή εμείς προσπαθούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα, πώς μέσω της τεχνολογίας θα διαλέξουμε παιδιά από ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Πρέπει πρώτα να δούμε τα πρακτικά ζητήματα και μετά να φτάσουμε στην τεχνολογία.
1: Διότι σας λέω ότι όλες οι ενώσεις σε όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι οι διοικήσεις των ομάδων και οι διοικήσεις των ενώσεων είναι ήρωες. Είναι ήρωες. Και το κάνουμε γιατί όλοι έχουμε την καψούρα του εραστεχνικού ποδοσφαίρου.
0: Και βέβαια όλα αυτά τα παιδιά που βγήκαν και τους χαιρόμαστε τώρα με την Εθνική Ελλάδος είναι παιδιά που βγήκαν από τους μεγάλους συλλόγους, από τις ακαδημίες. Ναι, από τις ενώσεις, αλλά πήγαν σε ακαδημίες μεγάλων ομάδων όπως ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, που έκαναν δουλειά στις ακαδημίες.
1: Μα τα βγάζουμε εμείς από 10 χρονών, τα παίρνουν οι ομάδες μας, οι δικές μας εραστεχνικές από 10, από 8 χρονών. Και στα 12, 10, στα 13, 14 τα παίρνει πάει τώρα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε τώρα πόσα παιδιά θα έρθουν, εντάξει, αυτό είναι θέμα των ΠΑΕ. Ναι. Αλλά έχουν οργανωθεί, βλέπω και οι ΠΑΕ, δηλαδή οι ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, έχουν ο Ατρόμητος, και η Φυσιά έχουν πολύ οργανωθεί και πιστεύω ότι θα βγάλουν πολλούς ποδοσφαιριστές, θα βγαίνουν ποδοσφαιριστές.
0: Μα είναι καταδικασμένες.
1: Είναι των μεγάλων ομάδων, κύριε Θωμαϊδη, ότι αν δεν δουλέψουν με τα νέα παιδιά, δεν θα φέρουν όλοι τους ξένους. Δεν είναι τώρα η κατάσταση αυτή να παίζουν σε ομάδες στη Super League σε ένα 10 ξένοι ποδοσφαιριστές.
0: Μα είναι και επιχειρηματικό το θέμα. Δηλαδή, αν διαλέγεις διαρκώς ξένους και τους πληρώνεις και δεν πρόκειται αυτά τα λεφτά ποτέ να επιστρέψουν, δεν παράγεις ποδοσφαιριστές ώστε να τους φτιάξεις και να τους πουλήσεις.
1: Τι να σας πω, πάντως ένα έχω να πω, ότι πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει λίγο περισσότερο τον ασθενικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, ο κύριος Βούλτς επιτελεί έργο. Εγώ σαν πρόεδρος Ένωσης μπορώ να πω ότι έχει βοηθήσει αρκετά το αστυνομικό ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει ακόμη περισσότερο.
0: Ναι. Υπάρχει ένα έλλειμμα εκεί και αυτό πρέπει να το πούμε σε ό,τι αφορά το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί πέρασε μια βίαιη εποχή με το Μητρό, που εγώ συμφωνώ με το Μητρό, αλλά όχι με τον τρόπο που χειρίστηκε.
1: Το μόνο μείον του Μητρώου είναι, καλό ήταν αυτό το σύστημα, αλλά έπρεπε, κύριε Θωμαίδη, και το είχα πει και στον κύριο Αβγενάκη όταν ήταν υπουργός, ότι αυτά όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει τα σωματεία να καταθέτουν κάθε 4 χρόνια. Γιατί τώρα έχουν καταντήσει τα σωματεία να έχουν λογιστή και δικηγόρο.
0: Και τα λεφτά που παίρνουν να τα επιστρέφουν.
1: Το χιλιάρικο που τους ενισχύει η πολιτεία τα ασθενικά σωματεία τα δίνουν ετησίως στο δικηγόρο και στο λογιστή.
0: Άρα μία ή άλλη.
1: Μία ή άλλη.
0: Ναι.
1: Εγώ το είχα πει και στον κύριο Αβγενάκη ότι πρέπει κάθε 4 χρόνια. Κάθε 4 χρόνια πρέπει αυτά όλα τα δικαιολογητικά που ζητάτε, τα χαρτιά, και σωστά είναι να καταθέτει τα σωματεία κάθε 4 χρόνια. Και όχι κάθε χρόνο. Καμιά, από το λόγο.
0: Καμιά φορά ο πολιτικός πρέπει να ξέρει να ελύσετε, να μην είναι δογματικός.
1: Να σκεφτείτε στη συνάντηση που είχαμε τον κύριο Αβγενάκη τότε που προείδρευα, όταν τελείωσε η συνάντηση μετά από 4 ώρες, όπως έφευγα, έρχεται ένας κύριος μου, κύριε Δημητρού, είπατε το πιο σωστό. Λέω, τι είπα από τόσα πολλά που είπαμε? Μου λέει ότι πρέπει τα σωματεία να καταθέσουν τα δικαιολογητικά κάθε 4 χρόνια. Ήταν ο δικηγόρος του κυρίου Αβγενάκη, ο νομικός του σύμβουλος. Εγώ συγγνώμη, δεν είσαι ο νομικός σύμβουλος, ναι. Το έχω πει, λέει, του υπουργού, αλλά δεν.
0: Δεν άκουγε ούτε τον νομικό του σύμβουλο.
1: Ούτε. Καταλάβατε, δηλαδή. Εγώ δέχομαι τα παράπονα των ομάδων τώρα, ότι δεν είναι κατάσταση αυτή. Κάθε Ιούνιο να ψαχνόμαστε να τρέχουμε να βρούμε όλα τα δικαιολογητικά πάλι. Ξέρετε ότι θέλουν 20 δικαιολογητικά.
0: Πρέπει
1: και
0: να
1: το
0: έχεις...
1: άλλο να σας πω.
0: Ναι.
1: Αυτό ότι βάλανε δικηγόρο να πληρώνουν τα σωματεία 300 ευρώ στους δικηγόρους για να κάνουν εκλογές τα σωματεία. Κοιτάξτε, τα σωματεία τα αραστεχνικά δεν έχουν πάνω από 30-40 μέλη. Δηλαδή γίνονται εκλογές στο αεροστατικό σωματείο με 10 μέλη και με 15.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο δικηγόρος που παρίσταται δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι. Είτε έτσι είτε αλλιώς το σωματείο στα 2 χρόνια ή στα 3 το αεροστατικό θα έκανε εκλογές. Ναι. Έχουμε βάλει το δικηγόρο και πηγαίνει και επιβαρύνει το σωματείο από 250 έως 300
0: ευρώ. Άμα είναι 300 ευρώ για 10-15 μέλη, είστε πιο ακριβή από την ψηφοφορία για αρχηγό κόμματος που δίναν 2 ευρώ. Πιο ακριβή είστε.
1: Μάλιστα. Όπως το λέτε, με πήρε σωματείο πριν ένα μήνα, λέει, έχουμε εκλογές, λέει, και με πήρε μια δικηγόρος που θα έρθει και μου ζήτησε 300 ευρώ.
0: Ίσως,
1: λέω, ίσως... θα μας δώσετε απόδειξη. Όχι, λέει, γιατί να σας δώσω απόδειξη, απάντηση δικηγόρου.
0: Δεν έχετε άδικο, δεν έχετε άδικο. Και ξέρετε, αυτοί που φτιάχνουν τους νόμους, γι' αυτό πρέπει να έχουν πατήσει χορτάρι, να έχουν ασχοληθεί με το αεροτεχνικό ποδόσφαιρο.
1: Πάντως σας λέω ότι επιτελεί έργο υπουργός ο κ. Βούτσης, αλλά πρέπει δηλαδή να το δει λίγο καλύτερα. Να το δει, δηλαδή να σκύψει πάνω από το πρόβλημα του αεροστατικού σωματείου και να απλοποιήσει λίγο την κατάσταση.
0: Το κρατώ και στην πρώτη ευκαιρία θα το θέσουμε κιόλας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία και η αποκάλυψή σας για τον Φερνάντο Σάντος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημητρίου. Να είστε καλά. Ήταν ο πρώην προεδρεύων της ΕΠΟ και σημερινός και επί 21 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, ο κύριος Παναγιώτης Δημητρίου. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στην πάντα προσχηματική ραδιοφωνική έφεση με τι θέμα, το αγαπημένο μας, διαιτησία.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος απάτης με εικονικές εταιρείες. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη ο πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Οι δυο τους ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών. Τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχει εντοπιστεί στη χώρα μας κατάσχισαν οι ελεγκτικές αρχές. Πρόκειται για 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Οι διαφυγόντες, δασμοί και φόροι υπερβαίνουν το 1.400.000 ευρώ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε ως το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα πραγματοποιεί αυτήν την ώρα το ΠΑΜΕ. Κλειστή είναι η Αμαλίας. Η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές της κατοικίας στην Κρήτη ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέντευξη το κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι τα χρήματα θα καταβάλλονται μέσα σε 15 μέρες από την παραλαβή του φακέλου. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ευάγγελος Μαρινάκης, συνεργάτες του, καθώς και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνει το εργατικό κέντρο Ρόδου με τη διοίκηση του φορέα να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το κύμα ακρίβειας και τη στεγαστική κρίση που πλήττουν το νησί. Σε ανακοίνωσή του μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το εργατικό κέντρο επισημαίνει ότι οι συνεχείς αυξήσεις σε βασικά αγαθά, καύσιμα και ενίκεια εξανεμίζουν τους μισθούς των εργαζομένων πολύ πριν από το τέλος του μήνα. Στο πλαίσιο αυτό, διεκδικεί άμεσα μέτρα ζητώντας τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα καθώς και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Παράλληλα, ζητά τη λήψη μέτρων για προσιτή κατοικία αλλά και την ενίσχυση του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους, υπογραμμίζοντας ότι η χειμερινή ανεργία στη Ρόδο αποτελεί συνέπεια της δομής της τοπικής οικονομίας και όχι επιλογή τους. Η διοίκηση του κέντρου ξεκαθαρίζει ότι ο κόσμος της εργασίας δεν χρειάζεται άλλες διαπιστώσεις αλλά πράξεις, δηλώνοντας έτοιμη για δυναμικές παρεμβάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έντονη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και τη ΔΕΗ Ρόδου με αιχμή τη χρηματοδότηση των έργων υποδομής και τη διαχείριση των λιμάτων. Η Δημοτική Επιχείρηση κατηγορεί την Περιφερειακή Αρχή για κόλληση εργεία και αποφυγή ουσιαστικών απαντήσεων σχετικά με τη μη καταβολή εγκεκριμένων κονδυλίων ύψους 1.794.000 ευρώ, καθώς και για τις νομικές υποχρεώσεις αποζημίωσης αναδόχου. Παράλληλα, κάνει λόγο για προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινή γνώμη με αναφορές στον βιολογικό καθαρισμό στο Βόδι, προαναγγέλλοντας τη διαβίβαση της υπόθεσης σε ελεγκτικούς φορείς. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, μέσω του εκπρόσωπου τύπου Κώστα Ταρασλιά, χαρακτήρισε την ανακοίνωση της ΔΕΙΑΡ κατάπτυστη, αποδίδοντάς την σε απόγνωση της διοίκησης. Η Περιφερειακή Αρχή διευκρίνησε ότι οι καταγγελίες για το θέμα βρίσκονται ήδη υπό την εξέταση 6 θεσμικών και δικαστικών φορέων, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, τονίζοντας ότι οι διαδικασίες αυτές θα ρίξουν φως στην πραγματική διαχείριση της επιχείρησης. Στο Καστελόριζο θα μεταβεί την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Νοτίων Δωδεκανήσων του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα ξεκινήσει την περιοδία του την Παρασκευή επισκεπτόμενος το στρατόπεδο του νησιού, το τοπικό σχολείο καθώς και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακρίτες. Το Σάββατο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί στο Δημαρχείο Μεγίστης με τον Δήμαρχο Νικόλαο Ασβέστη με αντικείμενο τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του νησιού. Για 8η συνεχόμενη φορά, ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Υψηλάντης, εξελέγει κοσμήτορα στις Βουλής των Ελλήνων. Κατά την ειδική συνεδρίαση για την έναρξη της Νέας Συνόδου, ο κ. Υψηλάντης εξασφάλισε μια ιδιαίτερα ισχυρή κοινοβουλευτική επιβεβαίωση, λαμβάνοντας 221 θετικές ψήφους. Σε δήλωσή του, έκανε λόγο για μια νέα εντολή ευθύνης, τονίζοντας ότι φέρει μαζί του την εκπροσώπηση όλων των νησιών της Δωδεκανήσου. Στο δημοτικό προϋπολογισμό περνάει η χρηματοδότηση των παιδικών σταθμών της Ρόδου μετά τη λήξη του ΕΣΠΑ. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε 185 μόνιμες θέσεις προσωπικού, με το ετήσιο κόστος να φτάνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2028. Παράλληλα, ο Δήμος ανοίγει το δρόμο για νέες προσλήψεις νηπιαγωγών, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της προσχολικής αγωγής στο νησί. Σημαντική μείωση παρουσιάζουν οι παραβάσεις για μη χρήση κράνου στο Νότιο Αιγαίο. Σύμφωνα με την αστυνομία, την τελευταία εβδομάδα βεβαιώθηκαν 137 κλήσεις σε οδηγούς και επιβάτες, με τους ελέγχους της τροχέας να συνεχίζονται εντατικά εν ώψη των αυστηρών προστήμων του νέου ΚΟΚ. Στη σύλληψη 13 αλλοδαπών στη Ρόδο προχώρησαν οι αρχές μετά από τον εντοπισμό ύποπτου σκάφου στην περιοχή Χαράκη. Οι συλληφθέντες, ανάμεσα τους 7 γυναίκες και 4 παιδιά, είχαν ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια, ενώ το σκάφος τους τελικά βυθίστηκε χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρήπανση. Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη οι οδοί Διοσκουρίδου από Γαλινού έως Καμήρου, Απόλλωνος και Αφροδίτης στη Ρόδο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέ 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Κλιμάκωση. Αν η Επιτροπή Δεντρολογίας ΣΕΠΟ βρει ενδείξεις με πιθανολόγηση για ένα μάτς χειραγωγημένο πρόθυμο, για δύο μάτς μείον τρία ή μείον τέσσερα, για τρία μάτς δεν ξέρω τι μείον και στο τέλος υποβάσμος, δηλαδή τον κάνει πολύ πιο επίοικη την ώρα που όλοι λέμε ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί η διαδικασία. Και ξέρετε, επειδή ακούω και τις ομάδες να βγάζουν ανακοινώσεις και το Βόλο και τον Πασεραϊκό και να λένε πού είναι η πλήρης αποδεικτική διαδικασία. Με συγχωρείτε, αλλά στα πειθαρχικά δεν υπάρχει πλήρης αποδεικτική διαδικασία όπως υπάρχουν στα ποινικά δικαστήρια. Στα πειθαρχικά όργανα, όχι μόνο του ποδοσφαίρου, αλλά και κάθε κοινωνικής έκφανσης, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις με ισχυρή πειθανολόγηση. Γι' αυτό λέγονται πειθαρχικά. Δεν παίζει ρόλο που είναι τακτικοί δικαστές. Αυτοί έχουν Ευαγγέλιο τον κώδικα δεοντολογίας. Αυτό τον κώδικα εφαρμόζουν, ο οποίος δεν απαιτεί, επαναλαμβάνω, πλήρη απόδειξη. Μην το πούν αυτό ο Βόλος και ο Πασεραϊκός τώρα που θα πάνε στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, γιατί θα σπάσουν τα μούτρα τους. Πρέπει να βρουν άλλο αφήγημα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Αυτό είναι κρίσιμο να το κατανοήσουν, φαντάζομαι θα τους το πούν και τα έμπειρα νομικά τους επιτελεία. Θυμίζω απλώς ότι υπήρχαν ανάλογες ποινές στην υπόθεση του 19 με τον Όφη, που τελικώς ανετράπη στην Εφέσιον, ήταν ένα μάτς Όφη γυναικός 6-0, και υπήρχε ακόμη μία περίπτωση με τον Πανετολικό, όπου εκεί στην Εφέσιον μειοψήφισε ο πρόεδρος, ο κύριος Κοτουλόπουλος, ζήτησε ενοχή δηλαδή και υποβασμό του Πανετολικού. Η αρχική απόφαση της Επιτροπής Δεντρολογίας ήταν υποβασμός και ανετράπη η υπόθεση με ένα σκορ 2-1, σπάνιο σκορ σε τριμελή δικαστική επιτροπή και μάλιστα τακτικών δικαστών και μάλιστα εφετών. Και βέβαια να πούμε ότι θα την παρακολουθήσουμε την υπόθεση, θα σας ενημερώσουμε επαρκώς, διότι ήδη ο Βόλος ανακοίνωσε ότι πηγαίνει στην Επιτροπή Εφέσεων, όπως θα πάει και ο Πανσεραϊκός, και αυτή θα κρίνει εάν και κατά πόσο παραμένει η ποινή της απόφασης, της αφαίρεσης βαθμών. Ξέρετε, η Επιτροπή Εφέσεων έχει δικαίωμα να επιβάλλει και μεγαλύτερη ποινή. Δεν είναι ότι πας εκεί και είναι βέβαιο ότι θα πάρεις μικρότερη ποινή ή εν πάση περιπτώσει την ίδια. Είναι άλλα τα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου. Μην θυμηθώ τη Γιουβέντους που έχασε κατηγορία και στα ποινικά δικαστήρια ο Μότσι, ο Γενικός Διευθυντής, αθώθηκε, για να δούμε ότι αυτές οι δύο διαδικασίες κινούνται ταυτοχρόνως και παράλληλα, ποινική και πειθαρχική, και μπορούν να έχουν και διαφορετικές αποφάσεις, γιατί είναι άλλος ο βαθμός απόδειξης της καθεμιάς. Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει σχέση με τον νόμο, ο οποίος φαίνεται να μην τηρείται. Ξέρετε, ο νόμος προβλέπει ότι υπάρχει η Ένωση Διαιτών, υπάρχουν οι Σύνδεσμοι Διαιτών, αυτό λέει ο αθλητικός νόμος που ισχύει, και αυτή είναι μια διάρθρωση η οποία από το 2009 για τα δεδομένα της ΕΠΟ δεν ισχύει. Δηλαδή βρίσκεται απέναντι στον νόμο. Υπάρχουν αποφάσεις 7 πολιτικών δικαστηρίων της χώρας που λένε ότι δεν μπορεί οι διαιτητές να μην ανήκουν στους συνδέσμους τους. Έχουμε φτάσει στο σημείο να ανήκουν μόνο στις ενώσεις, μία ένωση της Αθήνας που ακούσαμε τον κύριο Δημητρίου προηγουμένως και πολλές άλλες ενώσεις, τη στιγμή που οι ενώσεις έχουν μέλη μόνο σωματεία και όχι φυσικά πρόσωπα. Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Σπύρο Βασιλείου, ο οποίος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Διαιτητών, της ΟΔΠΕ, αλλά είναι και πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Ηλίας, για να μας πει τις δικές του παραμέτρους, διότι εκεί υπήρχε μία αντιμαχία στην Ηλία με την τοπική ένωση. Καλησπέρα, κύριε Βασιλείου.
4: Καλησπέρα κύριε Θωμάιδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαι μαζί σας και να μας ακούσουν και οι πολλοί ακροατές σας, γιατί είναι αρκετά πολλοί οι ακροατές σας. Καλησπέρα λοιπόν από τη γη, την Ολυμπιακή Γη της Ηλίας, τη γη της ενότητας, της ευημερίας και της πρόοδου.
3: Πράγματι είναι μια γη που πρέπει να την τιμάμε αθλητικά. Δεν ξέρω αν τα αθλητικά ιδεώδη έχουν υπερβεί, τα έχει ξεπεράσει η υπερκατανάλωση, το γεγονός ότι όλα πια βρίσκονται μέσα από την παγκοσμιοποίηση σε ένα διαφημιστικό κρεσέντο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Για να μείνουμε λίγο στα
4: πέσα. Η κοινωνία μας πρέπει να διακόπτει ένα σφουγγάρι. Απορροφά αυτά που πρέπει να απορροφήσει, τα ωφέλιμα, τα βλαβερά τα αποβάλλει.
3: Ναι.
4: Και ο άνθρωπος ως οργανισμός ζωντανός έχει αυτή τη δυνατότητα και τα χέρια να αντιμετωπίσει αυτούς τους κραδασμούς, πιστεύω.
3: Χαίρομαι που είστε αισιόδοξος. Είστε το ίδιο αισιόδοξος για αυτή την κρίση που αναπτύσσεται στη Διεθνή.

0: ειδικά δικαστήρια, γιατί δεν παίρναμε αυτά που λέει ο νόμος. Να σας πω ένα πράγμα για να μην είναι ιστορία. Εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα εδώ. Για μένα αποτελεί τιμή ότι ο πρόεδρος της τοπικής ένωσης κατάγεται από το ίδιο χωριό με μένα. Είναι τιμή μου. Mm-hmm. Δεν είναι μεπτό, ίσα που είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα.
1: Ο γιατρός, ο κ. Κουλούρης.
0: Από ένας λαμπρός επιστήμονας και πολύ αγαπητός στην κοινωνία. Αυτό όμως, η διαφορά μας είναι ότι εγώ ζητάω να εφαρμοστεί ο νόμος. Όπως το είπατε εσείς, υπάρχουν το Ευαγγέλιο. Ο ορθόδοξος πίστη μας έχει το Ευαγγέλιο. Συμφωνούμε όλοι μας. Πάνω σε αυτό βασίζεται η πίστη μας. Ωραία. Εδώ τι λέμε εμείς. Δεν μπορεί το φυσικό πρόσωπο να είναι μέλος της ενώσεως. Και δεν το λέω μόνο εγώ, αγαπητέ κύριε Θωμαίδη, το λένε 47 ενώσεις στη χώρα. Όταν σε αυτό το λέει ο κύριος Τζόρτζογλου, που είναι ο νούμερο 2 της ΕΠΟ, το λένε άξιοι παράγοντες της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Δεν θα φάσω, δηλαδή το λέει ο πρόεδρος της Θεσσαλονίκης, το λένε ο κύριος Κουψίρης Αγκρεβενά, το λέει ο κύριος Αντωνίου στην Μπέλα, το λένε ο κύριος Δημητρίου που είχατε προηγουμένως. Αξιόλογοι παράγοντες.
1: Καλά, το λέει, το λέει ο νόμος. Το λέει ο νόμος, το είπα και εγώ προηγουμένως. Το λέει ο νόμος, εν πάση περιπτώσει.
0: Άρα λοιπόν, το να ζητάμε την εφαρμογή του νόμου, θεωρούμε ότι είμαστε σε μια υγιή κοινωνία σκεπτόμενη, έτσι.
1: Ναι.
0: Το αντίθετο θα ήταν σωστό, πιστεύω. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, έχετε αντιληφθεί κι εσείς τι έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα, έτσι.
1: Δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συνένεση τύπου Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, δηλαδή όπως έχουν συνενέσει μεταξύ τους ο Σύνδεσμος Διαιτητών της Θεσσαλονίκης, σας παίρνω για παράδειγμα, που είναι πιο προσιτό σε μένα. Με την τοπική ένωση δεν θα μπορούσε να γίνει και στην Ηλία.
0: Το τελευταίο έγγραφο, κύριε Θωμαίδη, που έχω στείλει, γιατί όταν μιλάνε τα έγγραφα πάβουν οι άνθρωποι να με ομιλούν και δεν έχουν και καμία αξία. Τελευταίο έγγραφο λοιπόν, επειδή αφισβητήθηκε η νομιμότητα του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ηλίας, και όταν ο πρόεδρος του τοπικού συνδέσμου είναι ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση 25 έτη σε όλα τα υψηλά πόστα της, θεσμικά εννοώ, και όταν σήμερα είναι σε ένα γραφείο κάπου στέλεχος, πόσο μάλιστα όταν είναι δημόσιος υπάλληλος, θέλει την εφαρμογή του νόμου, πιστεύω, έτσι, γιατί μπορεί να μην είμαστε γνωστοί ευρέως στην κοινωνία, αλλά έχουμε μια μεγάλη διαδρομή στην περιοχή μας. Και όπως λέω εγώ, το μοναστήρι αγιάζει ο Άγιος και όχι στο λαό. Μετά πάει στο λαό και κρίνεται. Εδώ λοιπόν εμείς, από το Σεπτέμβριο του 24, όταν αμφισβητήθηκε η νομιμότητά μας από την Ένωση σε ένα έγγραφο, εμείς στείλαμε έγγραφο στην ΕΠΟ που ζητάμε συνεργασία και να έρθει να παρακολουθεί στη Γενική Συνέλευση, και όχι μόνο η Ηλίας, αλλά και η ΕΠΟ, για να δει ότι είμαστε ένας σύνδεσμος που λειτουργεί με ό,τι προβλέπεται από τον νόμο. Μπορώ να σου δώσω το έγγραφο στα χέρια σας και να το δημοσιοποιήσετε. Εμείς δεν είμαστε απέναντι με την Ένωση. Εγώ είμαι μαζί με την Ένωση. Η Ένωση είναι προϊσταμένη αρχή τοπικού ποδοσφαίρου, όπως είναι η ΕΠΟ στη χώρα. Δεν είμαστε να πάρουμε τα μπιζόλια να πολεμήσουν. Είμαστε στην ίδια πλευρά του ποταμιού. Πρέπει να αγωνιστούμε, να περάσουμε το ποτάμι όλοι μαζί απέναντι. Όχι πώς θα περάσει ο καθένας ξεχωριστά για να πνιγούμαστε το ποτάμι.
1: Και η Ένωση σας έχει και αιρετή αντιπρόεδρο, η οποία είναι η σύζυγος του Προέδρου. Η κυρία Δημητρακοπούλου, αν δεν κάνω λάθος. Αντιπρόεδρος στην ΕΠΟ, έτσι.
0: Βεβαίως, και αυτό αποτελεί τιμή και για το ηλιακό ποδόσφαιρο και για το δικό μου το χωριό, που και οι τρεις είμαστε από το ίδιο χωριό.
1: Ναι. Ναι, αλλά από το ίδιο χωριό, χωριά της και δουλειά δεν γίνεται τελικά.
0: Εγώ πάντως, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι αξιόλογοι και όλοι, έτσι. Από ό,τι καταλαβαίνετε, σας λέω, εγώ δεν έχω διάθεση για καμία αντιπάσταση. Για ενότητα μιλάω. Μιλάω τι λέει ο νόμος, το πάτε κι εσείς. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Διότι ξέρετε, από ένα σημείο και μετά το πράγμα θα μπλοκάρει τόσο πολύ που θα αρχίσουν να μην πηγαίνουν διαιτητές στους αγώνες. Θα κριθεί παράνομη η τοποθέτηση διαιτητών από την Ένωση στους αγώνες. Και είναι αυτό θα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Εγώ συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά σας λέω ότι αυτό που λέτε τώρα εσείς το έχω δημοσιοποιήσει από τον Ιούνιο του 2025. Που είπα ότι αν δεν γραφτούν οι διαιτητές στο σύνδεσμο, η Ηλία δεν θα έχει διαιτητές. Γιατί το λέει ο νόμος, δεν το λέω εγώ. Και επειδή λοιπόν έχουμε την κυρία Αντιπρόεδρο και μπορούμε άνετα να έχουμε πρόσβαση στα κέντρα ενημέρωσης, την ΕΠΟ, έτσι, που έχει άριστους νομικούς, να πούμε ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Ισχύει ο νόμος ή δεν ισχύει. Να κάτσουμε να δούμε. Γιατί όταν εγώ επικαλούμε τον νόμο, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: 47 ενώσεις συνεργάζονται με βάση τον νόμο. Δηλαδή ο κύριος Τζόρτζογλου. Δεν ήξερε και δεν εφάρμοσε το νόμο, δεν έκανε κάτι λάθος ο άνθρωπος.
1: Στο Ηράκλειο.
0: Το νόμο δεν εφάρμοσε ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Έκανε το πρέπει τις προηγούμενες μέρες και είπε ότι θέλει να γραφτούν ενεργεία διαιτητές σύνδεσμο. Το καταστατικό το δικό μου, κύριε Θωμαίδη, ξέρετε τι λέει στο σύνδεσμο διαιτητών Ηλίας. Όλοι οι διαιτητές έχουν το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε, εφόσον είναι ταμιακός εντάξει.

0: όλο το δικαίωμα εγώ να συνεργαστώ στο σύνδεσμο. Οι πόρτες είναι ανοιχτές αύριο το πρωί. Δεν επιδιώκω καρέκλες. Εγώ είμαι στην ηλικία που είμαι, είμαι γεμάτος από αξιώματα. Είμαι ευγνώμων και στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Είμαι γεμάτος. Να ενώσω θέλω, να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Δεν το βλέπω ότι δεν έχουμε διαιτητές. Δεν βλέπω ότι δεν γίνονται σχολές. Δεν βλέπετε ότι εμένα ως διαιτητή με πληγώνει και έχω παίξει αλφαδική να βλέπω ξένους διαιτητές. Είδα προχθές το παλικάρι που έπαιξε στην Ισπανία, ο κύριος Φωτιάς. Δεν αποτελεί παράδειγμα για τους νέους διαιτητές. Δεν είναι παράδειγμα, κύριε Θωμαίδη μου, να έρχεται ο διαιτητής από το... Γιατί να πει στο παιδί από το χωριό της Ηλίας, γίνε διαιτητής για να παίξεις μέχρι το πιο την Αχαΐα να πας. Όχι, ο όνειρος του κάθε διαιτητή είναι να παίξει άλλο παιδινγκή.
1: Έπαψαν να έχουν κίνητρο, αυτό λέτε.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν το πρόβλημα σε δύο χρόνια, τρία το πολύ, δεν θα έχουμε διαιτητές. Γιατί δεν θα υπάρχει αυτό το κίνητρο που λέτε και εσείς. Να δώσουμε, και εγώ ένα παιδί από ένα χωριό ήμουν, και με το κίνητρο αυτό ξεκίνησα και με τη βοήθεια του Θεού και των διαιτητών της Ηλίας, έτσι, έφτασα εκεί που έφτασα. Είμαι ευγνώμων.
1: Τώρα κοιτάξτε, η εποδός ορισμένων παραγόντων της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι, ρε παιδιά, βρείτε τα πρώτα μεταξύ σας, εννοώντας το θεσμικό σας όργανο, γιατί είστε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Διαιτητών, όπου εκεί σπαράσεστε.
0: Είναι εύκολη απάντηση. Βλέπουμε τελευταία γεγονότα, έτσι, εμείς, από την πρώτη στιγμή που έχουμε εκλεγεί στο Συμβούλιο της Ένωσης Διαιτητών, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Να αντιπολιτευτούμε τι. Όλοι ένα σκοπό έχουμε. Το βέβαια είναι πως αντιλαμβάνεται ο καθένας σκοπό. Έτσι. Και εμείς λοιπόν, δηλαδή, τι, η ΕΠΟ δεν είναι απέναντί μας. Το είπα και πριν στην κουβέντα μας, το λέω και τώρα. Συνεργάτες είμαστε. Δεν μπορεί σε όλα να είμαστε απέναντι. Κάπου μπορεί να διαφωνούμε. Είναι καλό. Ιδίως στη δημοκρατία το να διαφωνείς δεν είναι πάντα κακό, είναι και καλό. Ας κάτσουμε κάτω να δούμε. Δεν μπορεί να είναι όλοι εχθροί μας και να είμαστε εμείς οι σωστοί.
1: Ναι, αλλά ακόμα και αυτοί που συμφωνούσαν διαφώνησαν. Ο πρόεδρος και ο Ταμίας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Κοιτάξτε, εδώ λοιπόν θα σας πω. Ο κύριος Γαρεφαλάκης ως Ταμίας γνωρίζει τα πάντα. Έτσι. Είχε ο άνθρωπος ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε με την κακοκαιρία στην Κρήτη. Ιδιαίτερα στα θέματα υγείας και στα θέματα οικίας ή οικογένειας πρέπει να έχουμε μια ευαισθησία όλοι μας. Έτσι. Ο άνθρωπος έθεσε ένα θέμα. Δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Δεν θεωρώ ότι θα έπεφτε τη Βαστήλη αν πήγαινε το Συμβούλιο 10 μέρες πίσω. Ωραία. Ούτως ή άλλως η θητεία του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, και συγχωρέστε με γι' αυτό, λήγει ή στις 11 Νοεμβρίου ή στις 13 Νοεμβρίου. Ωραία.
1: Έβαλε το Συμβούλιο με απαρτία έστω πλειοψηφική, εκλογές 1 Νοεμβρίου.
0: Το ζητήσαμε τόσο εγώ και ο κύριος Πανέας, ο κύριος Γαρεφαλάκης, ο κύριος Συργούλας, από ό,τι έχονται καταλάβει, ζητήσανε να κάνουμε ένα Συμβούλιο δια περιφοράς. Εδώ συνεδριάζει το ΝΑΤΟ δια περιφοράς. Ή την διάσταση των ΝΑΤΟ, έτσι. Ή ο πρόεδρος της Αμερικής. Και εμείς η Ομοσπονδία Διαιτητών δεν μπορούμε να συνεδριάσουμε δια περιφοράς. Και να σας πω και κάτι. Δείτε ο Ταμίας ο άνθρωπος και λέει κάποια πράγματα. Κάτι παραπάνω θα ξέρει ο Ταμίας. Ας το στηρίξουμε τον άνθρωπο. Τα οικονομικά. Δηλαδή, συγγνώμη, και ένα πολιτιστικό σύλλογο είστε μέλος κι εσείς, έτσι. Δεν θα κάνετε οικονομικό απολογισμό για να πάτε σε εκλογές.
1: Δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει οικονομικός απολογισμός.
0: Αυτό λέει ο Ταμίας. Εγώ δεν έχω κάνει έλεγχο ποιος είναι ο Ταμίας, τα λέει. Τα λέω εγώ, έτσι. Τι λέει ο άνθρωπος, επίσημα. Λέει λοιπόν ότι πρέπει να γίνει, να κάνω τον έλεγχο, να δώσω τις καταστάσεις και να αποκηρύξουμε εκλογές.
1: Πάντως να σας πω κάτι, οφείλετε να ομονοήσετε για έναν και μοναδικό λόγο, ότι εσείς ως θεσμικό όργανο της ελληνικής διαιτησίας, επειδή είπατε προηγουμένως δεν έχουν κίνητρο οι Έλληνες διαιτητές, σας λέω και το εξής, ως θεσμικό όργανο της ελληνικής διαιτησίας δεν έχετε εκπροσώπηση στην ΕΠΟ. Μου είναι αδιανόητο να έχουν οι πάντες, προπονητές, ποδοσφαιριστές, γυναίκες, ποδόσφαιρο σάλας, και να μην έχει ο βασικός πυλώνας απόδοσης δικαιοσύνης στο ποδόσφαιρο οι διαιτητές.
0: Σας είπα και προηγουμένως ότι δεν φταίνε πάντα οι άλλοι, μπορεί να φταίμε και εμείς.
1: Ναι. Χαίρομαι που το λέτε.
0: Και κάτι. Εγώ πολύ σύντομα θα σας πω το εξής. Είπατε για το Ευαγγέλιο στην αρχή της, όχι σε μένα, την προηγούμενη συζήτηση που είχατε. Είπατε για το Ευαγγέλιο.
1: Ναι.
0: Και το είπαμε και στην κουβέντα, στην πορεία της κουβέντας μας εμείς.
1: Καλά, εντός εισαγωγικών το έβαλα. Εντάξει, εντός εισαγωγικών.
0: Όχι. Λέει λοιπόν, γιατί το Ευαγγέλιο της Ομοσπονδίας Διαιτητών είναι το καθεστώς της.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν, στο άρθρο 21, παράγραφος 7. Έτσι. Συντάσσει ετήσιο απολογισμό και υπολογισμό και παρουσιάζει οικονομικά στοιχεία σε γενική συνέλευση με έκθεση. Υποβάλλει στο τέλος του μήνα στην Εκκλησική Επιτροπή ΔΣ η οικονομική κατάσταση της Ένωσης Ειδητών ΟΠΕ. Άρα λοιπόν ο Ταμίας, ο συγκεκριμένος Ταμίας, ο άνθρωπος πρέπει να υποβάλλει. Του προέκυψε ένα πρόβλημα. Ωραία. Δεν πρέπει να το σεβαστούμε, να το στηρίξουμε. Ανθρώπινο είναι αυτό που λέτε τώρα, έτσι μου είπατε προηγουμένως κάτι. να βρίσκεται μεταξύ σας.
1: Άρα λέτε η βιασύνη για απόφαση ώστε να οδηγηθεί ένωση εκλογές ήταν προσχηματική.
0: Όχι, δεν θα πω ότι ήταν προσχηματική, θα πω θα μπορούσαμε, δεν θα πω ότι ήταν προσχηματική, θα πω όμως εγώ πολύ απλά, δεν ήταν και το μείζον θέμα να πάμε μια εβδομάδα πίσω το Συμβούλιο 10 μέρες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο αγώνας που γίνεται είναι να σταθούμε στα πόδια μας οι σύνδεσμοι. Ωραία. Ο Ταμείας έχει ένα πρόβλημα. Ο Ταμείας έχει τον πρώτο λόγο για να πάμε σε εκλογές. Ποιος θα πάει να ψηφίσει, ποιος είναι το επίσημο έγγραφο σήμερα που δίνει, ποιος είναι ταμιακός, εντάξει, ποιος το δίνει. Το δίνει ο Ταμείας, αυτός είναι.
1: Ναι, ναι, ασφαλώς.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει κατάσταση ταμιακός εντάξει μελών. Και εγώ σας λέω, επειδή έχω μιλήσει με τον κύριο Σπανέα και δεν πιστεύω να υπάρχει αντίρρηση, πρέπει να συνεδριάσει άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας να δούμε τι θα κάνουμε το θέμα αυτό. Είναι μείζον θέμα. Δεν μπορεί να πάει σε εκλογές χωρίς να έχει δώσει έκθεση άποψή μου, που είναι με λάθος, έτσι. Χωρίς να έχει δώσει κατάσταση ταμιακός εντάξει ο Ταμείας. Και ένα δεύτερο, οι εκλογές είναι το πρόβλημα σήμερα στην Ομοσπονδία ή δεν τροποποιήσουμε το καθατικό μας και να πάμε σύμφωνα με αυτό που λέει ο αντιδικό
1: νόμος. Έτσι, η θεσμική εκπροσώπηση είναι. Τι συζητάμε τώρα. Ποιες εκλογές. Τι σημασία έχουν τα πρόσωπα.
0: Εγώ κύριε Θωμαρίδη, σας καταθέτω επίσημα και δημόσια. Δεν είμαστε απέναντι με την ΕΠΟ. Όποιος έχει αυτή την νοοτροπία ότι είμαστε απέναντι με την ΕΠΟ, και αν την έχω κι εγώ αυτός, καλό είναι να πάω στο σπίτι μου. Πρέπει να μπούμε και να βλέπουμε τη νέα γενιά και να έχουμε βλέμμα στο μέλλον. Και ας πάρουμε τα παραδείγματα του παρελθόντος, να τα βάλουμε πίσω μας, γιατί δεν ωφέλει σαν μέχρι σήμερα. Ενότητα θέλει ο κόσμος. Ξέρετε πόσοι υπάρχουν αντικατάσταση στη χώρα. Αρκετοί. Αυτή είναι η ουσία. Πάντως στην παρούσα φάση σας λέω, για να προκηρύξουμε εκλογές έπρεπε να υπάρχει θέμα οικονομικής τακτοποίησης μελών.
1: Κατανοητό, κατανοητό.
0: Ότι είναι ξεκάθαρο, έτσι.
1: Άρα, γιατί λοιπόν, υπάρχει και ο κίνδυνος ακυρότητας αυτός που επισημαίνεται και πρέπει να το οφείλουμε.
0: Μα έχω στείλει και στο ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο, κ. Θωμαίδη, εγώ, που λέω ότι να δούμε από την γραμματεία τι ακριβώς γίνεται και αυτά που λέει ο Ταμείας, πέραν των επιστολών που έχει βγάλει ο άνθρωπος, έτσι. Ας σεβαστούμε το πρόβλημα που έχει. Είχε ένα σοβαρό πρόβλημα οικογενειακό. Εδώ πλημμύρισε το σπίτι σου, λέει ο άνθρωπος.
1: Να, ναι, στην Κρήτη, ναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι ανθρώπινο αυτό, έτσι.
1: Καλώς.
0: Και τι είπαμε, να πάμε, να πάρουμε, έβαλε δύο θέματα που είχε καταφαλάξει την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, μην το πείτε, ανοίγετε, έχω δευτερόλεπτα ακόμα, δευτερόλεπτα, άμα το ανοίξετε και με δύο θέματα. Λέτε λοιπόν να γίνουν λίγο αργότερα εκλογές αφού γίνει ο οικονομικός απολογισμός. Είναι σαφές, είναι σαφές. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Βασιλείου, πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών Ηλίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Διαιτητών, της ΟΔΠΕ. Να είστε καλά, κύριε Βασιλείου, σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, υγεία σε εσάς.
1: Να είστε καλά. Θα συναντιόμαστε την επόμενη Τρίτη, όπως και κάθε Τρίτη, στις 7 με μια έφεση πάντα προσχηματική. Καλά να περνάτε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. καλεσμάτα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Γονείς του ΠΑΟΚ μετά από 5,5 μήνες επέστρεψε ο Κύριλ Ντεσπόντοφ. Ξεχωριστή στιγμή μετά από όλα όσα έχω περάσει, το μήνυμα του Βούλγαρου, ο οποίος συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπόσνα στο Σαράγεβο για την δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου του EuroCup. Τζάμπολ στις 8.30. Πρεμιέρα στο Basketball Champions League για το Περιστέρι Μπέτσον που φιλοξενεί αυτή την ώρα την Μπάμπερκ επίσης για τον τέταρτο ομίλο. Οι αναμετρήσεις Κροατία, Ισπανία και Αγγλία, Τσεχία ξεχωρίζουν στην αυλία της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League. Σέντρα στις 10 παρά 4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. 9 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Βράδυ Τρίτης 6 Οκτωβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Σε διάδα και σήμερα, Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα δύο μικρόφωνα, Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής.

0: Γεια σου κύριε.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά, εσείς?
1: Καλά, τελείως. Σε ένα άλλο σύμπαν θα αρχίσαμε την σημερινή εκπομπή με την επιστολή του Καρβέλα.
0: Με Πολ. Με Πολ.
1: Ναι, προς ανάβληση.
0: Συμφωνείτε, ναι. Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Όλο αυτό που πάει να γίνει τώρα στα γεράματα.
0: Έτσι, στα πίσω-πίσω
1: μου λένε. Να επιτρέψουν και οι δύο.
0: Στα πίσω-πίσω.
1: Είμαστε αθλητική εκπομπή, οπότε.
0: Ναι, το αφήνουμε στην άκρη. Πάντως, εγώ θα πω ότι αυτό που είπα και εκτός αέρα είναι ένα πολύ, δεν ξέρω αν είναι, να το πω έτσι, στο 100% αληθινά όσα γράφει, αλλά είναι ένα πολύ καλογραμμένο,
1: ναι,
0: δελτίο τύπου.
1: Ναι.
0: Για τα όσα συνέβησαν κυρίως πριν,
1: ναι,
0: την μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο Ολυμπιακό Στάδιο πριν από μερικές μέρες.
1: Αντιστεκόμαστε λοιπόν στον πειρασμό και πάμε αθλητικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα poll. Συμφωνείτε για όσους το έχετε διαβάσει, ναι, γιατί ναι, είναι στα περισσότερα site.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ακόμα και στα αθλητικά.
1: Έτσι, και έχουμε ειδήσεις αρκετά σημαντικές.
0: Ναι.
1: Έχουμε Καραϊσκάκη, έχουμε Ευρωλίγκα, έχουμε πολλή δράση μπασκετική κυρίως και πόλο και βόλεϊ όμως. Οπότε εδώ είμαστε για το επόμενο 2 ώρα να συζητήσουμε.
0: Ναι.

0: μεγάλο αυτό έργο. Έχουμε σε εξέλιξη την αναμέτρηση της Εθνικής Ποδοσφαίρου των Ελπίδων με τη Βόρεια Ιρλανδία στο Λούργκαν, μια πόλη νότια του Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία.
1: Άλλο ένα θέλουμε.
0: Ναι, η εθνική μας ομάδα προηγείται 1-0, είμαστε στο 55ο λεπτό με το γκολ του Ανέστη Μύθου από το 32. Τα έχουμε πει από χθες μετά το δώρο της Ιταλίας, η οποία νίκησε με το εντυπωσιακό 6-2 την Πολωνία. Η εθνική ομάδα χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά για να είναι η καλύτερη δεύτερη που θα προκριθεί στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 21 μετά από 24 ολόκληρα χρόνια, παρακαλώ. Εκτός αν γίνει κανένα δωράκι που, εντάξει, δύσκολο στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, εκεί όπου η Γερμανία υποδέχεται τη Γεωργία και στο ίδιο λεπτό, στο 55, προηγείται 1-0. Αν οι Γεωργιανοί κάνουν την έκπληξη και κόψουν βαθμό από τους Γερμανούς, και ακόμα και το 1-0 αυτό που έχουμε ως νίκη θα μας φέρει στην πρώτη θέση του ομίλου, και πάλι θα είμαστε στα τελικά.

0: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το 2-0
1: για την Εθνική.
2: Τι έχει δώσει? Δεν ξέρω. Έχει, νομίζω,
0: κόρνερ.
2: Έχει σταματήσει τη φάση για χέρι ή έδειχνε την αλλαγή.
0: Αλλαγή και κόρνερ νομίζω, αλλά κάτσε να το δούμε σίγουρα. Η αλλαγή γίνεται πάντως.
2: Ναι, έδειχνε τη σέντρα για να γίνει αλλαγή. Ναι, πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να διπλασιάσει τα τέρματά του και να βρίσκεται πλέον αγκαλιά με την πρόκριση. Λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου, στην πρεμιέρα του Περιστερίου στο φετινό BCL, η ομάδα των Δυτικών Προαστίων προηγείται 48-42 της Bamberg. Θα πάμε σε λίγο στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου και έχουμε επίσης πρεμιέρα για τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή και την Μύκονο.
0: Και την Μύκονο.
2: Έτσι, σήμερα.
0: Ιστορική πρεμιέρα για την Μύκονο, πρώτη φορά.
2: Ναι.
0: Πες με την Εύτσι στη Μύκονο. Προηγείται η φιλοξενούμενη ομάδα 43-38 στις αρχές τρίτης περίοδου. Ο Ηρακλής παίζει με την MZT Σκοπίων. Προηγείται 17-10 στα μέσα της πρώτης περίοδου.
2: Και σε λίγο έχουμε το τζάμπολ στον αγώνα του ΠΑΟΚ.
0: Με την Πόσνα.
2: Έτσι, με την Πόσνα στο Σαράγεβο. Για την δεύτερη αγωνιστική του Euro Cup.

0: Μπασκετικά θα αρχίσουμε τη σημερινή περιπλάνηση στο newsroom. Είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση του Περιστερίου στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου με την πάλε ποτέ Ευρωλιγκάτη Μπάμπερκ.
1: Επίσης έχουμε σε εξέλιξη και την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Πόλο, έτσι, στη Γερμανία. Με το Ανόβερο, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται στα περίπου στα μισά του τρίτου οκταλέπτου με 10-8.
0: Εννοείται ότι θα ενημερώνουμε και γι' αυτό, το είπαμε.
1: Καλά, ναι. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια για το βαλκανικό κύπελο. Εύκολη νίκη με 3-0. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Πάμε τώρα στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση του Περιστερίου με την Μπάμπερκ, να μας κάνει μια σύνοψη του τι έχει δει σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
2: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Νίκο από το κλειστό του Ανδρέας Παπανδρέου. Εδώ που το Περιστέρι υποδέχεται την Μπάμπερκ για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Το Περιστέρι με ένα κρεσέντο στα τελευταία λεπτά του πρώτου μηχρόνου έκλεισε προηγούμενο με 53-42 στο συν 11. Το μάτς ξεκίνησε όντας η γερμανική ομάδα αρκετά καλύτερη. Προηγήθηκε με 7 πόντους 12-19 και έκλεισε την πρώτη περίοδο με 18-22. Επειδή οι παίκτες του Βασίλης Ξανθόπουλου δεν κατάφεραν να βρουν σουτ έξω από την περιφέρεια, δεν είχαν επιστοχή σε κάποιους των τριών πόντων. Στο δεύτερη περίοδο με τον Τζέλεν Πίντς οδηγό, τον άσο του Περιστερίου, το μάτς γύρισε, έτρεξε ένα σερί 17-3 και προηγήθηκε με 29-2. Αλλά η Μπάμπερκ απάντησε, σοφάρισε 36-36 για να κλείσει με ένα κρεσέντο, όπως είπαμε, το Περιστέρι το ημίχρονο, προηγούμενο 53-42. Πρώτο σκόρε ρωτάει Νίκολς σε 13 πόντους, ακολουθεί ο Φίντς με 9 πόντους και 3 ασίστ, ενώ από την άλλη ζημιά έχει κάνει για την Μπάμπερκ ο Τζόναθαν Μπάρε με 7 πόντους, ο Τρέμος Σκοτ με άλλους 7. Περιστέρι Μπάμπερκ, τέλος πρώτου ημίχρονου, 53-42.
1: Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, θα πούμε και στην συνέχεια. Στον φίλο που ρωτάει για το ποιος δείχνει τα παιχνίδια της ΑΕΚ στο BCL, είναι όπως και του Περιστερίου, το Magenta.
0: Magenta
1: Sport. Ναι, Magenta Sport 4 είναι και του Περιστερίου σήμερα. Το 4 θα δείξει και το αυριανό της ΑΕΚ με την Σαλόν. Ναι, και στην ερώτηση που είναι από νωρίς, το αν θα είμαστε στο στούντιο αύριο.
0: Ναι, ασφαλώς είναι απάντηση.
1: Ασφαλώς, ναι. Λοιπόν, στη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ στο μπάσκετ, ναι, θα είμαστε εδώ.
0: Πάντως και το κοινό μας είναι πολύ πράγμων. Φαίνεται ότι υπάρχει απάντηση και η αβίση.
1: Υπάρχει, δεν πρόσεχε, ναι, δεν τα προλάβα όλα.
0: Υπάρχει. Χαίρομαι. Έτσι, ασχολούμαστε με όλα.
1: Έτσι. Και θα βγάλουμε και ρεπορτάζ μπασκετική ΑΕΚ που δεν ξέρω να ρωτάει.
0: Θα τσίμπο σήμερα.
1: Ο ίδιος.
0: Βεβαίως. Θα πιθανό τσίμπο.
1: Ναι. Και όχι μόνο σήμερα. Λοιπόν, πάμε να μείνουμε στο περιβάλλον του μπάσκετ. Είχαμε το διήμερο. Τη διήμερη, να το πούμε έτσι, συνάντηση των μετόχων της Ευρωλίγκας στο Κόμο. Βγήκε λευκός καπνός σήμερα. Κάτι που ψιλοπεριμέναμε, να το πω έτσι.
0: Νομίζω ότι όποιοι άκουσαν χθες το ρεπορτάζ μας, τις πληροφορίες μας. Παραλίγο.
3: Όχι, ρε φίλε.
0: Παραλίγο. Παραλίγο να γίνει το 2-0. Παραλίγο. Μείναμε με το αχ.
3: Τεράστια χαμένη.
0: Θα το βάλουμε.
1: Θα μας βγει κανένα τέτοιο. Εντάξει, όχι.
0: Το βάλουμε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν. Ναι, είχαμε πει ότι είναι πολύ δύσκολο να δεχθούν οι ομάδες την πρόταση του NBA. Μάλιστα το πρωί έγιναν κάποιες πληροφορίες γνωστές από την Καζέτα Ντελο Σπορτ που θεωρώ ότι μας ξεκαθάριζαν ότι θα υπάρξει όχι.
1: Όταν το διάβασα και εγώ λέω.
0: Ναι, ναι. Υπήρχε τελεσίγραφο για σήμερα και να μην πειραχθεί η διοργάνωση. Δηλαδή να μείνουν 20 ομάδες όπως τις έχουμε τώρα. Ίδιο σύστημα διεξαγωγής. Πάρτε 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δώστε μας το πρωτάθλημα. Αυτή ήταν η πρόταση του NBA. Για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο λιανά, μπακαλίστηκε για να το καταλάβει ο κόσμος, να μην μπερδευτεί, δεν είναι ακριβή τα νούμερα αυτά που λέω. Οι ομάδες μέτοχοι θα μοιράζονται αυτό το ποσό. Ναι. Μιλάμε δηλαδή για 13 ομάδες με συμβόλαιο τύπου Α, ανάμεσα τους Ολυμπιακούς και ο Παναθηναϊκός. Περισσότερο από 130 εκατομμύρια δεν θα βάζαν στο ταμείο τους. Έτσι. Mm-hmm. Για ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον επειδή είναι το ρεπορτάζ μου, οι αδερφοί Αγγελόπουλοι από την τσέπη τους, από τότε που έχουν αρχίσει και έχουν την ομάδα κανονικά, έχουν βάλει τετραπλάσια ποσά. Οπότε υπήρχε ένα ομόφωνο όχι σε αυτή την πρόταση. Ακούστηκαν κάποιες εκφράσεις, να το πω έτσι, για απειοκρατική πρόταση, η οποία δεν έγινε από τον Γιώργο Αγγελόπουλο, όπως έχει γραφτεί, δεν έχει χαρακτηρίσει καθόλου ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Μάλιστα, τον ρωτήθηκε μετά από τις εκφράσεις και του κ. Λαπόρτα, πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, και της Μπασκόνια, την τοποθέτηση και της Αρμάνη, είπε ότι εγώ δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμό, αλλά εννοείται ότι διαφωνώ κάθετα και με τα χρήματα, αλλά και με την απέτηση του NBA να διοικεί πλέον την Ευρωλίγκα, έτσι να μην έχουν δηλαδή ομάδες ρόλο και γνώμη σε αυτά που θα γίνονται από εδώ και πέρα. Όλοι λοιπόν ομόφωνα απέρριψαν την πρόταση. Υπήρχαν τρεις φωνές του Παναθηναϊκού, της Ρεάλ και της Φενέρ, που ζήτησαν να δοθεί μια προθεσμία 30 ημερών στην πλευρά του NBA για να επανέλθει με βελτιωμένη πρόταση. Δεν ψηφίστηκε κάτι τέτοιο, χωρίς όμως αυτό να αποκλεί ή να αφαιρεί το δικαίωμα,
1: Από το NBA,
0: από το NBA,
1: ναι,
0: αύριο, το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, να επανέλθει με μια νέα πρόταση. Το λέω αυτό γιατί, βάζοντας κάτω τα δεδομένα, το γεγονός ότι δεν αποφασίστηκε σήμερα κάτι οριστικό για το franchise, ενώ οι πληροφορίες λέγανε ότι τουλάχιστον στις 4 πρώτες ομάδες, για να πάμε σε ένα expansion 24 ομάδων τη νέα σεζόν, μια διεύρυνση, να το πω ελληνικά, συγχωρούσαν όλα τα ενδεχόμενα ότι θα τις μάθουμε αυτές τις ομάδες. Και μάλιστα είχαν βγει και πληροφορίες ότι θα είναι Ντουμπάι, Βαλένθια, ΠΑΟΚ σίγουρα και Χάπουελ, λογικά. Μπήκε στον πάγο αυτό. Και μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω θα πάει για το 2027 η συζήτηση. Και η επίσημη, έτσι, αν και δεν αναφέρεται μέσα στην ανακοίνωση κάτι τέτοιο, όπως δεν αναφέρεται τίποτα για NBA, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ότι...
1: είναι πολύ προσεκτική και πολύ...
0: ακριβώς.
1: Κατά κάποιο τρόπο πολύ γενική.
0: Ακριβώς.
1: Η ανακοίνωση της EuroLeague.
0: Είναι ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη στην ομάδα εργασίας που υπάρχει για αυτό το θέμα το ποσό που θα χρειαστεί η κάθε ομάδα για να μπει, να αποκτήσει franchise και τον τρόπο. Αν θες τη γνώμη μου τώρα, αυτό θα πρέπει να έχει αποφασιστεί. Έτσι, όταν συναντιόμαστε στις 5 και 6 Οκτωβρίου, κάνουμε ένα ωραίο γκαλά ουσιαστικά, έτσι, γιατί μια, κάποια ποτά, κάποιες εκδηλώσεις γίνανε χθες και σήμερα ήταν το κυρίως μενού, να το πω έτσι. Θα έπρεπε να έχει αποφασιστεί αυτό.
1: Ναι, αν μη τι άλλο, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιες ομάδες έχουν καταθέσει φακέλους, έτσι δεν είναι.
0: Είναι 13 ομάδες και το ποσό που έχει μαζευτεί από αυτό τον όμιλο ομάδων είναι πάνω από ένα δις.
1: Ναι.
0: Γιατί ο καθένας θέλει να δώσει άλλα χρήματα, έτσι. Μπορεί και θέλει να δώσει άλλα χρήματα. Η επιλογή θα γίνει σίγουρα και βάσει χρημάτων, αλλά και βάσει προϋποθέσεων. Γήπεδο
1: κόσμο. Βάσει φιλάθλων, να το πω έτσι.
0: Ακριβώς. Οι πληροφορίες για τον κύριο Μιστακίδη του ΠΑΟΚ είναι 70 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά που δίνει για να αποκτήσει franchise.
1: Να μπει ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα.
0: Λοιπόν, αυτά είναι γενικά τα όσα έγιναν. Επαναλαμβάνω, δεν υπήρχε ποτέ από τον Ολυμπιακό τουλάχιστον χαρακτηρισμός για την πρόταση του NBA. Ήταν κάθετα αντίθετος ο Ολυμπιακός και γενικά νομίζω ότι ακόμα και αν βελτιωθεί η πρόταση του Ολυμπιακός, είναι από τις ομάδες, επειδή είναι ιδρυτικός τέλεχος Ευρωλίγκας, δεν θέλει να μπει το NBA. Θέλει να αποφασίζει για το μέλλον του μαζί με τους υπόλοιπους, εννοείται, έτσι. Και νομίζω ότι στη σωστή κατεύθυνση είναι, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν μου κάνει την ίδια συζήτηση το 2020. Θα σου λέω ότι η Ευρωλίγκα ήταν σε ένα πολύ κακό σημείο και λόγω κορονοϊού και λόγω κρίσης στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή όμως και τα τηλεοπτικά έχουν ανέβει και τα χορηγικά προγράμματα έχουν ανέβει. Και βλέπουμε sold out συνεχώς και τεράστιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, όταν έχεις στον προθάλαμό σου 13 ομάδες που θέλουν να μπουν και να πληρώσουν ένα τέτοιο μεγάλο ποσό, προφανώς κάτι βλέπουν ότι έρχεται. Θα τα πάρουν πίσω, δεν θα τα πετάξουν στο καλάθι. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια όρημη κίνηση σήμερα, το αρχικό όχι. Δεν αποκλείω τίποτα, γιατί ξαναλέω, μιλάμε για κολοσσό του NBA. Δεν είναι, μπορεί δηλαδή να δώσει και τα διπλά λεφτά. Για πλάκα.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά αυτή τη στιγμή από μια συμφωνία. Πιο πολύ βλέπω να γίνεται κάτι άλλο από το NBA και να παίρνει άλλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Και σταδιακά σιγά σιγά να προσπαθεί να πάρει κάποια τα μεγάλα ονόματα του Ευρωλίγκας, παρά να δούμε συνεργασία NBA-Ευρωλίγκας. Αλλά όλα αυτά με επιφύλαξη, γιατί ξαναλέω, αλλάζουν κάθε φορά, έτσι.
1: Αγωνιστικά τώρα.
0: Αγωνιστικά άρχισε η προετοιμασία. Σήμερα επιστροφή στις προπονήσεις με κάποιες ατομικές. Μοντέρο θα είναι κανονικά διαθέσιμος την Παρασκευή. Ανέψω το αγώνα με την ΕΦΕΣ. Κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. Πρώτη έτσι επαφή με το κοινό του Ολυμπιακού. Να δούμε αν θα επιστρέψουν οι ερυθρόλευκοι στις νίκες απέναντι στην πληγωμένη από τον τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς ΕΦΕΣ.
1: Παραμένει το Βόρειος Ιρλανδία Ελλάδα 0-1 μέσα στο 70 λεπτό με τον γκολ του Ανέστη Μύθου από το 32. Θυμίζουμε ότι η Εθνική χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά για να πάρει την απευθείας πρόκριση στα τελικά. Αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, θα τερματίσει και πάλι στην δεύτερη θέση του ομίλου, του έκτου προκριματικού ομίλου, και θα διεκδικήσει την πρόκριση στα τελικά μετά από 24 χρόνια σε αγώνες μπαράς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε ευχάριστα στην σημερινή προπόνηση με τον Μουστάφα Φάλ να ετοιμάζεται, όπως όλα δείχνουν, για τον ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα. Γεια σου, Γιώργη.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Καλά εσύ?
3: Καλά και εγώ.
1: Μπράβο.
3: Ναι, ας ξεκινήσουμε τα γνωστικά που ήταν και ευχάριστα. Νομίζω, Νίκο, Μούσο τον έκανε στον Ολυμπιακό, τον
0: Μούσο.
3: Ναι, οκ. Okay. Μουστάφα Φάλ, λοιπόν, ο οποίος ετοιμάζεται για το επίσημο ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό, θα είναι στη θέση του Μπράντοβιτς για το μάτς με τη Φενέρ. Επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις και ο Ρογκαβόπουλος. Είναι αυτό που σου λέει αυτές, ότι ένιωθε καλύτερα αυτές. Οπότε από τη στιγμή που ήταν καλύτερα αυτές και σήμερα ότι δεν είχε πόνους στη μέση και ενοχλήσεις, μπήκε κανονικά και βάλω το πρόγραμμα. Οπότε πλέον γεμίζει ακόμα περισσότερο το προστάσιο του Ζότς. Είχε την απουσία του Χουάντσο, ο οποίος έκανε και σήμερα ατόμικο τη θεραπεία, και αυτό σημαίνει ότι εκτός ηλιολογιστικού απρόπτου δεν θα είναι στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού για το μάτς με την ΕΡ. Θυμίζω ότι είναι εκτός και ο Σλούκας με τον Άν, έτσι. Ναι, Σλούκας με τον Άν, ναι. Οι οποίοι ακόμα δεν έχουν μπει σε ομαδικό πρόγραμμα. Πάνε καλά όμως και οι δύο. Νομίζω ότι από εβδομάδα και αυτή σιγά σιγά θα μπορούν να υπολογίζονται από τον Σέρβο τεχνικό, αρχικά για τις ομαδικές προπονήσεις και συνέχεια και για τους αγώνες. Δεν έχει κανένα λόγο βιασύνης ο Παναθηναϊκός τώρα. Το λέει πολλές φορές και ο Μπράντοβιτς αυτό. Είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν. Οπότε δεν βλέπω κι εγώ, δηλαδή, κάποιο λόγο ο Παναθηναϊκός να τους πιέσει και να τους βάλει με το ζόρι, ας πούμε, και ρισκάροντας κάποια πιθανή υποτροπή στους αγώνες, έτσι. Οπότε, ναι, να δούμε τώρα ποιος θα κόψει από την δωδεκάδα, εφόσον επιστρέφουν ο Ρογκαβόπουλος και είναι και έτοιμος ο Φαλ. Λογική λέει ότι θα μείνει εκτός ο Μωράιτης, έτσι. Ναι. Γιατί επιστρέφει και ο Γκραντ σε σχέση με τον αγώνα πρωταθλήματος, να θυμίσω. Έτσι είχε μείνει εκτός...
1: Εκτός οκτάδας, ναι.
3: Ναι, εκτός οκτάδας, ξέρω. Οπότε κάπως έτσι θα πάει Παναθηναϊκός αυτό το μάτς. Έχει αύριο άλλη μια προπόνηση, τελευταία πριν από το πρωτάθλημα με τη Φενέρ. Το πιο απαιτητικό μάτς που έχει να δώσει ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής. Σίγουρα θα είναι ένα καλό τεστ για τον Παναθηναϊκό, ένα καλό τεστ δυνάμεων, δυνατοτήτων, μια καλή δοκιμασία για τους πράσινους. Γιατί όπως και να το κάνουμε, εντάξει, άλλο Φενέρ, άλλο Βιλερμπάν, άλλο Μακάμπι.
1: Προφανώς.
3: Και προφανώς θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι ακόμα πιο συγκεντρωμένος, ακόμα πιο σκληρός στην άμυνα για 40 λεπτά. Αν μπει δηλαδή όπως μπήκε στα προηγούμενα τρία παιχνίδια, νομίζω ότι θα αυξήσει πάρα πολύ τις πιθανότητες του για να πάρει το τέταρτο σερί ροσφύλλο αγώνα. Είναι σημαντικό και πάλι να μπει με την ίδια ενέργεια από την αρχή στην άμυνα, να περιορίσει τον αντίπαλο και να μην τον αφήσει να κάνει το παιχνίδι του. Να πω ότι πάνε καλά και τα εισιτήρια. Θα έχουμε και το πρώτο sold out, πρώτο sold out, έτσι, στο Telecom Center. Υπάρχει αρκετή κινητικότητα από τον κόσμο, παρότι όπως έχουμε πει πολλές φορές είναι κάπως τσιμπημένες οι τιμές. Και ειδικά για όσους θέλουν να έρθουν από επαρχία, εντάξει, είναι λογικό να υπάρχουν και παράπονα από τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι τιμολογία και η πολιτική που έχει, να το πω έτσι, θεσπίσει η ΚΑΕ.
0: Ξέρεις τι, είναι και δική μου άποψη αυτή. Στα του Ολυμπιακού, ας πούμε. Γιατί πολλοί κόσμοι δεν σου λέω ότι παραπονιέται τώρα για τη Σάνελ Αρένα, υπάρχουν και πιο φθηνά. Αλλά από τη στιγμή που γίνεται sold out, είναι σκληρό, το καταλαβαίνω, και θα ήθελα πάρα πολύ και εγώ να υπάρχει μια κερκίδα και στις δύο ομάδες για ανθρώπους που δεν έχουν τόσα χρήματα. Αλλά είναι αυτός ο νόμος της αγοράς και της προσφοράς και της ζήτησης, ας πούμε. Που...
3: Νίκο, ξέρεις τι γίνεται, κάτι άλλο σε αυτό που είπα να προσθέσω. Όταν ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 15.000 διαρκείας, ναι, και ο άλλος έχει πάρει το διαρκείας με πολλά λεφτά, πολύ ακριβά.
0: Ναι.
3: Σου λέει μετά θα δώσει το κανονικό εισιτήριο πιο φτηνά, αναλογικά το πάω, έτσι.
0: Και αυτό εγώ και ότι έχουν πλέον αρρώστια 40 εκατομμύριων, έτσι.
3: Ναι. Αυτό. Εντάξει, αυτό είναι, ξέρεις, εγώ καταλαβαίνω και τις δύο πλευρές, έτσι, και την πλευρά των οπαδών και την πλευρά της ομάδας. Ναι, οπότε πάμε προς τα εκεί, ας πούμε, φαίνεται ότι ίσως γίνει το sold out, αλλά θα το δούμε αυτό πώς θα κυλήσουν τις επόμενες σχεδόν 48 ώρες που έχουμε για το μάτς. Τώρα για το κόμμα, δεν ξέρω αν τα συζητήσατε, αν τα είπατε.
1: Είπαμε, είπε ο Νίκος κάποια πράγματα, τα βασικά. Πες και εσύ από Παναθηναϊκό, τι βγαίνει κάτι...
3: Όχι, αυτό που προκύπτει είναι ότι καταρχάς υπήρχε ομοφωνία στο να
1: υπάρχει
3: αρνητική απάντηση. Ναι, αρνητική απάντηση στο NBA. Δηλαδή, νομίζω σχεδόν όλες οι ομάδες, αν όχι όλες οι ομάδες, ακόμα και αυτές δηλαδή, που είχαν ας πούμε τις ενστάσεις τους στο τέλος, να το πω έτσι, συμφώνησαν στο να διαφωνήσουν με το NBA, στο να απορρίψουν την πρόταση του NBA. Υπήρχαν κάποιες ομάδες που ήταν σε πιο ήπιο τόνο. Και είπαν ας πούμε ότι θέλουμε να δώσουμε δύο ωρία στο NBA να κάνει αντιπρόταση, μεταξύ αυτών και ο Παναθηναϊκός, νομίζω ήταν και η Φενέρ και η Μπάγερν. Έδωσαν και μάλιστα μια δύο ωρία 30 ημερών στους αρμόδιους του NBA, έτσι ώστε να επανέλθουν με νέα πρόταση. Και στο κομμάτι του franchise, νομίζω ότι αυτό που έτσι υπόθηκε σε γενικές γραμμές είναι ότι πρέπει να προστατευτούν προφανώς και οι 13 μέτοχοι, έτσι, οι 13 νυν μέτοχοι, και να μην γίνουν, ας πούμε, να μην γίνει αρπακόλα, να το πω έτσι, συγκεκριμένη, ας πούμε, κίνηση για τα franchise. Εντάξει, είναι σημαντικό ότι σε γενικές γραμμές δεν υπήρξαν, ας πούμε, έντονες αντιπαραθέσεις.
0: Όντως, υπήρχε καλό κλίμα, εγώ αυτό μάθω.
3: Ναι. Είναι αυτό που είπα πριν όμως, κάποιες ομάδες είχαν πιο ήπιο, ας πούμε, στάση, κάποιες άλλες ήταν πιο, ας πούμε, πιο επιθετικές στο κομμάτι, ας πούμε, της πρότασης του NBA. Εντάξει, όπως να το κάνουμε, πήγε για παράδειγμα η Μπασκόνια. Έχει και αυτή προφανώς τα συμφέροντά της που δεν θέλει, ας πούμε, να ακούει για NBA, γιατί προφανώς το NBA θα είναι σε ένα καθεστώς που θα πει το NBA, ίσως βασικό είναι να μην χωράει, να το πω έτσι, στα σχέδια και στα πλάνα του NBA. Αλλά εντάξει, αυτά τώρα θα τα δούμε στην πορεία. Το θέμα είναι να δούμε αν θα επανέλθει το NBA με νέα πρόταση και κατά πόσον θα ικανοποιήσει, ας πούμε, τους μετόχους, έτσι. Γιατί είναι σημαντικό και για τους μετόχους, το λένε δηλαδή, ότι δεν μπορούμε να φέρουμε έναν νέο, ας πούμε, να το πετύχει αφέντη πάνω από το κεφάλι μας. Έτσι. Είναι και λογικό γι' αυτό.
1: Mm-hmm. Ωραία.
3: Αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ξεκίνησε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπόσνα στο Σαράγεβο, 4-4. Λοιπόν, η Μύκονος έκανε ένα εντυπωσιακό τρίτο δεκάλεπτο με επιμέρους 23-4 απέναντι στην Νεύτσι. Έχει γυρίσει το μάτς και προηγείται πλέον στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου με 57-44. Και στα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου ο Ηρακλής διατηρεί το προβάδισμα απέναντι στην MZT Σκοπίων, προηγείται 29-26. Και μόλις τώρα αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Περιστερίου με την Μπάμπερκ. Θυμίζω σκορ πρώτου ημίχρονου 53-42 υπέρ της ελληνικής ομάδος. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Παραμένει το Βόρειο Ιρλανδία Ελλάδα 0-1 στο 78.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνει το εργατικό κέντρο Ρόδου, με τη διοίκηση του φορέα να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το κύμα ακρίβειας και τη στεγαστική κρίση που πλήττουν το νησί. Σε ανακοίνωσή του μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το εργατικό κέντρο επισημαίνει ότι οι συνεχείς αυξήσεις σε βασικά αγαθά, καύσιμα και ενίκεια εξανεμίζουν τους μισθούς των εργαζομένων πολύ πριν από το τέλος του μήνα. Στο πλαίσιο αυτό, διεκδικεί άμεσα μέτρα ζητώντας τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα καθώς και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Παράλληλα, ζητά τη λήψη μέτρων για προσιτή κατοικία αλλά και την ενίσχυση του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους, υπογραμμίζοντας ότι η χειμερινή ανεργία στη Ρόδο αποτελεί συνέπεια της δομής της τοπικής οικονομίας και όχι επιλογή τους. Η διοίκηση του κέντρου ξεκαθαρίζει ότι ο κόσμος της εργασίας δεν χρειάζεται άλλες διαπιστώσεις αλλά πράξεις, δηλώνοντας έτοιμοι για δυναμικές παρεμβάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έντονη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και τη ΔΕΗ Ρόδου, με αιχμή τη χρηματοδότηση των έργων υποδομής και τη διαχείριση των λιμάτων. Η Δημοτική Επιχείρηση κατηγορεί την Περιφερειακή Αρχή για κολυσιεργία και αποφυγή ουσιαστικών απαντήσεων σχετικά με τη μη καταβολή εγκεκριμένων κονδυλίων ύψους 1.794.000 ευρώ, καθώς και για τις νομικές υποχρεώσεις αποζημίωσης αναδόχου. Παράλληλα, κάνει λόγο για προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης με αναφορές στον βιολογικό καθαρισμό στο Βόδι, προαναγγέλλοντας τη διαβίβαση της υπόθεσης σε ελεγκτικούς φορείς. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, μέσω του εκπρόσωπου τύπου Κώστα Ταρασλιά, χαρακτήρισε την ανακοίνωση της ΔΕΙΑΡ κατάπτυστη, αποδίδοντάς την σε απόγνωση της διοίκησης. Η Περιφερειακή Αρχή διευκρίνησε ότι οι καταγγελίες για το θέμα βρίσκονται ήδη υπό την εξέταση 6 θεσμικών και δικαστικών φορέων, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, τονίζοντας ότι οι διαδικασίες αυτές θα ρίξουν φως στην πραγματική διαχείριση της επιχείρησης. Στο Καστελόριζο θα μεταβεί την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Νοτίων Δωδεκανήσων του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα ξεκινήσει την περιοδία του την Παρασκευή επισκεπτόμενος το στρατόπεδο του νησιού, το τοπικό σχολείο καθώς και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακρίτες. Το Σάββατο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί στο Δημαρχείο Μεγίστης με τον Δήμαρχο Νικόλαο Ασβέστη με αντικείμενο τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του νησιού. Για 8η συνεχόμενη φορά, ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Υψηλάντης, εξελέγει κοσμήτορα της Βουλής των Ελλήνων. Κατά την ειδική συνεδρίαση για την έναρξη της Νέας Συνόδου, ο κ. Υψηλάντης εξασφάλισε μια ιδιαίτερα ισχυρή κοινοβουλευτική επιβεβαίωση, λαμβάνοντας 221 θετικές ψήφους. Σε δήλωσή του, έκανε λόγο για μια νέα εντολή ευθύνης, τονίζοντας ότι φέρει μαζί του την εκπροσώπηση όλων των νησιών της Δωδεκανήσου. Στο δημοτικό προϋπολογισμό περνάει η χρηματοδότηση των παιδικών σταθμών της Ρόδου μετά τη λήξη του ΕΣΠΑ. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε 185 μόνιμες θέσεις προσωπικού, με το ετήσιο κόστος να φτάνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2028. Παράλληλα, ο Δήμος ανοίγει το δρόμο για νέες προσλήψεις νηπιαγωγών, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της προσχολικής αγωγής στο νησί. Σημαντική μείωση παρουσιάζουν οι παραβάσεις για μη χρήση κράνου στο Νότιο Αιγαίο. Σύμφωνα με την αστυνομία, την τελευταία εβδομάδα βεβαιώθηκαν 137 κλήσεις σε οδηγούς και επιβάτες, με τους ελέγχους της τροχέας να συνεχίζονται εντατικά εν ώψη των αυστηρών προστήμων του νέου ΚΟΚ. Στη σύλληψη 13 αλλοδαπών στη Ρόδο προχώρησαν οι αρχές μετά από τον εντοπισμό ύποπτου σκάφου στην περιοχή Χαράκη. Οι συλληφθέντες, ανάμεσα τους 7 γυναίκες και 4 παιδιά, είχαν ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια, ενώ το σκάφος τους τελικά βυθίστηκε χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρήπανση. Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη οι οδοί Διοσκουρίδου από Γαλινού έως Καμήρου, Απόλλωνος και Αφροδίτης στη Ρόδο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
8: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
12: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
11: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
13: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
11: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
14: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
15: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
16: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
17: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Θα κλείσει την προσφυγική του καριέρα, αν θέλετε να κάνω μια προσωπική εκτίμηση. Mm-hmm. Και γενικά ένα παιδί το οποίο δεν κάθεται στα αυγά του, βλέπετε. Μια παιδό, γενικότερα έφυγε από μικρή, σε πολύ μικρή ηλικία, εντάχθηκε στο City Group, τόλμησε δηλαδή να φύγει γρήγορα από την Ισπανία. Το ζητούμενο βέβαια τώρα είναι να ξεπεράσει λίγο το θέμα αυτό που έχει. Εγώ παιδιά νομίζω ότι ο Άρης δεν θα ρισκάρει να το βάλει γρήγορα. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ ύπουλος αυτός ο τραυματισμός και είναι και πολύ σημαντικός που έχει παιδιά ο Μανού Γκαρσία.
3: Ναι, γιατί αν πάθει κάποια υποτροπή, πραγματικά.
2: Θα πάτε ότι ο Φαμπιάνο πέρυσι, παιδιά, ότι ο Φαμπιάνο πέρυσι που έμεινε 2,5 μήνες μετά έξω. Σωστά. Και ο Φαμπιάνο πήγε γενικά πολύ συντηρητικά, θα πρέπει να σας πω, στη διακοπή. Τα προβλεπόμενα δηλαδή για το Βραζιλιάνο, για να είναι καλά. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει ένα θεματάκι. Τις τελευταίες μέρες κάποιος ενοχλής, παιδιά, έχει ο Ματάρ Τιάμ, ο πιτσιρικάς.
3: Ο μικρός, ναι.
2: Ναι, ναι. Κάνει και αυτός κάποιες θεραπείες, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί και με αυτόν. Οπότε πρέπει ως κόρη οφθαλμού να προφυλαχθεί ο Φαμπιάν.
3: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια και σε σένα.
4: Λοιπόν, έχει κατέβει το πανό. Ναι. Να σας ενημερώνω και το τσεκάρατε εγώ τώρα στην εικόνα. Και μια πληροφορία έξτρα που μου ήρθε από το κόμμο, γιατί καταλαβαίνεις τώρα ακόμα συλλέγουμε.
3: Ναι.
4: Εξαιρούνταν η Τσέσκα από το ποσό.
3: Α, οκ. Okay.
4: Προφανώς λόγω της κατάστασης.
3: Για ευνόητους λόγους.
4: Ναι, και οι μέτοχοι εννοείται ότι στήριξαν την Τσέσκα σε αυτό. Και αυτό δηλαδή έπαιξε ρόλο. Ότι δεν θα έπαιρνε μία η Τσέσκα.
3: Ναι, οκ. Okay.
4: Mm-hmm. Αυτά.
3: Μάλιστα. Στο 89 δεν μπορεί να βάλει δεύτερο γκολ η Εθνική, παρότι πιέζει, έχει την κατοχή της μπάλας, δεν έχει κάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία, κάποιες μικροευκαιρίες. Παραμένει αυτό το 1-0 επί της Βορείου Ιρλανδίας. Είπαμε, αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, θα διεκδικήσει την πρόκριση στα τελικά μέσω μπαράζ.
4: Τώρα που θα βγει στον αέρα ο Γουρλής, Διονύσης Δεσέλας, το βάλουμε. Το πιστεύω.
3: Λες, μακάρι.
4: Γεια σου, Διονύση. Κάνα
3: 4-5 λεπτά.
4: Είδες πως σε στηρίζω.
2: Τι πράγμα, καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
4: Λέω, θα βάλουμε γκολ, Εθνική Ελπίδων.
2: Α, πόσο θέλει να πεντάει λεπτό.
4: Ναι, ναι.
3: Στο 89 είναι τώρα. Να δούμε πόσα...
2: Μακάρι.
4: Κάτι, για να δούμε.
2: Μακάρι. Και το βάλαμε νωρίς ο
3: Μίλης. Ναι, στο 32. Έκανε κάποιες ευκαιρίες, ειδικά στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου. Κάποιες σπουδαίες ευκαιρίες για το δεύτερο, δεν μπήκε. Τώρα έχει με κατοχή, αλλά. Λοιπόν, για πες.
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή, να πάμε τα αγωνιστικά. Mm-hmm. Είχαμε σήμερα την ενσωμάτωση του Ανδρέα Τετέη στην προετοιμασία. Είχαμε πει ότι χθες είχε πάρει το ρεπό του. Σήμερα το πήρε ο Τσάπλα τον Κυριακόπουλο, του Έλληνε Διεθνεί. Τετέη μπήκε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού εν ώψη του ντέρμπι.

0: Καλό γίνεται στην αποκατάσταση. Mm. Τα λέγαμε και το πρωί και με το μεσημέρι με τον κάρπετ. Είναι καλό γιατί μπορεί να φαίνεται σε κάτω λεπτομέρεια, αλλά η αποκατάσταση, το να επιστρέψει δηλαδή ένα παίκτη είτε στην ώρα του από τραυματισμό με βάση το πλάνο, είτε ακόμη και λίγο νωρίτερα, είναι πολύ θετικό και για τον ίδιο τον παίκτη και για την ομάδα. Και ο Παναθηναϊκός έχει πατήσει σε αυτά στο παρελθόν, που αργούσαν οι παίκτες. Δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Θυμηθείτε πέρυσι τι είχε γίνει σε ένα μάτς που είχε τόσους τραυματισμούς και δεν είχαν επιστρέψει κάποιοι που ήταν να επιστρέψουν με τη Ρώμα. Mm-hmm. Που δεν είχε πάρει
1: πάρα πολύ. Ναι, σωστά. Που μόνο εσύ έλειπες από τον πάγκο, ναι.
0: Ναι, ήταν τότε, θυμάμαι, ο Ρενάτο στον πάγκο και ο Κότσαρης και οι υπόλοιποι ήταν.
1: Ο Ρενάτο και τα παιδιά του.
0: Ναι, που είχε παίξει βασικός ο Κάτρης δεξί μπακ στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο.
1: Σωστά.
0: Τέλος πάντων, τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Συμμετείχαν κανονικά και οι νεαροί που επέστρεψαν ο Λάβδας, ο Μπινιάρης και ο Γείτονας. Και περιμένουμε και τους υπόλοιπους διεθνείς την Πέμπτη. Αύριο υπάρχει ρεπό. Την Πέμπτη επιστροφή, όπου αναμένεται να έρθουν και οι Πελίστρη, Ουναΐ, Σαλάχ Εντίν, Κάτρης, Ραστόντερ και Γιάγκουσιτς. Είναι οι τελευταίοι από τους διεθνείς. Θα ενσωματωθούν και αυτές τις προπονήσεις. Κάπως έτσι.
1: Ο Πελίστρη δεν ξέρω, έπαιξε σήμερα. Είχε ένα.
0: Έπαιξε αλλαγή.
1: Αλλαγή. Είδα ότι δεν ήταν βασικό στο φιλικό με την Ινδία που έπαιζε η Ουρουγουάη.
0: Ναι, 6-1 νομίζω ήρθε. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Στο 2-1 υπέρ της Ουρουγουάη το άφησε κάποια στιγμή.
0: Ναι. Μπήκε αλλαγή στο 64-65 κάπου εκεί.
1: Okay.
0: Ο Γιάγκουσιτς δεν ξεκίνησε. Και την Πέμπτη τους περιμένουμε όλους. Αυτά σου έχει να κάνει με τα αγωνιστικά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είχαμε σήμερα μια νέα χορηγική συμφωνία του Παναθηναϊκού mm-hmm. με την Allianz.
1: Ναι.
0: Είναι μια σημαντική έτσι, χορηγία και για το εμπορικό
1: κομμάτι. Σταθμός θα την πω εγώ.
0: Ισπάει, γιατί είναι ένας
1: κολοσσός.
0: Ένας κολοσσός. Αποτελεί χορηγών ομάδων όπως η Bayern, mm-hmm. όπως η Juventus. Σήμερα ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό αυτή η νέα χορηγική συμφωνία. Τονίζει ο Παναθηναϊκός ότι ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη συνεργασίας της με την Allianz, κορυφαίο ασφαλιστικό όμιλο παγκοσμίως. Τονίζει ότι αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο χορηγικό πρόγραμμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, φέροντας κοντά δύο οργανισμούς με μακρά διαδρομή και κοινές αξίες όπως η αξιοπιστία, η συνέπεια, η ομαδικότητα και η διαρκής εξέλιξη. Και αναφέρει ότι η Allianz είναι το νούμερο ένα ασφαλιστικό μπραντ παγκοσμίως και έχει και κάποιες δηλώσεις του κ. Σταθόπουλου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το εμπορικό της ΠΑΕ, που είναι ιδιαίτερα χαρούμενος, όπως λέει, που καλωσορίζουμε την Allianz ως νέο συνεργάτη Παναθηναϊκού. Πρόκειται για ένα κορυφαίο διεθνές μπραντ με μακρά παρουσία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και συνεργασίες με ορισμένους από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Θέλουμε συνεργασίες μας να εξελίσσονται μαζί με τον τρόπο που αλλάζει το ποδόσφαιρο και να δημιουργούν νέους τρόπους σύνδεσης με το φύλαθλο. Και λέει και άλλα πράγματα, όπως έχει μιλήσει και ο διευθυντής marketing της Allianz στην Ελλάδα, κ. Θεοδωρίδης, για αυτή τη νέα συνεργασία του Παναθηναϊκού με την Allianz. Μπορούμε να δούμε και στο μέλλον και άλλα πράγματα στο πλαίσιο αυτής της χορηγικής συμφωνίας. Έχει κυκλοφορήσει και ένα teaser
2: για το application,
1: την εφαρμογή,
0: ένα νέο teaser που βγήκε από τη νέα εφαρμογή του application της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Όπως τονίζουν από την ΠΑΕ, το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι στον αέρα και διαθέσιμη για το κοινό η νέα εφαρμογή, προκειμένου να θέλουν στον Παναθηναϊκό να αποτελέσει την καλύτερη εφαρμογή, όπως λένε, που έχει δημιουργηθεί από αθλητικό οργανισμό στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε σύντομα. Είναι στο πλαίσιο όλα αυτά της διαρκούς εξέλιξης του Παναθηναϊκού σε κάθε επίπεδο, δηλαδή πέρα από το αγωνιστικό και σε επίπεδο εταιρείας. Και γι' αυτό έχουν γίνει και αρκετά βήματα και με τον κ. Σταθόπουλο που έχει αναλάβει το εμπορικό τμήμα και με τον κ. Βιλένη.
1: Μια ανατελεία, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Εθνικής, δεν κατάφερε να πετύχει δεύτερο γκολ. Νίκη 1-0 επί της Βορείου Ιρλανδίας, κάτι που σημαίνει ότι θα διεκδικήσει την πρόκριση στα τελικά μέσω μπαράζ. Συνεχίζεις.
0: Okay. Έλεγα και με τον κ. Σταθόπουλο που είναι ο νέος, που έχει μπει εδώ και το διάστημα στο εμπορικό τμήμα ως υπεύθυνος, και με τον κύριο Γιουρέλη που είναι ο CEO της εταιρείας από φέτος. Γίνονται αρκετά πράγματα και τα βλέπουμε, και κάπως έτσι δημιουργείται και αυτή η νέα εφαρμογή mm-hmm. της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
2: Διονύση, αν και είναι νωρίς ακόμα, το κενό του Λιβάη Γκαρσία πώς σκέφτεται να το καλύψει ο Νίστρουπ στο ντέρμπι?
0: Κοιτάξτε να δεις, εγώ θεωρώ είναι πολύ νωρίς, πρέπει να δούμε από Παρασκευή βασικά, πέντε θα έρθουν οι πολίτες.

0: θα γίνουν οι πρώτες δοκιμές. Επισκέψε ένα διήμερο. Θεωρώ όμως ότι τα μπόρδα έχει σημαντικό, πώς να το πω,
1: πιθανότητες.
0: Ναι, έχει πιθανότητες αρκετές, γιατί και έχει παίξει εκεί, στο 4-2-3-1 δεξιά. Κλείνει προς τα μέσα, αλλά εν πάση περιπτώσει στο δεξιά τους επίθεση έχοντας μια ελευθερία. Και μην ξεχνάμε ότι θα έχει και προπονήσεις από την εποχή από τη Δευτέρα. Τώρα υπάρχουν και άλλοι παίκτες που θα διεκδικήσουν.
2: Ήταν εξαιρετικό στο περσινό ντέρμπι, έτσι. Όχι ότι παίζει ρόλο. Αλλά ήταν εξαιρετικό.
0: Έχει βάλει και γκολ πέρσι. Έχει βάλει και τον γκολ πέρσι, το 0-1. Ναι, και μέχρι τώρα ο Ταμπόρδα, μέχρι να τραυματιστεί, ήταν από του πιο κομβικού παίκτες του Παναθηναϊκού. Με γκολ, με πολύ καλές παρουσίες, με assist, με καλά χτυπήματα στις τακτικές φάσεις. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που θέτει ισχυρή υποψηφιότητα για να καλύψει αυτό το κενό. Θα τα δούμε από Πέμπτη Παρασκευή. Μπορεί να είναι και άλλοι παίκτες, μπορεί να είναι ο Γιάγκουσιτς ή ο Πελίστρη, αλλά νομίζω ότι τα Μπόρδα στα δικά μου μάτια εκτίμηση, γιατί ακόμη οι δοκιμές δεν έχουν γίνει. Έχει ισχυρό προβάδισμα και πολλές πιθανότητες για να παίξει αυτή τη θέση.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Γιώργη, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε,
1: πολύ.
2: Φιλέ.
0: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια και σε εσένα.
2: Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός άρχισε με το δεξί της υποχρέωσης του Champions League του Πόλο. Mm-hmm. 17-10 εκτός έδρας του Ανόβερο. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου Σαμπαντέλ νίκησε 17-16 τη Γιάντραν. Έχουμε και για τον Παναθηναϊκό.
1: Από 8 λεπτά.
2: Πρεμιέρα.
1: 3-5-4-4-1-2-2-6. Καταιγιστικός, ειδικά στο τελευταίο 8 λεπτό Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός, πρεμιέρα του είναι αύριο στη Μασσαλία με την Μαρσέγιο. Ολυμπιακός είναι στον πρώτο όμιλο. Όπως είπες, εκτός από Ανόβερο, Σαμπαντέλ και Γιαντράν. Και ο Παναθηναϊκός είναι στον τέταρτο, στην επιστροφή του στην κορυφαία Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση με Μαρσέι, Φερεντσβάρος και Στεαουά Βουκουρεστίου. Final Four, τελικός προορισμός, φέτος το Βελιγράδι.
2: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια βόλτα από το μπάσκετ πριν πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε.
2: Πάμε. Πρώτα Περιστέρη, Κωνσταντίνος Σκοτεγιώργος στη γραμμή. Έλα, φιλέ.
3: Περιστέρη Μπάμπερ, τέλος της περιόδου. 70-64 προηγείται το Περιστέρη. Μπήκε με πατημένο τον γκάζι το Περιστέρη στο δεύτερο ημίχρονο. Μένει 11-04. Εκτόξευσε την διαφορά στους 21 πόντους με 63-42. Αλλά στο τέλος της περιόδου έκλεισε το σερί. Έκλεισε η Μπάμπερ με ένα σερί 17-2. Με αποτέλεσμα να έχει μειώσει 6 πόντους. Μεγάλη πληγή για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, τα 14 λάθη. Ενώ έχει ξεκινήσει το Περιστέρι την πρώτη περίοδο με 0 τρίποντα, έφτασε να έχει 8 στα 10 στις επόμενες δύο περιόδους και να έχει αστοχήσει όμως τα τελευταία 5. Κάτι το οποίο πρέπει να διορθώσει τα λάθη, καθώς ξεκίνησε την περίοδος με νέο λάθος και εύκολο καλάθι στις φιλοξενούμενες ομάδες. Περιστέρι Μπάμπερ, 70-66, νέο λάθος στο Περιστέρι, 70-66, 9-45 πριν το τέλος της αναμέτρησης.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, ναι, ότι θα πάμε στη συνέχεια. Πώς θα ολοκληρωθεί η αναμέτρηση στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Πάμε και στο Λουκά Χατζή όμως, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπόσνα για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Χαίρετε, κύριε.
4: Πώς κάνετε, καλά είστε?
2: Καλά,
1: γεια σας, κύριε Λουκά.
4: Καλά, καλά. Λοιπόν, στα του αγώνα, το παιχνίδι γίνεται στο Σαράγεβο. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 27-24, 8 λεπτά ακόμα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο δικέφαλος του Βορρά δεν έχει χάσει σε κανένα σημείο του αγώνα το προβάδισμα. Διατηρεί έτσι μια διαφορά 2 με 4 πόντων. Έχει φτάσει μάλιστα και μέχρι και το συν 7 στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Δείχνει να ελέγχει τον ρυθμό, κυρίως με την γραμμή των ψηλών, καθώς ο Γκρέι έχει ήδη 5 πόντους και 6 έχει ο Αλεξάνδερ με 3 στα 3 δίποντα. Έχει και 2 rebound το σέντερ του ΠΑΟΚ. Πολύ καλό παιχνίδι κάνει και ο Καλάδης που έχει τις 4 από τις 7 assist του δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος έχει 7 assist για κανένα λάθος. Μια σημαντική παράμετρος αυτή για το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ δείχνει σε αυτά λοιπόν τα πρώτα 12 λεπτά ότι ελέγχει το ρυθμό, δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει πολύ, να χτίσει μια έτσι διαφορά ασφαλείας και να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του, ωστόσο δείχνει πως είναι του χεριού του το παιχνίδι και μπορεί να κάνει έτσι με μια σχετική άνεση, άμα σοβαρευτεί και προσέξει λίγο στο υπόλοιπο του αγώνα, να κάνει το 2-2 στον όμιλό του στο ξεκίνημα των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ωραία. Λουκά, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια.
2: Ιστορική πρεμιέρα για τη Μύκονο. Με νίκη.
1: Νίκη.
2: 8-58 την Εύτσι. Και στο άλλο παιχνίδι. για το FIBA Europe Cup.
1: 78-58, πήρε και διαφορά στο τέλος.
2: 20, ναι.
1: Oh, μπράβο.
2: Να πω ότι τα παιχνίδια του FIBA Europe Cup των ελληνικών ομάδων θα τα παρακολουθούμε στο Sport FM TV, έτσι.
1: Να, ναι, μπράβο, σωστά.
2: MZT Σκοπίων Ηρακλής 39-40 στο ημίχρονο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε, η Εθνική νίκησε μεν, αλλά δεν κατάφερε να πάρει διαφορά. Η νίκη της να είναι με διαφορά 2 τερμάτων απέναντι στη Βόρειο Ιρλανδία. Κάτι που σημαίνει ότι τερματίζει στην δεύτερη θέση του έκτου προκριματικού ομίλου πίσω από την Γερμανία, η οποία νίκησε χωρίς να βάλει το πόδι στον γκάζι, ιδιαίτερα με 2-0 την Γεωργία. Ισοβαθμία στους 27 βαθμούς για τις δύο ομάδες. Ωστόσο, οι Γερμανοί υπερτερούν και τερματίζουν στην πρώτη θέση, πάνε στα τελικά. Η Πολωνία ως καλύτερη δεύτερη θα πάρει το 10ο ουσιαστικά απευθείας εισιτήριο μαζί με τους 9 πρώτους των ομίλων. Και η εθνική μας ομάδα περιμένει να ολοκληρωθούν και οι υπόλοιποι όμιλοι, δεν έχουν ολοκληρωθεί, να δει ποιες μεταξύ ποιών ομάδων θα βρει στον δρόμο της για τα τελικά που θα γίνουν το καλοκαίρι σε Αλβανία και Σερβία. Αν τα καταφέρει η Εθνική, θα είναι για πρώτη φορά μετά από 24 ολόκληρα χρόνια. Τελευταία φορά ήταν το 2002.
2: Τότε με Ελευθερόπουλο και αυτά.
1: Όχι.
2: Όχι,
1: όχι, όχι.
2: Όχι, πιο μετά. Πιο πριν. Πιο
1: όχι,
2: πριν
1: ήταν νομίζω το
2: 98. 98, ναι, σωστά. Mm.
1: Τότε ήταν, η τελική φάση ήταν με 8 ομάδες από ό,τι είχα δει, γιατί το ψάχνα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων θα σου πω Κοτσόλης, Πατσατζόγλου, Κατσουράνης, Ταυλαρίδης, Κυριάκος, Αμανατίδης, Σεϊταρίδης, Παπαδόπουλος, Νάστος, Κυριαζής, Χαριστέας, Καφές, Αλπιγκίδης, Αγρίτης, Βάλας, προπονητής Ανδρέας Μιχαλόπουλος.
2: Ωραία, φίλε. Λοιπόν, αυτά είναι.
1: Και τότε από ό,τι έβλεπα είχαμε πάρει όλο και όλο ένα βαθμό. Ήταν δύο όμιλοι, δύο τετράδες, τελική φάση με 8. Ένα βαθμό από την Τσεχία, η οποία ήταν και η μετέπειτα τροπεούχος, φίλε. Μάλιστα. Έπαιξε στον τελικό με την Γαλλία, νίκησε στα πέναλτι και κορυφαίος παίκτης του τουρνουά τότε, τότενες, το 2002, είχε αναδειχθεί ο κύριος Πέτρ Τσεχ.
2: Δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην δεύτερη θέση των ομίλων μαζί με την Ελλάδα, αφού είναι με την Πολωνία έξω που πανηγυρίζει, αυτή τη στιγμή είναι η Φινλανδία, η Δανία, η Τσεχία, η Τουρκία, η Ελβετία, η Ιρλανδία και το Ισραήλ.
2: Μάλιστα.
1: Στο τέλος της ημέρας θα έχουμε
2: αντίπαλο.
1: Ξεκάθαρη εικόνα. Αυτά.
2: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε δεύτερη ώρα.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Έγινε μια εισαγωγική συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της μελέτης της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Την παρουσίαση έκανε ο διευθυντής του αγωνιστικού τμήματος του συνεταιρισμού, ο Θοδωρής Λάιος. Η τελική απόφαση και η ανάθεση του έργου της μελέτης θα πραγματοποιηθεί θεσμικά, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού στην προσεχή του συνεδρίαση. Αυτό που βγήκε από τα στοιχεία που δόθηκαν, να το πούμε έτσι, στην δημοσιότητα, είναι ότι παρουσιάστηκαν τα 25 από τα 27 πρωταθλήματα έχουν κεντρική διαχείριση και ξεχωριστές συμφωνίες για κάθε ομάδα. Υπάρχει αυτό το μοντέλο μόνο στην Ελλάδα και την Πορτογαλία και υπόθηκε ότι η Πορτογαλία έχει ήδη αποφασίσει να μπει και αυτή στο μοντέλο της κεντρικής διαχείρισης. Για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Πάμε. Συνεχίζουμε. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στην παρέα μας με τα ευχάριστα που έχουν να κάνουν με την επιστροφή του Ντεσπότοφ μετά από σχεδόν μισό χρόνο. Τώρα. Χαίρετε.
2: Γεια σου, Λέ.
12: Γεια σας, καλησπέρα. Αλήθεια είναι, περιμέναμε τον Γιαννούλη, τελικά δοκίμασαν όλοι μαζί. Ήταν πιο έτοιμοι και ο Ντιέγκο Κώστα και ο Ελουστόντο. Μπήκαν σιγά σιγά από σήμερα. Η έκπληξη ήρθε με τον Βούλγαρο Διεθνή, ο οποίος βεβαίως και εκείνος θα δοκίμαζε για άλλη μία φορά, γιατί τέτοιες προσπάθειες είχε ξανακάνει, ειδικά να βάλει ποδοσφαιρικό παπούτσι, να πιεστεί λίγο, δεν τα είχε καταφέρει. Σήμερα ας πούμε ότι ξεκίνησε ένας νέος κύκλος δοκιμών. Ο Ντεσπότοφ δεν σημαίνει ότι προπονήθηκε σήμερα και θα παίξει την άλλη Δευτέρα. Έχει λείψει πάρα πολύ καιρό. Από ενοχλήσεις, από πόνους δεν κατάφερε να προπονηθεί. Πρώτα απ' όλα να ξεπεράσει τον όποιον πόνο και μετά να φτάσει και σε κάποια επίπεδα φυσικής κατάθεσης. Έχει δουλειά ακόμη, αλλά μετά από τόσο βάσανο ας πούμε ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για τον αρχηγό της Εθνικής Βουλγαρίας. Με αυτά και με αυτά να πούμε ότι μπήκε σήμερα ο Μιχαηλίδης, μπήκε ο Πέλκας, πήραν μια μέρα παραπάνω ο Ζήφκοβιτς, ο Ζαφίρης που έπαιξαν πολύ με τις εθνικές τους ομάδες. Μπήκε ο Γιαννούλης, ο Ελουστόντο, ο Ντιέγκο Κώστα. Γενικώς πλέον γίνεται μια κανονική ομάδα. Να δούμε ο Γιάκητς αν θα παίξει με τους Κροάτες. Έπαιξαν και οι μικροί διεθνείς. Έβαλε γκολάρο ο Μύθου, νομίζω ότι το έχουμε πει. Ένα εκπληκτικό τέρμα από τον Ανέστη Μύθου. Από ό,τι κατάλαβε, δεν ήταν αρκετό.
2: Ναι, δεν
1: ήταν. Όχι, όχι δυστυχώς.
12: Ελλάδα έχει μπαράζ.
1: Ναι, ναι. Είναι στα μπαράζ. Είναι στα μπαράζ.
12: Πάλι καλά. Δηλαδή, χάσαμε δύο ισοβαθμίες, έτσι, και με τη Γερμανία στον όμιλο και με την Πολωνία γενικώς ως δεύτερη.
1: Σωστά.
12: Ένα γκολ, δηλαδή.
1: Σωστά. Τώρα που λες για τον Γιάκητς, Δημήτρη, ο Γιάκητς είναι βασικός στο παιχνίδι της Κροατίας με την Ισπανία που αρχίζει στις 10 παρατέταρτο.
12: Αυτή είναι η δοκιμασία.
1: Ναι.
12: Να είσαι βασικός.
1: Απέναντι στην Ισπανία.
12: Κόντρα σε αυτούς που είναι σαν να φέρουν την παρά το σπίτι τους και δεν τη δίνουν ποτέ.
1: Έλαντε, την κρύβω.
12: Έχει να ρίξει τρέξιμο. Έχει να ρίξει τρέξιμο. Λοιπόν, ναι, είναι μια δοκιμασία πλάκα-πλάκα για τον Κροάτη που καταλαβαίνουμε ότι πολύ γρήγορα έγινε σημαντικός για τον ΠΑΟΚ. Μακάρι να τελειώσουν όλα καλά και την Πέμπτη να προπονηθεί και αυτός με την ομάδα. Πλεονέκτημα ότι ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα
1: ναι.
12: για όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Πάντως είναι μια πολύ έτσι καλή ημέρα με αρκετά ευχάριστα. Νομίζω ότι και όλοι χάρηκαν με τον Ντεσπότοφ γιατί έβλεπαν το ζόρι που έβγαζε. Ο Ντεσπότοφ έπαιξε τελευταία φορά τον Μάρτιο σε εκείνο το Βόλος ΠΑΟΚ. Χειρουργήθηκε, είναι τόσο καιρό εκτός, δύσκολη κατάσταση για έναν ποδοσφαιριστή. Επιτέλους τα κατάφερε και σιγά σιγά θα επιστρέψει.
1: Δεν μου λες, Κώστα, Ελουστόντο και Γιαννούλης που ακολούθησαν μέρος σήμερα του προγράμματος, προλαβαίνουν λογικά το μάτς με την Καλαμάτα?
12: Ναι, στόχος είναι να βρίσκονται κανονικά στην αποστολή, να είναι διαθέσιμοι και πιστεύω ότι θα είναι διαθέσιμοι. Θέλω να δω την διαχείριση έτσι από τον προπονητή, αν θα τους ξεκινήσει. Ναι, αν θα τους ξεκινήσει, να μην μπορεί να τους χρησιμοποιήσει.
1: Ναι.
12: Αν ειδικά τον Ντιέγκο Κώστα τον ξεκινήσει, γιατί πες ο Γιαννούλης έχει τον Μπάμπα στην θέση. Ο Ελουστόντο και αυτός είναι στόπερ. Νομίζω ότι το ερώτημα θα έχει να κάνει με τον Ντιέγκο Κώστα αν είναι απολύτως καλά για να παίξει μαζί με τον Μιχαηλίδη στο συγκεκριμένο αγώνα. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι κυρίως το βασικό δίδυμο στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Πιο πολλές φορές.
1: Εκτιμάς ότι οι δοκιμές του Λύση για το συγκεκριμένο παιχνίδι θα γίνουν από Πέμπτη και μετά που θα επιστρέψει ο Γιάκητς?
12: Εδώ τώρα είναι το ζήτημα. Από όπου και αν το δεις, όποιον και να ρωτήσεις, όποιον έτσι δεν δοκιμάζει, εντεκάδα δεν δοκιμάζει.
1: Ναι.
12: Τώρα, μέσα από κάποιες ασκήσεις, κάποια πράγματα, ας πούμε, σε αναζήτηση μέσα το ρεπορτάζ, έχει παίξει ποτέ με δύο φόρ τις τελευταίες μέρες? Ναι, είναι η απάντηση. Έπαιξε ο Μπάνζα μαζί με τον Ενδιαγέ και στο φιλικό με τους μικρούς του ΠΑΟΚ Β' έπαιξαν. Ερώτηση, έχει παίξει ο ΠΑΟΚ με δύο οχτάρια, δηλαδή σε ασκήσεις? Ναι, είναι και πάλι η απάντηση. Το βλέπει, το δοκιμάζει. Αλλά δεν, παραμονή του παιχνιδιού, δεν κάνει κάποια καθοριστική δοκιμή ή σε στιμένες μπάλες που να τους δείχνει ποιοι ξεκινούν. Τους το λέει λίγες ώρες πριν το παιχνίδι. Αυτή είναι η λογική του, άρα και δυσκολεύει κάθε ρεπορτάζ το να πεις για εντεκάδα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι πράγματι, επειδή έχει λίγα δεκάρια, επειδή έχει δύο πάρα πολύ καλά φορ, επειδή έχει πολλά οχτάρια, ήδη σε κάποιες ασκήσεις φαίνεται ότι σκέφτεται και διαφορετικά σχήματα. Σίγουρα μέσα στον μήνα που έρχεται θα πάρουμε πάρα πολλές απαντήσεις για τον ΠΑΟΚ. Είναι πλέον ο καθοριστικός μήνας να μας δείξει πράγματα και για τον προπονητή, για την ομάδα, για το ρόστερ, για το στόχο. Το είπα και το πρωί στον ΠΑΟΚ, δεν το κρύβουν, θέλουν στην επόμενη διακοπή να είναι πρωτοδεύτερη πάλι.
1: Ναι.
12: Τελειώνει αυτό το διάστημα με Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Okay, είναι το, το πιο δύσκολο. Έχει και όφι ΠΑΟΚ μέσα, αλλά και λόγω των τέρμι του Παναθηναϊκού στις μεταξύ τους κουβέντες και ως ένα μικρό στόχο βάζουν και πάλι την, την πρωτιά. Στα μέσα Νοεμβρίου θα έχουμε και πάλι διακοπή. Καλό είναι να βάζεις στόχους. Για μένα είναι το, το διάστημα που θα φανούν πολλά πράγματα, ερωτή μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
2: Δημήτρη, δεν ξέρω αν το έχεις το ρεπορτάζ, ελπίζω να μην σε εκθέτουμε. Πόσες έχουν εισπράξει την ΚΑΕ το αποτέλεσμα της συνάντησης των μετόχων της Ευρωλίγκας, για τα franchise εννοώ, έτσι.
12: Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η έκφραση κρατάει κλειστά χαρτιά, έχει συντριβή, δηλαδή δεν βγαίνει ούτε από πολύ έμπειρους ρεπόρτερ, είναι σκοπός, είναι στόχος. Δεν υπάρχουν λόγια και σχόλια.
2: Ναι,
1: οκ. Okay.
12: Εγώ σκέφτομαι ότι από όλα τα συμφραζόμενα ήταν έτοιμος ο ΠΑΟΚ και είναι έτοιμος.
1: Mm-hmm.
12: Άρα σήμερα περιμέναμε μια τέτοια θετική ανταπόκριση. Από την άλλη καταλαβαίνω ότι μιλάμε για μια τεράστια διαπραγμάτευση, πολυπίκυλη. Mm-hmm. Και είναι πολύ λογικό να την πάνε προς τα πίσω οι μέτοχοι. Είναι πάρα πολύ λογικό. Η όποια καθυστέρηση μεγαλώνει την αγωνία και ίσως να δημιουργεί την αίσθηση και σε άλλους ότι και εκείνοι έχουν ελπίδες. Αλλά καταλαβαίνω το ζήτημα είναι πάρα πολύ σύνθετο. Θέλουν να δώσουν μια μεγάλη αξία στο προϊόν. Ο ΠΑΟΚ πάντως είναι έτοιμος και η ανακοίνωση της Ευρωλίγκα αναφέρει για εισήγηση που θα γίνει. Τώρα θα ψηφίσουν επί της εισήγησης, θα ψηφίσουν για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά. Πάντως αν μιλάμε για εισήγηση, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι σίγουρα μέσα σε αυτούς που θα πάρουν το χρήσμα, ας το πούμε έτσι.
2: Εγώ αυτό γνωρίζω. Μάλιστα, ωραία.
1: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
12: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Έλα.
2: Έχουμε και επίσημα πλέον την αντίδραση του Ηρακλή. Την νικάσαμε στον αέρα, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση, και αν όλευτη ΚΑΕ κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή πριν τον αγώνα την Βουλγάρα κομισάρια του παιχνιδιού για την ύπαρξη του πανού εθνικιστικού περιεχομένου που ανέβασαν οι Σκοπιανοί, και ενημερώθηκε και η ελληνική πρεσβεία για όλο αυτό που συνέβη, έτσι. Μάλιστα υπάρχει και το μήνυμα ότι το ιερό σου όνομα θα το επερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο. Ήταν αυτό.
1: Στο
2: ήταν,
1: πανό, ε.
2: Ναι, αυτό ήταν το πανό. Πραγματικά.
1: Μάλιστα.
2: Αρκετά βαρύ.
1: Mm-hmm.
2: Αυτά.
1: Λοιπόν, είπαμε για τον Γιάκιτς του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στο αρχικό σχήμα της Κροατίας για το παιχνίδι με την Ισπανία. Βασικός για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι στην Εθνική Ελβετίας, στον Ολυμπιακό νομίζω ότι δεν θα ήθελαν κάτι τέτοιο, ή τουλάχιστον να μην βγάλει και αυτό το, να μην είναι 90 λεπτό, τέταρτο σερί 90 λεπτό, ναι, ο Φρόιλερ στο παιχνίδι με την Βόρεια Μακεδονία, και επίσης είναι βασικός και ο Πίλιος της ΑΕΚ στο παιχνίδι της Αλβανίας με το Σαν Μαρίνο. Βέβαια εδώ το βλέπω στη διάταξη, παίζει στην τριάδα της μεσαίας γραμμής μπροστά από το Μιτάι. Ο Μιτάι είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας της Αλβανίας και ο Πίλιος είναι μπροστά μαζί με στην τριάδα τον Χαβ, μαζί με Ασλάνη, ο οποίος είναι το εξάρι, να το πούμε έτσι, και ο Σέχο, ο οποίος είναι σε ρόλο δεξιού εσωτερικού Χαβ, τουλάχιστον στο γράφημα που βλέπω εδώ, το 4-3-3.
2: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αρχικά το πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ με την Μπόσνα. Λουκάς Χαντής είναι μαζί μας.
13: Λοιπόν, παιδιά, αυτή την ώρα είναι στο time out οι δύο ομάδες. Οι δύο προπονητές δίνουν τις οδηγίες. Απομένουν ακόμα 37 δευτερόλεπτα για το τέλος της δεύτερης περίοδου και του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 38-35 της Μπόσνα. Όπως πάμε και στην προηγούμενη σύνδεση, δεν έχει χάσει κανένα σημείο του αγώνα ο ΠΑΟΚ το προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν προς το φινάλε της δεύτερης περίοδου να ισοφαρίσουν στο 33-33 και 35-35 λίγο αργότερα. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έχει χαμηλά ποσοστά ποσοστά ευστοχίας πίσω από τα 6,75, έχει 5 στα 18 τρίποντα, κάτι που μεταφράζεται σε 27,8%. Στη δημιουργία είναι αρκετά καλός, 11 assist, στις 6 τις έχει ο Καλάθης σε 10 λεπτά και κάτι λιγότερο χρόνο συμμετοχής του Έλληνα γκάρντ. Μοιρασμένο αρκετά το σκοράρισμα για τον ΠΑΟΚ, στους 5 πόντους είναι ο Γκρέι, στους 7 ο Όσμαν, στους 6 ο Αλεξάνδερ, 8 έχει ο Χάτζινς. Ενώ τώρα επιστρέφουν οι δύο ομάδες στο παρκέ, με τους γηπεδούχους να έχουν την κατοχή της μπάλας. Ο πλην 3 θυμίζω η Βόσνα, τα χάνει τα μαρκαρίσματα ο ΠΑΟΚ, θα βγει ελεύθερο τρίποντα αλλά θα στοχίσει η γηπεδούχος. Ο Ταερή θα πάρει ψηλότερα από όλους στο rebound και θα δώσει το καλάθι για την τελευταία επίθεση του ΠΑΟΚ στο ημίχρονο. Όσμαν θέλει να βγει από τα σκρίν, θα δώσει ένα σκρίν ψηλά στην μπάλα μάλλον στον Νίκα Λάθη, εκείνος κάνει τις τρίπλες, βλέπει και το χρονόμετρο, λιγοστεύει ο χρόνος, δίνει υπέροχη πάσα στον Μουρ, ο οποίος με ένα ωραίο lay-up θα σκοράρει για το 35-40, σούτ από το κέντρο του γηπέδου για τη Βόσνα, δεν βρίσκει στόχο. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ πάει στα αποδυτήρια με αυτό το συν 5, ένα δίκαιο αποτέλεσμα βάσει την εικόνα του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος ελέγχει το ρυθμό, του λείπουν κάποια έτσι μικρά έτσι διαστήματα καλού μπάσκετ ώστε να χτίσει μια διαφορά και να είναι για πιο άνετος στη συνέχεια του αγώνα.
2: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας και στη συνέχεια μαζί σου για να πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Πάμε να δούμε πώς τελειώνει συγκλονιστικά το παιχνίδι στο Περιστέρι. Κωνσταντίνος Κοντογιώργος κανά μαζί μας. Έλα φίλε.
3: Τρίλερ το κλειστό του Ανδρέα Παπανδρέου. Περιστέρι Μπάμπερ 90-87 προηγεί το Περιστέρι. Με 39,6 δευτερόλεπτα να απομένουν μέχρι τη λήξη. Το Περιστέρι είχε φτάσει στην 21-63-42. Αλλά έχει εξελιχθεί το μάτσε τρίλερ καθώς η Μπάμπερ γύρισε και μέσα σε 12 με 13 αγωνιστικά λεπτά πέτυχε σχεδόν 40 πόντους. Βρέθηκε να προηγείται με συν 5, 77-82. Το Περιστέρι βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να γυρίσει και να προηγηθεί με 83-82. Και τώρα τις δύο ομάδες χωρίζει το τρίποντο του Νικολαίδη για το 98-87, 39,6 δευτερόλεπτα. Επαναφορά για την Μπάμπερ, κομπάλι, σουτάρι για τρίποντο, με ταμπλό αστοχή, rebound από τον Νικολαίδη, ο οποίος εξελίσσεται σε ήρωα των τελευταίων εκατοχών και πηγαίνει το τρίποντο, παίρνει το rebound, παίρνει το foul, νωρίς την αποδέωση, θα πάνε εκτελέσει δύο βολές, 31,3 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του αγώνα, ο Νικολαίδης γραμμή των δύο ελεύθερων για δύο ελεύθερες βολές. Ο Νικολαίδης, ο οποίος σήμερα έχει 7 πόντους με 8 ασίστ παρακαλώ, αστοχή στην πρώτη όμως, είχε 2 στις 2 μέχρι πρώτη, ενώ αστοχή στην πρώτη βολή και πιο κρίσιμη. Έχει 8 ασίστ, 7 πόντους, για να δούμε τη δεύτερη, αν θα μπορεί να πάει διαφορά σε 2 κατοχές, για να παραμείνει στη μία. Ο Λαΐδης, αστοχή, 91-87, 31,3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Τζονς κατεβάζει. Ο Τζονς, ο οποίος είναι πάρα πολύ άστοχος σήμερα, έχει 2 στα 10 σουτ. 22 δευτερόλεπτα, ο Τζονς παίρνει το σκίνα το σκοτ. Δίπλα του τον Old State, ξανά στο σκοτ. Καλή άμυνα το Περιστέρι, Old State για 3. Με ταμπλό, τίποτα, υπάρχει το σκοτ, ο οποίος πατάει την τελική γραμμή. Τώρα βαίνουν ένα έστω τέλος από την ομάδα του Βασίλη Σταθόπουλου, ο οποίος καλεί time out. 10,8 δευτερόλεπτα πριν την λήξη, 91-87 προηγείται το Περιστέρι σε αυτό το thriller για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Time out το Βασίλη Σταθόπουλου για να σχεδιάσει την επαναφορά, να μπει σωστά η μπάλα προέχει, να μην γίνει το λάθος, καθώς το Περιστέρι σήμερα έχει πάρα πολλά λάθη, είναι αχίλλος στέρνα του, τα 20 λάθη είναι πάρα πολλά σε έναν αγώνα. Αυτό ήταν περιόριστο τα τελευταία λεπτά, γι' αυτό ξαναπήρε και το προβάδισμα στην αναμέτρηση. 91-87 Περιστέρι Μπάμπερκ. Για το Περιστέρι ο πρώτος σκόρ είναι ο Τάιν Νίκος με 20 πόντους, αλλά έχει 5 λάθη. Ενώ ακολουθεί ο Τζέλεν Πίντ με 19 πόντους και 4 ασίς. Θα λέγαμε ότι ήταν ο καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ενώ παράγοντας των τελευταίων κατοχών είναι ο Αλέξανδρος Νικολαίδης με το τρίποντο που πέτυχε, το ριμπάν, το κρίσιμο που πήρε και την εύστοχη βολή που πέτυχε. Ενώ από την άλλη μεγάλη ζημιά έκανε ο Τσέχος, ο Ρίταρ Μπάλιν με 17 πόντους και ο Γιουβάι ο Στέιν με 16 πόντους. Ενώ περιόρισε πολύ καλά το Περιστέρι τον Τζόρνταν Ράιτ, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο είχε 3 πόντους και γενικά είναι ο στάρ της ομάδας της Μπάμπερκ. Μετράει φέτος 19,5 πόντους μεσόωρο. Είχε μείνει 3 στο πρώτο ημίχρονο. Έχει μέχρι στιγμής 11 πόντους. αν γίνει επαναφορά, να δούμε από πού επέλεξε ο Βασίλης Ανθόπουλος. Από ολόκληρο το γήπεδο και σωστά, αφού μένουν 10 δευτερόλεπτα, δεν χρειάζεται να το να πάει από τη να κάνει επαναφορά την πίσω πλευρά του γήπεδου, με τον Παπαδάκη να είναι στην επαναφορά. Τον Παπαδάκη δίνει τον Νικολαίδη, ο οποίος τώρα εκεί μπλέκεται λίγο, βρίσκει την πάση στο πίντ, ο οποίος ανοιχτό γήπεδο κάνει το lay-up, 93-87, 4,9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Δίνει τον Μπέαρ, ο οποίος σουτάρει για 3 ασοσίες και το Περιστέρι ξεκινάει με το δεξί. Περιστέρι Μπάμπερ, τελικό σκορ, 93-87, νίκη για την πεζούχους. Οι οποίοι ξεκινούν με το δεξί το Basketball Champions League. Και κάνει το 2-2 γιατί είχαν κάνει και, και τη νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα έναντι στο Μητρέα. Κάνει το 2-2 σε επίσημες αναμετρήσεις. Και η Μπάμπερ θα φύγει με άδεια τα χέρια από την Αθήνα. Η Μπάμπερ, η οποία έχει 2 νίκες, 2 ήττες στο γερμανικό πρωτάθλημα, 2 εκτός έδρας νίκες μάλιστα. Εδώ όμως θα γνωρίσει την τρίτη θύτα στην τοπική σεζόν από το Περιστέρι. Όπως είπαμε, το μάτι εξελίχθηκε σε θρίλερ. Το Περιστέρι βρέθηκε να προηγείται τα μέσα της περιόδου με 63-42 και όλα έμπαιναν ότι θα έχουμε ένα εύκολο απόγευμα με την ομάδα του Βασίλη Ζαδόπουλου. Όμως η αμυντική αδράνεια και τα πολλά λάθη κόστησαν. Η Μπάμπρικ πήρε το προβάδισμα με 77-82 συν 5. Όμως το Περιστέρι βρήκε τα τελευταία λεπτά τα ψυχικά αποθέματα να γυρίσει τον διακόπτη, να βρει την ψυχραιμία του και με μεγάλα σουτ Τζέλεφιτ και του Νικολαίδη να πάρει την νίκη. Επόμενη αγωνιστική, το Περιστέρι θα πάει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει τη Βαρέζε, ενώ η Μπάμπερ αντιμετωπίζει τη Μούρτια.
1: Ωραία. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πολύ.
3: Περιστέρι Μπάμπερ 93-87.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Γιώργο. Πολύ σημαντική νίκη.
1: Το δεξί.
2: Για το Περιστέρι που είπα και τη Δευτέρα και χθες δηλαδή ότι θα μας απασχολήσει και φέτος. Ευχάριστα. Mm-hmm.
1: Λίγο πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, MZT Σκοπίων Ηρακλής 47-51. Ο γυρός εξακολουθεί να διατηρεί το προβάδισμα. Λέει ένας φίλος, και να πάμε μετά στον Γιώργο Τσανάκα, λέει για ποιο λόγο δεν προκρίθηκε ως καλύτερη δεύτερη εθνική, εφόσον έχουμε τους ίδιους βαθμούς με την Πολωνία, αλλά έχουμε καλύτερη διαφορά τερμάτων, καλύτερη επίθεση, καλύτερη άμυνα. Όχι, αφαιρούνται τα αποτελέσματα και κατ' επέκταση τα τέρματα με τις τελευταίες ομάδες των ομίλων. Mm-hmm. Γι' αυτό έχουμε ίδια διαφορά τερμάτων με τους Πολωνούς. Έχουμε 21 βαθμούς και οι δύο ομάδες. Στο συν 13 οι Πολωνοί έχουν και καλύτερη επίθεση, αλλά και καλύτερη επίθεση εκτός έδρας τερμάτων. Και γι' αυτό πήραν το απευθείας εισιτήριο ως η καλύτερη δεύτερη. Η κλήρωση για τα μπαράζ θα γίνει την Παρασκευή το μεσημέρι στην Ιόν και τα δύο παιχνίδια θα διεξαχθούν στο επόμενο παράθυρο 9 και 17 Νοεμβρίου.
2: Τέλεια. Πάμε Ολυμπιακό.
1: Πάμε Ολυμπιακό.
2: Πάμε εκεί που έχετε η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, νομίζω. Mm-hmm. Το είπαμε και στον πρόλογο, το σχολιάσαμε. Αφορά την ενημέρωση που υπήρχε από κυβερνητική πλευρά για συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη. Ο Γιώργος Σαράκας σίγουρα θα έχει πολλά περισσότερα να μας πει για αυτό το θέμα. Χαίρετε.
1: Γεια σου Γιώργη.
14: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλά εσύ.
2: Καλά φίλε εσύ.
14: Καλά, καλά. Είναι μια μέρα πολύ ευχάριστων ειδήσεων για τον Ολυμπιακό, γιατί ήταν μια συνάντηση που έμεινε κρυφή. Δεν γνωρίζαμε τίποτα.
1: Ναι.
14: Έγινε γνωστή μέσα από ένα δελτίο τύπου. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ουσιαστικά το τελευταίο βήμα που έψαχνε ο Ολυμπιακός και διεκδίδησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για να φτιάξει ένα τεράστιο έργο, να προχωρήσει ένα τεράστιο έργο, γιατί ο Ολυμπιακός τόσο καιρό, παιδιά, έχει προχωρήσει τα πάντα σχεδόν, γραφειοκρατικά ζητήματα, μελέτες, ό,τι υπήρχε πραγματικά και πέραν από το χέρι του τα είχε κάνει όλα, και έπρεπε ασφαλώς για να προχωρήσει ένα τέτοιο έργο, επειδή ξέραμε ότι το γήπεδο θα μεγαλώσει αρκετά, θα ψηλώσει κιόλας, έπρεπε έτσι να περάσει και η σχετική τροπολογία, να περάσει, να το πούμε έτσι, από τη Βουλή, να εγκριθεί αυτή η τροπολογία, για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να προχωρήσει. Γιατί το μεγάλο βήμα για να γίνει ήταν αυτό. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω πραγματικά είναι πλέον πολύ μικρά και πολύ πιο ασφαλή βήματα. Για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να δημιουργήσει ένα έργο, να προχωρήσει ένα έργο, να το σωστά, θα μεγαλώσει ακόμα μεγαλύτερο το σύλλογο. Μιλάμε ένα γήπεδο που θα φτάνει σχεδόν στις 55.000 θέσεις. Πολύ μεγάλο, έτσι, για τα ελληνικά δεδομένα. 54.000 θα είναι οι θέσεις. Πολύ μεγάλο για τα ελληνικά δεδομένα. Με πάρα πολλές καινοτομίες, με πάρα πολλά πράγματα που θα μας φανούν πολύ εντυπωσιακά και πολύ. Πώς να σου το πω, επειδή το είπα καινοτομία, θα το πω πάλι καινοτόμα πράγματα και φρέσκες ιδέες, ζητήματα που, πρωτοποριακά ζητήματα που τα συναντάς σε ευρωπαϊκά γήπεδα, σε πολύ μεγάλα γήπεδα. Θέλω να φτιάξει ένα γήπεδο που σύντομα θα φιλοξενήσει και τελικό Europa League. Είναι ξεκάθαρο νομίζω αυτό ότι ο Ολυμπιακός θα το διεκδικήσει ένα τελικό και θεωρώ πως θα τον πάρει. Αλλά θα είναι ένα έργο που μπορεί την ομάδα να την εκδοξεύσει από όλες απόψεις και οικονομικά. Καταλαβαίνετε ότι τα έσοδα που μπορούν να υπάρχουν είτε από εισιτήρια που μπορεί κανείς να πει ότι θα είναι το μικρότερο έσοδο. Θα μπορεί να λειτουργεί ως ένα γήπεδο για συναυλίες, για συνεδριακό κέντρο, για πάρα πολλές εκδηλώσεις και πάρα πολλά ζητήματα. Φυσικά καταλαβαίνετε οι χορηγίες που θα υπάρχουν μετά. Γιατί πόσα θα μπορούμε να μιλάμε και όχι μόνο για την ονοματοδοσία αλλά σε γενικότερο πλαίσιο, έτσι, πάντα. Και φυσικά ένα έργο που θα έρθει από ιδιωτικές δαπάνες. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικότερο και νομίζω είναι ένα έργο που είναι προς συμφέρον όλων και η πολιτεία το αντιλήφθηκε. Είναι ένα έργο που δεν θα είναι μόνο που θα συσταγωγικά φτιάξει τον Ολυμπιακό. Είναι ένα έργο προς συμφέρον και του ελληνικού ποδοσφαίρου ασφαλώς, εγώ λέω. Είναι ένα έργο προς συμφέρον όλων και το αντιλήφθηκαν αυτό άπαντες, νομίζω και ο Πρωθυπουργός και γενικότερα όλη την πολιτεία και την κυβέρνηση για να κάνουν αυτή τη συνάντηση και να ανάψουν επί της ουσίας το πράσινο φως για να προχωρήσει. Μιλάμε για ένα έργο που μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει 250 με 260 εκατομμύρια ευρώ από ιδιωτικά κεφάλαια. Από τον Βαγγέλη Μαρινάκη και την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δεν θα χρειαστεί το παραμικρό ποσό ο Ολυμπιακός,
1: Γιώργο,
14: όπως έχει.
1: Ναι. Mm-hmm. Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
14: Το επόμενο βήμα νομίζω να περάσει αυτή έτσι, η τροπολογία που έκανε από τη Βουλή. Mm-hmm. Να ψηφιστεί δηλαδή για να περάσει. Δούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα στα γραφειοκρατικά ζητήματα που χρειάζονται, να υπάρξει ανανέωση της σύμβασης με την ΕΟΕ, κάτι που είναι δεδομένο, γιατί θα το αποκτήσει ο Ολυμπιακός για πολλά περισσότερα χρόνια ακόμα, γιατί πολύ απλά παιδιά όταν θα μπει ο Ολυμπιακός ήδη θα έχουν περάσει 25-49 χρόνια της συμφωνίας. Mm-hmm. Το γήπεδο δημιουργήθηκε το 4, μπήκε ο Ολυμπιακός το 4, στα 23 χρόνια θα το αφήσει σε εισαγωγικά, ενώ το 2027 που έχουν περάσει 23 χρόνια, θα μετακομίσει ο Ολυμπιακός για 2 χρόνια στο ΆΚΑ, θα γίνει εργοτάξιο το Γεωργίος Καραϊσκάκης, θα μείνει ένα κομμάτι κατά κάποιο τρόπο, ένα σκελετός μπορούμε να πούμε, θα είναι ολική κατεδάφιση του γηπέδου και πάνω σε αυτό θα χτιστεί το νέο γήπεδο σε ορίζοντα 2 ετών για να μπορεί ο Ολυμπιακός το 2029, το καλοκαίρι του 29 και τη σεζόν 29-30 να μπει στο νέο του σπίτι. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια βήματα που απομένουν ακόμα, αλλά από τη στιγμή που δεν θέλω να το χαρακτηρίσω ως εμπόδιο, πώς να το πω, το μεγάλο ζήτημα δείχνει να διλύνεται και ότι έχει λυθεί, πλέον νομίζω ότι προχωράμε ολοταχώς για να έχουμε ακόμη περισσότερες ανακοινώσεις στη συνέχεια και να μάθουμε και όλο το χρονοδιάγραμμα και αναλυτικά όλα όσα είναι να γίνουν. Γιατί θυμάστε την παρουσίαση που είχε γίνει πριν από μερικές εβδομάδες, μερικούς μήνες, από καλύτερα στο Δημοτικό Συνέδριο του ΠΥΡΑ, είχαν γίνει γνωστές αρκετές λεπτομέρειες. Σιγά σιγά βγαίνανε και άλλες προς την επιφάνεια, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να μάθουμε ακόμη πολλά περισσότερα.
1: Ναι.
2: Και να το πάω και λίγο πιο γενικά για να το κλείσουμε. Είναι θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί και αυτό το όνειρο της Ολυμπιακής Πολιτείας, έτσι. Με το ανακαινισμένο Καραϊσκάκη, με το νέο σεφ, με την πισίνα που θα αρχίσει το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος. Τα έργα. Θα είναι ένα μαγικό τρίγωνο νομίζω για τους φίλους του Ολυμπιακού και για τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα.
14: Βέβαια. Εντάξει, αυτή η Ολυμπιακή πολιτεία γενικότερα θα είναι για τους φίλους του Ολυμπιακού, όπως τον Πεθνίκο, και μόνο που ας πούμε θα κατεβαίνουν από τον ηλεκτρικό αγώνα, από το πιο απλό έτσι,
2: ναι.
14: Και θα βλέπουν δεξιά-αριστερά τα πάντα ερυθρόλευκα και τα πάντα πρεσίχρονα. Θα είναι τα νέα του σπίτια, αλλά πλέον θα τους έχουν και όλες τις ανέσεις. Θα είναι αυτό που αξίζει και αρμόζω, θα πω, στον Ολυμπιακό Σύλλογο να έχει. Πραγματικά είναι ένα τεράστιο έργο, σε όλο το μήκος το δούμε, που πραγματικά το αξίζει ο Σύλλογος να το έχει.
2: Mm-hmm. Πάμε και στα αγωνιστικά.
14: Ναι.
2: Πώς άρχισε η προετοιμασία ενώπιση στην Ντέρμπι?
14: Έχουν μπει οι διεθνείς, οι Έλληνες διεθνείς, είναι το ποσοστά, έχουν επιστρέψει. Θα είναι διαθέσιμη παιδιά κανονικά, όπως θα λέγαμε, την Κυριακή και ο Μπέιλι και ο Γκουστάβο Σα. Περιμένουμε τις τελευταίες επιστροφές για να δούμε ότι όλοι είναι καλά. Ο Φρόιλερ φυσικά και παίζει βασικός. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό έτσι με την Ελβετία. Είναι στο αρχικό σχήμα.
1: Mm-hmm.
14: Αν το παίξει όλο, θα είναι τέταρτο σερί 90 λεπτά.
1: Ναι, αυτό είπα. Εγώ στον Ολυμπιακό θα εύχονται, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον να βγει στο ημίχρονο.
14: Ναι, ναι, α γίνει ένα 2-0, ξέρω εγώ, να
1: ξεκουραστεί.
14: Θα προλάβει και μια πτήση πιο νωρίς, ξέρω εγώ. Ο Μπρούνο είχε και αυτό φιλικό παιχνίδι με την εθνική του ομάδα, αλλά δεν έπαιξε και αν είδα καλά ήταν και εκτός αποστολής. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι. Είχε παίξει στα δύο προηγούμενα φιλικά παιχνίδια. Νομίζω πως απλά ήταν θέμα διαχείρισης και κούρασης. Mm-hmm. Από τον προπονητή του 1-3-3 της Νιγηρίας στη Ρωσία, στον Νίσνη έπαιξαν, στον Νόβγκορντ. Περιμένουμε την δεκάδα, επειδή δεν έχω δει της Αγγόλας αν είναι βασικός ο Κάρμο, λογικά θα είναι. Παίζουμε 10 η ώρα το βράδυ με το Μαλάουι τώρα, η Αγγόλα. Και τα ξημερώματα, Γκουστάβο Πουέρτα με την Εθνική Κολομβίας και ο Αρμάντο Γκονζάλες. Ο Πουέρτα νομίζω είναι 3,5 και ο Γκονζάλες είναι 5,5 εξ παρτέρτο, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
14: Για να ολοκληρώσουμε και αυτή τις υποχρεώσεις τους. Τελευταίος, όπως αντιλαμβάνομαι, θα γυρίσει ο Πουέρτα.
1: Mm-hmm.
14: Μερικές ώρες νωρίτερα και ο Γκονζάλες. Τελείωσε την και ο Γιάρεμτσουκ με γκολ. Τουλάχιστον καλό είναι αυτό, έτσι, να παίρνει ψυχολογία. Ολοκλήρωσε και ο Ποβοβίτς και ο κόλλησε μελό μου, ο αριστερός μπακ, ο Αρμένιος,
1: ο Τιμιζιάν.
14: Ο Φίλης και ο Μπακούλας με την Εθνική Ελπίδων. Ο Μπακούλας έπαιξε και νωρίτερα. Και γενικότερα νομίζω ότι, αν δεν ξεχνάω και κάποιον τώρα από τους διεθνείς, και ο Σμαϊλοβίτς που έπαιξε χθες επίσης, θα επιστρέψουν σιγά σιγά όλοι για να σωματωθούν. Την εικόνα για την κατάσταση τους νομίζω από Παρασκευή θα την έχουν. Και ειδικά για Πουέρτα και Γκονζάλες. Θεωρώ δύσκολο να προλάβουν την προπόνηση της Πέμπτης. Ακόμα και να προλάβουν, καταλαβαίνετε, δεν θα κάνουν προπόνηση. Το πολύ μπορεί να κάνουν ένα χαλάρωμα ή να το περάσουν έτσι με λίγο μασάζ και τα σχετικά, με μια αποθεραπεία. Γιατί είναι και το ταξίδι η τεράστια επιβάρυνση. Βγαίνει 12-13 ώρες ταξίδι.
1: Ναι, λογικό.
14: Τον καθένα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Επιβαρημένος είναι και ο Φρόιλερ, θα είναι, αλλά είναι ένα παιδί που αντέχει πάρα πολύ. Και ευτυχώς δεν έχει μεγάλο ταξίδι. Γυρίζει και νωρίς, οπότε με μια αποφόρτηση, αν του γίνει, νομίζω πως θα είναι κανονικά όχι απλά διαθέσιμο και βασικός στο ντέρμπι της Κυριακής. Και όπως όλα δείχνουν, παιδιά, πάμε για ένα ντέρμπι που θα έχουμε. Εγώ θα πάρω το ρίσκο, παρότι είναι αρχής εβδομάδας, να το πω. Πάνω κάτω ξέρουμε τα περισσότερα πρόσωπα της δεκάδας. Φαίνεται να ξέρουμε ή να μπορέσουμε να πιθανολογήσουμε, να πούμε έτσι, για τους περισσότερους ποδοσφαιριστές.
1: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Φίλε.
14: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Σαράγεβο. Μπος να πάω απόλυτη ισορροπία 40-40. Και στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, MZT Σκοπίων Ηρακλής 55-58. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
15: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
16: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνει το εργατικό κέντρο Ρόδου, με τη διοίκηση του φορέα να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το κύμα ακρίβειας και τη στεγαστική κρίση που πλήττουν το νησί. Σε ανακοίνωσή του μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το εργατικό κέντρο επισημαίνει ότι οι συνεχείς αυξήσεις σε βασικά αγαθά, καύσιμα και ενίκεια εξανεμίζουν τους μισθούς των εργαζομένων πολύ πριν από το τέλος του μήνα. Στο πλαίσιο αυτό, διεκδικεί άμεσα μέτρα ζητώντας τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
17: μείωση στα καύσιμα καθώς και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Παράλληλα, ζητά τη λήψη μέτρων για προσιτή κατοικία αλλά και την ενίσχυση του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους, υπογραμμίζοντας ότι η χειμερινή ανεργία στη Ρόδο αποτελεί συνέπεια της δομής της τοπικής οικονομίας και όχι επιλογή τους. Η διοίκηση του κέντρου ξεκαθαρίζει ότι ο κόσμος της εργασίας δεν χρειάζεται άλλες διαπιστώσεις αλλά πράξεις, δηλώνοντας έτοιμη για δυναμικές παρεμβάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έντονη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και τη ΔΕΗ Ρόδου με αιχμή τη χρηματοδότηση των έργων υποδομής και τη διαχείριση των λιμάτων. Η Δημοτική Επιχείρηση κατηγορεί την Περιφερειακή Αρχή για κόλληση εργεία και αποφυγή ουσιαστικών απαντήσεων σχετικά με τη μη καταβολή εγκεκριμένων κονδυλίων ύψους 1.794.000 ευρώ, καθώς και για τις νομικές υποχρεώσεις αποζημίωσης αναδόχου. Παράλληλα, κάνει λόγο για προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης με αναφορές στον βιολογικό καθαρισμό στο Βόδι, προαναγγέλλοντας τη διαβίβαση της υπόθεσης σε ελεγκτικούς φορείς. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, μέσω του εκπρόσωπου τύπου Κώστα Ταρασλιά, χαρακτήρισε την ανακοίνωση της ΔΕΙΑΡ κατάπτυστη, αποδίδοντάς την σε απόγνωση της διοίκησης. Η Περιφερειακή Αρχή διευκρίνησε ότι οι καταγγελίες για το θέμα βρίσκονται ήδη υπό την εξέταση 6 θεσμικών και δικαστικών φορέων, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, τονίζοντας ότι οι διαδικασίες αυτές θα ρίξουν φως στην πραγματική διαχείριση της επιχείρησης. Στο Καστελόριζο θα μεταβεί την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Νοτίων Δωδεκανήσων του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα ξεκινήσει την περιοδία του την Παρασκευή επισκεπτόμενος το στρατόπεδο του νησιού, το τοπικό σχολείο καθώς και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακρίτες. Το Σάββατο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί στο Δημαρχείο Μεγίστης με τον Δήμαρχο Νικόλαο Ασβέστη με αντικείμενο τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του νησιού. Για 8η συνεχόμενη φορά, ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Υψηλάντης, εξελέγει κοσμήτορα της Βουλής των Ελλήνων. Κατά την ειδική συνεδρίαση για την έναρξη της Νέας Συνόδου, ο κ. Υψηλάντης εξασφάλισε μια ιδιαίτερα ισχυρή κοινοβουλευτική επιβεβαίωση, λαμβάνοντας 221 θετικές ψήφους. Σε δήλωσή του, έκανε λόγο για μια νέα εντολή ευθύνης, τονίζοντας ότι φέρει μαζί του την εκπροσώπηση όλων των νησιών της Δωδεκανήσου. Στο δημοτικό προϋπολογισμό περνάει η χρηματοδότηση των παιδικών σταθμών της Ρόδου μετά τη λήξη του ΕΣΠΑ. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε 185 μόνιμες θέσεις προσωπικού, με το ετήσιο κόστος να φτάνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2028. Παράλληλα, ο Δήμος ανοίγει το δρόμο για νέες προσλήψεις νηπιαγωγών, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της προσχολικής αγωγής στο νησί. Σημαντική μείωση παρουσιάζουν οι παραβάσεις για μη χρήση κράνου στο Νότιο Αιγαίο. Σύμφωνα με την αστυνομία, την τελευταία εβδομάδα βεβαιώθηκαν 137 κλήσεις σε οδηγούς και επιβάτες, με τους ελέγχους της τροχέας να συνεχίζονται εντατικά εν ώψη των αυστηρών προστήμων του νέου ΚΟΚ. Στη σύλληψη 13 αλλοδαπών στη Ρόδο προχώρησαν οι αρχές μετά από τον εντοπισμό ύποπτου σκάφου στην περιοχή Χαράκη. Οι συλληφθέντες, ανάμεσα τους 7 γυναίκες και 4 παιδιά, είχαν ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια, ενώ το σκάφος τους τελικά βυθίστηκε χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρήπανση. Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη οι οδοί Διοσκουρίδου από Γαλινού έως Καμήρου, Απόλλωνος και Αφροδίτης στη Ρόδο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το pfm1024.gr.
18: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
19: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
20: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Ένας νέος πολλά υποσχόμενος θεσμός έρχεται να προσταθεί στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού μας. Γεμάτος γεύση, μουσική και αυθεντική ροδίτικη φιλοξενία. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας διοργανώνει και σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παραδοσιακού εδέσματος Μπακαλιάρου. Μια εκδήλωση που στείνεται με πολύ νεράκι και αγάπη από τα μέλη του. Ένα ατελείωτο αυθεντικό γλέντι με την εκρηκτική Κέλλη Κελεκίδου live στη σκηνή. Και με τους Μανώλη Μπονάκη, Γιάννη Ζερβάκη, Μανώλη Καμπουρατζή σε παραδοσιακούς ρυθμούς. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ώρα 7, στον Άι Γιώργη Παστίδας. Μια μεγάλη γιορτή γεννιέται στη Ρόδο. Μην το χάσεις. Οι θέσεις εξαντλούνται γρήγορα. Κάνε την κράτησή σου

0: ΔΕΡΜΑΕ, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου και Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Α, ναι, ναι. Παιχνίδια η Κροατία.
3: Αν το αποτέλεσμα ήταν τέτοιο που θα δικαιολογεί τον προπονητή, το βουλώνει κιόλας που λέμε.
2: Ναι, εντάξει, okay, καλά, δεν.
3: Εδώ μιλάμε για μια σειρά αγώνων που προκάλεσε κατάθλιψη η Κροατία.
2: Ναι, ναι, ειδικά προχθές τώρα το 7 είναι όχι απλά δυσκολοχώνευτο, απλά δεν χωνεύεται. Τώρα τι να λέμε. Τι να
3: ναι, εδώ είδα τον Μπίλιτς να λέει ότι άμα φάω 5 θα παρατηθώ από την Ισπανία. Οπότε έχει βάλει ψηλά τον πύχη, νομίζω.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν μα φάει 3 και 4 κάνει μια χαρά η πορεία. Τι να πω.
2: Ναι, πραγματικά. Δεν ήταν να περιμένουμε κάτι τι στα μεσάνυχτα να έχουμε το νου μας.
3: Έτσι, είναι λίγο ροκ η κατάσταση με τον Μπίλιτς, το ξέρουμε πάντα.
2: Καλά, ναι. Πάντα ήταν.
3: Ναι, δεν συνάδει η ποδοσφαιρική λογική πάντα με τη σκέψη του. Είναι λίγο εχθρή σε κάποιες περιπτώσεις. Και αυτό του βγαίνει άλλες φορές καλό, άλλες φορές όχι. Εδώ νομίζω ότι έχει κάνει λάθος και γιατί είχε και έναν παίχτη σε εξαιρετική κατάσταση, σε εξαιρετικό μομέντο.
2: Ναι.
3: Για παράδειγμα, από τον αντίστοιχο που χρησιμοποιείς ως δεξί εξτρέμ της Λίντς, της Λάσκ, αυτός που εξαπλωθείς, που στην έφυγα δεν θέλει να κουμπίσει μπάλα, ο Μάγκερ ήταν ψηλά και είχαν εξασίστε, πέντε τσάμπιονς λίγκ και έχει πάρει νίκη, είναι σε σούπερ κατάσταση, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, εκεί το ξέρει καλύτερα,
2: αυτός είναι μεγάλος.
3: Το θέμα είναι μας να γυρίσει πίσω και να ήταν όπως ήταν, να μην έχει χάσει το ρυθμό του, γιατί είναι και άμεσης οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την απόκριση. Δεν είναι ότι έρχεται ο Μάγκερ και έχουμε ένα δύο μάτσες μέχρι να το ξαναβρει.
2: Ναι, όντως, ή έχουμε ένα δεκαήμερο μπροστά μας να προπονηθεί.
3: Με ή τους ακόμα και ακόμα έχουμε ένα δατό αντίπαλο πρώτο παιχνίδι, ρε παιδί μου, με την επανέναρξη.
2: Ναι, οκ. Okay.
3: Δεν έχετε και πρόβλημα. Έχει τον Όφη, έχουμε στην Φιλαδέλφια για να πετάξει την Τρίτη για την Αγγλία, ώστε να παίξει την Τετάρτη με τη Σαχτάρ και να προετοιμαστεί για την Τρίτη με την Manchester City.
2: Ναι.
3: Ας ευχηθούμε εμείς να μην έχει επηρεαστεί αγωνιστικά ο ρυθμός του και τέλος πάντων και η κατάσταση, το momentum, γιατί ήταν πάρα πολύ καλά. Όλοι το έχουμε
2: εννοείται.
3: Και στο ποδόσφαιρο και στα άλλα αθλήματα. Το momentum είναι τεράστιο πράγμα για να πει.
2: Ναι, και ήταν σε τρομερή κατάσταση πριν τη διακοπή ο
3: Μάγκερ. Και είναι απόλυτα άξιο, γιατί δεν πήρε κάτι από αυτό το momentum, ρε άνθρωπε. Γιατί δεν επενδύεξε να πάρει κάτι.
2: Αλλιώς α μην το καλούσε.
3: Δεν πήγε καλά. Τέλος πάντων.
2: Γιώργο, ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη.
2: Καλή συνέχεια σε εσένα.
4: Λοιπόν, ο Πάουκ είναι πίσω στο σκορ.
2: Έχουμε ένα τραυματισμό, βλέπω εδώ. Νομίζω είναι παίκτης της Μπόσνα είναι κάτω, στο παρκέ.
4: Ναι, αυτό είναι ξέρω. Είναι στο 50-48. Ναι. Έχει κολλήσει λίγο, η αλήθεια είναι.
2: Δεν ξέρω, σε μια φάση με τον Όσμα τώρα, δεν ξέρω, τον βρήκε στην προσπάθεια του Τούρκος να ξεμαρκαριστεί. Δεν μπόρεσα να τη δω καλά τη φάση. Και ο Ηρακλής. Πού είναι ο Ηρακλής?
4: Προς το τέλος.

0: Ναι, πρέπει να του βγει και όμως μάλλον.
1: Κρίμα.
0: Λοιπόν.
2: Ναι, πάμε να δούμε την πρεμιέρα της ΑΕΚ πλέον. Έτσι, στο άγνωστο νομίζω, έτσι. Λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Παίζει με μια ομάδα τώρα την Βίλπας που, okay, δεν είναι κανένα φόβητρο, έτσι. Είναι μια ομάδα που ήρθε από τα προκριματικά του BCL. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι για να έρθει από τα προκριματικά έχει παίξει 3 παιχνίδια, οπότε την έχουν δει. Την έχουν κάνει scouting στην ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Άμα είναι σοβαρή ΑΕΚ, πρέπει να κερδίσει το παιχνίδι και εύκολα. Στόχος της ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς είναι να βγει πρώτη στον όμιλο του BCL για να περάσει απευθείας στους 16, να γλιτώσει την διάμεση διαδικασία. Έχει τα προβλήματα της ΑΕΚ. Δηλαδή, από το μάτς του Σαββάτου που έλειπαν 4 παίκτες, ο Κατσίβελης, ο Γκρεκ Μπράουν, ο Ντέρικ Ουίλιαμς και ο Κισόν Φίζελ, μάλλον θα επιστρέψει ο Κατσίβελης. Μάλλον, δηλαδή μπήκε στις προπονήσεις σήμερα, οπότε είναι πολύ πιθανό να παίξει αύριο. Τώρα, τουλάχιστον να είναι διαθέσιμος, τώρα το πώς θα παίξει θα το δούμε. Από την άλλη, ο Ντέρικ Μπράουν που κι αυτός έκανε μέρος της προπόνησης σήμερα, δεν θα το ρισκάρουνε για τον αυριανό αγώνα. Θα δούνε μήπως είναι διαθέσιμος με τον Άρη, αλλά και πάλι χωρίς κανένα ρίσκο. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ το χρειαζόταν αυτό το μάτς, ήμασταν τώρα ας πούμε το Μάρτιο, ναι. Μπορεί και να έπαιζε. Τώρα μάλλον δεν θα το ρισκάρουν και ίσως δεν παίξει ούτε το Σάββατο τον Ντέρικ Μπράουν. Ο Φίζελ αργεί ακόμα και ο Μπράουν πάνε για την επόμενη εβδομάδα. Οπότε ουσιαστικά μόνο ο Κατσίβελς μπορεί να περιμένουμε έτσι για αύριο να μπει, να παίξει.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά γενικώς έτσι από τα θέματα των τραυματιών. Γενικώς υπάρχει ικανοποίηση από τη νίκη το Σάββατο με το Μαρούσι και την Καλούτσικη εμφάνιση. Ξέρεις και ο Σάκοτα δεν ξέρει ακριβώς τι να περιμένει σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή δεν την έχει δει πολλές φορές και αυτό στην ομάδα του. Οπότε και αυτός πάει βλέποντας και κάνοντας. Αλλά η ΑΕΚ έτσι όπως έχει γίνει με την κακή προετοιμασία που έχει κάνει με τις απουσίες, θα πρέπει να βρίσκει ρυθμό μέσα από τους αγώνες και θα πρέπει να δοκιμάζει ο Σάκοτα πράγματα μέσα στους αγώνες με όποιο ρίσκο εμπεριέχει αυτό τέλος πάντων.
2: Πάντως γενικά η εικόνα μέχρι στιγμής τηρουμένων των αναλογιών, των απουσιών είναι λίγο προς επίρρωση αυτό που λέγαμε ότι δεν πρέπει να ξεγράφουμε την ΑΕΚ και το λέω αυτό Θανό γιατί υπάρχει ένα hype λογικό, πάω Κάρης, μεγάλα ρόστερ
0: ναι.
2: Θεωρώ ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ήδη ο Άρης έχει την πρώτη γκέλα, έτσι, για να φτάσουν στο επίπεδο που επιθυμούν, ενώ η ΑΕΚ έχει μια τεχνογνωσία, έχει δύο προπονητή και αυτό νομίζω θα είναι πολύ μεγάλο όπλο.
0: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που λες βασικά, Νίκο, ότι, okay, προφανώς έχουμε μεγαλύτερα budget, μεγαλύτερο βάθος, ίσως και μεγαλύτερη ποιότητα σε κάποιες θέσεις τουλάχιστον. Απλά η ΑΕΚ έχει αυτό που είπες, έχει το know-how. Δηλαδή η ΑΕΚ σε αυτή τη διαδικασία βρίσκεται πολλά χρόνια. Την κάνει πολλά χρόνια και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει μάθει να παίζει δύο μάτς την εβδομάδα που να πρέπει να τα κερδίσει. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή τώρα βλέπουμε και τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, παίζει με μια ομάδα και δυσκολεύεται.
2: Έτσι.
0: Είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περάσουν οι ομάδες, να οριμάσουν σιγά-σιγά. Η ΑΕΚ το έχει αυτό, το έχει μάθει. Οπότε παλεύει κάθε μάτς, ξέρει τι πρέπει να κάνει.
2: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Super Cup που ήταν ανέλπιστα καλή για τα δεδομένα της εποχής της, σύν το παιχνίδι τώρα με τον Μαρούσι φαίνεται ότι κάνει κάποια βήματα μπροστά, αλλά ξαναλέω αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ παίζει χωρίς τα δύο βασικά της θεσσάρια, έτσι. Παίζει με ένα παιδί που είναι με μηνιαίο συμβόλαιο και με τον Τζαλμπούρη που ήρθε για πέμπτος ψηλός. Που πάει πάρα πολύ καλά κιόλας, πρέπει να το πούμε αυτό.
2: Ναι.
0: Οπότε ακόμα δεν ξέρουμε πού είναι το ταβάνι της ΑΕΚ. Πρέπει να περιμένουμε για να το δούμε.
2: Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω, επειδή η ΑΕΚ είναι άμεσα ενδιαφερόμενη για το NBA Europe.
0: Ναι.
2: Τι ψυχανεμίζεσαι εσύ μετά τα σημερινά?
0: Γενικά έτσι δεν είχαμε κάποια επίσημη αντίδραση, αλλά έτσι από το ρεπορτάζ που καταφέραμε να βρούμε υπάρχει αναμονή, υπάρχει μια, δεν θα το πω απογοήτευση, απλά περίμεναν από την ΑΕΚ σήμερα να τελειώσει αυτό, δηλαδή να έχω μια τελική απόφαση ότι δεν συνεχίζουμε ή δεν συμφωνούμε με την πρόταση εξαγοράς και τέλος. Αυτό τώρα το κάπως ανοιχτό ότι να δούμε και αν υπάρξει άλλη πρόταση να περιμένουμε και αυτά, η αλήθεια είναι ότι δεν το άκουσαν καλά, αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Έτσι κι αλλιώς ο κύριος Σαϊβαζόγλου την Πέμπτη έχει να μιλήσει σε κάποιο φόρουμ. Φαντάζομαι θα πει και αυτός εκεί πράγματα να ξεκαθαρίσει κάπως η κατάσταση, γιατί είναι τώρα λίγο θολό το τοπίο για το πώς ακριβώς κινούμαστε.
2: Ναι.
0: Η ΑΕΚ περιμένει, έχει κάνει την πρότασή της. Περιμένει να δει τι απάντηση θα έρθει, αλλά πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το θέμα με την Ευρωλίγκα σίγουρα.
2: Μάλιστα.
3: Θανό, πόσο κόσμο θα έχει αύριο?

0: Τώρα.
1: Μπορείς να κάνεις εκτίμηση.
0: Τώρα αυτό.
1: Τζόκερ.
0: Πόσο κόσμο. Όχι, ξέρεις, δεν είναι θέμα πόσο κόσμο, είναι θέμα, μιλάμε για τριψήφιο ή τετραψήφιο. Εκεί νομίζω είναι το over-under, αν το λέγαμε έτσι.
2: Okay. Είναι και ο αντίπαλος πολύ αντιεμπορικός.
0: Είναι αντιεμπορικός, είναι και η μέρα. Δηλαδή το Σάββατο είχε, ξέρω εγώ, 1.000-1.200 άτομα. Δύσκολο μου φαίνεται να έχει περισσότερα αύριο.
1: Ναι, okay.
0: Αλλά okay, θα το δούμε.
1: Ωραία. Τάνο, ευχαριστούμε
2: πολύ.
0: Έγινε, παιδιά, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλή αρχή. Θα τον έχουμε και άλλες φορές τον Θάνο Τσίμπο εδώ στο newsroom να μας μεταφέρει τα νέα της ΑΕΚ και πριν τους αγώνες. Και πριν game και post game και όλα τα σχετικά. Mm-hmm. Λοιπόν, τελευταίο τρίλεπτο στο τρίτο δεκάλεπτο στο Σαράγεβο Μπόσνα ΠΑΟΚ 54-51. Ξεκίνησαν τα παιχνίδια για του σημερινού προγράμματος. Κλείνει το παράθυρο του Nations League. Λοιπόν, στην πρώτη κατηγορία Αγγλία, Τσεχία και Κροατία, Ισπανία στο 0-0 και τα δύο. Στην δεύτερη κατηγορία Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία επίσης στο 0-0. Και στην τρίτη κατηγορία έχουμε Αλβανία, Σαν Μαρίνο, Εστονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φινλανδία 1-0, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Εδώ έχει μπει το δεύτερο γκολ της βραδιάς. Προηγούνται οι Σλοβάκοι.
2: Ο Ηρακλής έκανε το 3-3 για τα ελληνικά χρώματα απόψε. Νίκησε 64-59 την MZT Σκοπίων. Και περιμένουμε. Μοναδική κρεμότητα είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πίσω με 56-51 από την Πόσνα στο Σαράγεβο.
1: Αύριο έχουμε Προμηθέα στο FIBA Euro που είπες και Κολοσσό. Yeah.
2: Ναι.
1: Σωστά, Κολοσσός εντός με Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα.
2: Και την ΑΕΚ, έτσι.
1: Ναι, για το Euro, για το FIBA Euro πλέον. Και ο Προμηθέας στο Κόσοβο με την Τρέπτσα.
2: Για το Euro Cup έχουμε Άρη.
1: Άρης, μπράβο.
2: Άρης με την κυρία Μπουργός.
1: Σωστά, με παρουσία Νίκου Γκάλη.
2: Και Σιάο.
1: Και Σιάο, ναι, σωστά.
2: Δύσκολο μάτς πολύ. Mm-hmm.
1: Επίσης, είπαμε στην αρχή της εκπομπής για την ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού στο βόλεϊ, ότι έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του Βαλκανικού κυπέλου στη Βόρεια Μακεδονία και κατ' επέκταση για την πρόκριση στη φάση των 64 του Chef Challenge Cup. Νίκησε, πέρασε από πάνω θα έλεγα εγώ, σε 1:06 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, 25-13, 25-18, 25-6. Και αύριο έχει να αντιμετωπίσει την Ντρίτα από το Κόσοβο στις 6 το απόγευμα και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του με την Νακόφσκη από τη Βόρεια Μακεδονία την 5η στις 8:30. Στόχος είναι να κάνει το 3-3, να πάρει την πρώτη θέση και κατ' επέκταση να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο Challenge Cup.

0: Κλειδώνει Σπύρος Κυπριανού για Μακάμπι.
1: Ναι, έτσι λέγεται.
0: Έτσι φαίνεται. Ναι,
1: θα γίνονται και τα παιχνίδια τις κανονικές συνθήκες. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Ισραηλινοί στην Κύπρο. Mm-hmm. Που είτε εργάζονται είτε ξέρεις πηγαίνουν για δουλειές. Και νομίζω ότι υπάρχει μια πρόβλεψη για 4.500 εισιτήρια στη Μακάμπι.
0: Ναι.
1: Και 1.500 σε Κύπριους φιλάθλους.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο. Okay. Ωραίο θα είναι.
0: Όντως. Και με βάση τα ρεπορτάζ, το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει στο κλειστό Σπύρου Κυπριανού της Λεμεσού θα είναι αυτό με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 22 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Και...
1: Ωραίο είναι. Μωρέ, εντάξει, αυτό το απρόσωπο τώρα το άδειο στο Βελιγράδι.
0: Ναι, και προφανώς θα είναι πολύ πιο...
1: Τα ταξίδια.
0: Όχι, θα είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Ό,τι έχει να κάνει με τις τουρκικές ομάδες όταν παίξει με Φενέρ, Μπεσίκτας και Ανατολού Εφές. Αυτά. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο? Όχι.
1: Νομίζω τα είπαμε όλα. Νομίζω, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν αφήσαμε κάτι.
1: Ας ξέρω εγώ. Το Fight Club, να τα πει καλύτερα.
0: Ναι. Να αφήσουμε με το 1.49 για το φινάλε του τρίτου δεκάλεπτου. Μπορεί να πάω 56-53. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη.
1: Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη, Στέφανο Παλότολο και Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική υποστήριξη τη εκπομπή. Από Τάσο Νικολόπουλο, Νίκο Ζέρβα, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Τα λέμε αύριο.
0: Να είστε καλά.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
5: Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gentlemen. Welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
8: Come to my boudoir.
7: Second rule of Fight Club is...

0: Άνοιξε την ψυχούλα σου και μίλα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Άνοιξε την ψυχούλα σου και πες τα όλα.
1: Θα τα πω ήρεμα. Εντάξει, όπως πάντα.
0: Στην αρχή τουλάχιστον.
1: Έχω δει από το πρωί.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Πάρε μια ανάσα.
1: Κάτι
0: πάρε,
1: άρθρα.
0: Πάρε μια ανάσα.
1: Πάρε μια ανάσα.
0: Άρα, ισπνοί από τη μύτη, έχουν από το στόμα.
1: Έχω δει από το πρωί λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Άρθρα τα οποία γράφουν.
0: Για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Χαίρομαι πολύ, Γιάννης.
0: Μάλιστα, Κώστας, να είσαι καλά.
1: Πώς το γράφουν το ερώτημα. Το πώς το γράφουν.
0: Δηλαδή.
1: Γράφουν φράσεις τις οποίες δεν έχω ξαναδεί, όπως.
0: Ναι.
1: Μπούρου, μπούρου, μπούρου. Θα γίνονται. Αυτό το γενικό το δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρουμε τι να σας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και βγάζουμε μια ανακοίνωση.
0: Όταν έτσι για τα μάτια του κόσμου. Σε κάποιους δρόμους, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Όλγας, Βασιλής Αμαλίας, αυτό κτλ.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, μια συγκεκριμένη ανακοίνωση θα ήταν. Από τις 8:40 το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία, δεν μπορεί να κατεβαίνει. Στην Βασιλής Σοφίας, στην αυτή κτλ. Αυτό είναι κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Κάτι απολύτως σαφές είναι ότι από το βράδυ της Τρίτης, χωρίς ώρα, θα γίνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπου είναι αναγκαίο.
0: Ναι.
1: Τι μας είπες, τίποτα.
0: Τίποτα. Βγάζεις τα νύχια, τα μυρίζεις.
1: Μπράβο.
0: Και λες, λοιπόν, πού να είναι αναγκαίο τώρα που περνάω.
1: Αυτή είναι η ελληνική αστυνομία.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ελληνική αστυνομία. Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Τώρα.
1: Πώς το γράφανε για αύριο. Άστο σήμερα. Θα φτάσω, θα ξαναγυρίσουμε σήμερα, αλλά πριν πρέπει να σου πω για το αύριο.
0: Ναι.
1: Γράφανε αύριο.
0: Ναι.
1: Η αστυνομία λέει.
0: Ναι.
1: Ενημερώνει τους οδηγούς.
0: Ότι την κάτσανε.
1: Να μην κατέβουν. Λέει με τα αυτοκίνητά
0: του. Ναι, να παίρνουν τα μέσα μαζί με τα φορά.
1: Καθόλου τη διάρκεια τη μέρα.
0: Ναι.
1: Λες, όπα.
0: Λες, άμα ήταν τόσο εύκολο. Ναι, όχι, και άμα ήταν τόσο εύκολο να πηγαίνω κάπου με τα μέσα μαζί με τα φορά, γιατί δεν πηγαίνω τόσο καιρό. Ίσως γιατί δεν με βολεύουν. Λέω εγώ τώρα. Ίσως γιατί δεν εξυπηρετούν εκεί που μένω.
1: Τις λέξεις καθόλου τη διάρκεια τη ημέρα δεν τις έχω ξαναδεί ποτέ.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτέ. Ποτέ το ποτόν, ποτέ.
0: Έχει ξανάρθει και ο Ρούμπιο. Έχει ξανάρθει και ο μόνο Ρίκη Ρούμπιο έχει έρθει. Ο άλλος ο Ρούμπιο έχει έρθει, δεν έχει έρθει.
1: Έχουν έρθει πολύ σημαντικότεροι άνθρωποι από τον κύριο Ρούμπιο,
0: ναι,
1: για τους οποίους κάναμε πράγματα. Δηλαδή κάποτε,
0: ναι,
1: είχε έρθει ο Βαλερίζη Κάρντεστεν,
0: ναι,
1: για επίσημη επίσκεψη. Καραμαλή σε φτιάξει τη Συγκρού.
0: Mm-hmm.
1: Για σαν του μάγκα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Oh. Τη Συγκρού σε μια εβδομάδα. Τα ξέρει αυτά, κούλι. Πώ φτιάχτηκε η Συγκρού. Κάποιοι λένε η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Η Συγκρού όμω φτιάχτηκε σε μια εβδομάδα.
0: Έτσι. Δεν τη λες και Ρώμη τη Συγκρού.
1: Όχι, δεν τη λες και Ρώμη. Είναι η αλήθεια. Απλώς δεν είχε κανένα τρελό να την κάψει επίσης. Δεν είχε κανένα έρωνα. Λοιπόν.
0: Τι δίνεις ιδέες.
1: Λοιπόν, αφού λοιπόν διαβάζω αυτές τις γελοιότητες, γιατί περί γελοιοτήτων πρόκειται, όπως καταλαβαίνετε, λέω: οκ, αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο πολύ. Είναι ταυτοχρόνως, προσέξτε, είναι ταυτοχρόνως ανίκανοι να εκπονήσουν οποιοδήποτε σχέδιο της προκοπής και ταυτοχρόνως κρυψίνοες, γιατί αυτή εδώ η βλακεία προφανώς δεν ισχύει. Ξέρουν πολύ καλά ποιους δρόμους θα κλείσουν και ποιες ώρες. Πρόσεξε τώρα. Φτάνω στο βαθύτερο σχέδιο.
0: Ναι.
1: Γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα κλείσουν όλο το κέντρο. Γνωρίζουν πολύ καλά θα το κλείσουν από το βράδυ. Έτσι. Δεν το λένε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κρυψίνοες. Γιατί είναι κρυψίνοες, επειδή είναι ανίκανοι. Θα κρατήσω ένα μικρό ποσοστό γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Που είναι υπαρκτό. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ότι έχουν πάρει εντολές, Κώστα.
0: Ναι.
1: Οπότε, 5 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας που ζει στην Αθήνα, δεν δικαιούται να ξέρει πώς και πότε μπορεί να κυκλοφορήσει. Γιατί θα έρθει ο πανίβλακας. Και επειδή θα έρθει ο πανίβλακας, θα κλείσουμε όλη την πρωτεύουσα.
0: Καλά, λοιπόν, δεν θέλουμε τον πανίβλακα ή του έξυπνου. Είναι το θέμα ότι.
1: Θα έρθει, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος, οποιοδήποτε.
0: Ναι.
1: Για έναν άνθρωπο. Αυτό δεν είναι υπερβολή. Για έναν άνθρωπο θα ταλαιπωρηθούν εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Τόσο απλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να το πω πιο απλά. Να αποσύρω το πανίβλακα. Λοιπόν.
0: Ναι, ωραία, το αποσύρουμε.
1: Και πάμε τώρα στα όλα. Επειδή λοιπόν ξέρω τι τζιμάνια είναι, και εδώ είναι κυριολεκτικά τα τζιμάνια, έτσι. Είναι με τον όρο όπως μας έχει, όπως τον έχουμε μετατρέψει στην Ελλάδα. Είναι οι government men, τα τζιμάνια, να πούμε. Παλιός όρος. Σλάνγκ. Λοιπόν. Ανοίγω το GPS.
0: Να.
1: Το GPS είναι και λέω, για να δω. Γιατί αυτοί είναι ικανοί να τα κλείσουν από το απόγευμα όλα.
0: Ναι.
1: Βάζω το GPS λοιπόν γύρω στις 7.30 και όντως γύρω στις 7.30 το GPS με ενημερώνει ότι Δεν μπορείς να κατέβεις από τη Βασιλική Σοφία, ότι αν θες να κατέβεις από εκεί που έρχομαι εγώ, από τα βόρεια προς τα εδώ, πρέπει να πας από την Αλεξάνδρα, να πας Ομόνια, Πειραιός mm-hmm. και να κατέβεις από... Λέω, okay, το κρατάμε και βλέπουμε τι θα γίνει. Όταν ξανανοίγω όμως και κάνω τριπλό τσεκ την ώρα που είναι να ξεκινήσω, οι δρόμοι δείχνουν όλοι ανοιχτοί. Και λέω, εντάξει, οκ, κάνα τσεκ, κλείσαν κάποιους δρόμους, ίσως ήταν η ώρα που ήρθε. Οπότε κλείσαν κάποιους δρόμους, ήρθε, πήγε στο ξενοδοχείο του, δόξα τω Θεώ, υπόλοιπη λούτσα αύριο. Και ξεκινάω. Μεσογείο υπέροχη, κατέβαινε.
0: Ναι.
1: Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ακριβώς είναι τρεις λωρίδες σταματημένες.
0: Μάλιστα.
1: Φρακαρισμένο το σύμπαν. Μέχρι όπου φτάνει το μάτι μου. Δηλαδή μέχρι σχεδόν, πώς να σου πω, λίγο πριν τον Τινάν που μπορώ να δω. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λέω, ωραία, τελειώσαμε. Έχουμε τελειώσει, απλά ήρθε κάποιος και έκοψε την κυκλοφορία. Γιατί... Μη ρωτάς γιατί, μπαραμπούρα η αγάπη τόση. Εντάξει. Φεύγω κατευθείαν, αναστροφή και λέω: μια ωραία εναλλακτική για να πάω. Θα βγω μέσα από τον Παπάγο, θα ανέβω δεκά και θα πάω μέσα από Βύρονα, Παγκράτη, Ημιτού και θα κατέβω.
0: Ναι.
1: Καλλιρόηση και αυτά. Οκ, okay, πολύ καλά. Τσούκου τσούκου, καλό σου. Βγαίνω λοιπόν, συγγνώμη τώρα, αυτά είναι βόρειο προαστιώτικα. Ήταν σε μια οδός Πίνδου μεγάλη, η οποία από τον Παπάγο σε βγάζει στην Κατεχάκη. Εντάξει. Μία λωρίδα, μία λωρίδα, πάντα άδεια, άδεια, τέτοια ώρα τελείως άδεια. Και καθώς την κατεβαίνω εγώ, ξαφνικά βλέπω 300 μέτρα πριν το φανάρι, όλα τα αυτοκίνητα σταματημένα και αστυνομία. Έχει ρωτάξει, δεν πάτε καλά. Δεν είστε με τα καλά σας. Έχετε κόψει πάροδο από τον Παπάγο στην Κατεχάκη. Για ποιο λόγο?
0: Γιατί μπορούν. Τι άλλο?
1: Αμέσως, εδώ, τρίτο εναλλακτικό πλάνο.
0: Ναι.
1: Να δω, να πάω να βγω, ίσως να ανέβω, να βρω την Αττική που είναι κάπου στο νεκροταφείο του Παπάγου και να μπω από εκεί εδώ. Κλειστή η Αττική Οδός.
0: Μάλιστα. Α, και η Αττική Οδός κλειστή.
1: Ευτυχώς μόνο το ρεύμα προς Αθήνα Κέντρο.
0: Ναι.
1: Οπότε μπαίνω στο άλλο.
0: Ναι. Και πήγε, ας πούμε, και πήγε στο αεροδρόμιο. Λες, πάμε στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, και από εκεί, ευτυχώς έβγαινε και προς Ελευσίνα. Αλλά θέλω να σου πω, ήταν η τρίτη εναλλακτική και να κλείσω λέγοντας ότι. Πηγαίνοντας στην κατεύθυνση, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ρεύμα το αντίθετο, δηλαδή λίγο πριν την Αγία Παρασκευή, μα την Παναγία, δηλαδή υπάρχουν, παιδί μου, σουρεαλιστικά και σουρεαλιστικά πράγματα, σε κάποιο σημείο του πουθενά, όταν σου λέω όμως του πουθενά, του πουθενά, αμέσως μετά από ένα τούνελ, στο πουθενά. Δεν είναι, δηλαδή είναι στη μέση του δρόμου ακριβώς. Έχει έρθει ένα αυτοκίνητο της Αττικής Οδού, έχει μπαστακωθεί στη δεξιά λωρίδα.
0: Ναι.
1: Δύο μηχανές έχουν μπαστακωθεί στην αριστερή.
0: Ναι.
1: Έτσι απλά έχουν κόψει τη γυροβρέ και πίσω τους είναι 300 αυτοκίνητα. Και απλά κάθονται.
0: Καλά, εντολές πήραν οι άνθρωποι. Δηλαδή, ξέρεις, εννοώ ότι κάποιος είπε πηγαίνετε εκεί. Για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζουμε.
1: Γνωρίζουμε.
0: Ο άλλο λέω, οι άνθρωποι πήραν εντολή, κλείστε την έξοδο και κλείστε το δρόμο.
1: Δεν ήταν καν έξοδο, θέλω να σου πω.
0: Ναι, κλείστε το δρόμο εκεί για κάποιο λόγο. Κλείστε, γιατί μπορεί να περάσει από το ένα χιλιόμετρο η αυτοκίνητο
1: παπί. Οπότε, κάτοικοι της Μπανανίας, θέλω να πω πολύ υπομονή για αύριο. Μην κάνετε τίποτα, δεν θα βγάλετε καμία άκρη με κανέναν.
2: Να πάω αύριο πολύ σε λίγο, μπορεί 9.30 το βράδυ.
1: Δεν θα πας πουθενά. Δεν θα πας πουθενά, κουλή.
2: Ωραία, δάσκαλε, συγγνώμη, παράδειγμα.
1: Δηλαδή και εμείς εδώ το πώς θα έρθουμε αύριο θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε. Τώρα θα πείτε. Κάποιος θα συζητήσει, είστε γελοί, είστε αυτοί, έρχεται ο τάδε. Κάποιος θα πει, ναι, είμαστε κάτοικοι παραλία. Ναι, και θα υπάρχουν και αυτές οι δύο απόψεις. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό που ισχύει είναι ότι είναι όχι απλά αδιανόητο, αλλά ανεπίτρεπτο, για να μην πω άλλες λέξεις, για έναν άνθρωπο, οποιοδήποτε και να είναι αυτός, λόγω του ότι έχουμε, του υπάρχει, πώς να πω, θέμα στο δικό μας δίκτυο, ανεπάρκεια σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα ασφαλείας, όπως θέλετε πείτε το, αλλά όπως και να έχει, είναι πραγματικά αδιανόητο το να κλείνει, ξέρεις, το να κλείσει η Αττική Οδός, γιατί το έχουμε ξαναδεί, το να κλείσει η Αττική Οδός για μισή ώρα και να πάει ένα αυτοκίνητο συνοδεία. Πρόσεξε με, για να είμαστε και λίγο λογικοί εδώ πέρα, έτσι. Και να πάει ένα αυτοκίνητο συνοδεία του Ρούμπιο, καλή ώρα, του οποιοδήποτε, του Πούτιν, του Πάπα. Το να κλείσει μπορεί να δώσει μισή ώρα μέχρι να βγει και το να πηγαίνει συνοδεία και να υπάρχουν μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά και από το απέναντι ρεύμα 200 μέτρα μπροστά και πίσω ανοιχτά, το καταλαβαίνω απολύτως. Το ότι μία πρωτεύουσα
0: παραλύει.
1: Παραλύει.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει έρθει ένας άνθρωπος, είναι πραγματικά όχι υποβιβασμός νοημοσύνης, είναι, πώς να σου πω, δήλωση εθνικής ανεπάρκειας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, αυτά ήθελα να πω. Αυτά ήθελα να πω, τα λίγα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Είπαμε, πολύ γερό στο μάχη για αύριο για όλο τον κόσμο. Ακριβώς διότι...
1: Γνωρίζω ότι είχε και πορείες, παιδιά, γνωρίζω ότι είχε πορείες.
0: Φαντάζομαι δεν είχες του παπάγου.
1: Φαντάζομαι ναι, ότι δεν είχες του παπάγου.
0: Ναι, ναι, δεν θα να σου πω, αν βγήκαν έξω εγώ οι απόστρατοι, ξωματικοί και που κάνανε κάποια πορεία, αλλά δεν νομίζω.
1: Παιδιά, το θέμα είναι πέρα πολλά, ρε παιδί μου. Προφανώς το έχουμε ξαναζήσει. Καταρχάς αυτό είναι, νομίζω, το απόλυτο κλείσιμο. Τέτοιο απόλυτο κλείσιμο δεν έχουμε ξαναζήσει και προσέξτε, τώρα ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Θα πάει για 36 ώρες περίπου,
0: ναι,
1: από ό,τι έχω καταλάβει. Είναι ένα. Το δεύτερο είναι ότι, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε δει και σε άλλα κλεισίματα των δρόμων στην Αθήνα, δεν υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια. Στις περισσότερες περιπτώσεις που κλείνουν οι δρόμοι, δεν υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια. Απλώς κλείνουν οι δρόμοι και δεν υπάρχει...
0: Καλά, το έχουμε συζητήσει σημαίνει αυτό. Το έχουμε για τις ποδηλατάδες, για τους αγώνες δρόμου, για τα Santa Runnings, για οτιδήποτε κάνει ο καθένας που κλείνει ο δρόμος, δεν υπάρχει κανένα plan B.
1: Αυτά.
0: Δεν σου λέει κανείς από πού πρέπει να πας. Ακόμα και από δρόμο που μπορεί να έχει κίνηση, γιατί είναι ο μοναδικός δρόμος. Δεν σου λέει κανείς που. Απλά κλείνει οι δρόμοι. Κάθεσαι και περιμένεις. Και αν περιμένεις 20 λεπτά να ανοίξει, λες πάει στην ευχή. Αν περιμένεις εγώ 2 ώρες, δεν πάει στην ευχή. Αυτό είναι το θέμα. Πάστε σου κουράγιο και σήμερα, ειδικά αύριο. Για όλους μας θα είναι αύριο πολύ δύσκολη μέρα όσοι έχουμε μετακινήσεις και όχι μόνο σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος, οπουδήποτε, γιατί αυτό που πέρασε ως μήνυμα είναι ότι θα κλείσει γενικά το κέντρο της Αθήνας. Πανταχώς.
1: Εδώ δεν ξέρουμε εμείς που είμαστε στην τροχέα πού θα κλείουμε και πού θα κάνουμε εκτροπές.
0: Ναι, ναι. Αυτό λέμε.
1: Ορίστε,
0: το πρόβλημα είστε εσείς. Εσείς εκτελείτε εντολές. Όταν εντολές είναι απλά κλείστε τους δρόμους, προφανώς δεν φταίτε εσείς. Δεν τα έχει κανείς μαζί σας. Προφανώς. Τα έχουμε με αυτούς που δεν μπορούν να εξηγήσουν 5 βασικά πράγματα για να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι το θέμα.
1: Όσο πεις, δεν χρειάζεται να συζητάμε ότι προφανώς, ξέρω, το 1,5-2 εκατομμύρια κόσμος που κυκλοφορεί στην Αθήνα, άλλον ανάμεσα σε αυτούς, υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος δεν ακούει, δεν έχει τύχει να ακούσει, δεν ξέρει τι γίνεται. Και ξαφνικά είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά, δεν μπορούν να πάνε, δεν ξέρουν να κάνουν τίποτα.
0: Ναι.
1: Και βρίσκονται πανικόβλητοι, ας πούμε. Σε ένα κόλλημα από το οποίο δεν μπορούν να φύγουν από τί και με ένα ενδεχομένως κινητό που κλείνει. Θα μου πείτε πολύ ψηλά γράμματα σκέφτομαι. Δεν είναι τόσο ψηλά στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Αν το καλώς σκεφτείς. Διότι η αστυνομία και η κάθε αστυνομία ή η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση κατ' επέκταση, λοιπόν, όταν οργανώνει ένα πράγμα τόσο, πώς να πω, τόσο απόλυτο όσο αυτό, ταυτοχρόνως πρέπει να φροντίζει και τις εναλλακτικές του και τις οδούς διαφυγής του. Αυτά πάνε μαζί. Ανακοινώνοντας το κλείσιμο των δρομών, ανακοινώνεις και όλες τις εναλλακτικές. Δεν ανακοινώνεις κλείνουμε αυτά και δείτε τι θα κάνετε.
0: Ναι, επίσης δεν έχουν καμία απέτηση να μας πούν το δρομολόγιο του κυρίου Ρούμπιο. Προφανώς για λόγους ασφαλείας δεν θέλουμε να γνωρίζουμε τα χρόνια. Δεν θέλουμε να το γνωρίζουμε. Δεν έχουμε καμία ανάγκη να γνωρίζουμε πού θα πάει και ποιους δρόμους θα διαβεί. Θέλουμε να γνωρίζουμε εμείς ποιους δρόμους θα διαβούμε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ο κοινός σας πάει όπου θέλει. Θα κάνει και τζόκινγκ μέσα στη Βασίλη Σοφίας. Δεν μας αφορά αυτό το θέμα. Προφανώς για λόγους ασφαλείας το δρομολόγιο του είναι μυστικό. Και έτσι πρέπει να είναι. Κατανοητό. Εμείς οι υπόλοιποι λοιπόν πρέπει να ξέρουμε από πού θα μπορέσουμε να φτάσουμε όπου πάει ο καθένας. Και δεν είναι η κουβέντα πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι κουβέντα αυτή.
1: Καλά, ναι.
0: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς τα παίρνουν καθημερινά πάρα πολλοί άνθρωποι και στριμώχνονται εκεί. Καταρχάς δεν μας χωράνε όλους. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μας εξυπηρετούν όλους. Δεν μας εξυπηρετούν εκεί που δουλεύουμε ή εκεί που έχουμε να πάμε. Αλλιώς θα τα παίρναμε. Αν ήταν τόσο εξυπηρετικά και βολικά και γρήγορα, θα τα παίρναμε όλοι.
1: Yeah.
0: Προφανώς δεν μας εξυπηρετούν ή οτιδήποτε χωράμε. Δεν. Οπότε δεν είναι κουβέντα. Πάρτε το μετρό. Για το θέμα είναι το μετρό. Όταν κλειστεί η δρόμη, δεν παίρνουν τα λεωφορεία. Άρα σου λέει όλοι πηγαίνετε στο μετρό.
1: Το οποίο μετρό επίσης θα κλείνει. Να θα αφήσουμε λένε αυτό τον Ευαγγελισμό γιατί είναι το νοσοκομείο. Σχεδόν συγκινούμε. Σχεδόν συγκινούμε για την κυβερνητική ενσυναίσθηση. Σχεδόν συγκινούμε πραγματικά. Θα αφήσει να τον Ευαγγελισμό. Αλήθεια. Μπράβο. Και με τα δυο χέρια. Μητσοτάκης για πάντα. Τι συζητάμε ρε αλήθεια. Φτάσαμε 52 χρονών ρε. Τώρα, τι καθόμαστε και συζητάμε.
0: Γιατί το πολιτικοποιείς τώρα αυτή τη στιγμή. Το Το θέμα είναι ποιο.
1: Τι εννοείς.
0: Το θέμα είναι, δηλαδή, άμα ήταν ο, δεν ήταν ο Μητσάκης, ήταν ο Ανδρουλάκης, θα κάναμε διαφορετική διαχείριση.
1: Ανδρουλάκης για πάντα.
0: Είναι
1: ποιος
0: ένα,
1: το κάνει,
0: είναι
1: αυτός ένα, το κάνει, γι' αυτό λέμε.
0: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά στην ελληνική πολιτεία, όποιος είναι κυβερνάει, όλα αυτά τα χρόνια ήταν και κάποιος επίσημος. Είτε είναι η Μέρκελ, είτε είναι ο Κλίντον, είτε είναι οποιοδήποτε.
1: Ορίστε, πέρασα πριν 5 λεπτά από την Πίνδου και έκανα εκεί πέρα 35 λεπτά. Και λίγα είπες. Τρέμω από θυμού και γενικά είμαι έρεμος άνθρωπος. Εντάξει. Υπάρχετε και τα τρία τρόλ εδώ πέρα.
0: Όχι, παιδιά, το προφανώς ήσατε πρόσφατα στην Αθήνα που λέει ο Γιάννης. Αυτή την κουβέντα την κάνουμε κάθε φορά που συμβαίνει κάτι ανάλογο και θα την κάνουμε κάθε φορά που συμβαίνει κάτι ανάλογο για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι όταν θα φτάσουμε στο σημείο να μην έχουμε τη διάθεση ούτε καν να κράξουμε όλες τις παθογένειες στην πόλη που ζούμε και να το περνάμε σαν κάτι φυσιολογικό, έλα μωρέ, εντάξει, τότε είναι το σημείο πια που, δεν, ξέρεις, που είμαστε, ας πούμε, στο τελικό στάδιο της ανεστασία.
1: Ακριβώς.
0: Και της πώς πω, του παρατήματος. Δηλαδή τότε έχουμε παραιτηθεί από τη ζωή. Όταν φτάνεις πια και θεωρείς εντάξει, κλείνει, θα κλείσει μια μισή μέρα η Αθήνα, εντάξει, τι να κάνουμε παιδιά, ήρθε ο υπουργός εξωτερικών. Δεν πάει έτσι. Κάθε φορά που γίνεται κάτι πρέπει να το στυλιτεύουμε, πρέπει να το λέμε. Πρέπει να λέμε τι γίνεται εδώ πέρα. Να μην το αντιμετωπίζουμε κάτι φυσιολογικό, επειδή έχει ξαναγίνει και επειδή θα ξαναγίνει. Κάθε φορά πρέπει να φωνάζουμε.
1: Κάθε φορά που γίνεται κάτι απολύτως παράλογο, παράνομο, παράτυπο. Ναι. Πράγμα το οποίο βιάζει την κοινή λογική. Τέτοια πράγματα, Αυτά εννοούμε. Ελπίζω ότι συνεννοούμαστε. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι συνεννοούμαστε με τους περισσότερους από εσάς. Από εσάς. Τώρα, με κάποιους λίγους δεν συνεννοούμαστε και αυτό στατιστικά
0: δεν
1: μέσα.
0: Δεν χρειάζεται να συνεννοηθούμε με όλους. Δεν χρειάζεται και με όλους συνεννοηθούμε.
1: Στατιστικά μέσα είναι. Ναι, μπράβο παιδιά, μπράβο. Πήγε για τον Τσίπρα. Μπράβο, αυτό είναι το θέμα. Αν ήταν ο Τσάκης, αν ήταν ο Τσίπρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέω.
1: Είναι πάνω, αυτό είναι υπεύθυνο. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Δεν μπορείτε να φύγετε από το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν μπορείτε να φύγετε. Έχετε τη μισή ζωή σας, δεν μπορείτε να φύγετε. Δεν πάει ξεκολλήσει το κεφάλι σας από αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω γιατί έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε διάφορα ωραία πραγματάκια. Επικαιρικότερο ωραία, θα λέγαμε. Διάφορα ενδιαφέροντα. Καταρχάς, να πούμε ότι. Χωρίς φυσικά να παραγνωρίζουμε βεβαίως την σοβαρότητα της κατάστασης, η οποία από ό,τι φαίνεται η σοβαρότητα αυτή θα γίνει ακόμη σοβαρότερη σοβαρότητα, αν μου επιτρέπεις Κώστα, φίλες και φίλοι, είναι μια στενάχωρη μέρα σήμερα για τον ελληνισμό με τη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη.
0: Πραγματικά, έτσι. Πραγματικά. Πέφτουμε και από τα σύννεφα.
1: Πραγματικά.
0: Άνθρωποι, πατριώτες, ναι. Οι οποίοι έχουν δώσει τόσο μεγάλο αγώνα αυτό. Για την Ελλάδα μας, για τη δημοκρατία μας.
1: Αγώνα για την ψυχαγωγία του Έλληνα, Κώστα. Πες το αυτό. Δεν είναι κακό.
0: Και πολιτικό πρόσωπο το λέω. Επειδή είναι και αρχηγός κόμματος το λέω.
1: Σωστά το έκανες.
0: Δεν είναι απλά ένας έξοχος διασκεδαστής, αν μου επιτρέπεις.
1: Σωστό. Δεν θα το χαρακτήριζα ποτέ πια έτσι. Καλά έκανες και εξήρες την πολιτική του ιδιότητα. Γιατί αυτή είναι που, πώς να σου πω, είναι μπροστά από τις υπόλοιπες. Απλώς εγώ λέω ότι έχει υπηρετήσει τον τόπο τόσο θεσμικά, όσο και από άλλα μετερίζια, αν με επιτρέπεις, ο Φίλιππος Καμπούρης, και έχει κερδίσει τους ή άλλους τη γενική αναγνώριση, οπότε είναι πραγματικά μια μέρα δύσκολη.
0: Είναι μια μέρα βαριά.
1: Είναι μια μέρα
0: βαριά.
1: Αυτή, εν πάση περιπτώσει,
0: φαντάζομαι ότι είναι σκευωρία. Δεν μπορώ να δεχτώ, δηλαδή, το δηλώνω της αναπάντησης με τον ΕΦΚΑ, ότι με έναν άνθρωπο απλήρωτη, ότι κλαίνανε εταιρείες και τα λεφτά πηγαίνανε στο χιόνι.
1: Ότι άνθρωποι όχι μόνο με έναν απλήρωτη, αλλά τους έρχονταν και χρωστούμενα από εταιρείες, οφειλές από εταιρείες που είχαν κλείσει.
0: Ναι.
1: Απίστευτο.
0: Πρέπει να γίνει κάποιο λάθος, δηλαδή. Ναι. Δεν μπορεί να είναι κάποιο λογιστικό λάθος. Κάποια αυλεψία είναι.
1: Κάποιος τώρα εδώ πέρα, ο οποίος θέλει λίγο να μας κάνει έτσι, λίγο να μας κουρδίσει, να το πω έτσι, θα πει, μα τι είναι αυτά που λέτε. Αυτά γίνανε σε πάρα πολλούς ανθρώπους και είχε 25 εταιρείες. Μην δούμε έναν άνθρωπο να φτιάχνει, πώς το λένε, 20 εταιρείες που δεν υπάρχουν πάνω σε 5 που υπάρχουν, αμέσως να πούμε ότι, πώς το λένε, ότι είναι παράνομος.
0: Ναι.
1: Πού έχουμε φτάσει δηλαδή σε αυτή τη χώρα.
0: What are you doing, step company?
1: Η ελληνική δικαιοσύνη. Ελά, προδόθηκε σας το καλά, σαν λένε τα άντρα. Αχ, Παναγίτσα. Τι διασκέδαση μας δίνεται. Λοιπόν, πού είναι ο φίλος με το Μέση. Έλα τώρα.
0: Τώρα, σήμερα πρέπει να βγεις. Έλα, βγαίνεις.
1: Έλα.
0: Βγήκες θες πολύ πρόημα. Τώρα πρέπει να βγεις.
1: Είναι η ώρα σου. είναι η ώρα σου και πρέπει να πω, όσο και αν συμπαθώ αυτά τα παιχνίδια και τις μεγάλες συγκινήσεις, με συγχωρείτε εμένα, εγώ θα πω το εξής. Δεν νοείται να είναι τελευταίο παιχνίδι του Μέση ένα κουλό παιχνίδι μες τον Οκτώβριο κοντά στον Μπενίν. Εντάξει, εγώ αυτό θέλω να πω.
0: Εσύ είπαμε τις κακές γλώσσες, η αμοιβή του Μπενίν ήταν πολύ μικρή, γιατί ξέρεις, για να έρθει μια ομάδα να παίξει θα πρέπει να πληρωθεί. Το Μπενίν πήρε κάποια πολύ λίγα χρήματα για να έρθει.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο φτηνό αυτό που λες.
0: Φτηνό ήταν το μίσθιο για τον Μπενίν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτό που λέω.
1: Δεν αμφιβάλλω ότι ήταν.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, σκέψου τώρα, οποιαδήποτε ομάδα, ας ευρωπαϊκές γιατί έχουν Nations League, οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα της Λατινικής Αμερικής, της ζώνης από εκεί, αν λέγανε παιδιά, σας στέλνουμε για το φιλικό το τελευταίο παιχνίδι του Μέση, δεν έρχοταν. Στην Βραζιλία, αν το πω. Θα πω οποιαδήποτε ομάδα.
1: Φαντάζομαι ότι θα.
0: Θα πρέπει να ολοκληρωθεί κάτι παραπάνω από τον Μπενίν.
1: Εντάξει, τελευταίο παιχνίδι του Μέση θα πάει ένα παιχνίδι Μέση και σε Αργεντινή μεικτή κόσμο, ας πούμε. Και, δηλαδή.
0: Ή μια μεγάλη ομάδα της Λατινικής Αμερικής, Αμερικής, πώς πω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, πώς πω. Η Ουρουγουάη, η Βραζιλία. Μια ομάδα με μεγάλη.
1: Μεικτή Λατινικής Αμερικής.
0: Οκ. Okay. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν μπορώ.
0: Έγινε λίγο.
1: Πολύ τσατραπάτρα
0: έγινε. Ναι, έγινε λίγο πρόχειρα.
1: Πολύ τσατραπάτρα.
0: Εντάξει, ο τερματοφύλακας του Μπενίν μας χάρισε μια σπουδαία ατάκα.
1: Ναι, τον είδα.
0: Πραγματικά, μπράβο του.
1: Πριγκιτά σπουδαίος.
0: Ότι με λίγα λόγια. Άκου εδώ, κύριε Μέση, που θα λέει.
1: Άκου εδώ, Λιόνελ, πώς λένε.
0: Δεν θα σου ευχαριστώ. Είπε, δεν θα σου ευχαριστώ.
1: Και όπως έλεγα. Αν κερδίσει πέναλτι στο τελευταίο λεπτό, εγώ θα το πέσω να το πιάσω, είπε.
0: Όπως έλεγα χθες στο στούντιο στις 3, αν στεκόμουν απέναντι από τον Μάικ Τάισον στο τελευταίο του αγώνα, ήθελα να παίξει με μένα, του έλεγα: Ακού το Μάικ, δεν σου ευχαριστώ. Όλα και όλα. Τελευταίος και τελευταίος, δεν θα σου ευχαριστώ.
1: Άμα βρω να στο κάτσω, το άπρεκα θα στο κάτσω.
0: Όσες φάω και όσες μου ρίξεις, αλλά δεν θα σου ευχαριστώ. Αυτό είναι που λέει τώρα ο Δημοκρατικός του Μπενίν.
1: Σόπα βρε που μπορούσε μόνο τον Μπενίν από 207 εθνικές ομάδες.
0: Τι λες τώρα.
1: Σόπα βρε.
0: Γιατί οι άλλες οι Λάτιν τι είχαν να κάνουν. Τι είχαν να κάνουν οι ομάδες οι Λάτιν.
1: Τέλος πάντων.
0: Οι Αφρικανικές πλην του Μπενίν τι είχαν να κάνουν οι καλές Αφρικανικές χώρες.
1: Είναι πολύ μικρό για το μέγεθος του Μέση αυτό που έγινε. Πολύ βεβαιασμένο. Πραγματικά. Δεν βγάζει. Θα μου επιτρέψεις και γνωρίζεις και την αγάπη ας πούμε, που του έχω. Δεν βγάζει αυτό το αντίο στην Αργεντινή. Μπορεί να το βγάζει, οκ, okay, λογικό. Αλλά δεν βγάζει αυτή τη συγκίνηση. Βέβαια, ξέρεις, όταν θα είναι ένα φιλικό το οποίο θα προετοιμαστεί, θα ανακοινωθεί και θα γίνει όπως του πρέπει.
0: Σε μια άλλη ημερομηνία το πολύ θα μπορούσε να γίνει, που να υπάρχουν αντίπαλοι διαθέσιμοι και καλύτεροι. Το θέμα είναι το εξής και δεν το έχουμε συζητήσει. Ο Νουνός θα είναι εκεί. Δεν έχουμε μάθει κάτι θα είναι ο Νουνός.
1: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Τώρα που το. Ωραία ερώτηση. Δεν γνωρίζω.
0: Γιατί πέρα από Νουνός είναι και πρόεδρος FIFA. Θέλω να πω.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Πάει ένα. Τελευταίο παιχνίδι
1: δεν
0: του Μέση είναι. Πέραν το ότι είναι ο βαφτιστήρας. Είναι και πρόεδρος FIFA ακόμα.
1: Απ' την άλλη, να παίρνουν ιδέες όσες ελληνικές εφημερίδες έχουν απομείνει ακόμα με. Πώς το λένε. Με γραφίστες που τιμούν το επάγγελμά τους και κάνουν ακόμα ντανιές στα εξώφυλλα. Mm-hmm. Στα πρωτοσέλιδα, συγγνώμη. Θέλω να πω. Να πάρουν παράδειγμα. Από το σημερινό πρωτοσέλιδο της Όλε, το οποίο είχε άλλαξε τον Don't Cry for Me Argentina και το έκανε, ξέρεις, ώρα για δάκρυα αγάπη μου με κάτι στίχους από κάτω κτλ. Και είχε φωτογραφία του Μέση, έχει φωτογραφία του Μέση γιατί είναι σημερινό, ο οποίος έχει μια μπάλα στην προπόνηση και κάνει, ξέρεις, ποδαράκια. Και έχουν κάνει τι έχει κάνει Κώστα την παραγραφή σα, την έχει κάνει έτσι και είναι ένα δάκρυ. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Θέλω να πιστεύω ότι ο Μέση με κάποιο τρόπο πρέπει και είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί, απλώς δεν ξέρω πότε, πέρα από αυτό εδώ το βιαστικό πράγμα, την τελευταία το πούμε επίσημη εμφάνιση, θα έχει και ίσως περισσότερα από ένα παιχνίδι κιόλας. Το φινάλε που του αρμόζει και για την εθνική του και δεν ξέρω, για τις ομάδες του, ξέρεις, μια σειρά ενδεχομένως όχι αγώνων εργαστικά αλλά τέλος πάντων
0: εκδηλώσεων
1: που θα τον έχουν κεντρικό πρόσωπο. Αυτή είναι η, πώς το λένε, η ιστορία αυτή. Λοιπόν,
0: και εγώ καταλαβαίνω επίσης από τα συμφραζόμενα ότι και το τέλος γενικά από το ποδόσφαιρο δεν είναι μακριά.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν θα είναι με το τέλος των υποχρεώσεων της Inter Miami στο MLS τώρα, σε λίγους μήνες που είναι.
1: Αυτό θα είναι.
0: Ή αν θα πάει μέχρι το καλοκαίρι, αλλά καταλαβαίνω από όλο το γύρω-γύρω ότι ξέρεις, μετά και το Μουντιάλ και το θάνατο του πατέρα του και όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι πια θέλει να, ξέρεις, να αράξει με την οικογένειά του. Νομίζω το καταλαβαίνω.
1: Και εγώ, νομίζω κι εγώ. Το θέμα είναι ότι ο Μέση, ενώ και εγώ το πιστεύω, θέλω απλώς να θυμίσω ότι έχει κάνει επέκταση συμβολέου πριν από ένα χρόνο και το συμβόλαιο του πηγαίνει μέχρι το τέλος του 28. Έχει δύο χρόνια
0: ακόμα.
1: Απλώς το λέω. Το λέω. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά συζητάμε για παίκτες οι οποίοι λόγω των χωρών εκατον... Α, δελτίο.
0: Δελτίο,
1: έλα πάμε ρε φίλε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε απόψε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασε απόψε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Το απόγευμα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τίθενται σε ισχύ έως και την Πέμπτη το πρωί κατά τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Στον Εισαγγελέα οδηγείται αύριο το πρωί το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λάους Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συγκινητική ανάρτηση του Λιονελ Μέση εν όψη της τελευταίας του αναμέτρησης με τη φανέλα της Αργεντινής. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο, όπως έγραψε. Στις δύο τα ξημερώματα, η Αργεντινή αντιμετωπίζει σε φιλικό αγώνα τον Μπενίν. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνει το εργατικό κέντρο Ρόδου με τη διοίκηση του φορέα να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το κύμα ακρίβειας και τη στεγαστική κρίση που πλήττουν το νησί. Σε ανακοίνωσή του μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το εργατικό κέντρο επισημαίνει ότι οι συνεχείς αυξήσεις σε βασικά αγαθά, καύσιμα και ενίκεια εξανεμίζουν τους μισθούς των εργαζομένων πολύ πριν από το τέλος του μήνα. Στο πλαίσιο αυτό, διεκδικεί άμεσα μέτρα ζητώντας τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα καθώς και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Παράλληλα, ζητά τη λήψη μέτρων για προσιτή κατοικία αλλά και την ενίσχυση του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους, υπογραμμίζοντας ότι η χειμερινή ανεργία στη Ρόδο αποτελεί συνέπεια της δομής της τοπικής οικονομίας και όχι επιλογή τους. Η διοίκηση του κέντρου ξεκαθαρίζει ότι ο κόσμος της εργασίας δεν χρειάζεται άλλες διαπιστώσεις αλλά πράξεις, δηλώνοντας έτοιμη για δυναμικές παρεμβάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έντονη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και τη ΔΕΗ Ρόδου με αιχμή τη χρηματοδότηση των έργων υποδομής και τη διαχείριση των λιμάτων. Η Δημοτική Επιχείρηση κατηγορεί την Περιφερειακή Αρχή για κόλληση εργεία και αποφυγή ουσιαστικών απαντήσεων σχετικά με τη μη καταβολή εγκεκριμένων κονδυλίων ύψους 1.794.000 ευρώ, καθώς και για τις νομικές υποχρεώσεις αποζημίωσης αναδόχου. Παράλληλα, κάνει λόγο για προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης με αναφορές στον βιολογικό καθαρισμό στο Βόδι, προαναγγέλλοντας τη διαβίβαση της υπόθεσης σε ελεγκτικούς φορείς. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, μέσω του εκπρόσωπου τύπου Κώστα Ταρασλιά, χαρακτήρισε την ανακοίνωση της ΔΕΙΑΡ κατάπτυστη, αποδίδοντάς την σε απόγνωση της διοίκησης. Η Περιφερειακή Αρχή διευκρίνησε ότι οι καταγγελίες για το θέμα βρίσκονται ήδη υπό την εξέταση 6 θεσμικών και δικαστικών φορέων, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, τονίζοντας ότι οι διαδικασίες αυτές θα ρίξουν φως στην πραγματική διαχείριση
7: διοίκηση της επιχείρησης. Στο Καστελόριζο θα μεταβεί την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Νοτίων Δωδεκανήσων του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα ξεκινήσει την περιοδία του την Παρασκευή επισκεπτόμενος το στρατόπεδο του νησιού, το τοπικό σχολείο καθώς και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακρίτες. Το Σάββατο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί στο Δημαρχείο Μεγίστης με τον Δήμαρχο Νικόλαο Ασβέστη με αντικείμενο τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του νησιού. Για 8η συνεχόμενη φορά, ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Υψηλάντης, εξελέγει κοσμήτορα της Βουλής των Ελλήνων. Κατά την ειδική συνεδρίαση για την έναρξη της Νέας Συνόδου, ο κ. Υψηλάντης εξασφάλισε μια ιδιαίτερα ισχυρή κοινοβουλευτική επιβεβαίωση, λαμβάνοντας 221 θετικές ψήφους. Σε δήλωσή του έκανε λόγο για μια νέα εντολή ευθύνης, τονίζοντας ότι φέρει μαζί του την εκπροσώπηση όλων των νησιών της Δωδεκανήσου. Στο δημοτικό προϋπολογισμό περνάει χρηματοδότηση των παιδικών σταθμών της Ρόδου μετά τη λήξη του ΕΣΠΑ. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε 185 μόνιμες θέσεις προσωπικού με το ετήσιο κόστος να φτάνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2028. Παράλληλα, ο Δήμος ανοίγει το δρόμο για νέες προσλήψεις νηπιαγωγών, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της προσχολικής αγωγής στο νησί. Σημαντική μείωση παρουσιάζουν οι παραβάσεις για μη χρήση κράνου στο Νότιο Αιγαίο. Σύμφωνα με την αστυνομία, την τελευταία εβδομάδα βεβαιώθηκαν 137 κλήσεις σε οδηγούς και επιβάτες, με τους ελέγχους της τροχέας να συνεχίζονται εντατικά εν ώψη των αυστηρών προστήμων του νέου ΚΟΚ. Στη σύλληψη 13 αλλοδαπών στη Ρόδο προχώρησαν οι αρχές μετά από τον εντοπισμό ύποπτου σκάφου στην περιοχή Χαράκη. Οι συλληφθέντες, ανάμεσα τους 7 γυναίκες και 4 παιδιά, είχαν ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια, ενώ το σκάφος τους τελικά βυθίστηκε χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρήπανση. Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη ο Δίδιος Κουρίδου από Γαλινού έως Καμήρου, Απόλλωνος και Αφροδίτης στη Ρόδο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το pfm1024.gr.
8: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
9: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
10: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Επίθεση. Η Μπόστα αστόχησε σε ένα ελεύθερο τρίποντο, πήρε επιθετικό rebound και αστόχησε και σε δεύτερο με τον Pipes στο φινάλε του αγώνα. Και κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Σαράγεβο και έκανε το 2-2 σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν στο Euro Cup. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Τσέντι Όσμαν με 17 πόντους και 7 rebound. Μπορεί να είχε 0 στα 7 τρίποντα ο Τούρκος forward, ωστόσο βοήθησε και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού, όπως και στα κλεψίματα. Είχε 3 στο σύνολο, 2 assist, κέρδισε και 4 φάουλ. Πολύ καλό ήταν ο Καλάθης για αυτά τα 18 λεπτά που αγωνίστηκε με 4 πόντους και 7 assist. Όταν βρισκόταν ο Καλάθης μεσοπαρχή, ο ΠΑΟΚ έπαιζε ωραίο και ομαδικό μπάσκετ. Όταν έλειπε ο Έλληνας guard από την πεντάδα, βλέπαμε περισσότερο ατομικές ενέργειες του Ταϊρή, του Όσμαν, του Χάτζινς. Πήγαινε σε πιο isolation παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Πολύ καλό ήταν και ο Ταϊρή με 14 πόντους και 4 rebound και κρίσιμα καλάθια στην τελευταία περίοδο, με το Χάτζινς έτσι να συμπληρώνει τους πρωταγωνιστές με 10 πόντους.
2: Πολύ, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Μια χαρά.
3: 25 αυτοκίνητα ασφάλεια έφερε. 25 αυτοκίνητα ασφάλεια.
2: Ναι.
3: Ούτε Φόρμουλα 1 δεν κάνει μετακινήσεις.
2: Τι να κάνεις. Ακάτσα μαλώεις.
3: Ας μην πω τι να κάνεις. Από κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
3: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με Μέγα Κυριάκο Σταθερόπουλο. Το έχετε καταλάβει. Ούτως ή άλλως, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές του Μανώλη Μουσουράκη, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής, τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον εξής τρόπο. Μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει αυτό, media player, ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού δηλαδή, ενώ το on demand βρίσκεται προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα. Γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο γράφετε σε αναζήτηση στο Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fightclub2001, όλο μαζί ως μία λέξη αυτό, για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής με πάρα πάρα πολύ υλικό μέσα. TikTok, δόξα το Γιαραμπή, δεν έχουμε και σήμερα. Δεν ξέρω, κύριος Ρούμπιο βγάλει καμιά directiva την οποία θα μας αναγκάσει ενδεχομένως να το κάνουμε, να το εξετάσουμε. Αλλά μέχρι τότε όχι. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα.
2: Και να σας πούμε ότι το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Με ένα κλικ στο nation.stoihiman.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που θα σου χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες. VIP προσκλήσεις για αγώνες της Στοίχημα Super League, VIP προσκλήσεις για αγώνες της Στοίχημα GBL, υπογεγραμμένες φανέλες των αγαπημένων σου αθλητών και watch parties για τα μεγαλύτερα derby σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+ ή PLAX, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Τα είπες πάρα πολύ ωραία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και κλείνοντας την εισαγωγή αυτή, θέλω να πω για τους θεατρόφιλους ακροατές μας,
2: ναι,
3: ότι αύριο στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, στις 11 και μετά, θα έχουμε εδώ στο στούντιο τον Αποστόλη Ψαρό. Ο Αποστόλης Ψαρός είναι πέρα από φανατικό ακροατής της εκπομπής, θεατρικός σκηνοθέτης. Αυτόν καιρό σκηνοθετεί και μας θα παίζεται για δεύτερη χρονιά το θεατρικό με τίτλο «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο», το οποίο ανεβαίνει, συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο Μικρό Κεραμικό. Θα τον έχουμε αύριο λοιπόν εδώ. Θα πούμε τα δικά μας, θα πούμε
2: τα δικά του
3: και θα δώσει και 2 ώρες προσκλησούλες για τη Δευτέρα. Όποιοι γουστάρετε να πάτε να δείτε θέατρο.
2: Γιατί είμαστε γνωστοί, έχουμε πει τις τέχνες.
3: Εντάξει.
2: Και του πολιτισμού τώρα. Τι να λέμε τώρα. Καλά. Για τους καινούς ακροατάς τώρα.
3: 25 χρόνια.
2: 25 χρόνια στο κουρμπέτι του πολιτισμού.
3: Λοιπόν, μια που ξεκινήσαμε με εξωαθλητικά, ας το πούμε έτσι.
2: Ναι. Σχεδόν εξωσωματικά ήταν.
3: Σχεδόν εξωσωματικά, ναι. Ας συνεχίσουμε σε αυτό το, θα έλεγα, σε αυτό το
2: μοτίβο.
3: Το μοτίβο. Με 2-3 ακόμα πραγματάκια. Καταρχάς θέλω να πω ότι έχω καιρό να.
2: Έχεις καιρό να.
3: Όχι, κάθε άλλο.
2: Έτσι όπως το έπεσε, έχω καιρό να.
3: Το αντίθετο, ναι, θα έλεγα, σε αυτό που Ενδεχομένως να εννοείς και δεν βλέπουν οι μικροί μας φίλοι.
2: Δεν εννοώ τίποτα, δεν έκανα κάτι. Άφησα κι εγώ αποσκοπητικά. Είπες, έχω καιρό να. Και λέω.
3: Όπως έστειλε κάποιες φορές χθες ένα μήνυμα, δεν μπορούσαμε να διαβάσουμε. Λέει τώρα συντονίστηκα στην εκπομπή και ακούω τον κύριο Κώστανε να λέει ότι επιμένει συνεχώς 30 χρόνια χειροκίνητο και δεν έχω καταλάβει ποια είναι η κουβέντα.
2: Είναι αυτό που λες, ομόρφινες, έχω καιρό να. Λοιπόν, αφού έχεις καιρό να. Ναι.
3: Παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία.
2: Ναι. Ποια απ' όλα. Τα σχολεία.
3: Ναι. Τη μαθητική εξέγερση, η οποία έχει το ιδιαίτερο ότι σε αντίθεση με άλλες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο ξεκινάνε συνήθως στην καρδιά κατά κάποιο τρόπο της πρωτεύουσας, εδώ έρχονται από έξω προς τα μέσα, mm-hmm. κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή από φτωχά, παρισινά, μακρινά προάστια, το κρατέει σε αυτή την περίπτωση, το ξέρετε όσοι παίζετε από στοίχημα τέλος πάντων. Ξεκίνησε μια ιστορία από 1-2 σχολεία, αυτή τη στιγμή τα σχολεία είναι, ο αριθμός είναι τετραψήφιος. Mm-hmm. Το καταλαβαίνω και εδώ έχουμε ζήσει παρόμοιες υποθέσεις. Τα θέματα είναι τα ίδια, δηλαδή πολύ σοβαρά θέματα στην παιδεία, δηλαδή ότι την τελευταία 20ετία οι εκπαιδευτικοί έχουν μειωθεί πάρα πολύ ενώ οι μαθητές έχουν αυξηθεί κατά 250.000, ότι το 70% των σχολείων στη Γαλλία, το 70% των τάξεων στα γαλλικά σχολεία έχουν πάνω από 30 παιδιά κατά μέσο όρο στην τάξη. Mm-hmm. Εδώ ξέρεις, το λέμε, εμείς συζητάμε μπορεί μια τάξη να δούμε 22-23 παιδιά, 22-23 παιδιά, πολλά! Λοιπόν,
2: δεν νομίζω ότι πέρα από ακριτικές περιοχές υπάρχουν σχολεία που έχουν τόσα λίγα παιδιά στην τάξη. Φοβάμαι. Ούτε καν σε ιδιωτικά σχολεία να είναι μόνο 21-22 παιδιά σε τάξη. Νομίζω ότι είναι σε όλα τα σχολεία παραπάνω τα παιδιά.
3: Στη Γαλλία λοιπόν γίνεται ένα χαμός και τα κονδύλια για την παιδεία έχουν μειωθεί. Εκπαιδευτικοί, τα σχολεία, πολλά σχολεία σε κακή κατάσταση. Ξέρετε, είναι θέματα τα οποία τα αντιμετωπίζουν σε όλο τον κόσμο, τα έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς. Το θέμα είναι ότι και η αντιμετώπιση αυτού του πράγματος έχει πάει by the book από την γαλλική κυβέρνηση, τόσο από τον Πρωθυπουργό, τον Λεκορνή, όσο και από τον Μακρόν, όσο και φυσικά από στελέχη της δεξιάς και της ακροδεξιάς. Κατευθείαν κατηγόρησαν αυτά ότι χειραγωγούνται οι μαθητές, ότι υποκινούνται, εντάξει, τις κλασικές ηλιθιότητες, τις οποίες ακούμε τόσα χρόνια. Η ιστορία είναι ότι στείλανε έξω την αστυνομία, η ιστορία είναι ότι έχουν γίνει 5.000 συλλήψεις. Ιστορώνεται παιδιά από χειροβομβίδες κρότου λάμψης και από ηλιθιότητες των οποίων έχουν χάσει χέρια, έχουν χάσει μάτια, δηλαδή δεν έχει χαθεί ζωή mm-hmm. μέχρι στιγμής, αλλά η κατάσταση...
2: Έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς.
3: Ναι, δεν είναι καλή. Δηλαδή η καταστολή γίνεται με έναν τρόπο αρκετά σκληρό, ας το πούμε έτσι. Έχουν βγει δηλαδή δυνάμεις ασφαλείας για να το φάνε αυτό το πράγμα και είναι ένα πράγμα που μια κατάσταση η οποία είναι εν εξελίξει αυτή τη στιγμή, δηλαδή μάλλον θα φουντώσει παρά οτιδήποτε άλλο, διότι φαίνεται κιόλας ότι παρότι ξέρεις απαγορεύσεις, συλλήψεις, όλη την αστυνομική βία, οι μαθητές ξεκολουθούν να οργανώνονται, να το πούμε έτσι, και να κάνουν τις κινητοποίησεις που κάνουν και να διεκδικούν αυτά που διεκδικούν. Θέλετε να το πείτε καλύτερη παιδεία, θέλετε να το πείτε αξιοπρέπεια, θέλετε να το πείτε κοινωνική ισότητα, πείτε το όπως θέλετε. Αυτό πάντως συμβαίνει. Υπερασπίζεται το δημόσιο σχολείο, ας το πούμε έτσι γενικά. Οπότε έχουμε μια ματιά και εκεί. Ναι, το αν θα καταφέρουμε τώρα να φτάσουμε αύριο στην παιδιά, αύριο τι έκαμε, θα επιστρατεύσουμε τα
2: ελικόπτερα μας.
3: Και ο καλεσμένος μας επίσης, ναι.
2: Άντε και πες ο καλεσμένος δεν έρχεται να τον βγάζουμε τηλέφωνο. Δεν είναι το πρόβλημα. Ναι. Πρέπει να είμαστε εμείς να τον βγάλουμε τηλέφωνο. Κατάλαβες τι γίνεται.
3: Εμείς τώρα. Κάπως.
2: Θα δούμε τι θα κάνουμε.
3: Κάπως. Δεν ξέρω. Κάπως.
2: Θα βρούμε μια αλλακτική διαδρομή.
3: Θα γίνει κάπως αυτό. Τέλος πάντων, για να μην λέμε μόνο τέτοια πράγματα. Στενάχωνε μέχρι 25 θεωρητικά επιτρέπεται παιδιά και μετά η τάξη σπάει. Είπαμε τα θέματα είναι παντού, δυστυχώς είναι τα ίδια. Και εδώ τα ίδια έχουμε και με τις τάξεις έχουμε και με τα...
2: Παιδιά, η τάξη σπάει αν υπάρχουν αίθουσες και αν υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Γιατί
3: ακριβώς.
2: Ωραία θεωρητικά να πεις η τάξη σπάει. Αν δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί και να σπάσει τι θα γίνει. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες, πού θα πάνε τα παιδιά. Δεν είναι τόσο απλό. Έτσι πρέπει να γίνεται.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει πάντα.
3: Βεβαίως. Παρ' όλα αυτά, για να μην στενάχωρα πράγματα, να μην μαυρίζουμε καρδούλες, να μην μαυρίζουμε καρδούλες. Να πούμε ότι υπάρχουν ευτυχώς και νέα τα οποία μας κάνουν και διασκεδάζουμε, νέα τα οποία μας κάνουν και αναθαρούμε, θα έλεγε ενδεχομένως κάποιος, καθώς ένα από τα θέματα της ημέρας, τουλάχιστον το σπάω, μέχρι να γίνει το απόγευμα την Ωμαναφού και εδώ με τους δρόμους, είναι αυτός ο μικρός ήρωας, ο 57χρονος, mm-hmm. έτσι, αυτός ο οποίος σε πτήση προς Θεσσαλονίκη, mm-hmm. Κάπως μεράκλωσε.
2: Πώς θα περάσει και η ώρα.
3: Κάπως, παιδί μου, σου λέει, εντάξει, θα πει κάποιος, τι είναι ρε φίλε, μισή ώρα είναι η πτήση για Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Μπορούσε να περιμένεις μισή ώρα.
2: Όχι, δεν μπορούσε.
3: Κάποιος τα ρίβος, που την έχει διαβάσει ότι σε, όταν γίνεται σε μεγάλο ύψος προσφέρει μια διαφορετική ενδεχομένως απόλαυση. Mm-hmm. Έτσι. Ο Μάρκος Εφερλές θα έλεγε ότι έβαλε το κινητό του σε λειτουργία στήσεις. Ενδεχομένως ή διάφορες τέτοιες χαριτομένες.
2: Μπορείς να μην ξαναπάς, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να σταματήσεις να πηγαίνεις. Άλλοι είναι θυσμένοι στο πορνό και εσύ θυσμένος στο Σεφερλή.
3: Τι. Χαϊπέρμπολες, don't tell me.
2: Τι χαϊπέρμπολες. Συγγνώμη τώρα, δε. Ούτε ο Σεφερλής δεν θα το δει γι' αυτό.
3: Όχι, αλήθεια αυτό. Λοιπόν, ο κύριος λοιπόν αυτός, για εσάς τους 2-3 που δεν έχετε διαβάσει την είδηση και δεν μπορεί να είστε και περισσότεροι, παίζει παντού από το πρωί. Έβαλε λοιπόν στην πίστη για Θεσσαλονίκη, έβγαλε το κινητάκι του, έβαλε το τσοντάκι του. Έτσι. Έβγαλε έξω.
2: Εκεί ήταν το πρόβλημα. Μέχρι το σημείο που έβαλε το τσοντάκι του, θα έλεγε κανείς, τέλος πάντων, οκ, το πρόβλημα

0: κανονικά. Λοιπόν, και τώρα θα δούμε αυτός ο άνθρωπος θα τιμηθεί. Είδα πάρα πολύ, ήταν ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα το συγκεκριμένο, για να δούμε τις δύο τάσεις στα social media. Δηλαδή υπήρχε η τάση των, πώς να σου πω, των κανονικών ανθρώπων οι οποίοι καβλάντιζαν με αυτό. Δεν υπήρχε ενδιάμεση κατάσταση, δηλαδή λίγο ναι μεν αλλά, και υπήρχαν και όλοι άλλοι τι έκανε, ντροπή του, απαράδεκτο, σε αυτή τη χώρα ζούμε και τέτοια. Yeah. Αυτά, αυτές οι δύο τάσεις υπάρχουν. Νομίζω αρκετά αντικατοπτριστικές της κοινωνίας.
1: Στην πραγματικότητα είναι το ίδιο πράγμα με έναν τύπο ο οποίος κάνει, ας πούμε, αυνανίζεται στην είσοδο μιας προκατοικίας ή σε ένα πάρκο, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή το αντιμετωπίσουμε ως έναν, ας πούμε, τύπο ο οποίος πρέπει να πάει μέσα. Τόσο απλό. Αν είναι στο αεροπλάνο, αν είναι στο λεωφορείο, αν είναι στο τραμ, αν είναι στην είσοδο πολυκατοικίας, αν είναι σε ένα πάρκο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πρόβλημα και δημιουργεί πρόβλημα και στους ανθρώπους που είναι γύρω του. Τόσο απλό.
0: Ναι. Πρόβλημα, ενδεχομένως, ναι.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως.
1: Πρόβλημα είναι. Πρόβλημα έχει και πρόβλημα δημιουργεί.
0: Ενδεχομένως. Από την άλλη, πόσοι πιστεύεις ανάμεσά μας, μάλλον από όλους όσους βρίσκονται ανάμεσά μας και μας ακούνε και τους ακούνε, υπάρχει άνθρωπος που δεν την έχει βροντίξει δημοσίως. Οπουδήποτε, ποτέ.
1: Τι δημοσίως τώρα.
2: Τι λες,
0: σε δημόσιο χώρο εννοώ.
1: Κανένας από εμάς, φαντάζομαι, που σε δημόσιο χώρο. Να την πετάξει έξω και να κάνει τέτοια δουλειά.
0: Δεν εννοώ μπροστά σε κόσμο αναγκαστικά.
1: Πού?
0: Αλλά λέω σε κάπου. Σε δημόσιο χώρο. Σαν, σε μια ιστορία. Στην τουαλέτα, α πούμε, το αεροπλάνο.
1: Δεν είναι δημόσιο χώρο τουαλέτα.
0: Α, δεν είναι δημόσιο.
1: Δεν είναι δημόσιο χώρο. Δεν είναι δημόσιο χώρο. Δημόσιο χώρο είναι κάπου που είσαι έξω. Ναι. Το πάρκο είναι δημόσιο χώρο. Ξέρω εγώ, το παγκάκι, το εστιατόριο, το σχολείο. Οτιδήποτε. Δημόσιοι χώροι που είναι άνθρωποι γύρω-γύρω, όχι πίσω από μια πόρτα κλειστή.
2: Αν δεν σε βλέπει κανείς και δεν τους ακούει κανείς.
1: Η πόρτα του αεροπλάνου, η πόρτα της τουαλέτας του αεροπλάνου είναι ιδιωτικός χώρος μετά. Κάνω ό,τι θες εκεί πέρα μέσα.
0: Θα λέγαμε ότι αυτός όπως είναι ανομαλάρας, δηλαδή.
1: Δεν είναι. Δεν είναι.
0: Είναι Μερακλής ή ανομαλάρας.
1: Ανομαλάρας.
0: Βέβαια.
1: Μερακλής ήταν αν έβλεπε μόνο το τσοντάκι του, ας πούμε, χωρίς να ενοχλεί κανέναν. Σε μια ακρούλα. Και χωρίς να έχει. Είχε βάλει και τα AirPods, ας πούμε. Και ήταν Μερακλής. Ξέρεις, να το έχει λίγο γυρισμένο το κινητό, να μην τον βλέπουν οι υπόλοιποι και σκανδαλίζονται. Εκεί θα έλεγε Μερακλής. Εντάξει, είδε το τσοντάκι του, πέρασε η ώρα του, κατέβηκε, πήγε στη δουλειά του. Ανομαλάρας. Πώς να γίνει. Δεν ξέρω τι πέρασε το μυαλό σου όταν είπες ότι όλοι μας έχουμε κάνει σε δημόσιο χώρο. Τρομάζω να ρωτήσω. Δεν θα ρωτήσω. Μην βιαστεί.
0: Εννοούσαμε διαφορετικά το δημόσιο χώρο. Εκτός σπιτιού, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Εκτός σπιτιού.
1: Πού δηλαδή. Πώς ορίζεις.
0: Σε ένα πάρκο, σε μια τουαλέτα. Ξέρω, κινηματογράφου. Τι να σου πω τώρα.
1: Τουαλέτα είναι κλειστός χώρος. Είναι ειδικός χώρος.
0: Εντάξει. Είναι διαφορετικό. Εντάξει, λέμε για τον μπροστά σε άλλους, να σε βλέπουν άλλοι. Που είναι, ας πούμε, ουσιαστικά. Είσαι επιδεξία στην πραγματικότητα εκεί.
1: Ναι.
0: Όχι αυτό.
1: Ακόμα και στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, αν να πας σε μια καβάντζα με την κοπέλα σου ή οτιδήποτε και να εκεί, είναι κάπως που και πάλι δεν είναι και ότι καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πας με στα μούτρα του να βγάλεις τα μάτια σου. Αλλά αν σταματήσεις εγώ στην Κατεχάκη, ακατεβάσει τον πάτο και αρχίσει κάνει τη δουλειά σου, όπως και να το κάνουμε, κάπως δημόσιος χώρος είναι και αυτό εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι ιδιωτικός.
0: Δεν είδανε κανένα παράσταση ο Βαγγελάτος αυτό. κάτσε.
1: Κύριε Νίκο μου, εδώ μην κάνουμε μισές δουλειές.
0: Θέλω να μας πείτε, sorry, θέλω να μας πείτε.
2: Και 3D Graphics.
0: Θέλω να μας πείτε, κύριε Κώστα, πώς τον αντέχετε αυτό το γελίο δίπλα τόσα χρόνια.
1: Με τον ίδιο τρόπο που αντέχει και εκείνος, παιδιά, τόσα χρόνια. Είναι γελιότητα, είναι πινκ-πονκ.
0: Ποιος τώρα είναι κάπως, υπάρχει νομικό κενό αντιβροντάς μέσα ή έξω από το παντελόνι αθόρυβα.
1: Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει.
0: Όχι. Ας μιλήσουν οι νομικοί. Αν υπάρχουν νομικοί στο ΑΚΑΕ που ξέρω ότι υπάρχουν, το γνωρίζω. Αν μας ακούει κάποιος από τους νομικούς, ας μας πει αν υπάρχει διαφορά στο βρόντιγμα, στο δημόσιο βρόντιγμα μέσα από τον παντελόνι. Εντάξει, το απέξω τον παντελόνι, προφανώς για το μέσα από τον παντελόνι.
2: Αν είναι τρίποντο ή τίποντο.
0: Ναι, αυτό με λίγα λόγια. Λοιπόν, λέγοντας τρίποντο, συγγνώμη, αλλάζω θέμα μόνος μου, δίνω πάσα στον εαυτό μου. Σαν σήμερα, πριν από 42 χρόνια, μπήκε το πρώτο τρίποντο στην Ελλάδα.
1: Magic.
0: Είναι ο Magic. Αλλά γιατί το λέμε τώρα. Είναι ο Magic σε παιχνίδι Πανιωνίου ΠΑΟΚ, οκ. Γιατί όμως το έκαμε, γιατί την έχουμε ξανακάνει αυτή την αναφορά.
1: Ναι.
0: Για να πούμε μία λεπτομέρεια και μία ωραία ιστορία. Η λεπτομέρεια, ας ξεκινήσουμε από αυτήν, είναι ότι

0: πρώτος Έλληνας παρόλα αυτά που ευστόχησε σου τριών ποντών δεν ήταν ο Magic. Ο Magic ήταν ο πρώτος που ευστόχησε σε παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Ο πρώτος Έλληνας που ευστόχησε ήταν ο Γιώργος ο Καλαφατάκης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είχε πετύχει τίποτα τρεις μέρες νωρίτερα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ιωνικού Νικαίας με τη Χάπολ Χάιφα. Αυτός ήταν ο πρώτος.
1: Μπράβο στον Καλάφα.
0: Ο Καλάφας. Να πούμε για το. Το τρίποντο, ήρθε στην Ελλάδα 4-5 χρόνια περίπου μετά το, μετά το NBA, έτσι, όταν μπήκε στο NBA. Λέγοντας για το NBA και πριν σας πω τη λεπτομέρεια της.
1: Και 6-25 τότε, έτσι.
0: 6-25.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, όταν είχε μπει στο NBA, το πρώτο παιχνίδι στο οποίο σημειώθηκε τρίποντο ήταν το παιχνίδι το Celtic με, με τους Blazers, εντάξει. Mm-hmm. Το οποίο τελείωσε 114-106, το είχε βάλει ο Chris Ford, mm-hmm. στους Boston Celtics. Ποιο είναι το τρομερό εδώ πέρα. Στο παιχνίδι εκείνο είχε κάνει ντεμπούταρε ο Larry Bird. Mm. Αλλά δεν έβαλε τρίποντο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, γυρίζουμε στη λεπτομέρεια τώρα της ιστορίας του Magic. Ο Magic λοιπόν είναι παιχνίδι Πανιωνίου ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά η γραμμή των 6-25. Όπως το διηγείται ο ίδιος ο Νίκος Σταυρόπουλος, λέει ο Μίσας λέει πως πάση να έχει να βάλει δύο τέτοια, δεν έβαλε. Εμένα λέει μου ήρθε εντάξει, το βάλαμε. Εντάξει, Magic.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Το βάλαμε με την πρώτη, μου έβαλε τρία τρίποντα τελικά στο παιχνίδι. Ποια είναι η τρομερή λεπτομέρεια. Επισήμως, το καλάθι αυτό δεν έχει πιστωθεί στο Magic.
1: Αλλά.
0: Κατά λάθος η γραμματεία πίστωσε το πρώτο τρίποντο που μπήκε στην Ελλάδα σε αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος στο Μάθο Κατσούλη.
1: Εγώ λόγο. Το δέχομαι. Άμα για το Μάθο Κατσούλη το δέχομαι.
0: Εντάξει. Και εγώ το δέχομαι.
1: Για το, για το Ζαχαρία δεν ξέρω αν
0: το δέχομαι. Όχι, για το Ζαχαρία όχι.
1: Για το Μάθο το δέχομαι. Συζήτηση,
0: για το Μάθο ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Εντάξει, τρομερό έτσι. Δηλαδή να, δούμε, να υπάρχει το φίλο της, πρώτο σκόρερ του 25 πόντους σε εκείνο το μάτι του Σταυρόπουλου, 24 ο Κατσούλης. Mm-hmm. Θέλω να πω. Έτσι.
1: 24 με το τρίποντο που του βάλανε.
0: Ναι.
1: Άρα 21.
0: Κανονικά 21 με 28. Κανονικά.
1: Εντάξει,
0: κανονικά.
1: Για να τα λέμε όλα.
0: Κανονικά. Εντάξει, απέναντι το Μαδάρα, έτσι. Με Φάνη, με Γάσπαρη, με Φωσέ, με Κώστα Μίσα, mm-hmm. Με Λινάρδο. Λοιπόν, οπότε αυτή είναι η τρομερή ιστορία. Εδώ ο Μάτζικ έχει να τη λέει την ιστορία και υπάρχει γιατί ξέρεις, έχει μάρτυρες ότι είναι αυτός που το έβαλε το τρίποντο. Αλλά σύμφωνα με το φίλο αγώνα, δεν είναι αυτός. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Με την περίπτωση αυτή. Για το Magic, ήταν πολύ ωραία ιστορία. Συγγνώμη το
1: μεταξύ. Θες να μας πεις τι γίνεται και στα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό ήθελα.
1: Ναι, γιατί...
0: Θέλω πάρα πολύ να σας πω τι γίνεται. Γιατί τα έχουμε παρατήσει τελείως, δεν έχουμε κάνει καμία αναφορά. Λοιπόν, στα παιχνίδια του Nations League έχουμε. Είμαστε περίπου στο 55ο λεπτό και τα σκόρ έχουν ως εξής. Κροατία-Ισπανία 1-0. Αγγλία-Τσεχία 2-0. Σκωτία-Σλοβενία 1-0, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 1-0, Αλβανία-Σαν Μαρίνο 1-0, Λευκορωσία-Φιλανδία 1-0, γκολάρα Λευκορωσία το μεταξύ, έτσι και το είδαμε πριν, ζωντανά. Μολδαβία-Σλοβακία 0-2, Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2 και Εσθονία-Ιρλανδία 0-0. Θυμίζουμε νωρίτερα είχε γίνει το Καζακστάν-Νησιά Φερόε, το οποίο τελείωσε 2-2. Και εκτός ποδοσφαίρου έχουμε και παιχνίδια μπάσκετ. Έχουμε για το Basketball Champions League σε εξέλιξη λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου τον Μπανταλώνα Μπνέι Χερτσελίγια 54-45 και έχουμε και για το Eurocup 6 λεπτά πριν το τέλος Ροστόκ Ρίγα 74-67, μέσα τρίτης περίοδου London Lions Tenerife 55-48 και 2 λεπτά πριν από το τέλος Τρέντο Σλάσκ στο 73-85 το παιχνίδι. Να δω αν έχουμε και κάτι άλλο. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Πάντως το 1-0 της Κροατίας αυτή τη στιγμή που υπάρχει με την Ισπανία
0: είναι εντυπωσιακό.
1: Πέρα από εντυπωσιακό, ναι. Δείχνει ότι πόσο σπουδαία και με καλή μπάλα ήταν η νίκη της Αγγλίας απέναντι στην ναι. Κροατία. Δηλαδή λέγαμε όλοι ποια Κροατία αυτά. Ποια Κροατία, η Κροατία που κερδίζει σήμερα την Ισπανία 1-0 στο 57ο λεπτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα, αλλά σε αυτό το αντίστοιχο διάστημα, ξέρεις, η Αγγλία έχει βάλει 4 στο ημίχρονο, να το πω έτσι. Άρα δεν ήταν μόνο κακή η Κροατία, ήταν και πάρα πολύ καλή η Αγγλία. Στο παιχνίδι εκείνο.
0: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσες, βλέπω, συζητήσεις έχουν έτσι ξεσηκωθεί εδώ πέρα.
1: Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
0: Ναι. Διάφορα παραδείγματα, δημόσια ενδεχομένως.
1: Εσύ το ξεκίνησε αυτό, ρε, εσύ τώρα. Εσύ το χρεώνεσαι.
0: Είναι ταμπού δηλαδή αυτό.
1: Δεν είναι ταμπού. Τι είναι.
0: Ξέρω γιατί είναι ταμπού.
1: Γιατί τι να είσαι σε δημόσιο χώρο και να κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν είναι, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο ή πρέπει να το συζητάμε. Είναι λόγος να πας μέσα. Τι συζητάμε αυτή τη στιγμή, σε δημόσιο χώρο.
0: Άμα δεν σε βλέπουν, γιατί όχι.
1: Γιατί κάποιος μπορεί να σε δει.
2: Γιατί είσαι σε δημόσιο
1: χώρο. Είναι δημόσιος ο χώρος. Είναι δημόσιος, δεν είσαι στο σπίτι σου.
2: Όπως δεν μπορείς και τα κατσικάκια και τα γουρουνάκια. Και...
0: Έλα, εντάξει.
1: Είναι δημόσιος χώρος.
0: 3-0 η Αγγλία.
2: Στο Black Mirror.
0: 3-0 η Αγγλία.
2: Με το Χαρούλι.
0: Έχω μια στεναχώρια για τον Black Mirror, άστο. Έχω μια στενοφορία.
2: Και το έχω αφήσει εδώ και
0: λίγο. Ναι. Έκανε μεγάλη κοιλιά.
1: Αλλάξαμε εταιρεία παραγωγή στο στούντιο. Γίναμε πιο εμπορικοί. Ναι, αφήσαμε το πιπεράτο και το αναπάντεχο των πρώτων κύκλων. Γίναμε μετά λίγο καθώς πρέπει.
0: Αυτό.
1: Να βάλουμε και μερικά ονόματα εμπορικά να τραβήξουμε. Α, εκεί ήταν η έννοια μας. Να βάλουμε
0: τα κάναμε όλα.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, όση ώρα μιλάμε, Αγγλία, Τσεχία 3-0 με γκολ του Κέιν, το έκτο του γκολ σε 4 παιχνίδια Nations League του Κέιν, και Σκωτία, Σλοβενία 1-1. Ισοφάρισαν μόλις οι Σλοβαίνοι, όχι με τον Σπόραρ από ό,τι βλέπω. Mm-hmm. Αυτό χρειάζεται να ξέρουμε, δεν χρειάζεται να ξέρουμε τίποτα άλλο. Και ότι η ώρα πήγε 11, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγα λεπτά.
3: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ανοίξει ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκι μετά τη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη. Η κυβέρνηση δρομολογεί τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες για μια μεγάλη δυτική επένδυση, αναφέρει η επίσημη ενημέρωση του Μαξίμου. Απορρίφθηκε από τους μετόχους της Ευρωλίγκας η πρόταση του NBA για εξαγορά της διοργάνωσης εναντί 2 δις ευρώ. Στη συνεδρίαση που έγινε στο Κόμο, κάποιες ομάδες ήταν κάθετα αντίθετες και κάποιες άλλες ανοιχτές σε νέα πρόταση. Στα επόμενα Δέλτα Σίγμα, η απόφαση για τα franchise και την αύξηση των ομάδων στους 24 στα αναμονές για ΠΑΟΚ και Άρη. Στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ της Super League θα ληφθεί θεσμικά η τελική απόφαση και ανάθεση του έργου της μελέτης για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όπως προέκυψε από την πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας υπό την παρουσία του Πρόεδρου Γιάννη Αλαφούζου, εκπροσώπων των ΠΑΕ και των εταιριών Deloitte και PricewaterhouseCoopers. Εν αναμονή των εξετάσεων του Ζούμπκοφ, ο οποίος επέστρεψε με ενοχλήσεις στη μέση βρίσκοντας στην ΑΕΚ, κυκλοφόρησαν για τους κατόχους διαρκείας τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης και φορά όσους δεν είχαν εξασφαλίσει το League Face Pass. Αύριο στις 4 ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση. Τον Βιθέντε Ταμπόρδα φαίνεται πως προορίζει για την καταστάτη του Λιβάη Γκαρσία στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Τζέικοπ Νίστρουπ. Με την ενσωμάτωση του Τετέι συνεχίστηκε η προετοιμασία. Καλά νέα με τον Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμό και έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Ανάσες για Κυριακόπουλο Τσάπρα. Στους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό επισκέφθηκε σήμερα στο Ρέντι. Ένα μήνα μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε ο Γιούμπελ Καμπί. Στην τελική ευθεία προετοιμασία για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, την κατάσταση των διεθνών για να αποφασίσει για την εντεκάδα περιμένει ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ. Ευχάριστα στον ΠΑΟΚ εν ώψη Καλαμάτας, καθώς μετά τον Ντεσπότοφ, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις 5,5 μήνες μετά τον τραυματισμό του, μέρος του προγράμματος ακολούθησαν και Γιαννούλης, Ελουσαντό και Κώστα. Και οι τρεις έχουν πιθανότητες να προλάβουν το παιχνίδι της Δευτέρας. Δύσκολα θα καταφέρει να δώσει το παρόν στο παιχνίδι του Άρη με τον Βόλο Αλεμπέτ την Κυριακή ο Γιαννιώτας, καθώς υπάρχουν φόβοι πως έχει υποστεί θλάση στη γάμπα. Εκτός του σημερινού προγράμματος έμειναν λόγω ίωσης η Ρίτσαρντς, Χόγκλα και Μπασίου, αλλά πιθανότητα θα προλάβουν. Η Εθνική Ελπίδα νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία και τερμάτισε δεύτερη στον έκτο προκριματικό όμιλο του Euro Under 21 του 2027. Έτσι θα διεκδικήσει την πρόκριση στην τελική φάση στα μπαράζ που θα διεξαχθούν 9 και 17 Νοεμβρίου με μία εκ των Φιλανδίας, Δανίας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Τουρκίας, Ολλανδίας και Τσεχίας. Η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Παρασκευή. Το 2-2 στον τέταρτο όμιλο του EuroCup έκανε ο ΠΑΟΚ που νίκησε 75-72 την Μπόσνα στο Σαράγεβο. Με το δεξί μπήκε στο φετινό BCL το Περιστέρι Μπέτσουν 93-87 εντός έδρας στην Μπάμπαρ και για τον τέταρτο όμιλο. Ονειρικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο στο FIBA EuroCup για τη Μύκονο Μπέτσουν 78-58 εντός έδρας στην Έτσι Μπακού για τον 8ο όμιλο. Νικηφόρα πρεμιέρα και για τον Ηρακλή 69-59 την MZT στα Σκόπια για τον 5ο. Πρεμιέρα με το δεξί στο φετινό Champions League πολλών ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 17-10 εκτός έδρας στο Ανόβερο για τον πρώτο όμιλο. Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του Βαλκανικού κυπέλλου έκανε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σετ την Τσέσκα Σόφια στη Στρούμιτσα. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Τρίτα. Την τελευταία του παράσταση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής θα δώσει απόψε ο Λιονέλ Μέση με την Αλμπισελέστη να αντιμετωπίζει σε φιλικό τον Μπενίν στο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες. Έντρα στις 2 τα ξημερώματα τηλεοπτικά από Ρντίο Σπορ. Ευθείες συμβολές του Κριστιάνο Ρονάλντο προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Πορτογαλίας Ζόρζε Ζεσούς. Ζητώ συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου και τους Πορτογάλους που εγκατέλειψα την αποστολή, αλλά θέτησε 2 φορές το λόγο του. Θέλω να συνεχίσω ακόμη να παίζω, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο 41 ετών επιθετικός. Επόμενη ενημέρωση από τον BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι θέσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
6: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+,

0: Όχι, αδιανόητη αποθέωση, κυρία Κωνσταντινίδη. Αδιανόητη αποθέωση. East Coast, φτάτε θεέ, έβαλε stabilator και όλα τα υπόλοιπα. Τα ωραία. Εντάξει, κολλή μου. Καθές εφοετάχθη μουσικά, θα λέγαμε. Με έναν τρόπο. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα αθλητικά.
1: Αφού ότι έχει σοφαρίσει η Ισπανία την Κροατία, μόλις πήγαμε σε διακοπή.
0: Ναι.
2: Ο Μερίνο.
1: Ο Why Always Me. Ο Μερίνο.
0: Ναι, οκ. Okay. Παρ' όλα αυτά, σε σχέση με αυτό που έπαθε η Κροατία, το 1-1 αυτή τη στιγμή περιποιεί τιμή για την. Για την Κροατία, όπως καταλαβαίνουμε. Και καλό δεν είναι ένα αποτέλεσμα. Κάνα νικήσει για να ξεχαστεί όταν ήταν πιο γρήγορα. Και δεν ξεχνιέται τώρα. Εφτάρα και εντός έδρας είναι λίγο δύσκολο να την καταπιείς. Είναι αλήθεια. Δες, μια που φτάσαμε στις εθνικές, λοιπόν.
1: Καλά, αν κερδίσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια που έχει να χάσει 40 τόσα παιχνίδια.
0: Ακόμα και στο Nations League.
1: Οπουδήποτε. Δεν χάνει πουθενά η Ισπανία.
0: Επίσημο μάτς είναι με έναν τρόπο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Κριστιάνο λοιπόν έκανε αυτό που περιμέναμε. Το έκανε τώρα, το βράδυ. Έβγαλε την ανακοίνωσή του δηλαδή. Και τοποθετήθηκε.
1: Ναι.
0: Και είπε, λοιπόν. Και πρέπει να τη διαβάσουμε. Αυτή δεν είναι για να κάνεις περίληψη εδώ πέρα. Λέει, αυτή είναι αλήθεια για το τι συνέβη με τον Ζεσούς. Όπως είχα υποσχεθεί, θα εξιστορήσει τέλος πάντων τις συνθήκες που περιέβαλαν τελευταία συγκέντρωση εθνικής. Μετά το Μουντιάλ, είχα ετοιμάσει μια επιστολή προς τον πορτογαλικό λαό με τα λόγια που ήθελα να του απευθύνω όταν θα αποχωρούσε οριστικά από την ομάδα μας. Μετά το Μουντιάλ, και ενώ βρισκόμουν ήδη στην πτήση της επιστροφής, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας ζήτησε και επέμεινε να επανεξετάσω την απόφασή μου να αποχωρήσω, καθώς η Ομοσπονδία επιθυμούσε τη συνέχιση της παρουσίας μου. Αμέσως μετά ζήτησε τη γνώμη μου για το όνομα του νυν προπονητή, το οποίο εξέταζε παράλληλα με άλλα ονόματα που δεν μου αποκάλυψε. Είπα στον πρόεδρο ότι κατά τη γνώμη μου θα ήταν η σωστή επιλογή. Ο Ζεσούς δηλαδή.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό τον λόγο την ημέρα της παρουσίασής του ένιωσα ειλικρινή χαρά. Ήταν η σωστή κίνηση, όπως βεβαιώνουν και τα αποτελέσματα. Λίγες μέρες αργότερα επικοινώνησε μαζί μου ο Ζεσούς, ο οποίος μου άρεσε να συναντηθούμε από κοντά. Προγραμματίσαμε τη συνάντηση για το τέλος των διακοπών μου. Συναντηθήκαμε στο Σιντάντε Φουτεμπόλ, όπου η ομάδα προγραμματοποιούσε την προετοιμασία της. Μου είπε ότι υπολόγιζε σε μένα και ότι η παρουσία μου ήταν καθοριστική για το πλάνο του. Μου παρουσίασε επί τόπου ένα σχέδιο για τη συμμετοχή μου. Μου είπε ότι θα αγωνιζόμουν στο πρώτο και στο τελευταίο παιχνίδι και ότι για λόγους διαχείρισης της φυσικής κατάστασης θα προχωρούσε πάντα σε 3 με 4 αλλαγές ανά παιχνίδι. Σε εκείνο το σημείο έθεσε το ενδεχόμενο να μην ταξιδέψουμε την εθνική στην Νορβηγία και τη Δανία. Πρότεινε να παίξω στο πρώτο παιχνίδι και να παραμείνω στην Πορτογαλία για να επανενταχθώ στην αποστολή πριν από το τέταρτο παιχνίδι που ήταν πάλι στην Πορτογαλία.
1: Mm-hmm.
0: Το απέρριψα. Ήταν αυτονόητο, δεν μπορούσα να το δεχτώ. Το γεγονός ότι δεν θα αγωνιζόμουν στο παιχνίδι του εξωτερικού δεν σήμαινε ότι θα έπρεπε να σταματήσω να είμαι αρχηγός της ομάδας. Το προνόμιο της παραμονής στην Πορτογαλία δεν θα αποτελούσε καλό παράδειγμα. Ο προπονητής συμφώνησε. Στη συνάντηση αυτή ήταν και ο Σιμάο Κουτίνιο, αθλητικός διευθυντής της Αλ-Νάσρ, το πρόσωπο στο οποίο λογοδοτούσε ο τωρινός προπονητής καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, γιατί ήταν εκεί ο Ζεσούς. Τι παραμονή της ενάρξης προετοιμασίας, ο προπονητής ήρθε στο σπίτι μου στη Λισαβόνα, κατόπιν δικού του αιτήματος, για να ξανασυζητήσουμε. Συζητήσαμε σε έρεμο κλίμα και τέλος πάντων τηρήθηκαν όλες οι αρχές που είχαμε συμφωνήσει τον Αύγουστο. Αγωνίστηκα λοιπόν στον αγώνα τον πρώτο και παρόλο που αντικαταστάθηκα, δεν δημιούργησα θέμα. Φόρεσα εγώ ίδιο το περιβραχιόν στον Μπρούνο Φερνάντες, χωρίς να φαντάζομαι ότι ίσως έκανα τα τελευταία μου βήματα ως παίκτης και αρχηγός της εθνικής ομάδας. Αυτό που μετρούσε για μένα εκείνη τη μέρα ήταν η νίκη μας. Την ώρα του μεσημεριανού, την ημέρα του αγώνα στην Νορβηγία, ένας βοηθός του προπονητή έρχεται και μου λέει ότι ο προπονητής θέλει να μου μιλήσει. Ο προπονητής με ρωτάει αν ήμουν σε κατάσταση για να παίξω για 30 λεπτά. Ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένο στη σωματική μου αποκατάσταση, ενσωματωμένος μια χαρά και σκεφτόμουν ότι δεν θα έπαιζα εκείνη την ημέρα χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό το αίτημα ξέφυγε από το πλάνο της σωματικής μου αποκατάστασης και προπόνησης, καθώς επρόκειτο να παίξω μόνο στις 4 Οκτωβρίου στον Τραγκάο. Παρ' όλα αυτά, απάντησα θετικά. Εκείνος μου ότι έπρεπε να είμαι έτοιμος, γιατί θα έπαιζα μισή ώρα.
1: Mm-hmm.
0: Τα υπόλοιπα είναι γνωστά σε όλους. Έκανα προθέρμανση από το ημίχρονο, έβλεπα τα λεπτά να περνούν και δεν κλήθηκα να μπω στο παιχνίδι ποτέ. Ο προπονητής είχε αθετήσει την υπόσχεσή του προς εμένα. Αυτή.
1: Να.
0: Είναι η ανακοίνωση του Κριστιάνου Ρονάλντο. Και οφείλω να πω ότι σαν είναι μια πάρα πολύ αναλυτική ανακοίνωση, mm-hmm. πάρα πολύ λεπτομεριακή. Από αυτές τις ανακοινώσεις που σε σχέση με τα πράγματα που έχουν ακουστεί από τους άλλους πρωταγωνιστές της ιστορίας, φαίνεται αυτή η ανακοίνωση να μεταφέρει τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν γίνει. Ναι. Γιατί τα μεταφέρει με λεπτομέρειες, με μέρες, με ώρες, με στοιχεία και με συγκεκριμένες κουβέντες.
1: Και να σου πω κάτι, και επειδή πολλά ακούστηκαν για τον για το Κριστιανό, αν τα πράγματα έχουν γίνει ακριβώς όπως τα περιγράφει, του δίνει και δίκιο. Ναι. Του δίνει και δίκιο. Δηλαδή δεν ζήτησε ο ίδιος κάτι, ο προπονητής του είπε. Και συμφωνήσαν κάποια πράγματα, γιατί προφανώς για παίχτες αυτού του Ελληνικού γίνεται μια συγκεκριμένη, ας πούμε, διαχείριση και παικτική και γενικότερη. Αναθέτησε αυτά που του είπε ο Ζεσούς, sorry, αλλά έχει δίκιο ο Κριστιανό που κρανιώθηκε. Εγώ αυτό λέω.
0: Έχει δίκιο που κρανιώθηκε, έχει λάθος που έφυγε, ρωτάς εμένα.
1: Εντάξει, κάπως έπρεπε να δείξει ότι, ξέρεις, με ταπείνωση για... συμπεριφορά σου,
0: ναι, okay.
1: Να με έχεις ένα ημίχρονο να κάνω ζέσταμα και να μην βάλεις δευτερόλεπτο.
0: Συμφωνώ. Και το λέω σε σχέση με τη συζήτηση που κάναμε τότε που είχαμε λιγότερα στοιχεία στη διάθεσή μας. Mm-hmm. Εν τούτης, το γεγονός ότι έφυγε έρχεται στην πραγματικότητα σε πλήρη αντίθεση με όλα αυτά τα οποία ο ίδιος λέει ότι πρεσβεύει το προνόμιο να είναι αρχηγός της εθνικής. Δηλαδή λέει ότι εγώ ταξιδεύω στο εξωτερικό μαζί σας, γνωρίζω ότι δεν θα παίξω, γιατί δεν είναι δυνατόν να χάσω το προνόμιο να βρίσκομαι με αυτή την ομάδα και να είμαι αρχηγός της. Οπότε το ότι φεύγει έρχεται σε τρακάρει πάρα πολύ άσχημα με αυτό.
1: Ναι, αλλά τον πρόσβαλε και τον απαξίωσε ο άλλος. Mm. Δηλαδή, ξέρεις, κάνε αυτό που έχεις πει. Βάλε τον να παίξει 20-30 λεπτά, αφού το έχεις πει εσύ. Και μετά.
0: Καταλαβαίνεις ότι μπορείς να κάνεις αρκετά πράγματα εκτός από το να φύγεις παρόλα αυτά. Ειδικά όταν είσαι ο Ρονάλντο, έχεις πάρα πολλούς τρόπους να κάνεις κάτι εκτός από το να φύγεις. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι η εξιστόρηση του Ρονάλντο δείχνει ότι όλο το δίκαιο στο θέμα αγωνιστική διαχείριση είναι με το μέρος του.
1: Επίσης, αυτό που λέει ο Ρονάλντο τώρα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, που ο οποίος του ζήτησε να συνεχίσει να είναι στην Εθνική, έρχεται σε αντίθεση με αυτό που έβγαλε η ΑΣ τις προάλλες. Και η ΑΣ έγραφε ότι στην Πορτογαλία περίμεναν, παρακαλούσαν σχεδόν ότι ο Ρονάλντο θα αποσυρθεί μετά το Μουντιάλ από την Εθνική και ότι τους χάλασε λίγο, ας πούμε, τα σχέδια το γεγονός ότι τελικά παρέμεινε. Η ΑΣ είχε βγάλει ένα τέτοιο δημοσίευμα, ναι, το οποίο έλεγε ότι μετά το Μουντιάλ υπήρχε ελπίδα στην Ομοσπονδία για να γλιτώσουμε από όλες αυτές τις διαδικασίες ότι ο Ρονάλντο θα ζητήσει μόνος του και θα πει τελείως από την Εθνική.
0: Ναι.
1: Άρα θα αποφύγουμε όλες αυτές τις καταστάσεις με το πόσο πρέπει να παίζει, αν πρέπει να ξεκινάει, αν μπαίνει αλλαγή, έχει μούτρα, δεν έχει μούτρα κλπ. Αυτό που λέει ο Ρονάλντο έρχεται σε αντίθεση με το δημοσίευμα της ΑΣ, γιατί αν του ζήτησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ναι, να συνεχίσει να παίζει για την Εθνική, δεν ισχύει αυτό που γράφει η ΑΣ. Αυτό είναι το θέμα. Και υπάρχουν άλλα δημοσίευματα που έλεγαν ότι ναι, ο Ρονάλντο σκεφτόταν να σταματήσει μετά το Μουντιάλ, απλά επειδή δεν ήταν καλή η δική του εμφάνιση και η πορεία της Πορτογαλίας, δεν ήθελε να κλείσει την καριέρα του στην Εθνική με ένα αποτυχημένο τουρνουά. Ότι ήθελε να τον θυμούνται, ας πούμε, με καλύτερα αποτελέσματα της ομάδας και καλύτερες εμφανίσεις δικές του.
0: Ναι.
1: Αυτά έχουν βγει. Εν πάση περιπτώσει, περιμένω να δω αν θα διαψεύσει κάτι από αυτά που ο Κριστιάνο Ρονάλντο ο Ζεζούς. Αβιοζούς και να πει ότι δεν ισχύει κάτι από αυτά. Αν δεν τα διαψεύσει και τα πράγματα είναι όπως τα είπε ο Κριστιάνο.
0: Ας βγει να πει ό,τι θέλει, απλώς το να βγαίνοντας να πει ό,τι θέλει, καλό θα είναι να δώσει αντίστοιχες λεπτομέρειες και απαντήσεις σε αυτά που λέτε.
1: Ναι.
0: Όχι γενικώς και ορίσως. Το δεν ισχύουν δεν λέει απολύτως τίποτα.
1: Mm-hmm.
0: Αν πει ένα απλό δεν ισχύουν αυτά που είπε ο Ρονάλντο, γίνεται ακόμη πιο, πώς να σου πω, ένοχος στην ιστορία αυτή. Ο Ρονάλντο μίλησε, αυτό που λέμε, με μέρες, ώρες και κουβέντες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Ζεσούς, αν δεν απαντήσει, θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορεί να απαντήσει με διαφορετικό. Sorry κιόλας, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν. Γιατί διαβάσαμε την ανακοίνωση, όπως την έβγαλε και ο Ρωμάνο, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν ήταν μεγαλύτερη από αυτή. Παρέλειψα ελαχιστότατα κομμάτια. Διάβασα το 90% περίπου. Αυτή ήταν. Δεν νομίζω ότι είναι άλλη. Νομίζω ότι έχει περισσότερη. Δηλαδή. Αλλά θα έχει συνέχεια. Τώρα θα έχει ουρά. Θα έχει ουρά.
1: Εγώ παρόλα αυτά, επειδή ξαναλέω αυτό που είχαμε συζητήσει στις προάλλες, ακόμα και αν γυρίσει στην Εθνική, που δηλώνει ότι θέλει να συνεχίσει. Δεν αποσύρεται, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να φανταστώ τη συνύπαρξη του με τον Ζεζούς.
0: Όχι, τώρα δεν μπορεί.
1: Δηλαδή, θα είναι εκεί και θα τον βάλει ο άλλος να παίξει και πώς, δηλαδή μετά από όλο αυτό που έχει γίνει, πώς θα είναι ο ένας απέναντι στον άλλον. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος προσβάλλει έναν θρύλο του ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας και ένας παίκτης ο οποίος το βγάζει σέντρα. Και αυτοί οι δύο θα συνυπάρξουν αρμονικά σε κάποια παιχνίδια από εδώ και πέρα μέχρι να αποσυρθεί ο Κριστιανό. Μου φαίνεται δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Ναι. Δεν είναι το σημαντικότερο θέμα για την Εθνική Πορτογαλίας, ενώ αγωνιστικά η Εθνική Πορτογαλίας μια χαρά τα πήγε. Τότε το λέει και ο Κριστιανό αυτό. Κερδίζει, κέρδισε τα παιχνίδια της, έκανε τη δουλειά της, τερματίζει πρώτη στον ομιλό της. Από εκεί και πέρα είναι η διαχείριση ενός legend του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το θέμα. Όπως πρέπει να γίνεται σε όλες τις ομάδες. Ένας παίκτης που είναι εμβληματικός για μια χώρα ολόκληρη πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη διαχείριση και ένα τέλος που του αρμόζει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Θα δούμε τώρα τι θα.
1: Λοιπόν, έχουμε εξέταση για κόκκινη κάρτα στον Πέρισιτς, αν έχω καταλάβει καλά, στο παιχνίδι της Κροατίας με την Ισπανία. Είμαστε το 80 λεπτό, 81 λεπτό πλέον. Περιμένω να ξαναδούμε τη φάση και να δούμε κυρίως τι θα αποφανθεί το ΒΑΡ, γιατί αυτό εξετάζει τη φάση αυτή τη στιγμή. Και να δούμε εδώ αν θα αλλάξουν οι αριθμητικές ισορροπίες το τελευταίο δεκάλεπτο και όσες καθυστερήσεις το αγώνα. Λοιπόν, βγάζει ο Πέρισιτς στο περιβραχιόνιο και αυτό σημαίνει.
0: Ο Πέρισιτς.
1: Τι συνέβη τώρα, γιατί ποιο λόγο. Απευθείας κόκκινη ήταν αυτό.
0: Δεν έχουμε δει τη φάση.
1: Είδαμε ένα μαρκάρισμα που ρίξε κάτω το κουκουρέγια, αλλά. Ήταν απευθείας κόκκινη, δεύτερη κίτρινη, δεν έχω καταλάβει. Αυτό που είδα δεν ήταν κόκκινη. Πάση περιπτώσει. Μήπως υπάρχει κάποιο χτύπημα το οποίο δεν είδαμε. Αν κάποιος έχει βγάλει άκρη,
0: ναι.
1: Παρακαλώ να μας ενημερώσει και εμάς που το είδαμε φευγαλέα.
0: Ναι. Λοιπόν. Εκτός από αυτά, ένα ακόμα έτσι μικρό ποδοσφαιρικό αφορά τον Τζον Ντουράν. Το θυμάσαι τον Τζον Ντουράν, αυτόν τον απίθανο τύπο με τον πραγματικά καταπληκτικό μάναζερ, γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Λοιπόν, ο Ντουράν έχει ένα μάναζερ ο οποίος, ενώ δεν έχει ουσιαστικά δύο παίκτες έχει σοβαρούς, αυτόν και ένα άλλο Κολομβιανό στο πορτφόλιο. Η εταιρεία του λέγεται JHS Even Sports Company. Εντάξει. Όμως αυτός ο τύπος είναι τόσο καταφερτζής που θυμίζω ότι πέρσι κατάφερε και εξασφάλισε στον παίκτη του μία, όχι πέρσι, από 1,5 χρόνο για να ακριβεί, αρχές του 25, κατάφερε και εξασφάλισε στον παίκτη του μεταγραφή 77 εκατομμυρίων ευρώ στην Αλ Νάσρ. Θυμίζω, αυτός έπαιζε, είχε πάει από την Κολομβία στην Αμερική, ο Ντουράν μικρός, πήγε στην Άστον Βίλα το 23, έπαιξε δύο χρόνια, δεύτερη χρονιά ήταν καλύτερα, βάλε 12 γκολ, εντάξει, όχι τίποτα τρομερό. Η Άστον Βίλα είχε δώσει σχεδόν 30 εκατομμύρια ευρώ να τον πάρει και κατάφερε ο μάνατζερ του 1,5 χρόνο, 2 χρόνια μετά τέλος σχεδόν, γιατί Γενάρη του 23 πήγε στη Βίλα, Γενάρη του 25 να πει στην Αλ Νάσρ να δώσει για αυτόν τον ποδοσφαιριστή, μια ποδοσφαιριστή δηλαδή 21 ετών, με μέσο όρο ένα γκολ στα 4 παιχνίδια, να δώσει 77 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, τα κατάφερε.
1: Πολύ καλά.
0: Και μπράβο του. Λοιπόν, ο τύπος δεν στέργιωσε βέβαια εκεί. Πήγε στην Αλ Νάσρ, έπαιξε, μετά πήγε δανεικό στη Φενέρ, μετά πήγε δανεικό στη Ζενίτ, μετά πήγε δανεικό στην Μπενφίκα. Δηλαδή είναι μια κατάσταση τέλος πάντων ό,τι να είναι. Γιατί τώρα τη λέμε όλη την ιστορία αυτού, διότι βγήκε ο Φρεντ της United, ο Φρεντ, ο πρώην της United. Λοιπόν, ο οποίος λέει, εντάξει, αυτό το παλικάρι, λέει, δεν ξέρω τι να πω, είναι τελείως κουκουρούκου, λέει. Του έλεγα, λέει, όταν ήμασταν μαζί στη Φενέρ, έλα πάμε να για προπόνηση και αυτά, και μου έλεγε, αδερφέ, δεν χρειάζεται να τρέχω, είμαι ήδη πολύ πλούσιος.
1: Ποιος του λέει, πάμε για προπόνηση?
0: Ο Φρεντ.
1: Μάλιστα.
0: Και του έλεγε ο Ντουράν, ο 22χρονος Ντουράν, δεν χρειάζεται να τρέχω γιατί είμαι ήδη πάρα πολύ πλούσιος.
1: Μπράβο του. Μπράβο του.
0: Ε? Ωραίος.
1: Μια χαρά. Άμα νιώθει ότι έχει λύσει το πρόβλημα της ζωής του από τα 22 του και δεν έχει καμία ανάγκη να τρέξει, να μοχθήσει, να υδρώσει, να προπονηθεί, να γίνει καλύτερος, να κάνει σπουδαία πράγματα στο ποδόσφαιρο, μια χαρά. Δεν είναι για όλους. Η κορυφή δεν είναι για όλους. Η προσπάθεια δεν είναι για όλους. Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Δεύτερη κίτρινη. Δεύτερη κίτρινη ήταν.
1: Ναι.
0: χωρίς να έχει γίνει κάτι σοβαρό από ό,τι μας λένε. Που την είδε, εμείς δεν την είδαμε τη φάση.
1: Την είδα μια φορά, αλλά... δεν μου φάνηκε για κίτρινη. Μου φάνηκε πολύ τραβηγμένο, εκτός αν έχει γίνει κάτι που δεν καταλάβαμε από το συγκεκριμένο replay. Ξέρω εγώ, του ρίξε μαγκόνια. Δεν ξέρω, το μαρκάρισμα δεν μου φάνηκε τόσο σκληρό για δεύτερη κίτρινη. Πώς ναι. Το έλεγξε το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ συμφώνησε προφανώς. Αλλιώς θα φώναζε τον διαιτή να το ξέρεις. Γιατί μπορεί να παρέμβει σε δεύτερη κίτρινη όταν είναι για αποβολή. Τι να πω.
0: Τίποτα να μην πεις, Κώστα μου. Τι να πεις. Και τι μπορούμε να πούμε εμείς.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, και είχαμε και την ανακοίνωση Ευρωλίγκα σήμερα, βέβαια. Το έχετε ακούσει το πρωί. Που και εμείς δύο κουβέντες. Όπου μπορεί να μην αποφασίστηκαν τόσα πράγματα όσα περιμέναμε, όμως αποφασίστηκαν δύο βασικά πράγματα. Το ένα, και νομίζω είναι και ο βασικότερος λόγος συνάντησης, γιατί το NBA περίμενε μια απάντηση με deadline να δει τι θα γίνει. Αποφάσισαν ότι όχι, δεν θα κάνουμε τώρα το. Πώς το λένε, δεν θα βάλουμε το NBA βαβά στα.
1: Στα πελέ μας.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν το χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα. Είμαστε σε πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Η πρότασή του είναι αστεία. Και επειδή το NBA δεν έρχεται για να μπει μειοψηφικά πουθενά. Ναι. Έτσι, το NBA, δηλαδή θέλει να έρθει στην Ευρωλίγκα, θέλει να πάρει την Ευρωλίγκα. Θέλει να έχει τουλάχιστον ξέρω, το 50,01% ας πούμε, να παίρνει αποφάσεις. Και είπανε, όχι, φίλε μου, δεν πρόκειται να κάνουμε τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, συζητήσαν διάφορα. Εντάξει, κάποιες ομάδες από ό,τι μάθαμε αργότερα, κάποιες ήταν πολύ απόλυτες, κάποιες είπαν ότι ίσως να γίνουμε διαπραγμάτευση και αυτά. Αλλά η απόφαση τελικά πάρθηκε πάνω ψηφί.
1: Ναι.
0: Ότι λέμε όχι στο NBA. Και από εκεί πέρα συζητήσαν τέλος πάντων για την αύξηση από 20 ομάδες 24 χωρίς να πάρουν απόφαση για τις ομάδες. Συζητήσανε για το να κάνουν τις δεκαετείς άδειες που έχουν τα δεκαετείς συμβόλαια αυτά που διαβάζουμε ότι υπογράφουν να το κάνουν franchise. Mm-hmm. Στο οποίο συμφωνήσανε όλοι σε αυτό, δηλαδή να κάνουν τις δεκαετείς άδειες franchise, στο να αυξηθεί το franchise, δηλαδή να πάμε από τις 20-24, χωρίς όμως να πούμε ποιες είναι, νομίζω είναι περίπου 15 ομάδες οι οποίες περιμένουν
1: 13 αν δεν κάνω λάθος είναι, ναι.
0: Λοιπόν, οι οποίες περιμένουν να πάρουν μία από αυτές τις τέσσερις έτσι, επίζηλες θέσεις, μεταξύ των οποίων νομίζουν και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη.
1: Ναι. Και υπάρχει και προοπτική αργότερα και για περισσότερες ομάδες, και για 30 ομάδες έχει ακουστεί τα επόμενα χρόνια βέβαια. Υπάρχουν σχέδια ανάπτυξης πολύ μεγαλύτερα.
0: Ναι, υπάρχουν, έχουν αποτυπωθεί. Ο Μποντιρόγκο όπου βρεθεί και όπου σταθεί το λέει. Ο Μπουένο το ίδιο, ξέρεις, κάνει συνεχώς παρουσιάσεις με οικονομικά πλάνα. Και είναι αλήθεια τώρα, εντάξει, πέρα από το ότι ξέρετε, τον φίλαθο δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Όμως γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε Ευρωλίγκα από παλιά ότι για τις περισσότερες από αυτές τις ομάδες, έχουν μπει με τα μπούνια μέσα. Mm-hmm. Όταν είναι με τα μπούνια όμως μέσα. Εντάξει, αυτό το πράγμα.
1: Με πολύ πιο μπούνια από υπάρχουσες ομάδες, εγώ θέλω να πω.
0: Μα, ναι.
1: Από αρκετές από τις υπάρχουσες ομάδες.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Λοιπόν. Και τώρα, εν πάση περιπτώσει. Ψάχνουν να δω κάτι τώρα που ξαφνικά βρεθεί λεφτά στον ορίζοντα και όχι λεφτά. Λέει, έχει γυρίσει το χαρτί. Ναι. Και τώρα είναι αλήθεια. Το έχει γυρίσει τελείως. Σου λέει κάτσε τώρα μπαίνουμε σε καλή φάση να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα πάμε.
1: Δύο είναι Ισπανία μόλις το 88.
0: Μάλιστα. Ένα-δύο. Φαίνεται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Το Αλβανία Σαν Μαρίνο είναι 1-1. Θα πάει μεγάλο βαθμό το Σαν Μαρίνο μέσα στην Αλβανία, θέλω να σου πω. Το προλάβαμε το δελτίο πουλί. Ναι, ωραία.
1: Ωραία. Πάμε σε δελτίο λοιπόν σιγά σιγά και τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασε απόψε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Το απόγευμα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ έως και την Πέμπτη το πρωί κατά τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Στον εισαγγελέα οδηγούνται αύριο το πρωί το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Ο πρόεδρος του Λάους Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συγκινητική ανάρτηση του Λιονέλ Μέση εν ώψη της τελευταίας του αναμέτρησης με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο, όπως έγραψε. Στις 2 τα ξημερώματα, η Αργεντινή αντιμετωπίζει σε φιλικό αγώνα τον Μπενίν. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνει το εργατικό κέντρο Ρόδου με τη διοίκηση του φορέα να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το κύμα ακρίβειας και τη στεγαστική κρίση που πλήττουν το νησί. Σε ανακοίνωσή του μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το εργατικό κέντρο επισημαίνει ότι οι συνεχείς αυξήσεις σε βασικά αγαθά, καύσιμα και ενίκεια εξανεμίζουν τους μισθούς των εργαζομένων πολύ πριν από το τέλος του μήνα. Στο πλαίσιο αυτό, διεκδικεί άμεσα μέτρα ζητώντας τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα καθώς και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Παράλληλα, ζητά τη λήψη μέτρων για προσιτή κατοικία αλλά και την ενίσχυση του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους, υπογραμμίζοντας ότι η χειμερινή ανεργία στη Ρόδο αποτελεί συνέπεια της δομής της τοπικής οικονομίας και όχι επιλογή τους. Η διοίκηση του κέντρου ξεκαθαρίζει ότι ο κόσμος της εργασίας δεν χρειάζεται άλλες διαπιστώσεις αλλά πράξεις, δηλώνοντας έτοιμη για δυναμικές παρεμβάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έντονη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και τη ΔΕΗ Ρόδου με αιχμή τη χρηματοδότηση των έργων υποδομής και τη διαχείριση των λιμάτων. Η Δημοτική Επιχείρηση κατηγορεί την Περιφερειακή Αρχή για κόλληση εργεία και αποφυγή ουσιαστικών απαντήσεων σχετικά με τη μη καταβολή εγκεκριμένων κονδυλίων ύψους 1.794.000 ευρώ, καθώς και για τις νομικές υποχρεώσεις αποζημίωσης αναδόχου. Παράλληλα, κάνει λόγο για προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης με αναφορές στον βιολογικό καθαρισμό στο Βόδι, προαναγγέλλοντας τη διαβίβαση της υπόθεσης σε ελεγκτικούς φορείς. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, μέσω του εκπρόσωπου τύπου Κώστα Ταρασλιά, χαρακτήρισε την ανακοίνωση της ΔΕΙΑΡ κατάπτυστη, αποδίδοντάς την σε απόγνωση της διοίκησης. Η Περιφερειακή Αρχή διευκρίνησε ότι οι καταγγελίες για το θέμα βρίσκονται ήδη υπό την εξέταση 6 θεσμικών και δικαστικών φορέων, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, τονίζοντας ότι οι διαδικασίες αυτές θα ρίξουν φως στην πραγματική διαχείριση της επιχείρησης. Στο Καστελόριζο θα μεταβεί την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Νοτίων Δωδεκανήσων του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα ξεκινήσει την περιοδία του την Παρασκευή επισκεπτόμενος το στρατόπεδο του νησιού, το τοπικό σχολείο καθώς και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακρίτες. Το Σάββατο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί στο Δημαρχείο Μεγίστης με τον Δήμαρχο Νικόλαο Ασβέστη με αντικείμενο τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του νησιού. Για 8η συνεχόμενη φορά, ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Υψηλάντης, εξελέγει κοσμήτορα της Βουλής των Ελλήνων. Κατά την ειδική συνεδρίαση για την έναρξη της Νέας Συνόδου, ο κ. Υψηλάντης εξασφάλισε μια ιδιαίτερα ισχυρή κοινοβουλευτική επιβεβαίωση, λαμβάνοντας 221 θετικές ψήφους. Σε δήλωσή του, έκανε λόγο για μια νέα εντολή ευθύνης, τονίζοντας ότι φέρει μαζί του την εκπροσώπηση όλων των νησιών της Δωδεκανήσου. Στο δημοτικό προϋπολογισμό περνάει η χρηματοδότηση των παιδικών σταθμών της Ρόδου μετά τη λήξη του ΕΣΠΑ. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε 185 μόνιμες θέσεις προσωπικού, με το ετήσιο κόστος να φτάνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2028. Παράλληλα, ο Δήμος ανοίγει το δρόμο για νέες προσλήψεις νηπιαγωγών, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της προσχολικής αγωγής στο νησί. Σημαντική μείωση παρουσιάζουν οι παραβάσεις για μη χρήση κράνου στο Νότιο Αιγαίο. Σύμφωνα με την αστυνομία, την τελευταία εβδομάδα βεβαιώθηκαν 137 κλήσεις σε οδηγούς και επιβάτες, με τους ελέγχους της τροχέας να συνεχίζονται εντατικά εν ώψη των αυστηρών προστήμων του νέου ΚΟΚ. Στη σύλληψη 13 αλλοδαπών στη Ρόδο προχώρησαν οι αρχές μετά από τον εντοπισμό ύποπτου σκάφου στην περιοχή Χαράκη. Οι συλληφθέντες, ανάμεσα τους 7 γυναίκες και 4 παιδιά, είχαν ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια, ενώ το σκάφος τους τελικά βυθίστηκε χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρύπανση. Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη οι οδοί Διοσκουρίδου από Γαλινού έως Καμήρου, Απόλλωνος και Αφροδίτης στη Ρόδο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ό,τι έμαστον για το λάνθιμο.
3: Ναι, ωραίο.
2: Είναι το Λάος για τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι ο Λάκος στο Slow Horses για την MI5? Ναι. Ναι, και σε λίγο καιρό θα επιβεβαιώνει ο κύριος Γιάννης που θα το,
3: τώρα
2: που θα
3: τι
2: το
3: να δει. Σου πω. Τώρα τι να σου πω, δηλαδή. Τώρα...
2: Κάποιος λέει για το τραγούδι, λέει η άλλη τραγουδάει, λάει, λάει, λάει, και ο παίχτης λέει ξεκινάει με sing beats.
4: Ο κύριος Λέιν είναι αυτός.
2: Ναι, ο κύριος Λέιν, ναι.
4: Είναι λίγο από τη Βοστόνη.
2: Εντάξει. Εκείνη λέει λάει λάει λάει, εκείνος λέει τα δικά του, κάπου συναντιούνται στη μέση, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
4: Έτσι.
3: Λοιπόν... Δεν το έχει λήξει, είμαστε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Υπάρχουν τριών ειδών άνθρωποι. Αυτοί που λένε πορτοκαλί, εκείνοι που λένε περτικαλί και εκείνοι που λένε περτικαλιά. Mm-hmm. Εντάξει.
3: Ο Νίκος Ριζιόγαλας θυμίζει την επίσκεψη της Μέρκελ, λέει τότε είχε γίνει πραγματική κόλαση. Δεν το έχω διαγράψει από την μνήμη μου για κάποιο λόγο.
2: Είχε γίνει και τότε, ναι. Είχε γίνει και τότε. Να. Είχε και τότε και είχε γίνει με τον Κλίντον επίσης τρομερή κινητοποίηση και με άλλους. Αλλά με τη Μέρκελ ήταν. Ναι.
3: Μήπως λέει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πως την κολλήσαν, έπαιζα ο προτζέκτορα τα οπλικά συστήματα που θα αγοράσουμε και είχαν φρενάρει και τρεις λωρίδες και κοιτάγανε. Δεν πρόσεξα. Δεν πρόσεξα. Είναι αλήθεια.
2: Όποια τα μέτρα κυκλοφορίας για τον κύριο Ρούμπιο δεν ισχύουν για την κυρία Γκυλφόιλ. Η κυρία Γκυλφόιλ είναι πολύ ταπεινή. Δεν χρειάζονται κλεισίματα δρόμων για να περάσει. Άλλη μόνο.
3: Έχω πολλά μηνύματα για τους δρόμους, τώρα τι να σας λέμε. Με πράγματα που δεν διαβάζονται.
2: Όμως δεν πυροδότησε την κατάσταση με τον Μπίκες και τώρα λες πολλά μηνύματα, τι να σας λέμε. Τα έκανε τάνα και τώρα λες παιδες πάγαλο, λίγο ηρεμία. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σας, βρε παιδιά.
3: Όχι, είποτε, καταλαβαίνω, λέω λογικό.
2: Καλά, εντάξει.
3: Εξέφρασα τη δίκαια αγανάκτησή μου ως πολίτης Μπανανίας, τι να κάνω.
2: Ναι.
3: Και με σχετικά ήρεμο τρόπο.
2: Μπορεί και όχι. Είναι η One οι Έλληνες Backstreet Boys, αν ρωτιέται ο Σάμα Γκρινάντεν.
3: Έχει σημασία.
2: Σπουδαίοι και οι μεν, σπουδαίοι, εντάξει. Ναι.
3: Αυτό. Ο Γιάννης από το Κουκάκι λέει: το 99 που είχε έρθει ο Κλίντον, δούλευα στο Νέο Κόσμο και με ένα κουκάκι έκανα το γύρο της Αθήνας τρεις μέρες για να φτάσω.
2: Μεγάλη αλήθεια, το παμπώνυρος έχει αρνητική χρειά, ενώ το παμπώνυρος είναι πιο γαργαλιάρικο. Ναι.
3: Πολύ σωστό.
2: Ναι.
3: Πολύ σωστό. Βεβαίως. Ωρισε μας. Μένω πικέρμη, δουλειά μου είναι στο κοροπή. Ευλογία. Για σας είναι η ζωή.
2: Μεγάλη αλήθεια, σε όλες τις ταινίες, όσοι σκάβουν για να θάψουν κάποιον, ο Λάκος είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που πραγματικά χρειάζεται, λέει ο 17 Χλωτσές. Ναι.
3: Είναι μεγάλο ψηφοφόρο αυτό. Ναι.
2: Εσύ που διαβάζει βιβλίο των Slow Horses, τα Slow Horses, τέλος πάντων, δώστε σήμα, λέει, πριν μιλήσετε για τη σειρά, γιατί θα υπάρξουν spoilers, υποθέτω. Ναι, θα το πούμε όμως, ο κ. Γιάννης δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, οπότε έχουμε χρόνο και δρόμο μέχρι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Που πιστεύω ότι μόλις ξεκινήσει και βρει λίγο χρόνο θα κάνει ένα βαρβάτο binge watching. Θα το πιάσει, θα κάνει δηλαδή μονοστικές. Είναι και 6 επεισόδια ο κάθε κύκλος. Θα κάνει τρομερές μονοστικές.
3: Ο όμορφος Κόρμπος το πρωί λέει το εξής: ότι το ελληνικό κράτος παραδοσιακά πολεμά τους αληθινούς αγωνιστές όπως τον Αρτέμι Σόρα και επιφανείς προσωπικότητες όπως τον Φίλιππα τον Καμπούρη. Ας μην κρυβόμαστε. Εντάξει. Να ακούγονται αυτά. Πώς κατέληξε το Λαός από Καρατζαφέρη σε Καμπούρη? Τώρα. Αλήθεια. Τώρα το έμαθες.
2: Παιδιά, από τον έναν άξιο στον άλλον. Θέλω να πω. Εντάξει. Έγινε. μια σεμνίτερη, τι παραλαβή. Πώς θα το πούμε.
3: Όπως λένε και αρκετοί, καλά κάνει να πάρει ο καμπρούς το στυλό του Σαλιαρέλη και να τα σβήσει όλα. Με χρωστάω, κύριε. Ένα φίλο λέει, λογιστή υποθέτω, μου έχουν φέρει καταστατικό εταιρεία για να βγάλουν συνδέσει κινητή με όνομα Χασάν Χουσέιν και η εταιρεία είχε 600 υπαλλήλου, είχε κάδι γενικό έμπορ και έδρα ένα κοντέινερ.
2: Α, ωραία.
3: Μια ωραία τίμια καθαρή δουλειά, ακούγεται αυτή. Μάλιστα. Παιδιά, για το Βινίσιους τα είπαμε χθες. Για το σωσία του Βινίσιους, για την ακρίβεια. Έτσι. Η δήλωση του goalkeeper του Μπενίν μου θύμισε εκείνη τη θρυλική δήλωση του Chris Smalling για ένα match στο Old Trafford με τίτλο «Φέρτε μου το Μέση». Δυστυχώς του τον έφεραν.
2: Όλοι το θυμόμαστε αυτό. Γενικά δεν τα λες αυτά, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, όπως τερματοφύλακας του Κάπο Βέρντε. Δεν είχε πει κάτι ο άνθρωπος.
3: Ναι.
2: Θέλω να πω, έκανε τη δουλειά του, μίλησε στο γήπεδο. Δεν είχε πει καμιά βλακεία πριν. Ξέρω εγώ, αυτό και φέρτε μου το Μέση και ποιος Μέση και εγώ εδώ, ξέρεις, στο Μουντιάλ. Μπήκε μέσα τίμια ο 40χρονος ο Φοζίνια, έκανε αυτό που πρέπει να κάνει, τον αποθέωσε ο κόσμος, πολύ ωραία. Δεν τα λες από πριν. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να αρπάξει έξι και μετά τι θα πεις. Έκανα λάθος. Είναι ο Αρτέμις Σόρας για την πολιτική ότι ο Βλάσης Τσάκας για τον Παναθηναϊκό.
3: Και πες.
4: Ο Βλάσης ήταν γλυκούλης, δεν ήταν άγριος.
2: Εντάξει, όχι λέει ο Κυριάκος.
3: Ξέρω λέει ένας φίλος ότι δεν είναι της ώρας, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στον περιστατικό με τον οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Καταρχάς περαστικά στη γυναίκα, τη Γάνη λέει να ήμασταν συνάδελφοι με τον...
2: Ναι, τέλος πάντων, άστο γιατί έχει στείλει νομίζω με ένα μήνυμα παραπάνω. Οπότε άστο αυτό το. Ναι.
3: Κοπικέ και δεν το βρίσκω.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Άστο.
3: Έκλεισε εσύ με τα 63 η Μπλίζα Μπεθσού.
2: Βεβαίως.
3: Αυτά γιατί δεν τα λες. Αυτά που θα ξεκινάει η εκπομπή, κύριε Κωστά.
4: Τα πόσα?
2: 63.
4: Όχι, ρε παιδιά, δεν γίνεται.
3: Πώς δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται.
4: Το κοριτσάκι μας.
2: Μεγάλο το κοριτσάκι μας, τι να κάνουμε. Να σου πω και ο Τόμ Κρουζ. Η ίδια ηλικία είναι. Το λέω γιατί τους είχαμε δει στο κοκτέιλ μαζί.
4: Να, την είδαμε και στο Cobra Kai.
2: Την είδαμε και στο The Boys. Μα πώς θα γίνει τώρα δηλαδή.
3: Σήμερα λέει κάποιος, το Chase έπαθε Fight Club σε δύο διαδοχικές ερωτήσεις. Η πρώτη ήταν πώς λέγεται το κάγκουρα στην Ικαρία, με πιθανές απαντήσεις τον Γκαμπλοκούδουνας, τον Γκρούβαλος και τον Κολογιούρης.
2: Ναι.
3: Με σωστό τον Γκρούβαλος. Και η δεύτερη ερώτηση, στην Αυστραλία ποιο ζώο μπορεί να πεθάνει από μαραθώνιο σεξ, με πιθανές απαντήσεις τον Ορνηθόρυγχο, τον Καγκουρό και τον Αντέχινο. Ναι. Και σωστό ήταν ο Αντέχινος.
2: Ναι.
3: Μάλιστα.
2: Διαμεσολαβητής για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ EuroLeague και NBA είναι ο κύριος Κυπώνο. Θα έπρεπε. The best lawyer.
3: Ναι.
2: Και επειδή έχει και πάντα ο κύριος Κυπώνο και μια διάθεση να μοιράσει λεφτά, όπως κάνει και το NBA, νομίζω είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να κάνει αυτό το deal.
3: Βοηθήστε από το βήμα που σας δίνει τούτη εκπομπή να μεταφέρουμε την αλληλεγγύη μας στην Ελλονόνα μελέτη και όλους τους εργοδότες που βιώνουν την κόλαση
2: της γης.
3: Βεβαίως, εννοείται. Ολόψυχα.
2: Λέει ο συνεφίλ Νέβιλ, τι να πεις για τον Τόμ Κρουζ που στα 64 του χρόνια χρειάστηκε 6 ώρες μακιγιάς για να μοιάζει 70άρης. Ναι, αυτό είναι για την καινούργια ταινία το Digger, στον οποίο υποδίεται ένα μεγιστάνα πετρελαίου. Και για να υποδηθεί έναν άνθρωπο ο οποίος ούτε καν 70 δεν πρέπει να είναι ο ρόλος που υποδίεται, έπρεπε να κάνει εξής προσθετικά, να του βάλουν ρητίδες, να του φτιάξουν καράφλες. Γιατί είναι 64 και είναι τζόβενος. Τι να κάνουμε.
3: Μεγάλη αλήθεια, όταν πάμε να διαβάσουμε το ρεπορτάζ ενός αγώνα μπάσκετ, διαβάζουμε τις πρώτες 3-4 σειρές για να μπούμε στο κλίμα και καπάκια πάμε στο τέλος να διαβάσουμε ποιοι και πόσους πόντους σκόραραν. Ναι.
2: Είναι το λουράκι των γυαλιών του Σλάβεν του Μπίλιτς. Ό,τι και το Ballantines για το Δεσίλα, ό,τι και το Signature Beverages για τον έτερο παρουσιαστή του Fight Club των Φτωχών, λέει ο Ερπίτας Φωστήρας. Υπάρχει παίκτη στην Μπασκόνια με το θρηλυκό όνομα Thierry Henry Alves de Souza.
3: Καλό. Τον έχω παίξει νοσηλευόμενο στο γεννηματά στην Οριλά γιατί βαριόμουν, σεβασμό στον ήρωα στο αεροπλάνο. Δεν θα διαβάσω άλλο μήνυμα, συγγνώμη.
2: Θα σου αφαιρέσω το λόγο σήμερα.
3: Με συγχωρείτε.
2: Πραγματικά δηλαδή με έχει φέρει στα όρια μου.
3: Με συγχωρείτε.
2: Από την αρχή τη εκπομπή με έχει φέρει στα όρια μου. Φτάνει. Διάβασα τα πιο ανώδυνα μηνύματα.
3: Αποσύρω το σχολείο μου.
2: Είναι αργά.
3: Αυτό το αποσύρω.
2: Είναι αργά
3: πάντως. Αυτό μπορώ να κάνω.
2: Είναι αργά. Είναι σχεδόν 12 παρά 10. Είναι αργά.
3: Εγώ τη βρόντιξα σήμερα το μεσημέρι για τον Μπρούτ.
2: Παιδί μου τώρα δηλαδή, τι θα γίνει
5: τώρα. Μα συγγνώμη δηλαδή.
2: Τι θα γίνει τώρα.
5: Θα έχουμε κάνει ολοκληρωτική θεματική σε αυτό.
2: Συνεχίζει δηλαδή.
5: Μα για σένα το λέει.
2: Θα φύγω τσουλιό, δεν ξαναρχόμαι. Μην βρίσκει σου λέω, θα φύγω, δεν ξαναρχόμαι.
4: Θα μείνουν οι καρέκλε, θα κάνουν.
2: Δεν γίνεται αυτό πράγμα.
5: Με θυμώνουν.
2: Σε παρακαλώ, καλά σου κάνουμε σήμερα.
5: Μα έχουμε κάνει ολοκληρή εκπομπή γι' αυτό.
2: Έχει έρθει από την αρχική, έχει εξασαλώσει. Είσαι σε αποδρομή. Σταμάτα. Τι πράγμα είναι αυτό.
4: Γιάννη.
2: Είναι αλλαγή στην ηγεσία του Λάος από Καρατζαφέρη σε Καμπούρη, ότι και η μετάβαση της τεχνικής ηγεσίας της Τότεναμ από τον Τούντορ στον Τετσέρμπι, αναζητείται ο Αδεφαφούτης.
3: Ναι.
2: Σε κοιτάω πολύ προσεκτικά αυτή τη στιγμή στο στόμα.
5: Δεν μπορούσε,
2: σε κοιτάζω πολύ προσεκτικά.
3: Δεν λέω τίποτα.
2: Έχει έτοιμο το κουμπί του μικροφόνου του, σε παρακαλώ πολύ. Δεν μπορώ να το κάνω καλά σήμερα. Δεν μπορώ να το κάνω καλά.
3: Όποιος παίξει στο κινητό διάλογους του Μπόκολη πρέπει να το απονεμηθεί βραβείο με το που θα προσγειωθεί το αεροπλάνο. Εντάξει. Καλό αυτό.
2: Μέχρι εδώ ναι.
4: Περνάει.
3: Ε?
4: Εγκρίνεται.
3: Α, εγκρίνεται αυτό.
4: Εντάξει. Αυτό μάλιστα.
3: Εγκρίνεται.
2: Μα άκουσα το ρήμα παίξει και λέω δεν μπορεί. Πάλι θα την κάνει.
3: Έχετε μυγιαστεί τώρα.
2: Ναι. Εμείς έχουμε μυγιαστεί, ναι.
3: Έχετε μυγιαστεί τώρα, κατάλαβες.
2: Ναι.
3: Κατάλαβες. Μας λογοκρίνουν εδώ πέρα τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Τελικά ο Γιάννης Ανομαλούς είναι ο Τσαούσης.
2: Κύριε Γιάννη, αν ξεκινήσετε αύριο στις 4 στο Slow Horses και έρθετε με τα μέσα μεταφοράς, μπορείτε αύριο να μας πείτε αν αξίζει σειρά, λέει ο Ράπου με τον Πόλη.

0: Βεργάρα είναι 54 νομίζω. Εντάξει, έχει χρόνο ακόμα. Ναι. Μικρό παιδί είναι.
1: Μικρό παιδί, όντως.
2: Και εγώ όταν ήμουν 16, μου είπε ο πατέρας μου Λιάκη. Ότι θα μου πάρει μηχανάκι. Δεν μου πήρε και πήγα να κοιμηθώ στη μάνα μου. Καλά έκανε ο Πορτογάλος Κράουτς.
0: Είμαστε.
2: Το μεταξύ σας μπεφάπ περιμέση Κριστιανό της προάλλες, λέει ο Ιωακίμ Γιονγκούν, μου δημιούργησε τέτοια μηχανία και PTSD σαν να μάλλον οι γονείς μου και να ήμουν στη μέση.
0: Βαϊμάκι υποκριτή, όταν όμως παρακάλαγες να ακούσεις ξεκολάροφ και μικρό ξεκόλια, τότε ήταν καλός ο Τσαούσης, ε! Λέει, ο Ρούμπιο προσγειώθηκε, εσύ έπαθες κορεκτίτιδα. Παιδιά, άλλο αυτό τώρα, σας παρακαλώ πολύ.
2: Έχουμε ένα πολύ ωραίο τρίμα, το διαβάσω.
0: Εξαρτάται.
1: Δώσε και τις λέξεις επίμαχες.
0: Λέει, παλεύει μόνος ο κύριος Κώστας να μην φάτε το cancel της δεκαετίας. Ναι, παλεύω παιδιά, παλεύω, τι να κάνω.
2: Ποιο cancel, ποιος να κάνει cancel.
0: Καλά, καλά. Λοιπόν, το τρίλημα μπορεί να διαβαστεί, είναι κόσμιο.
2: Α, τώρα μου θύμισες κάτι και θα απασφαλίσω πάλι.
0: Κλείστε το μικρόφωνο, σε παρακαλώ.
1: Κλείστε το μικρόφωνο του κυρίου. Κλείστε
2: τώρα για το cancel και θυμήθηκα κάτι τώρα και με φούντωσες πάλι που είδα το Σάββατο.
0: Θα τρέχουμε.
2: Θα το πω όσο πιο γλυκά μπορώ. Όχι, θα το πω γλυκά.
0: Εντάξει.
1: Περιφρασμένα.
2: Περιφραστικά. Ναι. Λοιπόν, σε σαββατοκυριακάτικη εκπομπή γνωστού καναλιού, καλά το έχω πάει μέχρι εδώ.
0: Θα δείξει.
2: Εντάξει. Λοιπόν, ο παρουσιαστής κάθετος παρουσιάστρια, δεν το αποκαλύπτω.
0: Μάλιστα.
2: Καλό.
0: Μάλιστα.
2: Καλά πάμε.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, έβγαλες κάποια φάση στον αέρα, έκανε ένα θέμα, περίπου 5 λεπτά, άσχετο με όλα τα υπόλοιπα θέματα, το οποίο ήθελε να αναδείξει, έτσι από μόνο του, τον μισογυνισμό στο δημόσιο λόγο. Έτσι, ξαφνικά. Και ποιον βλέπαμε τα τρία από αυτά τα 5 λεπτά, να πάρουν τηλεθεατές πάρουμε και να δούνε ποιοι είναι οι μισογύνητες στο δημόσιο λόγο.
0: Ποιον.
2: Το Ποτσέπι.
0: Μάστε.
2: Αυτό ήθελα να πω. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
0: Κάποιος θα έλεγε any publicity is good publicity, ε. Ενδεχομένως.
2: Έλα, εντάξει. Έλα, εντάξει. Τρυπάνε συνέχεια η πάτη και έχει από κάτω και άλλους πάτους. Ξέρω ότι ακούστηκε πάλι κάπως αυτό που είπα, αλλά καταλαβαίνετε τι εγώ.
0: Ανάποδο ψωλίδι, γειτουνιά, αεροπλάνα, λευκού νύχου. Τζένιφερ Λόπερ, YouTube string, οικονομικό συνέδριο και τα λεπά. Και αν κάνω αυτό το quip, δικός μου είναι λογαριασμός. Παιδιά, πάντα χρειάζεται μία σύνοψη. Μία σύνοψη πάντα χρειάζεται, το κύριο Γιάννη. Παρακαλώ και ανά 2-3 μέρες να έχουμε μία για να μην ξεχνιόμαστε, ναι. Ναι.
2: Είναι ο ματσάριο τύπος που φτύνει κάτω τσιγαρόφλεμα και το πατάει για να το εξαφανίσει. Ναι, 1000% Γιάννα Κυροκά. Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Δεν μπορώ, τα ξαναδιαβάζω όλα αυτά. Τα ξαναδιαβάζω, δεν μπορώ.
2: Βέβαια, το βροντιχτή τη έγινε παμπάλαιο ψευδόνιμο, sorry κιόλα. Μην πούμε, λέγαμε πώ ήταν η Σοφία Λόρεν και ο Ορνέλα Μούτη στα 60 του. Ε.
1: Φοβερές. Φοβερές. Ανεπανάληπτες.
2: Περίεργο, λέει κάποιος, που ο κύριος Κώστας ξέρει ακριβώς την ηλικία της Βεργκάρα.
0: Παιδιά, τώρα γίνεται. Πριν λίγες μέρες ξέρω ότι είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη από μένα. Δεν με χρειάζεται. Δηλαδή θα την ξέρω για πάντα. Όσο ζω, ένα χρόνο μεγαλύτερη μου θα είναι. Άσχετα που δείχνει 15 μικρότερη.
2: Άλλο.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
2: Λέω ένας ακροάτης, πώς θα νιώθατε αν περιμένοντας την παιδίατρο με δύο παιδιά άρρωστα, σας έπαιρνε τη σειρά αυτός που ήρθε μετά από σας. Ναι, και μένα με πείραξε σε σημείο που την είπα σε αυτή που μου πήρε στη σειρά. Μέχρι που βγήκε γιατρός και με ρούμποσε, λέγοντάς μου: εγώ της είπα να μπει, δίνω προτεραιότητα στα εμβόλια και δέχομαι στο τέλος όσα είναι κρυωμένα. Συμπέρασμα πάλι σε Στεφάνιο Καλάθης και φάω. Μάλιστα.
0: Ή κάποιος μπορεί να έχει ραντεβού, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, μπορεί να έχει κάποιο ραντεβού συγκεκριμένο. Τι να σου πω. Αλλά ναι, είναι και θέμα των προτεραιοτήτων που βάζει ο γιατρός. Ναι.
2: Ευχαριστούμε τον Σακέρα Κουροσάβα, ο οποίος μας έστειλε με αποδείξεις το όνομα Μενεξιά. Α, και λέγοντας αυτό.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη, θέλω να το μεταφέρω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, το λέω από τώρα. Εντάξει. Είναι inbox έμπειρου ανθρώπου, συγγνώμη, έμπιστου ανθρώπου και έμπειρου ανθρώπου, του έχει μεταφερθεί από φίλο του, τον οποίον αυτός ο έμπιστος άνθρωπος θεωρεί έμπιστο. Εντάξει.
0: Δεν έχω καταλάβει τίποτα μέχρι στιγμής αυτά που λες.
2: Αυτό που θα ακούσεις, ναι, μου μεταφέρθηκε από έναν έμπιστο άνθρωπο, ναι, στον οποίο το έχει μεταφέρει φίλος του που είναι επίσης έμπιστος.
0: Ναι.
2: Παρόλα αυτά, εγώ λέω από τώρα, όχι, δεν συνέβη. Εντάξει. Αυτός ο φίλος του λοιπόν ισχυρίζεται ότι στο πλανητάριο, που μάλλον δεν ξέρω, δουλεύει ή πήγε, δεν ξέρω τι, ως επισκέπτης, εμφανίστηκε παιδάκι με το όνομα Θαλής Διηνεκής. Εντάξει.
0: Όχι, δεν μπορεί.
2: Αυτό δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί. Κάτι άλλο.
1: Ο γιος του καλύτερου μου φίλου λέγεται Θαλής.
0: Άλλο αυτό.
2: Για το Θαλής. Το Θαλής μόνο του είναι εύκολο.
0: Ο Θαλής ο Τσιριμόκος. Εντάξει, δεν έχει να
1: κάνει. Παπαδόπουλης.
0: Λοιπόν, αλλά Θαλής Διηνεκής. Μήπως ήταν κάτι το όνομά του,
2: όπου πρέπει.
0: Μήπως ήταν το επώνυμό του και δεν το άκουσε καλά. Ξέρω εγώ, το παιδί, ξέρω εγώ, Θαλής Αλεξανδρής και ήθελε να ακούσει κάτι άλλο και άκουσε Διηνεκής. Δηλαδή ότι είναι τα δύο μικρά ονόματα, λέγεται Θαλής Διηνεκής.
2: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό βάζει κάτω τον Αλέξανδρο Παΐσιο όμως τώρα.
2: Πολύ δυνατό, γι' αυτό σου λέω.
0: Και το Φεδόργιο βάζει κάτω.
2: Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Λοιπόν. Α, το λιοντάρι και συνεργεία, ναι. Αλλά και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το λιοντάρι και συνεργεία ήταν φανταστικό. Είναι η αλήθεια. Ήταν υπέροχο. Λοιπόν, ο Καρταρούμπα ξεκουμπώντα λέει σχετικά με τα χρώματα των αυτοκινήτων. Λέει, κάποτε ο Χένρι Φόρντ για το μοντέλο TAF είπε: μπορούμε να φτιάξουμε αυτοκίνητο σε όποιο χρώμα θέλει ο πελάτης, αρκεί αυτό να είναι μαύρο. Αυτό βοήθησε τα μέγιστα στο να καταφέρει αρχές του 20ου αιώνα η Ford να παράξει το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής. Εκ τότε πέρασαν 100 και πλέον χρόνια. Στο σήμερα, η κάθε εταιρεία υποχρεωτικά πρέπει να δίνει μια επιλογή χρώματος ως βασικό εξοπλισμό, χωρίς επιπλέον χρέωση. Παραδοσιακά αυτό ήταν το άσπρο, απλό, όχι μεταλλικό ή πέρλα. Γύρω στο 2008 το άσπρο ως χρώμα μπήκε στη μόδα και κέρδισε το πάρτι με το άσπρο μεταλλικό ή πέρλα. Μετά μπήκαν και στην εξίσωση τα ματ χρώματα με επιπλέον χρέωση από το μεταλλικό, αλλά και τα special paints. Εκεί πληρώνεις αθρά για να έχεις αποκλειστικότητα. Στο διατάφτα όμως, τα χρώματα έγιναν πιο απλά γιατί τα κλασικά χρώματα σε αποχρώσεις του μαύρου άσπρου και το μπλε είναι πιο ουδέτερα και κρατάνε καλύτερη τιμή μεταπόλησης από πορτοκαλί ή πράσινα. Πιο εύκολα πουλάς ένα γκρίζο παρά κάτι πιο παιχνιδιάρικο. Επίσης, επειδή ήθιστε να παντρευόμαστε τα αυτοκίνητα, ένα πιο σύνηθες χρώμα δεν το βαριέσαι εύκολα και γενικά συνδυάζεται με ό,τι και αν φοράς. Υπάρχουν όμως αυτοκίνητα και συγκεκριμένα μοντέλα που φτιάχτηκαν για να είναι συγκεκριμένα χρώματα. Παραδείγματα πολλά, το Ford Focus ST σε πορτοκαλί ή πράσινο, η Lamborghini Urus σε πράσινο, το BMW γενικά σε μαύρο κτλ. Τέλος είναι και θέμα πρακτικότητας. Κάποια χρώματα αντέχουν στη σκόνη και το ελαφρύ λέρωμα, όπως το ασημί και το μπέζ, ενώ κάποια άλλα λερώνουν πολύ πιο εύκολα, ειδικά το μαύρο. Αν και κάποιοι επιμένουν να τα αγοράζουν μαύρα για να τα βλέπουν καθαρά μόνο τη μέρα που τα πλένουν.
0: Είμαστε. Λοιπόν, ο LFI μας λέει ότι πρέπει να ήταν το όνομα Θαλής Διηνέκης, διότι Διηνέκης λεγόταν ο Σπαρτιάτης που είπε θα πολεμάμε στη σκιά.
2: Μάλιστα.
0: Με τα βέλη του εχθρού και τα λοιπά. Έχει λιγότερη πλάκα από το Διηνέκης, η αλήθεια είναι.
2: Ναι.
0: Εντάξει, παραμένει πολύ ωραίο σε κάθε περίπτωση.
2: Παραμένει εκπληκτική επιλογή.
0: Ναι.
2: Εκπληκτική επιλογή. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, είπαμε τέλειο στο Αλβανία Σαν Μαρίνο. Έχουμε χάσει την μπάλα τώρα εδώ πέρα. Τι γίνεται, ούτε τα μπασκέτια δεν είπαμε. Τι γίνεται, ποιο είχε, τι μάτς θα σε εξέλιξε. Δεν θυμάμαι πια, παιδιά, συγγνώμη. Ποια παιχνίδια ήταν σε εξέλιξη στο Europa.
0: Ήταν αυτό, η Αλβανία με το Σαν Μαρίνο που τελείωσε, ναι, 2-1.
2: Ήταν το Ροστόκ Ρίγα, νομίζω, το 87-86. Το London Lions στο Τενερίφη, το 89-77. Ποια άλλα ήταν. Δεν θυμάμαι, συγχωρείτε, αν θέλετε κάποιο. Ρωτήσει γιατί δεν θυμάμαι πως ήταν, έχουν ολοκληρωθεί όλα πλέον. Λοιπόν, ξέρετε και τι το δίνει εκεί, μπράβο, ωραίο είναι αυτό. Ευχάριστο, προφανώς. Λοιπόν, το Αλβανία Σαν Μαρίνο, ναι, τελείωσε 2-1. Το Νοέμβριο τώρα πάλι Nations League να πούμε. Ναι. Παπαλά. Το σκεφτόμουν και εγώ, λέει κάποιος για το γιο μου, αλλά τέλος πριτάνε φυσιολογική. Κάποιος λέει σήμερα σε έκθεση καλλιτεχνικών, κάπου στο κέντρο της Αθηνάς, γνώρισε ένα παιδάκι με το όνομα Εθέρας.
0: Πολύ ωραία. Παιδιά, ναι, έχω και εγώ τα δικά μου, ας πούμε. Τέντα του Καβάφη, ο Αναγούλιας και τα λοιπά, θα μείνουν εξίτηλα. Ναι, δεν έχουμε πει ότι εγώ. Αλλά του κυρίου Γιάννη είναι πολλά και καλά. Και όταν τα ακούς και μαζεμένα είναι και πιο ωραία.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Πιο ωραία.
2: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Καλή τύχη στους δρόμους σήμερα αύριο.
2: Σε όλους μας.
0: Λέμε σε όλους μας.
2: Αν όλα πάνε καλά.
0: Πιθανότατα, αν είναι ούριος ο άνεμος.
2: Θα είμαστε από τις 10. Αν όλα πάνε ακόμη καλύτερα, θα έχουμε και τον Αποστόλη Ψαρό μαζί μας αύριο μετά τις 11. Για να μιλήσουμε για τα δικά μας και για θέατρο, για να σας δώσουμε και δύο προσκλήσεις για τη Δευτέρα για το μικρό κεραμικό. Καλή σας νύχτα.
0: Χαίρετε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιον να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπέρ.
4: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι. Παίζεται εδώ.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Άνοιξε ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκη μετά τη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη. Η κυβέρνηση δρομολογεί τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες για μια μεγάλη δυτική επένδυση, αναφέρει η επίσημη ενημέρωση του Μαξίμου. Απορρίφθηκε από τους μετόχους της Ευρωλίγκας η πρόταση του NBA για εξαγορά της διοργάνωσης έναντι 2 δις ευρώ. Στη συνεδρίαση που έγινε στο Κόμο, κάποιες ομάδες ήταν κάθετα αντίθετες και κάποιες άλλες ανοιχτές σε νέα πρόταση. Στα επόμενα Δέλτα Σίγμα, η απόφαση για τα franchise και την αύξηση των ομάδων στους 24 στάσει αναμονής για ΠΑΟΚ και Άρη. Στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ τη Super League θα ληφθεί θεσμικά η τελική απόφαση και ανάθεση του έργου της μελέτης για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων όπως προέκυψε από την πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας υπό την παρουσία του Προέδρου Γιάννη Λαφούζου, εκπροσώπων των ΠΑΕ και των εταιριών Deloitte και PricewaterhouseCoopers. Εν αναμονή των εξετάσεων του Ζούπκοφ, ο οποίος επέστρεψε με ενοχλήσεις στη μέση βρίσκοντας στην ΑΕΚ, κυκλοφόρησαν για τους κατόχους διαρκείας τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης και αφορά όσους δεν είχαν εξασφαλίσει το League Face Pass. Αύριο στις 4 ξεκινά η ελεύθερη διάθεση. Τον Βιθέντε Ταμπόρδα φαίνεται πως προορίζει για την καταστάτη του Λιβάη Γκαρσία στην 11η του Παναθηναϊκού για την τέρμη με τον Ολυμπιακό Τζέικοπ Νίστρουπ. Με την ενσωμάτωση του Τετέι συνεχίστηκε η προετοιμασία. Καλά νέα με τον Κοντούρη, ο οποίος ανέβασε ρυθμό και έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Ανάσες για Κυριακόπουλο Τσάπρα. Τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό επισκέφθηκε σήμερα στο Ρέντι ένα μήνα μετά την επέμβαση που βλήθηκε ο Γιούπελ Καμπί. Στην τελική ευθεία προετοιμασία για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Την κατάσταση των διεθνών για να αποφασίσει για την ενδεκάδα περιμένει να τσεκάρει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ευχάριστα στον ΠΑΟΚ εν ώψη Καλαμάτας, καθώς μετά τον Ντεσπότοφ, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις 5,5 μήνες μετά τον τραυματισμό του, μέρος του προγράμματος ακολούθησαν και Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα. Και οι τρεις έχουν πιθανότητες να προλάβουν το παιχνίδι της Δευτέρας. Δύσκολα θα καταφέρει να δώσει το παρόν στο παιχνίδι του Άρη με τον Βόλο Έλαμπετ την Κυριακή ο Γιαννιώτας, καθώς υπάρχουν φόβοι πως έχει υποστεί θλάση στη γάμπα. Εκτός του σημερινού προγράμματος έμειναν λόγω ίωσης οι Ρίτσαρτς, Χόγκλα και Μπασίρου, αλλά πιθανότητα θα προλάβουν. Η Εθνική Ελπίδων νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία και τερμάτισε δεύτερη στον έκτο προκριματικό όμιλο του Euro Under 21 του 2027. Έτσι θα διεκδικήσει την πρόκριση στην τελική φάση στα μπαράζ που θα διεξαχθούν 9 και 17 Νοεμβρίου με μία εκ των Φιλανδίας, Δανίας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Τουρκίας, Ολλανδίας και Τσεχίας. Η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Παρασκευή. Το 2-2 στον τέταρτο όμιλο του EuroCup έκανε ο ΠΑΟΚ που νίκησε 75-72 την Μπόσνα στο Σαράγεβο. Με το δεξί μπήκε στο φετινό BCL το Περιστέρι Μπέτσον 93-87 εντός έδρας στην Μπάμπερκ για τον τέταρτο όμιλο. Ονειρικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο στο FIBA EuroCup για την Μύκονο Μπέτσον 78-58 εντός έδρας στην FC Μπακού για τον 8ο όμιλο. Νικηφόρα πρεμιέρα και για τον Ηρακλή 64-59 την MZT στα Σκόπια για τον 5ο. Πρεμιέρα με το δεξί στο φετινό Champions League πόλων ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 17-10 εκτός έδρας στο Ανόβρο για τον πρώτο όμιλο. Το πρώτο βήμα και την κατάκτηση του Βαλκανικού κυπέλλου έκανε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σετ την Τσέσκα Σόφια στη Στρούμιτσα. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Τρίτα. Την τελευταία του παράσταση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής θα δώσει απόψε ο Λιονέλ Μέση με την Αλμπισελέστε να αντιμετωπίσει σε φιλικό τον Μπενίν στο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες. Έντρα στις 2 τα ξημερώματα τηλεοπτικά από RTL Sport. Το 4-4 στο Nations League έκανε η Ισπανία που νίκησε 2 εκτός έδρας στην Κροατία. Στο άλλο μάτς της League A, Αγγλία, Τσεχία 3-0. Για τη League B, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία 3-0 και Σκωτία, Σλοβενία 1-2. Ευθείες βολές του Κριστιάνου Ρονάλντο προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Πορτογαλίας Ζόρζη Ζεσού. Ζητώ συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου και τους Πορτογάλους που εγκατέλειψα την αποστολή, αλλά θέτησε 2 φορές το λόγο του. Θέλω να συνεχίσω ακόμη να παίζω, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο 41ετών επιθετικός. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Review.
1: Win Sport FM 94,6. ραδιόφωνο με στη...

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Wings Pro FM 94,6 After Review. Στη διευρυμένη του πλέον μορφή με τους reporters. Χθες ήταν η πρώτη μέρα με Γιώργο Στασινόπουλο, παρεούλα. Και σήμερα ήρθε η σειρά του Μπάμπη Τσιμπίδα. Γεια σου, Μπάμπη.
1: Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Στο καλησπέρα έχουμε και να σα αλλάξει.
1: Στο καλησπέρα. Θα αλλάξει το καλησπέρα, ωραία.
0: Στο χαίρετε για να του πιάνουμε όλου.
1: Στο χαίρετε για να του πιάνουμε όλου.
0: Επειδή μα ακούνε και από άλλα μέρη. Κυρίως από άλλα μέρη.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Είναι international η εκπομπή, είσαι international παρουσιαστής. Και εμείς είμαστε international guest εδώ στην παρέα.
0: Με Κυριάκο Σταθερόπουλο, τα λέγαμε και έξω με τον Μπάμπη. Τα βρήκαμε ότι αγαπάμε από κοινού την Κρήτη, ότι είναι μια πολύ μεγάλη κοινή αγάπη. Το δυστυχές είναι ότι δεν πηγαίνουμε συχνά, ωστόσο.
1: Ναι, εκτός και να ζητήσουμε ένα στούντιο στην Κρήτη και να πάμε βγαίνουμε από εκεί.
0: Μακάρι να γινόταν. Εντάξει, επικοινωνόμαστε τώρα με Sport FM TV. Όλα. Όλα θα γίνουν. Λοιπόν, όσοι δεν ήταν χθες μαζί μας παρεούλα, αν και το έχουμε προαναγγείλει πάρα πολύ καιρό, ουσιαστικά από τώρα ξεκινάει, από αυτήν την εβδομάδα, ανάλογα την επικαιρότητα, ανάλογα την αθλητική δραστηριότητα, θα έχουμε όχι μόνο έναν, μπορεί και δύο, μπορεί και τρεις. Χώρο έχουμε εξάλλου εδώ πέρα από τους reporters μας. Θυμίζω, Γιώργος Στασινόπουλος για τον Ολυμπιακό. Ο Μπάμπης Τσιμπίδας σήμερα στη δικιά του σύσταση για τον Παναθηναϊκό. Και Πάνος Λούπος για το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Από αύριο θα έχουμε και τον Πάνο. Και βεβαίως έχουμε φέρει και σε εβδομάδα ντέρμπι. Έτσι, για το καλό.
1: Ναι, ήταν η καλύτερη κίνηση. Να τη συνδυάσουμε με ένα ντέρμπι των Ιωνίων αντιπάλων. Δεν υπάρχει ωραίτερο παιχνίδι από το να μιλάς γι' αυτό.
0: Όχι.
1: Έτσι, ειδικά όταν είναι και οι δύο ομάδες σε κατάσταση ανταγωνιστική, όπως είναι τώρα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι με το 5 στα 5. Ο Ολυμπιακός είχε τις δικές του απώλειες, αλλά προφανώς δεν μπορείς να τον ξεγράψεις. Είναι ένας αντίπαλος που το ξέρει τον πρωταθλητισμό τα τελευταία χρόνια. Οπότε δεν μπορείς να τον αφήσεις έξω, να πεις ότι είναι πληγωμένος, ότι είναι σε κακό momentum και όλα αυτά. Και αν από τον Νίστρουπ έχουμε πλέον μία εικόνα του τι θέλει να κάνει, πώς θέλει να παίξει, από τον Ιμανόλ ακόμα έχουμε το άγνωστο. Δηλαδή,
0: αλήθεια είναι
1: το
0: αυτό.
1: Τι ακριβώς θέλει να κάνει, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να το δείξει σε τρία παιχνίδια και θα ήταν και άδικο να του το ζητήσεις. Οπότε είναι ένα παιχνίδι που έχει αρκετά πράγματα για να συζητήσεις και για να υποθέσει και για να τα αναλύσεις, να το πω έτσι.
0: Και ενδεχομένως πιθανότητα, Μπάμπη, αν υπήρχε μία ομάδα που δεν θα ήθελε αυτή την διακοπή και διευρυμένη κιόλας σε διακοπή, θα ήταν ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, ότι αν μια ομάδα βρισκόταν σε πάρα πολύ καλή, κατάσταση και δεν ήθελε να κόψει το ρυθμό της, είναι ο Παναθηναϊκός. Ναι. Από την άλλη, εντάξει, είναι κάτι το οποίο το περνάνε όλοι. Δηλαδή, ναι, είναι μια ποδοσφαιρική πραγματικότητα εδώ και χρόνια. Και νομίζω ότι αν ρωτήσει τους προπονητές ότι θα συμφωνήσουν με τον τρόπο που έγινε τώρα, γιατί οι παίχτες γλιτώνουν μια διακοπή.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι, συγχωνεύτηκε επί της ουσίας ο Σεπτέμβρης και Οκτώβρης και είναι και δύο ταξίδια λιγότερο, και ειδικά για τους Αφρικανούς και για τους Λατινοαμερικάνους και για την Καραϊβική, δυστυχώς εμείς με τον Λιβάη Γκαρσία που τραυματίστηκε, γλιτώνουν ένα πηγενέλα οι παίχτες και μια εβδομάδα λιγότερη. Άρα είναι καλύτερα κατ' εμέ όπως έγινε το πράγμα.
0: Η οποία, να ξέρεις, η είδηση, για να δεις που έχει έρθει, έχει βγει live εδώ πέρα. Έχουμε ακροατή, μάγκα ακροατή, ο οποίος παρακολουθεί το κουρασάο Τριντάντε τον Πάγκο και μας παίρνει κανένα δεκάλεπτο αφού γίνεται η αναγκαστική αλλαγή και μας λέει: παιδιά, το και το. Και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Λοιπόν, θα τα πούμε για Παναθηναϊκό βεβαίως, μιας και έχουμε δίπλα Μπάμπη Τσιμπίδα, και όχι μόνο, ό,τι άλλο. Ό,τι άλλο ποθείτε και αγαπάτε, και για Εθνική, γιατί όχι. Οκ, στον απόϊχο βρισκόμαστε. Είχαμε και ελπίδες σήμερα. Θα τα συζητήσουμε όλα. 2-10-95-79-283-4-5. Δεχόμαθα και αφιερώσεις. Τα γνωρίζετε. Βέβαια, θέλουμε να ικανοποιήσουμε και μια του Μπάμπη. Έχει το χρόνο να σκεφτεί.
1: Θα το επεξεργαστώ, γιατί με πιάσεις λίγο εξαπίνης. Αλλά θα το βρούμε.
0: Χθες έπιασα και τον Γιώργο εξαπίνης. Και εν τέλει, επειδή δεν είχαμε πολύ χρόνο λόγω ακροατή τελευταίου, δεν το ικανοποιήσαμε ένα που είχε σκεφτεί. Αλλά έχουμε τον χρόνο μας. Λοιπόν, οπότε σας περιμένουμε. Έχουμε γραμμουλές.
2: Έχουμε.
0: Πάμε δυναμικά, να ξεκινάμε.
1: Για πάμε.
0: Χαίρετε.
1: Στον πρώτο φίλο.
2: Έλα, παιδιά, εγώ είμαι.
1: Γεια σου, φίλε μου.
2: Ω, εντάξει, θα πάει καλά εκπομπή, το ξαναπεί. Μπάμπης.
0: Έλα, Μπάμπη.
2: Πολύ μ' αρέσει αυτό το όνομα, αλήθεια, παραθέτει σε καλό άνθρωπο και από ό,τι σ' άκουσα φαίνεται έτσι ήσυχος και αντικειμενικός.
0: Α, εσένα λέει, Μπάμπη. Okay.
1: Έχεις κάνει καλή ακτινογραφία.
2: Μπράβο, ρε φίλε. Ωραίος. Λοιπόν, δεν σε έχω ξανακούσει, να πω την αλήθεια.
1: Δεν με έχεις ξανακούσει, γιατί είναι η πρώτη εκπομπή, γι' αυτό.
0: Το δαρικό κάνεις.
1: Όχι στο ράδιο, πρώτη φορά γενικά.
2: Δεν σε έχω ακούσει.
1: Πρώτη φορά εδώ, όχι γενικά στο ράδιο.
2: Μάλιστα, μπορώ να κάνω και λάθος, εντάξει. Τέλος πάντων, καλή αρχή να έχεις, αδερφέ.
1: Ευχαριστώ, φίλε μου, να είσαι καλά.
2: Να πάνε όλα καλά, την Κυριακή να χάσεις, βέβαια.
1: Λοιπόν, ο καθένας με την αγάπη του.
2: Εννοείται. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα, επειδή άκουσα για το Μέση, ήμασταν πολύ τυχεροί που είδαμε αυτό το τελευταία εμφάνιση, λέει, με την Εθνική Αργεντινής. Ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί είδαμε πάρα πολύ καλούς παίχτες, με κορυφαίο, εγώ για μένα ο κορυφαίος και από το Μαραντονά είναι ο Μέση. Είχα πει σε μια άλλη εκπομπή στο Μιαούλη ότι το ποδόσφαιρο είναι σκέψη και το σώμα ακολουθεί. Στο Μέση αυτά τα δύο πηγαίνανε μαζί, το σώμα μπορεί να ήταν και πιο μπροστά από τη σκέψη του. Μπορείτε να δείτε, δηλαδή να δείτε χαρακτηριστικές φάσεις του Μέση που περνάει 2-3 αντιπάλους. Αν βάλετε σε οποιοδήποτε παίχτη κόνους, όχι αντιπάλους, να περάσει με την ίδια ταχύτητα και κατοχή της μπάλας, δεν θα το καταφέρει κανένας. Γι' αυτό σας λέω, είναι απίστευτο αυτό που είδα.
0: Ναι, και να πούμε ότι είναι και live το τελευταίο παιχνίδι. Θέλω να πω, υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, δύο σπορτ, δύο η ώρα, με το που τελειώσουμε εδώ από εκπομπούλα.
2: Και επειδή άκουσα και για τον Ρονάλντο, εντάξει, αυτός είναι αθλητής, είναι δεκαθλητής. Είχα διαβάσει, ρε παιδιά, για τον Ρονάλντο και δεν είναι ψέματα, το ξαναδιάβασα δεύτερη φορά. Έπαιζε, λέει, και φόραγε παπούτσια 3 νούμερο λιγότερο. Το ξέρετε.
1: Μου φαίνεται λίγο δύσκολο αυτό να ισχύει, από την αλήθεια. Και οι 3 νούμερα μικρότερο είναι λίγο
2: φάνηκε,
1: δύσκολο.
2: Αλλά το διάβασα δύο φορές σε δύο διαφορετικά. Αφού λέει, έβγαζε, λέει, τα παπούτσια του μετά και τα πόδια ήταν πρισμένα. Δηλαδή, φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος. Έχει δώσει το 1000% για να μπορέσει να μπας και περάσει το Μέση. Εγώ πιστεύω αυτό ήθελε να κάνει. Εντάξει, του βγάζω το καπέλο γιατί για να κάνεις αυτά έχεις πολύ μεγάλη θέληση.
1: Ασύλληπτος αθλητής.
2: Αυτό σου λέω. Ο ένας είναι αθλητής και ο άλλος είναι υπερφυσικός. Το Μέση εγώ το παρομοιάζω με το Τζόρταν.
1: Να σου πω κάτι, για μένα το μεγαλύτερο επίτευγμα του Μέση ποιο είναι? Ότι εδώ και ειδικά μετά τα 30 του, ο Μέση πήγαινε στις μεγάλες οργανώσεις με την Αργεντινή υποχρεωμένος να πετύχει. Δεν αναλύαμε αν έπαιξε καλά στη διοργάνωση, τι έκανε, τι δεν έκανε. Έτσι και δεν έπαιρνε το τρόπαιο, θεωρούταν αποτυχημένος. Δεν θυμάμαι άλλο παίχτη να κουβαλούσε αυτό το πρέπει σε κάθε διοργάνωση με την εθνική του.
2: Κοίτα, είναι ο λαός της Αργεντινής, ο οποίος είναι πολύ φανατικός, αλλά πιστεύω ότι ο Μέση αυτό την ώρα του αγώνα δεν το σκέφτεται, ρε παιδιά. Εντάξει, μπορεί να λέμε εμείς και να θέλουμε να γράφετε και
0: εσείς που γράφει
2: και αυτά.
0: Αφού δεν έβγαζε απίστευτο πάθος.
2: Άλλο αυτό. Ότι ήθελε να κερδίσει, ήθελε, αλλά δεν είχε αυτό το, πώς να σου πω, δηλαδή το άγχος. Τι άγχος να έχει ο Μέση, αφού ό,τι θέλει κάνει κάποια στιγμή. Εντάξει, τον βοήθησε η Εθνική Αργεντινή στο ρόλο που έπαιξε τα τελευταία χρόνια, ξέρω εγώ, εκεί μέσω επιθετικός. Εντάξει, τώρα τι να λέμε, ήμασταν τυχεροί που τους είδαμε. Μαζί με τον Ζιντάν, με τον Ροναλντίνιο και άλλους.
0: Ήρεμος σε βλέπω ένα ψιντερμπι,
2: Ρε φίλε, έχω ξενερώσει.
0: Γιατί?
2: Μετά από καιρό, δηλαδή, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, για πες μου τι περιμένεις να δεις.
0: Εντάξει, σίγουρα είναι αυτό το κλισέ που λέμε ότι η διακοπή, να δούμε ποια θα έχει περάσει περισσότερο.
2: Ελλάδα.
0: Μπορεί και καμία.
2: Για μένα δεν έπρεπε να γίνει, το είπα, δηλαδή τόση μεγάλη διακοπή πάνω που αρχίζουν να στρώνουν οι ομάδες. Έβλεπα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ψιλοδιάβαζα, ξέρω εγώ, με τους μισούς παίχτες. Τι να κάνεις τώρα.
0: Όλοι έτσι.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Εν τω μεταξύ, άκου τώρα να σου πω.
0: Τελευταίο για να προχωρήσουμε.
2: Θέλω να μιλήσω όσο μπορώ αντικειμενικά. Θέλω να έχει μια καλή διαιτησία, γιατί τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσω κάτι σκορ μεγάλα ο Ολυμπιακός που χέρισε στον Παναθηναϊκό, η διαιτησία δεν ήταν 50-50, ούτε στη λεωφόρο, ούτε στο Καραϊσκάκη. Και να έχουμε μια 50-50 διαιτησία για να κερδίσει ο καλύτερος.
0: Ωραία.
2: Συνέχεια,
0: να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστούμε που πήρες.
0: Λοιπόν, βλέπεις εδώ πέρα ερωτήματα. Πολλά, συγκέντρωσέ τα, επί προσωπικού, κρίσιμα, στοχευμένα.
1: Κοίταξε, θα απαντήσω με τη μία στο αν είμαι φαν του σουβλακίου ή της πίτσας, επειδή ο μπαμπάς φτιάχνει σουβλάκια, είμαι φαν του σουβλακίου, είναι πολύ ξεκάθαρο, έτσι, δηλαδή δεν τίθεται καν ερώτημα.
0: Καλά,
1: φίλε.
0: Και να μην είχε αυτή τη δραστηριότητα, ναι, μαζί σου.
1: Τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία, θα τα απαντήσουμε.
0: Για Καμαρά συνέχεια. Λοιπόν, χαίρετε. Παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Εσύ, ναι.
3: Κιόλας, μάνι.
1: Ναι, μπαμ.
3: Γιάννης Αμόχωστος.
0: Γεια σου,
3: Κύπρο.
0: Ρε Γιάννη.
1: Γεια σου, Γιάννη μου.
3: Ο Τσιμπίδας, ξαναμίλησα μαζί του μια φορά σε μια άλλη εκπομπή, σε ένα άλλο σταθμό, επειδή Κώστας ο προηγούμενος δεν τον ήξερε. Εγώ ξέρω τον και έχω να πω ότι είναι πολύ καλό παιδί.
0: Αλήθεια είναι.
3: Είναι από τους καλούς οχτρούς. Είναι από τους καλούς οχτρούς. Θυμάμαι, μιλήσαμε.
1: Πολλά χρόνια πριν.
3: Ναι, πολλά. Εντάξει, μην το κάνεις τώρα λύσαν εσύ. Πόσα πολλά, 4-5 πριν τον COVID.
0: Το θυμάσαι λοιπόν.
1: Πριν τον COVID, ναι, πριν τον COVID. Ναι, το θυμάμαι.
3: Θυμάμαι. Στο Sport 24 ήταν.
1: Ναι.
0: Και... Γιάννη, πριν πεις τα άλλα που θέλεις, τι φάση εκεί με Κύπρο, με Εθνική.
3: Πες το ΕΦΕ.
0: Τι φάση με την Εθνική Κύπρου, πολύ γκρίνια ακούω.
3: Γιατί ρε, εγώ δεν πήρα χαπαρί.
0: Και ο Μάτιος δηλώσεις εκεί για τον κόσμο που δεν έρχεται, δεν στηρίζει. Εν τω μεταξύ ο Έντουαρτς βάζει το ένα γκολ μετά το άλλο, που λέγαμε.
3: Καλά, άστο να πάει, την κόλαρα ήταν, ρε ΕΦΕ. Την κόλαρα ήταν. Αλλά έχει δίκιο ο Μάτιος, δεν πήγαινε ο κόσμος.
0: Γιατί?
3: Δείχνει καλά στοιχεία η ομάδα. Εν τόν που σου είπα την άλλη φορά που με ρώτησες πριν 10 μέρες, 15 μέρες, και λέω ότι δεν κατέχω πολλά, δείχνει ότι τουλάχιστον έξω αν μπορεί να ανέβει, αλλά τουλάχιστον να κάνει αξιοπρεπείς εμφανίσεις.
0: Ναι.
3: Κέρδισε κάποιες ομάδες, κέρδισε δύο, πόσες κέρδισε, έχασε. Από ποιον έχασε, δεν τα θυμούμαι τα αποτελέσματα, ρε αδερφέ τώρα. Πάνω σε πιάνει ένα θκιάβαστο και έχει πλάκα ότι εσύ θυμάσαι τα καλύτερα, παρακολουθέστε παραπάνω εσύ.
0: Για να, για να σε πιάνω αδιάβαστο σένα.
3: Έλα.
0: Για να σε πιάνω αδιάβαστο. Όχι, εντάξει.
3: Μπράβο, ναι, άλλη φορά όμως δεν θα ξανατύχει το πράγμα, διότι αδιαβάζω για να είμαι έτοιμος. Κοίταξε, ήταν πιο σημαντική η πορεία της Ελλάδος στα τέσσερις αγώνες της Εθνικής Ελλάδος.
0: Ναι.
3: Από ό,τι της Κύπρου. Κακά τα ψέματα.
0: Και πιο πετυχημένη, διότι... ναι, και πιο σημαντική, σαφώς.
3: Έλα.
0: Και πιο πετυχημένη. Αυτό πάνω το γλυκένει.
3: Ναι, αυτό σου λέω, πιο σημαντικές και πιο πετυχημένες. Εμφανίσεις, δύο νίκες, δύο ισοπαλίες. Που είστε σε δεύτερη μοίρανη Εθνική Κύπρου, κατάλαβες. Εντάξει, τούτα βασικά. Ο Μπάμπης πόσο θα έρχεται κάθε μια φορά την εβδομάδα.
1: Δύο φορές την εβδομάδα.
0: Δύο μίνιμουμ.
1: Δύο μίνιμουμ και βλέπουμε.
0: Δύο με 7. Μέχρι εκεί. Μέχρι 7.
3: Καλά, ο ράλι, ξεχάσαμε το ράλι.
0: Έχει άδεια, ξεκουράζεται.
1: Να ξεκουραστεί και αυτό.
0: Αναπάβεται.
3: Να ξεκουραστεί.
1: Τώρα που ήρθαν οι ενισχύσεις, να ξεκουραστεί λίγο. Εντάξει, ναι. Δικαιούνται τα
0: πράγματα. Αύριο εδώ θα είναι.
3: Εν τω μεταξύ, να πω και ένα καλησπέρα στον Κυριάκο. Γεια σου, Κυριάκο.
0: Επιστρέφει.
4: Γεια σου, Γιάννη.
0: Τους χαιρετισμούς.
3: Ποιος επιστρέφει?
0: Όχι, επιστρέφει τους χαιρετισμούς. Ο Κυριάκος.
3: Α, ευχαριστώ.
0: Αντεύχεται.
3: Εντάξει, βασικά τούτα ρε παιδιά, δεν είχα να πω κάτι άλλο. Πήρα να πω ένα καλησπέρα και στο Τσιμπίδα να του πω καλορίζικος. Καλώς όρισε.
1: Να είσαι καλά και θα τα λέμε.
3: Είπαμε για την Εθνική Ελλάδος ότι μια χαρά πήγαινε, εντάξει. Και περιμένω το ωραία.
0: Ωραία. Προχωράμε.
3: Ωραία.
0: Έλα, Γιάννη.
1: Γεια σου,
3: Γιάννη.
0: Καλή συνέχεια.
3: Μια χαρά, παιδιά, καλή νύχτα. Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης στο Χιβρίο, όταν θέλω να, ξέρεις, με κομψό τρόπο να κλείσω μια συζήτηση, λέω ωραία.
1: Είναι το δικό σου το, μάλιστα.
0: Ναι, αυτό. Ωραία, λοιπόν.
1: Λοιπόν, είμαι φαν του Καμαρά, φίλε. Μεγάλος φαν του Καμαρά. Παρότι ομολογώ ότι στην αρχή και εμένα λίγο με είχε μπερδέψει, είμαι φαν του Καμαρά, ναι. Δηλώνω φαν του Καμαρά με τα λόγου γνώσεως.
0: Και να σου πω την αλήθεια, η όλη συζήτηση αυτή έχει προκύψει από τα προκριματικά στο κομμάτι της ανασταλτικής λειτουργίας του transition του αμυντικού, το ποιος θα καλύπτει, ποιος θα βοηθάει τον Καμαρά. Και αυτό που έχω καταλάβει εγώ, εσύ το επιβεβαιώνεις που το παρακολουθείς καλύτερα, είναι ότι είναι μια συνολική προσπάθεια. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Κάγκουα που σαφώς έχει βελτιώσει την όλη λειτουργία και με τα τρεξίματά του, αλλά είναι το πώς αμένεται συνολικά πλέον η ομάδα.
1: Ναι, αλλά κοίταξε, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι και για να μην λέμε πολλές φορές στον κόσμο ότι είσαι τρελός, όντως τα μάτς με την Μπάξη, ο Καμαρά
0: είχε, θέμα, ναι.
1: είχε κακές αντιδράσεις στα μαρκαρίσματά του. Δηλαδή, περνάγανε παίχτες από δίπλα του και δεν έκανε που λέμε την κίνηση μερικές φορές. Και είχε δημιουργήσει αυτό το μάτς μια αίσθηση ότι είναι κακός ανασταλτικά. Εγώ είχα μιλήσει τότε με έναν άνθρωπο από την ομάδα και μου είχε πει: θα δει το report που έχουμε κιόλας από το Βέλγιο, είναι ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μαρκάρει πάρα πολύ και. Μαρκάρει τόσο επιθετικά που θα πρέπει να βρούμε τρόπο να περιορίσουμε τις κίτρινες κάρτες του.
0: Okay.
1: Και εξής, έχοντας δει τα πρώτα δύο παιχνίδια, έλεγα.
0: Έχει πάρει πολλές, δεν έχω δει. Τώρα.
1: Πήρε στις τέσσερις πρωταγωνιστικές, πήρε τέσσερις κίτρινες και μετά μία συμπλήρωση. Ήταν από το σπίτι.
0: Σωστό, τι λέω.
1: Και δεν θα παίξει με τον Αστέρα. Αλλά
0: σωστό.
1: Ήταν αυτό που δεν περίμενες, ότι με η πρώτη εντύπωση ότι δεν ήταν καμία σχέση με την πραγματικότητα του Καμαρά. Ένα που μαρκάρει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν φοβάσαι ότι πρέπει να γίνει λίγο πιο εγκρατής στα μαρκαρίσματά του. Αλλά οκ. Είναι πολλές φορές πολλοί παίχτες την πρώτη του φορά μας ξεγελάνε και μετά σιγά σιγά τους βλέπουμε πως είναι στην πραγματικότητα.
0: Σίγουρα. Και κάθε ομάδα τώρα, όλες, πόσο μάλλον ο Παναθηναϊκός που έχει πάρει τόσες μεταγραφές, που έχει κάνει τόσες μεταγραφές. Τώρα δομείται. Θέλω να πω, τώρα προσθέτει στοιχεία και μέχρι να αφομοιωθούν όλα αυτά.
1: Ναι. Αρχίζουμε και βλέπουμε ουσιαστικά. Το καταλαβαίνουμε από τις δηλώσεις του Νίστρου που είπε ότι τώρα αρχίζει να του αρέσει αυτό που βλέπει. Mm. Είναι μεγάλο πράγμα σε μια ομάδα ο προπονητής να είναι ικανοποιημένος με αυτό που βλέπει στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ωραία. Θα το συνεχίσω μετά μια απορία που έχω να σου κάνω. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Χαίρετε.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Τι κάνετε, παιδιά?
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Καλά είμαστε.
4: Ο Παναγιώτης τον Ιμητό, με τι κάνετε?
1: Γεια σου, Παναγιώτη από τον Ιμητό.
4: Γεια σου, Κυριάκο μου. Κυριάκο, έχω μιλήσει πολλές φορές με τον Κυριάκο. Είναι πολύ καλό παιδί. Να το ξέρετε, μου το προσέχετε.
1: Φαίνεται, γιατί είναι χαμογελαστός πάντα.
4: Είναι πολύ καλό παιδί. Από τα καλύτερα παιδιά που υπάρχουν. Μα κάνει να τον είχα πει, το κολλητό.
0: Γιατί να μην γίνεται? Ανταλλάξαν τηλέφωνο. Ένα φούμπου.
4: Άμα θέλει κάποια φορά και είναι πρέπει με το Βαγγέλη που παίρνω και το Βαγγέλη.
0: Πολύ καλό πρόβλημα. Για πες ρε Παναγιώτη.
4: Λοιπόν, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Εγώ το Καμαρά, φίλε μου Αντρέας,
0: Μπάμπης,
4: φίλε μου Μπάμπη. Τον είχα δει την επεκτάρα, ξέρεις από πότε, τώρα έχω καταλάβει εγώ ότι είναι μια χαρά παίχτης.
1: Από πότε, φίλε μου?
4: Από το παιχνίδι με τον Άγιαξ.
1: Δεν το φιλικό, ναι.
4: Το φιλικό, δεν παίρναγε τίποτα εκείνη την ημέρα. Ήτανε φοβερός, δεν είχε κάνει ούτε ένα λάθος. Και λέω, τι πήραμε ρε φίλε τον Ζίντορ. Μιλάμε τώρα το παιδί, ξέρει και μπάλα, γιατί άμα δεν κρατάει μπάλα μοιράζει, κάνει και κόβει κιόλας.
1: Μα και με την μπάλα, όντως από τα φιλικά είχε δείξει πόσο καλός είναι. Οι όποιες ενστάσεις υπήρχαν ήταν για την ανασταλτική του συμπεριφορά. Εκεί δηλαδή που άρχισε πάρα πολύ να βελτιώνεται όσο περνάγαν τα παιχνίδια.
4: Αυτός κουράστηκε πάρα πολύ με την προετοιμασία που μας έκανε ο προπονητής μας. Κουράστηκε πάρα πολύ γιατί μας έκανε προετοιμασία για όλο τον χρόνο. Δεν έκανε προετοιμασία μόνο για να μπει στην Ευρώπη.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
4: Και όταν είναι κουρασμένο το σώμα. Είναι κουρασμένο και το μυαλό.
1: Θα συμφωνήσω.
4: Και την έχω παίξει αυτή τη θέση, το αμυντικό half. Παρόλο που παίζα back half.
0: Πού Παναγιώτη?
4: Όρισε.
0: Πού? Σε ποιο μάδα?
4: Αουγίωνα.
0: Έλα, έτσι.
4: Άρα μιλάμε τώρα το 90 αρθέωγα, έτσι.
0: Ναι.
4: Έπαθα και χιάσω και μηνίσκω και μετά τα παράτησα. Γιατί πήρα κιλά. Οπότε θα ξέρω όλα ότι περνάνε οι παίκτες με τραυματισμούς και τέτοια, τα έχω νιώσει. Εντάξει, τα παιδιά κουραστήκανε πάρα πολύ και είδες μετά που έφυγε και το ευρωπαϊκό το πρόβλημα, ξέρεις, να περάσουμε και τέτοια, τους έφυγε και το βάρος ψυχολογικό και βγήκε το καλό, ρε παιδί μου, το 5-5. Να μην φοβηθούμε τον Ολυμπιακό, αυτό θέλω από τα παιδιά. Να παίξουν δυνατά και να κρατάνε μπάλα, γιατί ο Ολυμπιακός θα πιέσει ψηλά λογικά.
1: Είναι εξής κάτι, είναι σε αυτό που είπα πριν ότι δεν έχουμε δει τον Ιμανόλη τι έχει στο μυαλό του και ο άνθρωπος λογικό γιατί είχε πολύ λίγες μέρες και μπήκε στα βαθιά και πρέπει να πάρει αποτελέσματα.
4: Εγώ που τον είδα σε ορισμένα παιχνίδια, που τον είδα ας πούμε στην Ευρώπη που ήταν και το πιο έτσι, δυνατό του, πίεζε πάρα πολύ ψηλά.
1: Έχω την αίσθηση ότι αν προσπαθήσει να το κάνει με τον Παναθηναϊκό, ότι θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ το παιχνίδι του Νίστρουπ.
4: Ναι, και συνήθως. Θα βάλει από πίσω μπαλιές.
1: Μπράβο.
4: Και ο Τετέι θα κάνει όργια, γιατί είναι δυνατό παιδί και πολύ καλός παιχνίδι.
1: Βέβαια, από την άλλη, λείπει ο Λιβάη που ένα τέτοιο μάτσα του πήγαινε πάρα πολύ και έχει κάνει και καλά παιχνίδια και με την ΑΕΚ στο Καρισκάκι ο Λιβάη. Αλλά από την άλλη, έχει ο Παναθηναϊκός και τον Αντίνο, έχει ποδοσφαιριστές δηλαδή που έχουν ταχύτητα. Εντάξει, ο Ταμπόρδα δεν είναι.
4: Είναι γρήγορος, αλλά είναι πολύ καλός στο σκοράρισμα.
1: Ο Ταμπόρδα θα κάνει πάρα πολλές δουλειές. Γενικά, εγώ πιστεύω ότι ένας προπονητής που αναλαμβάνει μια ομάδα που δεν είναι δική του σε μεγάλο βαθμό ή που δεν έχει πολύ καιρό, περισσότερο προσπαθεί αυτός να προσαρμοστεί στον αντίπαλο παρά ένας προπονητής που έχει δουλέψει από το καλοκαίρι.
4: Μπράβο, ναι. Αυτά είχα να πω. Θα τα ξαναπούμε, αδέρφια, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Παναγιώτη.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε, φίλε μου.
0: Καλό βράδυ. Τι break. Πάμε. Ωραία. Πάμε να break. Επιστρέφω.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Εδώ είμαστε, πήγαμε στο Πρεφέμ 4,6 After View. Μπάμπη Τσιμπίδα, Μανώλη Μισουράκη και Κυριάκο Σταθερόπουλο. Και εγώ μεταφέρω τη συζήτηση που είχαμε on air. Την αντιστρέφω λίγο. Και ποιο ντέρμπι θυμάσαι περισσότερο, ποιο σου έχει μείνει. Και αν το κάνει και Ολυμπιακό, Παναθηναϊκός ακόμα καλύτερα. Ενώ δηλαδή με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό.
1: Με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό, ποιο ντέρμπι θυμάμαι περισσότερο. Δημοσιογραφικά ή ως φιλάθλος. Τι από τα δύο. Λοιπόν.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι ως φιλάθλος σου εντυπώνεται παραπάνω στο θυμικό.
1: Ναι, γιατί κάνεις και όλη τη διαδικασία του να πας στο γήπεδο και τα λοιπά. Δεν πρόλαβα δυστυχώς ως φιλοξενούμενο στο Καρισκάκι. Δεν έχω να θυμηθώ κάποια εκδρομή στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καρισκάκης. Έχω προλάβει τα δύο μάτς της Ριζούπολης ως φιλοξενούμενος. Μεγάλη ταλαιπωρία. Έτσι, δηλαδή το πήγαινε αυτά μεγάλη ταλαιπωρία.
0: Ήσουν και στο ιστορικό. Ήσουν και στο ιστορικό το 3.
1: Ήμουνα και εκεί. Αυτό ήταν.
0: Ήρεμο μάτς.
1: Ναι, ήρεμο μάτς. Πολύ, πολύ άσχημη εμπειρία. Σε επίπεδο μη ποδοσφαιρικό άσχημη εμπειρία, αλλά τέλος πάντων. Από πού μας περάσαν, από πού μας πήγανε μέσα πέτρα πολύ και τέλος πάντων το καθεξής. Αλλά anyway, είναι μια άλλη ιστορία αυτή, μια άλλη συζήτηση. Δημοσιογραφικά θυμάμαι πάρα πολύ το 1-3 με τον Μπακασέτα και με τον Ιωαννίδη. Και το 0-3 με τον Μπράνιτς, γιατί ήμουνα σε αυτά τα δύο τα παιχνίδια. Αλλά θυμάμαι, μάλλον πιο πολύ να το πω, πιο σωστά θυμάμαι τον ντέρμπι με τον Μπράνιτς, γιατί ήταν και το πιο αναπάντεχο.
0: Αυτό,
1: ναι, δεν το περίμενε.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν πολύ διεκδικούσε.
1: Όχι, πρωτάθλημα δεν διεκδικούσε εκείνη τη χρονιά. Ναι. Και ήταν τα ρόστερ, είχαν μεγάλη διαφορά ποιότητας. Ναι, ναι. Κατά ψέματα, ήταν ένα ρόστερ του Παναθηναϊκού, το οποίο δεν είχε, ας πούμε, μέσα στην 11 τον Τριανταφυλόπουλο, τον Λαγό. Παιδιά δηλαδή που. Ποιοτικά δεν ήταν στο επίπεδο που ήθελε που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Παρότι
0: και τον αντιπάλου
1: κάναν ό,τι μπορούσαν. Ο Ολυμπιακός μεγάλο φαβορί εκείνη τη χρονιά. Έχει νικήσει τη Manchester United 2-0 μερικές μέρες πριν. Τρεις μέρες πριν. Και είναι ένα παιχνίδι που είχε παίξει και πάρα πολύ καλά με τη Manchester United. Ναι, δεν ήταν ότι είχε απλά νικήσει με κλεφτοπόλεμο και ούτω καθεξής. Και έχει έρθει αναπάντεχο. Ενώ το άλλο το παιχνίδι με τον Μπακασέτα, με τον Ιωαννίδη, αυτό ήταν καλά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ήταν κανονικός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν έκπληξη το ότι νίκησε. Γι' αυτό το έχω στο μυαλό μου. Ήταν το αναπάντεχο της υπόθεσης. Δηλαδή το ότι ξεκινάει ένα μάτς και φοβάσαι μην έρθει, μην στραβώσει πολύ το παιχνίδι. Μην σου πάει πολύ στραβά και έχεις φύγει και λες τι γίνεται, ρε παιδιά. Είναι ορισμός του τι έγινε τώρα, ρε παιδιά. Τι έγινε απόψε, τι συνέβη.
0: Πάντως γι' αυτό που λέγαμε νωρίτερα και προχωράμε και στις γραμμούλες που έχουμε αρκετές. Μικρό το δείγμα του Αλ-Γουαθέιλ, ωστόσο φαίνεται ότι πέρα από το pressing που λέγαμε και πιάσαμε πριν, είναι και ένας προπονητής που σε σχέση με την Λίμπαρ θέλει να παίζει με την μπάλα, θέλει να έχει την κατοχή. Κάτι που έχει και ο Νίστρουπ. Οπότε είναι ένα κοινό στοιχείο των δύο προπονητών.
1: Θα σου πω εντάχει τη γνώμη μου για το Μεντιλίμπαρ Ιμανόλ. Ο Μεντιλίμπαρ είχε μεγαλύτερη εμπειρία γιατί πέρασε από διάφορους πάγκους και απέδωσε σε διάφορες συνθήκες πίεσης. Ο Ιμανόλ έφτιαξε μια πιο ωραία ομάδα. Η Σοσιεδάδ του Ιμανόλ ήταν μια πολύ ωραία ομάδα να τη βλέπεις, ναι, στην κορύφωσή της.
0: Και έβγαλε και παίκτες πολλούς.
1: Ήταν ένα περιβάλλον όμως πιο προστατευμένο και πιο συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεις ποδοσφαιρικά, ο Ιμανόλ έχει παρουσιάσει καλύτερο ποδόσφαιρο από το Μεντιλίμπαρ.
0: Αλλά τώρα λες μόνο για την Ισπανία αυτά που είχαν κάνει.
1: Ναι, για την Ισπανία προφανώς τον Ιμανόλ. Τώρα θα τον δούμε τον άνθρωπο. Ναι. Και ο Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν μια ομάδα πολύ καλή. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις όχι. Δεν μπορείς να το αρνηθείς.
0: Ωραία. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Σας περιμένουμε. Προχωράμε. Χαίρετε.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Γεια σου, φίλε μου.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Μια χαρά. Εσύ?
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Όνομα?
2: Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Υπήρχε μια συγκέντρωση προέδρων,
1: ναι,
2: οι οποίοι είχαν μια συζήτηση ως Ευρωλίγκα με το NBA. Έτσι,
1: ναι. Σωστό, ναι.
2: Λοιπόν, ο κ. Γιανακόπουλος γιατί δεν πήγε συγκέντρωση αφού ταξίδεψε?
0: Ήταν χθες. Ήταν χθες και είχε εκπροσώπους της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είχε δουλειά, δεν γνωρίζουμε. Πάντως η ΚΑΕ εκπροσωπούταν.
2: Ναι, αλλά γιατί όμως ενώ ταξιδεύεις για κάπου εκείνη την ημέρα δεν πηγαίνεις σε συγκέντρωση?
1: Εντάξει, αυτό δεν καταλαβαίνεις ότι μπορείς να κάνεις μόνο εικασίες. Δεν μπορούμε να δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση γιατί δεν ήθελε να πάει ή αν συνέβη κάτι άλλο.
2: Έχετε ρεπορτάζ?
0: Δεν έχουμε, όχι.
1: Όχι, γιατί αυτό δεν. Πώς να σου το πω. Αυτό το πράγμα μπορείς να το απαντήσεις μόνο αν θελήσει να το απαντήσει η ίδια η ομάδα. Αν ο ίδιο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ δεν θέλει να δώσει κάποια απάντηση, δεν έχει δώσει κάποια απάντηση, εμείς δεν μπορούμε αυτό να το ξέρουμε. Δεν είναι ένα παιχνίδι που το βλέπουμε και μπορούμε να σου μεταφέρουμε τι βλέπουμε στην προκειμένη. Μέχρι ο ίδιος να θελήσει να πει, αν θελήσει να πει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να υποθέτουμε.
2: Ναι.
0: Εσένα τι σε προβληματίζει.
1: Ναι, πάντως η θέση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μεταφέρθηκε από τον κύριο Παρθενόπουλο. Ήταν εκεί ο πρόεδρος της. Που προφανώς μετέφερε αυτό που του είπε ο εργοδότης του και ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν πήγε να πει κάτι από μόνος του.
2: Ναι, εσύ απλά το ρώτησα, δεν
0: είναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Θα δούμε τώρα. Ξεκινάει πάλι το προτάσμα. Για τον Ολυμπιακό είναι πολύ πιο σημαντικό το μάτσο από ότι για τον Παναθηναϊκό. Έτσι το ντέρμπι. Θα είναι και μια καλή ευκαιρία για να δούμε ο καινούριος προπονητής, έτσι, πώς σκέφτεται τον Ολυμπιακό, έτσι, θα είναι ένα δύσκολο τεστ.
0: Γιώργο, ξέρεις που διαφωνώ στο πρώτο κομμάτι που είπες? Στο κομμάτι της μεγαλύτερης σημασίας, εντάξει, σαφώς είναι για τον Ολυμπιακό, λόγω της βαθμολογικής διαφοράς. Παρ' όλα αυτά, πέρα το τι σημαίνει ένα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ακόμα και στο σκάκι, που λέγαμε και στο τάβλι και τα πάντα.
2: Ναι.
0: Εγώ λέω το ότι.
2: Διαφωνώ, συγγνώμη πάνω σε αυτό που λέει. Διαφωνώ με τον προηγούμενο φίλο μου, τον Ολυμπιακό, που είπε ότι εντάξει, λέει, αυτό το ντέρμπι λέει, έχω ξενερώσει και όλα τα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι ενδιαφέροντα.
0: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακόμα και για τον Παναθηναϊκό, πέρα από την όποια απώλεια μπορεί να του κοστίσει. Οκ, okay, είναι νωρίς. Το να μπει ένα χειρόφρενο σε αυτή την ανωδική πορεία που έχει σε ένα τέτοιο μάτς, σε αυτό το γήπεδο, δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Θέλω να πω ότι και για τον Παναθηναϊκό, πέρα από το βαθμολογικό κομμάτι, έχει τη δικιά του σημασία το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Μπάμπη.
2: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι.
0: Δεν σου λέω ότι θα πάει με το μαχαίρι στο λαιμό, ότι χανόμαστε, κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι μόνο ότι ο Ολυμπιακός είναι ο πιεσμένος της υπόθεσης. Εντάξει, πιο πιεσμένος τον Παναθηναϊκό είναι, σαφώς.
2: Ναι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ θέλει άλλη μια μεταγραφή.
0: Στο 3, ναι.
2: Στο 3. Βέβαια θα κοπούν και κάποιοι παίχτες από Αμερική και τα λοιπά. Γνωρίζετε πότε θα γίνει αυτό?
1: Εγώ δεν το ξέρω, να πω την αλήθεια μου.
0: Πρέπει να προχωρήσει λίγο η σεζόν. Συνήθως προς Νοέμβριο, Δεκέμβριο, εκεί γίνονται αυτά. Ναι. Βλέπεις τώρα και με χεζόνια και τα λοιπά. Δεν το λέω για τον Ολυμπιακό. Γενικότερα, επειδή για διάφορες ομάδες ακούστηκε ο χεζόνια.
2: Ναι, γίνονται κάποια κοψίματα.
0: Ναι, τον υπολογίζουν.
1: Ο χεζόνια πάει με όλους.
0: Ναι.
2: Τον υπολογίζουν, εννοείται, από την πλευρά του Ολυμπιακού.
0: Όχι, όχι, από την πλευρά της ομάδας του που είναι στο NBA.
2: Α.
0: Ο προπονητής. Βέβαια, αυτά αλλάζουν, δεν ξέρεις. Αν αρχίσει το πρωτάθλημα.
2: Εντάξει, για μένα δεν είναι λύση ο χεζόνια.
0: Ναι, έτσι το είπα. Απλώς ως παράδειγμα παίκτη που ακουγόταν για ομάδες διάφορες.
2: Θέλουμε ένα παίκτη πιο διαδραστικό.
0: Να βοηθάει και στην άμυνα πιο πολύ, ναι.
2: Ναι.
0: Ωραία, Γιώργο. Να είσαι καλά.
2: Καλό
1: βράδυ. Γεια σου, ευχαριστούμε που πήρες. Πάμε να προχωρήσουμε.
0: Πάμε. Χαίρετε.
3: Γεια, παιδιά, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα, φίλε.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, εσύ, φίλε.
3: Α, σωρέ, τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Γιώργος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο.
3: Από Κορυδαλλό, καλά είστε?
0: Καλά είμαστε.
1: Γεια σου, Γιώργο, από τον Κορυδαλλό.
3: Γεια σου. Χαίρομαι πολύ που μιλάω, γιατί είσαι ένας δυνατός. Γι' αυτό πήρα πιο πολύ. Παίρνω και συχνά με τα παιδιά. Πιο πολύ με τον Διονύση μιλάγα, αλλά είσαι, Μπάμπη, ένας από τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού που συμπαθώ. Σε βλέπω συνέχεια στο τηλεάτι, επειδή γουστάρω πολύ τον Καραντζαφέρη.
1: Σε ευχαριστώ.
3: Σε βλέπω συνέχεια. Ήθελα να πω, εγώ διαφωνώ μαζί σου, όχι μαζί διαφωνώ μαζί σου γενικά.
1: Να διαφωνείς, άλλη μόνο, προσέχω.
3: Ναι, το θέμα του Καμαρά πιο πολύ, παιδιά, και ας σου εξηγήσω, γιατί είχα πάει με την Καλαμάτα στην Νίκη, ήμουνα μέσα, είχα ένα κονέ, αγωγόντα και μας έβαλε, τα δημοσιογραφικά, δεν ξέρω αν ήσουν και εσύ μέσα.
1: Ναι, ήμουνα στο γήπεδο, ναι.
3: Ρε φίλε, τι να σου πω τώρα, εγώ θα σου πω δύο φάσεις που είδαν τα ματάκια μου.
1: Ναι.
3: Και πάλι, ότι ξέρει πολύ μπάλα, ξέρει πολύ μπάλα.
1: Ναι.
3: Ξέρει να την κρατάει, ξέρει τα πάντα. Εγώ όπως το κρίνω, ακούω και τις εκπομπές, επειδή βλέπω όλες τις εκπομπές στο YouTube, λόγω της δουλειάς μου. Βλέπω στατιστικά, βλέπω ότι είναι πρώτο τα κοψίματα, το ένα το άλλο. Εμένα αυτά δεν μου λένε κάτι, προσωπικά εμένα, έτσι.
1: Οκ. Okay.
3: Παιδιά, είναι δύο φάσεις. Η μία περνάνε από δίπλα, δουλεύει και περνάει τρένο. Δεν βάζει πόδι, δεν βάζει τίποτα. Είναι μια φάση νωρίς, στο πρώτο ημίχρονο νωρίς, που χάνει Καλαμάτα ένα σουτ, που πάει να την κόψει και τη σπρώχνει την μπάλα πάνω στον Γκάγκουα και την κάνει λες και μη χαλάσει το ριχάκι, κατάλαβες, δεν πάει δυνατά.
1: Ναι.
3: Εγώ εκεί έχω τον ενδιασμό μου. Για μένα παιχταράς είναι ο Γκάγκουα, δεν ξέρω, εμένα μου έχει αλλάξει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, πάρα πολύ.
0: Και βοηθάει και τον Καμαρά.
3: Πάρα πολύ, αδερφέ, πάρα πολύ.
1: Συμφωνώ που λες ότι ο Κάγκου έχει ανεβάσει πάρα πολύ τον Καμαρά, γιατί η αλήθεια είναι ότι και ο Καμαρά στα πρώτα του παιχνίδια είχε δύο παίκτες δίπλα του που δεν του ταιριάζανε, χωρίς να είναι μομφή για τον Τζέριν ή για τον
3: Τζιριβέγια. Όχι, εκεί θέλω να το πω, γιατί ναι. Συμπαθώ πολύ. Όχι επειδή συμφωνούμε σαν πως, το εξηγήσω μετά τι το λέω. Πες αυτό που θες να πεις, θα σου πω.
1: Ο Κάγκουα τον βοήθησε πάρα πολύ γιατί έχει χαρακτηριστικά που δεν έχει ο Καμαρά, δηλαδή έχει περισσότερη ταχύτητα, περισσότερη εκρηκτικότητα.
3: Πάει τη μέση του πάρα πολύ, ξεμαρκαρίζεται από τον πρώτο αντίπαλο πάρα πολύ.
1: Ακριβώς.
3: Αυτή την κίνηση που πάει τη μέση, την πρώτη υποδοχή, έτσι. Την πρώτη υποδοχή ξεμαρκαρίζεται πάρα πολύ καλά.
1: Ακριβώς.
3: Εγώ αδερφέ συμφωνώ μαζί σου, ήσουν από τους λίγους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού. Που πέρσι, επειδή σε έβλεπα που έβγαινες, όχι τόσο πολύ στο Μέγκα, πιο πολύ στο τέτοιο και στο Μέγκα σε έβλεπα. Ήσουν από τους λίγους και δεν το λέω τώρα επειδή την ίδια άποψη είχα και εγώ, που δεν έριχνες μόνο το φταίξιμο στους παίκτες, στους προπονητές του Παναθηναϊκού. Εγώ δεν το γούσταρα τον Μπενίτεθ. Άλλο όμως δεν γούσταρα τον Μπενίτεθ. Άλλο ότι κάνανε περισσότεροι δημοσιογράφοι που λέγανε το ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν είναι τόσο χάλια για να είναι τέταρτος. Εσύ ήσουν από τους λίγους που έλεγες ότι το ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Το λέγεις από την αρχή. Δεν έχω μορφή για τους παίκτες, όπως είπες πριν.
1: Εντάξει,
3: κάποτε,
1: ναι.
3: Κάποτε είχαμε 30 φιλόπουλοι, είχαμε Μπουζούκι, τα παιδιά δώσανε ό,τι μπορούσαν.
1: Ναι.
3: Δεν έχω μορφή για τον Τζέριν, και ο Τζέριν έδωσε ό,τι μπορούσε. Το Σβιντεύσκι πάλευε. Τι λέγαμε όμως πέρσι εμείς, ότι κανένας από τους center forward του Παναθηναϊκού δεν θα έπαιζε τον Ολυμπιακό για την ΑΕΚ. Φέτος τι λένε οι άλλες ομάδες, ότι και οι τρεις center forward που έχουμε θα ήταν βασικοί στις άλλες ομάδες.
1: Ναι, η αναβάθμιση φέτος στο ρόστερ είναι τρομακτική, δηλαδή ειδικά αν τη δεις θέση-θέση. Είναι...
3: Αδερφέ μου, εσύ είσαι Παναθηναϊκός, ας το δημοσιογραφικό.
1: Ναι.
3: Γιατί θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός κάνει πρωταθλητισμό φέτος? Γιατί έχει πάρει παιχταράδες, σε σχέση με τους άλλους είναι στο ίδιο επίπεδο, ας πούμε ότι είναι καλύτερος, ή έχει πάρει καλό προπονητή? Και τα δύο μπορεί να συμφωνούν. Ποιο όμως είναι σε περισσότερο ποσοστό από σένα?
1: Στο τέλος της ημέρας είναι οι παίχτες μέσα στο γήπεδο που θα σου κάνουν κάτι παραπάνω ή όχι.
3: Το παράπονο μου ποιο είναι? Ότι κανένας, το έλεγα στο Διονύση, είχα πολλές φορές σε κόντρα. Κανένας από τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού δεν βγήκε μια φορά, όχι να ρίξει το φταίξιμο στους παίχτες. Να πει πέρσι ότι ρε παιδιά έχουμε πολύ χαμηλό μέσο όρο παιχτών. Σιριβέγια, τον κάνανε θεό όταν ήρθε.
1: Ναι.
3: Τον κάνανε θεό. Ένα παίχτης, μηδέν ταχύτητα, πολύ καλή υποδοχή με την μπάλα, καλή πάσα. Μηδέν ταχύτητα.
0: Εντάξει, είχε και καλά στοιχεία ο Τσιριβέγια. Είχε και καλά στοιχεία.
3: Ρε αδερφέ, εξάρι είναι. Τι κάνε, τα καλά στοιχεία το εξάρι πρέπει να κόβει. Δεν μπορεί να παίρνει μόνο την μπάλα. Ο Σιώπη είχε τα στοιχεία.
0: Είναι και το πώς το χρησιμοποιείς αυτό το εξάρι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ξεγελαστήκαμε λίγο πέρσι στην αρχή σε κάποια πράγματα με τα προκριματικά. Γιατί η ομάδα είχε κάνει πολύ καλά προκριματικά και λίγο υπερτιμήσαμε κάποιες καταστάσεις που ο χρόνος μας τα έδειξε διαφορετικά.
3: Νόμι που το λέω, γιατί είναι και τρομερό παιδί από αυτά που έχω διαβάσει, δεν το ξέρω το παιδί.
1: Όχι, είναι τρομερό παιδί. Είναι τρομερό παιδί.
3: Όχι, για το Σιώπη λέω. Πρέπει να είναι ψυχούλα.
1: Και ο Σιώπης είναι τρομερό παιδί. Και ο Σιώπης είναι τρομερό παιδί.
3: Ρε παιδιά. Κάνει κοντρόλ με το καλάμι, συγγνώμη που το λέω. Για μένα δεν είναι επίπεδο του Παναθηναϊκού για να πάρει πρωτάθλημα.
1: Όχι, για να είναι ο βασικός αμυντικός χαφ του Παναθηναϊκού, όχι, δεν είναι.
3: Στεναχωρία είναι πράγμα, πραγματικά τα λέγαμε πέρσι. Ότι όχι, βγήκαμε μάγκες εμείς και δεν υπήρχε μηδέν κριτική, καταλάβες. Και φέτος
1: έγινε...
3: Οι δημοσιογράφοι και έχουν κάνει, πήραμε τόσο μπάτζετ. Για μένα το μπάτζετ του Παναθηναϊκού εκεί πρέπει να είναι. Να κοιτάει στα μάτια τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά...
3: Αυτά ήθελα να πω, μακάρι φέτος εγώ θεωρώ ότι θα το διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος. Η Κυριακή είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ένα κάτι που έχω μόνο ενδιασμό, παιδιά, είναι, ελπίζω, εγώ πιστεύω τον προπονητή και μου αρέσει που είναι μέσα στο παιχνίδι, ότι το ζει το παιχνίδι. Εγώ τον αυτές τους προπονητές μου στάρω πολύ.
1: Είναι ενεργό, είναι ζωντανός πολύ,
3: είναι πάρα πολύ.
1: Πολύ ζωντανός προπονητής.
3: Θέλω μόνο να είναι λίγο, όχι σ' αλλαγές του, να είναι και λίγο με την άμυνα, κατάλαβες. Αυτό μόνο.
1: Θα πω αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως και στον προηγούμενο φίλο.
3: Γιατί είμαι στη δουλειά και μιλάω γρήγορα γι' αυτό.
1: Θα πω αυτό που ήθελα να πω και στον προηγούμενο φίλο. Ο Νίστρου παίζει επιθετικά. Αυτό
3: πάρα
1: έχει
3: πολύ
1: και τις δυσκολίες του. Να το ξέρεις.
3: Εγώ ξέρεις τι είχα πει στο Διονύση.
1: Ναι.
3: Και κλείνω, παιδιά, μην κουράζω. Κάτι έλεγε, λέγαμε για τα γκολ που επειδή τρώει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός του λέω. Ο Νίστρου δεν ξέρει τον Παναθηναϊκό στη Δανία. Λόγω στοιχήματος το λέω αυτό. Επειδή έβλεπα λίγο Κοπεχάκι. Είχε μέσο όρο η Κοπεχάγη over 1,5 ομαδικά γκολ. Πάντα όμως έτρωγε ένα.
1: Ναι, γιατί παίζει φουλ επίθεση. Βλέπεις και στις αλλαγές του, το καταλαβαίνεις και στις αλλαγές του. Ότι είναι ένας οπονητής που δεν θα σκεφτεί να γυρίσω την ομάδα πίσω να κρατήσω το αποτέλεσμα. Okay. Αυτό έχει τα σύν του, έχει και τα πλήν του. Είναι Άνοιξη δεδομένο.
3: Το να το διεκδικήσουμε φέτος μέχρι το τέλος. Γιατί έχουμε σοβαρή ποιότητα. Αυτό μόνο.
1: Έγινε, φίλε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν τώρα πως έχει φάσει. Έχει ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός με 2-2.
1: Ναι.
0: Και έρχονται μετά τα 2 εντός, που είναι το πρώτο με Κηφισιά και το άλλο με Πανετολικό. Και λέω εγώ στον Νίκο που κάναμε κομπή, είναι για μένα τεστ αυτά τα 2 παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια, που σε κάτι τέτοια παιχνίδια την πατούσε.
1: Αλήθεια είναι, ναι.
0: Τα περνάει πετυχημένα.
1: Ναι.
0: Κάτι καλαμάτα μετά. Και λέω, είναι ένα τεστ για τον Παναθηναϊκό, διότι στο θέμα που έχει εμφανίσει στο μεντικό transition, η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που μπορεί να τον προβληματίσει. Το περνάει και αυτό πετυχημένα. Και έρχομαι τώρα και σε ρωτάω, είναι τεστ για σένα το Καραϊσκάκης, διότι σε αυτό το κομμάτι που λέμε για αμυντικό transition θα δοκιμαστεί πιο πολύ από κάθε άλλη φορά?
1: Καταρχάς είναι τεστ πρώτα απ' όλα νοοτροπίας. Έτσι δηλαδή, όταν θες να γίνεις πρωταθλητής, τέτοια παιχνίδια είναι δήλωση πρωταθλητισμού.
0: Να.
1: Το έκανε εν μέρη με τον ΠΑΟΚ, με τις συνθήκες που υπήρξαν, αλλά δεν συμφωνώ που λένε πολύ, μα είχε την αποβολή, γιατί την αποβολή την κέρδισε. Mm. Δεν ήθελε μόνη της η αποβολή. Είναι ένα γήπεδο που είναι πάντα ειδικό για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ο αιώνιος αντιπαλός του. Είναι μια δήλωση πρωταθλητισμού. Το δεύτερο είναι, το transition θα δοκιμαστεί, αλλά από την άλλη θα πω και πάλι αυτό που ανέφερα, ότι ο Νίστρουπ θα παίζει επιθετικά. Άρα ο Παναθηναϊκός θα αφήνει κενά. Ναι. Θα υπάρχουν στην άμυνά του στιγμές που θα βρεθεί εκτεθειμένος. Είναι το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Και δεν το φοβάται κιόλας. Θέλω να πω.
1: Όχι,
0: βλέπουμε να χρησιμοποιεί πέρα από το Καγκουά και το Λούζα δίπλα στον Καμαρά.
1: Ναι.
0: Που είναι κι αυτός, όχι από τους πιο γρήγορους.
1: Ναι.
0: Έχει την πεποίθηση και το βλέπουμε στα τελευταία μάτσα ότι ομαδικά θα γίνει η ανασταλτική λειτουργία. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα.
1: Φίλε, δεν γύρισε στην Ευρώπη 2 φορές πίσω. Μία φορά το έκανε, την άλλη φορά είναι κάποιες στιγμές που θα σε κάνει ο αντίπαλος να γυρίσεις πίσω. Δεν παίζεις μόνος στο ποδόσφαιρο, παίζεις με έναν αντίπαλο. Πολλές φορές ο αντίπαλος, ακόμα και σε κάποιες στιγμές που δεν είναι καλύτερη ομάδα από σένα, θα πτύχει να παίξει 15-20 λεπτά καλύτερα. Θα αναγκαστείς να αμυνθείς. Δεν ζητάει ο προπονητής σαν εντολή να γυρίζει η ομάδα πίσω. Απλώς ξαναλέω, θα υπάρξουν παιχνίδια που ο αντίπαλος θα είναι καλύτερος και θα σε κάνει να γυρίσεις πίσω. Στην Ελλάδα δεν θα συμβεί συχνά, αλλά θα υπάρξουν στιγμές που θα συμβεί. Πάμε στον επόμενο φίλο.
0: Ναι, χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, φίλε μου.
4: Τι κάνεις, ρε Μπάμπη?
1: Πώς είσαι?
4: Για σένα πήρα. Συγγνώμη,
1: Μανώλη. Ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
1: Χρόνια και ζαμάνια.
4: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Από τη στιγμή που έφυγε ο Ηρακλής με το Δεσίλα, με το Διονύση. Δεν βγαίνω τα βράδια, γιατί εμείς οι ακροατές είμαστε σαν τους όταν πηγαίνουμε, ας πούμε, στα μπουζούκια, πάμε για κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Αλλά δοκίμασε και τα νέα σχήματα.
4: Λοιπόν,
0: βγαίνουν και νέοι καλλιτέχνες, ξέρεις, με χιτάκια.
4: Περίμενε, όπως εσείς μάλλον οι τραγουδιστές έχουν οπαδούς,
0: ναι.
4: Κατά κάποιο τρόπο συμβαίνει και με εσάς τους δημοσιογράφους. Χρόνια τώρα στην πιάτσα εσείς έχετε δημιουργήσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σας ακολουθούν.
0: Fan club,
4: Ναι, fan club. Και άκουσα λοιπόν τον Μπάντι, τον άκουσα τώρα, αλλά ήξερα θα έρθει κάποια στιγμή, ο Μπάντις, ο Λούπος και ο...
1: Και ο Στασινόπουλος. Και ο Γιώργος Στασινόπουλος.
4: Στασινόπουλος, Αμάλια Δέος είναι, Πυριώτης.
0: Ηλίουπολη μένει.
1: Νομίζω κάτι, ναι, νομίζω ναι, νομίζω ναι, αν θυμάμαι σωστά, ναι,
4: γιατί
1: αλλά...
4: το επίθετο κάτω κυριαρχεί. Λοιπόν, Μπάμπη, χαίρομαι που σ' άκουσα, που σ' ακούω και σε βλέπω και στο Μέγκα, είσαι ακόμα στο Μέγκα.
1: Ναι, είμαι κανονικά.
0: Μπράβο, πες τα όλα, επειδή θέλω να σε ρωτήσω εξ αρχής.
1: Είμαι αντεπώς. Κανονικά.
0: Όλα, πες τα όλα.
4: Μανώλη Τσιανάκας έφυγε από το Sport FM.
0: Όχι καλέ. Εδώ είναι.
4: Στις επάλυξεις.
1: Το δυναμικό ενισχύεται, δεν αποδυναμώνεται.
0: Αυτό.
1: Για να σε πειράξω λίγο, είμαστε σαν το ρόστερ του φετινού Παναθηναϊκού.
4: Λοιπόν, το ρόστερ του φετινού Παναθηναϊκού.
0: Χωρίς καθαρό ήμου εξάρι. Αλλά δεν χρειαζόμαστε καθαρό ήμου εξάρι. Παίζουμε διαφορετικά.
4: Λοιπόν, δυστυχώς για εμάς τους Ολυμπιακούς έχετε κάνει καλό ρόστερ στον Παναθηναϊκό.
1: Αλήθεια.
0: Καλό να. Μάκη, και για σένα είναι καλό αυτό. Καλό είναι να δυναμώνουν όλοι, να υπάρχει ανταγωνισμός.
4: Εννοείται, αλλά εμείς εφέτος δεν είμαστε δυνατοί.
0: Εντάξει, νωρίς είναι, πολύ νωρίς είναι ακόμα. Ο Ολυμπιακός πάντα στο κόλπο θα είναι για το πρωτάθλημα.
4: Μανώλη. Δηλαδή, ο Τσικίνιο φέτος.

0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, ότι καμιά φορά δεν είναι τόσο η διαφορά η βαθμολογική που μπορεί να κυνηγάς, αλλά το πώς πρέπει να προσπεράσεις.
1: Δεν μου βγάζει ο Ολυμπιακός εμένα τη δυναμική που είχε σε άλλες χρονιές. Δηλαδή, έφυγε με τη Λίμπαρ και άφησε... θα πω καμιά κουβέντα και θα παραξηγηθώ από τους φίλους μου τους Ολυμπιακούς. Θα πω ανορθογραφίες, ναι. Να μην πω κάτι άλλο. Και προσπαθεί τώρα ο Ιμανόλ να συμμαζέψει, να διορθώσει αυτές τις ανορθογραφίες.
2: Και με παίκτες που δεν έχει διαλέξει ο ίδιος, εγώ συμφωνώ σε όλα αυτά. Έχουν γίνει λάθη, έχουν γίνει σοβαρά λάθη.
1: Τρομερά λάθη.
2: Ωστόσο.
1: Και δεν είναι ότι γίνανε τρομερά λάθη. Για αυτά τα λάθη έχουν χρυσοπληρωθεί.
2: Εντάξει, ναι.
1: Έχει χρυσοπληρώσει ο Μαρινάκης αυτούς τους παίκτες, οι οποίοι με εξαίρεση τον Φρόιλε και το Ελληνόπουλο το Σάλιακα, εγώ δεν είδα άλλο παίχτη από τους φετινούς που πήραμε να μου πει είμαι και εγώ εδώ.
2: Καλά, Μάκη, θυμάσαι πάντως για το Φρόιλερ τι ακουγότανε όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός, μέχρι να τον δούμε. Και να θυμηθούμε τι παίκτης είναι, έτσι.
0: Επειδή... Έχει μια καριέρα ο Φρόιλερ, είναι καλός παίκτης.
1: Ακουγότανε λόγω ηλικίας, πρόσεξε.
2: Και πάλι.
1: Αυτός ήταν ο λόγος. Γιατί και άλλοι έχουν ακουστεί λόγω της ηλικίας τους, π.χ. Βαλμπουενά,
2: ναι.
1: π.χ. η Μπαγάσα, δεν θυμάμαι ποιοι, ο Ελαραμπή. Αλλά ήρθαν εδώ και τα δώσαν όλα.
2: Μα πριν από λίγους μήνες είχε γεμάτη η σεζόν στην Ιταλία, είχε παγκόσμιο κύπελο βασικότατος. Δεν υπήρχε θέμα ηλικίας, στα δικά μάτια τουλάχιστον.
1: Και άλλοι έχουν έρθει. Άκου. Και άλλοι έχουν έρθει με, πώς να το πω, με ένα βαρύ βιογραφικό.
2: Συμφωνώ.
1: Τίποτε.
2: Η πλειονότητα κιόλας.
0: Μάγια από βαριά βιογραφικά.
2: Να είσαι καλά, Μακή.
1: Μισό και κλείνω. Θέλω παίχτες, όπως ήρθε ο Βαλμπουενά και έδινε την ψυχή του, όποιος έρχεται στον Ολυμπιακό ανεξαρτήτως ηλικίας να δίνει την ψυχή του. Και καλησπερίζω και τον Κυριάκο, τον οποίο δεν τον καλησπέρισα στην αρχή, γιατί με παρέσει ο Μπάμπης.
0: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα, Μάκη. Να είσαι καλά.
1: Καλό ξημέρωμα. Γεια.
2: Λοιπόν, πες που σε βρίσκουμε, επειδή χθες τα πάμε και με τον Γιώργο, για όλους.
0: Λοιπόν, Mega Sport 24, εφημερίδα Live Sport, εκεί είναι τα βασικά, τα υπόλοιπα εντάξει είναι γύρω-γύρω.
2: Και Big Wings Sport FM πλέον.
0: Και Big Wings Sport FM πλέον, ναι. Η μεταγραφή, η εκπρόθεσμη που λέμε, μετά τη λήξη μεταγραφής περίοδου.
2: Μερικές γίνονται εντός όριου, απλά ανακοινώνονται μετά. Κατάλαβες, λίγες
0: ναι,
2: μέρες αργότερα,
0: ναι.
2: Αλλά έχουν...
0: Ναι, είχε κλείσει η μεταγραφή, αλλά έγινε λίγο...
2: Αύγουστο.
0: Είχαμε υπογράψει εντός μεταγραφικής περίοδου, απλά ήρθαμε λίγο...
2: Μην μας κάνετε καταγγελία.
0: Όχι, λοιπόν, όχι. Μην μας πάτε στην ΕΠΟ.
2: 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε, χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Καλησπέρα.
3: Μανώλη, γεια σου.
2: Καλησπέρα φίλε. Θύμισε μου το όνομα.
3: Γιάννης από Αίγυρο.
2: Έλα Γιάννη, ναι.
3: Ξέρω.
2: Ναι, έχω μιλήσει.
3: Το ξέρω. Ρε Μπάμπη, μπράβο ρε Μπάμπη. Δηλαδή κρινά σου που λέω το έμαθα ότι θα αρχόσουνα και τρελάθηκα. Δηλαδή παίξε και σε ξέρω αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
3: Φαντάζομαι εγώ είμαι 53, τώρα είσαι σε ψερικάς, φαντάζομαι.
0: 41.
3: Μην
0: κοιτάς που μικρό δείχνω.
2: Δεν του φαίνεται.
3: Δεν το ξέρω, όχι φέρετε, φέρετε 35 λέξεις διαφωνία. Εγώ δηλαδή εσένα, γουλί, ξέρεις, ακούω πολλούς.
0: Ναι.
3: Πέρα από αυτό γενικότερα, εντάξει, είναι πολύ καλή στιγμή που είπα, το είπα και κάποια άλλη στιγμή στο Μανώλη και στον Νίκο, ότι ο σταθμός μεγαλώνει, δεν είναι κακό να μεγαλώνει ο σταθμός. Ο σταθμός να μεγαλώνει και να γιγαλώνει είναι κακό, είναι καλό.
0: Και με καλούς δημοσιογράφους και με καλά παιδιά.
3: Και με καλά παιδιά βασικά. Αφού,
0: σε μια δηλαδή πολύ καλά. Δυνατή ομάδα γίνεται ακόμα δυνατότερη.
3: Μόνο δημοσιογράφοι είναι καλά παιδιά, είναι σημαντικό αυτό, καλά παιδιά. Αλλά να πούμε λίγο προσωπικά. Λοιπόν, κάποιοι παγμακέψεις εδώ ψεύγουν τον ένα ή τον άλλο. Γιατί είπα, Πάκος χάσει και δύσκολο μεθαύριο με τον Ολυμπιακό. Είναι ένα ντέρμπι, δεν είναι.
0: Ναι.
3: Τι να κάνουμε, να χάσουμε 3-0 ή κάτσουμε 0-3 ή 1-1. Α, και εγώ το βλέπω εκεί, το βλέπω από το παιχνίδι, έτσι. Μου θυμίζει λίγο το παιχνίδι αυτό που θα γίνει. Το θυμάσαι, δεν Μπάμπη. Το 4 στη Ριζούπολη.
2: Μέσα ήταν.
3: Στη Ριζούπολη.
0: Το 1-1. Ναι, το θυμάμαι, ήμουν μέσα.
3: Πήγαμε το πρωτάθλημα, δηλαδή.
0: Ναι.
3: Ήταμε ένα σβηστό,
0: ένα.
3: Με τον Κωνσταντίνο.
0: Ήταν όντως ένα παιχνίδι που ήταν σβηστό παιχνίδι.
3: Σβηστό, για
0: να μην
3: πάλι ήταν.
0: Ναι, ναι.
3: Μανώλη, θυμάσαι, ο Μανώλης.
2: Αμέ. Δεν ήμουν μέσα. Θα θυμάμαι όμως. Και αυτά να ξέρεις, Γιάννη, επειδή όντως ήμουν σε μια ηλικία. Πόσο ήμουν τότε, ήμουν 11-12.
3: Εντάξει, παιδί μου, ο καθένας ήταν έτσι.
2: Τα θυμάμαι καλύτερα από αυτά που γίνανε φέτος πέρσι. Δηλαδή σε κάτι τέτοια μάτς, θυμάμαι. Ναι, τα μυθοποιείς και λίγο. Και βέβαια ήταν και λιγότερα τα μάτς τότε, γι' αυτό τα θυμάσαι καλύτερα.
3: Όχι μόνο αυτό, παιδιά, όσο μεγαλώνουμε. Μόνο τα παλιά, όχι τα καινούργια.
2: Ναι, μα εγώ. Εγώ, Γιάννη, να σου πω την αλήθεια, το έχω ξαναπεί. Πολλές φορές σε μάτς που έχω περιγράψει φέτος, πέρσι, ψάχνω να θυμηθώ τι έχει γίνει. Που έχω περιγράψει, έτσι.
3: Εσύ μιλάμε που κάνεις περιστέρι, που κάνεις
2: αριστερό. Ναι.
3: Για λέγε.
2: Επειδή είναι τόσα πολλά πλέον αυτά που λαμβάνουν χώρα ως δρόμενα που όλη μέρα παρακολουθούμε.
3: Όταν θα έγραψα αγώνα και έχεις δηλαδή το Ατρόμητο που έχεις περιγράψει. Μετά τους παίκτες τους θυμάσαι όλους και της άλλης ομάδας.
2: Ναι, μωρέ, εκείνη την ώρα προφανώς. Καλά, και μετά τους θυμάμαι. Εγώ σου λέω τώρα για.
3: Μετά λες, έχω κάνει αυτόν τον αγώνα τάδε τότε. Ναι. Και οπότε ξέρω τον τάδε από τον Βόλεϊ, από τον Λεβεδιακό.
2: Καλά, εγώ με αεροστάκι, εγώ βλέπω γενικά Super League όλη μέρα, όλα τα μάτς.
3: Έτσι κι αλλιώς. Ασχολείσαι, ναι, κατάλαβα.
2: Μ' αρέσει.
3: Ρε Μπάμπη, ειλικρινά σου μιλάω. Ο Γουλής εκεί, καλά είναι ο Γουλής.
0: Καλά είναι και ο Κώστας, ναι, καλά είναι. Δόξα τω Θεώ και αυτός είναι μια χαρά.
3: Δεν έκανε εκπομπή κάποτε και με τον Βερβελέ.
0: Ναι. Έκανα και με τον Διονύση κάποια στιγμή. Όλοι καλά είναι, δόξα τω Θεώ, όλοι να έχουμε την υγεία μας.
3: Συγγνώμη, να πω κάτι. Δεν είναι το λέω. Το Sport 24 που ήταν κάποτε, έχει απορροφήσει όλο το FM.
0: Όχι. Κάτσε ρε εσύ.
3: Περίπου.
0: Δεν είναι το ραδιό, εδώ είναι. Τώρα εδώ περίπου, είμαστε.
3: Κατάψει λέω.
0: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, προχωράμε.
2: Έτσι είναι το μεταγραφικό παζάρι.
0: Προχωράμε.
2: Δείξεις, άφηξεις.
3: Γιατί έχουμε FM TV, έχουμε το.
2: Μ' αρέσει που είσαι στο πρώτο πρόσωπο, έτσι θέλουμε.
3: Ποιο?
2: Που το παίρνεις έτσι οικογενειακά. Καλά λες. Και μεγαλώνει.
3: Εγώ δεν είμαι με το κανάλι, είμαι αν είμαι με τον Αλαφούζο.
2: Αλήθεια είναι πάντως αυτό, γίνεται.
3: Και το άλλο, αν το λέτε.
2: Για πες.
3: Αν το λέτε αυτό, ο Πανεγιάλιος. Είμαι Παναγκός, παγκοσμίος Παναγκός.
2: Ναι.
3: Είναι πάντως Πανεγιάλιος. Η δεύτερη ομάδα μου. Είναι μαύρο φιλό Πανεγιάλιος. Να κάνω λάδι.
2: Ναι, τα έχουμε ξαναπεί.
3: Είμαστε 1927. Εμείς φτιαγμένοι και άλλοι 1967.
2: Όλοι μαύρη σελίδα.
3: Να κάνουμε να το αλλάξουμε αυτό. Και βγήκανε η Καλαμάτα, βγήκε από συγχώνευση τριών ομάδων τότε. Στέφτα.
2: Λοιπόν, Γιάννη, να είσαι καλά.
3: Χαιρετώ, παιδιά, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Γιάννη, γεια σου.
2: Πάντως η αλήθεια είναι ότι μπήκε πολύ δυναμικά Sport FM TV. Δεν ξέρω αν είδες και νωρίτερα τα νούμερα. Το σουκού μόνο.
0: Τα είδα, ναι,
2: το πρώτο Σαββατοκύριακο, 6,5 εκατομμύρια λεπτά θέασης είχε. Ταυτόχρονα έχει στα 5.000 ταυτόχρονα συνδρομητές. Και το βασικό είναι ότι ξέρεις, είναι και σε μια μεταβατική περίοδο. Δηλαδή η υπηρεσία συνεχώς εμπλουτίζεται και με νέες λειτουργίες και έρχονται πολύ ωραία πραγματάκια.
0: Φίλε που μου λες ότι έβγαλε δύο φορές το Γιάνγκου να βάλει κοντούρι, έβαλε Λιβάη και πάλι με πράγμα στο 82. Δεν πουλάμε παραμύθι. Σου εξηγώ ότι θα υπάρξουν, ότι η φιλοσοφία του προπονητή και οι επιλογές που κάνει είναι για να παίξει επιθετικά. Από εκεί και πέρα θα υπάρξουν στιγμές που θα σε αναγκάσει ο αντίπαλος να αμυνθείς. Στο παιχνίδι που έπαιξε με τρεις στόπερ το έκανε γιατί είχε απουσίες, δεν είχε καθαρό δεξιό μπακ σε εκείνο το παιχνίδι. Είχε παίξει με τον Ζαρουρί, αν θυμάσαι, δεξιό μπακ χαφ στη Σόφια στη Ρεβάνς με την Τζεσέκα 1948. Αλλά και πάλι η κατεύθυνσή του δεν ήταν να παίξει αμυντικά επειδή έπαιξε με τρεις στόπερ. Το έχουν εξηγήσει πάρα πολλοί προπονητές διαφορετικών φιλοσοφιών ότι δεν έχει σημασία αν θα παίξεις με ένα, με δύο, με τρεις, με πέντε επιθετικούς για να είσαι επιθετικός. Σημασία έχει η κατεύθυνση που δίνεις στην ομάδα σου, η φιλοσοφία σου και η τακτική σου. Ο Νίστρουπ, η συντριπτική πλειονότητα των αγώνων, οι αλλαγές που κάνει, οι εντολές που δίνει, ο τρόπος που προσπαθεί να παίξει είναι να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Θα σου πω τελευταίο κρούσμα εντός με την Καλαμάτα που οι 19 στους 20 προπονητές, να το πω πιο έτσι, στο 1-0 με το μάτσο 70 θα βάζανε χάφι, στόπερ να κλείσουν τα μετόπιστεν. Ο Νίστρουπ άλλαζε την επίθεσή του για να παίξει ψηλά, για να βρει δεύτερο γκολ. Είναι αυτή η λογική του. Με τα πλεονεκτήματά της και με τα μειονεκτήματά της.
2: Σωστό, ωφέλος να δεν παίξει για την νίκη, δεν θα πάρει ούτε την ισοπαλία. Φάντα Super League, μετά θα το πω. Πάμε break, ναι.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: 65.000 ταυτόχρονοι θεατές. Κρατάμε το μήνυμα πάντως. Λοιπόν, και επί τη ευκαιρία να πω κιόλας αύριο. Μπάμπη, έχει Μάρση, έχει Παναθηναϊκός, ε.
1: Ναι.
0: Πρώτο ιστορικό παιχνίδι Champions League πολλών ανδρών. Το δείχνουμε στο Sport FM TV, το 4. Και άλλα βέβαια μπορεί να δείτε, και full basket.
1: Καλή επιτυχία στην ομάδα πόλεο του Παναθηναϊκού, που κάνει για αυτή, έχει κάνει για αυτή ένα πολύ μεγάλο upgrade, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε ένα άθλημα που, εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει τίτλο, προσπαθεί να κάνει πράγματα και να ανοίξει το λογαριασμό του, την τροπεοθήκη του, να το πω, το συγκεκριμένο τμήμα. Μακάρι να το πετύχει από φέτος.
0: Λοιπόν, καταρχάς να θυμίσω για τον κόσμο ότι σήμερα φουλ επιτυχίες στο μπάσκετ, όλα νικηφόρα τα αποτελέσματα. Άλλοι λιγότερο εύκολα, άλλοι περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με δυσκολία την Πόσνα, 75-72. Το Περιστέρι, ενώ είχε προηγηθεί με σύν 19, βέβαια, είχε και πολύ δύσκολη αντίπαλο την Μπάμπερκ. Οπότε αυτόματα είναι μια πολύ μεγάλη νίκη. Εν τέλει 93-87. Μύκονος με το δεξί, πρώτη ιστορική νίκη απέναντι στην Εύτσι. Στο FIBA Europe Cup, 78-58 παιχνίδι που παρακολουθήσατε από το Sport FM TV. Και ο Ηρακλής επίσης νίκησε εκτός, 64-59 την MZF Σκόπια. Αύριο τι έχουμε AEK Salon Vilpas για το BCL, 7 η ώρα. 8 η ώρα έχουμε Άρης Μπουργός για το Euro Cup, και FIBA Euro Cup έχουμε 6 η ώρα Κολοσσό με Κραϊόβα, και 7.30 Τρέψα με Προμηθέα Πάτρα, στα δύο τελευταία Sport FM TV. Και άλλα έχουμε, θα τα πω αργότερα. Δεν παίζω Fantasy Super League. Θέλω να παίζεις.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Γενικά μου αρέσουν τα παιχνίδια που ξέρεις, παίζω εγώ, FIFA και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Πατάω εγώ τα κουμπάκια που λέμε. Ωστόσο να δίνω καμία, ξέρω εγώ, επειδή όντως παρακολουθώ full.
1: Άμα παρακολουθείς,
0: ένα tip.
1: Να δίνεις.
0: Ξέρω εγώ.
1: Κάποιοι θα
0: τα πηγαίνουν κουβά.
1: Παίζουν αρκετοί, παίζουν και αρκετοί συνάδελφοι παίζουν, οπότε θα σε εκτιμήσουν όλοι.
0: Εδώ έχουμε EuroLeague φάντασε στο Sport FM. Full. Οπότε να σας πηγαίνω εγώ κουβά. Να ξέρετε που θα έρχονται μετά τα τέτοια.
1: Γιάννη, θα είμαι ένα αλλάξ με το. Είναι τα παιδιά τα δύο εδώ που κάνουν, ο Σπύρος με τον Νίκο Τωράλη που κάνουν την εκπομπή μόνιμα, και θα ερχόμαστε ένα αλλάξ.
0: Μανώλης, ρε.
1: Πώς είμαστε τον Νίκος, ναι.
0: Μανώλης Νίκος εδώ πέρα και.
1: Κόλλησα, ναι. Είδες, άμα είσαι καινούριο, ακόμα δεν.
0: Αλλά δικαιολογήσα διότι.
2: Θα πει και στα Σαρδάμ και εσύ.
1: Θα πει και στα Σαρδάμ και εγώ, ναι.
0: Εφταμελή παρουσία.
1: Τα άκουγα το πρωί, χτες τα άκουγα. Και λέω.
2: Έχουμε και ένα κυκλοφόρητο.
1: Έχουμε και ένα κυκλοφόρητο.
0: Να φανταστώ, είμαι μέσα, έτσι. Θα είμαι.
1: Λοιπόν.
0: Πρωταγωνιστό εσχάτος παντού.
2: Μάλλον έχει βάλει και εμένα.
0: Και εσένα. Μα το σωστό είναι αυτό.
2: Όχι.
0: Περνάτε στο απειρόβλητο.
2: Όχι, δεν μου χάρισετε. Δεν θέλω. Δεν το θέλω κιόλας.
0: Ούτε εμείς το θέλουμε. Λοιπόν, προχωράμε. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε. Χαίρετε.
3: Καλημέλα.
1: Γεια σου, φίλε μου.
3: Καλημέλα. Καλημέλα, Κυριακό.
2: Καλημέρα, Νίκο.
3: Νίκος από Ανάκασα. Να ρωτήσω κάτι. Εχθές ήταν ένα παλικάρι που ήταν ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, σωστά.
0: Ο Γιώργος, στο Σινόπουλος.
3: Ναι. Σήμερα είστε εσείς που είστε ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
1: Σωστά.
0: Ο Μπάμπης είναι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, εγώ αυτό λέω.
0: Α, okay.
3: Στη ΣΑΕΚ θα έρθει κάποια στιγμή.
0: Αύριο, Πάνος Γλούπος.
3: Α, μπράβο, επιτέλους μετά από 5 χρόνια. Δηλαδή μετά τον Κεντζόγλου.
0: Όχι ακριβώς έτσι, ναι.
3: Τόσο. Παιδιά, είμαστε 20 χρόνια, για να το λέτε.
1: Έρχεται,
0: μας έχει ό,τι έρχεται, ναι.
3: Το είχαμε καημό, κατάλαβες, το είχαμε καημό, ρε παιδί μου.
1: Ο σταθμός σας άκουσε και πήρε τον πάνω τον λούπο και...
0: Αλλά να ξέρετε, δεν θα τους κρατάμε τον έναν χρόνο από τον άλλον, πολλές φορές τους έχουμε και μαζί.
3: Ας έρχεται μια φορά την εβδομάδα.
0: Όχι, δύο και παραπάνω.
3: Εκτός ο Μιαούλη, εμείς δεν έχουμε άλλο να. Και ευτυχώς που υπάρχει και ο Βαγγέλης ο Νεραντιάς το πρωί, ο άνθρωπος είναι γνώστης. Ναι. Τώρα, ας πούμε, εγώ θα παίρνω να σας πω για την ΑΕΚ. Μπορείτε να με βοηθήσετε.
0: Α, με γιατί όχι.
1: Γιατί να
0: μας υποτιμάτε. Μην υποτιμάτε την ομάδα μας.
3: Τώρα μου θύμισες.
0: Στοχευμένο το είπα.
3: Όχι, τώρα μου θύμισες να...
0: Τον Ιβάν.
3: Όχι, εσύ που είναι με τη Μαρία.
0: Τον Αλέξανδρο, ναι.
3: Τον Τζουβέλα. Τον Τζουβέλα που κάνει το να μην υποτιμάτε την ομάδα. Που κάνει το να υποτιμάτε. Τώρα που είπα για ο Γιωβάνοβιτς, παιδιά, δεν περίμενα ποτέ, μα ποτέ, ότι θα έτρωγε κίτρινη κάρτα ο Γιωβάνοβιτς.
1: Έλατε, ναι, μπράβο, ναι. μπράβο. Τρομερό, πραγματικά.
3: Δηλαδή, είμαι 56 χρονών, δηλαδή, δεν υπάρχει πιο ήρεμος άνθρωπος, παιδιά.
1: Ναι, ήταν τρομερό. Ποιος ξέρει γιατί. Εγώ αυτό κατάλαβα, ότι αυτό προσπάθησε να του πει, ότι μα δεν είπα, μα δεν έκανα κάτι, μα δεν. Και όμως ήταν από τα τρομερά του αγώνα.
0: Νίκο, είσαι κάπου με αέρα?
3: Όχι, είμαι ακριβώς πώς θα σου πω, κρυμμένος μέσα σε ένα σπίτι, σε μια βίλα.
0: Βίλα? Ωραίο.
1: Σε βίλα, ωραίο.
3: Χρόνια.
0: Σε ποια περιοχή?
3: Καλή.
2: Πάει Ανάκασα.
0: Εντάξει, εκεί φυσάει είναι καλή.
1: Πάει Ανάκασα.
3: Κοίταξε, εγώ το έχω, ρε παιδί μου, είχα τρένα και έχω τρένα με το Λαμέλα.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό λέω και καλημέλα. Γιατί βγαίνει από το Λαμέλα.
1: Έτσι εξηγείται λοιπόν.
3: Ακόμα και το σκύλο μου που πήρε από 15 μέρες που τον πήρα, Λαμέλα το βγάλαμε. Τον έβγαλε η εκπομπή δηλαδή του Βαγγέλη και το βάψε Λαμέλα.
1: Ωραίο αυτό.
0: Νίκο, εκεί δίπλα σου κανένας γνωστός μένει? Πλησίων.
3: Αρκετή.
0: Αρκετή.
3: Και μάλιστα ένας δικός σου περνάει 10,5

0: να μην επιβαρυνθεί.
1: Θα βρεις επιτελείο ομάδας που να έχει χτυπήσει ο
0: Ουκρανός είναι, Ουκρανός είναι καταρχάς.
2: Ουκρανός, ναι, εντάξει, εντάξει. Εγώ τους βάζω όλους μαζί, παιδί.
1: Δεν θα βρεις επιτελείο ομάδας να έχει χτυπήσει ο παίκτης με την εθνική του και να μην έχει έρθει ακόμα στην Αθήνα για να τον δουν εδώ και να σου πει έχει πάθει αυτό. Πάντως δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ σοβαρό. Θα, τον, okay. θα έρθει εδώ να τον δούνε. Στο λέω γιατί το πέρασα το Σαββατοκύριακο με τον Λιβάη που ήταν όλοι στο Παναθηναϊκό πάρα πολύ φιδωλή μέχρι να φτάσει ο ναι. Λιβάη στην Αθήνα.
0: Η μέση και βέβαια είναι λίγο επικίνδυνο σημείο, αλλά δεν φάνηκε να είναι τόσο σοβαρό. Αλλά με δεν έχουμε Λιβάη... κάποια ενημέρωση.
2: Okay. Με τον Λιβάη είναι λίγο γέλιο η υπόθεση όλο το σκηνικό. Γιατί με παιδιά, εντάξει, Έλληνες είμαστε. Όταν έπαιζε στην ΑΕΚ ήταν ο Πύλινος, ο Χασογκόλης.
0: Για κάποιους ήταν, για κάποιους άλλους δεν ήταν.
2: Και το εντάξει, το περισσότερο που βγαίνανε όταν έπαιζε στην ΑΕΚ. Τώρα που πήγε στον Παναθηναϊκό, το θορυκτό, το αυτό.
1: Πάντως, κοίτα, εγώ λέω ότι.
2: Έτσι έχουμε μάθει εμείς οι Έλληνες.
1: Επειδή ο κόσμος πια βλέπει πολύ ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν είναι όπως κάποτε, ο κόσμος πλέον βλέπει πάρα πολύ ποδόσφαιρο, οι περισσότεροι ένα καλό παίχτη τον αναγνωρίζουν ανεξαρτήτως ομάδας. Έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό.
2: Αλλά να σου θυμίσω ότι στις παλιές όταν έπαιζε ο Λιβάη, καλός παίχτης αυτό, αλλά χασογκόλης, αλλά τραυματίζεται εύκολα, το μυϊκό του σύστημα δεν είναι σωστό. Όλοι βέβαια παιδιά, ας βγουν να με διαψεύτηκαν.
0: Όλοι όχι.
2: Όχι όλοι, εντάξει, μιλάνε, είναι δυνατόν. Okay. Λοιπόν, εγώ κοίταξε να δεις. Με τον Όφη δεν φοβάμαι καθόλου. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Αντιθέτως με κάποιους ρεπόρτερ που βγαίνουν και το μεγαλοποιούν και λένε μοναδική ομάδα. Ναι ρε παιδιά, αλλά και ο Νίκολης έχει να χάσει 30 αγώνες.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και η αλήθεια είναι ότι δηλαδή, στη Φιλαδέλφια δείχνει τρομερή...
2: Και στη Φιλαδέλφια στηρίζουν τεσσάρες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εντάξει,
0: το ότι βέβαια είναι κακός ο δαίμονας στους τελευταίους μήνες, μία στο κύπελλο, μία στο Super Cup και γενικά ανεβαίνει, κοίτα, σταδιακά ανεβαίνει.
2: Στο Super Cup, εγώ δεν το βάζω καν. Γιατί ήτανε χωρίς προπονήσεις, χωρίς ξέρω εγώ να έχει δέσει η ομάδα, χωρίς τίποτα. Και αυτό σου δεν το βάζω καν.
0: Με αυτή την εννοία.
2: Ναι, ναι, σωστό. Και δεν έχασα, έχασα στα απέναντι. Δηλαδή,
0: σύμφωνοι.
2: Έλειξε 2-2, με αυτή την έννοια. Και δεν μου δίνει και κάτι το Super Cup.
0: Εντάξει, όχι, δεν πάει έτσι.
2: Πώς δεν πάει.
0: Τίτλος είναι, τίτλος είναι.
2: Άμα ήταν τίτλος θα ήταν κάθε χρόνο. Δεν θα ήταν όποτε το
0: πλέον, έχει καθιερωθεί.
2: Όχι πλέον, δεύτερη χρονιά είναι. Πέρυσι με τον Όφη, με πέρυσι ο Ολυμπιακός Όφη και φέτος. Δεύτερη χρονιά είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Άρα ξεκινάμε το πλέον δηλαδή για από 2 χρόνια και μετά. Αυτή την έννοια. Ένα σημαντικό που είναι και να κλείσω. Λοιπόν, πώς θα φέρνει τύχη. Με τη Ρεάλ που θα παίξουμε. Βγάζουμε 100 αγώνες στην Αγία Σοφιά.
0: Ναι, συμπληρώνει η ΑΕΚ.
2: Δηλαδή απίστευτος ο συνδυασμός. Και να θυμίσω ότι όταν είχε παίξει η ΑΕΚ με τη ΡΕΑ το 2003-2004
0: το 2-3.
2: Το 3-3. 3-3, παιδιά.
0: Όχι, το 2-3.
1: Τη σεζόν
2: 2002-2003. Ναι, σωστά, σωστά, το 2-3. Έπαιζε ένας ξένος.
0: Σεντενό. Όχι ο Σεντενό, ο Ράιτ, μπράβο. Ο Ράιτ ήταν.
2: Ένας ξένος, παιδιά. Πόσο έχει αλλάξει το
0: ο Κρέκ δεν είχε παίξει βασικός, ήταν ο Κωνσταντόπουλος, ήταν ο...
2: Τότε δεν είχε παίξει.
0: Ναι. Ταψής ήταν.
2: Δηλαδή συνεντεκάδα ήταν μόνο ο Ράιτ.
0: Και στη Μαδρίτη λέει ο Κυριάκος ο Έβιτς.
2: Στη Μαδρίτη και ο Σεντένο έπαιζε στη Μαδρίτη.
0: Που έβαλε και τον γκολ.
3: Πήγε αλλαγή.
2: Ναι.
0: Όλες οι ομάδες λοιπόν, έτσι ήταν το Δενίγο και γι' αυτό είχαμε και τόσο πράγμα στην τεχνική.
2: Έτσι και γι' αυτό είχαμε τις επιτυχίες όλες αυτές. Μιλάτε απόλυτα σωστά. Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχετε.
0: Να καλά,
1: γεια σου φίλε μου, σε ευχαριστούμε που
2: πήρες. Αλλά πάντως αυτό με τον Γιωβάνοβιτς μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Ρε,
1: ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο που το επισημαίνεις. Ήταν δηλαδή από το... από τα άγραφα, ναι.
2: Πρέπει να το κομπριζάρει ο Γιωβάνοβιτς, κατάλαβες να το έχει. Λοιπόν, καλή συνέχεια, να σε καλά. Γεια σας.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Σας περιμένουμε. Μέση Κριστιανό, ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος.
1: Μέση Κριστιανό. Μέση. Μέση γιατί αυτό που ανέφερα και πριν, ότι στα δικά μου τα μάτια ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που ξεκινούσε κάθε Μουντιάλ, κάθε Κόπα Αμέρικα με την υποχρέωση να πετύχει και οτιδήποτε άλλο θα ήταν αποτυχία. Δεν πάνε να κάνε ο ίδιος τρεις-τέσσερις ματσάρες. Δεν πάνε να ανέβαζε όλη την ομάδα. Δεν πάνε να τρώγε το ξύλο της αρκούδας. Θεωρώ ότι σε επίπεδο εθνικής ειδικά ο Κριστιάνο δεν είχε ποτέ αυτή την υποχρέωση που είχε ο Μέση να πετύχει επειδή κουβάλαγε και τον τίτλο του διαδόχου του Μαραντόνα.
0: Ναι.
1: Και ήταν...
0: Έβαζε ο ίδιος ο Ρονάλντο την πίεση στον εαυτό του.
1: Την έβαζε, αλλά είναι διαφορετικό όλος ο πλανήτης να σε αντιμετωπίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο ότι πρέπει να φέρεις την επιτυχία και τελείως διαφορετικό με το να το έχεις εσύ μέσα στον εαυτό σου. Ίσως ο Κριστιάνο να έχει ξεπεράσει τον εαυτό του σε πράγματα που να μπορούσε να κάνει.
0: Ναι.
1: Λόγω αυτού του εσωτερικού ανταγωνισμού που λες. Αλλά από την άλλη, ο Μέση σε διάρκεια και σε ποδοσφαιρική αίσθηση, ακόμα και τώρα αυτό που βλέπεις με τον Κριστιάνο με την Εθνική Πορτογαλίας, δεν ξέρω αν διαβάσει την ανάρτηση που έβγαλε.
0: Ναι. Πολύ μεγάλη και μου άρεσε κιόλας να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Ζήτησε 5 φορές συγγνώμη.
1: Ναι, αλλά από την άλλη, στο τέλος καταλήγεις να διαβάσεις ότι έγινε όλη αυτή η ιστορία επειδή τον είχε σηκώσει για αλλαγή και δεν τον έβαλε.
0: Αν πάρουμε υπόψη ότι αυτά που λέει είναι αλήθεια, που έτσι πως τα εξηγεί, επειδή είναι πολύ, με πολύ λεπτομέρεια.
1: Εγώ πιστεύω την αλήθεια.
0: Και επειδή είναι με πολύ με λεπτομέρεια, σου βγάζω την αλήθεια.
1: Εγώ αν πιστεύω την αλήθεια.
0: Εντάξει, όντως ήταν λίγο αφαιρέγγιος αυτά που του είχε τάξει. Θα μου πεις γιατί του είχε τάξει. Είναι ο Ρονάλντο της Πορτογαλία.
1: Ορθώς του έταξε γιατί είναι ο Ρονάλντο, αλλά και εσύ σε ένα παιχνίδι του Nations League, επειδή σε κράτησε και επειδή το έφερε το μάτς να πρέπει να κάνει μια άλλη αλλαγή.
0: Ναι.
1: Δεν αναστατώνει το σύστημα.
0: Σου λέει ότι εγώ είχα κανονίσει την αποθεραπεία μου, έχω κανονίσει τις μέρες, τις ώρες, μην μου τα αλλάζεις. Πάντως λέει ότι εγώ είμαι εδώ διαθέσιμος να με τιμωρήσει, πρέπει να με τιμωρήσει όμως πονδιά. Το είπε και αυτό. Ζητάω συγγνώμη, θέλω να παίζω ακόμα για την Πορτογαλία. Δεν ξέρω, μου άρεσε. Πάντως παιδιά, 2 η ώρα, σε περίπου 40 λεπτάκια, τελευταίο παιχνίδι Μέση με Εθνική Αργεντινή απέναντι στο τρανό Μπενίν. RTL2 Sports. Το βάζετε, το βάζουμε κι εμείς.
1: Ο φίλος γράφει στο μήνυμα: όλη η Ελλάδα έλεγε να είχαμε ένα Πινέδα και ένα Λιβάη. Σε άλλη Ελλάδα, αναφέρεται προφανώς στον προηγούμενο ακροατή. Ναι. Γι' αυτό του είπα και εγώ ότι πλέον, επειδή ο κόσμος βλέπει πάρα πολύ ποδόσφαιρο και έχει άποψη για τους καλούς παίχτες, οι καλοί παίχτες ανεξαρτήτως ομάδας αναγνωρίζονται. Δεν βγαίνει, δηλαδή, εγώ δεν άκουγα κανέναν να λέει για το Λιβάη Χασογκόλη με την έννοια της απάξιος ότι είναι κακός παίχτης. Υπήρχε η ένσταση ότι στις ευκαιρίες που δημιουργούσε, ναι, ότι δεν έκανε τα γκολ που θα μπορούσε να είχε ένας κλασικός σεντερφόρ. Αλλά έτσι ο Λιβάη ήρθε στην Ελλάδα σαν εξτρέμαντ.
0: Ναι,
1: τον έκανε ο Αλμέιδα σεντερφόρ.
0: Ο Φριδόπουλος ήταν εκείνος ο οποίος τον είχε δοκιμάσει πρώτη φορά στα παιχνίδια ως υπηρεσιακός προπονητής τη στιγμή που τα τσέκαρε όλα αυτά ο Αλμέιδα. Είχε συμφωνήσει εκείνη την περίοδο και έβλεπε τα μάτς, πήρε την ιδέα και ήταν εκείνος ο οποίος τον καθιέρωσε. Γενικά άλλαξε πολλούς θέση. Και ο Αραούχο ως δεύτερο φορ σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κοιτάω τώρα βίντεο που βλέπω στα social. Πηγαίνει η αποστολή της Εθνικής Αργεντινής προς το Monumental και είναι ο Μέση δακρυσμένος. Τι δακρυσμένος, κλαίει γοερά. Μέσα στο Πούλμαν. Για αυτό το τελευταίο παιχνίδι.
1: Είναι αυτό που σου λέω, ότι ο Μέση έχει το πιο ανθρώπινο. Δεν θα δεις τον Κριστιάνο, ειδικά από ένα σημείο της καριέρας του και μετά, που είναι ρομπότ, να κλαίει εύκολα. Ενώ ο Μέση σου βγάζει το πιο ανθρώπινο.
0: Είχε κάνει το 4.
1: Σου δίνει, εντάξει, το 4 δεν πιάνεται, ήταν πάρα πολύ μικρός. Σου δίνει ο Μέση μια αίσθηση ότι είναι πιο ανθρώπινος. Ενώ εγώ βλέποντας τον Ρονάλντο, με όλο το θαυμάσμα που του έχω, έχω την αίσθηση του ρομπότ. Ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ρομποτικός, δηλαδή, και ό,τι κάνει το κάνει στον τέλειο βαθμό. Βέβαια, για να σπάσω λίγο το δίπολο, ο καλύτερος που έχω δει με την μπάλα στα πόδια είναι ο Ροναλντίνιο.
0: Α, Ροναλντίνιο, ναι, θα ομολογήσει Ρονάλντο το φαινόμενο.
1: Με την μπάλα στα πόδια. Με την μπάλα στα πόδια, αυτά που έχω δει, εγώ τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη δική μου, το Ροναλντίνιο να κάνει. Δεν νομίζω να το.
0: Τον έφαγε μετά η Σαλόνικα και η Αθήνα.
1: Άλλο αυτό, εντάξει, δεν είχε τη διάρκεια. Τη διάρκεια του Κριστιάνο και του Μέση δεν την έχει άλλο παίχτη. Αυτό σε αυτό το level είναι μια.
0: Εντάξει, και ο Ρονάλντο το άλλαξε.
1: Πραγματικότητα.
0: Το άλλαξε πολύ, δηλαδή από United και μετά μόλις πήγε στη Real. Θέλεσε να γίνει scorer, έκτισε κορμί. Έχασε αυτό το. Ξέρεις, την ελαστικότητα που είχε. Την τρίπλα.
1: Για πάμε στο φίλο Περμένη.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Αχιλλέας λέγομαι.
0: Αχιλλέας. Έλα, Αχιλλέα.
1: Γεια σου, Αχιλλέα.
0: Πώς είσαι?
3: Είμαι καλά, μια χαρά. Είμαι ο παδός ΣΑΕΚ και Επειδή έτσι παρακολουθώ αρκετά και είχα μια άποψη για το Λιβάη, έτσι τώρα με συγκλήσει και μου είχα μια κουβέντα. Καταρχήν, επειδή τα έχω χάσει λίγο λόγω δουλειάς, ο Λιβάη είναι...

0: Γιατί όλοι που πιστεύω ότι εντάξει, έχει μια ευπάθεια. Ουσιαστικά το πρωί, όταν ήρθε στην ΑΕ, είχε το πρώτο καμπανάκι που χτύπησε ήταν σε ένα παιχνίδι με τον Ατρόμητο που παίζαμε. Μόνο μέσα. Κυριολεκτικά πέρναγε τους αντιπάλους από πάνω. Και κάποια στιγμή, όπως πέρναγε από πάνω, αυτό είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, μπορείτε να το βάλετε να το δείτε και σε στιγμή ότι πάει ίσως. Αν υπάρχει, φαντάζομαι θα υπάρχει. Εκεί πέρα έπαθε μία φλάση. Από εκεί πέρα πήγε καλά μέχρι που ξεκίνησε το σύστημα Αλμέιδα. Δηλαδή δεν είχε τόσο πολλούς τραυματισμούς σχετικά.
1: Εννοείς πήγαινε καλά στο κομμάτι των τραυματισμών.
0: Το τραυματισμό, ναι ρε παιδί μου, δεν είχε τόσο πολλούς τραυματισμούς.
1: Επειδή στο κομμάτι αυτό... το αγωνιστικό απογειώθηκε με την κίνηση να μπει φορ.
0: Ναι. Εγώ έχω πολλές αισθάσεις σε αυτό το πράγμα. Γενικά λειτουργήσε όσον αφορά δηλαδή το φόρο, όχι τίποτα πάνω. Λειτουργήσε πολύ καλά μέσα στο σύστημα του Αλμέιδα και θεωρώ ότι οι ελληνικές οι ομάδες εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν απροετοίμαστες για αυτό το σύστημα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ο Αλμέιδα τους έπιασε λίγο στον ύπνο. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Αλήθεια είναι.
0: Πράγμα ας πούμε που δεν συνέβη τόσο πολύ με το Μεντιλίμπαρ μετά. Όμως και από τη δεύτερη χρονιά και μετά το Αλμέιδα. Δηλαδή άρχισαν και προσαρμοζόντουσαν.
2: Εντάξει, ο Λιβάη έχει τα προσόντα σε οποιοδήποτε σύστημα να περάσει από πάνω από τον αντίπαλο αμυντικό.
0: Ο Λιβάη καταρχήν είναι στο Παναθηναϊκό. Κοίταξε, σαν εκτής, η μοναδική μου ελπίδα φέτος, όπως τα βλέπω εγώ γενικά τα πράγματα, εγώ δεν είμαι με το ποδόσφαιρο του Νίκολης για να καταλάβετε. Δεν είμαι με το ποδόσφαιρο του Νίκολης, θεωρώ τον Νίκολης ένα πανέξυπνο άνθρωπο.
2: Πάρα πολύ έξυπνο.
0: Πολύ δουλευταρά προπονητή. Θα μου πεις πως δεν είσαι με το ποδόσφαιρο όταν το θεωρείς έτσι.
2: Εντάξει, μπορεί να μου σου αρέσει ο τρόπος ως προπονητή.
0: Μπράβο. Όπως όλοι οι προπονητές, εγώ το σέβομαι αυτό για τον επαγγελματία. Όπως όλοι οι προπονητές έχουμε, ρε παιδί μου, μία κατεύθυνση, μία θεώρηση στο μυαλό του. Λοιπόν, θεωρούν, ας πούμε, και ξέρουν να διδάσκουν ένα σύστημα, κυρίως. Μάλλον,
2: ο Νίκολης είναι προσαρμοστικός πάντως.
0: Όχι, δεν είναι. Ποτέ δεν έχει παίξει κάτι άλλο εκτός από 4-4-2.
2: Ξέρεις κάτι, δεν είναι απαραίτητο να αλλάζει το σύστημά του. Κάνει προσαρμογές στον αντίπαλο.
1: Έχει παίξει και τριάδα, νομίζω, στη Ρωσία.
0: Α, δεν ξέρω για τη Ρωσία. Αλλά στη Ρωσία, από ό,τι έχω πληροφορηθεί εγώ, το βασικό του σύστημα ήταν ο ρόμβος και το 4-4-2 χωρίς extreme πάντα. Ποτέ δεν έχει παίξει με extreme. Έτσι ξέρω εγώ για τη Ρωσία. Εδώ στην Ελλάδα έχει συμβεί ούτως ή άλλως. Δηλαδή και τον Ελίασον και τον Κουτέσα που έχει βάλει, τους έχει βάλει περίπου αναγκαστικά.
2: Με εξτρέμ δεν παίζει, ναι, με εξτρέμ δεν παίζει. Με ένα παίζει και με έναν δεύτερο χάφ να συγκλίνει.
0: Ούτε με ένα. Βασικά δεν τον ενδιαφέρουν τα άκρα. Μάλιστα, μπορείτε να ρωτήσετε και τον Πάνο που θα έρθει αύριο, αλλά και άλλους ρεπόρτερ τέλος πάντων και κάτι διαθήσεως, ότι έχει δηλώσει. Ότι εγώ, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα άκρα.
2: Δεν τη θυμάμαι αυτή τη δήλωση για να μην ειλικρινήσω.
0: Όχι, δεν έχει την έχει κάνει τίποτα. Okay. Το να παράγει συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι.
2: Ναι.
0: Ότι εντάξει, οι άνθρωποι το έχουν πει, ας πούμε, ότι έχει γίνει και σε συζητήσεις. Δεν με ενδιαφέρουν.
2: Μα κοίτα να δεις κάτι.
0: Με την έννοια ότι δεν τον ενδιαφέρουν επειδή του κολλάγανε, το εντός εγωγικών του κολλάγανε για τα μπακ όλοι μας. Γιατί δεν παίρνει μπακ και λοιπά. Και λένε και τους έχει πει, ας πούμε, ότι δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, το μπακ. Το μπακ είναι περίπου ένα συμπλήρωμα στη δικιά μου ομάδα.
1: Ναι, εγώ το θυμάμαι αυτό που λες. Δεν το έχει πει ακριβώς έτσι. Δεν έχει μεταφερθεί ακριβώς έτσι. Το θυμάμαι αυτό που λες πάντως. Δίνει πολύ μεγάλη βάση, ξέρεις, θέλει ακραίοι του να συγκλίνουν. Θέλει να περνάει πολύ μπάλα από τον άξονα. Όχι. Δίνει πολύ μεγάλο βάρος στα χαφ.
0: Από τον άξονα. Δεν υπάρχουν ακραίοι στον Νικολίτς.
1: Πέρσι το βλέπαμε πιο πολύ σε κάποια πρώτα μάτς στην Ευρώπη. Σε κάποια πρώτα, επειδή μετά το καθιέρωσε και στην Ευρώπη.
0: Πέρυσι.
1: Ναι, πέρσι.
0: Πέρυσι. Δεν υπάρχουν ακραίοι. Παραδείγματος χάρη ο Κουτέσα, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και φυσικά ο Ηλιάσον. Και πολύ καλά έκανα δηλαδή. Εξαφανίστηκαν.
1: Εντάξει, στον Ηλιάσον νομίζω. Αχιλέα, φταίει και λίγο ο ίδιος εαυτός του Ηλίασον. Επειδή και στη Βραζιλία.
2: Μόνο εαυτός.
0: Όχι.
1: Και στη Βραζιλία που έχει πάει τώρα δεν παίζει καθόλου.
0: Όχι, όχι, κάτσε μισό λεπτό. Δεν ξέρω γιατί δεν παίζει.
1: Εγώ τον Ελέσον τον έχω πάρα πολύ. Είναι από τα καλύτερα εξτρέμ τα τελευταία πόσα χρόνια που έχουν έρθει στην Ελλάδα.
0: Όχι από τα καλύτερα. Το τελευταία 2-3 χρόνια ήταν το καλύτερο.
1: Το καλύτερο από τα καλύτερα, τέλος πάντων. Θέλω να σου πω ότι τον έχω σε τεράστια εκτίμηση.
0: Για μένα, έτσι.
1: Έχει αδικήσει και ο ίδιος τον εαυτό του.
0: Κοίταξε να δεις, ο Ηλίας σου έχει μια βατάβητη ψυχολογία. Δηλαδή, όταν δεν νιώθει σημαντικός, πέφτει πάρα πολύ.
1: Τι να το κάνουμε.
2: Εγώ στο θέμα του Ελίασον δίνω 100% δίκιο στον Νίκολης. Δεν μπορεί να στηριχτεί σε ένα παίχτη ο οποίος τη Δευτέρα είναι καλά, την Τρίτη τον πιάνει ότι θέλει να γυρίσει, την Τετάρτη δεν νιώθει το ίδιο εντάξει, την Πέμπτη είναι αλλιώς.
0: Δεν έχει δίκιο ούτε, δεν έχει άδικο ούτε ο Νίκολης ούτε ο Ελίασον. Το θέμα είναι.
1: Φταίμε και δύο που λέω Παρίς.
0: Ναι, αν παίζει, ας πούμε, ένα σύστημα που παίζει ο Νίκολης που δικαιούσε να το παίζει γιατί είσαι ο προπονητής ομάδας, εσύ αποφασίζει τι θα κάνει. Λοιπόν, από εκεί πέρα όταν δεν σου κάνει ένα παίκτη είναι εκτός πλάνου. Τέλος. Αν δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Και ο Ελίασον δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Τα πρώτα φιλικά που έκανε ο Νίκολης με τον που ήρθε στην ΑΕΚ, έβαζε τον Ελίασον πίσω από το φόρ. Ο Ελίασον ήταν εξαφανισμένος. Κάνει δεύτερο φιλικό και το βάζει στα άκρα και η ΑΕΚ μεταμορφώνεται μόνο από τη δράση του Ελίασον.
1: Πάντως, σωστά λέει και ο φίλος, και ο Κοϊτά για παράδειγμα, που το σημείο φίλος.
0: Ο Κοϊτά είναι πιο προσαρμοστικός.
2: Ναι.
1: Ναι, αλλά είναι εξτρέμ. Είναι, κατάλαβες, ακραίος.
0: Κοίταξε να δεις κάτι, ο Κοϊτά.
1: Συνήθως παίζει με έναν ακραίο και ένα χάφο εξτρέμ που λέμε.
0: Για τον Κοϊτά τώρα. Κοίταξε να δεις. Εγώ κάνω μερικές προβλέψεις που συνήθως είναι περίεργες όταν τις κάνω και μετά έρχονται τα πράγματα και δένουνε. Ναι. Λοιπόν, ο Κοϊτά όπου πάει και παίξει εκτός ΑΕΚ φαίνεται ένας πάρα πολύ σημαντικός παίχτης. Εγώ σε μια ομάδα που θα φτιάχνα και θα δίνα κάποια χρήματα δεν θα τον έπαιρνα ποτέ. Ποτέ.
1: Εντάξει, την ΑΕΚ την κάνει σημασία. Πάντως και πριν την ΑΕΚ, Σεντρουίντεν. Πολύ καλή παρουσία έχει.
0: Ξέρεις τι έπαιζε στη Σεντρουίντεν.
1: Ναι, στο 3-5-2 όλη την πλευρά.
0: Όλη την πλευρά, αυτό. Καμία σχέση δηλαδή με τώρα. Και τέλος πάντων, κοίταξε να δεις κάτι. Ο Κοϊτά είναι ένας παίκτης που βάζει το κεφάλι κάτω και πυροβολάει το που πάει. Αυτοί οι παίκτες εμένα τουλάχιστον δεν μου αρέσουν. Έτσι.
1: Ναι, το έχει βελτιώσει λίγο αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι έπεφτε μαύρο από μπροστά του.
0: Λιγάκι το έχει βελτιώσει.
1: Ισότερο από που να είναι.
0: Τώρα το ζήτημά μας δεν είναι ο Κοϊτά. Το ζήτημά μας, αρχίσαμε το Λιβάη. Το ζήτημά μας είναι ότι ο Νίκολης δικαιούται να παίζει αυτό που παίζει. Μια χαρά τα πάει. Καταρχήν ο άνθρωπος πήρε πρωτάθλημα, έκανε αυτά που έκανε κλπ. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό το 4-4-2 ελείψει Πινέδα, γιατί ο Πινέδα απενοχοποιούσε όλο αυτό το σύστημα. Ο Πινέδα έπαιζε για δύο σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή κάλυπτε την επιπλέον.
2: Τρομερή ένταση και ενέργεια ο Πινέδα, ναι, αυτό είναι γεγονός.
0: Ναι, κάλυπτε το τρίτο χάφο Πινέδα.
2: Ναι.
0: Φέτος ψάχνουνε, στην ΑΕΚ δηλαδή, να δούνε ποιος κάνει ο Καερίνεν, ο Βιτάλης κλπ. Κανείς δεν κάνει.
2: Εντάξει, κοίτα, δεν μπορείς να τον αντικαταστήσεις αυτόν τον παίχτη.
0: Είναι πολύ καλοί παίχτες τα παιδιά, απλά για να δώσουν αυτό που θέλουν, που νομίζουν ότι έχουν στην ΑΕΚ που μπορεί να βρουν από αυτά τα παιδιά, πρέπει να βγει ένα φόρ, κατά βάση ο Γιώβιτς δηλαδή, έξω, λέμε αν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα, και να πει ένα χαφ.
1: Αχιλέα, μην ψάχνεις τον Αντιπινέδα στην ΑΕΚ. Αντιπινέδα δεν υπάρχει στην ΑΕΚ.
0: Εγώ δεν ψάχνω κανέναν.
1: Γι' αυτό έχει πάρει πολλά χαφ διαφορετικά για να προσφέρουν τα ίδια, ακόμα και παραπάνω. Δηλαδή, στοιχεία.
0: Τίποτα δεν πρόκειται να προσφέρει.
1: Αχιλέα, στοιχεία που έχει ο Μάγερ. Στοιχεία που έχει ο Μάγερ, ο Πινέδα, που είναι αδιανόητος παίκτης.
0: Δεν έχει καμία σχέση.
1: Αυτό σου λέω.
0: Το Μάγερ με τον Πινέδα.
1: Ναι, αλλά συγκλίνει. Παίζει δεξιά, αλλά συγκλίνει. Και κινείται σε χώρους που παίζει και ο Πινέδα.
0: Όχι. Παίζω διαφορετικούς εντελώς χώρους.
1: Μαζί σου, συμφωνώ σε αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Αλλά ξεκινάει από αλλού και καταλήγει αλλού, μέσα στον άξονα.
0: Όχι. Ο Πινέδα έπαιζε εξάρι, ο Μάγερ παίζει 10.
1: Βρε, δεν σου λέω ότι παίζουν ακριβώς την ίδια θέση, προφανώς.
0: Τότε.
1: Απλώς έχει πάρει διαφορετικού τύπου χαφ και πολλά χαφ και αυτό είναι το σχέδιο, οπότε καταλαβαίνω εγώ.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, θα ήταν χρήσιμο αυτό που μου λες αυτή τη στιγμή, αν η ΑΕΚ έπαιζε με 12.
1: Ναι.
0: Αλλά το ποδόσφαιρο παίζεται 11-11.
2: Εντάξει, τον Πινέδα δεν μπορείς να τον αντικαταστήσεις. Είναι δύσκολο να βρεις εφάμιλο παίχτη.
0: Όχι, μπορείς να τον αντικαταστήσεις. Αν πάρεις καλούς παίχτες, καλή ώρα όπως λέτε, ότι πήρε άλλο, αλλά χάφ. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Και ενδεχομένως τα παιδιά είναι και πολύ καλοί παίχτες. Απλά για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που έκανε ο Πινέδα, πρέπει να βγει ένα φορ και να μπει ένα χάφ. Με δύο φόρου δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Βλέπουμε πιο πολύ φέτος τον Γιώβιτς, γι' αυτό λόγο να χαμηλώνει. να συγκλίνει και ο Μάγκερ για να δημιουργεί μια υπερφόρτωση.
0: Δεν έχει τρεξίματα ο Γιώβιτς.
1: Ποτέ δεν έχει τρεξίματα ο
0: Γιώβιτς. Α, μπράβο. Οπότε τι να τον κάνει ο Γιώβιτς.
1: Έχει άλλα χίλια δυο καλά.
0: Ενδεχομένω. Πότε έχει.
1: Άλλα καλά ο Γιώβιτς.
0: Ναι, τελείωμα. Τελείωμα
1: και κράτημα μπάλα.
0: Υποδοχή.
1: Δεν είναι απλό να κρατάς μπάλα σε αυτό το χώρο. Όπως ο Γιώβιτς,
0: όχι,
1: όταν χαμηλώνεις.
0: Αυτό δεν είναι απλό, αλλά όταν χάνεις την μπάλα είσαι εκτεθειμένος. Μόνο και μόνο να δείτε τι έκανε ο Αστέρας Τρίπολης στην ΑΕ. Μόλις πέρασε το Μάγκερς, ας πούμε, αναγκαστικά στον άξονα, το καταλαβαίνεις πάρα πολλά για το παιχνίδι. Αυτό είναι και το πρόβλημα του Νίκολιτς φέτος.
1: Α, επίσης, σωστό που το λες. Ο Νίκολιτς, τώρα στην τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει, την πρώτη τελευταία, πότε ήταν, είχε πει ότι το σκέφτεται για Μάγκερ στον άξονα. Που το είχε δοκιμάσει κιόλας στην πορεία των αγωνών.
0: Μπορεί να το σκέφτεται για Μάγκερ, αλλά επίσης για να βγάλεις το Μάγκερ στον άξονα πρέπει να αλλάξει σύστημα. Εγώ είμαι, αφιβάλλω πάρα πολύ, εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται ο άνθρωπος να ζήσει και θα πεθάνει με την ιδέα του.
1: Εντάξει. Δηλαδή, αυτό που συζητάμε και για τον Παναθηναϊκό. Ούτε ο Νίκολιτς του Ενίστρου που δεν θέλει το καθαρό εξάρι. Η ΑΕΚ ως καθαρό εξάρι πες ότι έχει τον Αριάγκα.
0: Ο Νίστρου αντιθέτως, και για να επανέλθουμε και να κλείσουμε.
1: Και να κλείσουμε, ναι, να πάμε και σε break.
0: Και να είσαι καλά. Ο Νίστρου που επίσης, η μοναδική μου ελπίδα φέτος για να ισοφαριστεί αυτή το πρόβλημα που περιέγραψε για την ΑΕΚ είναι ο Νίστρου που να επανέλθει στο 4-4-2 που παίζε. Γιατί δυστυχώς ο Ουναΐ τον αναγκάζει να παίξει το σωστό. Το οποίο επίσης φαίνεται δυσκύλιο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να παίξει στο 4-2-3-1, ενώ ήθελε, ξεκίνησε ενδεχομένως για να χωρέσει πολλούς παίκτες να παίξει 4-4-2. Αλλά εάν παίξει 4-4-2 ο Παναθηναϊκός έχει ελπίδες. Έχει ελπίδες, πραγματικά.
1: Αλλιώς δεν έχει. Ειλικρινά.
0: Πώς?
1: Αλλιώς δεν έχει ελπίδες.
0: Να δεις κάτι, με ύψη του Πινέδα, με 4-2-2-2 που παίζει ο Νίκολιτς, επίσης με τον Παναθηναϊκό σε κάποια ενδεχομένως σε καλύτερη κατάσταση, εγώ δεν το βλέπω όσο καλά τα πράγματα.
2: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Οκ, Αχιλέα.
2: Έγινε, φίλε μου.
1: Καλό βράδυ.
0: Τραβήξαμε.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, να πω καταρχάς τον... Okay. Να πω καταρχάς τον... Ανδρέα, από τον Πύρο Ιστολά, ακούει και σήμερα, επειδή χθες βγήκε τελευταία στιγμή και ζήτησε παραγγελιά και δεν τη θυμάμαι. Τόσο αφαιρεγγύος είμαι. Και ήλπιζα σε Κυριακό να τη θυμάται. Οπότε, Ανδρέα, αν τυχαίνει και ακούς πάλι, για ζήτα την. Εδώ ο Μπάμπης έχει βάλει ήδη την επιλογή.
1: Την έχουμε φορτώσει.
0: Την έχουμε φορτώσει. Μας θυμίζει ότι είμαστε κοντά στο καλοκαίρι, ότι δεν έχει τελειώσει πολύ.
1: Ναι. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Πάρα πολύ.
0: Έκανα μπάνιο, να ξέρεις, πριν από λίγες μέρες. Σε πισίνα.
1: Σε πισίνα, εντάξει. Πήγα σε να σου πω, είσαι τόσο γενναίος για θάλασσα, αλλά οκ.
0: Με θαλασσινό νερό όμως. Δηλαδή τα συνδυάζει όλα.
1: Πού πήγες προς.
0: Είχαμε ένα μπάτσελορ εκεί. Ανακοπή καρδιάς πήγα να πάθω. Δεν είμαι χειμερινός.
1: Εδώ Αθηνά. Εδώ Αθηνά.
0: Προς Ακράτα.
1: Προς Ακράτα. Μάλιστα. Ωραία. Πισίνα με θαλασσινό νερό.
0: Ναι, και αφού ήταν στα κομφόρ του σπιτιού, το έχουμε πληρώσει.
1: Εντάξει, μην πεις άλλα για τον μπάτσελορ.
0: Ναι, όχι, εντάξει, είμαστε ήρεμα, ήρεμα, παιδιά. Τα λέγαμε χθες, φάγαμε. Έχω να φάω από το Σάββατο, τόσο που έχουμε φάει. Λοιπόν, να σας πω, είναι δεκαδούλες, εντάξει, όχι όλες, θα σας πω απλά ότι ο Μέση είναι φυσικά βασικός σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι που ξεκινάει σε πόσο, σε 20 λεπτάκια, RT2 Sports.
1: Και να διάβασε ότι ο Μέση είναι πάγκο.
0: Φαντάζεσαι.
2: Κοίτα, εγώ.
0: Α, ρωτάει και ένας φίλος, είχα αυτό το μήνυμα τώρα, δεν είχα σκοπό να το πω. Αν είναι να τον παίξουμε. Ωραία.
1: Να το πιάσε τον.
0: Σκόρερ. Με φάουλ. Δεν θυμάμαι το μήνυμα, προσπαθώ να το σκεφτώ. Τέλος πάντων, το να σκοράρει ο Μέση δίνει ένα 12 γενικά.
1: Νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι και οι άλλοι δεν θα το μαρκάρουν. Είναι που είναι η δυναμικότητα του αντιπάλου, οκ, λες, δεν είναι και το τέτοιο.
0: Ο τερματζής έχει κάνει δήλωση. Έχει πει, δεν σου χαρίζομαι. Ο κύριος Νταντζινού.
1: Αυτό δεν θα πάει πολύ καλά. Αυτό έχει τις προϋποθέσεις να μην πάει καθόλου καλά. Ναι.
0: Να φάει 10. Εντάξει, μπορεί να επιλέχθηκε και τον Μπενίν για αυτόν τον λόγο.
2: Σόπα, γάλε.
0: Λες, ε.
2: Ναι. Τι λες, δηλαδή.
0: Και να πούμε ότι για τον Μπενίν είναι βασικός ο κύριος Ρος, όχι από τα Φιλαράκια, από τον Ηρακλή. Ο στόπερ του Ηρακλή.
1: Οκ. Okay. Ωραίο.
0: Οπότε αυτός θα έχει το ρόλο να επιτηρεί το Μέση, μάλλον.
1: Ναι.
0: Μαζί με αλλούς. 10.
1: Θα έχει να το λέει. Είναι ένα παιχνίδι που πάντως θα έχει να το λες. Ότι ήμουν εκεί στο.
0: Σαφώς.
1: Στο αντίο του Μέση, έτσι. Και όσους θα είναι στις εξέδρες. Και πόσο μάλλον και οι παίκτες που θα μπουν μέσα να παίξουν. Ναι. Που δεν θα ήξερες άλλο λόγο να παίχτε από τον Μπενίν.
0: Μόνο.
1: Αλλά θα υπάρχει αυτό το παράσημο. Έτσι. Για πάμε στο φίλο.
0: Το τσάντησε.
1: Το φίλο. Λοιπόν.
0: Και να πούμε ότι έγινε sold out σε 4 λεπτά αυτό το παιχνίδι στο Monumental, 85.000 θεατές. Χαμός. Σας μεταφέραμε νωρίτερα και αυτό το βιντεάκι που κυκλοφορεί με τον Μέση να κλαίει μέσα στο Πούλμαν. Και έκλαιγε γοερά. Έκλαιγε και γοερά. Και εγώ θυμάμαι να κλαίει αυτό που ζητούσαμε και νωρίτερα. Στο match με τη Βραζιλία, το τελικό του Κόπα Αμέρικα το 21, που νομίζω άλλαξε λίγο το ρου της ιστορίας.
1: Ναι.
0: Για την Αργεντινή.
1: Ναι, γιατί. Πήρε τίτλο, δηλαδή έφυγε να. Ότι δεν θα τελειώσω με την εθνική χωρίς να έχω το παραμικρό.
0: Και αν θυμάσαι με το που σφυρίζει ο διαιτητής, αντί να πανηγυρίσουν, όλοι πάνε και αγκαλιάζουν το Μέση. Δηλαδή, πώς είναι μια εθνική να παίζει μόνο για έναν.
1: Ναι.
0: Και για τον Ρονάλντο το έχουμε δει αυτό, οκ. Okay.
1: Εξής, αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο σαν υπόθεση, αλλά σε επίπεδο συναισθημάτων, την υπεράσπιση που έχει ο Μέση από τους παίκτες του, το πώς πέφτουν επάνω του, έχω εγώ την αίσθηση, το feeling ότι η Πορτογαλία δεν το έκανε ποτέ για τον Ρονάλντο. Και ίσως αυτό έχει να κάνει και με αυτό που σου βγάζει ο παίκτης προς τα έξω. Γιατί, οκ, okay, μιλάμε για προσωπικότητες τεράστιες, για χαρακτήρες και για ιδιοσυγκρασίες που δεν μπορούμε οι απλοί θνητοί, να το πω έτσι, να τις καταλάβουμε και να μπούμε στα παπούτσια τους. Κακά τα ψέματα. Αλλά εγώ πάντα είχα αυτή την αίσθηση και αυτό το feeling ότι ο Μέση έχει καταφέρει να είναι γι' αυτόν όλοι, ενώ ο Ρονάλντο δεν το έχει πετύχει σε αυτό το βαθμό, και ίσως και γι' αυτό να το ψάχνει και γι' αυτό να βλέπουμε και όλα αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι. Λοιπόν, ποιο παίκτη θεωρείς έως τώρα την πιο φανταχτερή, π.χ. Ουνάηλι ο φίλος. Όχι, sorry, όχι την πιο φανταχτερή, αλλά τη μεταγραφή που κόλλησε χωρίς να περιμένεις να έχει κολλήσει τόσο γρήγορα. Ο φίλος λέει Κάγκουα. Α, συμφωνείς.
1: Κάγκουα, ναι, Κάγκουα, 100%. Γιατί ήρθε ακριβώς αυτό το πακέτο. Που ήρθε και κόλλησε δίπλα στον Καμαρά, δηλαδή τις αδυναμίες που είχε ο Καμαρά και αυτά που δεν έδιναν ο Τσέριν με τον Τζιριβέγια, βλέποντας τα προκριματικά. Αν μου έλεγες τι έλειπε να μπει δίπλα στον Καμαρά, θα σου έλεγα να μπει ο Κάγκουα. ο Κάγκουα. Ένας παίκτης με αυτό το, με αυτό το προφίλ. Με είχε, να το πω έτσι, προειδεάσει το τι παίκτης είναι, το τι έκπηγε να τον πάρει για αντιπινέδα.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν έσκασε το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Κάγκουα, ο Παναθηναϊκός είχε ενδιαφερθεί καιρό πριν, αλλά δεν το ξέραμε.
0: Ναι.
1: Δεν είχε βγει το όνομά του στο ρεπορτάζ. Οπότε, όταν άκουσα ότι η ΑΕΚ πάει να πάρει το συγκεκριμένο παίχτη για αντιπινέδα, λίγο με προειδέασε το τι είδος χαφ είναι. Βλέποντας τον όμως λοιπόν μετά μέσα στο γήπεδο, έλεγα αυτός ήρθε και κούμποσε. Δηλαδή, είναι το puzzle, το τζέγκα που έπρεπε να μπει αυτό το κομμάτι εδώ πέρα. Φανταχτερή, θα έλεγα ξεκάθαρα τον Ναΐ, έτσι, για όλο το πακέτο.
0: Και όχι μόνο τα λεφτά. Και μόνο που έρχεται μετά από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο που έχει κάνει, από μόνο του είναι κάτι το.
1: Ναι, ναι. Σωστό. Ο Ντεφράι, μας λέει ένας γράφει, ένας φίλος, ο Ντεφράι, ρε παιδιά, ποιος Κάγκουα. Ο Ντεφράι το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τον Ντεφράι έχεις εικόνα. Δηλαδή, για τον Ντεφράι περιμένεις ότι θα μπει μέσα, ότι θα κάνει τη διαφορά, ότι θα ανεβάσει όλη την αμυντική γραμμή, ότι θα σου δώσει αξιοπιστία, θα σου δώσει ασφάλεια. Τον Κάγκουα. Δεν είχαμε την ίδια εικόνα με τον Ντεφράι.
0: Ωραία, θα σου πω το άλλο. Περίμενες. Οκ, okay, είναι και δύο Ολλανδοί, θα πει κάποιος. Αλλά περίμενες να δέσουν τόσο γρήγορα Φαντρόγγελεν και Ντεφράι.
1: Λίγο την αίσθηση της γλώσσας, λίγο το ότι το Φαντρόγγελεν τον θυμόμουν από πέρσι με τις αμψουσπορτίδιους παίκτης είναι, είχα στο μυαλό μου ότι θα δέσουνε. Οκ, okay, το τόσο γρήγορα είναι ένα θέμα. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι ένα δίδυμο θα λειτουργήσει με τη μία στο βαθμό που λειτουργήσε, αλλά είχα το feeling ότι ο Παναθηναϊκός εκεί θα είναι καλυμμένος.
0: Και αλληλοσυμπληρώνονται τα χαρακτηριστικά τους.
1: Γιατί ο Βαν Ντρόγκελεν είναι ο παίκτης που θα πάει να βγει πρώτο στην μπάλα, να πάρει την κεφαλιά, να παίξει ξύλο με τον αντίπαλο επιθετικό, να μην τον αφήσει να κατεβάσει την μπάλα. Ένα κομμάτι που ο Παναθηναϊκός υπέφερε πέρσι, υπό την έννοια ότι όταν δεν υπήρχε ο Πάλμερ Μπράουν στην εντεκάδα, ο Ίγκασον δεν είχε αυτή τη σκληράδα και ο Τουμπά δεν ήταν του παίχτη. Δηλαδή, ο Τουμπά έβλεπε στον αντίπαλο επιθετικό, έπαιρνε την μπάλα, την κατέβαζε. Και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός τράβηξε πάρα πολύ από το Γιώβιτς στα μάτς με την ΑΕΚ. Γιατί δεν είχε ένα στόπερ ο οποίος θα παίξει το ξύλο με την ποδοσφαιρική έννοια, δηλαδή να μην τον αφήσει να κατεβάσει ένα ενόχλητο στην μπάλα, να τη φέρει στο πόδι, να γυρίσει φάτσα προς την εστία.
0: Το build up, ναι.
1: Ναι, ο Βαν Ντρόγκελεν σου εξασφαλίζει ακριβώς αυτό. Και ο Πάλμερ Μπράουν όταν είναι καλά. Δηλαδή να βγει πάνω στον παίχτη με ένταση, με επιθετικότητα και είτε να χάσει την μπάλα, είτε να μην τον αφήσει να την κοντρολάρει άνετα.
0: Λοιπόν. Α, και επίσης αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι ότι και μερικές μεταγραφές μπορεί να αποδειχθούν σε εισαγωγικά μεταγραφές. Θέλω να πω, αντί να βλέπουμε άλλο πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Φέτος.
1: Ναι, γιατί υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος του δίνει αυτοπεποίθηση, νιώθει ο παίκτης σημαντικός και από την άλλη έχει σχήματα για τον, τακτικές για να τον αξιοποιήσει. Ο Παναθηναϊκός πέρσι με τον Μπενίτεθ, με κάθε σεβασμό στο προπονητικό μέγεθος του Ράφα Μπενίτεθ, δεν είχε τρόπος να αξιοποιεί τους παίκτες που είχε μπροστά. Πέταγε την μπάλα είτε με σκοπό να την πάρει ο Τετέι να την κατεβάσει, να περάσει πέντε και να βάλει γκολ, είτε να βρει τον Αντίνο στον ξέφωτο. Και ήταν ένα πρόβλημα το ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε τόσα λεφτά το Γενάρη για τον Αντίνο, για τον Τετέι, για τον Γιάγκουσιτς και ο προπονητής δεν επιχείρησε να τους αξιοποιήσει. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα αυτό και το οποίο ο Νίστρουπ φαίνεται πως το λύνει.
0: Και ακόμα και τη συζήτηση που γίνεται για τον Γιάγκουσιτς, ότι σχάτως δεν παίρνει πολλά λεπτά, νομίζω μόνο και μόνο που είναι ο προπονητής που τον έχει επαναφέρει στην ζωή μας, ο Νίστρουπ, τον Γιάγκουσιτς, αποδεικνύεται ότι τον πιστεύει. Εντάξει, έχει αυξηθεί η ποιότητα.
1: Το ίδιο το παιδί δείχνει μεγάλη ωριμότητα και στον τρόπο που μιλάει. Έχει παίξει με την Κροατία, την ΚΑΠΑ 21, έχει κάνει τα 3 γκολ και το ρωτάνε γιατί δεν παίζεις. Θα μπορούσε να πει, να αφήσει μια αιχμή, να κάνει οτιδήποτε.
0: Μια σπόντα, ναι.
1: Ναι, μια σπόντα. Βγαίνει και λέει: είναι λογικό, είμαι μικρός, έχω χρόνο να παίξω. Ο μάνατζερ του λέει το ίδιο, που είναι πολύ σημαντικό στο περιβάλλον των παικτών να έχουν τέτοια διαχείριση. Και η χρονιά είναι πολύ μεγάλη. Όλοι θα χρειαστούν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε τα δύο πρώτα προβληματικά έχοντας τον Γιάγκουσιτς μέσα στους καλύτερους παίκτες.
0: Ναι.
1: Άρα ο Γιάγκουσιτς ήδη έχει δώσει πράγματα. Μετά ανέβηκε ο Ταμπόρδα, ήρθε ο Ουνάι, κάποια στιγμή είδε ο Ταμπόρδα έβγαλε τραυματισμό. Ο Ταμπόρ τώρα επί του Ταμπόρ επιστρέφει. Έβγαλε ο Λιβάη τραυματισμό. Μετά μπορεί να βγάλει κάποιο άλλο τραυματισμό. Όλοι θα έρθει η ώρα που θα χρειαστούν και θα παίξουν. Το σημαντικό είναι να είναι έτοιμοι και κυρίως και ο Πελίστρη. Ο Παναθηναϊκός περιμένει πράγματα και από τον Πελίστρη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Ο οποίος είχε ασίστ,
1: Ο οποίος είχε assist, μπράβο.
0: Απέναντι στην Ινδία.
1: Στο φιλικό με την, έπαιξε με την Καλκούτα στην Ινδία. Μα είναι και αυτό το παιδί όμως. Φεύγει από εδώ, πάει στο Μοντεβιδέο, ενσωματώνεται στην εθνική. Η εθνική του κάνει τουρνέ στην Ασία. Φεύγει από το Μοντεβιδέο, πάει στην Ιαπωνία, στην πόλη Σιντάο. Μετά στη Σεούλ να παίξει με την Νότια Κορέα. Σήμερα στην Καλκούτα με την Ινδία. Φίλιας Φογκ, ο γύρος του κόσμου. Είχα κάνει ένα θέμα για την εφημερίδα. 48.000 χιλιόμετρα.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Έλα ρε.
1: Με τις πτήσεις. Και τέσσερις αλλαγές.
0: Δεν πιστεύουμε να αποδώσει που λέμε.
1: Τέσσερις ζώνες ώρας.
0: Πότε έρχεται, πότε επιστρέφει.
1: Πέμπτη. Με υπηρεσιακό τον Diego Forlán που δεν είναι ο κανονικός προπονητής.
0: Όχι, όχι.
1: Ελπίζω για το καλό του παίχτη, ο καινούριος που θα έρθει, γιατί το Forlán, τουλάχιστον αυτό λέγανε ότι είναι υπηρεσιακή λύση, να μην τον καλέσει σε επόμενες κλήσεις, για να μπορέσει λίγο να αφοσιωθεί στο ποδόσφαιρο και να παίξει.
0: Πάντως τον πιστεύουν πολύ στην εθνική Ουρουγουάη. Ακόμα και όχι ως βασικό, που το βλέπουμε και βασικό νομίζω είναι okay. Ως λύση rotation. Που τώρα είναι λογικό να έχει πάει εκεί, αφού δεν έχει χρόνο να συμμετέχει στο Παναθηναϊκό, το πιστεύουν. Οπότε μάλλον θα καλείται.
1: Έχει τρομερά προσόντα. Το θέμα είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή και να τα βγάλει.
0: Εκεί η τελική προσπάθεια λίγο, ναι.
1: Έχουμε γραμμή να πάμε στο φίλο Περμένη.
0: Πάμε, χαίρετε.
3: Ναι, ο Δημήτρης από Βούλα Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Γεια σου, Δια. Με βγάλετε, είναι πιο σύντομη ομιλία που κάναμε. Γιατί άλλες φορές ταλαιπωρούμε πολύ.
0: Γι' αυτό σε βγάλαμε, επειδή ξέραμε ότι είσαι παραπονιάρης. Όχι, όχι, πλέον.
3: Τι θέλω να πω, πότε έχει Παναθηναϊκό.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Μπάσκετ.
3: Ποδόσφαιρο.
1: Την Κυριακή με τον Ολυμπιακό, 9 η ώρα.
0: Έτσι, ένα σήμα το μάτσο.
3: Ωραία, να ευχηθούμε καλή. Καλή. Πώς πες το.
1: Καλό διπλό.
3: Καλή ευχή. Για πες το δικό σου.
1: Καλό διπλό να ευχηθούμε.
3: Καλό διπλό να συμφωνώ σε αυτό το που γίνεται. Γίνεται, λέγεται γίνεται.
0: Να κερδίσει καλύτερο.
3: Γεια σου, παιδιά,
1: γεια σου, φίλε μου. Ωραίος.
0: Α, αυτό.
1: Μεστός, λιτός και περιεκτικός.
0: Και χωρίς να περιμένει.
1: Και χωρίς να περιμένει. Πλέω και εγώ τώρα βρει και του δόθηκε ευκαιρία, αλλά δεν περίμενε καθόλου. Θα τα πει. Ήταν όμως ο φίλος.
0: Για το μάτς.
1: Πολύ σύντομος. Έχουμε περίπου ένα δεκάλεπτο ακόμα. Όποιος θέλει, είναι η ευκαιρία τώρα να πάρετε, να βγείτε μπαμ-μπαμ να τα πούμε.
0: 2-10-95-79-283-4-5 και περιμένουμε και νέο κόσμο. Εδώ. Να μας πείτε τη γνώμη σας και όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον Παναθηναϊκό. Μιας και έχουν τον Μπάμπη σήμερα. Αύριο θυμίζω Πάνος Λούπος. Έχουν πραγματάκια πολλά.
1: Ο σταθμός με ρημνά για όλους. Θα είμαστε ρεπόρτερ όλων των τριών μεγάλων, ώστε να έχετε, να παίρνετε, να λέτε τις απορίες, αλλά έτσι καλώς μπορείτε να παίρνετε, να είμαστε εδώ να συζητάμε, να κάνουμε την παρέα μας.
0: Και αυτή η εβδομάδα είναι, ξέρεις, τώρα πριν την τριγυμία που λέμε, πριν το τέρμπι,
1: μετά, Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Μετά από
0: εδώ
1: Δευτέρα.
0: Εδώ θα είσαι Δευτέρα και με Γιώργο Βασινόπουλο.
1: Δευτέρα θα γίνει πόλεμος. Ελπίζω να είμαι εγώ χαρούμενος ότι κάνω πλάκα του Γιώργου. Το λέω με καλή διάθεση.
0: Ναι, είχα βάλει γύρους.
1: Να μην παρεξηγήσετε.
0: Και γι' αυτό σας επιλέξαμε κιόλας, επειδή πέρα από εξαιρετική δημοσιογράφηση και έχετε και χιούμορ. Επειδή παιδιά μπαλίτσα είναι, okay, η ζωή μας, για κάποιους και το επάγγελμά μας, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι ποδόσφαιρο, οπότε θέλει και το χαβαλέ του, το όλο πράγμα. Ερώτηση τώρα, είναι νωρίς να πούμε για σχέδια Νίστρουπ, ένα ψυχαρασκάκης.
1: Όχι, νωρίς δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι δύο φίλοι είναι στη γραμμή. Εγώ νομίζω εν πτάχει για να μην περιμένουν ότι δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα. Θα μπει στη θέση του Λιβάη ο Ταμπόρδα. Εντάξει, Πένια, οι τέσσερις της άμυνας, Καλάμπρια, Ντρόγκελεν, Ντεφράι και Κυριακόπουλος. Κάγκουα, Καμαρά που ήταν και εδώ κιόλας. Ουναΐ στο 10. Αντίνο αριστερά που επίσης ήταν εδώ, δεν έφυγε καθόλου. Και στο 9 ο Τετέι. Δεν νομίζω ότι θα πάει σε κάτι άλλο, ναι.
0: Okay, πάμε. Χαίρετε.
1: Γεια σου, φίλε μου.
4: Ναι, γεια σας, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
4: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
4: Α, εγώ.
1: Εσύ, ναι.
4: Δημήτρης,
1: γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Και επειδή είπατε και από άλλες ομάδες, να πω κάτι. Ξεκινάω από. Τέλος πάντων, με αφορμή κάποιον συνοπαδό μας προηγουμένως, αλλά και γενικότερα. Εγώ καλά έχω δηλώσει ότι είμαι άρρωστος με τον Γιώβιτς. Ήθελα τη γνώμη του φίλου του Παναθηναϊκού, του Μπάμπη, για τον Γιώβιτς.
1: Τρομερό σεντερφόρ. Νομίζω σε τελειώματα ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εάν είχε πιο αθλητικό καλούπι ή αν ο ίδιος με κάποιο τρόπο γινόταν πιο αθλητικός, εδώ θα ερχόταν μόνο για διακοπές.
4: Συμφωνώ. Εγώ το επεκτείνω και λέω, πέφτει με τέτοιο βιογραφικό. Παιδιά, είναι, ζαλίζουν τα ονόματα Ρεάλ και Μίλαν, που για μένα είναι παρένθεση. Η Μίλαν είναι για μένα, έτσι, με τους τίτλους της, με τη φανέλα τη βαριά, στα 3-4 μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης διαχρονικά. Μην βλέπουμε τώρα τη Μίλαν, έτσι, γιατί οι ομάδες έχουν τα πάνω και τα κάτω. Που είναι τεράστιο. Θέλω να πω, όταν έφυγε από την Άιντραχτ, έκανε όργια. Δηλαδή, έχω ακούσει έναν άνθρωπο που ήταν στη Γερμανία, μα δεν θα ενδιαφερόταν η Ρεάλ, ρε παιδιά. Τώρα, η Ρεάλ να πάρει. Άλλο τι, δεν ήταν και το πιο εύκολο εκεί να παίξει κτλ. Τέλος πάντων, εγώ από αυτό το παίχτη, για να. Επειδή είμαι κι άλλος φίλος, έχω δει γκολ, επειδή είμαι παλιός, που μόνο από το Θωμά Μαύρο τα έχω δει στην ΑΕΚ.
1: Τα τελειώματά του είναι ασύλληπτα. Δηλαδή,
0: αυτή η κεφαλίτσα στο Βόλο, θύμισε λίγο.
4: Αυτό που βάλει στο Βόλο, αυτό που τρελάθηκα, που για μισό κορδόνι ακυρώθηκε με τους Αυστριακούς που το ακυρώθηκε, δεν υπάρχει, ρε φίλε. Το πώς πάει, ας πούμε, ο Χοντρός κατά τα άλλα, ο Βαρύς κατά τα άλλα, το πώς πάει το κορμί του και τον γκολ που βάζει με τους Αυστριακούς τώρα το που ακυρώθηκε.
0: Και εσύ πέρσι στο ζώο, Μάριο, με τον Παναθηναϊκό, πώς γυρίζει το κορμί του.
4: Εκεί αυτό πήγα να πω. Ή αυτό που βάζει με τον Ηρακλή φέτος. Τώρα, για όποιον ξέρει πολύ μπάλα, μπορεί να αυτό που κάνει με τον Ηρακλή, δηλαδή το πώς φέρνει με το ένα πόδι, καταρχάς φτιάχνει φάσεις μόνος του, έτσι.
1: Ναι.
4: Στην περιοχή, έχω δει γκολ που έχει βάλει.
1: Τρομερή υποδοχή στην μπάλα.
4: Τρομερή υποδοχή, απίστευτες πάσες κάθετες, δηλαδή δεν είναι. Τώρα, εντάξει, αν το Βαρύς και τα λοιπά, μετά γυρίζει πίσω, υποδέχεται την μπάλα, τη σπάει. Εγώ δεν λέω, ο Βάρκα κάνει απίστευτη δουλειά, είναι πολύτιμος, είναι αφανής, θα έλεγα, ήρωας. Δεν πολύ φαίνεται, αλλά άλλη κλάση, ρε παιδιά.
1: Ναι, εννοείται.
0: Μιας και το λες αυτό.
4: Δηλαδή, και ο Βάρκα στο κεφάλι είναι απίστευτος, έτσι, τρομερός, πονιάς. Και κολτζής με τελειώματα και κάνει άλλη δουλειά. Αλλά ο άλλος, εγώ το έχω ξαναπεί, επειδή βλέπω, σας λέω από παλιά, είναι 67 χρονών, παιδιά, παίχτη, βρείτε εσείς. Στην Ελλάδα του, δεν ξέρω, έξω μπορεί να συμβεί, που να βάλει σε ντέρμπι. Δεν πάει να ήταν Παναθηναϊκός, έτσι. Που εγώ θα σας πω και σε μη ντέρμπι. 7 γκολ σε μία ομάδα την ίδια σεζόν, ψάξτε να βρείτε.
1: Ναι, πολύ
4: σπάνιο. Εγώ και το Μαύρο. Δεν μπορώ να βρω, δηλαδή.
1: Μπορεί και να μην έχει προηγούμενο, ναι. Μπορεί
4: δεν
1: και
4: πρέπει να,
1: μην έχει
4: να υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Πάντως, Δημήτρη, μια και είπες Βάργα, που και αυτόν τον έχω σε τεράστια εκτίμηση. Αν κάτι θα ήθελα να βελτιώσει ο Γιώβιτς, ή να το πω διαφορετικά, να βρει τρόπο η ομάδα να το βελτιώσει, είναι η συνεργασία του με τον Ζήνε. Διότι

0: 2 παρα 10.
1: Όχι, δεν βάζω μπουρλό τώρα, παιδιά. Το πλεκουμούλι δεν είναι εκείνο που γινόταν κάποτε που έλεγε. Ξεκινάει με. Εγώ νομίζω, Άκου Παναθηναϊκός, είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ομάδα μου στο Champions League, δηλαδή για κάτι. Αλλά αν το πετύχουμε, θα είναι προς όφελος του Παναθηναϊκού. Ονοείται που λέει. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε Παναθηναϊκοί.
2: Να πάει στο Champions League.
1: Έτσι, έτσι.
2: Έγινε, φίλε μου. Ευχαριστούμε
1: καλή
2: πολύ.
0: Γεια σα, Δημήτρη.
2: Πάμε και στον άλλο φίλο που περιμένει.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σα, παιδιά.
2: Γεια σου, φίλε.
0: Καλησπέρα.
3: Γιώργος, λέγομαι από Κυψέλη.
2: Γεια σου, Γιώργο, γείτονα.
3: Έτσι, πρώτη φορά παίρνω κι εγώ.
0: Καλά κάνεις, μπράβο.
3: Σε βούτερα παρέα.
2: Κυψέλη, πού μένεις?
3: Κυψέλη είναι πολύ κοντά κεντρικά. Στην Αγία Δόνης, πολύ κοντά.
2: Α, κοντά είμαστε. Εγώ είμαι στην Κράβα.
3: Τέλεια.
0: Εγώ 5-6 χρόνια εκεί πέρα Κυψέλη, δεν είναι εμένα, αλλά ήμουν ΑΣΟΕ δίπλα, οπότε τα μέρη τα...
3: Και εγώ το ίδιο, είμαι πολύ λίγο καιρό εδώ και είναι σαν σε χωριό είναι εδώ πέρα. Γιατί πάθει και...
0: Α, τώρα μετακόμισες Κυψέλη.
3: Είμαι 2 χρόνια, ναι, και συμπτωματικά μετακόμισα στην ίδια περιοχή που... Στην ίδια οδό δηλαδή που είχε μετακομίσει ο πατέρας μου, όταν ήταν μικρός, από χωριό που είχε, από την Άρτα.
0: Και...
3: ήταν πολύ ωραίο, πολύ ωραίο story.
2: Για πες μας.
3: Όπως έλεγε ο φίλος Ρίδρα μου θύμισε ένα φοβερό γκολ που είχε βάλει ο Έλα Ραμπή, αν θυμάστε τώρα, που έδειξε την πλάση του σε ένα μάτς με την Άντβερπ εδώ μέσα. Ένα κυρωθέντμπολ εξαιρετικό, μια σέντρα και ένα συντεφορίσιο τσίμπημα, τελείωμα που τελικά ήταν offside. Αλλά ρε παιδί μου, εγώ έλεγα τώρα χθες στον πατέρα μου, ότι εγώ είμαι 28, έτσι.
2: Ναι.
3: Έχω δει, εντάξει δεν είμαι, είμαι μικρός σε ηλικία. Έχω δει όμως αρκετούς παιχταράδες. Αυτός ο Έλα Ραμπή, ρε παιδιά, δεν υπάρχει ο τρόπος που έπαιξε. Δηλαδή είναι ο πιο ολοκληρωμένος σύντροφο που εγώ έχω δει να παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και δεν θεωρώ ότι υπερβάλλω.
0: Γιώργο, τον περιέγραφα πριν από κανένα τριβδόμαδο, κανένα μήνα, από ότι ήταν με τη Μαρκό, στα 39 του. Δεν υπάρχει τρόπος που ακόμα κρατάει την μπάλα. Πώς την παίρνει, πώς την κουβαλάει. Εντάξει, και είναι από τους βασικούς παράγοντες που η Μαρκό έχει ξεκινήσει με το 5 στα 5, έτσι.
3: Ναι. Αν και εντάξει. Ρε παιδί μου, εντάξει τώρα δεν μπορείς να ζητάς για την ομάδα να βρει κάθε χρόνο έναν τέτοιο παίκτη. Έτσι εμφανίζεται.
2: Όχι, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο.
0: Και την ευλογία των Ολυμπιακών που από Έλα Ραμπή πήγε σε Ελκαμπή, έτσι.
3: Ναι, αυτό εντάξει, αυτό ας μην το πεις του παπά. Και τελικά ρε παιδί μου, σε αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι ο Ολυμπιακός, okay, λίγο σαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι, ρε παιδιά. Δηλαδή έχει αυτή την φοβερή έτσι. Ανάγκη και πίεση που βάζει στον εαυτό του να είναι πρώτο συνέχεια, αλλά κάποιες φορές ρε παιδί μου σαν να σαμποτάρεται. Και θα ήθελα λίγο να δω τον Ολυμπιακό λίγο πιο ψύχρεμο σε κάποιες επιλογές.
2: Ναι. Εννοείς ότι είναι πολύ μεγάλη η πίεση για τους ανθρώπους που υπάρχουν μέσα και...
3: Ναι. Για είναι το σωματείο ρε παιδί μου, έχει πολύ πίεση που χτίζεται και χρειάζεται άμεσα αποτελέσματα. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που έχουν δυναμωθεί άλλες ομάδες. Και μακάρι, πολύ εύχομαι στον Παναθηναϊκό να πετύχει κάτι φέτος. Γιατί εντάξει, είναι πολύ φίλοι μου και γενικά έχει πολύ ωραία ομάδα, ρε παιδί μου.
2: Το χρειάζεται όσο κανένας.
3: Ναι, ακριβώς. Και παιδιά, να σας πω κάτι. Δηλαδή, έλεος πια. Εγώ τώρα σκεφτόμουν ένα τελευταίο, θα σας πω. Εγώ σκεφτόμουν πριν δω έτσι το. Τώρα δεν είναι το μέση.
0: Ναι, τώρα, σε τώρα.
3: Ωραία, για να κλείσει να το δούμε όλοι. Εγώ τώρα ήθελα να πάρω μια φανέλα του Φουρνιέ, την κόκκινη, την φοβερή που θυμίζει 90's. Ρε παιδιά, σκέφτομαι και πού θα τη βάλεις, Γιώργο. Δεν μπορώ να τη βάλω πουθενά.
0: Δυστυχώς.
3: Δηλαδή αυτό είναι το κρίμα. Πιστεύω και αυτό θα ξεπεραστεί, αλλά όχι ακόμα.
0: Ωραία. Να είσαι καλά. Και πολύ σημαντική σήμερα εξέλιξη και με τον Νίκο Καρασκάκη, μετά από συνάντηση του Βαγγέλη Μαρνάκη με τον κ. Μητσοτάκη. Και όπως μετέφερε και ο Κώστας Νικολακόπουλος, για 54.000 θεατές πηγαίνει το Νέο Καρέσκακη. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε?
2: Ωραία μέρα. Ωραίος κόσμος βγήκε.
0: Σαν να ήσουν πάντα εδώ, έχω να πω εγώ. Με τα γραφάρα. Μπάμπη Τσιμπίδας. Μάλλον Σουράκης και Κυριάκος Σταθερόπουλος στα ντεξ. Κλείνουμε με τη μουσική επιλογή του Μπάμπη. Αύριο να ανανεώνουμε το ραντεβού μας με Πάνο Λούπο. Θα είναι και ο Νίκος Ράλης, οπότε σας περιμένουμε. Και πάμε όλοι μαζί να δούμε.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Χαίρετε.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: σε ένα χάσμα γεφύρ της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλεος, αλλάξτε αυτό το σήμα. Δεν πάει άλλο. Κάπου κατάντησε κουραστικό.
1: Αμάν με τις διαφημίσεις.
0: Τα ίδια και τα ίδια.
1: Πάλι εσείς.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Υπομπή πάλι εσείς. Είναι και ο Πάνος Τουρίρος μαζί μας. Στη ρύθμιση του ήχου. Μουσικές επιλογές και τρίτη αντιδημοκρατική φωνή. Σε πειράζει. Στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σε φεραγούρι.
2: Ήπιε κάτι παραπάνω χτες.
0: Εντάξει, δικαιούμαι και εγώ.
2: Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση.
0: Γιατί είναι κλειστή δρόμη. Έχει, δεν έχει κίνηση. Για από εδώ.
3: Τόσα από εκεί!
0: Έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Το Μάρκο Ρούμπιο πάντα σκέφτεται.
1: Ο Ρούμπιο είναι.
0: Μπασκετμπολίστε.
1: Ή μεσοπιστή.
0: Ναι. Μάρκο Ρούμπιο είναι και μποξέρ. Μάρκο Ρούμπιο.
1: Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ναι, ρε, με τρίχε στο στήθο. Παλιό. Με τρίχε. Ρόκι Μαρτσιάνο. Μάρκο Ρούμπιο.
1: Και τι έχουν κλείσει οι δρόμοι σήμερα.
2: Σόπα καλά.
0: Απλά μην πάτε στο κέντρο της Αθήνας.
1: Όταν λες κέντρο, τι είναι το Ομόνια, ας πούμε.
0: Ομόνια, είναι όλα κλειστά γύρω-γύρω και θα έχουν και τα μέσα κάποιες ρυθμίσεις. Τώρα θα τα πούμε σε λίγο. Έχουν αναρτηθεί τα πάντα. Όχι, δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Είναι 50 οδοί που είναι κλειστοί. Πού να τις θυμάμαι απ' έξω, τι είμαι. Το ΣΑΤΑ. Ο Λιμπερόπουλος είμαι. Λοιπόν, και θα πάμε μέχρι τις 10. Ο Νίκος.
2: Το 33 φοράς.
0: Εγώ, 3 και 3, 6, α, β, γ, δ, ε, ζωή δεν θα έχουμε σήμερα, ζήτα. Και θα πάμε δυναμικά μέχρι τις 10. Κοιμήθηκα όντως πάρα πολύ. Γύρισα από το γύρισμα που μιλούσα κατάπαυστα, γιατί μου δώσανε να φάω κάποια κονφλέξ πολύχρωμα με ζάχαρη, γιατί έτσι έπρεπε
1: κονφλέξ να... Κονφλέξ με ζάχαρη.
0: Ναι, αυτά τα πολύχρωμα.
1: Δημητριακά.
0: Ναι, που είχαν μέσα και.
1: Δεν ξέρει, ναι, λέει.
0: Που είχαν μέσα
1: και. Ναι, δημητριακά.
0: Που είχαν μέσα και.
2: Όπως λέμε, Μίκη Μάου.
0: Που είχαν μέσα και ζάχαρη. Κάτι καινούρια.
1: Καλά ήταν.
0: Όχι. Απλά ο ρόλος έπρεπε ο Σπύρος να τα φάει.
1: Α, δεν ήταν διαφήμιση.
0: Όχι.
1: Α, εντάξει. Γιατί λέω καλά ήταν, όχι.
0: Όχι. Για το τότε και τώρα. Και είχαν τόση ζάχαρη. Και πάμε πάλι. Όπου
1: τι πάθανε.
0: Ήταν όλοι πτώματα και εγώ συνέχιζα. Αλλά.
1: Γι' αυτό λέμε στα παιδάκια μην δίνετε ζάχαρη.
0: 9 και 20 πριν ξεκινήσει η Ιρλανδία. Λέω, θα δω Ιρλανδία-Γεωργία. Πάντα επιλέγω ένα ματς. Αντρικά, λέω από
1: εκεί. Ένα αντεράκι.
0: Ναι. Τι αντεράκι, εδώ μιλάμε για γαρδούμπα παλιά. Κατεψυγμένη. Λοιπόν, 0-0. Βέβαια δεν το είδα γιατί κοιμήθηκα 9 και 20.
1: Καλά, δεν έχασε και τίποτα προφανώς.
0: Αυτά τα παιχνίδια. Ω, οι Γάλλοι διπλό ημίχρονο στο τελικό.
1: Ναι, ανατροπή. Να το Ζιντάν.
0: Διπλό ημίχρονο στο τελικό.
1: Να το Ζινεντίνο Ζινεντίνο.
0: Πάρε 4. Βλέπω και του Ιταλοί, 3 του Τούρκου. Πάτα τα over που θα έπαιζα.
1: Αλλά η Γερμανία.
0: Και Γερμανία, μωρέ, τι έχουμε τρελάνει. Δεν θέλει ο Κλόπ να μας βλέπει, να πούμε. Δεν θέλω στην Ελλάδα, να ξανασχοληθώ. Αυτά, τι κάνετε, πώς είστε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Φανταστική Δευτερούλα. Φανταστική. Και έρχεται και η Τρίτη. Και τώρα ψάχνω να βρω τις οδούς που δεν μπορούμε να κινηθούμε. Γιατί κάποιοι μπορεί να θέλουν να πάνε λίγο πιο προς τα εκεί. Όχι προς τα εκεί, κέντρο.
0: Ναι.
1: Λίγο πιο εκεί, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Περνάς από Βασιλή Σοφία, δηλαδή από Βασιλείο Κωνσταντίνου.
0: Περνάς.
1: Κλείσαμε για Πάσχα, λέει κάποιο. Από τώρα.
0: Ναι.
1: Κλείσατε διακοπές για Πάσχα.
0: Αυτό εννοεί. Πού κλείσατε.
1: Πού κλείσατε από τώρα διακοπές για Πάσχα.
0: Αυτό το έχω διώξει. Πού θα πάω
1: γιατί
0: το Πάσχα.
1: Αυτή είναι φίλη μου.
0: Το Πάσχα ξέρω
1: αυτή είναι
0: από τώρα.
1: Ξέρεις από τώρα.
0: Κέρκυρα θα είμαι.
1: Ναι,
0: αφού
1: έχω
0: το σπίτι, πού να πάω. Χαζός είμαι.
1: Λοιπόν, κλείσατε για Πάσχα. Το βρίσκω ιδιαίτερα έτσι, αισιόδοξο έως και. Εντάξει.
0: Όχι απλά αισιόδοξο.
1: Όχι απλά αισιόδοξο. Τέλος πάντων, γιατί ξέρετε ότι στη Σιβηρία αρχίζει κόσμος και μπαίνει σε καραντίνα. Τι είναι αυτό, παιδιά. Τι είναι αυτό, παιδιά, τώρα. Τι, οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες.
0: Τα επόμενα δύο χρόνια, ναι. Τι πανόλη. Δεν θα
1: πανόλης
0: είναι.
1: Πανόλης και προόλης.
0: Θα λέμε. Big Wins for FM κενό χέρι ονοματεπώνυμο. Δηλαδή θα δραπετεύουμε σιγά-σιγά.
1: Την κάνουμε σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Θα φεύγει σιγά-σιγά ο Τσούβι. Θα μου λέει, έχω παράσταση στο Λονδίνο.
0: Γιατί ένας Ραμόνα. Όχι, έτσι έγινε. Αυτό. Θα είμαι κυραλέκος ξαφνικά. Γεια σας. Το μαλλί μου έγινε έτσι απευθείας σε δύο βράδια. Διαρκείας πάρτε όλοι γιατί έρχεται η Πανόλη. Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει που πάει ο Παναθηναϊκός για πρωτάθλημα. Πραγματικά. Πανόλη. Δεν ξέρω τι άλλο είχαμε παλιά.
1: Ο Πανόλης είναι, ναι, είναι σίγουρα τερματοφύλακας τώρα στη τεχνικό.
0: Πανόλης Βόγλης. Σκέφτηκα τον Πανόλη Βόγλη να είναι 97 ξαφνικά.
1: Πανόλης Παβόγλης.
0: Πανόλης Βόγλης. Απίστευτα πράγματα. Αλήθεια.
1: Κάποιος λέει ότι η κατάσταση στους δρόμους είναι οδείας. Και κάποιος λέει μόλις πέρασε από Σύνταγμα μια χαρά είμαστε.
0: Ναι, μετά 10 η ώρα θα.
1: Ναι, αλλά πού είναι αυτός που. Το Δίας.
0: Αυτό θα είναι
1: πού
0: στον είναι, Κηφισόσο.
1: Είναι, στον Κηφισόσο. Mm. Έχω παίξει την Ιρλανδία, κερδίζουν πέναλτι στο 82 και ευτυχώς.
0: Ευτυχώς.
1: Μη λέτε, τα ζώα το χάνουν, λέει. Έλα, δεν τρέπεστε λίγο. Μην μιλάτε έτσι. Μην μιλάτε. Όταν θέλετε όμως να τα βάλουν.
0: Τα βάζουν.
2: Δεν τα βάζουν.
0: Όταν το εσύ διαμαρτύρεσαι στο στοίχημα που έπαθες αυτό, κάποιος άλλος χάρηκε.
1: Αυτό.
0: Είναι το φαινόμενο της πεταλούδας. Της πεταλούδας.
1: Της πεταλούδας.
0: Εντάξει. Έχετε πολύχρωμες πάνινες μάσκες που έρχονται στη μόδα.
1: Κάτι έχω. Όχι πάνινες όμως, οι άλλες που είμαστε σαν πάπιες.
0: Α, οι λευκές.
1: Όχι, έχουν βγει, είχαν βγει σε διάφορα χρώματα.
0: Α.
1: Είχαν βγει μπλε, μαύρες,
0: εσύ
1: πράσινες.
0: Τι χρώμα έχεις?
1: Εγώ μπλε σκούρο, κλασικά.
0: Μπλε σκούρο, ε.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπλε σκούρο. Α, και φούξια.
0: Τι σχέση είχε
1: αυτή? Καμία, το ξέρω. Και είχα βρει και κάποιες που ήταν και καλά σαν. Όχι, σε μεδά, όχι σαν σεμεδάκι, σαν. Πώς το λένε, σαν δαντέλα.
0: Σιγά-μωρε δεκάρι εσύ.
1: Ναι, όχι, ζωγραφισμένη ήταν, α, δεν ήταν τέτοιο.
0: Πάρε τα σεμεδάκια από την τηλεόραση. Εγώ θέλω να είμαι παραδοσιακός. Φοράνε σεμεδάκια από την τηλεόραση της μάνας μου.
1: Εσύ έχεις αυτές τις Γιουβέντους, δεν έχεις?
0: Ναι, αλλά θα πάρω και Μίλαν τώρα.
1: Μπράβο, πάρε και
0: για να είμαι έτοιμος.
1: Ναι, πάρε και Τσέλσι. Πανάθαρε θα βγάλει τώρα. Θα βγάλει πανάθατο.
0: Είμαι Βασιλέος Κωνσταντίνου και έχει και τροχονόμους. Είμαστε κολλημένοι. Ναι, πάντου θα έχει τροχονόμους. Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται. Οπότε λίγη ψυχραιμία.
1: Με βαριά ατζέντα διαβάζω.
0: Ναι.
1: Βαριά ατζέντα.
0: Την κουβάλαν τέσσερις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πω, χαμός θα γίνει.
0: Πες και illusion, σαν που πεις.
1: Παιδιά, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, έτσι.
0: Και είναι και η δεύτερη φωνή της κυβέρνησης, δηλαδή.
1: Εντάξει, ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα συνήθως
0: είναι. Γενικά είναι και πολύ στις τάξεις των Ρεπουμπλικάνων, δεν ξέρω, στην κοινωνία της Αμερικής, δεν ζω εκεί. Γενικά στους Ρεπουμπλικάνους έχει μεγάλο γκέλ. Άρα με Κίμπελιτς βλέπω γονίδι ζευγαρά.
1: Λες.
0: Όχι, Ιακωβίδη.
1: Σήμερα είναι Τρίτη, ρε φίλε. Λες να ανοίξουν ειδικά?
0: Όχι, θα μείνει τρεις μέρες εδώ πέρα. Δύο-τρεις μέρες.
1: Τρεις μέρες θα μείνει.
0: Έτσι θα είναι η δρόμη.
2: Oh,
1: τρεις μέρες θα. Τι θα κάνει τρεις μέρες εδώ πέρα?
0: Να μην φάει κάτι, να πάει μια βόλτα. Θα
2: στην επόμενη κυβέρνηση.
0: Δεν θα ασχοληθεί.
1: Τρεις μέρες.
0: Θα έρθει εδώ να δει τι γίνεται.
1: Τι, μια χαρά είμαστε.
0: Ξέρω εγώ τι θα έρθει βόλτα στην Κύπελλη.
1: Τι θα έρθει,
0: θα έρθει. Θα
1: έρθει,
0: θα
1: κάνει. Καλά, είσαι. Θα έρθει τον.
0: Δεν νομίζω το ντέρμπι. Παρασκευή έχει μπουζούκια πάντως. Φτάνει Τετάρτη.
1: Παρασκευή, ναι.
0: Τρίτη. Κουρασμένο τζετλάκ.
1: Ρε, αύριο θα έρθει.
0: Ναι, από σήμερα όμως έχουμε δρόμους κλειστούς που ελέγχουν τα πάντα. Θα μείνει τρεις μέρες εδώ.
1: Ναι, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Δεν πρόσεχε.
1: Αναμένεται σήμερα το βράδυ. Ρε, γιατί πάλι κοβάλεις τον κόσμο.
2: Δρόμους το μεσημέρι.
0: Γιατί,
1: τι κάνετε στη Βέντ.
0: Ρε φίλε, θα περάσει ο άλλος, ο Τραμπ ουσιαστικά.
1: Το βράδυ θα περάσει.
0: Το βράδυ θα περάσει. Αλλά άμα θέλει κάποιος να πάει να κάνει ζημιές, θα πάει να βάλει πράγματα κάπου. Τι να σου πω τώρα, είναι μέτρα αυτά. Δεν είναι στα επιχειρησιακά σχέδια.
1: Εγώ τα αποφασίζω.
0: Εγώ
1: το
0: χρησιμοποιήσω.
2: Άλλο να ελέγξει τη στάθμευση, ποιος παρκάρει πού, και άλλο να κλείσει τους δρόμους.
0: Τι θες να κάνω εγώ, ρε φίλε, τι είμαι επιχειρησιακός.
1: Μα υπάρχει πιο εύκολος τρόπος να.
0: Και εμάς, σπάγαν το ATM στα λιώσια και έκλεισε το ATM.
2: Έκλεισε η τράπεζα.
0: Δηλαδή έκλεινε το story μετά. Δεν μπορούσε μετά τις 12 και 1, δεν έπαιζε Texas Hold'em.
2: Σου έφευγε
0: το γοβάκι.
2: Δεν έπαιρνε τα λεφτά.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Το 10 και 1. Εντάξει, έρχεται 6 το απόγευμα, λέει κάποιος. Έχει απεργίες, έχει και πορείες.
1: Ρωτάει. Απεργία έχει και πορεία, δεν κατάλαβα.
0: Έχει, θα έχει.
1: Σου είπαν στη ΣΤΟΑ ότι θα έρθει η πανδημία, Αλέξανδρε.
0: Όχι, δεν το είπα. Δεν το είπαν εμένα. Πρώτον, εγώ δεν είμαι σε ΣΤΟΕΣ. Η μόνη ΣΤΟΑ που είχα μπει είναι στην Άρτα εκεί πέρα που είχε ένα πιστοπολείο. Πολύ ωραίο.
1: Και στο κέντρο της Αθήνας.
0: Κάνει ένα πολύ ωραίο μουσταρδολέμονο κοτόπουλο στη ΣΤΟΑ στην Άρτα.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Δεν έχω περάσει από καμία ΣΤΟΑ. Ό,τι βλέπετε είναι έτσι από μόνο του, αρτινά. Έτσι δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέτε. Εντάξει. Έρχεται ο Άδωνης του Τραμπ. Κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι, θα μπορούσε να είναι αρκετά εύστοχο αυτό.
0: Εντάξει, σάπ.
1: Στέλεχος Γερσίνια Πέστης.
2: Τι να της πεις?
1: Τραβαπέστης. Αν ένα στέλεχος Γερσίνια, αν το λέω σωστά, η Γερσίνια Πέστης αποκτούσε εκτεταμένη αντοχή στα βασικά φάρμακα που χρησιμοποιούμε σήμερα, ο χρόνος αντίδρασης θα γινόταν πολύ πιο κρίσιμος. Μαύρος θάνατος θα επιστρέψει ως πανδημία. Υπάρχουν ασθένειες που τις ακούμε και σκεφτόμαστε ένα νοσοκομείο. Υπάρχει και η Πανόλη.
0: Η Πανόλη δεν έχει νοσοκομείο. Η Πανόλη έχει δύσκολο.
1: Κατευθείαν
0: κασάουτ. Έχει all the way. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μαύρο θάνατο το λέγανε το μεσαίωνα, έτσι. Θυμάμαι τότε. Δύσκολα είχαμε περάσει. Δεν ήμασταν.
0: Σε αυξημένη επιφυλακή λοιπόν θα βρίσκεται η Αθήνα από σήμερα λόγω της επίσκεψης Μάρκου Ρούμπιο. Τέθηκαν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις. Αλλά και κλειστοί δρόμοι σε σημεία της πρωτεύουσας. Όχι, θα τα πω. Λοιπόν, στις 9 το πρωί σήμερα στο Υπουργείο θα έχουμε κάποια
1: αναστάτωση.
0: Ναι. Έτσι. Θα μιλήσουν για τα μνημόνια συνεργασία. Αστακώσει η Αθήνα.
1: Αύριο.
0: Αστακώσει η Αθήνα, ναι. Θα απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων, μηχανοκίνητων πορεών από τις 6 το πρωί έως τις 6 την Πέμπτη.
1: Με από σήμερα 6 το πρωί.
0: Από το πρωί της
1: Τετάρτης. Σήμερα απαγορεύονται. Α, από αύριο.
0: Ναι.
1: Σήμερα Τρίτη.
0: Σήμερα Τρίτη. Ριζάρη, Πλουτάρχου, Κλεωμένου, Μελίνα Μερκούρη, Κόνια, Ριτσόχα, Βασιλή Σοφία, Κεσαρία, Μιχαλοκοπούλα, Ακμάνο, Ιωνο Δραγούμη, Βασιλέο Αλεξάνδρου, Εφρονίου και Ριζάρη.
1: Αυτά από αύριο.
0: Από το πρωί, 6 ώρα το πρωί.
1: Από αύριο.
0: Από αύριο.
1: Άρα, αλλά. Γιατί με σκάς τώρα.
0: Και σήμερα θα υπάρχουν το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος σιγά σιγά μαζόψεις.
1: Άντε να μαζευόμαστε.
0: Ανεπιθύμητος οσφαγίας Ρούμπιο λέει το πάμε, εξιβάση του θανάτου. Και γενικά θα έχουμε έτσι μια αναστάτωση και συλλαλητήριο Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, ο Βουσουά, Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Γενικά είναι πάρα πολλές οι ομοσπονδίες στην κινητοποίηση αυτή.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Από αύριο λοιπόν.
0: Λοιπόν, στην ΠΑΤ, σε πολλές πόλεις, άκουτα, Τρίτη, Πάτρα 7.30 ώρα, κλειστό το κέντρο, διαδήλωση. Για σήμερα.
1: Για σήμερα.
0: Αγρίνιο το ίδιο. Αλεξανδρούπολη το ίδιο. 6.30 ώρα. Γιάννενα, Γομενίτσα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Λευκάδα, Μυτιλίνη, Πρέβεζα, Σάμος, Χίος, Θεσσαλονίκη, Βενιζέλο, Βόλος, Ξάνθη. Σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Ναι, σήμερα. Σήμερα
1: δίνεται αυτά. Βενιζέλος τι είναι.
0: Ο Βενιζέλος είναι ένα χωριό, στο Άγαλμα. Θεσσαλονίκη, μωρέ, στο Άγαλμα, Βενιζέλο, 7 η ώρα σήμερα.
1: Άρα σήμερα το απόγευμα όλες οι πόλεις έχουν διαδήλωση.
0: Έχουν συλλαλητήρια εναντίον του που να είσαι ανεπιθύμητος. Μην έρθεις από
1: καλά,
0: σήμερα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Για αύριο.
1: Και ο Κλίντον ήταν, θυμάσαι.
2: Αφού αύριο απαγορεύεται, λέμε.
0: Ναι, γι' αυτό θα πάρω σήμερα.
1: Μπράβο, Ουνάγκη.
0: τι δεν καταλαβαίνετε να πούμε.
1: Πανόλη.
0: Όχι, δεν φέρνει ο Ρούμπιο την Πανόλη. Μην μπερδεύετε εσείς.
1: Όχι. Τι σας έχω.
2: Να πάω διάλειμμα.
1: Πήγαινε.
0: Ρίλωμα,
1: δεν θα πάμε αστακό, παιδιά. Όχι, δεν, αστακός είναι η Αθήνα που το λένε. Είπες αστακό, όχι.
0: Εντάξει. Μα αστακός. Τι είσαι. Κολοχτύπα είναι καλύτερη.
1: Κολοχτύπα τρώγατε εσείς που δεν ξέρετε.
0: Ποιος δεν ξέρει. Εγώ δεν έχω ιδέα μεταξύ. Κάτι καβούρια από τα μίσκια έρχονται.
1: Πάμε ρε, είναι και 20.
0: Ακού τι παίζει, κανονάκι.
1: Είστε κόντι, κοντίνι.

0: Ναι, σε ακούω καλά.
1: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
0: Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Και εγώ σε ακούω.
0: Ναι, εδώ είμαι.
1: Και
0: με
1: εδώ
0: ακούς.
1: Είμαι. Ναι, σε ακούω.
0: Με ακούς.
1: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς.
0: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
1: Ωραία, πάμε να σου. Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη.

0: Έτσι έκανε ιδανική αργή. Αυτή που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω στους ακροατές, τους τηλεθεατές, λέω ρε. Τι λέω, ρε, τι είναι μεθυσμένο στην πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρχει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σπορ. Αυτό του άρεσε, το άρεσε.
1: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό.
2: Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Κομπλάρω ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
3: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε, οι δυο μας είμαστε.
2: Κομπλάρω.
4: Εμένα ναι.
2: Ο άλλος θέλει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
5: Υγιένατε.
2: Αυτός είναι.
5: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
2: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
3: Πώς σου λέω.
2: Την καρδέλα, τι για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός. Λέει The Prodestorf Admira 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει The Prodestorf. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
6: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος ο Ντόγλου.
7: Να και πάει Γιαννιώνας τώρα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να πούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσουμε σε πέρας μέσα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Αρκετοί παίχτες πάνω από την παίχτη του Άρη. Με τον Βίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όπως θα κάνει το λάθος. Θα κάνει το σουτ. Out η μπάλα.
8: Άστι. Τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκολ από τα αποδυτήρια.
9: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
10: Έκανα τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
9: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολίμανο.
10: Σημείο, δεδρολίμανο.
9: Πάει γλώσσα μόνη τη. Δεδρολίμανο.
11: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακή, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
12: Τι μάλιστα. Κάτι έχει χαλάσει, μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
11: Αυτό πρέπει να κάνω.
12: Μάσε στην κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως πρέπει να ξαναπέσει από την αρχή.
11: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
12: Ναι, ναι.
13: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
14: Προσφορά γνωριμίες με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
15: Εδώ θα σταθούμε.
14: Με μοναδικά έπαθλα και τα έπαθλα ρε φίλε σε έπιπλα μπαίνουν.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM. bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
16: Κουκλίτσα μου τώρα τα νέα, τα μαντάτα.
17: Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στην Βουλή στην παραμορφωτικών υποθέσεων.
2: Είπε.
17: Στην μορφωτικών υποθέσεων, συγγνώμη.
18: Μην πανικοβάλλεσαι, μια χαρά.
19: Τη χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής.
2: Ελοχήμνε φελή, με ελοχήμνε φελή.
19: Χρηματοπιστωτικής.
2: Χαριστιέμαι που το λέω ρε παιδί μου.
20: Πάντως η πτώση σύμφωνα με τα στοιχεία ήταν αρκετά έως πολύ πεσμένη.
21: Ένα θα πάρει το εισιτήριο που είναι διπλό. Θα πάρει και την παρέα. Θα πάρει τον φίλο ή την φίλη. Το μαμά.
2: Αμάν.
22: Το μαμά.
21: Το μαμά. Ή την μπαμπά.
17: Αλλάζουν επέκταση οι πάσεις στο Απόλλωνα.
23: Ήμαρ τον κύριε. Τι άλλο θα ακούσουνε τα αυτιά μας.
24: Επίσης εξαιρετικό φαγητό φρικαδίτικα λευκαδέλια.
25: Τι κοραφέξαλα είναι αυτό ρε.
24: Λευκαδίτικα φρικαδέλια. Όλο τον μπερδεύω αυτό το πράγμα.
26: Γεια χαρά, καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν.
27: Θα είναι στον πάγκο ο...
28: Πώς το πες αυτό!
27: Θα είναι στον πάγκο ο...
28: Ο Λουχάνος!
29: Ζήτω!
30: Στο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ και το Μάριο Ντράκι αντιστοίχως σε Βρυξέλλες και Φραγκφούρτ.
28: Όνειρα ζωή μην ξυπνάτε!
17: Καλά είμαι σίγουρος γιατί το γήπεδο του Πανετολικού είναι πολύ καλό. Μιλάμε τώρα για γήπεδο που βρέχει καρέκλες και είναι σε καλή κατάσταση το χωράφι.
28: Το χωράφι, καλό.
17: Αυτό θα το σημειώσουμε.
2: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: είπες, για πάμε.
1: Για πάμε. Και μου γράφει ο άλλος, πρώτο, έχεις πάρει σοβαρά το ρόλο σου. Πρώτη σου μέρημνα να διαφημίζεις το πάμε. Θέλουμε πίσω το παλιό καλό Αλέξανδρο. Δεν αξίζει να τους διαφημίζεις. Τροπή σου.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι,
2: έχει.
0: Γιατί δεν σου γράφει σε καλή μεριά.
1: Είμαι στο payroll. Από το ποιή σημαίνει payroll.
0: Δεν μπορώ, είναι πολύ νωρίς.
1: Ο Πανόλη και ο Βανόλη τον πρώτο χρόνο χαίρονται, λέει κάποιος.
0: Κοροϊδεύεται, κοροϊδεύεται.
1: Μάρκο Ρούμπιο είναι σαν σκηνή από τον Ονό.
0: Ναι, ρε φίλε, ήθελα να πω ότι είναι πρώτο παλίκαρο του Νονού.
1: What the fuck are you doing?
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι. Σφαλιάρα.
2: Ναι.
0: Τι να πρωτοπούμε, διαβάζω εδώ πέρα ότι στα Πατήσια. Ε, παιδιά, το λέμε, το ξαναλέμε, έχει ξεφύγει ο κόσμος.
1: Τέλεια.
0: Προσέχετε, ας προσέχουμε.
1: Για μένα δουλεύουν.
0: Ξύλο από εκεί που δεν το περιμένουμε.
1: Και δεν θα ξέρεις για ποιο λόγο.
0: Στα Πατήσια, γιατί λέγαμε την προηγούμενη φορά, ναι, στα Λιώσια αυτά γίνονται. Γίνονται και στα Πατήσια και στα Βρυλίσια και όπου θέλεις γίνονται.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Συνελήφθη γιαγιά στα Πατήσια.
1: Μασκότ Ηρακλή.
0: Όχι, αλλά. Εντάξει, περίπου της ίδιας ηλικίας, 76χρονη,
1: ναι.
0: Επιτέθηκε και τραυμάτισε νηπιαγωγό όταν δεν την παρέδωσαν το εγγόνι της, γιατί δεν είχε μαζί της την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση. Για όσους δεν το ξέρετε, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα από παλιά που πηγαίναμε εμείς σχολείο. Στο κρυφό σχολείο δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ναι.
0: Και άνοιγε η πόρτα.
1: Εσύ...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πέρασε παιδί μου Μαρία μέσα.
0: Άνοιγε η πόρτα και βγαίναν έξω τσούρμο τα πιτσιρίκια και δεν έλεγε κανένα.
1: Θυμάσαι πώς βγαίναμε, λες και ήταν Black Friday.
0: Ναι, ναι, ναι. Να πάμε να αρπάξουμε τον ηφικό. Λοιπόν, τώρα, εκτός ότι στο σχολείο, ας πούμε, από άλλη πόρτα βγαίνει η πρώτη και η δευτέρα δημοτικού, από άλλη πόρτα βγαίνει η τρίτη και η τετάρτη δημοτικού, με απόλυτο έλεγχο το δασκάλου κτλ. Mm-hmm. Ειδικά δε στους παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία, αν δεν έχεις την απαιτούμενη, το απαιτούμενο έγγραφο ή να είσαι γραμμένος ότι εσύ παραλαμβάνεις το παιδί, δεν σου το δίνουν το παιδί και πολύ καλά κάνουν.
1: Παιδί είναι, δεν είναι σάντουιτς.
0: Γιατί έχουμε δει και αν έχουμε δει διάφορα περιστατικά από οικογένειες που αρπάζουν τα παιδιά και σκόνονται και φεύγουν από περιοριστικά μέτρα. Όχι, διάφορα πράγματα. Και οι μαμάδες και οι μπαμπάδες. Έχουμε δει διάφορα πράγματα.
1: Καλά, κυρίως οι μπαμπάδες τα παίρνουν.
0: Και οι μαμάδες, να σου πω, έχουμε και περιπτώσεις. Έχουμε και περιπτώσεις μπαμπάδων.
1: Και έπεσε ξυλίκι με τη δασκάλα.
0: Και έπεσε ξυλίκι, επιτέθηκε η γιαγιά στην νηπιαγωγό, την τραυμάτισε. Χρατζουνιά στο πρόσωπο. Γιατί δεν είχε. Τι να κάνουμε δηλαδή που πρέπει να είμαστε και τυπικοί ακόμα και σε αυτά τα πράγματα.
1: Μπράβο, Μαρία, ο νόμος είναι πάνω απ' όλα. Την πέταξε κάτω με γρασουνιές.
0: Τη Smackdown τη
1: έκανε. Ναι, τη Smackdownίασε.
0: Μάλιστα.
1: Γαβρό, ψυχός και αριστερός ο Τσουβί.
0: Εντάξει,
1: αυτό,
0: παιδιά.
1: Αυτό ακριβώς. Πήρε πανάθα Ρίκη Ρούμπιο, ότι έγινε παιδιά, τώρα ξύπνησα. Βρέθηκε άνθρωπος να πει ότι τα πήρε από την αριστερά, το δεξιότερο στέλεχος της Sport FM, εγώ,
0: τα ύστερα του κόσμου.
1: Εδώ κάθομαι. Δεξιά.
0: Κάθεσαι δεξιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ αριστερά σε βλέπω μια φορά.
0: Α, όπως μπαίνεις, ναι, όπως μπαίνεις εσύ, σωστά έχεις δει.
1: Καλώς. Καλημέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ποιο χαιρετάει.
1: Χαιρετάω το φίλο αυτό του Παντελή που δεν ξέρω το όνομά του 10 χρόνια. Και ποιο τραγούδι παίζει ο Τρελάκης ο Ρήλος, λέει. Αυτό το ρε φίλε.
0: Love and Pride.
1: Πες τον τίτλο.
0: Love and Pride. Μπορεί να θέλει να το σαζάρει. Σαζαμάρει.
1: Σαζάρο, παιδί μου, σαζάρο. Εντάξει. Σε εμά το δημοτικό έχει τουρνικέ σαν την Τούμπα, λέει κάποιο.
0: Και περνάνε με το διαρκεία.
2: Έχει στείλει και ο Τζόνι Ντεπ μήνυμα.
1: Ναι, ναι, για τις φάτσες μας.
0: Ναι. Γιατί έχεις δει πως έχει γίνει ο Τζόνι Ντεπ τώρα. Σαν καρβέλα έχει γίνει. Γιατί μια χαρά είναι.
2: Τι έχει καρβέλα.
0: Δεν έχει τα λεφτά της. Μα για καλό το είπε.
2: Ναι, δεν τον πλήρωσε φύση.
1: Άκου τι γράφει.
0: Δεν τον πλήρωσε για ποιο λόγο.
2: Για τα δικαιώματα, ξέρω.
1: Τα δικαιώματα, τραγούδια, δεν ξέρω. Έτσι διαβάζω, δεν ήμουν μπροστά. 300 χιλιαρικάκια.
0: 300 χιλιαρικάκια. Α, δεν είναι ασήμαντο το ποσό.
1: Όχι, βέβαια.
2: Τα έλεγε ο Πλάτωνας, αλλά δεν άκουγε καρβέλα.
1: Τι, ο Πλάτωνας άκουγε βύση.
0: Εγώ στη σχολή μου τον είχα καθηγητή τον Πλάτωνα.
1: Δε ο Πλάτωνας, με τις αμπίστα φίλοι. Δε μουρί.
0: Ωραία.
1: Εγώ να σου πω ότι στο δημοτικό έκανα τίμο Σούπερμαν με ένα αμοξύλι. Είχα ένα αμοξύλι άδειο και λέω μόλις πιω αυτό είμαι ο Σούπερμαν.
0: Πέταγες.
1: Έπεσα με τα γόνατα κάτω.
0: Από πού?
1: Από το φωταγωγό 1,5 μέτρο.
0: Μπράβο.
1: Και με μάζεψε ο Νίκος ο Πριώνας. Καλημέρα.
0: Δεν πέταξες.
1: Ήθελα να πηδήξω πάνω από την Ελένη Ζαχαράκη που γούσταρα. Που τα είχε φτιάξει με τον Παντελή Σανιδά βέβαια. Υπήρχε ένα ολόκληρο story στο δημοτικό. Αλλά στις αυγοδρομίες ποιος κέρδισε. Ο Άγγελος Φαλιρέας βγήκε τελευταίο.
0: Τον περίμενα.
1: Έπεσα κάτω με το τσιβάλι και μου βγήκε το κουτάλι μπροστά. Ο πατέρας μου έκανε. Έκανε ο πατέρας. Μπράβο, Αλέξη! Καλά.
0: Πάμε να φύγουμε.
1: Άκουσε αυτό. Μπράβο, Αλέξη! Καλά. Άκοπο γοήτευση. Έκτη δημοτικού. Τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ λέει κάποιος δάγκωσε την οδηγό ταξί επειδή δεν είχε σήμα το πώς. Δεν ήξερα. Εγώ ήξερα ότι τη δάγκωσε και την πήρε στο κυνήγι.
1: Κοίταξε, τη δάγκωσε κάποιος ταυτή. Period. Τελεία. Ναι, είναι πρόβλημα.
0: Ναι, δηλαδή, είναι πρόβλημα.
1: Δεν δικαιολογήσε.
0: Α, γι' αυτό. Πες το ότι δεν είχε σήμα το πώς.
1: Ναι, γιατί
0: μερικοί
1: δικαιολογούν. Κάτσε να δούμε τι έγινε.
0: Σωστά.
1: Μήπως
0: ναι, ναι.
1: τον τρέλανε αυτή.
0: Μήπως τον τρέλανε.
1: Με τον πυρι-πυρι. Ναι, ναι. Λες και είναι ο Ιβάντερ Χόλιφιλντ.
0: Δεν πρέπει να έχει πώς. Πώς.
1: Ναι, και τη δάγκωσε το αυτή. Τη το κόψε.
0: Το ξέρω. Ναι.
1: Και πιστεύω δεν είναι η πρώτη φορά που μπορεί να έχει κάνει κάτι.
0: Σίγουρα το έχει δουλέψει την προπόνηση, ναι.
1: Δεν μπορεί εύκολα να πα να δαγκώσει το αυτή αν
0: και να το κόψει. Σταμάτα.
1: Δεν πρέπει να είσαι πολύ καλά.
2: Όχι.
1: Τι να σου γίνει το αυτή, τυροπιτάκι. Τυροπιτάκι φούρνου που μαζεύει.
0: Πήγα να πάρω το ανήψι μου και στο σχολείο ήθελε κάρτα φιλάθλου.
1: Ανάλογα, πού είσαι.
0: Αχ, τι κωδικό πρέπει να βάλω για να έρθω στον Sport FM.
1: Τι είναι εσύ κωδικό.
0: 134-37.
1: Γιατί ρε Μαρία,
2: μην τα λες ρε.
1: Ρε Μαρία.
0: Για κάθε ακροατή είναι ξεχωριστός ο κωδικός.
1: Α, είναι ξεχωριστός κωδικός.
0: Βέβαια.

0: Λοιπόν, οι τέτοιες μέρες είναι οι φοιτητές, ψάχνουν σπίτια, μετακομίζουν, ανεξαρτησίες, παρέες, ξενύχια, τα ακούνε γονείς, καλά θα πάει αυτό. Ωραία, ωραία πράγματα. Οι φετινοί πρωτοετής ξεκινούν με WhatsApp Under 30 για να έχουν 150 GB κάθε μήνα έως 12 μήνες, Fiber 1 Gbps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πάει σε άλλο level.
1: Αναστέζια. Λοιπόν, έχω φούρνο τον Lidl όμως. Για τυροπιτάκια δεν έλεγα. Ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα, γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ και ποικιλία και γεύση. Χρυσό βραβείο Μαρία στα Bakery Awards. Καμιά μπαγκέτα δεν φτάνει ολόκληρη στο σπίτι, φτάνει δαγκωμένη, γιατί τη δαγκώνει πάλι. Γιατί εσύ δεν μπορείς να τη σταθείς πηγαίνοντας στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει, γιατί αξίζει. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4 με 8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσεων των 10. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί.
4: Αχ, γιατί.
0: Πάνω τι.
5: Let's go.
0: Τι.
5: Let's go.
0: Τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
6: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
7: Έλα, ο Σέλης του μένα, από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
0: Από τη Σάλπης, από Σαμονή.
7: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπης, από το Βεργόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
7: Από το Βεργόρ πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
8: Τι γελάς, ε.
0: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη πάλι.
9: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
1: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάνταμπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
10: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
11: Να σου πω κάτι. Πάμε. Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
1: Ναι.
11: Και σφύριξα κιόλας.
1: Ναι.
11: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
1: Ναι.
12: Σου σφυρίζω.
13: Γίνεται τώρα στο σημείο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
14: Ραμόνα, αυτή είμαι!
13: Δηλαδή...
15: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα και έκανες 3 ώρες να πας.
1: Για
15: την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από όλο δρόμο.
16: Είναι δυνατόν!
15: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
16: Δεν είναι δυνατόν!
15: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
17: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: έχουμε συχνότητα για Κόρνηθο.
1: Κόρνηθο έχει γεμίσει κοσμηματάκια.
0: 98,8 λέει δεν υπάρχει, που υπάρχει στο site, δεν φαίνεται να ισχύει. Να σου πω κάτι, θα πιάσεις 94,6 μέχρι αρκετά.
1: Ναι.
0: Πιάνει.
1: Φτάνει, ναι, φτάνει εκεί κοντά. Mm. Άκουγα μετά και σημείωνα εγώ. Λες και είμαι υπεύθυνος ραδιοφώνου. Λέω στην Εύα, γράψε. Μετά από προσέγγιο μέχρι λόγκο πιάνουμε.
0: Μια καλή ιδέα είναι να βάζουν τα παιδιά σε locker. Τα γνωστά locker. Ναι, ρε παιδί μου, δεν λένε. Δεν κάνουμε διαφήμιση. Για να σου στέλνουν το pin στους γονείς και να το παραλαμβάνουν όπως κάνουμε με τα delivery pins.
1: Εν τω μεταξύ, ένιωσα φοβερός μύστης τεχνολογίας που μπόρεσα και πήγα στο box και πάτησα σωστά τον κωδικό. Έκανε ένα κρακ, ένα πορτάκι και λέω. Καλά, διέλυσα το AI.
0: Πόσο λάθος θα μπορούσε να πάει.
1: Λέω, εγώ αποκλείεται κάτι θα πατήσω λάθος. Δεν μπορεί εγώ να το καταφέρω.
0: Εγώ είχα πάει σε λάθος εταιρεία.
1: Να το.
0: Παραδίπλα.
2: Όχι, πάθηκε και κολλητός. Ήταν στα φωτιά και αυτό προσπαθούσε να ανοίξει τα πτυχία.
0: Γιατί δεν.
1: Λοιπόν, ο Ρούμπι φτάνει σήμερα. Το βράδυ της Τρίτης.
0: Σήμερα το είπαμε. Ναι,
1: γιατί τους φίλους που ρωτάνε. Το βράδυ της Τρίτης.
0: 6:30 εκεί.
1: Εκεί, βράδυ της Τρίτης. Δεν θα σας πούμε και πότε, γιατί πρέπει να είμαστε καλυμμένοι με την ασφάλεια. Δεν ξέρω τι ώρα φτάνει. Αλβάρο, Μεχία, καλή επιτυχία. Ό,τι πιο όμορφο στη ζωή.
0: Ωραία, πήγα να πάρω το παιδί, λέει, από τον παιδικό και κάνανε έργα στην είσοδο, το παρέλαβα από το παράθυρο.
1: Από τότε ο μικρός είναι στραβωμένος γιατί θέλει πάντα να βγαίνει το παράθυρο. Το παιδί των Dukes.
0: Έχεις δει σε κάτι χωριά στην Ιταλία που υπάρχουν κάτι παραθυράκια που παίρνει σε ένα κρασί?
1: Α, ναι.
0: Και υπάρχει στα Κουφονίσια, νομίζω, ένα μαγαζί που είναι ένα παραθυράκι σουβλατζίδικο και τα παίρνεις από εκεί τα φλουσίδια.
1: Είναι εισιτήριο στον ανθρώπινο.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Έτσι. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά στα Κουφονίσια.
1: Έχω δει χλέπα να φεύγει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ξακολώθηκε, άντερε καράγκες και βλέπω να. Βλέπω ένα χλεμπονίδι μέσα από την τρύπα, από την πέρκολα, τι είναι αυτό, από το παραθυράκι, το κελί, το μοναστηριακό. Είδα απλά μια χλέπα από το πλάι σε έναν άνθρωπο. Λέω, δεν ξέρω ποιο είναι εκεί μέσα, ο σλόθ από τα
0: κούνια. Ο άλλος,
1: την έφαγε ο άλλος. Εγώ ήμουν στο πλάι, τι κάνεις από σου καράκι. Αϊ, πάω σου καράκι.
2: Υπάρχει και το κλασικό με την Παναγία, θα την ξαναβρει. Την Παναγία,
1: ναι, και είναι παράθυρο που ανοίγει και μπάτσο.
2: Μικρό, πόρτα.
1: Ναι,
0: ήθελα Ρούμπιο στην ΑΕΚ.
1: Καλά, παιχτάρας, εντάξει, παιχτάρας.
0: Λοιπόν, έχει έρθει ένα βίντεο. Έχει κυκλοφορήσει από την Daily Mail από τη Ρωσία. Όπου είναι ένας ντιλιβεράς σε μια εταιρεία, ρε παιδί μου, και πάει μια πίτσα. Και ως γνωστόν, εντάξει, οι περισσότεροι το κάνουμε αυτό. Είτε είμαστε ντιλιβεράδες είτε όχι. Κρατάμε το ένα κινητό στο χέρι, ναι, και σκρολάρουμε.
1: Ναι.
0: Και του πέφτει η πίτσα και εννοείται ότι ανοίγει το κουτί. Και εννοείται ότι ανοίγει ανάποδα. Και εννοείται ότι πέφτει κάτω ανάποδα η πίτσα.
1: Πάντα τα άσχημα θα γίνει.
0: Έτσι, σαν τη φέτα με τη μερέντα μου. Κλάκα μέσα. Ναι. Και τι κάνει.
1: Έφαγε από πάνω.
2: Μαζεύει.
0: Όχι, ήταν ντιλιβεράς. Ανοίγει το κουτί, μαζεύει την πίτσα, τη βάζει κανονικά. Κλείνει το κουτί.
1: Λοιπόν, ήταν ζαμπόν τυρί μπέικον άμμος παστήρος. Υπέροχο. Υπέροχο, γιατί τους δίνει. Και χώμα. Έχει και χώμα.
2: Πασπαλισμένο.
1: Χώμα, δεν λέμε χώμα. Εδώ είναι κανονικό.
0: Έτσι, ναι.
1: Κράτη, ξεροψήσανε.
0: Δεν προβληματίστηκε καθόλου.
1: Δεν θα την έτρωγε αυτό, Μαρία, γι' αυτό δεν προβληματίστηκε.
0: Αλλά και από την άλλη, άμα δεν το ξέρει.
1: Θα το κέρατο.
0: Δεν του πέτυχε σήμερα. Κάτι έχουν κάνει έτσι διαφορετικό.
1: Ξέρεις, έτσι ξεκινάνε τα μαγαζιά μου. Στην αρχή ξεκινάνε δυνατά και μετά το λούζουν.
0: Ναι. Ειδικά άμα γίνει και franchise στο μαγαζί, αρχίζουν, κόβουν.
1: Σε συνεργασία με το υπεχοδέ.
0: Κάτι ήρθε. Καλημερούδια από Αντίπαρο. Κόρινθος λέει: μόνο διαδίκτυο αν οδηγείται αμάξι, αν είσαι σταθερός, λίγα σημεία. Καλημέρα, Κώστας από Ίστμια. Όντως τα Κουφονίσια είναι αυτό, λέει, το σουβλατζίδικο. Οκ, okay, καλά θυμάμαι. Ορίστε, λέει, η τυρόπιτα, το σοκολατούχο. Και ο Γιαννάκης, θα στο τυλίξω. Α, ναι, σωστά. Τι άλλο. Εγώ, Ρούμπιο, έχω μια ηλεκτρική σκούπα, λέει, ρουφάει τα πάντα. Οκ, okay. Βεβαίως. Και συνεχίζουμε, πολλά μηνύματα. Τσούβι, τώρα που σε βλέπω, έχεις ωραία αυτάκια. Ορίστε.
1: Από τα πατούσια πήγαμε στα αυτιά τώρα. Όλοι fans.
0: Να το, είναι στροφή, λέει, το σουβλατζίδικο στα Κουφονίσια, έτσι το λένε.
1: Η στροφή.
0: Κορυφαίο σουβλάκι στις Κυκλάδες. Καλά, νομίζω δεν είναι κι άλλο σουβλατζίδικο στα Κουφονίσια. Δηλαδή, άμα πει, ένα είναι το κορυφαίο.
2: Είναι.
0: Δεν έχει τα Κουφονίσια, μην το ακούσει έτσι.
2: Ακούγονται πολλά.
0: Ναι, ακούγονται πολλά. Δεν έχει πάρα πολλά.
1: Ποτέ δεν έχω πάει.
0: Εντάξει. Εντάξει. Είσαι από τους λίγους, όπως είδες το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είχαν πάει και στην Ιταλίδα. Μια Ιταλίδα νόμιζα εγώ. Εγώ δεν είχα ιδέα ότι είναι η παραλία. Είχε πάει η Ιταλίδα. Λέω, τι δουλειά, εντάξει.
0: Μια Ιταλίδα. Σαν τη φέρα από τη μέρα τα λιγότερε σαρδέλε με μέρα. Δεν μου αρέσει ο τρόπο που σκέφτεσαι, αλλά ούσα τη φέτα το ψωμί. Αλλά δεν πειράζει. Ό,τι κάνει καλό στον καθένα.
1: Εντάξει, φέτα με ψάρα, αν είσαι αλλεργικό, βέβαια μπορεί να χαιρετήσει. Θέλει μεγάλη προσοχή. Τυρί με ψάρι.
0: Εγώ συνέχεια τρώω τυρί.
1: Ναι, αν είσαι αλλεργικό, λέω. Αν είσαι αλλεργικό.
0: Καλά, αν είσαι αλλεργικό. Λοιπόν,
1: ο Ρούμπιο στην Αθήνα, ναι. Συγγνώμη, ενέργεια και άμυνα στο τραπέζι. Λε και ο Μπράντοβιτ. Πάμε με ενέργεια και άμυνα στο τραπέζι.
0: Ό,τι και να κάνετε πάλι, Νέα Δημοκρατία θα βγει πρώτη στις εκλογές και δεν το λέμε εμείς, το λέει ακροατής. Και μην λέτε ότι διαβάζουμε τα μηνύματα.
1: Ναι. Τα διαβάζω.
0: Χτυπάω τον κωδικό, λέει, ακούει ο μηχανισμός, το πορτάκι δεν ανοίγει. Έχω ένα λεπτό να ελέγξω 500 πορτάκια. Μετά από μισή ώρα το βρήκα. Έβαζα τον κωδικό ξανά και ξανά και ξανά, έστεινε αυτή.
1: Το κόκκινο κουτί, ποιο είναι και το μπλε, τώρα μαρε βλάκα. Αφεντικό, 45-12-84. Μου είχε στείλει τον κωδικό κάποιος, ο οποίος εξαφανιζόταν το μήνυμα. Σου είχε στείλει τον κωδικό και είχε βάλει στο WhatsApp αυτό που εξαφανίζεται η συνομιλία.
0: Στο Instagram σου το είχε βάλει αυτό.
1: Όχι, και στο WhatsApp
0: υπάρχει
1: η συνομιλία
0: WhatsApp,
1: ναι, ναι, έχει να
0: εξαφανίζεται.
1: Ναι, πάω. Πού είναι, λέει, το μήνυμα.
0: Ο
1: δεν
0: γυρός.
1: Το σήκωνε.
0: Μπουτσέτε τη Βίνο, λέει, στην Τοσκάνη. Η λειτουργία της ήταν να προσφέρεται κρασί, παρόλο που βρισκόμαστε στην περίοδο της Πανόλης. Τι ζούμε φέτος στα σχολεία, εμείς οι κυλικιάρχηδες, λέει, μιλάμε για την επιτομή της βιελιότητας. Πες, μην μας τα αφήνεις έτσι. Πες μας τι έχει γίνει, γιατί σε μερικά σχολεία έχει ανοίξει το κυλικείο.
1: Α, έχει.
2: Στο δικό μας έχει.
1: Σφολιάτα, ας πούμε.
0: Ναι, τα πάντα έχει, μωρέ, που λέγατε αυτό και θα μετράνε.
1: Εγώ το έλεγα. Γιατί
0: μου τα έλεγε.
1: Εγώ διάβαζα την είδηση. Σαν να έρθει ο Ρούμπιο, οι δρόμοι να, ορίστε. Εγώ διαβάζω τι λένε.
0: Ορίστε, θα σου σκόρπι κυκλοφορεί. Έχετε λεφτά για
1: βενζίνη. Κάνει και τα μάτια μικρά. Λες και έχει φάει λεμόνι χωρίς να θέλει.
0: Α, τα πάντα έχουνε. Και θυμάσαι που σου διάβαζα το μενού στο σχολείο του Ανδρέα.
1: Ναι.
0: Φωκάτσιες, λέει, τυρόπιτες, τυρόπιτα κουρού.
1: Στον Μπρονέλο είναι Ανδρέα.
0: Τυρόπιτα με φύλλο, ναι, ναι, ναι. Ο Νουρλόγλου.
1: Ο Νουρλόγλου είναι Ανδρέα. Ναι. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, το λέει ακροατής. Ο Ρήλος με κοίταξε. Σου λέει, γιατί τώρα.
2: Ζήτω.
1: Δεν θα είναι στη γιορτή της ΚΝΕ.
0: Καλημέρα στο Μίλτο Τσουβί. Τι λέει το αδενόχρωμα.
1: Πάρα πολύ δυνατό, με ψωμί. Εγώ βουτάω.
0: Δεν σου πέσει όμως, γιατί θα πέσει.
1: Ποιο αδενόχρωμα.
0: Με το αδενόχρωμα προς τα κάτω.
1: Μου στέλνουν διάφοροι. Είχες και εσύ με το αδενοχρώμη, γι' αυτό δεν γερνάς.
0: Μα εγώ γερνάω.
1: Μα γερνάω κανονικά.
0: Μα εγώ γερνάω κανονικά.
1: Απλά
0: κανονικά και με τον νόμο. Και με τον χρόνο.
1: Ναι. Βλέπω τον εαυτό μου, κρεμάνε αυτά εδώ από κάτω. Σηκώνομαι και κάνω. Ακούω. Άμα σηκωθώ από το. Ζαλίζομαι έτσι ακούω. Έτσι κάτι
0: πάλι. Βέρτιγκο.
1: Ναι, να πάω. Θεσσαλονίκη εκεί. Εκεί θα πάω. Βέρτιγκο. Αδεία. Θα κάτσω σαν τον Τόλι Κοτζιά. Πρώτο τραπέζι. Ωου.
0: Κιάμο. Μόλις ανοίξει ο Κιάμος.
1: Με πανταζεί λογικά.
0: Ναι, με πανταζεί. Στην Πειραιώς. Έχω ενημερωθεί.
1: Με ανησυχεί η σκιολενημέρωσή σου.
0: Θα κάνω μια στροφή στην ποιότητα πάλι φέτος.
1: Μπράβο.
0: Το αποφάσισα.
1: Πρέπει να ζήσεις και εσύ.
0: Ναι.
1: Και φυσικά θα περάσουμε τέλεια.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Σπύρο. Πείτε στην κοπέλα μου την Ατάσα ότι την αγαπάω. Άμα ξεκινάς έτσι, ξαρτικία. Και την περιμένω να γυρίσει. Έχει πάει στην Αμοργό για ανασκαφή.

0: τελευταίο λέει που βάζει άρωμα στους αστραγάλους της.
1: Σταμάτα. Θα μας πήρω να σε καλά καλά.
0: Σπύρο, να σε καλά ρε παιδί. Φοράει άρωμα στα πόδια.
1: Σπύρος από Κέρκυρα θα
0: ήταν. Σπύρο, από πού θα ήταν. Φοράει άρωμα στα πόδια. Γιατί. Δεν ξέρω, σου έχω άσχημα νέα. Δημιούργησα εικόνες αυτή τη στιγμή. Μια ωραία μέρα για τέτοιες περιπτύξεις.
1: Να. Φιλέ, δημοκρατία λέει. Δεν λέει δημοκρατία. Άρα. Λέει δημοκρατία.
0: Όπω το είπα. Πάνε αυτά. Αφήστε τα. Ναι. Θα κάνετε τις γρίπεις τώρα που είναι. Τι είναι αυτό.
1: Θα πάμε κατευθείαν στις Πανόλης, παιδιά.
0: Ναι,
1: έχεις δίκιο. Θα περιμένω.
0: Θα βγει το iPhone 18. Γιατί να πάρεις
1: με την τριπλή κάμερα.
0: Μπράβο.
1: Θα περιμένω αυτό. Μην πάω και ξαναπάω και κλείνω ραντεβού πάλι. Γιατί δεν...
0: Θέλω να γίνω σαν το Μότζο αυτό. Μπότες πιρούνια και καυτές έλες. Να τρώω καυτή φασολάδα με σίδερα. Μάλιστα.
1: Καλημέρα στον Τάκη. Καλό υπόλοιπο. Λέει και καλή υπομονή. Τι ακούτε κάθε μέρα. Θέλει ταλέντο η διαχείριση αυτή. Τάκη μου και να ξέρεις τι ακούω από το πρωί που είμαι σπίτι.
0: Από εκεί ξεκινάει η διαχείριση.
1: Από εκεί ξεκινάει η διαχείριση. Εντάξει, ο Ανδρέας σήμερα δεν ήθελε να πάει σχολείο γιατί ήταν κουρασμένος.
2: Α, από τη Δευτέρα.
1: Από τη Δευτέρα μου λέει δεν θα την βγάλω μέχρι την Πέμπτη. Του λέω μέχρι την Παρασκευή να ξέρεις. Την Παρασκευή γιατί την έχεις αφήσει απ' έξω. Και η Διοχάτη κάποια στιγμή της λέω τι κάνεις εκεί. Ετοιμάζομαι.
0: Έλα ρε.
1: Και γιατί μιλάς έτσι. Γιατί έχω νεύρα.
0: Γιατί μιλάει έτσι.
1: Άκουσε. Έγινα λίγο μπαρτζόκα, να ξέρετε, στην περιοχή Νέα Σμύρνη. Δεν ξέρω να ακούσετε.
0: Σαν αυτού του AI. Δεν μπορούμε αυτό το μοντέλο τώρα. Εσύ φύγε. Παιδιά, θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα.
1: Η
0: Anthropic.
1: Έτσι. Και αλήθεια δεν είπα τίποτα. Λέω τι κάνει εκεί. Να το. Αυτά.
2: Ωραία.
1: Αυτά. Καλημέρα στο Δημήτρη. Κάτι έχει στείλει. Προληπτικό ψεκασμό.
0: Τι είναι προληπτικό.
1: Για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου. Σας ενημερώνουμε, λέει, ότι σήμερα από τις 6 μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα έχουμε προληπτικό ψεκασμό προνυμφοκτονίας και ακμεοκτονίας στην περιοχή σας.
0: Φοβάμαι ήδη.
1: Άνθρωποι και κατοικίδια πρέπει να απομακρυνθούν από τους εξωτερικούς γύρω χώρους κατά τη διάρκεια της εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό.
0: Και τα δεσποτάκια τι θα
1: αυτό αναρωτιέται ο Δημήτρης, τι θα κάνουμε με τα δέσποτα. Να μην τα ταΐζατε, είναι η απάντηση. Λέω εγώ. Όχι, όχι. Διατηρείτε τα παράθυρα ερμητικά κλειστά κατά τη διάρκεια του ψεκασμού για τουλάχιστον μία ώρα μετά την ολοκλήρωσή του. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στο Βασίλη. Μην αλλάξετε το τραγούδι των τίτλων. Σας ακούω κάθε πρωί την ώρα που τελειώνω.
0: Δεν σκοπεύουμε.
1: Την προπόνησή μου και πιστέψτε με, είναι το τραγούδι τίτλων. Είναι το τελευταίο boost για τα τελευταία 2-3 γρήγορα χιλιόμετρα. Αφού μπουστάρει.
0: Γι' αυτό μου τρέξε!

0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Αλλά θα περάσουμε καλά. Τέλος.
2: Λοιπόν, τα λέμε ένα κελάκι. Έχει ένα κεράκι. Όχι κελάκι.
1: Έλα τώρα, Νίκο, έλα να πούμε. Μίλα ανοιχτά, να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
2: Πάμε στην ΑΕΚ με την Αμσίου. Πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη περίοδος και να μπήκαμε στη δεύτερη.
1: Ναι.
3: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντίνης Νταν.
1: Πώς σου λέω.
3: Δέχεται πίσω του καραδίμο φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει έξυπνα ο Μελίσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
1: Τώρα μωρό μου μες στον όγκο.
4: 20 ναυτικά μίλια. Mm-hmm. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του.
1: Για του.
4: Την υφαλοτρυπίδα, παντών.
1: Δεν πει τίποτα. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Σε κατάλαβα τη φωνή.
2: Θα τα πούμε. Να πάμε αμέσως μετά τη διαφημίσεις.
5: Πάνιο μήνυμα.
2: Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις. Αμέσως μετά τη διαφημίσεις. Να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
1: Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Αυτό πες μου μόνο τέλος.
5: Τα αποτελέσματα του χθεσινού ματ θα τα δούνε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα σου θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο.
1: Έλα τώρα, Νίκο, έλα να πούμε. Μίλα ανοιχτά να πούμε.
5: Οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
1: Ναι.
2: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα. Τι μπιμπι μπέστ. Τι μπιμπι μπέστ, την πυρίμπα παίζει.
5: Μην ξεπηρεάζει.
2: Μπιμπι μπέστ την έβε. Όριστη, και εγώ λάθος θα τα.
6: Εδώ και σχεδόν μια δεκαπεντία.
1: Όπως σου λέω.
2: Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Αυτό πες μου μόνο τέλος.
2: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας.
1: Όπως σου λέω.
2: Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς, από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς και ωραίο αυτό.
1: Ναι. Καλησπέρα. Τα 7 λεπτά, 8 λεπτά ήταν 3-4-3 στην Ελλάδα.
2: Την Δευτέρα αγωνίζεται η Αγιάννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκολ Διάκος.
1: Πες μου, σε ενοχλώ. Αυτό μόνο τίποτα άλλο. Τέλος.
7: Καλώς σας νυχτά.
1: Τέλος.
7: Καλώς σας νυχτά.
0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: Νάις 13, πείτε στον κύριο Ρούμπε που θα έρθει. Δεν τον έχουν χαλάσει 4 φορές που έχει χάσει την Ευρωλίγα την Πανάθα. Τι θέλει. Καταλαβαίνετε, λέει, καταλαβαίνετε.
1: Αντί να σας νοιάζει μην πεθάνει κανείς από τον ιό του Δυτικού Νείλου, λέει κάποιος, σας νοιάζουν τα δέσποτα. Γκώσαμε με τη βρωμιά από τα δέσποτα και τις ημίτρελες γατομανούλες που βρωμίζουν τα πεζοδρόμια και δεν μου κάνετε καμία γυναίκα. ούτε γάτα δεν μου κάνετε.
2: Οφείλω να πω. Στην Εξαίσια Νέα Σμύρνη που μένω.
0: Εξαίσια.
2: Εξαίσια, το καλύτερο μέρος του κόσμου.
0: Πόσα χρόνια είχα να ακούσει αυτή τη λέξη.
2: Εξαίσια.
0: Πού άλλο Ευρώπουλο.
2: Εξαίσια.
0: Ναι.
2: Ότι υπάρχουν, πώς το λένε, μπολάκια.
0: Μπολάκι. Πάλι εγώ.
2: Ναι. Μπολάκια και με νερό και με γατοτροφή. Δεν ρίχνουμε την τροφή όπου να είναι. Mm-hmm. Και έχουν εκεί σπιτάκια.
0: Γατόσπιτα
2: παντού.
0: Και σκυλόσπιτα.
2: Όχι, δεν υπάρχουν σκυλιά στη Νέα Σμύρνη. Αδέσποτα σκυλιά δεν υπάρχουν στη Νέα Σμύρνη.
0: Αλήθεια.
2: Δεν έχω δει ούτε ένα παιδί.
0: Okay.
2: Ούτε ένα, τίποτα. Μόρτα, πάρα πολλά
0: σκυλιά. Είχα χάσει μια μέρα το δρόμο μου.
2: Πάρα πολλά. Κάθε βράδυ, ρε παιδί μου, βγαίνει κόσμος. Υπάρχουν πολλά πάρκα που πηγαίνουν, κάνουν σκυλοπαρέες κτλ. Αλλά αδέσποτο σκυλί δεν υπάρχει.
0: Mm-hmm.
2: Να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε και τα καλά. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Όσο και αν προσπαθείτε, η κούλα τελείωσε. Ούτε 25% δεν πιάνει.
0: Για την
2: τώρα για την ΑΕΚ. Τι για την ΑΕΚ.
0: Φέτος, γιατί να πιάσουμε 25%.
2: Τώρα γιατί κατάλαβα.
0: 25% πιθανότητες τίτλου εννοεί.
2: Μεγάλη αλήθεια, λέει ο Φαύλο Σιδηρόπουλο. Μετά το ρηφηφί του Τζαφούλια, κοιτάμε με καχυποψία τα βανάκια τη ΕΙΔΑ.
0: Εντάξει, εγώ το έκανα αυτό όταν το είδα τότε, γιατί το είχαμε δει τότε. Αλλά τώρα παίζει. Σε ανοιχτό κανάλι.
2: Πείτε στο Σπύρο από την Κεφαλονιά, αλλά από την Κέρκυρα, ότι δεν είμαστε χάπατα να πιστεύουμε τις ψεύτικες ιστορίες που μας λέει. Δεν υπάρχει καν κοπέλα. Άιντε μας δουλεύετε μπροστά στη μούρη μας.
0: Αυτός κάθε μέρα λέει κάτι.
3: Νεύρα.
2: Πλάκα κάνει, μωρέ.
3: Νεύρα.
2: Λοιπόν,
0: κάνω καταγγελία στο ραδιόφωνο σας. Σήμερα στον Νεοφάλιρο, κυρία άφησε το σκύλο της να αφοδεύσει. Έκανε ότι τα μάζεψε, τα άφησε και έφυγε. Έχουμε και αυτούς.
2: Τι είναι, έκανε ότι τα μάζεψε.
0: Έκανε προσποίηση. Όταν κάναμε καμικάζι στο μπάσκετ. Καμικάζι είναι αυτό που ακουμπάς τις γραμμές. Έκανα και εγώ τι ακουμπούσα. Δεν την ακουμπούσα τη γραμμή.
2: Ναι, στην προπόνηση. Ναι, εντάξει.
0: Έκανα το χέρι έτσι, έκανα το χέρι έτσι και το χέρι έτσι. Έτσι έκανε και αυτή, καμικάζι. Λευτρών και τζέντλεμαν. Άφησε. Έχω δει ασυνείδητους ιδιοκτήτες ζώων. Φυσικά. Εδώ γεμάτο είναι στο.
2: Ο Καλανέρης, εντάξει.
0: Στο παρκάκι.
2: Ναι.
0: Δεν τα μαζεύουνε.
2: Μάλιστα. Ναι, παιδιά, σίγουρα μένω στην Νέα Σμύρνη και εκεί που σε αυτή την περιοχή μένω εγώ δεν έχω δει αδέσποτο σκύλο. Τι να κάνω δηλαδή. Γιατί να πω ψέματα. Μπορεί να είναι ο Νέα Σμύρνη.
0: Τα παίρνει από τον Δήμαρχο. Πες τα.
2: Ναι, γιατί τι είναι ο Δήμαρχο. Πάνθυρας.
0: Ναι.
2: Λέω, δεν ξέρω.
0: Δεν θα είναι ωραίο να είναι από τη μέση και πάνω πάνθυρας. Ή από τη μέση.
2: Να είναι η μασκότ.
0: Εδώ ο κύριος Δήμαρχος εννοεί. Η αντιπολίτευση.
2: Αλλά εμείς είμαστε με τον Τίγρη.
0: Ναι.
2: Ε?
0: Το Σερχάν. Από το Μόγλι.
2: Παρ' όλα αυτά, λέει, η Νέα Σμύρνη έχει πιο πολλά σουβλατζίδικα από όσα χρειάζεται.
3: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η Νέα Σμύρνη.
2: Δεν νομίζω. Όχι. Όχι.
0: Εσείς κοροϊδεύετε εξαιτίας των γατομανούλων. Έχει γεμίσει ποντίκια και περιστέρια γειτονιά που τρώνε τη γατοτροφή. Κόσμος έχει αρρωστήσει από τοξοπλάσμωση.
2: Αλλά.
0: Έτσι είναι το μυαλό.
2: Παναγιώτη, καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Έχω 3 χρόνια στη Νέα Σμύρνη. Καλώς όρισες. Ναι, έμενα στο Κρυονέρι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Πάμε σε αθλητική ενημέρωση του Παναγιώτη.
2: Ναι, πριν από αυτό, ναι. Να καλημερίσουμε το Στέλιο το Metalhead.
0: Γεια σου, Στέλιο.
2: Ο οποίος μας κοροϊδεύει.
0: Τι.
2: Λέει εδώ, λέει, βγήκα φωτογραφία με τον Μίκα Χάκινεν. Είναι με τον Γιώργο Κοσμά. Δεν είσαι με τον Μίκα Χάκινεν. Σε κοροϊδεύσε ο Γιώργος Κοσμάς.
0: Σε
2: κοροϊδεύσε. Δεν είσαι με τον Μίκα Χάκινεν, είσαι με τον Γιώργο Κοσμά. Είναι οι ίδιοι.
0: Α, μοιάζει τόσο, ναι.
2: Ναι, ρε φίλε, είναι οι ίδιοι.
0: Λέτρα τα πλέει. Έρχεται παραγκούτσι κεφαλά. Σπίτελ, τι πολύ καλό είναι. Έχουμε πράγματα να πούμε, Μαρία.
2: Αν δεν έχουμε πράγματα, λέει.
0: Τι πείτε, τι είπε εγώ.
2: Εσύ θα πει τώρα.
0: Δώσε Telecom είναι εδώ.
2: Και
0: άμα το πω έτσι, θα φύγει. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία, σύνδεση, μοντίτα. Πλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στην ψυχαγωγία, δυνατότητες σε συναλλαγές, επιχειρήσεις. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα με την Big Win. Είσαι μέσα στο παιχνίδι και η κερκίδα είναι full στην Big Win. Βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και αναμετρήσεις σε live streaming.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και με το μήνυμα, πόσο σπόρε FM ακούει η γυναίκα μου που σήμερα στην τσάντα του γιού μας, του είπε πάρε και την κολάρα σου από τη διαφημίση σου,
2: τυρακού. Δεν είναι κόλλα.
3: Είναι κολάρα.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: μουσική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.